0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: This is the cool school for scandal. We're the sharp tiger, this is the rhythm and beat. Right, turn up the lights. Turn up the lights, this is a

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Patra.
4: Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up, churning

0: Sport FM Πάτρα.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco.
3: Πάλι ζωγράφησες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
7: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
8: Πάντα σαν καινούριες.
6: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
9: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
10: Όσο θα γυρίζει η γη, είπες.
11: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

Πραγματικά είναι 6 κομμάτια. Είσαι Αλέξη στα μικρόφωνα. Θα δώσουμε για να όπλιστε ρυθμίσει το ήχο. Καλό απόγευμα Δευτέρα σήμερα, 29 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Στις ρυθμούς των κινήσεων η Παναγάκη. Στην Πάτρα και σήμερα ο Τάσος Παπαδόπουλος που κάνει άλλη πάλι ραντεβού από τις 10 το πρωί για θέματα οργανωτικά, μεταγραφικά. Η Παναγάκη, η οποία έχει κλείσει τουλάχιστον 5 παίκτες, αλλά δεν πρόκειται να ανακοινωθεί καμία μεταγραφή μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Οι μεταγραφές θα ξεκινήσουν να ανακοινώνται από την επόμενη εβδομάδα, διότι θα πρέπει να υπάρξει όλο το πλάνο που να ακολουθεί αυτή την εβδομάδα, να οριστικοποιηθεί και να βρεθούν όλα τα κατάλληλα πρόσωπα και συνέχεια θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις. Βγήκε η προκήρυξη του κυπέλου τρίτης εθνικής κατηγορίας στο Σαββατοκύριακο 12-13 Σεπτεμβρίου. Πρώτα παιχνίδια για το κύπελο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ενώ πιθανότητα 26 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, χωρίς όμως ακόμη να είναι οριστική η ημερομηνία. Την Παρασκευή τελειώνουν οι δηλώσεις συμμετοχής των ομάδων της τρίτης εθνικής κατηγορίας και ο Ατρόμητος κινείται για τις δικές του μεταγραφές και ο Βανεγάλης, ο οποίος θα ανακοινώσει τουλάχιστον δύο παίκτες επόμενες ημέρες. Αλλά όλες οι ομάδες αυτή τη στιγμή είναι στο περίμενε, κλείνουν παίκτες από την τρίτη εθνική κατηγορία, περιμένουν εκ των πραγμάτων παίκτες κάποιου Super League 2, αφού όλοι βάζουν μια προτεραιότητα σε όλες τις ομάδες, ακόμη και στην Παναχαϊκή, ζητούν κάποιες μέρες πόθες μία φωτοσφαιριστές να δουν θα βρουν πρώτα ομάδα στη Super League 2. Θα δούμε λοιπόν όλα τα θέματα που υπάρχουν στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ο Απόλλωνας ανακοίνωσε πριν από μία ώρα το νέο του προπονητή, Dirk Bauermann. Ο Dirk Bauermann λοιπόν επιστρέφει στον Απόλλωνα ως νέος προπονητής της ομάδος. Σε μια σημαντική κίνηση προχώρησε η διοίκηση του Απόλλωνα και ανακοίνωσε μια σημαντική προσωπικότητα στον πάγκο της ομάδος για τη νέα περίοδο. Ο Προμηθέας και αυτός κινείται για τους δικούς του παίκτες. Θα δούμε. Η Παναχαϊκή και η Χαλιά 82 παρουσίασαν το φάκελο για την Wild Card και περιμένει η Παναχαϊκή αισιόδοξη ότι θα είναι αυτή που θα πάρει την Wild Card και τα παίξει του χρόνου στην National League 1. Θα δούμε λοιπόν τα θέματα. Sport FM Πάτρα 96.3 στο Face τα μηνύματά σας. 229 119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Λοιπόν, πρώτο πάμε στη Μαλαγιακή. Είδηση πριν από μία ώρα ότι ο Ντίρκ Μπάουρμαν επιστρέφει στον πάγκο του Απόλλωνα μετά από 26 χρόνια να αναλαμβάνει προπονητής της ομάδας του Απόλλωνα. Η ανακοίνωση του Απόλλωνα, ο ΑΣ Απόλλων Πατρών, ανακοινώνει τις ενέργειες συνεργασίας του με τον Ντίρκ Μπάουρμαν, ο οποίος αναλαμβάνει τεχνική ηγεσία της ομάδας μας. Πρόκειται για μια επιστροφή με ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο έμπειρος Γερμανός προπονητής είχε βρεθεί στον πάγκο του συλλόγου και κατά την αγωνιστική περίοδο 1999-2000. Στον πάγκο του συλλόγου και κατά την αγωνιστική περίοδο 1999-2000. Ο Ντίρκ

πρόταση βαθιά του εξειδίκευση μετά σχεδιασμό και την εξέλιξη νέων αθλητών. Η διοίκηση του Απόλλωνα Πατρών καλωσορίζει τον coach Μπάρμαν και του εύχεται καλή κάθε επιτυχία. Έτσι λοιπόν, Dirk Μπάρμαν μετά από 26 χρόνια λοιπόν επιστρέφει στον πάγκο του Απόλλωνα με σκοπό βεβαίως να τον οδηγήσει στην Elite League τη νέα χρονιά. Σημαντική κίνηση για τη διοίκηση του Απόλλωνα, την έλευση του Γερμανού τεχνικού στον πάγκο της ομάδος και πλέον ο Απόλλωνας δείχνει με την κίνηση προπονητή ότι είναι έτοιμος στη νέα περίοδο να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρωτάθλημα της National League 1.

Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα στην Παναχαϊκή. Δεν έχουμε κάποια σημαντική είδηση μέχρι αυτή τη στιγμή, αλλά τα θέματα τρέχουν. Της ομάδας, ο Τάσος Παπαδόπουλος βρίσκεται από το πρωί στις 10 η ώρα στην Πάτρα και κάνει αλλεπάλληλα ραντεβού μέχρι το βράδυ. Απόψε 9 η ώρα έχει συνεχόμενα ραντεβού, καθώς θέλει να ολοκληρώσει τα κομμάτια που απομένουν όσον αφορά τις συνεργασίες και το πώς θα κινηθεί οργανωτικά η Παναχαϊκή. Βεβαίως, ασχολείται και με θέματα με τους συνεργάτες όσον αφορά τα μεταγραφικά θέματα, κυρίως με το οικονομικό. Και κυρίως όμως τώρα ρίχνει βάρος στις πρώτες ημέρες στα οργανωτικά θέματα. Η στελέχωση, το πώς θα λειτουργήσει η ομάδα, το πώς θα συμβεί από εδώ στην συνέχεια, τα άτομα που επίσης θα προσληφθούν να βοηθήσουν ακόμη πιο πολύ στο οργανωτικό κομμάτι, είναι θέματα τα οποία απασχολούν τον Τάσο Παπαδόπουλο. Βεβαίως τώρα έχουν κλείσει κατά πολύ θέματα όσον αφορά τεχνικό, αθλητικό διευθυντή, γενικό διευθυντή. Μεν εκκρεμέτως όσον αφορά τη συμπλήρωση του team, αλλά είναι θέμα του Σπύρου Αντωνόπουλου το οποίο θα είναι οι συνεργάτες του και το θέμα του γενικού αρχηγού. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος ήταν ήδη το Σάββατο στην Πάτρα, έκανε ήδη αρκετές επαφές με ποδοσφαιριστές. Αύριο θα ξανά είναι από νωρίς το πρωί στα γραφεία της Παναχαϊκής για να κάνει ραντεβού και με παίχτες που ήταν πέρσι στο ρόστερ. Να απλά ενημερώνει ο coach τους παίχτες του ποιους θέλει να είναι στην ομάδα. Από εκεί πέρα βέβαια στα οικονομικά αναλαμβάνει η διοίκηση ο τεχνικός διευθυντής να συζητήσουν. Αλλά βέβαια θα υπάρξουν και ραντεβού με παίχτες οποίους θέλει να πάρει στο ρόστερ, καθώς αναμένεται να γίνουν πάρα πολλές μεταγραφές. Το μόνο βέβαιο είναι ότι αυτή την εβδομάδα δεν πρόκειται να ανακοινωθεί καμία μεταγραφή. Όπως όλα δείχνουν, πολύ, είναι ελάχιστες πιθανότητες να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση μεταγραφής από την Παναχαϊκή αυτή την εβδομάδα. Όχι γιατί δεν έχει κλείσει κάποιους παίκτες, αντίθετα έχει κλείσει τουλάχιστον 5 παίκτες, απλά πρέπει να τελειώσει όλο το οργανωτικό κομμάτι. Ακόμη δεν έχουν αποφασίσει τον τρόπο που θα παρουσιάζεται κάθε μεταγραφή, πώς θα ανακοινώνεται. Είναι όλα θέματα τα οποία είναι μέσα στις επαφές που γίνονται, το πώς θα λειτουργήσει η Παναχαϊκή. Θα υπάρχει ένα τμήμα, κάποια άτομα τα οποία θα ασχολούνται με τα social της ομάδος και αυτοί θα αναλάβουν να έχουν και όλη τη διαχείριση των ανακοινώσεων, των επίσημων ανακοινώσεων της ομάδος. Δεν υπάρχει σκέψη αυτή τη στιγμή τουλάχιστον να αποκτήσει υπάρχει κάποιο δημοσιογράφο για γραφείο τύπου. Το πιθανότερο είναι ότι αυτοί που θα αναλάβουν τα social θα έχουν και την ευθύνη να ανεβάζουν τις επίσημες ανακοινώσεις της ομάδος. Θα υπάρχουν αρκετά άτομα και στο τμήμα χορηγιών και στο τμήμα marketing, τα οποία ήδη ξεκινούν οι επαφές που έχουν γίνει για να στελεχωθούν και να ξεκινήσουν δουλειά από την επόμενη εβδομάδα.

Έτσι λοιπόν, τώρα το αμέσως το μέσα στη εβδομάδα θα έρθει και ο τεχνικός διευθυντής και ο Δημαρχικός Κοριστάριος για να ασχοληθεί και αυτός με τα μεταγραφικά θέματα της ομάδος και στη συνεργασία με τον Κώστα Κωνσταντινίδη. Ήδη έχουν αρχίσει τώρα οι επαφές με παίκτες σε μια προσπάθεια για την Παναχαϊκή, θέλει και πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Βεβαίως υπάρχει χρόνος μπροστά. Είπα, πρώτο επίσημο παιχνίδι όπως όλα δείχνουν 12-13 Σεπτεμβρίου. Κύπελο τρίτης εθνικής κατηγορίας. Εκεί θα είναι τώρα, εντάξει, με ένα μάτς προετοιμασίας.

πρώτο, μην κρυφόμαστε, καμία ομάδα δεν μπορεί να είναι έτοιμη. Αψιμή Φαναχαϊκή θα ξεκινήσει προετοιμασία Δευτέρα 27 του Ιούλη. 27 Ιουλίου θα έχει πρεμιέρα για και πρώτη προπόνηση η ομάδα της Παναχαϊκής. Αυτή είναι η ημερομηνία που έχει επιλέξει ο Σπύρος Αντωνόπουλος, ο οποίος συνεχίζει τα ραντεβού για να τη στελέχωση του, του team. Ένα το team, υπάρχουν επαφές που έχουν γίνει με γυμναστές, με αναλυτές, με σκάουτερ. Όλα αυτά τα ραντεβού θα συνεχιστούν. Πρόθεση είναι τέλος εβδομάδος να έχει κλείσει και το τεχνικό επιτελείο, να έχουν βρεθεί όλοι οι απαραίτητοι συνεργάτες. Είναι δεδομένο ότι είναι ο Σπύρος Αντωνόπουλος, είναι ο Φίλιππος Χίνας, εδώ θα είναι ο άμεσος συνεργάτης του. Από εκεί και πέρα, όλοι οι υπόλοιπες θέσεις παίζουν, γίνονται πάρα πολλές επαφές, συζητήσεις, μέχρι να οριστικοποιηθεί ποιοι θα είναι οι άμεσοι συνεργάτες του τεχνικού επιτελείου.

Ήδη έχουν ξεκινήσει οι επαφές με τους παίκτες που είναι στο περσινό ρόστερ. Εκεί πέφτει το βάρος. Κάποιοι ποδοσφαιριστές, αυτοί 8-10 παίκτες που έχει εξηγηθεί τεχνικό επιτελείο, να παραμείνουν στην ομάδα, να ξεκαθαρίσει πρώτα και με αυτούς. Μέχρι τέλος εβδομάδος, λογικά με όλους θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Ποιοι συνεχίζουν. Η Μαρχακή, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει προσπάθεια να μείνουν να κρατήσει την Πάτρα ή τουλάχιστον να είναι κοντά και να διευκολύνονται. Οι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν πάει φαντάρι, ο Ντετόπουλος και ο Στατόπουλος, που είναι στις προτιμήσεις του προπονητή να παραμείνουν στην ομάδα, θέλει να παραμείνουν κοντά λοιπόν για να είναι και στο διάστημα της προετοιμασίας, καθώς υπολογίζονται από το ξεκίνημα της φετινής περίοδου.

δούμε λοιπόν τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Πάντως είπα για όσους περιμένουν μεταγραφή αυτή τη εβδομάδα, δεν θα υπάρξει μεταγραφή. Περίπτωση ανακοίνωση μεταγραφής δεν το βλέπω. Απίθανο να υπάρξει πρώτη ανακοίνωση. Θεωρητικά θα πάει στα αρχές επόμενης εβδομάδας. Οι πρώτες ανακοινώσεις, έτσι. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 5 παίχτες κλεισμένοι, συν 3 μικροί. Κάπου αυτοί, όλοι αυτοί προφορικά βέβαια, έτσι, γιατί κανένας ακόμη δεν έχει υπογράψει. Πρέπει, γι' αυτό η Παναχαϊκή θέλει πρώτα να είναι σίγουρη ότι θα έχουν υπογράψει. Υπάρχουν δηλαδή 7-8 παίχτες μαζί με τους μικρούς που έχουν κλείσει, οι οποίοι είναι στο ρόστερ. Αλλά από τη στιγμή που δεν έχουν οριστικοποιήσει και τυπικά και γραπτό στην συμφωνία, από τη στιγμή που ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί το τμήμα των social, το πώς θα λειτουργεί, δεν πρόκειται να υπάρξει η παραμικρή ανακοίνωση τις επόμενες ημέρες.

Ο Δημήτρης, καλησπέρα, Αλέξα, άλλη εκπομπή. Ένα καλά, Δημήτρη, να ρωτήσω επενδυτές. Λέει, πήρα μια ομάδα από χαμηλά στην Ολλανδία και την έκανα μια μεγάλη ομάδα και την παράτησαν γιατί λέει και τώρα πήραν, λέει, την Παναχαϊκή να τη μεγαλώσουν. Τι όφελες έχουν αυτοί, λογικά μπαίνουν μέσα, λέει, για να ανέλυσε το. Εντάξει, τώρα, Δημήτρη, δεν ξέρω. Η συμπροφητική του κύριου Γκιούνου ήταν, είχε αποχωρήσει βέβαια από τη ΣΥΤΑΡ, έτσι όπου ήταν πρόεδρος, είχε αποχωρήσει. Εντάξει, αποφάσισε σε συνεργασία με τον κύριο Παπαδόπουλο και τη FANCAP να επενδύσει στην Παναχαϊκή. Έτσι. Μακροπρόθεσμα σαν επένδυση το βλέπει, φαντάζομαι. Έτσι. Γιατί είναι και τεχνοκράτης και ούτως ή άλλως όλοι αυτοί που έχουν μπει τώρα ουσιαστικά στο διοικητικό τοπίο της Παναχαϊκής είναι τεχνοκράτες. Μπορεί μελλοντικά να βλέπει μπροστά. Ξέρει ότι ήταν μια δύσκολη χρονιά. Ξέρει ότι το ελληνικό ποδοσφαίρο δεν είναι το ίδιο με το ολλανδικό. Έτσι. Μην κρυβόμαστε. Δεν είναι ούτε αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι θα διαθέσει, μαθαίνω ότι και στα χρήματα, επειδή και εσείς Τετάρ σαν πρόεδρος ήταν πολύ προσεκτικός στο ότι θα κάνει και στην Παναχαϊκή. Δηλαδή δεν, να πω ο Μάσο που κάνει Δημήτρη, δεν θα του πει ένας παίξει σήμερα 80.000 που είναι, όχι, δεν πρέπει να του κάνει. Θεωρεί ότι θα πρέπει να δίνονται χρήματα στα νούμερα που πρέπει για ένα καλό ποδοσφαιριστή, όχι υπερβολικά πράγματα στη γάμα. Θα κατατεθεί αυτό το budget άνω των 600.000 ευρώ με μεγάλη προσοχή και θέλει να επενδύσουν σε πράγματα αλλαγή νοοτροπίας. Αυτό που τον ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι να αλλάξει νοοτροπία. Βεβαίως έχουν αποφασίσει να βάλουν κάποια χρήματα από μόνοι τους στο γήπεδο, που δεν θα έχει σχέση ούτε με την ανάπλαση ούτε με τη σκεπαστή εξέδρα. Έχουν αποφασίσει ότι θα κάνουν κάποιες για φέτος βελτιώσεις στο γήπεδο όσον αφορά την εικόνα που θα έχει το γήπεδο της Αγιάς, στα γραφεία, στον εξωτερικό χώρο, στα δημοσιογραφικά. Αυτά θα τα κάνουν με δικά τους χρήματα. Το έχουν αποφασίσει στις βελτιώσεις, θα βάλουν αυτοί οι λεφτά, γιατί θέλουν να τους ενδιαφέρει πάρα πολύ να αλλάξει λίγο και η εικόνα του γήπεδου. Βήμα-βήμα θα προχωρήσουν. Έτσι. Ξέρουν ότι θέλουν να φτιάξουν μια ομάδα πρωταθλητισμού. Θα πάρουν καλούς παίκτες, αυτό που έχουν πει. Γνωρίζουν και από τον Τάσο Παπαδόπουλο ότι πώς έχουν τα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή είναι γεγονός ότι όλες οι ομάδες που θέλουν να πάνε για πρωτάθλημα, είναι σημαντικό ότι καμία ομάδα ακόμη δεν έχει πάρει ένα παίκτη από τη Β' Εθνική. Καμία. Και ομάδες που έχουν προχωρήσει, που ξεκινήσει πολύ νωρίτερα την Παναχαϊκή, ακόμη δεν έχουν ανακοινώσει παίκτη από τη Β' Εθνική. Έτσι. Διότι οι παίκτες Β' αφού ήταν από τη Β' Εθνική κατηγορία, όλοι ήταν δεκαήμερα. Και στην Παναχαϊκή σημαίνει, μην το κρύβω. Υπάρχουν παίκτες με τους οποίους έχει μια προφορική συμφωνία με κανένα δύο παίκτες, αλλά υπάρχουν περισσότεροι παίκτες, ζητάνε ευρωθεσμία. Ότι όλοι ψάχνουν να πάνε σε μια ομάδα Β' Εθνικής Κατηγορίας ή αν δεν βρουν, τότε σου λέει εντάξει, θα κοιτάξουν μια καλή ομάδα στη Γ' Εθνική Κατηγορία. Αυτά είναι δεδομένα στην Ελλάδα. Ως όλες τις ομάδες. Και ο Παναγιάλης που έχει ξεκινήσει πολύ μπροστά και έχει καταθέσει πρώτα σε αρκετούς παίκτες Β' Εθνικής, όλοι στην αναμονή του. Είναι στην αναμονή. Οι παίκτες το γνωρίζουμε κάθε χρόνο αυτό. Κοιτάνε πρώτα εξαντλήσεις από περιθώρια στη Β' Εθνική Κατηγορία. Αν θα βρουν μια καλή ομάδα, έστω και με λιγότερα λεφτά, του ενδιαφέρει να πάνε στην τρίτη εθνική κατηγορία. Βεβαίως όμως θα υπάρξουν και παίκτες που τις επόμενες μέρες θα προσπαθήσουν να πάνε στην τρίτη εθνική κατηγορία, βλέποντας ότι μπορούν να πάρουν περισσότερα χρήματα. Είπα, θα είναι πολύ προσεκτικές κινήσεις που θα γίνουν. Έτσι, θα αποκτούν παίκτες του αθλητισμού, αλλά του ενδιαφέρει πάρα πολύ η οργάνωση και η αλλαγή νοοτροπίας.

Λοιπόν, ο Ζων λέει εδώ: οι πέντε κλεισμένοι λέει ποιοι είναι ο Σούλη, λέει και ο Πατάπη, για να σου πω λέει, για τη βαθμολογική θέση για την επόμενη χρονιά. Ούτε ο Σούλη είναι ακόμη, ούτε ο Πατάπη, θα σου πω. Καταρχήν, ο Πατάπη, από ό,τι γνωρίζω, μιλάει με τον Πύρου. Έτσι. Δεν σου λέω ότι δεν είναι παίχτη που ενδιαφέρει την παραγωγή. Ναι, είναι ενδιαφέρον. Όμω, η παίχτη αυτή δεν είναι ελεύθερη ακόμη. Έτσι. Κανένα από του δύο δεν είναι ελεύθερο. Σίγουρα κοιτάει να βάλουν πατρινό χρώμα. Είπα, κάθε ποδοσφαιριστής που πατρινός, που μπορεί να παίξει σε υψηλότερο επίπεδο, ενδιαφέρει. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Θέλουν να βάλουν πατρινό χρώμα. Όμως κανείς από τους δύο ακόμη δεν είναι ελεύθερος από αυτούς. Δηλαδή, Παναγιακή περιμένει και κάποιους παίκτες να μείνουν ελεύθεροι. Υπάρχουν ήδη κάποιοι σε αυτή τη στιγμή, ένας επιθετικός, β' εθνικής. Περιμένει η Παναγιακή του κάνει πολύ καλή πρόταση, πρέπει να πάρει τη λευτέρα του. Ακόμη κάποιοι παίκτες δεν έχουν λύσει τη συνεργασία του με τις ομάδες. Είναι στις διαβουλεύσεις, είναι μεταγραφική περίοδος, αν θα τα βρουν, θα τα βρουν, είναι δεδομένο. Τώρα είπα, η Παναγιακή λογικά θα ανακοινώσει μεταγραφές μαζεμένες. Και μέσα στη εβδομάδα σίγουρα θα αυξηθεί το νούμερο των κλεισμένων ποδοσφαιριστών. Κάθε πατρινός που είναι καλός παίκτης ενδιαφέρει. Αυτή είναι μια πραγματικότητα.

0: de la mar. Tranquilo, no estás solo. Tibios rugidos apaciguan, serenan mi mente. Su energía nutre mi cuerpo y de a poco nos hermanamos. La dejo en su diálogo que me habla. Yo aburro su agua.
1: Λοιπόν, Αντώνης λέει: Μην αρχίσουμε τι αρολογίες. Λέει: Ποιος άλλος είναι τεχνοκράτης από όλους αυτούς, λέει ο Κωστόπλος ή ο Λεμονής, λέει: Μην δουλευόμαστε. Αντώνη, κοίταξε. Είναι ο Γιούν τεχνοκράτης. Ο Τάσος Βαδόπουλος δουλεύει με βάση ως τεχνοκράτης αυτή τη στιγμή. Οι της ΦΑΝΚΑΠ τεχνοκράτες. Λέω και τα άτομα που θα παρτίζουν τους ανθρώπους της διοίκησης. Οι υπόλοιποι αυτοί που μου λες είναι υπάλληλοι. Ο Κωστόπλος παρεμπιπτόντως είναι εδώ από προχθές, έχει πιάσει δουλειά στα γραφεία. Είναι καθημερινά, δηλαδή έχει μετακομίσει από τον πύργο, είναι εδώ. Κάθε μέρα. Στα γραφεία δουλεύει. Ο Λεμονής θα έρθει μέσα στη εβδομάδα. Αυτοί είναι υπάλληλοι. Δεν είναι ο Λεμονής, ο Κωστόπλος, ο Λεφίδης. Τα πληρώνονται. Δεν θα είναι δωρεάν στην Παναγική. Έτσι. Άρα εκ των πραγμάτων μιλάμε τώρα για αυτούς που έχουν το κουμάντο, τη διοίκηση. Και ο Βαδόπουλος της ουσίας που κάνει όλο το κουμάντο, τεχνοκράτηση. Δουλεύει ένα άλλο στη στιγμή. Επειδή μιλάει ως manager και έχοντας τώρα παίκτες, σοβαρούς παίκτες που κλείνει σε Ελλάδα και εξωτερικό, έτσι, μιλάει σαν διαφορετικό στυλ αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά βέβαια είναι στη θεωρία. Θα κριθούν στην πράξη. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Δεν τους κρίνουμε σαν τεχνοκράτη στη θεωρία, θα τους κρίνουμε τι θα κάνουν στο γήπεδο. Αυτή είναι η ιστορία. Θα κριθούν με τα πραγματικά του αγωνιστικό χώρο. Ο κόσμος δεν στέκεται τώρα να τεχνοκράτης. Θα κρίνει την πορεία της ομάδας, τους παίκτες που θα φέρουν την πορεία, το πώς θα στηθεί μια ομάδα, το πώς θα μπορέσει να μονταριστεί μια ομάδα που μιλάει αυτή τη στιγμή για τουλάχιστον από 14 έως 18 μεταγραφές. Έτσι, είναι πάρα πολλοί νέοι παίκτες που θα έρθουν.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
8: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
9: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
10: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
11: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
10: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
11: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Στον κόμμα.
11: Τηλέφωνο 2610-642-399.
12: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατία 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610-522-613.
14: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, προχωράμε. Σπόρφιμ Πατροσέν, διέξτερο στο Βέζο, τα μηνύματά σα, 2-19-19, τηλεφωνικό κέντρο, τσάτ, μηγιστικέ παρεμβάσει. Να διευκρινίσω κάτι που με ενημέρωσαν τώρα την Παναχαϊκή, ότι όσον αφορά τον κύριο Λεμονή, ο κύριο Λεμονή με ενημέρωσαν ότι δεν είναι υπάλληλο τη Παναχαϊκή. Είναι στου ανθρώπου που συμμετέχουν στο project, είναι διοικητικό στέλεχο και θα είναι και από άνθρωπο στον ΕΒΙ ομάδα που θα έχει και συμμετοχή στη μετοχική σύνθεση τη Παναχαϊκή. Οπότε για τον κύριο Λεμονή διευκρινίστηκε ότι δεν είναι υπάλληλο ο κύριο Λεμονή. Είναι μέλος του project της, που έχει γίνει στην Παναχαϊκή και βεβαίως θα είναι και μετοχικό μέλος από τη στιγμή που η Παναχαϊκή θα ανέβει στην Super League 2. Μάλιστα. Αν διευκρινίστηκε και αυτό, ο Δημήτρης λέει: το θετικό με αυτή τη δείξη είναι, λέει, ότι οι άνθρωποι είναι από το χώρο του ποδοσφαίρου, λέει, και σίγουρα θα ξέρουν να κινηθούν καλύτερα και να πάρουν πιο σωστές αποφάσεις. Δημήτρη, κοίταξε, πάνε πολύ προς για μένα. Δεν υπόσχονται πολλά πράγματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν είναι πολλά πράγματα. Δηλαδή, ακόμη και τώρα, και από ό,τι έχω πληροφορηθεί, ότι από την πρώτη εβδομάδα, που επειδή θα υπάρξουν τα ανακοινώσεις και υπάρχει δουλειά και τρέξιμο, θα αποφύγουν και τις πολλές δηλώσεις στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Δεν θέλω να κάνω από τώρα δηλώσεις. Δεν, όντως, πάνε με χαμηλούς τόνους. Εντάξει, το κουμάντο αυτή τη στιγμή το έχει ο Παπαδόπουλος. Αυτός κινεί τα νήματα. Αυτό είναι ουσιαστικά ο playmaker τη ομάδα. Από εκεί πέρα, ο κύριο Γκιούν είναι χρηματοδότη, η Φαν Κάπ είναι χρηματοδότε. Όλοι αυτοί λοιπόν τώρα το έχουν σχεδιάσει το πώ θα βάλουν τα χρήματά του, το πώ θα κινηθεί το project, όλα αυτά. Δηλαδή, είπα ότι πηγαίνει ένα παίχτη. Ο ενημερώνεται ο προπονητή. Σήμερα έχουν βρωταθεί αυτή τη στιγμή 25 παίχτε. Σήμερα, μόνο σήμερα έχουν βρωταθεί 25 παίχτε. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος επιλέγει. Λέει, αυτόν το θέλω. Δεν μπαίνει, μιλάει με τον παίχτη, του λέει ότι με ενδιαφέρει. Από εκεί πέρα αναλαμβάνουν άλλοι. Αναλαμβάνει ο Μακροστέριος και ο Κωνσταντινίδης. Να σε όποιος. Δηλαδή πάνε βάσει του πλάνου που έχουν οργανώσει, έτσι θα κινηθούν. Σε όλο αυτό το κομμάτι. Τώρα και θέλουν του ενδιαφέρουν πέρα από τα μεταγραφικά. Ο κόσμος θέλει τα μεταγραφικά. Ο Παπαδόπουλος δίνει βάρος στα οργανωτικά ψήμα. Το ενδιαφέρει πάρα πολύ να τρέξει το κομμάτι, να κλείσει τα άτομα που θέλει να δουλέψει σε ένα άλλο επίπεδο, διαφορετικό. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει εδώ, τεράστια κίνηση ο Μπάουερμαν. Ένας από τους θεμελιωτές του θαύματος, λέει, του γερμανικού μπάσκετ. Ο Απόλλωνας δείχνει πόσο τεράστιο σύλλογος ήταν. Είναι και θα ξαναγίνει. Ανεβάστε, λέει, αρκαλοχώρια, παρακαλέστε να μην σας ρίξω κατηγορία και ξεφλιστείτε, λέει. Απόλλωνας δεν θα γίνεται ποτέ. Εντάξει, Κωνσταντίνε, ο Μπάουερμαν είναι μια τεράστια κίνηση για τον Απόλλωνα. Νομίζω ότι ο Απόλλωνας μου δείχνει φέτος με την κίνηση προπονητή, αν δεν συναβούσε και εμένα, ότι θέλει να πάρει μέσα στο γήπεδο αυτό που δεν παίρνει με την Gold Card, να κερδίσει την άνοδο. Ξεκινάει με μια τεράστια κίνηση προπονητή. Έτσι, όντως, πρέπει να κάνει σωστές επιλογές. Εντάξει, θεωρώ ότι αυτό που λέγεται, ότι ο Απόλλωνας θα γίνει μια εντελώς διαφορετική ομάδα, μια αθλητική ομάδα. Δεν θα είναι ο Απόλλωνας με τα βαριά κορμιά. Θα είναι μια αθλητική ομάδα τώρα, του χρόνου. Νομίζω ότι ξέρει τι πρέπει να κάνει και πώς θα κινηθεί τώρα ο Μπάουμαν για τους παίχτες που πρέπει να πάρουν. Έτσι, και θα δούμε τι θα γίνει.

Στέφανο Πολύβες λέει: Πατρινούς λέει για να μην πληρώνουν νίκη. Αλλά ο Λεμονής λέει για μάχημη ομάδα χωρίς να μπορεί να υποσχεθεί τίποτα. Ο Γκιούλα λέει: Γίνει νοοτροπία σε μια πόλη, λέει, γαβροβαζέλων που δεν μπόρεσε ούτε η συμμαχία να αλλάξει. Ο Παπαδόπουλος γενικότητες λέει: Και βλέπουμε το ίδιο έργο να ξεδιπλώνεται για άλλη μια φορά. Κοίταξε, Πολύβια, οι Πατρινοί δεν είναι για τα νίκη. Αν υπάρχουν με 3-4 καλοί παίχτες, θέλουν να τους αποκτήσουν. Δεν είναι κακό δηλαδή να πάρεις παίχτες αν μπορείς 3-4 πατρινούς. Θέλουν να έχουν ένα πατρινό χρώμα, δεν είναι τα νύχια. Δηλαδή από 3-4 παίχτες τι να γλιτώσεις. 500 ευρώ δεν είναι 500 νύχια, έτσι. Το μήνα δεν είναι αυτό το θέμα. Θέλουν να βάλουν και πατρινό στοιχείο. Υπάρχουν 3-4 παίχτες πατρινοί που παίζουν σε υψηλότερο επίπεδο, που έπαιζαν σε ομάδες πρωταγωνιστούς στη γάμα εθνική κατηγορία, τους οποίους υπάρχει ενδιαφέρον να αποκτηθούν. Κάθε πατρινός ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή παίζει σε καλή ομάδα και σε υψηλό επίπεδο, ενδιαφέρει. Και δεν έχει να κάνει με το οικονομικό. Έτσι. Η αλήθεια, σου το είπα, μέχρι τώρα δεν υπόσχονται πολλά πράγματα. Ούτε αυτή τη στιγμή έχουν βγει και, δηλαδή τη λέξη άνοδο, αν θες, δεν έχει πει κανένας ακόμη. Ένας νομίζω ότι την έχει πει. Όλοι οι άλλοι στο ομάδα πρωταθλητισμού, ομάδα τίτλου, στόχος μας να ανέβουμε, εντάξει, να το παλέψουμε. Έτσι, πάνε με πολύ χαμηλούς τόνους. Και έχω την αίσθηση ότι δεν θα υποσχεθούν τρελά πράγματα. Δεν έχω μια εικόνα που από την αρχή ότι θα βγουν και θα υποσχεθούν τα τρελά πράγματα. Θέλουν να βγουν μεθοδικά και με πράξη. Αυτό νομίζω το πιο ζητούμενο. Τώρα, ο Γκιούλ, έχοντας δουλέψει στην Τουρκία και στην Ολλανδία και έχοντας βάλει χρήματα σε αυτές τις ομάδες, μιλάει για αλλαγή νοοτροπίας. Εντάξει, δεν θα είναι εύκολο. Μα το είπε ότι εδώ στην Ελλάδα δεν είπε για την Πάτρα καταρχήν, έτσι. Είπε ότι είναι γενικά η νοοτροπία στην Ελλάδα εντελώς διαφορετική. Η Πάτρα, εντάξει, πάντα είναι μια δύσκολη πόλη, όπως και να το κάνουμε, αλλά γενικώς όλες οι πόλεις έχουν τις δυσκολίες τους. Η αλλαγή νοοτροπίας δεν μπορεί να την κάνει σε μια εβδομάδα, ούτε σε ένα μήνα. Κάποια πράγματα θέλουν να περάσουν τη δικιά τους νοοτροπία, τη δικιά τους φιλοσοφία. Και από ό,τι φαίνεται, έχουν φέρει κάποιους δικούς τους ανθρώπους τώρα, συν κάποιους που έχουν κρατήσει, που τους εμπιστεύονται. Θα έρθουν να προσληφθούν και κάποια ακόμη άτομα. Είναι δεδομένο ότι γίνονται πολλά ραντεβού και θα υπάρξουν και προσλήψεις ατόμων. Έτσι, αυτό είναι. Απομένει τώρα να κλειστεί το staff, να τελειώσει το team. Αυτό ήταν επιλογή του Σπύρου Αντωνόπουλου. Αύριο και την Παρασκευή θα είναι στην Πάτρα και λογικά μέχρι την Παρασκευή το βράδυ, κλείνοντας το τελευταίο ραντεβού, μέχρι το Σαββατοκύριακο θα ανακοινώσει τους συνεργάτες του. Πώς θα είναι όλο το team και ποιοι θα είναι οι συνεργάτες του coach για τη νέα περίοδο. Και από ό,τι φαίνεται, από ό,τι καταλαμβάνομαι, για τη θέση του Γενικού Αρχηγού, κατά πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό, Γιάννης Ψαράς. Πιθανότητα στο Γιάννη Ψαρά καταλήγουν. Υπάρχει ικανοποίηση για το όσο πρόσφερε στο διάστημα που ήταν στην ομάδα. Έχουν εισηγηθεί στον Τάσο Παπαδόπουλο ότι έκανε πολύ καλή δουλειά και πιθανότητα ερχόμενο από την Κέρκυρα ο Γιάννης Ψαράς να ανανεώσει συνεργασία από το πόσο του Γενικού Αρχηγού. Είναι αυτή τη στιγμή, μην πω 90% πιθανότητα θα είναι Γιάννης Ψαράς στο πόσο του Γενικού Αρχηγού. Εκεί μάλλον καταλήγουν, θεωρούν ότι μπορεί να προσφέρει, είναι άνθρωπος ο οποίος προσφέρει και μιλάει λίγο και αυτό το ικανοποιεί τους ανθρώπους της διοίκησης και πιθανότητα να φτάσουν να καταλήξουν και να επιλέξουν πάλι από ό,τι έμαθα σήμερα το Γιάννη Ψαρά για το πόστο του Γενικού Αρχηγού.

Λοιπόν, ο Άλεξ λέει: εγώ είμαι πεπισμένο ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο τεχνοκράτες, λέει, επενδυτές μας ξεκίνησαν επαφές για την έβριση χώρου για προπονητικό κέντρο. Επίσης, είχαν επαφές για την αποπληρωμή μέρους των χρεών. Άλλωστε, γι' αυτό η καλή μας αεραστεχνική επέλεξε αυτούς και όχι τους Ελληνοαμερικάνους. Λέει: που το πλάνο τους ήταν λιγότερο wow. Κοίταξε, Άλεξ, τώρα λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Δεν μπορεί μέσα στο ξεκίνημα. Είναι το προπονητικό γιατί του απασχολεί. Τα βοηθητικά γήπεδα του απασχολούν. Δεν είναι ότι θα το κάνουν αύριο μεθαύριο. Μην κρυβόμαστε. Θα βάλουν κάποια χρήματα αυτή τη στιγμή να βελτιώσουν την υγεία. Οπωσδήποτε ψάχνουν αυτή τη στιγμή για χώρους. Για βοηθητικούς χώρους. Δηλαδή και μια επιλογή χώρου να κάνουν για αθλητικό κέντρο. Ένα αθλητικό κέντρο δεν γίνεται με ούτε σε ένα μήνα ούτε σε δύο μήνες. Έτσι. Προσπαθούν να βρουν χώρους για γήπεδα. Σου απασχολεί πάρα πολύ το κομμάτι αυτό. Αλλά σίγουρα δεν μπορούν να το κάνουν από την πρώτη μέρα. Αυτή τη στιγμή προέχουν άλλα θέματα. Η οργάνωση, η μεταγραφική ενίσχυση, τα γήπεδα πρέπει να κάνουν προπόνηση. Έτσι. Οι βελτιώσει στο γήπεδο, θα βάλουν κάποια χρήματα αυτή τη στιγμή για να βελτιώσουν το γήπεδο. Στην πορεία είναι στα πλάνα του. Του εγκαταστάσει απασχολούν πάρα πολύ. Δεν είναι κάτι που θα το. Μέχρι τώρα δεν το έχουν πει κιόλα. Έχουν πει ότι του ενδιαφέρουν οι γηπαιδικέ εγκαταστάσει. Έχω μάθει ότι έχουν δει κάποιου χώρου, ψάχνονται, αλλά δεν είναι και κάτι που θα είναι το άμεσο. Εδώ και η συμμαχία που έψαξε τόσους χώρους. Από το Τόφαλος από πίσω, από τον Άγιο Βασίλειο, από τη Χαλανδρίτσα, από την Αγγλικάδα. Λέω τέσσερις που ξέρω εγώ χώρους και δυσκολεύτηκε. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα να βρουν το αθλητικό κέντρο μέσα σε μια μέρα. Δεν γίνεται. Έτσι. Θα προσπαθήσουν. Τώρα η αποπληρωμή των χρεών δεν το έχω ρωτήσει, δεν το ξέρω καν τι έχουν στο μυαλό τους. Αν έχουν πρόθεση να δώσουν χρήματα μέσα στη χρονιά με κάποιους να μειώσουν το κόστος ή αν θα περιμένουν να βγει η ομάδα και να τελειώσουν τα χρήματα. Μπορεί, δεν το ξέρω καν αυτό. Είναι γεγονός ότι δεν έχουν αναπτύξει πάρα πολλά θέματα. Στη Βορία θα τα δούμε όλα αυτά τα κομμάτια. Έχουν πει λίγα πράγματα, αλήθεια είναι. Δεν έχουν ανοίξει πολύ το πλάνο τους. Επίσης αλήθεια να το παραδεχτούμε. Άρα επόμενο ότι ήταν πολύ πρόβλημα να μας πούν και κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι περνώντας ημέρες, σιγά σιγά τα μαθαίνουμε και λίγο για τις προθέσεις που υπάρχουν, όσο θα μπορούμε.

0: Λοιπόν, ο Κώστας λέει: με τον μπάσκετ της Μονακής υπάρχει κάποια εξέλιξη. Η Κώστα έγινε παρουσίαση στο φακέλο προχθές και αύριο, νομίζω αύριο, η ΕΟΚ ανακοινώνει, η Επιτροπή της ΕΟΚ ανακοινώνει τις αποφάσεις για τις Wild Card. Ποια ομάδα θα ανέβει στην National League 1. Η Παναχαϊκή αυτή τη στιγμή αναμένει. Η αισιοδοξή έβγαλε ένα πολύ καλό φάκελο προχθές στην Επιτροπή, πήρε και τα συγχαρητήρια από την Επιτροπή. Περμένει και αισιοδοξία θα είναι αυτή που θα πάρει. Βέβαια, σαν αρκετές ομάδες υποψήφιες για την Wild Card, έτσι. Αύριο είναι η μέρα της κρίσης. Η Παναχαϊκή ακόμη δεν κάνει κάτι στο μπάσκετ, αν δεν τελειώσει το θέμα με την Wild Card. Να δεις σε ποια κατηγορία θα πέσει. Από ό,τι λένε, αύριο η Επιτροπή της ΕΟΚ θα ανακοινώσει τις αποφάσεις. Άρα, υπομονή 24 ώρες, θα μάθουμε ποια θα είναι η ομάδα που θα πάρει αύριο την Wild Card στο μπάσκετ. Λοιπόν, πάμε μια πρώτη τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Δεζαβού η εκπομπή σημερινή είναι δεζαβού. Δεζαβού όταν πήραν την ομάδα οι Αμερικάνοι με το Σταθάκι. Και εκείνοι ψάχνανε για προπονητικά και εκείνοι δεν τους ενδιαφέραν τα χρέη. Εντάξει, ακόμα είναι νωρίς. Η αλήθεια είναι ότι είναι νωρίς. Δεν μπορείς μέσα σε 2-3 μέρες να λύσεις όλα τα προβλήματα. Αυτά, αν μπορούσαν να τα λύσουν, τότε πραγματικά θα έλεγα και εγώ, wow, wow. Να ξέρεις, ένα αθανατάκα πλέον αυτό το wow. Λοιπόν, αλλά πόσο μάγκας. Πόσο μάγκας ήταν ο Μπάρλος. Πόσο μάγκας. Πες μου πόσο μάγκας ήταν ο Μπάρλος.
0: Μα και αυτοί θα ψάξουν, από ό,τι γνωρίζω, για αθλητικό κέντρο.
1: Που έφτιαξε προπονητικό κέντρο σε ένα μήνα μέσα. Πόσο μάγκας ήταν. Πόσο κακαλά είχε.
0: Μα Αντώνη, τα... και αυτός... και τα περιμένουμε...
1: Άστο και αυτός τον διέθεσε. Να σου πω τώρα, να μιλάμε με γεγονότα. Τα γεγονότα ήρθαν οι Αμερικάνοι, λέγανε θα φτιάξουν μετροπολιτικά, θα φτιάξουν γήπεδα, θα κάνουν, θα φτιάξουν τα ράνου. Τα ίδια βγαίναμε και λέγαμε και τα ραδιόφωνα και περιμένετε και ψάχνουν χώρο και εκείνο. Ένας ήταν. Μόνος, Μπάρλος. Κανένας άλλος. Αυτή είναι η αλήθεια. Πήρε την ομάδα και σε ένα μήνα μέσα η ομάδα έχει προπονητικό κέντρο. Σίγουρα όχι σαν τη ΣΑΕΚ, σαν το Ολυμπιακό, σαν το Ρέντι, ξέρω εγώ. Αλλά έχει το γήπεδό της και τα πολιτήρια.
0: Έφτιαξε γυμναστήριο. Έβαλε προβολής.
1: Κερκίδες, προβολής. Μέσα σε ένα 1,5 μήνα η Παναχαϊκή έκανε προπόνηση στο δικό της προπονητικό κέντρο. Wow. Εδώ λες, wow. Πόσο μάγκας ήταν. Και τώρα ξανά δεζαβού το ίδιο. Δεν μας ενδιαφέρουν τα χρήματα, θα τα δούμε τα χρήματα. Γιατί δεν τους ενδιαφέρουν. Μάλλον είναι επαγγελματική. Όταν θα γίνει επαγγελματική, τότε θα αρχίσει.
0: Είπα, Τόνι, δεν ξέρω τι θα κάνω, γιατί δεν έχω να βρεθεί καθόλου σε αυτό το κομμάτι.
1: Πού είναι το πλάνο, wow, πού είναι το πλάνο, οι εγγυήσεις, πού είναι οι εγγυήσεις, wow, wow.
0: Η Εραστεχνική λέει ότι έχει πάρει όλες τις εγγυήσεις που χρειαζόταν και αυτό...
1: Ναι, πολλά έχει πει η Εραστεχνική κατά καιρούς και 400 χιλιάρικα ήθελε η Εραστεχνική για να φτιάξει το σκέπαστο και τώρα να το φτιάξει με 50. Λόγια της Εραστεχνικής δεν είναι και αυτά.
0: Ναι, μα, άκου, πρόσεξε. Πρόσεξε. Το σκεπαστή, το στέγαστο θέλει όντω με τη μελέτη 400 χιλιάρικα. Οι αναγκαίε εργασίε. Τώρα, ναι, θα σου πω γιατί.
1: Πήγε. Γιατί δεν ήθελε τότε αναγκαίε εργασίε.
0: Μα τώρα σε, έγινε. Μα έχει μεσολαβήσει περιφέρεια, Αντώνη. Η περιφέρεια μεσολάβησε.
1: Γιατί έχει μεσολαβήσει περιφέρεια. Γιατί κανένα χρόνο έχουμε εκλογέ.
0: Δεν έχουμε εκλογέ σε κανένα χρόνο. Σε 2,5 χρόνια έχουμε περιφερειακέ εκλογέ. Δεν έχουμε σε 2 κανένα χρόνο.
1: Εκλογέ, πότε έχουμε εκλογέ.
0: Εκλογές μπορεί να έχουμε σε λιγότερο από ένα χρόνο, μπορεί να έχουμε σε 3 μήνες, 4. Τι πάει να πει αυτό.
1: Καταστρέφουμε, το έχω ξαναπεί. Καταστρέφουμε όταν δεν χρειαζόμαστε για να έχουμε να χτίσουμε όταν χρειαζόμαστε. Κλείσανε, οι ίδιοι κλείσανε. Η περιφέρεια δηλαδή μας κάνει χάρη που ανοίγει τη σκεπαστή με 50 χιλιάρικα. Η περιφέρεια δεν την έκλεισε.
0: Εντάξει, θα γίνουν κάποιες ενεργές εργασίες, μπορεί να είναι 50-70 χιλιάρικα, κάπου εκεί.
1: Η περιφέρεια την έκλεισε και η περιφέρεια ζήτησε για τη μελέτη των 400.000 για να ανοίξει ξανά τη σκεπαστή. Και τώρα η περιφέρεια λέει ότι θα ανοίγει με 50. Γιατί? Γιατί πλησιάζουν εκλογές. Απλά πράγματα. Και θα βγουν μετά και εσύ ο ίδιος θα έχεις πει και θα πούνε wow! Κοιτάξτε τι φτιάξαμε. Wow! Σας ανοίξαμε τη σκεπαστή. Wow! Σας ρίξαμε το πέταλο. Wow! Αγάπη μου wow! Το θυμάσαι ελληνικό.
0: Ναι.
1: Με τη μαυρούλα. Ε? Αγάπη μου wow! Θα σε παίρνω και εγώ να σου λέω τώρα. Λοιπόν. Μη μας παραμυθιάζετε. Μη μας πουλάτε φούμαρα για μεταξωτές κορδέλες. Όλοι, όλοι. Έλεος πια. Έλεος. Να δούμε λοιπόν τι θα κάνουμε, να βγάλουμε τα μάτια μας και τα φωτερά μας. Να δούμε που θα μας πάει ο τεχνοκράτορας Λεμονής και ο τεχνοκράτορας να πούμε Κωστόπουλο και ο άλλο, ο Παλέμαχο, που λέγεται. Που μπλέξαμε με τα εχογράτορες. Για τον Τούρκο, ναι. Οκ. Okay. No comment. Δεν υπάρχει κανένα σχόλιο για τον Τούρκο. Για τον Ολλανδό δεν το ξέρω τον άλλο. Ούτε και για αυτόν υπάρχουν πληροφορίε. Παλέμαχο, θεματοφύλακα. Αλλά όπα, wow. Τεχνοκράτορες, πού. Ο νομικός, ναι, μπορεί να είναι τεχνοκράτορας. Ο υπεύθυνος ακαδημιών, τι τεχνοκράτορας είναι. Ή ο μάνατζερ ποδοσφαιριστών. Από πού και πού είναι τεχνοκράτορες. Γνωρίζουμε τι εστί κομεστά ή τεχνοκράτορας. Τι λέμε ότι θέλουμε. Να κάνουμε, να φτιάξουμε ένα προφίλ, αλλά με λογικά πλαίσια. Μην τρελαθούμε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: Καλά.

0: Μάλιστα, ο Νίκος λέει, πέσαμε στο Αντώνη, λέει, που λέει, μάγκα τον Μπάρο, λέει ότι ο Μπάρο στην παράτηση στην ομάδα, λέει, με χρέη και έπεσε εκείνη τη χρονιά η ομάδα. Εντάξει, είναι γνωστό. Εντάξει, το προπονητικό ήταν μία από τις πρώτες κινήσεις που είχε κάνει και αυτοί ψάχνουν. Από ό,τι γνωρίζω, ότι ψάχνουν για γήπεδο. Ήδη είναι σε επαφές, από ό,τι ξέρω. Για να βρουν γήπεδο, για να το έχουν για βοηθητικό της ομάδας. Το ψάχνουν πάρα πολύ και το κομμάτι αυτό. Γιατί εκ των πραγμάτων θα εγκαστούν να το κάνουν. Έτσι, θεωρώ ότι από ό,τι έχω μάθει, ότι μέσα στη χρονιά άμεσα θα κλείσουν γήπεδο για βοηθητικό. Και μέσα στα πλάνα τους μπορεί να ψαχτούν και για το χώρο. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα να βρεις ένα χώρο τόσο εύκολα. Η συμμαχία το ψάχνει 2 χρόνια, έψαχνόταν. Και δεν μπόρεσε να βρει ένα χρόνο που είχε χώρο και είχε και τα χρήματα να το κάνει. Έτσι. Εντάξει, πολλά. Μετά λέει, το προνητικό του Μπάρου, λέει, που έφτιαξε και επίλυθο, τον αφήσει, λέει, ανέφευγε. Τα άφησε, λέει, σε κανέναν? Όχι, λέει. Επίσης, λέει, μας έριξε κατηγορία για χρήματα, λέει. Οπότε άκουσε, λέει, και το προνητικό και το λεωφορείο που πήγαν μόνο για φιγούρα. Εντάξει, είχε κάνει αυτό με το γήπεδο, ήταν μια σωστή κίνηση που έκανε τότε ο Γιώργος Μπάρλος. Και είναι ένα γήπεδο ερυθμωμένο αυτή τη στιγμή. Εγώ, δηλαδή, με αυτό το γήπεδο, το έχω στο μυαλό μου σαν μια ιδέα. Δηλαδή, αν σε αυτό το γήπεδο επενδύσεις, είναι ένα γήπεδο που μπορεί να δώσει μια λύση. Γιατί Παναχαϊκή θα ψαχτεί που εκ των πραγμάτων τώρα να βρει βοηθητικό γήπεδο. Μαθαίνω ότι ήδη ψάχνονται. Ότι μέσα ραντεβού είναι και το θέμα του γήπεδου. Θέλει να κλείσει ένα γήπεδο να το έχει βοηθητικό. Δεν είναι εύκολο το αθλητικό κέντρο να γίνει μέσα σε κάποιους μήνες. Εντάξει, βήμα. Α, πάμε, λέω, θα δώσω μια γραμμή. Για πάμε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε Στράτης.
0: Έλα, Στράτη.
1: Ρε φίλε. Πέρυσι τραβήξαμε το μαρτύριο. Έτσι, μαρτύριο. Είπαμε να έρθουν κάποιοι άνθρωποι. Είχε 2 επιλογές η διοίκηση της εταιρικής μπροστά της. Εγώ ήμουν αντεμή και με τη μία, στην αρχή ήμουν με τον κύριο Παπαδόπουλο, μετά λίγο σκεφτόμουν λίγο τους Αμερικάνους, δεν είχα απαντήσει. Τι δώσανε στον κύριο Παπαδόπουλο, που ήμουν στην αρχή εγώ. Εγώ συμφωνώ. Η Παναχαϊκή 25 χρόνια υποφέρει. Αντί να δώσουμε μια πίστοση χρόνου στην ομάδα, να δούμε τι θα γίνει. Έχουν στείλει 5, κάτσε να τελειώσω να μιλέ. Έχουν στείλει 5-6 πηγήματα δικαιωμάτους. Βγάζουν χωλή για τη διοίκηση. Χωλή βγάζουν για την καινούργια διοίκηση. Χωρίς να τους έχουμε δει. Χωρίς να έχουμε δει τις μεταγραφές. Χωρίς να έχουμε δει τον προπονητή. Τον τεχνοκράτη, χωρίς να έχουμε δει ποιοι παίκτες θα έρθουν και αν η ομάδα πάει για πρωτάθλημα, γιατί η ομάδα πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα του χρόνου, εμείς κάνουμε χωρί. Τώρα καταλαβαίνει ο υγιής σκεπτόμενος γνήσιος Παναχαϊκιώτης, γιατί η Παναχαϊκή είναι 25 χρόνια εκεί που είναι. Είναι αυτό που λέει ο Γιώργος Σωτηρόπουλος, στην Αθήνα γελάνε. Μπορεί να μην γελάνε με αυτά που ακούμε εδώ και 10 λεπτά. Και αυτά που ακούμε. Ήταν κάποια ανθρώπη, αποφάσισε η διοίκηση της Ερυθρακικής που επέρυσι ήθελα να πάει στη μαμά και την έσυσε το μα και προχτές ο μαμάς και τους κακοφαίνεται. Γιατί βγάζετε χωλή. Αντί να πούνε να στηρίξουμε. Γι' αυτό λέω ότι εγώ είμαι με αυτόν που βάζει το ευρώ. Γι' αυτό λέω και ήμουν και με τον Παύλο και εγώ σαντικά με τον κύριο Παύλο κάποιος. Δικαιώμα του. Αλλά δεν μπορούμε, ρε φίλε, να βγάζουμε χωρί για δικαίωμα του να λένε ότι δεν πάει να βγάλει χωρί να του ξέρει, ρε φίλε. Κανένα δεν το έχει το δικαίωμα, ρε φίλε. Το να κάνω κριτική σε κάποιον, άμα έχω μπροστά μου κάποια δεδομένα. Δεν έχουμε δεδομένα. Άμα δεν είναι καλή, εδώ είμαστε, θα του κρίνουμε. Και αν του χρόνου δεν πάρουν το πρωτάθλημα, ο πρώτο που να πω ότι έχω να αποτύχει. Αλλά είναι πράγματα αυτά εδώ και 10 λεπτά να ακούμε μηνύματα ηρωνία και ηρωνικό πνεύμα. Και πέρυσι λέγαμε αν τα Χριστούγεννα η ομάδα κρατηθεί. Κύριε Παπαδόπουλε, δεν με ξέρετε και δεν σας ξέρω. Κλείστε τα αυτιά σας, κλείστε τα παράθυρα, τις πόρτες. Καλά το πας στο έργο, ούτε μεταγραφές να πει να ζητάει σ' όλες μαζί. Κι άσου να λένε. Η Πάτρα 25 χρόνια υποφέρει από χωρί. Και γι' αυτό είναι εδώ η Παναχαϊκή που είναι. Ρίξε αεροσβόλ να φύγουν όλα τα ζυζάνια και η Πάτρα να στηρίξει. Η Πάτρα να στηρίξει. Γιατί η Πάτρα αγαπάει την Παναχαϊκή. Οι οπαδοί της Παναχαϊκής δεν ζητάνε τίποτα. Ζητάνε να δούνε την ομάδα τους εκεί που τους αξίζει. Ούτε πως θα συγχωρήσουν κοιτάνε, ούτε πως θα καθίσουν στα γραφεία. Κανένας. Όλοι θέλουμε να δούμε την παραγωγή οπαδή εκεί που σας αξίζει. Την ακούσα σου να βγάλετε χωρί. Κλείστε αυτιά σου, κλείστε τα γραφεία και κράτα τα γραφεία με στεγανότητα. Μόνο έτσι η παραγωγή θα βγει το πρόγραμμα της. Κάθε μέρα θα ακούς χωρί. Και αν τα καταφέρεις θα σε χειροκροτήσουμε. Αν δεν τα καταφέρεις θα σε αποδοκιμάσουμε. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Ναι, δεν μένω ότι με Παπαδόπουλο δεν υπάρχουν στράτημα, δεν θα υπάρχουν πρόσβαση σε Παπαδόπουλο. Ναι, ξέχασε τα αυτά. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν άτομα που θα επηρεάζουν Παπαδόπουλο. Το θεωρώ απίθανο να συμβεί. Νομίζω ότι θα κάνει τα ραντεβού του, θα κάνει τη δουλειά του και δεν θα έχει πολλά. Και φαίνεται ξεκάθαρο ότι έχει πάει σε λίγα λόγια. Και αυτός και οι υπόλοιποι συνεργάτες του. Αυτός που σε ενδιαφέρει είναι τα έργα. Όλοι θα κρυθούν με πράξη την πορεία. Δεν μπορεί να κρίνεις κάποιον σε 24 ώρες. Όλοι θα κρυθούν στην πορεία. Είναι πολύ πρόωρο. Έτσι, πάρα πολύ πρόωρο το οτιδήποτε ακόμα. Θα πρέπει να κάνουμε όλη υπομονή, να δούμε ποιοι παίχτες θα έρθουν, πώς θα οργανωθούν, τι θα κάνει στο πρωτάθλημα. Και κακά τα ψέματα για τον φιλάθλο. Ο φιλάθλος τον κρίνει με το τελικό αποτέλεσμα. Άρα τώρα έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά. Πάρα πολύ δρόμο μπροστά. Λοιπόν, είμαστε και στην καρδιά του Μουντιάλ, στη Winmaster. Μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Πώς γίνεται αυτό με το νέο Early Over. Παίζεις over 2,5 γκολ σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 γκολ, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Περίφημο, μου έχουν στραβώσει over που να έχουν μπει 2 γκολ μέχρι το 10 και μετά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω εγγύηση να παίζεις τη Winmaster. Και μην ξεχνάτε την πρώην πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας, αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
8: Άσε, στάζει.
7: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
8: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
9: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
10: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
9: Τηλέφωνο 2610 527 588.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
12: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
13: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
12: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
0: Sport FM Patras

0: Λοιπόν, προχωράμε. Λέει ο Νίκος εδώ, Αλέξη, λέει καλησπέρα. Γιατί γίνεσαι κακούλης, λέει ο μαντάχη γραφείου τύπου. Λέει το κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, λέει που είναι και πατρινός. Η ομάδα θα έχει τα social, τους ανθρώπους των social, Νίκο, οι οποίοι θα κάνουν τις ανακοινώσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα και θα είναι και πολύ οργανωμένα τα πράγματα στο επικοινωνιακό κομμάτι από ό,τι γνωρίζω. Λοιπόν, πάμε επόμενη τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Αλέξη.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά.
1: Λοιπόν, να σου πω, ρε Αλέξη, να μου, πολύ γκρίνια. Ο Στράτης τα είπε πάρα πολύ ωραία. Πάντα τα λέει έτσι. Κι άλλοι, πολύ γκρίνια. Ακόμα δεν τον είδαμε, λέει. Πώς το λέει? Αυτό τον βαθύσαμε. Γκρίνια. Βγαίνει και ο φίλος μου και ο Αντωνάκης, ουάου, και μας θύμισε τη μαύρη, τη λέει εκεί. Τι ήταν το ουάου, τι ήταν αυτό? Να σου πω κάτι, είπε για τον άλλον, τον Μπάρλο, εντάξει. Ο Μπάρλο θυμάσαι που είχε πάει να ζητήσει λεφτά από τον Δεσπότη και τους πάρει στη Μαγκούρα. Το έχεις υπόψη σε αυτό? Γιατί δεν
0: πάρει το ουάου.
1: Αυτό εντάξει, εκείνο εντάξει, εκείνο εντάξει, όχι να λέμε. Κοίταξε να σου πω κάτι, θα σου πω κάτι.
0: Τώρα δεν γυρίζουμε στον Μπάρλο. Μπάρλο
1: σε αυτό. Τι έκανε, λέει.
0: Το αθλητικό κέντρο είπαμε
1: τώρα. Έφτιαξε αυτό, εντάξει. Αλλά πάω και ζητάω δανεικά από τον Δεσπότη. Αν ήθελε να ζητήσει, μπορούσε να πάει να τον ζητήσει, να πάει να του κάνει ένα ευχέλιο, να πάει να του πει: ξέρει κάτι, Δεσπότη.
0: Στην
1: Πάτρα είσαι.
0: Είναι γνωστά αυτά και
1: τότε. Να σου τελειώσει, ρε γράμμα. Όπω φέρνει εδώ και κάνει στον πολεμονισιακό τον Ταλάρα, τον Γομιτσιά κτλ. Δω μα και εμά έτσι να κάνουμε. Κάπω έτσι ωραία κτλ. Τώρα μπήκε μέσα και του ζητάει λεφτά για να κάνει. Άρα γιατί τι πρόεδρο και του πάει να πούμε τη μαγκούρα και είσαι το 100 να τον πιάσει για να τον πάει μέσα. Πάνε αυτά, τι θέλω να σου πω. Αυτά δεν τα λε όμω. Κοίταξε, να σου πω κάτι.
0: Τώρα θα γυρίσω πίσω. Ο καθένα. Τώρα είναι αυτό το θέμα μου, τι έγινε τότε με προχέ Μπάρλο.
1: Δεν
0: τώρα.
1: Δεν γυρίζω πίσω.
0: Τι κουβέντα έγινε για το γήπεδο
1: πάθη. Αγάπη μου, αού και τα λοιπά.
0: Εντάξει, αυτό είναι το Αντώνη τώρα. Ο καθένα κρίνει. Εντάξει, τα ουάου και δεν με απασχολεί μετά.
1: Εδώ υπάρχει πολύ γκρίνια. Πάσε να δούμε. Εντάξει, το θέμα είναι ότι από τότε που πήρανε, και πες ότι δεν την παίρνουν οι άνθρωποι αυτοί. Α, και ερχόσατε οι Αμερικάνοι. Ή δεν ερχόσατε οι Αμερικάνοι. Ερχόταν ο άλλος με τα φάρμακα που είχε το Παναθηναϊκό. Πάλι θα λέγαμε ότι τον κοπρίτη δεν κάνει αλεύρι και κουβέντες, γιατί μπορεί να με κλείσεις. Τον θεωρούμε έτσι. Όχι, δηλαδή κανένας δεν μας αρέσει. Και τον άλλον που τον είχαμε 20 χρόνια που εγώ έβλεπα την ομάδα στην Άλφα Εθνική, άλλο ανέπεφτη και την ανέβαζε, τον έλεγε να πούμε πώς τον έλεγε, ο ακατανόμαστος. Που τον βλέπω και μιλάω. Μην ξεχνάς όμως ότι την είχε 20 χρόνια την ομάδα στην Εθνική. Τελικά στην Πάτρα δεν μας αρέσει κανένας. Και απορώ αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή είναι σαν να έρθω εγώ να πάω σε μια πόλη, να είμαι επαγγελματίας και να μου αρέσει το ποδόσφαιρο και με αυτό να ζω κιόλας. Και να ακούω αυτά τα πράγματα. Θα το βάλω στα πόδια. Αντί να καλοδεχτούμε, να δούμε. Κάτσε να δούμε. Μετά να σου πω κάτι. Βγαίνεις εσύ τώρα. Λες λίγο, στο έχω πει αυτό Αλέξη, είσαι καλός δημοσιογράφος, ωραίος, να λες ό,τι βγάζει ο τύπος εκεί της ομάδος, να τα λες. Μην το παραποιείς, γιατί τώρα ξέρεις πως
0: βγήκε. Ποιος τύπος?
1: Θα εξηγήσω, θα σου πω. Είπες τώρα εσύ ότι για τα χρέη και τα λοιπά. Τώρα αυτοί οι άνθρωποι, πρόσεξε, επήρανε μια ομάδα για να ανεβάσουν την ομάδα κτλ.
0: Είπα εγώ για τα χρέη. Εγώ για τα χρέη. Δεν είπα, δεν ξέρω τι σκέφτονται.
1: Μην με διακόπτεις. Όταν θα τελειώσω, δεν αργήγω. Όταν τελειώσω, να πάω να μιλήσω για εσάς. Όταν θα έρθουν τα χρέη, είναι υποχρεωμένοι να δώσουν. Γιατί αν δεν δώσουν τα χρέη, και ειδικά ξέρουμε εμείς εδώ στην Πάτρα τι παθαίνουμε. Έτσι, ας τον Όφη, ας τα άλλους. Λοιπόν, θα σου κάνουμε μείον τρεις και με την τρίτη. Μην το δείτε τον Παναή. Θα σε δείξουν μέσω μια νυχτός. Λοιπόν, δεν είπαν τίποτα οι άνθρωποι. Τώρα έρχεσαι εσύ τώρα και σε άκουσα και είπες κάτι, λες δεν ξέρω κάπως για το χρέος, δεν έχουν...
0: Δεν είπα αυτό, με συγχωρείτε. Είπα ότι δεν έχουν πει οι άνθρωποι αν προτίθονται να βάλουν... Όπα, μην λέμε διαφορετικά πράγματα. Τα ζητάνε αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν τις προθέσεις του είναι να πληρώσουν μέσα στη χρονιά χρέη για τη Super League 2, θα τα αφήσουν όταν η ομάδα ανέβει. Αυτό είπα εγώ. Δεν είπα κάτι. Εσείς ξέρετε δηλαδή ότι αύριο το πρωί θα κατακτοποιήσουν χρέη.
1: Σωστό το είπες. Ναι, αυτό λέω.
0: Δεν είναι υποχρεωμένοι να τακτοποιήσουν χρέη φέτος. Μπορεί να είναι πολιτική του στην πορεία να δώσουν χρέη.
1: Στα δικαστήρια είσαι ξύπνιος. Να εξηγήσω. Ωραία τα λες. Αυτό είπες. Ο άλλος όμως που δεν το πιάνει καλά, ακούει χρέη και σου λέει δεν θα βάλει χρέη. Μην το αναφέρεις αυτό. Όταν θα έρθει η ώρα θα τα δούμε τα χρέη.
0: Ο Αντώνης το είπε αυτό και το απάντησα.
1: Ο Αντώνης το είπε. Δεν είπε και για το νοάου αγάπη.
0: Εγώ δεν ξέρω τι θα κάνω.
1: Καλωσορίζουμε τους ανθρώπους.
0: Ακριβώς, τα χρέη δεν είναι μέσα στον φετινό προϋπολογισμό.
1: Λοιπόν,
0: ακριβώς
1: να
0: αυτό.
1: Δούμε τους ανθρώπους τι θα κάνουν. Μετά αρχίζουμε και λέμε ποιος είναι ο Γιώργης, ποιος είναι ο Ανδρέας. Κάτι είναι κι αυτός. Τότε αφού αυτοί δεν μας κάνουν, ας πάει ο Αντώνης, ας πάω εγώ, ας πάει κάποιος άλλος, να μπούμε στην ομάδα. Μεξί σου στέλνει ένας από το πρωί μέχρι το βράδυ, έχω κουραστεί να πούμε, όλα μηνύματα και τα διαβάζεις όλα μωρέ. 4-5. Γιατί δεν μου λες, έβγα μια μέρα στο τηλέφωνο να σε ακούσουμε να δούμε ποιος είναι αυτό το παιδί, ρε παιδί μου, που σου στέλνει μία σου λέει και ένα μία σου λέει τ' άλλο. Έχει και το κινητό, γράφει να πούμε. Εντάξει, τα καλά κάνει. Ένα μήνυμα, δύο. Και θα σου πω και κάτι. Είσαι δημοσιογράφος και κάνεις, ας πούμε, το ρεπορτάζ της Παναθηναϊκής. Λοιπόν, όποιο μήνυμα δεν σε συμφέρει, γιατί τώρα εγώ από μια άσχημη κουβέντα. Και καλά θα κάνεις, θα με κλείσεις. Γιατί δεν είναι έτσι, θα μιλήσουμε όμορφα και μορφωμένα κτλ. Λοιπόν, όταν βλέπεις κάτι που δεν είναι καλό και δεν είναι το συμφέρον, ας το να πάει στο λύκο, πέτα το. Ας βρίστο. Εσύ τα διαβάζεις όλα. Δηλαδή και να πούνε τώρα δηλαδή, κάτι για τον Παπαδόπουλο, δεν ξέρω οτιδήποτε, που να μην είναι καλό θα το διαβάσεις. Όχι, μην τα διαβάζεις τα πονηρά μηνύματα και τέτοια. Είσαι ξύπνιος άνθρωπος. Τι θα διαβάζεις. Εδώ τώρα κοιτάμε να φέρουμε τους ανθρώπους αυτούς να κοιτάξουν την ομάδα, να μαζευτούμε, να πάρουμε και εμείς τα εισιτήριά μας και να πάμε να δούμε και να μην έχουμε εκείνο το χάλι πέρσι που τσακωνόμουν με όλες τις μανάδες των ποδοσφαιριστών. Δεν μου φταίγανε τίποτα να πάω. Να πάω ήρεμα να δω το ποδόσφαιρο και να πάρει και ο φίλος Μαντωνάκης τη μεγάλη σημαία που την έχει, που τη γυρίζει δεξιά και αριστερά και να κάτσει και αυτός με τη σημαία του ήρεμα να δούμε. Και όχι να φωνάζουμε τώρα και να γυρίζουν οι μανάδες και να μας βρίζουν και με τα παιδιά τους και καλά είναι. Αυτό που πάσαμε πέρσι, γι' αυτό σου λέω.
0: Μα όντως οι άνθρωποι τώρα αναλάβαν, δηλαδή δεν μπορεί να τους κρίνει σε μια 24 ώρες.
1: Δεν τους κρίνω, αλλά ακούω.
0: Όχι, ναι, σωστά. Κανένας δεν μπορεί να τους κρίνει σε 24 ώρες.
1: Όπως το είπε ο Στράτης, εγώ τι θέλω. Εσύ είσαι δημοσιογράφος και κάνεις, ας πούμε, την αυτή της Παναχαγής. Λοιπόν, πάντα να έχεις έναν καλό λόγο να λες, αν μπουν κάτι μέσα στη διοίκηση, αυτή η κύριοι που αναλάβει, τότε να τον βγάλεις προς τα έξω. Κάτι που δεν έχουν πει, ούτε να αναφέρεις για χρέη. Άστα τα χρέη.
0: Μα δεν ανέφερα για χρέη, αυτό είπατε. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο τα χρέη σήμερα.
1: Αν λέει σε ένα μήνυμα. Εσύ τώρα εντάξει, διαβάζει, δεν χρειάζεται να διαβάσει ποτέ μηνύματα. Δηλαδή αυτό ο Πολύβιο στέλνει 10 μηνύματα την ημέρα. Δεν έχει άλλη να κάνει. Μπαμπαμπαμ, γράφει. Πες του μια μέρα να πούμε. Έβγα να σε ακούσουμε και έξω, να σε ακούσουν και οι άλλοι φιλάθλοι. Όπως μίλησε ο Αντώνης, όπως μίλησε ο Στράτης, όπως μιλάω εγώ, όπως μιλάει ο Γιώργης. Να ακούσουμε, να δούμε τι θέλει να πει και αυτό. Στέλνει ένα μήνυμα, μπλαμπ, μπλουμπ, μπλουμπ. Μπλουμ. Τι, πες ένα μήνυμα και σβήστα τα, να πάρει στο λύκο. Γιατί αυτό κάνει κακό στην ομάδα. Τώρα εμείς θέλουμε η ομάδα να προχωρήσει, να πάμε και εμείς να πάρουμε τα διαρκεία μας, να πάρουμε την ομάδα μας, ας πούμε εκεί πέρα, τα εισιτεράδουμε, τα φιλικά, να βοηθήσουμε. Αλλιώς άμα δεν μας αρέσουν, να μαζευτούν ένας από αυτούς δύο και να την πάρει. Εγώ αν είχα λεφτά, πολύ ευχαρίστως. Δεν έχω. Εκείνα που μπορώ να προσφέρω, προσφέρω κάτι στην ομάδα, μέχρι εκεί. Εντάξει, και είναι και άλλοι που θέλουν να μπουν και τσάμπα, γιατί τους βλέπω εγώ τι είναι. Θέλουν να μπουν και τσάμπα, να πούμε. Και χωρίς σειρά και τα λοιπά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, άστα θέλω που βάζουν τα εκατομμύρια. Ποιος είναι ο Τούρκος, ποιος είναι ο Γάλλος, ποιος είναι ο αυτός. Μόλις ήρθαν εκείνοι, ποιος είναι εκείνος. Ο άλλος, ο άνθρωπος που είχε 20 χρόνια την ομάδα στην ΑΕΚ, ο ακατανόμαστος. Άσυ, τι δεν αντέχουμε άλλα, δεν κουραστήκαμε. Δεν έχουμε πει για έναν. Ο ακατανόμαστος, 20 χρόνια η ομάδα, είδαμε παιχνίδια. Και το. Τι θυμάσαι, ό,τι τι έφερνε. Του θυμάσαι τους άλλους που τους πήγαινε τα πορτοκάλια και είχαν πάθει κόψιμο τα παιδιά. Τους Ρουμάνους, τον Μπάνα και τα λοιπά που τους είχε μέσα στο ξενοδοχείο να πούμε στο Πορτορίο. Μιλάμε για παιχταράδες και είναι ακατανόμαστος. Τότε γι' αυτό να είμαστε και χάμω, όχι στη Β' στη Γ'. Να μην του δώσουν για πουθενά, να διαλυθεί και να πάνε 5-10 γιχάμου να κάθονται να κοιτάνε την ομάδα. Αυτό έχω να πω, Αλέξη μου. Και εσύ, ό,τι είναι καλό, διάβαστο. Ό,τι είναι άσχημο, θα το βλέπεις. Είσαι ξύπνιος, μορφωμένος αυτός. Πέτα το να πάει στο λύκο και να λες ό,τι μπορείς καλύτερο. Όπως καλύτερο για την ομάδα. Όπως λες για τον Πανεγιάλη, δύο πράγματα, εντάξει, και αυτό ένα ιστορικό σωματείο. Να μην τρογόμαστε αλλά μεταξύ μας για μότο. Αυτή φαγωμάρα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, καλό απόγευμα.
0: Καλό βράδυ.

0: ενδιαφέρει καθόλου το τι θέλουν οι φύλαθλοι, όπως έγινε στο τέλος της συμμαχίας. Δημήτρη, είναι δεδομένο ότι δεν θα ακούσουν, δηλαδή, ξέρετε. Αυτό είναι να το έχεις σίγουρο. Είναι κάτι που το έχουν συζητήσει ήδη. Δεν πρόκειται να επηρεαστούν καθόλου από την εξέδρα. Η νυν δεν πρόκειται να ευρεστεί καθόλου από την εξέδρα. Έχει τον προγραμματισμό της, έχει το πλάνο της, έχει το στόχο της και σε αυτό θα προχωρήσει. Έχει κάνει ήδη τις επιλογές των νέων προσώπων και έτσι θα πάει αυτή την ώρα. Εντάξει, καλό είναι να τους κρίνουμε αργότερα και με το αποτέλεσμα. Τώρα να κρίνουμε κανέναν άνθρωπο που είναι 48 ώρες σε μια δείξη είναι εντελώς άδικο. Έτσι, τα πρέπει να όλοι να έχουν υπομονή, να δουν τι θα κάνουν, πώς θα προχωρήσουν, το οργανωτικό τους πλάνο, το μεταγραφικό τους, τα πάντα. Αυτό θέλει κάποιο διάστημα υπομονή. Έτσι. Δεν είναι ότι πρέπει να δίνουν μέσα σε μια μέρα, πρέπει να βγάλουν 10 μεταγραφές, να πούν θα κάνουμε εκείνο το άλλο. Εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή κάποια δείξη η οποία δεν λέει πολλά. Δεν υπόσχεται ναι, πολλά και δεν μιλάει πολύ. Μακάρι όλα αυτά τα δούμε σε έργα. Εμείς θα τους κρίνουμε με τις πράξεις τους. Δεν θα τους κρίνουμε στις προγραμματικές δηλώσεις τους. Με πράξεις. Το έργο τους θα τους κρίνουμε. Και το τι θα κάνει η ομάδα στο γήπεδο. Όλα τα άλλα δεν τα. Να δεν. Είπε μια δήλωση. Θα κρίνουμε. Στο γήπεδο θα κρίνει. Το αποτέλεσμα, το τελικό αποτέλεσμα ποιο θα είναι. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, πολύ σωστά λέει τα υποστράτη Αλέξη. Λέει: ο κόσμο τη Πανεχαϊκή είναι χιλιάδε, λέει, και όχι 4-5 άτομα που κάνουν αρνητικά σχόλια. Ναι, συμφωνώ, Δημήτρη, και εμένα μου έχουν πει πάρα πολλά άτομα. Δεν είναι ότι. Απλώ δεν θέλουν να βγαίνουν άτομα στο ράδιο. Είπα να βρούμε ότι δείξει, να του δούμε και όλα αυτά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μα και εμένα αυτό μου λες, μου το έχουν πει πολλοί. Αυτό δεν είναι 4-5 άτομα που μπορούν να αντιμιλώνουν ότι είναι κάθετη του άρεσε την διαδίκηση. Ο κόσμο τη Πανεχαϊκή δεν είναι. Είναι πάρα πολύ. Και ο κόσμο περιμένει. Βέβαια είναι επιφυλακτικό. Για οποιαδήποτε δείξη να αναλάβουν. Έτσι. Ακόμη και κάποιοι που στηρίζουν την πλευρά των Αμερικάνων. Ακόμη και αυτοί να αναλάβουν, ο κόσμος επιφυλακτικός ήταν. Γιατί θέλει να δει έργα. Λοιπόν, τι έχουμε, Γιώργη. Ναι, πάμε. Γιώργος Σωτηρόπουλος. Έλα. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Άκουσα με μνημόνες και ο Στράτης νωρίτερα.
0: Α, ναι, ναι.
1: Έτσι, επειδή έχω ρεπό σήμερα και κάθομαι και ακούω να σου αλήθεια. Είμαι λίγο χαλαρός. Και άκουσα το Στράτη με μνημόνες.
0: Ναι, ναι.
1: Και σήμερα το πρωί βρέθηκα με ένα φίλο. Ο οποίος είχε εμπλακεί με την Πανεχαϊκή παλιά. Όχι στο πρόσφατο παρελθόν. Και μου είπε αυτό ακριβώς που υποστράτησε. Δηλαδή, ρε αδερφέ μου λέει συγγνώμη για να καταλάβω. Γιατί σκοτωνόντουσαν μου λέει και κανένα μήνα. Αν θα την πάρουν οι Αμερικανοί, αν θα την πάρει ο Παπαδόπουλος, αν θα την πάρει ο εξωγήινος, ένας και άλλος. Αφού μου λέει όποιος και να την πάρει, γκρίνια θα υπάρχει. Δεν θα αλλάξει αυτό.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Κάποιο ένα διάστημα υπομονή, να δούμε πώς θα προχωρήσουν, τι θα φτιάξουν, πώς θα οργανωθούν, τι παίχτες θα έρθουν στο γήπεδο.
1: Ποιο είναι το θέμα, ότι όλο αυτό που γίνεται τώρα θα γινόταν και άμα την έπαιρναν και άλλοι άνθρωποι. Δεν είναι δηλαδή για το προσωπικό, με την πλευρά του κ. Του Παπαδόπουλου. Είναι αυτή η νοοτροπία. Να σου πω κάτι, να ξεκινήσω από το τελευταίο που είπες, με την επιφυλακτικότητα. Το ακούω εγώ αυτό με την επιφυλακτικότητα και είναι απολύτως λογικό. Όταν ο κόσμος παραγγεί 23 χρόνια έχει καεί το χυλό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λογικό είναι να αγχώνεται, λογικό ακριβώς. Είναι να κάνει δεύτερες σκέψεις και όλα αυτά. Είναι άλλο όμως να είσαι επιφυλακτικός, αδερφέ, και άλλο οτιδήποτε και να γίνεται, από οποιονδήποτε και να αναλαμβάνει, να έχει τη γωνία να περιμένεις, να το λιθοβολήσεις και να το εκτελέσεις. Ξαναλέω, και οι Ελληνοαμερικανοί να αναλάμβαν την Πανεχαϊκή, το ίδιο θα γινόταν σήμερα. Από διαφορετικούς τους ανθρώπους, δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Να σου πω κάτι άλλο τώρα, για να μπούμε στο κλίμα. Που είναι επίσης σημαντικό για το τι βιώνει αυτή η ομάδα γενικότερα. Λοιπόν, πρόσεξε, Αλέξη. 2004-2005, Μουντουρούλιας. 2005-2009, Μακρύς. 2009-2015, Κούγιας. 2015-2016, Τσιριμπής Παπαδάκης. 2016-2019, Συμμαχία Δρόσος. Πρόσεξε. 2019-2020, Καλογερόπουλος. 2020-2021, Μπάρλος. 2021-2025, Σταθάκης, Άστον Μπέλη και Λυπή Συγγενής. 26 με δεν ξέρει και ο Θεός του Παναγία τι, Γιούν και Λυπή Συγγενής. Λοιπόν, 23 χρόνια 8 αλλαγές διοικήσεων. Και εμείς τώρα ψάχνουμε να βρούμε τι δεν πάει, τι τραβάει, τι πάει καλά στην Παναγία. Με αυτό εδώ τώρα που σου διάβασα.
0: Ναι, ναι. Εντάξει. Η Παναγία το έχει αυτό το διοικητικό.
1: Και
0: όλοι απέτυχαν, έτσι. Δεν πέτυχε κανένα.
1: Έρχομαι εδώ. Ναι, πρόσεξε, όλοι απέτυχαν, ναι, βέβαια, αλλά έρχομαι εδώ και λέω τώρα εγώ. Βασικά δεν λέω εγώ. Το είπε ο Τάσο Παπαδόπουλος, που βρίσκεται μέσα στο My Way. Ότι λέει 23 χρόνια γίνεται αυτό. Προφανώς οκ, λεφτά είναι διοικήσεις. Αλλά κάτσε ένα λεπτό, λέει η Ραφιλέ. Καθίστε ένα λεπτό. Δεν γίνεται αυτή

0: πάντα η από εδώ πλευρά του τραπεζιού. Κάτι γίνεται και συνολικά λάθος. Αυτό σου λέει και αν είναι όλοι ανίκανοι που πέρασαν. Ή αν ήμασταν κι εμείς ανίκανοι, άμα αποτύχουμε να είμαστε κι εμείς ανίκανοι. Δηλαδή, τι να σου πω, αδερφέ μου, λέει, δηλαδή, να γίνεται αυτό στην Παναχαϊκή, δηλαδή, είναι μόνη ομάδα που να αποτυχάνουν όλες οι διοικήσεις. Τι γίνεται εκεί πέρα. Τι στο καλό γίνεται εκεί πέρα. Λέω, ας πούμε, τύπο Παπαδόπουλος που τώρα ήρθε στην Πάτρα. Που κανένα δίμηνο, τρίμηνο έχει επαφές και τώρα ανέλαβε τουλάχιστον ομάδα. Επίσης, κάτι άλλο λέξη. Τώρα να λέει η διοίκηση ότι δεν θα ασχοληθεί με όλα αυτά που γίνονται στο social και όλα αυτά ή με τον κόσμο. Είναι καλά γιατί είναι εκτός ασφαλούς, δεν έχει ξεκινήσει η αγωνιστική. Κάτι ξεκίνησε στα παιχνίδια και θα δούμε μετά. Το λέω αυτό γιατί τώρα καλά το λένε. Όταν θα έχει δράση να τους δω.
1: Ναι, εντάξει, όλοι θα κρυθούν στην πορεία και είναι πολύ νωρίς. Θα δούμε πώς θα οργανωθούν, τι κινήσεις θα γίνουν. Έτσι, που χρειάζονται κάποιες μέρες υπομονή. Ακόμη ψάχνουν τα άτομα, τους συνεργάτες, το πώς θα πατήσουν, το πώς θα προχωρήσουν. Είναι πολύ πρόωρο να κρίνω κάποιον. Όλοι πρέπει να έχουν υπομονή, να δούμε πώς τι θα δείξουν, τι εικόνα θα παρουσιάσουν μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος. Μετά είναι το αγωνιστικό. Βήμα-βήμα. Έχουμε ολόκληρη χειμώνα μπροστά να κρίνουμε.
0: Αυτή τη στιγμή, στο καλοκαίρι για την Παναχαϊκή, όπως και το περσινό αλλά και το φετινό, είναι δύσκολα καλοκαίρια. Τι εννοώ. Όπως πέρυσι η Ραστιχνική είχε να διαχειριστεί μόνη της, αφού δεν βρήκε άνθρωπο, ένα τεράστιο όγκο πραγμάτων, είτε αφορά αγωνιστικό σχεδιασμό, είτε οργανωτικό κτλ. Κτλ. Έτσι και η πλευρά Παπαδόπουλου, Γκιούν Παπαδόπουλου, τόσον βάλτο που θέλετε πείτε τι τέλος πάντων αυτή η κατάσταση, γιατί θα μπλεχτούμε τώρα με τόσα άτομα, έχει επίσης να διαχειριστεί καταστάσεις πολύ δύσκολες. Θα πει κάποιος το κλασικό, μα τα ήξερε. Ναι, χαίρομαι πολύ, όλοι τα ξέρουν. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπαίνει στη διαδικασία. Είναι στο διατάφτα που λέμε και τα βλέπεις και τα αντιμετωπίζεις. Και πάμε τώρα στο άλλο. Είναι δυνατόν να ανακοινώνονται παίχτες που σωστά δεν ανακοινώνονται όταν δεν έχεις ακόμα κλείσει πώς θα στελεχωθείς.
1: Όχι, δεν ούτε καν θα υπάρξει ανακοίνωση.
0: Μιλάμε για ένα επιτελείο το οποίο
1: ούτε
0: δεν
1: καν θα ανακοινώσουν παίχτη.
0: Μιλάμε για επιτελείο υποκατασκευή, εντάξει. Λοιπόν, επειδή κινούμαστε και πάνω εδώ, τώρα να πούμε τα ονόματα που έχουν συμφωνήσει προφορικά. Παίχτε, τι θα αλλάξει, θα πανηγυρίσει κανένα. Μάλλον να το πω ανάποδα, να δώσουμε έτσι και είδηση. Να πούμε ποιος δεν παίζει. Α πούμε ο Τσελεπίδης δεν παίζει γιατί έχει συμφωνήσει με τον Πύργο εδώ και μέρα.
1: Ναι, ο Τσελεπίδης δεν παίζει, όχι, εγώ θα ξέρω.
0: Να πούμε ποιος δεν παίζει. Ναι. Το παιδί έχει συμφωνήσει με τον Πύργο. Κατά 99% θα είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Πάει, μην πούμε τώρα ποιος θα έρθει.
1: Ναι, ναι. Ο Τσελεπίδης, δηλαδή, από ό,τι ξέρω και εγώ, δύσκολο δεν θα είναι στο ρόλο.
0: Τώρα να μπούμε σε αυτή τη λογική από τώρα δεν έχει νόημα, ρε παιδιά. Δηλαδή, okay, λίγο ηρεμία. Να δούμε πώς θα γίνει. Τι θα γίνει. Και εδώ είμαστε. Τα κατακεραυνώσουμε όλα μακριά. Και εσείς από εκεί και εγώ από εδώ.
1: Ναι, αλλά ναι.
0: Τι τρέλα, τι παράνοια είναι αυτή.
1: Ναι, εντάξει, πολλοί θεωρούσαν ότι σήμερα πραγματικά θα άρχισαν να κίνουν μεταγραφές, ότι θα μαθαίνουμε εκεί. Δεν το κάνει αυτό. Δεν το κάνει.
0: Τι λέτε αλήθεια.
1: Ούτε καν θα το κάνουν αυτό.
0: Μπα.
1: Την άλλη Δευτέρα, την άλλη εβδομάδα και βλέπουμε. Κλείνουν τους παίκτες.
0: Θέλω να σου πω κάτι. Και να ανακοινώσει μέσα στην εβδομάδα αυτή σου λέω. Γιατί αυτά στο ποδόσφαιρο αλλάζουν. Μπορεί να λένε έτσι και αύριο να πούνε κάτι άλλο. Αλλάζουν αυτό το ποδόσφαιρο. Τι θα γίνει δηλαδή. Πήραμε το πρωτάθλημα. Τι θα αλλάξει, ρε παιδί μου. Τίποτα δεν θα αλλάξει. Α στελεχωθεί πρώτα το επιτελείο που είναι υποκατασκευή.
1: Μα αυτό κάνω, αυτό κάνω. Κάθε μέρα έχει πάρα πολλά ραντεβού να στελεχώσει.
0: Αυτό που θα κάνει η προπόνηση η ομάδα που είναι πίσω πιο βασικό. Αυτά είναι τα θέματα. Και μετά παίχτες έρχονται, εδώ είναι. Παραγωγή μετά στο σχεδιασμό δρομονιστικό έχει ένα δύσκολο δρόμο. Ποιος είναι αυτός να πληρώσει μια υπεραξία. Τι εννοώ υπεραξία. Να πάρει ένα παίχτη όνομα που θα πληρωθεί αδρά και ίσως να μην ταξίζει και αυτά τα λεφτά αγωνιστικά για να προσελκύσει τους υπόλοιπους. Έτσι γίνεται στη ΓΑΜΑ Εθνική, όχι στην Παναχαϊκή, στη ΓΑΜΑ Εθνική. Πόσο μάλλον στην Παναχαϊκή που καλείται να αποδείξει ότι κάτι θα αλλάξει. Το καταλαβαίνετε τι λέω.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Μάλιστα. Και αυτό σημαντικό να ξέρετε.
1: Ναι, ναι.
0: Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Έχει κακό όνομα η Παναχαϊκή. Καλό όνομα σαν ομάδα, κακό όνομα σαν αφορά τα οικονομικά της. Άρα λοιπόν η παρούσα διοίκηση, όπως και άλλη διοίκηση αναλάβανε, αυτά ισχύουν για όλες τις διοικήσεις, πρέπει να πληρώσει υπεραξία και να τραβήξει τους υπόλοιπους. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν δεν το κάνει αυτό θα πάει να πάρει εμένα μετά. Άλλο κομμάτι μετά. Κάποιοι από τους υπάρχοντες του ρόστερ ζητάνε τρέλες. Ζητάνε τρέλες. Και είμαι στις να τον γνωρίζω. Γιατί ζητάνε τρέλες. Γιατί ακούνε ένα νέο καθεστώς, ακούνε οικονομική ευρωστία, αυτά είναι τα λάθη τώρα τα επικοινωνιακά. Και τσουπ, έρχονται όλα. Πληρώστε με. Όχι πληρώστε με να πληρωθώ. Πληρώστε με για υπεραξία, αυτό που λέω. Δηλαδή η ομάδα που σώθηκε πέρυσι τελευταία αγωνιστική. Πώς σώθηκε. Δηλαδή πρέπει να έχουμε λίγο το μυαλό μας στη θέση του, νομίζω.
1: Είναι δεδομένο ότι εντάξει, κάποιοι ποδοσφαιριστές ήταν κάποια νούμερα. Το είπε και νωρίτερα, γιατί στα λεφτά θα δοθούν καλά χρήματα, δεν θα γίνουν όμως και σπατάλες υπερβολικές. Δηλαδή, δεν μπορεί να χτίσει πέτσε ότι πει ένα τρελό νούμερο και του πούνε ναι, έλα. Όχι, δεν θα γίνει.
0: Να πάω να πληρώσω και να δώσω, τώρα να μιλήσω και με ποσά έτσι λίγο καφενιακά, αλλά να μπούμε στο κλίμα. Το να δώσω 50 για να πάρω παίχτη Β' Εθνικής και α είναι ψηλό στα τελειώματά του, θα το κάνω. Όχι όμως ρε φίλε να δώσω 40 π.χ. για παίχτα τον περσινό ρόστερ που σώθηκα τελευταία αγωνιστική. Εγώ, αυτή είναι η δικιά μου άποψη, Γιώργος. Αν το κάνει η Παναχαϊκή και θέλει να τα πετάει τελευταία, θα πετάξει. Με συγχωρείτε πολύ. Επίσης, επειδή στην πιάτσα είμαστε, όπως είμαι εγώ, οι άνθρωποι της Παναχαϊκής ειδικά, αυτοί τώρα, αυτοί που πήραν την Παναχαϊκή, παρά είναι στην πιάτσα. Στη μανατερική, έτσι, παρά είναι στην πιάτσα. Δεν μπορεί να σε κοροϊδέψει παίχτη και να πει π.χ. θέλω τόσα, γιατί έχω πρόταση από τη Super League 2. Ποια Super League 2? Μαθαίνουμε την επόμενη δεκάλεπτο που λέει ο λόγος αν έχει πρόταση στην Super League 2. Ο Χίψ υπέρχεται, κατάλαβες. Και πόσα σου δίνει αυτή η Super League 2. Αυτά τώρα γιατί τα λέω, για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είναι έτσι απλό. Παναχαϊκή είναι σε δύσκολη φάση. Για να πάει σε εύκολη φάση θέλει πολλή δουλειά. Και η δουλειά γίνεται τώρα. Γι' αυτό τώρα δεν υπάρχουν ανακοινώσεις παιχτών και όλα αυτά. Τώρα γίνεται δουλειά για αυτά. Για να μπει η ομάδα σε σειρά και να έρθει σε κατάσταση να κάνει μετά τις ανακοινώσεις και όλα αυτά. Αυτά είναι τα βασικά παιδιά ζητήματα της ομάδας. Όλα τα άλλα τώρα είναι αερολογία. Στο διατάφτα δηλαδή αυτά ενδιαφέρουν τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή έχουν πάρει το μάνα τους πάρα εκεί. Δεν ενδιαφέρει τι θα πει, τι θα πω εγώ, τι λες εσύ, τι λένε οι υπόλοιποι στο ράδιο. Δεν τους νοιάζει αυτό. Τους νοιάζει πώς θα λύσουν όλα αυτά που σου είπα. Που είναι βασικά.
1: Δεδομένου ότι τους απασχολούν αυτή τη στιγμή τα θέματα που έχουν βάλει σε προτεραιότητα, μα και με αυτά ασχολούνται. Δεν ασχολούνται με... και δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν, είτε και αποφεύγουν και τα μεγάλα λόγια, δεν ανοίγονται. Και νομίζω ότι αν έχω καταλάβει καλά, έτσι θα πάει και όλη χρονιά. Δηλαδή, ξέρω ότι αυτή η εβδομάδα έχει δοθεί εντολή μακριά από δηλώσεις, λίγα λόγια, πολλή δουλειά. Πρέπει να υπάρχει δουλειά μπροστά.
0: Αυτό είναι το πρώτο και το σωστό. Από εκεί και πέρα τώρα. Το κομβικό και το στοίχημα να το κρατήσει αυτό σε όλη τη διάρκεια τη χρονιά. Μπορεί να το δούμε. Καλό να το αποδείξουν οι άνθρωποι, γιατί σου ξαναλέω τώρα καλά είναι. Μετά που θα μπουν τα αποτελέσματα, τα παιχνίδια, ο χαμός, αυτός ξέρει τις περιόδους ατμόσφαιρα, εκεί θα δείξει αν αυτό θα διατηρηθεί. Εκεί είναι το δύσκολο. Τώρα δεν είναι δύσκολο. Λέξει τώρα πας πορεύεσαι. Δεν έχει τίποτα. Εκεί να τους δω σε αυτό το κομμάτι. Και από εκεί και πέρα, έτσι. Κάτι σημαντικό για να το αποσαφηνίσουμε. Εγώ είμαι από τους πρώτους ανθρώπους που πέρυσι έχω κάνει τρελή κριτική στην Πάχα. Εκεί είναι γνωστό αυτό. Θα τα γραφώ μενά μου και από αυτά που έχω πει και σε έναν κατά καιρούς. Πήρε την απόφαση λοιπόν η επενδυτική αυτή ομάδα να κρατήσει τους ίδιους ανθρώπους, γιατί φυσικά τους ίδιους κρατάει. Δεν έχει κάνει καμία αλλαγή όσον αφορά τη στελέχωση.
1: Όσοι ήσαν πέρυσι από την Πάτρα, έτσι.
0: Και να τους αναβαθμίσει κιόλα. Εγώ λέω το εξής. Το εξής απλό. Ωραία. Πλέον δίνεται μια ευκαιρία στους ανθρώπους να κρυφθούν κι αυτοί με βάση μια κανονικότητα. Δηλαδή το ότι πήρε κάποιος μια θέση δεν σημαίνει ότι την παντρεύτηκε και πάει. Κρίνονται όλοι, παιδιά.
1: Από την πρώτη μέρα.
0: Οπότε ψυχραιμία. Κρίνονται από την πρώτη μέρα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν χρειάζεται τρέλα. Και ο Αντωνόπουλος θα κρυφθεί από την πρώτη μέρα πλέον. Με κανονικό ρόστερ. Όχι με ακαδημιών. Τα λέμε καλά.
1: Βεβαίως.
0: Του δίνεται μια ευκαιρία του ανθρώπου να την αρπάξει, μακάρι ο άνθρωπος να πετύχει μαζί με την ομάδα, αλλά γι' αυτό κρίνεται. Και ο Φίλιππας κρίνεται σε αυτό το πόσο δύσκολο. Και ο Κώστας
1: γιατί... το ίδιο.
0: Όλοι θα κρυφθούν. Του δίνεται ευκαιρία, προσέξτε. Του δίνεται ευκαιρία από τους ανθρώπους αυτούς γιατί. Επειδή παιδιά κάναμε κουβέντα και τα ρωτήσαμε αυτά. Δηλαδή αυτά που όλα που κουβεντιάζουμε, εγώ το ρώτησα αυτό. Ρώτησα ευθέως. Πώς πήρατε την απόφαση. Και μου απαντήθηκε πολύ ειλικρινά και τίμια. Ότι δίνουμε την ευκαιρία στους ανθρώπους οι οποίοι πέρυσι κράτησαν την ομάδα του Δανή με τα 1000 προβλήματα. Ιδού, Ιρούδο, Ιδού και το πείδημα. Ναι. Ελάτε, δουλέψτε. Σε μια κανονικότητα. Και κρίνεστε πλέον. Δηλαδή, συγγνώμη, πιστεύει ένας από εσάς, ρε παιδιά που ακούτε, ότι δεν είχε προπονητή ο Παπαδόπουλος να φέρει.
1: Ναι.
0: Απλό ερώτημα. Ναι. Ό,τι ώρα ήθελε τον έφερνε.
1: Θα δούμε τώρα τι.
0: Όλοι θα κρυφθούν, αδερφέ.
1: Όλοι
0: θα κρυφθούν. Απλά το λέω και αυτό ξέρεις για να καταλάβουμε λίγο τι και πώς.
1: Ναι, και ουσιαστικά είναι σωστό αυτό γιατί και πλευρά του.
0: Ο Κωστόπουλος ήρθε ρε παιδιά τη μάνατζερ, δεν είναι δίκης. Ξέρετε τι σημαίνει το τη μάνατζερ. Να το πω κι αλλιώς. Ο Γκιούν Ο Παπαδόπουλος, όλοι αυτοί δεν πρέπει να έχουν ένα δικό τους άνθρωπο στα αποδυτήρια. Είναι τόσο δύσκολο δηλαδή στο μυαλό μας. Αδιέλεο. Όποια διοίκηση και να ήταν, δεν βάζει ένα δικό της παιδιά μας στα αποδυτήρια. Όλες οι διοικήσεις του πλανήτη Γης. Από το Champions League στο γάμα τοπικό. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι διοικητικός τέλεχος. Και εγώ να λάμα την Παναχαϊκή θα βάζω ένα δικό μου αποδυτήρια. Πώς να το πω λαϊκάρες, να το καταλάβει ο κόσμος.
1: Και δεδομένου και ότι εδώ, από ό,τι είμαι, ο κ. Κωστόπουλος είναι στα καταγραφεία επί καθημερινής βάσης πλέον. Είναι καθημερινά στο γραφείο.
0: Ναι,
1: εντάξει, είναι επί καθημερινή βεβαίως. Είναι καθημερινά στη, στα γραφεία.
0: Ανέλαβε αυτό το πόστο. Ναι. Τώρα, αν κάνει ο άνθρωπος αυτό το πόστο, έχει ένα άλλο που βεβαγγέλει. Δεν ξέρω αν θα απαντήσω. Θα απαντήσω αυτό.
1: Αλλά
0: θα
1: κρυθεί γι' αυτό.
0: Δεν ασκεί διοίκηση. Γιώργος Μακροσέργιος. Άλλα και έχω ακούσει γι' αυτόν. Επειδή πάλι δεν ξέρουν όσοι σχολιάζουν. Επιθυμεί να έχουν και σχέση με τον άνθρωπο εδώ και πολλά χρόνια. Το παλικάρι αυτό είναι γνώση β' και τη γάμα εθνικής, αυτή είναι η δουλειά του. Αυτή είναι η δουλειά του. Ξέρει τη β' και τη γάμα εθνικής, δεν την ξέρω ούτε εγώ ούτε κανένας μας. Αυτή τη στιγμή στην Παναχαϊκή. Αυτή είναι η δουλειά του. Ούτε ο Τάσος Παπαδόπουλος δεν την ξέρει τόσο αυτή την κατηγορία. Και στην υπογράφη. Δεν την ξέρει ο Τάσος την κατηγορία, παιδιά. Ο Τάσος ασχολείται με το υψηλότερο επίπεδο. Τη β' και τη γάμα εθνικής δεν την ξέρει ο Γιώργος Μακροσέργιος, δεν την ξέρει άλλο. Αν θα πετύχει, δεν ξέρω. Τώρα τα κάνει θάλασσα. Άλλο αυτό. Αλλά μην λέμε ότι θέλουμε συνέχεια. Γιατί το παιδί συνεργαζόταν με γραφείο εκπροσώπησης και ειδικευόταν σε αυτή την κατηγορία τη Β'. Η Παναχαϊκή είναι γάμα, φανταστείτε. Δηλαδή έχει εικόνα και της Β'. Δεν ξέρω αν είμαι εγώ παράλογος, αλλά έχεις τι να σου πω.
1: Όχι, έτσι είναι, Γιώργο μου, έτσι ακριβώς είναι. Υπομονή, όλοι θα κρυθούν, όλοι δουλεύουν για να κρυθούν από τον κόσμο όπως πρέπει. Μακάρι να πετύχουν, αυτό δεν περιμένει ο κόσμος.
0: Και να σου πω και κάτι. Το να αποτύχουν είναι το, αυτό που συγκεντρώνει πάντα τις περισσότερες πιθανότητες στην Παναχαϊκή. Άκουσες πριν τι έγινε με την, που απαριθμίσαμε την διοίκηση. Και αν πετύχουν θα είναι μια έκπληξη, οπότε θα το δούμε. Χωρίς να θέλω να προεξοφλήσω τα κάνουν οι άνθρωποι. Συνήθως στην Παναχαϊκή όλοι αποτυχάνουν 23 χρόνια. Να δούμε και αυτούς τι θα γίνει. Αποτύχουν, ωραία, και άμα αποτύχουν, γιατί οι άλλοι τι έκαναν. Δηλαδή, εντάξει, θα το διακομωδήσω και λίγο. Απλά παιδιά, εγώ ως εξωτερικός εντελώς παράγοντας και από εδώ πάνω που τα βλέπω τα πράγματα λίγο πιο καθαρά, λίγο ηρεμία. Δεν οδηγεί πουθενά αυτό. Δεν οδηγεί πουθενά αυτό το πράγμα. Και όλοι κρίνονται. Από την πρώτη μέρα. Αυτοί που εννοώ κρίνονται από τη διοίκηση, αυτοί που τοποθετήθηκαν στα κέρια πόστα. Αυτό εννοώ.
1: Άστε. Η υπομονή εδώ θα είμαστε να τα λέμε Γιώργη κάθε μέρα.
0: Ναι, ρε, υπομονή.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Υπομονή και ψυχραιμία.
1: Λοιπόν. Οκ, okay, σε ελευθερώνω, ε. Γιατί έχεις και δουλειά από ό,τι γνωρίζω.
0: Ναι, ναι, ναι. Α, και επειδή υπάρχει μια παραφιλολογία ήδη που την ξεκίνησαν κάποιοι και μου μεταφέρθηκε. Παιδιά, εγώ εδώ είμαι πάνω, δουλεύω στο μόνο μπάλα και να σας ανακοινώσω ότι από 1η Ιουλίου θα είμαι και στη Live Sport την εφημερίδα. Αλλά τα άλλα που κάποιοι καλοθελητές βγάλατε δεν ξέρω πώς βγήκαν.
1: Ναι.
0: Λέω και αυτό γιατί δεν κυκλοφόρησε και με πήραν. Έλα, αναλαμβάνει. Και αναλαμβάνετε, παιδιά.
1: Από ό,τι ξέρω, Γιώργο.
0: Το
1: από
0: λέω και αυτό να το
1: ναι, ναι, γιατί εγώ ενημερώθηκα ότι θα υπάρχει μια ομάδα που θα ασχολείται με τα social, χωρίς να έχει τον κλασικό εκπρόσωπο τύπου και θα υπάρξουν ανακοινώσεις μέσα από τους ανθρώπους που αφού είναι και γάμα τι για
0: όρη. Αυτό το λέω, ναι. Ξαναλέω, επειδή μου μεταφέρθηκε ήδη από αρκετούς, δεν ξέρω πώς προκύπτει, δεν ξέρω ποιοι καλοθελητές το βγάζουν. Εγώ αυτή τη στιγμή εργάζομαι στο μόνο μπάλα, από πρώτη μήνα και στη live από την εφημερίδα. Έτσι. Δεν με έχει ενοχλήσει κανένας. Το λέω και αυτό για να τελειώνουμε αυτό το παραμύθι. Αν ποτέ με ενοχλήσει κανένας, εδώ θα μας το μάθετε. Σήμερα που μιλάμε, παιδιά, 29 προς 30 δεν με έχει ενοχλήσει κανένας άνθρωπος.
1: Μάλιστα.
0: Μην βγάζουμε και λέμε πάλι μπαρούφες.
1: Ναι. Ωραία, Γιώργο. Έγινε. Τα λέμε. Άντε, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Πάμε διαφημιστώ τώρα και με ερχόμαστε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Όσο θα γυρίζει η γη,
9: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
10: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
11: Έχεις.
10: Θέλω μπρατσάκια.
11: Έχεις.
10: Θέλω και πετσέτα.
11: Έχεις.
10: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
11: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Λέει ο Νίκος εδώ, Αλέξη, λέει, πες του τα χρέη, λέει, είναι να τα πληρώσουν του χρόνου, λέει. Ναι, Νίκο, αυτό το παιχνίδι. Δεν υπάρχουν χρέη αυτή τη στιγμή. Αν τώρα δεν ξέρω κανέναν άνθρωπο τι σκέφτονται. Αν θα τα σκεφτούν να ξεκινήσουν διακανονισμούς αργότερα ή αν θα τα αφήσουν, είναι δικό του θέμα. Τα χρέη φέτος δεν απασχολούν. Αυτούς απασχολεί το budget. Τα χρέη τα έχουν ψάξει τόσο καλά. Ήδη τα γνωρίζουν μέχρι το τελευταίο ευρώ πλέον. Γνωρίζουν παντού που χρωστά είπαν χαγή. Το έχουν ψάξει πάρα πολύ το θέμα των χρεών. Γνωρίζουν πάρα πολλά πράγματα για τα χρέη. Σχεδόν όλα. Άρα τα χρέη δεν είναι κάτι που τους απασχολεί σήμερα. Τα χρέη είναι πολιτικά δικιά τους. Αν θα αρχίσουν μετά τα Χριστούγεννα να κάνουν διακανονισμούς με κάποιους και ο Σταθάκης και οι Αμερικάνοι, τότε ξεκίνησαν το Φεβρουάριο-Μάρτιο, όταν η ομάδα ήταν πρώτη, τότε ξεκίνησαν να κάνουν διακανονισμούς. Δεν είναι κάτι που πρέπει να το κάνουν αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί έχουν να ρίξουν άλλα χρήματα, να δώσουν να οργανώσουν για τα γραφεία τους, να δώσουν για μεταγραφές, να δώσουν για τα γήπεδα. Προέχουν άλλα αυτή. Το τι πώς θα σχεδιάσουν στην πορεία το θέμα των χρεών είναι κάτι που απασχολεί τους ίδιους. Και θα το δούμε στην πορεία. Βεβαίως δεν είναι ένα θέμα που απασχολούν σήμερα τα χρέη. Αυτό είναι γεγονός, Νίκο. Δεν το συζητάμε. Ο Μπιλ λέει, μάθε λέει και αυτό, Αλέξη λέει, τη World Card λέει θα την δώσουν αύριο στην Αχαγιά 82, λέει και όχι στην Παναχαϊκή. Εδώ είμαστε, λέει, και θα το δεις αύριο που θα ανακοινωθεί. Μάλιστα, πια το δούμε. Στην Αχαγιά μαθαίνω και εκεί είναι πολύ αισιόδοξη. Αυτό το μαθαίνω. Μπιλ, θα δούμε τι θα γίνει αύριο. Με τη World Card εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος, γιατί με αυτά που έχω δει δεν είμαι καθόλου σίγουρος ποια είναι τα κριτήρια τελικά που σου δίνει τη World Card. Οπότε περιμένω αύριο, έτσι. Λέει ωραία ιδέα πάντως έριξες. Λέει, ας πάνε λέει στον Πάρνο να μιλήσουμε μαζί του. Λέει για το προπονητικό. Με ένα σημάσμα γίνεται η δουλειά αποδυτήρια, γυμναστήριο. Νομίζω ότι υπάρχουν ήδη εκεί. Απλώς πρέπει να κόψουν τα χορτάρια και έχουν φτάσει λέει στο Θεό. Εντάξει, ψάχνουν για γήπεδο. Στο λέει Θεός Βασίλη και δημόσια ότι ψάχνουν για γήπεδο. Έτσι, ψάχνουν για γήπεδο αυτή τη στιγμή. Για να λύσουν το προπονητικό, το θέμα των προπονήσεων. Ο Γιώργος λέει θα ξαναγίνει μεγάλη λέει Παναχαϊκή. Μάλιστα. Ο Νίκος λέει, ο Στρατής θα είπε πολύ ωραία, λέει, όπως λέει και ο Σωτηρόπουλος. Ναι, μια χαρά. Λοιπόν, ο Γιώργος Σωτηρόπουλος με νερώνει τώρα ότι εκεί δεν παίζει, λέει, προπονητικό, λέει, υπάρχει μπέρδεμα, λέει, γραφειοκρατικό. Ναι, υπάρχουν θέματα και με τον ιδιοκτήτη εκεί. Ναι, ψάχνουν για, δεν ξέρω ποιο χώρο ψάχνουν, έτσι, ψάχνουν, ότι ψάχνουν για γήπεδο, ψάχνουν. Να κλείσουν συμφωνία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Μαρίνος λέει ότι κάνετε όλη υπομονή και να μην τρογόμαστε μεταξύ μας. Λέει, φίλατε, πιστεύω ότι όταν ανακοινωθεί το ρόστερ θα βγάλουμε συμπεράσματα. Όσο για το γηπεδικό, λέει, τα χρέη και το προπονητικό θα πρέπει να το δρομολογήσει η νέα διοίκηση. Βεβαίως, θα το δρομολογήσει η νέα διοίκηση. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλέξη.
0: Καλησπέρα, Νίκο.
1: Σε παίρνω τηλέφωνο από το Αρκαλοχώρι.
0: Έχεις φτάσει Αρκαλοχώρι.
1: Ναι. Πάω να δω τις μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις. Τέλος πάντων, επειδή η ζωή προχωράει, άκουσα και τον Άκη που βγήκε και μιλάει. Όλα αυτά που ακούγονται και γύρω από την Παναχαϊκή, προφανώς είναι ένα μεγάλο αυτά 23 χρόνια. Ένα μεγάλο γιατί που υπάρχει στα χείλη όλων των πατρινών. Γιατί η ομάδα μας να μην μπορεί να είναι σε καλύτερη θέση. Γιατί τόσα χρόνια έχουν γίνει όλα αυτά τα πράγματα που είναι τροχοπέδι κάθε χρονιά το να περιμένουμε για κάτι καλύτερο. Να είσαι δηλαδή 23 χρόνια έξω από τη μεγάλη κατηγορία, εκεί που δικαιωματικά έπρεπε να είναι η θέση. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και με τον Απόλλωνα, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι άλλο μέγεθος, άλλο άθλημα, τελείως διαφορετικές συνθήκες. Ένα πράγμα πήρα να πω, ότι χάρηκα ιδιαίτερα, αν και δεν βρίσκομαι στην Πάτρα, που άκουσα ότι ο Απόλλωνας ξεκινάει τη συνεργασία του με τον Dirk Bauman.
0: Μεγάλη κίνηση.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλη κίνηση και προφανώς ο στόχος δεν είναι όμως όσον αφορά αν θα ανέβει ή όχι. Γιατί πάντα, μερικές φορές λες στη ζωή, εγώ πρέπει να φτιάχνω ομάδα να κερδίζω και τις άλλες περιοχές. Να κερδίζω και τον Καστελόκαμπο, να κερδίζω και την Ομοσπονδία, να κερδίζω και διαιτητές, να κερδίζω και τέτοια. Είναι πολλά πράγματα στη μέση. Όμως, σαν επιλογή αυτή τη στιγμή, είναι η καλύτερη επιλογή στρατηγικής που έχει να κάνει, που έκανε η διοίκηση με την πρόσληψη του Dirk Bauman. Είναι μεγάλη υπόθεση και για την πόλη μας και για το μπάσκετ και για όλα. Πιστεύω, έτσι, υπάρχει ένας μεγάλος ενθουσιασμός στον κόσμο και με την κατάλληλη στελέχωση και την εμπειρία που έχει ο Bauman, νομίζω ότι εφέτος θα είναι πολύ πιο καλύτερη χρονιά και όταν αφορά το βασικό στόχο να φύγουμε γρήγορα από αυτή την κατάρα στη Β' Εθνική. Αυτό.
0: Ναι, νομίζω ότι ξεκινάει καλά. Ο Βονσφέτος ξεκινάει καλά με μια μεγάλη κίνηση για τον πάγκο που δείχνει πλέον και τις διαθέσεις του για τη νέα περίοδο.
1: Βεβαίως.
0: Και νομίζω ότι θα φτιάξει μια αθλητική ομάδα εντελώς διαφορετική τώρα από αυτή που είχε φέτος, γιατί όντως πρέπει να αλλάξει το ρόστερ του και να είναι ο πρωταγωνιστής.
1: Προφανώς. Δεν το συζητάμε. Το ρόστερ αυτό είναι που θα φτιαχτεί θα είναι τόσο ανταγωνιστικό που θα μπορείς να ξεπερνάς και τις όποιες δυσκολίες έξω από τις τέσσερις γραμμές. Που ελπίζω να μην υπάρξουν δυσκολίες, γιατί εμείς λέμε πάντα στο ΕΦ αγωνίζεστε και ο καλύτερος που είναι μέσα στις τέσσερις γραμμές να κερδίζει. Και αν δεν πάμε καλά, δεν πάμε καλά. Εδώ είμαστε, θα παλέψουμε να φτιάξουμε, να παίξουν νέα Πατρινόπουλα, πραγματικά παιδιά Πατρινόπουλα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή υλικό και στην πιο κάτω ομάδα, στην Απολωνιάδα, παιδιά τα οποία είναι, αν προσεχτούν λίγο, έχουν πολύ λαμπρή καριέρα να κάνουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και νομίζω ότι με ηρεμία πλέον θα μπορεί να σχεδιαστεί η επόμενη μέρα στον Απόλλωνα. Είναι σημαντικό, το πιστώνουμε στη διοίκηση και προχωράμε. Και πάλι ξαναλέω, απάντηση σε όλα αυτά που γίνανε όσον αφορά τις wild card και όλο αυτό το πράγμα, θα είναι το να πάει οποιοδήποτε απολωνιστής πατρινός να πάει να πάρει ένα εισιτήριο διαρκείας. Αυτή θα είναι η καλύτερη απάντηση. Ούτε βρυσές ούτε τίποτα. Αυτά.
0: Έγινε Νίκο μου.
1: Εντάξει,
0: καλές διακοπές, καλά περνάς.
1: Καλή
0: περνάς.
1: Συνέχεια, να είσαι καλά και εσύ.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, Αντώνης, λέγω, έκανα τρεις αποτήσεις. Πρώτον, λέγε το σχόλιο ότι το δικό σου με τους τεχνοκράτες. Η δεύτερη ήταν το προπονητικό του Μπάρλου. Και η τρίτη, ο σχετισμός μεταξύ σκεπαστής και πολιτικού κέρδους. Λέει, όλα τα άλλα λόγια που βάλουν στο στόμα μου κάποιοι προβοσκίδα. Λέει, εγώ ελέφαντας δεν είμαι. Μάλιστα. Δεν είπαν τώρα. Δεν νομίζω ότι. Απλά τώρα μιλάς για γκρίνια. Αντώνη, δεν νομίζω ότι βάλουν λόγια στο στόμα σου. Λοιπόν, ο Τζον λέει, ας έρθουν λέει, στο δρέπαν λέει, για προπονητικό που είναι ωραίο και μεγάλο γήπεδο. Τώρα δεν ξέρω πού θα σκεφτούν. Ψάχνουν για γήπεδο, αυτό είναι το μέλλον. Ψάχνουν για βοηθητικό γήπεδο. Και σωστά κάνουν, πρέπει να βρεθεί μια λύση, έτσι. Δεν έχει και πολλές επιλογές η Πάτρα αυτή. Και τα προηγούμενα χρόνια η Πάτρα δεν ήταν επιλογές. Το βοηθητικό του σταδίου, το άντε να πάρει μια-δύο μέρες στο πανεπιστήμιο, δεν έχει πολλές επιλογές. Πρέπει να ψαχτεί και οπωσδήποτε για ένα άλλο γήπεδο. Νομίζω ότι είναι μέσα σε ραντεβού που είναι προγραμματισμένα αυτές τις μέρες, είναι και το θέμα του γήπεδου.

Ο Παναγιώτης λέει: Οι όμιλοι λέει, κάποτε θα ανακοινωθούν, λέει, γιατί αυτό θα παίξει ρόλο. Λέει, σε ποιον νόμιμο θα είμαστε τελικά. Παναγιώτη, εφότι την Παρασκευή καταρχήν τελειώνουν οι δηλώσεις συμμετοχής. Καταληκτική ημερομηνία η Παρασκευή. Τέλος τη δηλώσεις συμμετοχής, τρίτη εθνική κατηγορία. Και από ό,τι ήταν και στην προκήρυξη του κυπέλου, μέχρι 17 Ιουλίου θα είναι η δηλώσεις συμμετοχής στο κύπελο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Από ό,τι γνωρίζω, ή την επόμενη Παρασκευή θα ανακοινωθούν οι όμιλοι την μεθεπόμενη Δευτέρα. Το αργότερο, μέχρι 12 Ιουλίου, θα έχουν ανακοινωθεί οι όμιλοι της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ακούγεται και λέγεται τις τελευταίες ώρες ότι η Αχαΐα τελικά θα είναι στο γνωστό. Αυτό ακούγεται τελευταία. Ότι θα έρθει σε όμιλο της Φλεβονής, τελικά δεν θα είναι στα νησιά. Αυτό απομένει να το δούμε τις επόμενες ημέρες. Είπα ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια σκέψη. Παίζει η 19η Σεπτεμβρίου και 26 Σεπτεμβρίου για έναρξη. Ακόμη και 19 Σεπτεμβρίου παίζει. Και μία εβδομάδα νωρίτερα, 12 του μήνα, θα έχουμε την πρώτη φάση του κυπέλου ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Δηλαδή το κύπελο θα προηγηθεί όπως αναμενόταν. Εντάξει, οι ομάδες πιστεύουν τελικά το πρωτάθλημα να ξεκινήσει γύρω στις 26 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, δύο εβδομάδες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος θα έχουμε κύπελο. Εντάξει, δεν θα είναι έτοιμες ομάδες, το καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά δεν πάβει να είναι ένα πρώτο τεστ σοβαρό για όλους, γιατί όλοι θέλουν να προκριθούν. Στην πρώτη φάση του κυπέλου θα συμμετέχουν όλες οι ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας συν τους κυπελούχους των ΕΠΣ. Η κλήρωση θα γίνει μεταξύ αυτών των ομάδων, ένα κύπελο ΓΑΜΑ Εθνικής, το οποίο θα διαρκέσει, όπως ανακοινώθηκε και σήμερα την προκήρυξη, 7 φάσεις. Και σίγουρα είναι και αυτό ένα ακόμη τεστ, αλλά θυμίζω ότι στο κύπελο δεν ξεχρεώνεις κάρτες από το πρωτάθλημα. Υπάρχει αυτή η διαφορά, ότι στο κύπελο ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας πλέον δεν ξεχρεώνεις κάρτες από το πρωτάθλημα.

Ο Δημήτρης λέει: ποιοι παίχτες έχουν συμφωνήσει μέχρι τώρα να μένουν στην Παναχαϊκή για τη νέα χρονιά? Δημήτρη, επισήμως ακόμη δεν έχει συμφωνήσει κανένας. Είναι όλοι σε συζητήσεις. Τώρα, αυτή η εβδομάδα ξεκινάει ο κύκλος συζητήσεων με τους παίχτες. Υπάρχουν και τέσσερις παίχτες, οι οποίοι έχουν περασμένη Παρασκευή, ότι είναι στην πρώτη λίστα, στην πρώτη γραμμή για παραμονή. Έτσι, με αυτούς ξεκινήσει ο κύκλος. Είναι ο Φορόπουλος, ο Καμπεράι, ο Μασούρας και ο Ορτέτζης. Αυτοί είναι οι τέσσερις πρώτοι που είναι στη λίστα. Ο Σταθόπουλος και ο Τεντόπουλος είναι δύο παιδιά που είναι φαντάρια αυτή τη στιγμή. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια να παραμείνουν στην Πάτρα, γιατί είναι στα πλάνα ανανέωσης. Σε μικρούς, ότι οι μικροί που ήταν στην περσινή Παπαευθυμίου, Μπούρδος, Δαραμούσκας μένουν. Αυτό είναι επίσης δεδομένο ότι οι μικροί παραμένουν. Έχουν αποκτηθεί μέχρι τώρα, έχουν κλείσει συμφωνία, τρεις μικροί που έχουν αποκτηθεί και πέντε ποδοσφαιριστές ακόμη. Δηλαδή σιγά σιγά αρχίζει να γεμίζει το ρόστερ. Όμως ανακοινώσεις, είπα, δεν πρόκειται να γίνει καμία. Επαφές γίνονται πάρα πολλές καθημερινά, προτάσεις πάρα πολλές και επίσης δεδομένη η απόκτηση δύο τουλάχιστον ξένων παιχτών την Παναχαϊκή. Τουλάχιστον δύο. Αυτή τη στιγμή μιλάνε με τρεις Έλληνες, με τρεις ξένους που παίζουν στην Ελλάδα και με ένα ξένο που έχει προταθεί και έχει εξαιρετικό βιογραφικό που θα έρθει για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Αυτές είναι τέσσερις περιπτώσεις για την ώρα που είναι στο τραπέζι. Πάνε και σε λύσεις ξένων παιχτών που παίζουν στον ελλαδικό χώρο. Για τους ξέρουν. Αλλά δεν αποκτείται να γίνει και αν υπάρχει κάτι καλό από το εξωτερικό να αποκτηθεί. Θα αποκτηθούν σίγουρα δύο ξένοι. Θυμίζω ότι με βάση την αλλαγή προκήρυξης στο φετινό πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας μπορεί να έχεις τέσσερους ξένους παίχτες. Οι δύο θα παίζουν στην ενδεκάδα και μπορεί να έχεις μέχρι δύο. Έτσι, το προπονητή να θα βάλει δύο, αν θα βάλει έναν ή κανέναν. Έτσι. Αλλά και άλλοι δύο μπορεί να είναι στον πάγκο. Σου δίνει δηλαδή το δικαίωμα και οι τέσσερις να είναι στην εικοσάδα, αλλά μόνο οι δύο να ξεκινούν στην πρώτη ενδεκάδα.

Ο Σάββας λέει: Παναγιάλη, έχουμε κάποιο νέο. Πάει να πάρει 5 παίκτες από το Πανουράφι. Αυτό προσπαθεί Σάββα την ώρα να κάνει, έχοντας κλείσει το βασικό κορμό με 14 παίκτες εξουσίας που έχουν παραμείνει από την περσινή ομάδα. Πάει να πάρει 5 παίκτες από το Πανουράφι, προσπαθεί και με αποχώρο στο Super League 2. Είναι κλεισμένοι ήδη δύο ποδοσφαιριστές. Ο ένας είναι Center Four, ο οποίος πέρσι ξεκινήσει αρχικά σε ομάδα Super League 2 και στην συνέχεια πήγε σε ομάδα τρίτης εθνικής κατηγορίας, όπου έκανε εξαιρετικό δεύτερο μισό. Και έχει ακόμη έναν έμπειρο επιθετικό που φέτος έπαιζε σε ομάδα Super League 2, πρωταγωνίστησε. Αυτοί είναι δύο παίκτες οι οποίοι έχουν κλείσει ήδη, αλλά ψάχνει ακόμη άλλες 5 τουλάχιστον μεταγραφές, γιατί και ο Βανιώλης είναι πάει ευρωτάθλημα, θέλει 100 χρόνια να πανηγυρίσει άνω του Super League 2 και προσπαθεί να πάρει καλούς ποδοσφαιριστές. Με προσοχή, τα περιμένει και αυτός, κάνει υπομονή, γιατί οι περιπτώσεις παιχτών από το Super League 2 δεν είναι εύκολες. Το τονίζω για όλες τις ομάδες γι' αυτό. Υπάρχουν ομάδες που έχουν καταθέσει τρομερές προτάσεις, Μύκονο, σε παίχτες Super League 2. Δεν απαντάει κανένας παίχτες Super League 2. Θέλουν όλοι να εξαντλήσουν τα περιθώρια πρώτα να πάνε σε ομάδα της κατηγορίας. Βεβαίως δεν αποκλείω μετά από 15 μέρες να έχουν αλλάξει τα δεδομένα για αρκετούς παίχτες και να ψάχνονται για ομάδες τρίτης εθνικής κατηγορίας.

0: Ο Νίκος λέει: πάμε μόνο για άνοδο. Λέει: τέλος. Εντάξει, μια ομάδα που θα φτιαχτεί, Νίκο, θα είναι για πρωτάθλημα. Εντάξει, έτσι, για πρωταγωνιστικό στόχο. Εντάξει, θα παρακολουθήσω σίγουρα και όλους τους άλλους ομίλους. Να δούμε τελικά πόσες ομάδες θα πάνε στην τελική φάση. Αυτό πρέπει να διευκρινιστεί μέσα στη εβδομάδα από ό,τι γνωρίζω. Αν θα έχουμε 5 ή 6 ομάδες στην τρίτη φάση. Το playoff, αυτό εννοώ. Αν θα είναι 5 ή 6 ομάδες. Αυτό προσπαθούμε να δούμε τώρα, να μάθουμε. Αν θα υπάρξει δεύτερο καλύτερο δηλαδή ή δεν θα υπάρξει. Είναι ένα ερωτηματικό που υπάρχει, νομίζω θα λυθεί αύριο. Από ό,τι ξέρω, αύριο θα έχει ξεκαθαρίσει και αυτό το ερωτηματικό. Λοιπόν, πάμε μια τελευταία γραμμή. Καλησπέρα.
1: Έλα, Αλέξη.
0: Έλα, Χρήστο, καλησπέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά.
1: Πώς τα πέρασε, Σαββατοκύριακο?
0: Ήρεμα, ξεκούραση.
1: Πήγε κανένα μπάνιο, τίποτα?
0: Δύο μπάνιο, Σαββατοκύριακο, τι κάνουμε? Μόνο Σαββατοκύριακο.
1: Θα πάρει κανένα πόστο με το.
0: Δεν ψάχνω. Εγώ δεν ψάχνω για πώς θα ποτέ, το ξέρεις αυτό. Οπότε πάμε παρακάτω.
1: Περίμενε, περίμενε. Εγώ τι σε ρώτησα, σου είπα αν ψάχνεις.
0: Δεν με ενδιαφέρουν τα πόστα. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, εγώ στο λέω τώρα γιατί είδες. Επειδή υπάρχει τώρα ένα κίνημα κατά των δημοσιογράφων, αν παρατηρήσεις, γιατί θεωρούν κάποιοι ότι δεν σπρώξατε την πρόταση των Αμερικάνων όσο θα έπρεπε, των Ελληνοαμερικάνων. Όλοι αναλαμβάνουν πόστα στην Πάτρα, όλοι. Όλοι.
0: Τι έκανε, όποιος επιστά, άμα κάποιος
1: δεν πιστεύει. Το λέω με αφορμή αυτό που σου είπε και ο Γιώργος Συντρόπουλος, καταλαβαίνετε, γι' αυτό το λέω. Έτσι το κολλά.
0: Τα πόστα, δεν μας απασχολούνται.
1: Εγώ σου είπα, τα πόστα μήνα προφανά, αλλά δεν θες να καταλάβεις. Πάμε παρακάτω. Τώρα να ασκήσω, να κρίνω τι για την καινούργια διοίκηση. Θα γελάνε και τα συντριβάνια στην πλατεία Γεωργίου, έτσι. Θα ξάστο να δούμε πώς θα πάει και μπορούμε να συζητήσουμε οτιδήποτε. Και εγώ θεωρώ ότι κάποιος για να ασκήσει κριτική τώρα στις 5 μέρες πρέπει να είναι όσο πιο κακοπροαίρετος γίνεται.
0: Ναι, δεν μπορεί να κρίσει μια
1: σωστή. Έλα τώρα, μωρέ, εντάξει, δηλαδή πραγματικά θέλω να σου πω κάτι. Έχει ξεκινήσει αυτός ο διχασμός με αφορμή την πρόταση αυτών των Αμερικάνων που άνευ προηγουμένου, έτσι. Δηλαδή τίποτα, αφού δεν την πήραν οι Αλληνοαμερικάνοι να διαλύσει Παναγαϊκή αύριο το πρωί. Ρε όχι ρε, εντάξει, δεν πάει έτσι τώρα. Κατάτησε λίγο κουραστικό. Και να σου πω και κάτι γι' αυτό, κυκλοφορεί ένα βιντεάκι που βγήκε χθες ο Διαμαντής στην εκπομπή του που κάνει ο Τσουκαλάς.
0: Τις Ναντάει, ναι, μου το έφερε βγήκε, ναι.
1: Ναι, και είπε πραγματικά αυτό που σου είχα πει εγώ, ότι και... Πραγματικά συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Ότι δεν είναι τρόπος αυτός που οι Ελληνοαμερικάνοι προσέγγισαν το θέμα της Παναχαϊκής. Αυτό είπε και ο Διαμαντής, ότι όταν θες να αγοράσεις κάτι, κάνει μια συνέντευξη τύπου, βάζεις ένα νομικό σύμβουλο, μιλάς περιορισμένα και ξέρεις τύπο Διαμαντής. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Είπε τη φράση ότι αν περιμέναν, λέει, από εμάς, τους φιλάθλους που είχαν προσεγγίσει, δηλαδή οι Ελληνοαμερικάνοι, φαντάζομαι να πούμε ονόματα τώρα, δεν έχει σημασία, να παίρνουμε τηλέφωνο τους δημοσιογράφους, να κανονίζουμε, να στέλνουμε μηνύματα, ήταν εντελώς λάθος ο χειρισμός τους.
0: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς, πώς συμπεριφέρθηκε. Εντάξει, εγώ δεν παίρνω σε αυτή τη λογική. Εντάξει, εγώ ξέρω ότι οι άνθρωποι ήθελαν την πρότασή τους, οπότε μένω σε αυτό. Εγώ δεν παίρνω τώρα στη διαδικασία τι μπορεί να έκανε.
1: Ναι. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι το θέμα απαιτούσε λίγο περισσότερη σοβαρότητα. Δηλαδή, όπως λέμε για τον Μεν, ότι ανεπίτρεπτο που εμφανιζόταν με τις κουκούλες, δηλαδή και εγώ αυτό δεν μπορώ, δεν μου κάθεται λογικό, δεν μπορώ να το χωνέψω. Και για αυτούς όμως, ο τρόπος που προσεγγίσανε το θέμα Παναχαϊκής, εντελώς λάθος πραγματικά. Κατάλαβες, γιατί λειτουργήσαν, αν θες τη γνώμη μου, κάπου διχαστικά. Αλλά τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Αν να σε ρωτήσω τώρα που αναφέραμε και αυτό, τα λεφτά στην ερασιτεχνική τα δώσανε, γνωρίζεις, τα 20.000.
0: Όχι, δεν το ξέρω. Μην πω κάτι, ούτε και δεν το ξέρω καν.
1: Καλό θα ήταν πάντως, γιατί θα ήταν προς τιμή τους αν τα δώσουν και το μάθεις εσύ.
0: Ναι, ναι, θα το μάθω, αλλά δεν το γνωρίζουμε λίγο κάτι που δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Μάλιστα. Τέλος πάντων, η Παναχαϊκή, άκουσαμε λίγο. Είναι μεγαλύτερη από τον οποιοδήποτε επενδυτή έρχεται να την αναλάβει. Και είπε και μία ωραία ο Κόκος. Άσχετα αν ήταν πετυχημένος, αποτυχημένος, πέρυσι, δεν έχει σημασία. Η Παναχαϊκή είναι μια έννοια ευρύτερη και πολύ μεγαλύτερη και από την πόλη της Πάτρας.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβές.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν το καταλάβουμε αυτό και εμείς οι οποίοι υποστηρίζουμε την Παναχαϊκή και αφήσουμε στην άκρη τα δικά μας μικροσυμφέροντα και δούμε την ευρύτερη έννοια του τι είναι η Παναχαϊκή, τότε θα πάει καλύτερα και γενικά αυτός ο οργανισμός. Γιατί εγώ σε ό,τι έχει πει ο Σωτηρόπουλος ταυτίζομαι, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ταυτίζομαι, διότι αυτό που γίνεται τώρα 5 μέρες είναι, δηλαδή, δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Ότι να τους πάρουμε, να τους σταυρώσουμε εκεί στο Συντριβάνι, στην Πλατεία Γεωργίου. 5 μέρες. Γιατί δεν φέραν τον Ρονάλντο, το Μέση, λόγω υποχρεώσεων στο Μουντιάλ προφανώς, να τους καθαρέσουμε, να τους εξαφανίσουμε.
0: Εντάξει, γι' αυτό εγώ ξεκαθαρίζω ότι δεν πρόκειται να ανακοινωθεί καμία μεταγραφή αυτή τη βδομάδα. Για να μην περιμένουν μεταγραφές αυτή τη βδομάδα. Παίχτες έχουν κλειστεί, αλλά βεβαίως εδώ δεν έχει οργανωθεί η ομάδα, δεν ξέρει τον τρόπο να ανακοινώσει.
1: Ίσως μας παραξενεύει και εμάς πλέον, θέλω να σου πω κάτι, επειδή έχουμε μάθει τόσα χρόνια στην κρίνια, τη μιζέρια, όλο αυτό τον αρνητισμό, το να εμφανιστεί κάποιος που να λειτουργεί κανονικά, χωρίς να κρίνω αυτούς που είναι τώρα, έτσι, γιατί μπορεί μεθαύριο και αυτοί να αποδεχθούν χειρότεροι από όλους. Αλλά το να λειτουργεί κάποιος επαγγελματικά, κανονικά, παραξενεύει και εμάς τους ίδιους, μας φαίνεται μη φυσιολογικό. Γιατί είχαμε μάθει αλλιώς όσα χρόνια, κατάλαβες.
0: Ναι. Για να δούμε. Υπομονή.
1: Σε χαιρετώ.
0: Άντε, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε μια φινάλε, Θόδωρα. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι άλλο σημαντικό που βλέπω. Θα ανανεώσουμε ραντεβού για αύριο το απόγευμα στις 6. Από τον 6 γίνεται στα μικρόφωνα του Παρεθμού Πάτρα και ο Θόδωρα Βαγιανόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Αν για μισό έχουμε κάποιο μήνυμα τελευταίο, να διαβάσουμε. Για εδώ. Λοιπόν, ο Διαμαντής μου λέει εδώ, πες του Χρήστο τώρα, είπα λέει και ότι αν θέλουν τον μπάσκετ πρέπει να έρθουν εδώ και όχι πλέον με mail. Ναι, ο Διαμαντής, ο οποίος έχει μιλήσει πολύ σωστά τις τελευταίες μέρες και τώρα λέει ότι η τοποθέτησή μου είναι ότι αν ο κ. Μαρίνης και ο κ. Σιώμος θέλουν τον μπάσκετ θα πρέπει να έρθουν να μιλήσουν εδώ και όχι να στείλουν mail για να μην υπάρχουν άλλα θέματα. Μάλιστα, Διαμαντή, το διευκρίνησα, ο Διαμαντής, ο οποίος μου το αποτυπήθηκε χθες στην εκπομπή του Αντώνη Τσουκαλάκη, ο Διαμαντής αυτό είναι τη άποψη ότι στηρίζουμε πλέον τη δείξη που έχει σήμερα η Παναχαϊκή για την επόμενη χρονιά. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο στις 6, ώστε να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ.

0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
3: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
7: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
8: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
9: Κάνει το πλασέκ.
10: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.

Καλημέρα σε όλη την Πάτρα. Πραγματικά ξυπνήστε. Παιδιά, ξυπνήστε. Πρέπει να δράξουμε τη μέρα. Αρκετά κοιμηθήκαμε. Τον ύπνο του δικαίου που έτσι αλλιώς κοιμόμαστε, γιατί κάποιοι μας κάνουν να κοιμόμαστε. Αλλά πρέπει να ξυπνήσουμε γενικότερα σε ένα πλαίσιο, ας πούμε, να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας. Καλημέρα λοιπόν στην Πάτρα, σε όλους τους Πατρινούς και τις Πατρινές, ναι, στο Αίγιο και στον Πύργο φυσικά τις καλημέρες, στις υπόλοιπες περιοχές γύρω γύρω, στην Άφακτο και στο Αντήριο. Είμαι ο Νίκος Παπασταφανάτος, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 10. Ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και την επιλέγει τη μουσική εδώ στο Sport FM Πάτρας στους 96,3. Εντάξει, όλη την ώρα, Θόδωρε, ξύνομαι, δεν ξέρω, κουνούπια, δεν ξέρω τι παθαίνω. Αλλά δεν έχω, ρε παιδί μου, στο σπίτι, δηλαδή, που έχω βάλει σε τρεις μπρίζες για κουνούπια. Είναι υπερβολή, αλλά okay. Και απορώ τώρα γιατί έχω... Ναι, δεν έχω σταματήσει. Ξύνομαι. Τώρα μπορεί να φάω ξύλο, ξέρω εγώ κάποια. Βέβαια είναι και ότι κάηκα στην παραλία της Ναυπάκτου προχτές, που είχα πάει στην Ναύπακτο, κάηκα. Τι ωραία στην Ναύπακτο. Ήτανε φοβερά, παιδιά, ήτανε πολύ ωραία. Αλλά ακόμα καλύτερη ήταν η παραλία στο Αντήριο. Πέρασε και από το Αντήριο και έκανα μπάνιο. Λοιπόν, Τρίτη 30 Ιουνίου σήμερα και είναι των Αγίων Αποστόλων. Χρόνια πολλά στον Αποστόλη Νικολόπουλο, εννοείται, και αλλά σε όλους Μπεντουρί και σε όλους τους Απόστολους και τις Αποστολίες που έχουμε. Στο Λάκη, στην Λίνα, στην Πολίνα, στον Τόλι που είναι κάποιοι που τους λένε Τόλιδες. Ο Μελίτος και η Μελιτία και ο Γερβάσιος και η Γερβασία. Αυτά τα ονόματα γιορτάζουν σήμερα. Άρα στον καλό μας φίλο και αδερφό Αποστόλη Νικολόπουλο του Πάτρα Γκολ λέμε τα χρόνια πολλά. Η δύση του ήλιου είναι 9 λεπτά πριν από τις 9. Δεν πάει παραπάνω. Παρακάτω μπορεί να πάει, αλλά όχι ακόμα. Παραπάνω δεν. Λοιπόν, 9 λεπτά. Τι λες, ρε φίλε. 9 λεπτά πριν τις 9:02 ήλιος. Γι' αυτό και έχει ζέστη. Εξακολουθούμε και έχουμε την Πανσέλινο που μας επηρεάζει. Χτες όμως έκανα μία βόλτα το βράδυ στο κέντρο της Πάτρας, Θόδωρε, δεν μπορώ να πω ότι ήταν και γεμάτα τα μαγαζιά, αλλά είναι και αυτό ότι σιγά σιγά οι φοιτητές φεύγουν, αδειάζουν, οπότε εκεί θα έχουμε το θεματάκι με την πόλη μας.

πολύ βέβαια πιο αργά, γιατί στις 12 έχει 24 ακόμα, που σημαίνει ότι είναι ζεστό το σκηνικό. Με λίγο ανεμιστήρα κάπως παλεύεται, το έχουμε πει. Καλά, κάποιοι βάζουν κλιματιστικό όλη μέρα. Δεν θα βάζα κλιματιστικό όλη μέρα, με πιάνει τέτοιο. Εντάξει, δεν γίνεται όλη μέρα να έχει κλιματιστικό και μετά φτενίζομαι και έχω θέματα. Αύριο μία από τα ίδια, με καθαρό ουρανό μέχρι 34 βαθμούς. Την Πέμπτη ακριβώς το ίδιο, με πολύ έντονη παρουσία κουνουπιών. Σας το λέω από τώρα έτσι όπως είναι η πρόβλεψη. Και ο καιρός φαίνεται ότι αλλάζει στις 4 Ιουλίου και μετά. Το Σάββατο, όχι, αλλά και μετά αλλάζει πάρα πολύ. Απλά ενδεχομένως το Σάββατο, όσοι έχετε προγραμματίσει μπάνιο, μάλλον θα σας τα έχει χαλάσει ο καιρός. Μιλάμε για σχεδόν όλη τη χώρα, ότι φαίνει ένα κύμα κακοκαιρίας για το Σάββατο. Να είναι το Σάββατο ένα κύμα κακοκαιρίας. Το πόσο θα δούμε, να περάσουν λίγο οι μέρες και θα δούμε τι θα φέρει. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, το Σάββατο βρέχει. Στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας θα βρέξει. Την επόμενη επίσης το χαρακτηριστικό του καιρού, που εκτός από τη βροχή θα είναι ο αέρας, το οποίο θα διατηρηθεί και τις επόμενες μέρες, και ειδικά την Κυριακή θα έχουμε πολύ αέρα. Και το λέμε από τώρα γιατί, παιδί μου, μπορεί να έχει ήλιο, αλλά όσο να είναι, επηρεάζει έτσι γενικότερα το που θα πάμε και για μπάνιο. Για να δω τι είναι, ο ανατολικός θα είναι ο άνεμος. Οπότε προγραμματιστείτε που θα πάτε για μπάνιο αντίστοιχα.

Πάντως, για να μην λέω και για τις δικές μας, γιατί λέω μόνο για το Αντίριο ότι είναι καλή. Και από εδώ οι θάλασσες είναι, στην από εδώ πλευρά της Πάτρας, είναι καλές ως επιτοπλίστων τέλος πάντων. Απλά εγώ δεν προτιμώ να πάω με Ρίο και τα λοιπά, γιατί είναι λίγο παγωμένες οι θάλασσες, δεν μ' αρέσει η παγωμένη θάλασσα. Μ' αρέσει να είναι και λίγο χλιάρο, πώς να το κάνουμε, είναι γούστα κι αυτά. Άλλοι δεν πάνε στα χλιάρα, άλλοι πάνε στα... και άλλοι πάνε και στα ξερά κιόλας. Και μαζί με τα χλωρά και τα ξερά. Ή το αντίθετο. Λοιπόν, αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς δεξιότητες, γνώσεις και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις και υπάρχει και site που μπορείτε να μπείτε να ενημερωθείτε, www.delta360.gr και φυσικά τηλέφωνο για την Πάτρα, την αγαπημένη μας εδώ Πάτρα, 26 10 27 05 51.

Να λοιπόν, έσκασαν και οι πρώτες βόμβες στο Μουντιάλ. Επιτέλους να έχουμε, ρε παιδί μου, και καμιά έκπληξη. Μην έρχονται όλα τα φυσιολογικά. Οι πρώτες λοιπόν μεγάλες ομάδες, και λέμε μεγάλες, εντάξει, είναι τώρα όπως και να το κάνουμε, όταν μένουν εκτός Γερμανία και Ολλανδία και προκρίνονται Παραγουάη και Μαρόκο, λες, παιδί μου, ότι okay, υπάρχει μια έτσι έκπληξη. Μόνο η Βραζιλία από τα χθεσινά παιχνίδια είναι που τη γλίτωσε, κατάφερε να αποφύγει έτσι το σοκ του αποκλεισμού από την Ιαπωνία. Και να δούμε τι έγινε. Η τρομερή Παραγουάη, η οποία μια προβληματική Γερμανία γενικότερα, όπως την είδα στο παιχνίδι χθες, αλλά και γενικότερα όπως έχει παρουσιαστεί τον τελευταίο καιρό, πανηγύρισε λοιπόν η Παραγουάη την πρόκριση στη φάση των 16 του Μουντιάλ μέσω της διαδικασίας των πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια, 3-4 στα πέναλτι. Μεγάλος ήρωας ήταν φυσικά ο τερματοφύλακας της Παραγουάης, ο Ρολάντο Γκιλ, ο οποίος έπιασε τα πέναλτι των Χάβεριτς και Βολντεμάντε και

Προτού ο Κανέλλες στην έκτη εκτέλεση σκοράρει και χαρίσει τη χώρα του το ειστήριο για τους 16 και έγινε χαμός. Είδα και στα πλάνα της Παραγουάης, εκεί που έδειξε κάποια πλάνα. Χαμός βγήκανε στους δρόμους και καλά κάνανε. Αντίθετα, η Γερμανία πήγε σπίτι της. Τώρα να σας πω ότι στεναχωρήθηκα θα είναι ψέμα. Δεν τη συμπαθώ καθόλου αυτή τη χώρα γενικότερα. Οπότε σπίτι της κι αυτή. Και πλέον η Παραγουάη περιμένει τον νικητή του αγώνα Γαλλία-Σουηδία. Έτσι. Να λοιπόν, που οι Γερμανοί νοκάουτ. Τώρα, το Μαρόκο πήρε μια ιστορική πρόκριση και δραματική κατά την ίδια ώρα, καθώς επικράτησε της Ολλανδίας στην διαδικασία των πέναλτι. 1-1 και εδώ η κανονική διάρκεια και η παράταση. Και έτσι δεν ήταν τυχαία η πορεία τους στο Κατάρ μέχρι τώρα. Οι Μαροκινοί ήταν ανώτεροι σε μεγάλο διάστημα του αγώνα και έπεσαν πάνω σε ένα πολύ καλό τερματοφύλακα χθες. Ήταν καλός, έκανε φοβερές αποκρούσεις ο Φερμπρούγκεν για την Ολλανδία. Και κοντά στη ροή του αγώνα, ο Χάπκο άνοιξε το σκόρ για τους Οράνιες 72, αλλά ο Ντιόπ χτύπησε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και έστειλε το μάτς στην παράταση και τελικά στα πέναλτι. Και το Μαρόκο στη φάση των 16 θα αντιμετωπίσει τον Καναδά. Νομίζω ότι τους φάνηκε στον Καναδά και θα το περάσουν και τον Καναδά αυτοί. Τώρα η μέρα η αγωνιστική, νομίζω οι περισσότεροι το είδαν, είχαν καρφωθεί στους δέχτες. Νομίζω και από τα νούμερα τηλεθέασης φάνηκε χθες. Στο Χιούστον, εκεί όπου η Βραζιλία με ανατροπή στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων λύγησε την ακτή. Την Ιαπωνία, λέω και εγώ, τι λέω. Την Ιαπωνία και προκρίθηκε στους 16 του Μουντιάλ, που θα αντιμετωπίσει μία εκ των ακτή ελεφαντοστού ή την Νορβηγία. Ανοίγει ο δρόμος λοιπόν για τη Βραζιλία να προχωρήσει ακόμα πιο πέρα στο Μουντιάλ. Πάμε να δούμε τι έχουμε σήμερα. 8 η ώρα στο γήπεδο του Ντάλλας, ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Δεν ξέρω πώς θα κάτσετε να το δείτε, αλλά οκ. 12 η ώρα. 12 η ώρα, ωραία. Στο New Jersey, Γαλλία-Σουηδία. Στις 4 το πρωί στο Μεξικό. Το Μεξικό θα φιλοξενήσει, γιατί είναι γηπεδούχος, τον Ισημερινό. Για να δούμε, θα είναι 3 παιχνιδάκια για σήμερα. Σήμερα, γιατί αλλάζει η μέρα. Έστω, αυτό το λέμε σαν μέρα εμείς. Για να δούμε αν θα έχουμε κάποια έκπληξη εδώ, στα σημερινά παιχνίδια. Φυσικά όλα θα τα παρακολουθήσετε από το κρατικό κανάλι.

Βλέπω τώρα ένα βίντεο από μια κάμερα ασφαλείας την ώρα του σεισμού στη Βενεζουέλα που έχει συνταράξει έτσι όλο τον κόσμο με τη σφοδρότητα, και έτσι όπως ξεκινάει, γιατί ξεκινάει χαλαρά αλλά μετά αρχίζει το κούνημα για τα καλά. Έχει γίνει viral ένα βίντεο από ένα, που δείχνει ένα άλογο, Θόδωρε, να, την ώρα του σεισμού να προστατεύει, να πέφτει πάνω στην ιδιοκτήτριά του και να την προστατεύει. Να πείστε, το δίνει το άλογο από κάμερα ασφαλείας. Έπεσε από πάνω για να την προστατεύσει. Κοίτα το άλογο, που λέμε καμιά φορά για τα σκυλιά ή τις γάτες που έχουν, τελικά, ναι, το άλογο τώρα δεν περιμένεις να το κάνει αυτό. Μπράβο,

Γεια σου ρε φίλε Στάθη, τι βλέπω σήμερα. Είναι δύσκολα, δύσκολο. Δεν θα, καταρχήν βλέπω ότι η Γαλλία θα κερδίσει τη Σουηδία. Δηλαδή άσο και over 1,5 θα το έπαιζα εδώ, αφού θες πρόβλεψη. Τώρα στα άλλα δύο παιχνίδια είναι ανοιχτό σε κάθε αποτέλεσμα. Εντάξει, λόγω έδρας νομίζω το Μεξικό έχει προβάδισμα απέναντι στο Εκουαδόρ, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι στην κανονική διάρκεια ή σε καμιά παράταση σε κανένα πέναλτι. Παίξτε και αυτά, έχει τη σημασία του να πάει το παιχνίδι στην παράταση στο πέναλτι. Τώρα ακτή ελεφαντος του Νορβηγία, τι να σας πω, είναι και οι δύο, δεν μ' αρέσουν καμία από τις δύο ομάδες, όποια και να περάσει. Αλλά ένα προβάδισμα έτσι, αν έλεγα σε κάποια ομάδα, θα έδινα στην Νορβηγία. Νομίζω και στοιχηματικά εκεί πάει. Οριακές μεν οι αποδόσεις, αλλά εκεί προς Νορβηγία πάει το θέμα. Αυτά βλέπω φίλε μου, ελπίζω να σε κάλυψα. Πάω γενικότερα, δεν χρειάζεται να ρίχνετε και πάρα πολλά χρήματα. Τώρα είναι δύσκολες οι εποχές. Άμα θέλετε επιλέξτε κάτι άλλο εκτός από το Μουντιάλ, θα μου πεις τι να παίξω. Σκοτσέζικο Link Up, γιατί ξεκίνησε και αυτό, Σκοτσέζικο Link Up. Ακόμα δεν τελείωσε η χρονιά, αυτοί παίζουν να ξεκίνησαν ήδη στη Σκωτία. Και τώρα που πάει Σκωτία, ο Άγγελος Ποστέκουλου εμφανίζεται ως φαβορή να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Σκωτίας.

Μου κόψει το αίμα, πέσε το βάρος. Να μην έγινε κανένα σεισμός. Ναι ρε, έπεσε Θόδωρε. Δεν μπορείτε ρε παιδιά τα βάρη. Τα βαράκια γενικά, δεν τα πετάμε έτσι κάτω. Επειδή είναι από πάνω γυμναστήρια το λέω, αλλά εντάξει, πιο χαλαρά.

Όχι, θα κάτσω εδώ νομίζεις. Το Σάββατο Θόδωρε θα πάω στο νέο Σούλι που κάνει και ο Παναχαϊκός το πανηγύρι, μια λαϊκή βραδιά με Ανδρέα Κωνσταντινόπουλο. Έτσι, με Νίκο Πετρόπουλο, με Μάκη Αριστόπουλο, με Κωνσταντίνο Τσαμαδό και δικηγόρο Ρωμαίου. Ωραίο πανηγύρι αυτό στον Παναχαϊκό. Ο Παναχαϊκός λοιπόν διοργανώνει πανηγύρι. Να πάτε να περάσετε καλά. Έτσι δεν είναι, αυτά είναι. Όχι να μην στα σκάμε. Βέβαια το Σαββατοκύριακο Θόδωρε δουλεύουμε. Ήρθε η ώρα για αυτό. Στο καφέ, έχουμε το καφέ το Σαββατοκύριακο. Ξεκινάμε, ναι, να περάσεις, εννοείται.

Πάμε λοιπόν να δούμε τι παίζει γενικότερα στην επικαιρότητα. Χθες η εθνική μας ομάδα πόλο των εφήβων στην κατηγορία, όχι εφήβων, K18, απλά ήθελα να πω K18, με πρωταγωνιστή έναν πρώην παίχτη μας εδώ της Πάτρας, τον Ηλία Αγγελόπουλο, και με τον Δημήτρη Χατζή πέτυχε από 7 γκολ και ήταν οι πρωταγωνιστές. Μετέτρεψε σε περίπατο το παιχνίδι με την Νότιο Αφρική. Επιβλήθηκε με το 33-5, παρακαλώ, στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Εφήβων K18. Πραγματοποιείται στο Ρίο Μάιορ της Πορτογαλίας. 2 νίκες σε ισάριθμους αγώνες για το σύνολο του Γιώργου Χατζηδάκη. Και έχει εξασφαλίσει την πρώτη θέση στον 5ο όμιλο της διοργάνωσης και θα αντιμετωπίσει στο δρόμο για την οκτάδα απόψε στις 18:30 τον Καναδά, που είναι πρώτος στον Σίγμα Τάφο όμιλο. Οι παίχτες μας προηγήθηκαν και με 7-0 και μόλις 16 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος, και συνέχεια με ένα 14-0 μετέτρεψαν το 7-3 σε 21-3 και ουσιαστικά κρίθηκε και το παιχνίδι. Αγγελόπουλος λοιπόν 7 γκολ, ο Άγγελος ο Λαμπάτος επίσης από την Πάτρα 1 γκολ, ο Χατζής 7, ο Μότσιας 1, ο Παλτσιλινάκος 6, ο Κωνσταντίνος ο Μπιτσάκος επίσης από την Πάτρα 6 γκολ, ο Σάρος 2, ο Δελιγιάννης 1, ο Ματζουρίδης 1, έπαιξαν Μπερδές, Λεβάντης, Ζουζούνης, Δαμίγος. Ξέχασα κάποιον, όχι. Άντε παιδιά, καλή επιτυχία και στο σημερινό παιχνίδι απέναντι στον Καναδά.

Τέτοια ωραία τραγούδι, φαβορέ. Λοιπόν, έτσι τα πάμε με αυτό το τραγούδι στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Έτσι, Θόδωρε, και θα γυρίσουμε εδώ για, στην επανάληψη, να δούμε τι άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
6: El Greco.
5: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
6: El Greco.
5: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
6: El Greco.
5: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
6: El Greco.
5: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
8: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις ξανά και ξανά.
9: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
10: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
11: Αχ, τι έπαθα!
12: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
13: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
12: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν Κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
14: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
16: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Πήγε ο άλλος τώρα, κατάλαβες, να φτιάξει τα δόντια του στην Τουρκία. Λέει, έδωσε 4.500 ευρώ και έπαθε, λέει, αυτό να το θυμάται μέχρι να πεθάνει αυτό που έπαθε. Και άμα δεις πως τα έκανε, πραγματικά. Οχοχοχοχοχοχ. Γιατί νομίζουμε ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε καλούς γιατρούς και πάμε στην Τουρκία που είναι πιο φτηνά, υποτίθεται, και ο άνθρωπος βασανίστηκε με αυτό που βλέπω, τουλάχιστον στην εικόνα. Ελπίζω να είναι αληθινή εικόνα, αλλά είναι αληθινή από ό,τι βλέπω κιόλας. Τι να πει κανείς, έτσι. Αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Win Masters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα. Όπως τα ακούτε. Εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση, και τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο.

Λοιπόν, είχαμε χθες και την έναρξη συνεργασίας του Απόρρονα με έκπληξη, προπονητή έκπληξη, τον Dirk Bauermann, ο οποίος αναλαμβάνει τεχνική ηγεσία της πατρινής ομάδας. Ένας Γερμανός προπονητής, ο οποίος έχει ξαναπεράσει από τον πάγκο του συλλόγου την περίοδο 1999-2000. Καλά, πάμε τώρα πολύ πίσω. Εντάξει, ο Bauermann είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει επιτυχίες. Έχει ξεκινήσει στην Bayer Leverkusen την προπονητική του πορεία, έχει 9 πρωταθλήματα Γερμανίας και 4 κύπελα και έχει αναδειχθεί 4 φορές προπονητής της χρονιάς στη Γερμανία. Εφής ήταν προπονητής σε εθνικές ομάδες της Γερμανίας, της Πολωνίας, του Ιράκ, της Τινησίας, με πολλές διακρίσεις, και όπως καταλαβαίνετε, τον άρθει στον Απόλλωνα Πατρών είναι επιτυχία, δεν το συζητάμε καθόλου, έτσι, για να τα λέμε όπως είναι.

Και όταν ο Απόλλωνας κάνει μια τέτοια κίνηση στον πάγκο του, καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχει σκοπό να το αλλάξει το έργο, να γυρίσει σελίδα και να φτιάξει επιτέλους, παιδιά, μια ανταγωνιστική ομάδα που να είναι πρότυπο, να παίζει καλό μπάσκετ, να πρωταγωνιστεί και να ανέβει επιτέλους στην μπάσκετ λίγκ, εκεί όπου ανήκει. Δεν έχω άλλο να περιμένουμε πότε θα γίνει αυτό. Φτάσαμε ήδη πόσες χρονιές πίσω να δούμε τον Απόλλωνα στη μεγάλη κατηγορία. Έχουμε τον Προμηθέα, μακάρι να δούμε και τον Απόλλωνα. Ένα-ένα βήμα όμως. Επίσης να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ελέγχου των φακέλων Παναχαϊκής Καχαγιά 82 για την National League 1. Να δούμε τέλος πάντων αν θα προκύψει εκεί κάποιο θετικό νέο. Περισσότερες πιθανότητες με την Παναχαϊκή είναι, αλλά ας περιμένουμε να δούμε. Πάνω κάτω έτσι κελούν τα πράγματα στο μπάσκετ και φυσικά να πούμε ότι και ο Προμηθέας συνεχίζει την ενίσχυσή του στο μπάσκετ. Επέστρεψε και ο Κουλμπόκα, ένας παίκτης ο οποίος έπαιζε στο παρελθόν. Είναι 28 ετών τώρα, αγωνίζεται κυρίως ως τεσάρι αλλά και ως forward. Είναι πανύψηλος, είναι 2-8. Στην Πάτρα σίγουρα θα τον δείτε, τον Λιθουανό. Είναι ψηλό παιδί. Δεν γίνεται να μην καταλάβεις ότι παίζει μπάσκετ, αυτό θέλω να πω. Ένας παίκτης τον οποίον ήθελε ο Προμηθέας και κατάφερε να τον αποκτήσει και έχει γενικότερα έτσι δυναμώσει ο Προμηθέας και με παιδιά από την περιοχή και με νεαρούς. Αυτό είναι και το μυστικό και ελπίζουμε σε μια καλύτερη πορεία σε σχέση με πέρσι.

Μου στέλνουν 10 νησιά. Ένα άρθρο, Θόδωρε, 10 νησιά ελληνικά. Να πάω για διακοπές χωρίς πρόγραμμα. Καλά, παιδιά, μη μου στέλνετε, γιατί δεν ξέρω αν θα πάω. Αλλά και να πάω, θα πάω κάπου κοντά. Τι μου στέλνεις, ρε φίλε, να πάω. Τέλος πάνω. Μέ και στα νησιά Φερόε μου παίρνω να πάω. Για πάω στα νησιά Φερόε, είσαι καλά. Εδώ το πολύ μέχρι Λευκάδα και πολύ μας είναι. Έτσι όπως μας έχουν κάνει. Γιατί είδα και στη βενζίνη και το πετρέλαιο, πάλι έχουμε, λέει, έπεσε το πετρέλαιο, είναι η αλήθεια, αλλά πάλι λέει θα πάρει την ανηφόρα. Γιατί ρε παιδιά να πάρει την ανηφόρα το πετρέλαιο, δεν το καταλαβαίνω. Είχαμε τη δικαιολογία για τον πόλεμο, ωραία, εντάξει. Okay. Ό,τι θέλουν βάζουν εδώ πέρα το μεταξύ. Δεν πάω πουθενά, θα κάτσω εδώ σπίτι μου.

Μεταξύ βλέπεις και κάποιους πολιτικούς, ρε παιδί μου, βγαίνουν κάθε μέρα στην τηλεόραση. Κάθε μέρα, μα καλά δεν βαριούνται. Και βλέπουμε τους ίδιους. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε τους ίδιους να βγαίνουν, να ουλιάζουν, να κάνουν εγώ, εκείνο, θα φτιάξω, θα ράνω, θα... ή φτιάξαμε ή οι άλλοι δεν φτιάξαν, να το φτιάξουμε εμείς. Δεν μπορώ, πονοκέφαλος. Πάμε. Fight Club. Ναι, συμμετέχει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας Παιδών Κορασίδων που θα γίνει από... ξεκινά από σήμερα βασικά, θα γίνει στα Γρεβενά από σήμερα μέχρι 5 Ιουλίου. Δύο αθλήτες του Fight Club, η Μαρία Μπαμπίλη που θα αγωνιστεί στην κατηγορία των 60 κιλών και η Καλλιρόη Γαλάνη, η οποία θα αγωνιστεί στην κατηγορία των 63 κιλών. Ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους και τα δύο κορίτσια. Καλή επιτυχία. Βέβαια έχουμε και άλλες παρουσίες εδώ από την Πάτρα. Ο Μήλωνας θα κατεβάσει τρεις αθλητές. Πρόκειται για τον Δημήτρη Παύλου, τον Φώτη τον Παναγιωτόπουλο και τον Ευστάθιο τον Σταυρόπουλο. Αντρική υπόθεση αυτή τη φορά για τον Μήλωνα. Η άμυνα με 7 αθλητές στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Γεια σου Παναγιώτη. Ναι. Μάριος Καπερώνης Τζούνιορ, Κωνσταντίνος Πανταζόπουλος, Χρήστος Αγκαράη, Παναγιώτης Στόγιας, Αναστάσιος Ρουμελιώτης, Γιάννης Μανώνας και Ανδρέας Καμπάκος. Καλή επιτυχία στα παιδιά εδώ του Μάριου Καπερώνη. Πάμε και στις υπόλοιπες ομάδες που ανοίξαμε τώρα αυτό το κεφάλαιο. Πάμε στη Νέα, θα κατεβάσει 5 αθλητές στα Γρεβενά. Ο Γιάννης ο Χαζάπης, ο Λεονάρντο Φρόκου, ο Γιάννης ο Λοτσάρης, ο Νίκος ο Σοφιανόπουλος, ο Δημήτρης ο Τσεγγενές και η Ναταλία η Ζαφυροπούλου. Ο Ασβά Τόφαλος που ολοκλήρωσε χθες την προετοιμασία του θα κατεβάσει 2 αθλητές, τον Γιώργο τον Καρτέρη στα 54 κιλά και τον Νίκο τον Καλαμιώτη στα 70 κιλά. Να πούμε ότι για τον Καλαμιώτη αυτή είναι η δεύτερη παρουσία του σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, ενώ για τον Καρτέρη είναι η πρώτη του συμμετοχή. Και κλείνουμε με την Παναχαϊκή. 17 αθλητές παρακαλώ, εδώ έγινε σύσσωμη όλη η ομάδα, κορίτσια αγόρια. Σωτήρης Σαμαντάς στα 40 κιλά, ο Άγγελος ο Κολφινόπουλος στα 50 κιλά, ο Χρήσανδος ο Γιανακόπουλος στα 52 κιλά, ο Βασίλης ο Βασιλείου στα 52 κιλά, ο Νικόλος ο Χάλας στα 54 κιλά, ο Λευτέρης Ζουνατζή στα 57 κιλά, ο Γιάννης ο Γκόγκας στα 60 κιλά, ο Βασίλης ο Γκίνος στα 63 κιλά, ο Μιχάλης ο Λιόλης στα 70 κιλά, ο Σωτήρης ο Μάστορας στα 70 κιλά, ο Σάμουελ Μύρτος στα 75 κιλά και ο Κωνσταντίνος ο Τζούμας στα 80 κιλά. Αυτή είναι και η αποστολή της Παναχαϊκής για τα Γρεβενά.

Προσοχή, παιδιά, γιατί βλέπω και μία έκτακτη ανακοίνωση από τον Μαρουσάκη, τον μετεωρολόγο, ότι έρχονται καταιγίδες, κύμα καταιγίδων λέει συγκεκριμένα, τις επόμενες μέρες. Όντως, κοίταξα και εγώ λίγο έτσι, θα υπάρχει από το απόγευμα της Πέμπτης μία έντονη αστάθεια έτσι με ένα κύμα καταιγίδων, δυνατές βροχές και γαλαζοπτώσεις και επικίνδυνους κεραυνούς, και η αστάθεια συνεχίζει για την Παρασκευή, ενώ το Σάββατο η κακοκαιρία κατεβαίνει, είπαμε, προς τα νότια, προς τη δική μας περιοχή εδώ στην Πάτρα, ενώ την επόμενη εβδομάδα καταρχήν να πούμε ότι θα έχει βοριά, θα έχουμε δει μελτέμια, θα προσφέρει δροσιά, αλλά υπάρχει και ο κίνδυνος για πυρκαγιές. Το είναι η αλήθεια, μακάρι να μην έχουμε κάτι, αλλά την επόμενη εβδομάδα η θερμοκρασία θα πέσει σε φυσιολογικά επίπεδα, αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι θα παραμείνει και ο αέρας. Θα παραμείνει ο αέρας και την επόμενη εβδομάδα, και θα θέλει παρακολούθηση κυρίως για το θέμα των πυρκαγιών.

Διαβάζουμε αρκετές ομάδες τώρα στο τεχνικό έχουν θέμα με τη συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα της, κυρίως της Α κατηγορίας. Καλά, σίγουρα υπάρχουν προβλήματα και σε ομάδες της Β και της Γ κατηγορίας, αλλά ας πούμε για την Α κατηγορία υπάρχουν κάποιες γενικές συνελεύσεις κρίσιμες σε σωματεία. Ήδη στον εθνικό πατρόνι υπήρχε λευκός καπνός και η ομάδα θα κατέβει κανονικά στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας, ενώ να δούμε τι θα γίνει και με άλλες ομάδες. Τι θα γίνει με βάση ότι αν θα κατέβει, με αυτό το σκεπτικό το λέω, αν θα κατέβουν τέλος πάντων, δεν ξέρω αν θα είναι μία-δύο ομάδες. Μαθαίνω για μια ιστορική ομάδα ότι αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα και να δούμε, είναι στον αέρα συμμετοχή της, ενώ και μια άλλη ακόμα έχει μια κρίσιμη γενική συνέλευση που αφορά την παρουσία της στην Α κατηγορία. Ίσως τώρα εδώ να δούμε πώς θα εξελιχθεί το ζήτημα, αν θα έχουμε δηλαδή αποχώρηση ομάδων, μακάρι να μην γίνει. Γίνονται, έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, παιδιά. Χωρίς ακαδημία δεν νομίζω ότι μπορεί να σταθεί κάποια ομάδα πλέον στην Α κατηγορία και γενικότερα στο χώρο του ποδοσφαίρου. Άμα δεν έχεις δικά σου παιδιά, τι θα κάνεις? Θα παίρνεις συνέχεια από άλλες ομάδες? Δεν γίνεται.

Εχθές είχαμε και την γενική συνέλευση της ΕΨΑΧΑΙΑΣ. Έγινε έτσι μια κουβέντα γενικότερη προς τα σωματεία από την Ένωση για το τι έχει πράξει η νέα διοίκηση μέχρι τώρα. Δόθηκαν έτσι στη δημοσιότητα και στα mail των ομάδων ο οικονομικός και διοικητικός απολογισμός. Εντάξει, είναι το αυτά που κάνανε. Υπήρχαν κάποιες διαφωνίες, γίνονται αυτά. Να δούμε αν θα αλλάξει κάτι γενικότερα στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας. Φαίνεται ότι θα μειωθούν σιγά σιγά οι ομάδες. Θα πάμε σε έναν όμιλο, αλλά όχι ακόμα. Σταδιακά θα γίνει αυτό. Σε ό,τι αφορά όμως τα play-off και play-outs, θα δούμε εδώ τι αλλαγή ίσως προκύψει από αυτό το πρωτάθλημα. Τώρα εδώ μας έρχεται. Αν θα αλλάξει ο τρόπος διεξαγωγής, θα είναι λιγότερες οι ομάδες. Θα το δούμε. Στο επόμενο διάστημα θα έχουμε εξελίξεις και σε αυτό το κομμάτι.

Μόνο οι ανακοινώσεις μένουν για να ανακοινώσει και ο Ατρόμητος τέλος πάντων την υλοποίηση των 5 πρώτων του μεταγραφών. Έχουν ακουστεί κάποια ονόματα, δεν επιβεβαιώνονται. Μέχρι τις 27 Ιουλίου πάντως που έχει οριστεί η έναρξη της προετοιμασίας, νομίζω 27 θα ξεκινήσει και η Παναχαϊκή, ο Βασίλης Μπαλατής και οι ποδοσφαιριστές δίνουν ραντεβού στο γήπεδο Ζαρουχλαϊκού, λοιπόν 27 Ιουλίου, εκεί όπου αναμένεται να έχουν έρθει και οι πρώτες κινήσεις μεταγραφικές για 3 αμυντικούς. Γίνεται λόγος και 2 αμυντικούς μέσους. Εντάξει, ψάχνεται και ο Ατρόμητος, όπως και όλες οι ομάδες της τρίτης εθνικής κατηγορίας, ενώ θα ανακοινωθεί και γυμναστής πολύ πολύ σύντομα. Από τα social του Ατρόμητου θα γίνει αυτή η ανακοίνωση. Ο Ατρόμητος ο οποίος περιμένει κι αυτός. Περιμένει, χρειάζεται, δεν βιάζεται να επιλέξει τους κατάλληλους ανθρώπους και τους κατάλληλους ποδοσφαιριστές, χωρίς να χαλάσει βέβαια και ιδιαίτερα χρήματα, έτσι. Σαφώς χρειάζεται μια υπέρβαση οικονομική σε σχέση με το να είσαι στο τοπικό ποτάμι, αλλά όχι κάτι τρελά πράγματα.

Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξει τα φτερά σου, μην ανησυχείτε γιατί έχετε δίπλα σας ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση σε εγκαταστάσεις της σχολής, στην Πάτρα, στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα εδώ ανήκεις, υπάρχει site για να το επισκεφτείτε www.delta360.gr και φυσικά τηλέφωνο για την Πάτρα 2610 27 0551.

Νίκη στο Ρελαντί για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Νίκη, επιτέλους θα χαμογελάσει. Δεν είναι, βλέπω και τα σχόλια και δεν, όχι άδικα, ότι έτσι δεν είναι και το καλύτερο προφίλ ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ειδικά τα τελευταία χρόνια, ενώ ξεκίνησε τελείως διαφορετικά. Τέλος πάνω, ο Έλληνας τενίστας κέρδισε εχθές 3-0 χωρίς να δυσκολευτεί στην πρεμιέρα του Wimbledon τον Ουγκό Γκαστόν 6-1, 6-4, 6-2 και προκλήθηκε στο δεύτερο γύρο του τρίτου Glass Slam της σεζόν. Άντε Στέφανε, καλή επιτυχία και ήρεμα, έτσι, γιατί είδαμε ότι διάκοψε συνεργασία με τον πατέρα του, πάλι αυτός δεν την είχε διακόψει και μετά ξαναεμφανίστηκε ο πατέρας του. Επόμενος αντίπαλος του Τσιτσιπά στη συγκεκριμένη διοργάνωση θα προκύψει την αναμέτρηση του Τζόκοβιτς με το Γκιμπίνγου. Είναι φαβορί ο Σέρβος, ο πρωταθλητής, οπότε πάνω στο Τζόκοβιτς θα παίξει.

Μάλιστα, τώρα έπεσε στα, εδώ στο μάτι μου οι προφητείες του Γέροντα Παΐσιου. Αχ, βγουν αληθινές οι προφητείες, έλεγε ένα τραγούδι. Λοιπόν, αυτά τα μαζεύουμε σιγά σιγά, γιατί πάει 10. Θα τα πούμε φυσικά αύριο στις 9 το πρωί με τηλεφωνικές γραμμές, εδώ αύριο έχω προγραμματίσει. Ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος ρύθμισε τον ήχο και επέλεξε τη μουσική. Δίνουμε σκυτάλι σε τσουβέλα Ζαφυράτου για ένα απίθανο δίδυμο, έτσι το, για το επόμενο δίωρο. Και κανονικά το απόγευμα Αλεσάνδρου την κοινή εδώ μέσα από τη συχνότητα του Sport FM. Φυσικά μπορείτε να με βρείτε και στα social να μιλήσουμε, άμα θέλετε να ανταλλάξουμε απόψεις και ό,τι θέλετε να ρωτήσετε. Θα τα πούμε αύριο στις 9 το πρωί. Καλημέρα.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα. Σπορ FM Πάτρας.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
7: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
6: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
8: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
11: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
12: Έχεις.
11: Θέλω μπρατσάκια.
12: Έχεις.
11: Θέλω και πετσέτα.
12: Έχεις.
11: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
13: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
14: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
15: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Μέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Ωραίο, ωραίο. Ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Μπράβο,
0: ωραίο.
1: Ωραία,
0: για σένα λέω.
1: Ωραία συμπεριφορά.
0: Ωραίο. Μαρία Τσαφράτη.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Ωραίο. Στέφανο Παλουότολο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ο Στέφανο αυτή τη στιγμή είναι σε εκείνη την εκπομπή που πάει και ανταλλάσσει πράγματα. Όχι, ανταλλάσσει πράγματα σε ένα γκαράζ που κάνουν δημοπρασίες. Που κάνουν μεταγλώτσια. Και πες μου πόσο κοστίζει αυτό. Πόσο κοστίζει αυτό. Έχω μια ντουλάπα από τη γιαγιά μου από το Οχάιο. Την αγαπούσα πάρα πολύ. Της είχα βάλει ρόδες, ναι. Και μέσα ένα τζάμι. Μια επένδυση για να βάζω τα κύπελα του γκολφ που είχα κερδίσει. Αυτό που πλήρωσε το αμερικάνικο. By trophies. Παίζει από πίσω. Και ξεκίνησαν κάποιοι και μου την έλεγαν. Επειδή είμαι Βραζιλία και Αντσελότη ακόμα πιο πολύ. Ότι ήταν χάλια. Ότι δεν βλεπόταν. Που πάτε με το Βινίσιους. Δεν είπα κάτι. Mm-hmm. Όντως η Βραζιλία mm-hmm. δεν βλεπόταν.
1: Δεν ήταν καλή χθες.
0: Ήταν χάλια.
1: Όχι, δεν ήταν καλή.
0: Όμως, επειδή η ευτυχία είναι συγκριτική και είσαι σε ένα παγκόσμιο κύπελο, λες από τους 32, έβγαλα τους ταλέπορους, τους Ιάπωνες που δεν μπορούν να περάσουν ένα
1: που
0: γύρο.
1: Κάθε φορά αποκλείονται είτε στα πέναλτι, είτε στις καθυστερήσεις από κάτι Βέλγια.
0: Ναι.
1: Είτε τέλος πάντων. Ναι.
0: Περνάω στους 16 και λέω: μαζεύω τα συντρίμια μου, mm-hmm. είμαι στους 16.
1: Έτσι.
0: Τσεκάρω παρακάτω, θα πάω στο βίντεο να κάνω τακτική να δω τα λάθη μου. Έρχεται η Γερμανία και αποκλείεται ο κακοντυμένος.
1: Αποκλείεται
0: από την Παραγουάη και λέγαμε εδώ χθες mm-hmm. ότι δεν θα θέλαμε ποτέ την Παραγουάη για νοκάουτ.
1: Ναι.
0: Και έρχεται και το πρωί το ματσούκι του Μαρόκου.
1: Πάρτε ένα πέναλτι, ρε παιδιά. Πάρτε ένα πέναλτι.
0: Εσύ
1: που καθόμουν στον πάγκο της κουζίνας πρωί-πρωί.
0: Εσύ φταίς. Εγώ το είδα όλο. 4 και 10
1: ξύπνησα. Όχι, εγώ δεν το είδα.
0: Τυχαία ξύπνησα.
1: Ναι, είμαι σίγουρη.
0: Τυχαία,
1: πάρτε ένα πέναλτι, ρε.
0: Γιατί κοιμήθηκα.
1: Τι είναι αυτή,
0: δεν ήταν τη Γερμανία.
1: Ρε Κούμαν.
0: Μπες και βάρα εσύ.
1: Πραγματικά. Δεν τους είπες να κάνουν λίγο. Λίγη εξάσκηση στα πέναλτι, τίποτα. Δηλαδή καθόντουσαν όλη μέρα. Τι κάνανε όλη μέρα. Δηλαδή TikTok όλη μέρα κάνανε. Παρέστε ένα πέναλτι.
0: Ο πατέρας μου που ξύπνησε στα πέναλτι νόμιζε ότι πέρασε η Ολλανδία.
1: Γιατί?
0: Μπερδεύτηκε. Μου λέει, το πιάσε ο τερματοφύλακας του Μαρόκου, πέρασε η Ολλανδία. Γιατί μου λέει, πανηγύριζαν του Μαρόκου. Α, πέρασε το Μαρόκο. Ωραία. Έτσι, έχει πάρει πλάκα από την μπάλα που είναι όλη η ΕΡΤ. Τα βλέπει όλα στο
1: όλα.
0: Λοιπόν, οπότε, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι με πήραν τα ζουμιά και όσο γερνάω, κλαίω πιο εύκολα με τον Γκάκπο που βάζει τον γκολ και πήγαν όλοι πάνω του. Δεν τον ακούμπησε κανείς.
1: Χθες κοροϊδεύει στη Βραζιλία που κλαίνε όλοι. Τώρα έχασε
0: το παιδί του. Έχασε το αγέννητο παιδί του και το αφιέρωσε στο αγέννητο παιδί του. Είναι κάτι σοβαρό. Όχι η γιαγιά μου η Λούλα με ξεμάτια.
1: Όχι που έκλαιγες εσύ.
0: Έκλαιγα
1: που και,
0: εγώ,
1: και εσύ
0: και εγώ μαζί. Ο Βινίσιος πάλι δεν μπορούσε να βάλει γκολ το μάτια στη γιαγιά του. Τα έβγαλε όλα χθες ο Σουζούκι.
1: Ήταν καλό ήταν ο Βινίσιος. Έκανε ό,τι μπορούσε.
0: Ναι, πολύ
1: καλό. Του πέναγε όλου του Σουζούκι.
0: Ήταν πολύ
1: καλό.
0: Όλου του είχε. Αλλά. Πολύ συμπαθητική ομάδα της Ιαπωνίας, να σου πω την αλήθεια. Επιστρέφοντας στο μάτς εχθές της Ολλανδίας, της Βραζιλίας, εντάξει, κακοί ήμασταν, χάλια ήμασταν.
1: Το ότι πέφτατε και κάνατε καθυστερήσεις
0: το
1: από το 79.
0: Αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
1: Α, 85. Δεν πειράζει, ας πάρουμε μια ανάσα να πάμε.
0: Ευχαριστώ την Ιαπωνία.
1: Ο Κασεμίρο έπεσε και το. Όχι, τον ήχη μου, τον ήχη με χτύπησε παραμύθι.
0: Δεν ξέρω τι έχει κάνει ο Κασεμίρο. Λοιπόν,
1: δεν ξέρω αν είναι μπότοξ ή αν είναι μόσοξ.
0: Δεν μπορεί να είναι.
1: Γιατί έχει κάνει και στη θάλασσα.
0: Έχει κάνει, αλλά δεν βοηθάει και το κίτρινο χρώμα, ρε Μαρία. Σε μια φάση νόμιζα ότι έπεσε πανετολικό σόφι εχθές. Και ότι είχε σκορπλάρει ο νους. Είχε κάνει το 0-1 ξαλθός ο νους.
1: Αναστασίου στο πάνω.
0: Έψαχνα Αναστασίου. Αναστασίου! Λοιπόν, για να τα πάρουμε με τη σειρά. Okay, πιστεύω ότι η Ιαπωνία φοβήθηκε παραπάνω από όσο πρέπει την.
1: Τη σεβάστηκε περισσότερο.
0: Ναι. Και ότι αν έβγαινε στην αντεπίθεση με πιο πολύ πάθος και ταχύτητα μπορεί να κάνει και δεύτερο γκολ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Αντσελότη έκανε κοντινό στον πάγο και λέω ή ξέρει τι γίνεται ή δεν τον νοιάζει αν θα απολυθεί.
1: Δεν έχει κεφαλικό και δεν έχει ιδέα που βρίσκεται. Παιδιά, καμία αντίδραση.
0: Ούτε
1: αλλά
0: στο,
1: καμία
0: αλλά
1: αντίδραση.
0: Είναι ο Αντσελότη.
1: Τόσο πολύ ρε,
0: ναι, ρε. Έχει βάλει γκολ στο 94 και με τελικό τσαμπελίου και έκανε. Δάγκωνε την τσίκλα και λέει πάμε.
1: Πόσου παλμού έχει, 12.
0: Δεν τον νοιάζει. Παρά τον είναι πάρα πολύ πλούσιο και πετυχημένο. Δηλαδή θα του πει κάποιο κάτι.
1: Τότε τι κάνει εκεί πέρα.
0: Έτσι ήταν το σχολείο πιστεύω. Έγραψε 9. Δεν πειράζει, θα ισοφάρισουμε στα προφορικά. Έτσι πιστεύω ότι έκανε. Λοιπόν, και δεν είδα το μάτς της Γερμανίας, το θυσίασα, κοιμήθηκα. Λέω, κοιμάμαι τώρα και ξυπνάω το πρωί να δω
1: Ναι, εντάξει, δεν μπορείς όλα.
0: Και επειδή έχω το κουμπί, 10 και 20 είχα κοιμηθεί.
1: Ναι, κατέβασε διακόπτη, το ξέρω.
0: 4 και 10. ξύπνησα.
1: Ο Κορίνο.
0: Και λέω θα δω τις Ολλανδίες. Μπαίνω, βλέπω Παραγουάη στα πέναλτι. Και αποκλείονται και οι Ολλανδοί. Αυτοί τώρα από εκεί στο γκρουπ. Τι γίνεται εκεί?
1: Α, καλά, τώρα εμένα ρωτάς.
0: Θα τα βρω τώρα.
1: Δεν έχω δει καθόλου διασταυρώσεις.
0: Πάμε να δω. FIFA World Cup διασταυρώσεις. Θα τα βρω όλα τώρα γιατί.
1: Το θέμα είναι ότι σήμερα έχουμε Ivory Coast με Norway.
0: Κάτσε να δεις αποκλειστική ο Χάλαντ σήμερα.
1: Λες.
0: Να σου πω κάτι. Όταν βλέπεις Ολλανδία. Γεια σου, παίχτη, έρχομαι. Σακύρι, έρχομαι. Όταν βλέπεις Ολλανδία και Γερμανία να αποκλείονται, δεν σκέφτεσαι τον μάγο της Γκάνας που λέει θα περάσει το πράσινο κροτήρι την
1: Αργεντινή. Ξεσταύρωσε το Γκέιν. Τον είχε σταυρώσει στην αρχή και μετά τον ξεσταύρωσε.
0: Το πράσινο κροτήρι θα περάσει την Αργεντινή.
1: Για να δούμε, για να δούμε. Πάντως 12 η ώρα, είπαμε. 8 η ώρα έχουμε τους Ιβοριανούς με την Νορβηγία. Στις 12 η ώρα την Γαλλία με τη Σουηδία. Και στις 4 τα ξημερώματα. Μέχικο, Εκουαδόρ.

0: Λοιπόν, ναι. Έχουμε.
1: Ναι. Η Ολλανδία μέχρι και με πέναλτι αυτόν τον γκολ αποκλείστηκε. Ναι, γιατί ναι, το πιάσε ο τερματοφύλακα και του φύγε. Κάτω από το πόδι.
0: Το είδα. Λοιπόν, εσύ φταίς που κάθισε και ακούς ποδοσφαιριστές.
1: Έχεις δίκιο. Με επηρέασε ο Βαγγέλης ο Μόρας με την Ολλανδία και με επηρέασε. Γιατί? Γιατί έχει περάσει από την ΑΕΚ. Και αρχίζαμε και λέγαμε και το ΑΕΚ Μίλαν.
0: Ξέρεις και πολύ μπάλα το Μόρα. Και Ολλανδία, ρε Μαρία. Και με τον Κούμαν. Λοιπόν, Καναδάς Μαρόκο το ένα ζευγάρι. Και το Καναδάς.
1: Είδες, να, αυτό το είχα δει από την αρχή.
0: Ναι,
1: το,
0: τον Καναδά, να πεις Καναδά, εσύ θα πάει τετράδα, στηρίξτε τον. Στηρίξει, ναι, να σε αποθεώσει. Ολλανδία, πάει και αποκλείσει και την ίδια μέρα που το ας το να πάει. Η Παραγουάη παίζει με τον νικητή Γαλλία-Σουηδίας.
1: Γαλλία-Σουηδία. Γαλλία πιστεύω.
0: Ναι, Γαλλία-Παραγουάη.
1: Η Γαλλία έχει παίξει, ωραία μπάλα.
0: Έχουν ξαναπαίξει Γαλλία-Παραγουάη, νομίζω, και είχαν έρθει κουλούρια. Τέλος πάντων, το 2000. Δύο, νομίζω, ναι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα συμπαράστασης μετά τον αποκλεισμό της Ιαπωνίας. Για τον Ανδρέα κυρίως που είχε πιστέψει. Εντάξει, μεταξύ μας δεν ήταν και πάρα πολύ μακριά.
0: Όχι,
1: δεν
0: είναι ότι
1: ισοπαίδωσε η Βραζιλία την Ιαπωνία και δεν είχε ελπίδα. Τα παιδιά,
0: δεν την
1: sorry κιόλας.
0: Απλά αν είχε άλλο προπονητή, το πιστεύω η Βραζιλία χθες, θα είχε αποκλειστεί. Με την ψυχραιμία του Αντζελότη κατάφερε και τους μετρίασε το κλάμα που ερχόταν. Ο Νεϊμάρ έχει γίνει σαν μπράσκα στον πάγκο, σαν πορτιέρι στην Έγλη. Πόσα άτομα είστε με τα τουάζ που λες αυτός κάνει μουαϊτά, κάτι κάνει αυτός για να είναι στην πόρτα.
1: Κάνει μουαϊτά ή πίνει μουαϊτά.
0: Ναι, ναι, ναι, ένα από τα δύο. Λοιπόν, Βραζιλία θα παίξει με τον νικητή ακτής Λεβαντοστού Νορβηγίας με τον νικητή. Βλέπω ακτή. Ας δίνει 3,84. Καλά. Να, θα το δει. Βλέπω ακτή. Ας δίνει 3,84. Καλά. Να, θα το δει το χάρτη.

0: σοβαρή. Mm-hmm. Και κάποιοι πήραν πολύ τα πάνω στο παιχνίδι με την Κροατία, επειδή έριξε 4 η Αγγλία. Αλλά, αλλά εντάξει.
1: Ναι, και μας γράφανε το διάφορο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αντρέα, σχετί. Θα το πάρει το Μαρόκο στα χαρτιά το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Θα πάει από εδώ και από εκεί και θα μαζεύει κούπες.
1: Ένας δεν ξέρω που θέλει να στείλει. Ζηλεύω πολύ που άλλος αγκαλιάζει, ζηλεύω πολύ που δίπλα σου πλαγιάζει.
0: Οκ, okay, εντάξει.
1: Γιατί αντίπα πρωί.
0: Να σου πω κάτι, δεν είναι όλοι με το Μουντιάλ, τσούβι μου.
1: Να τα στείλεις τον αντίπα αυτό και με το Σίλα. Γιατί το στέλνει σε εμάς. Αυτό δεν πρέπει να το στέλνει σε εμάς.
0: Θα μας στέλνουν άλλα κι άλλα άσχετα μηνύματα. Αυτό δεν θα μας στέλνανε. Mm-hmm. Πες μας λοιπόν, σε ποιον ή σε ποιαν απευθύνεται το συγκεκριμένο άσμα. Και τι έχει συμβεί στη σχέση.
1: Έχει γίνει, ρε,
0: τι έχει γίνει. Υπήρξε σχέση, δεν υπήρξε. Ναι. Είσαι εσύ από μοναχό σου απέναντι στο απέναντι μπαλκόνι και βλέπεις τη ζωή της ή τη ζωή του να εξελίσσεται. Mm-hmm. Τι συμβαίνει.
1: Φίλε, το εννοώ, είμαι Βραζιλία, αλλά πραγματικά το πιστεύω ότι αν η Ιαπωνία το πίστευε, γιατί άφηνε χώρο σε εκείνος ο 19χρονος που έχουμε δεξί μπακ, που δεν θα έπαιζε εδώ βασικό σε μεγάλη ομάδα, λοιπόν, κατέβαινε χαμηλά ο Κασεμίρο, πάταγε περιοχή για να ισοφαρίσει, δεν θα γυρνούσε πίσω ποτέ αν έπαιζε κάθε το ποδόσφαιρο η Ιαπωνία και έβγαινε με παραπάνω παίχτη στην αντεπίθεση, δεν το πίστευε, δηλαδή, κλώτσαγε την μπάλα και έλεγα από μέσα μου: αυτοί θα το φάνε και θα τους κάνει ανατροπή.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί λέω, δυνάμεις έχουν, οι Ιάπωνες είναι, γιατί δεν το πιστεύουν λίγο παραπάνω.
0: Μα ακόμα και στο πρώτο γκολ που βάλανε, στο 1-0, μετά.
1: Έκατσαν όλοι πίσω.
0: Και λέω, γιατί, αφού τους βλέπεις ότι οι άλλοι είναι και λίγο θολωμένοι.
1: Και δηλαδή, θολωμένοι, δηλαδή. Εκεί δεν τους χτύπησε. Οκ, okay, βγάζει το ημίχρονο. Μετά έμειναν όλοι πίσω και λέω: οι Ιάπωνες τώρα, εάν το πιστέψουν, θα κάνουν δεύτερο γκολ και θα αποκλειστεί η Βραζιλία. Δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Ακόμα και μετά το 1-1.
1: Φοβήθηκε πολύ η Ιαπωνία και έφαγε το κεφάλι της. Τελείωσε.
0: Γιατί okay, μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο η Βραζιλία πάρα πολύ δυνατά, αλλά μετά και αυτή δεν είναι ότι συνέχισε το σφυροκόπημα.
1: Όχι, όχι.
0: Αλλά οι άλλοι αυτό που λες κάθισαν
1: πίσω, πίσω. Και ναι. Πιστεύω ότι έφταξε το γεγονός ότι έχουν το άγχος να περάσουμε μια φάση,
0: Ναι, και σε μια φάση εκεί γύρω στο 80-85, όπου άρχισε να επιτίθεται η Ιαπωνία, άρχισαν να πέφτουν κάτω οι Βραζιλιάνοι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το οποίο το καταλαβαίνω, εννοείται ότι θα.
1: Το Κασεμίρο έπρεπε να κάτσει κάτω πριν το μάτς.
0: Ναι, ναι. Ρωτάς. Ναι. Οπότε έγινε το διάβημα. Δεν φυλάει και χαιρετίζουμε.

0: 94,6.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
9: Medium rare.
10: Αμέσως, μωρό μου.
11: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος.

0: Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα.
3: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
2: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα.
3: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
2: Άντε, ξεκινάει
4: το ματσάκι. Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα. Διψάς για στα μεγάλα μάτς, βικοσκόλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Και με το μήνυμα είμαι αυτός που σας έλεγα για την κοπέλα που είμαι ερωτευμένος, αλλά έχει σχέση και δεν αντέχω να τη βλέπω με τον άλλο τον πλάκα.
1: Όχι, όχι, δεν βρίσκω με τους άλλους. Επειδή ήθελες να είσαι στη
0: θέση του. Του.
1: Και τι σημασία έχει. Δεν είναι αδερφός σου, μπορείς να τον βρίζεις.
0: Να τα έχει μια κοπέλα και μετά να τα φτιάξει τον αδερφό σου. Το εννοώ. Μπορείς να του πεις ρε βλάκα, δεν μπορείς να βρεις αλλού να τον χω... Ναι. Δεν είχε αλλού.
1: Δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι είναι αδερφός του.
0: Ναι, λέω εκτός κι αν. Δεν ξέρω τι
1: ζωή. Μα αν θέλει κάθε. Αυτή και περνάει καλά, τι πρόβλημα υπάρχει. Δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω ότι εσύ θέλεις κάτι άλλο.
0: Ωραία, φύγε τα βρέσκα.
1: Ναι, εσύ, ξεκόλα τώρα κι εσύ καλοκαιριάτικα. Mm. Πήγαινε σε ένα νησάκι εκεί πέρα, πέρνα καλά.
0: Τι, εδώ οι Άπωνες θα καθαρίσουν και το γήπεδο.
1: Έχουν, ναι, έχουν να κάνουν και γενική. Λογικά έχουν τελειώσει τώρα.
0: Πού πήγαν με αυτές τις εμφανίσεις, λες και αν ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, σε φιλικό το Αύγουστο. Δεν ταιριάζαν στην Ιαπωνία.
1: Ωραία ήταν, αλλά είναι για φιλικό αυτό που λες.
0: Δεν ταιριάζανε στα ξανθά τους τα μαλάκια. Δεν ταιριάζανε.
1: Σε αντίθεση με τις Βραζιλίες. Οι Βραζιλίες ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Είχε ένα τούμπανο στην εξέδρα.
1: Το είδα.
0: Όχι, όχι. Ταμπούρλο, ταμπούρλο. Αυτό είναι ο
1: Σιμπάμπα. Λοιπόν, ο Νίκος είχε απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο, γιατί το σκέφτηκα και εγώ κάποια στιγμή βλέποντας τον πάγκο τη Ολλανδία. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, λοιπόν, του Ολλανδού με του προπονητέ, λέει. Ζούμε σε μια λούπα, λέει. Μια ζωή που βλέπουμε του ίδιου και του ίδιου σε κάθε διοργάνωση. Ή το Φανχάλ θα βλέπουμε στον πάγκο τη Ολλανδία. Ή τον Κούμαν, δεν έχει άλλου.
0: Ή τον Κούμαν με το μουστάκι του Φανχάλ. Γιατί το είχε... εμένα μου άρεσε με μουστάκι ο Φανχάλ, μετά το ξύρισε.
1: Ναι.
0: Ναι, είχε ένα μικρούλι.
1: Δεν έχει άλλους. Δεν θυμάμαι άλλους προπονητές.
0: Ένα μικρούλι μετά το ξύρισε. Ή Φανχάλ, ή Κούμαν. Advocat, 80 χρονών.
1: ο Advocat ήταν στο Κουρασάο.
0: Στο Κουρασάο, ναι. Δηλαδή Ολλανδί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ολλανδί τεχνική. Φάτσες οι οποίες λες, α, αυτός είναι προπονητής. Και εμφανίζεται μόνο στο Μουντιάλ. Ναι.
1: Ακόμα αυτός.
0: Ο Μπιέλσα που έκανε καλά δικαιοβαλή. Ξεφτυλισμένη! Ελάτε με τα πόδια! Μου έκαναν τη ζωή δύσκολη η Ρουγουανή! Στο διάολο οι παίχτες! Με στήσανε! Με στήσανε! Μην το κόψεις! Μην το κόψεις! Ταμτσίκα! Μην το κόψεις! Να ακουστεί η φωνή μου! Ένας εισαγγελέας! Έλεγε ο Μπιέλσα.
1: Έπαιξα χθες τα προγνωστικά της Μαρίας και πήγα κουβά. Είχα 3-3 χθες. Τρεις αποτυχίες.
0: Α, 0
1: στα 3. Ναι, 3 στα 3.
0: Και εγώ ένα στα 3.
1: Βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο.
0: Ένα στα 3.
1: Αν βάλεις πολύ πάγο.
0: Με πολύ. Ναι, με θέλει παγάκι. Ή τον μεγάλο τον πάγο αυτό που βάζουν.
1: Αυτό που δεν λιώνει.
0: Τον τετράγωνο.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Υπάρχει και σε σφαίρα. Πάρα πολύ ωραίο. Κάνει 1 ευρώ το ένα, το ξέρεις.
0: Ο πάγος.
1: Ναι. Αυτό ο πάγο.
0: Κανονικό πάγο δίπλα στον Μπαρμπαστάθη να μυρίζει άνηθο.
1: Και πείτε μου αν καταλαβαίνετε κατά την εκπομπή.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Όποιο κατάλαβε. Στην τέχνη δεν επεξηγεί, Μαρία. Δεν επεξηγεί την τέχνη.
1: Έχει απόλυτο δίκιο.
0: Εκεί που λες για Βινίσιο, λες για άνηθο στο ουίσκι.

0: Γαλλία, Σουηδία 3-3 λέει κάποιο. Με κατέρωθεν χατρίκ Εμπαπέ και Ίσακ. Πρόκριση Σουηδία.
1: Λίσακ το έκανε, Λίσακ. Το έκανε, Λίσακ.
0: Ο άνθρωπο αυτό θα γράψει ένα σενάριο. Είστε έτοιμοι.
1: Εγώ δεν θα το έλεγα αυτό. Δεν τα ακούμε και μάλλον.
0: Δεν γράφει. Γιατί δεν γράφει.
1: Σημείωσε εσύ, σημείωσε εσύ.
0: Ναι, έχει δίκιο. Ο Μπιέλσα θέλει φωνή και στη λεβέντη. Αρκουδέιδες! να πεθάνουν στην πυρά να καούν. Κλείνουν τον τάφο τους, κλείνουν την Ουρουγουάη. Κλείνουν το κανάλι 69 της Ουρουγουάης, κλείνουν και τον τάφο.
1: Μην ανησυχείτε, θα φύγει ο Κούμαν και θα επιστρέψει ο Ντεμπούρ. Με τον αδερφό του τον Ντεμπέ.
0: Δεν γλιτώνουμε. Ο Κοκού.
1: Εντάξει, είναι συγκεκριμένοι. Ναι, πολύ συγκεκριμένοι.
0: Διώχτε τον Κούμαν, δεν πάει άλλο, ρε παιδιά. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό. Δηλαδή σε μια φάση οι Ολλανδοί μέσα στην περιοχή λέει τι κάνουν αυτοί. Ο ένας κοντά στον άλλον. Μετά έβαλε το τριάρι που ψάχνουμε. Αυτό το Χριτς Χρότς. Τον ψηλό τον Βέλμαρτ. Το Γόλμαρτ. Αυτόν. 2 μέτρα με χέτη μαλλί. Λες και θα ρίξει γκόμενες στο Φαλιράκι στη Ρόδο, ψηλός αέρινος.
1: Τι άλλο να κάνει τώρα, τι άλλο να κάνει τώρα.
0: Βέλμουτς, πώς το λένε μωρέ.
1: Ναι μωρέ, κατάλαβα.
0: Αυτό ρε λα μωρέ, πες τον Αγκέτς. Με τα πορτοκαλί αυτός ήταν βαρία σαν φάρος. Να σου πω, σαν κρουνός. Και τον πάνε αυτό, λέει πού πάνε ρε παιδί. Να πάρει λέει μια κεφαλιά να τη σπάσει. Τι ποδόσφαιρο είναι αυτό ρε φίλε. Τι ποδόσφαιρο αυτό. Μετά κατάλαβα ότι μια χαρά ήταν η Βραζιλία. Μια χαρά ήταν.
1: Βλέποντας τους άλλους. Βλέποντας τους άλλους.
0: Έλεγα,
1: σαν τους βαθμούς.
0: Έλεγα,
1: στο τρίμηνο.
0: Πού πάμε. Μετά είπα, πέσαν οι βάσεις.
1: Και 14 μεσοσόρους καλά.
0: Πέσαν οι βάσεις. Αυτό είπαμε.
1: Περάσαμε την πρώτη ηλικίου. Περάσαμε.
0: Είναι ωραίο να είσαι 16 και να αποκλείεται Ολλανδία και Γερμανία.
1: Και Γερμανία.
0: Μια χαρά είναι.
1: Τι λες τώρα.

0: Ο Ghost Hiding.
1: Αλλά. Όλοι παλιοί.
2: Ο Ντάβιτς δεν νομίζω ότι έχει καμία όρεξη να αναλάβει την εθνική Ολλανδία. Δεν νομίζω ότι είναι τέτοιο άνθρωπο ο Έντγκαρ.
1: Το γυαλί του πίνει τσίπουρα.
2: Ναι.
1: Ο Ντάβιτς του πάει να έχει φτιάξει εδώ πέρα λάχανα και να έχει μείνει. Αγαπώ πολύ την Ελλάδα, είναι η δεύτερη πατρίδα μου. Παλιά πέσα ποδόσφαιρα στη Γιουβέντους. Βγάλε τα γυαλιά μου, ρε. Με ενοχλεί το φως. Έχει τέτοιο λεύκομα στα μάτια. Δεν μπορούν να το πούνε. Όχι γλαφ, έχει ένα λεύκο.
2: Ένα λεύκομα.
1: Κάτι έχει γίνει στα μάτια του ενόχλητο φως. Αυτός δεν θέλει να, γιατί παίζει χαρτιά και δεν θέλει να βλέπουμε.
2: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Τώρα πάω στη δουλειά, λέει. Είμαι στη Γερμανία. Και χαίρομαι για τις σκυμμένες φάτσες που θα δω σε λίγο. Τσαμπαμάκια στο κουρασάο. Έτσι είναι. Καρμέζε μπιτς, φίλε.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Έτσι. Βρήκες εκεί πέρα το κουλό και δεν έριχνες.
1: Έριχνες.
2: Τα λέμε εμείς αυτά. Αλλά όχι, οι μεγάλες ομάδες σέβονται και τον κόσμο.
1: Καλά, έχει και παράπονα από τη διαιτησία για τον γκολ που δεν μέτρησε, ότι δεν έπρεπε να δοθεί επιθετικό φάουλ. Διάβασα στην Bild που γράφει Ουστρολετράνιντα στη Τουρκία.
2: Α, ξεκάθαρα, ναι.
1: Με λίγα λόγια. Σφύρα, καλά. Σφύρα, ναι. Ναι, όντως ο Βόλντεμαντ μοιάζει πάρα πολύ με τον Ρούντι Φέλερ. Όταν τον είδα, σκέφτηκα τον Ρούντι Φέλερ. Πάρα πολύ. Ναι. Λέω, τον έφτισε.
2: Α, σλότ. Σλότ η Εθνική Ολλανδία.
1: Κοίτα, μια χαρά όχι. Είναι ο σλότ.
2: Γιατί όχι, μια χαρά. Δεν κατάλαβα.
1: Μια χαρά.
2: Δεν κατάλαβα.
1: Ότι Σάμερβιλ είναι κοκτέιλ ο παίκτης της Ολλανδίας.
2: Ναι,
1: είναι τέλειο να σε λένε Σάμερβιλ.
2: Βέβαια. Και βγαίνει και σε non-alcohol.
1: Ναι, είναι αυτό ξυπνάει με το Λουχότε.
2: Ναι, είναι Virgin Σάμερβιλ.
1: Ναι, Σάμερβιλ. Είναι και τίτλος κάντε τραγουδιού. We're gonna be for the Σάμερβιλ. Well, like I feel. That's the way I feel this summer feel. Yeah. Ο Blake. Η άλλη Γκουέν Στεφάνη Κρητής και μετά τα κάνανε παιδιά. Δε. Με το που τον είδε και την είδε, φασωθήκα στην καρέκλα γυριστά.
2: Έτσι βέβαια.
1: Blake, φοβερός με το καπέλο.
2: Τώρα μιλάμε για έρωτες γιατί μας ακούει και ο άλλος τώρα.
1: For the summer feel. That's the way I feel.
2: Λοιπόν, υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία, Αλέξανδρε. Βασικά δεν είναι μέρος, είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα γιατί φέτος το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz, δράσεις για παιδιά και μεγάλους με δωρεάν είσοδο. Μπορείτε να βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show.
1: Αποκλεισίκαμε, να, Σάμερβιλ. Έχετε ξηρό καρπό. Έχετε κανένα καροτάγκουρο χωρισμένο άντρα που νομίζει ότι θα είναι καλύτερα η ζωή του, ρε. Την πρώτη εβδομάδα.
2: Την πρώτη εβδομάδα είναι.
1: Και μετά βλέπει.
2: Γιατί
1: τα
2: είναι πια... καθαρά τα ρούχα.
1: Ναι.
2: Μετά όταν αρχίζουν τα άπλυτα.
1: Βλέπει το πουκάμισο, το λαχούρι, το φοράει με την κρεμάστρα. Ξέρεις ποιο είναι το ωραίο, Μαρία, κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα. Λες πάμε θάλασσα, εκδρομή. Διεκδικείς μία από τις 1000 δωροκάρτες ΕΚΟ συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Ενεργοποιείς το κουπόνι εφαρμογή Little Plus, κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και σκανάρεις την ψηφιακή κάρτα. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ΕΚΟ αξίας 100 ευρώ. Με Little Plus βέβαια, φουλάρεις και πας. Πάμε, αν δεν το χάσαμε και γυρίζουμε. Σουτάρετε!

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικά και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
3: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
4: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
9: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
10: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
11: Κάνει το μπλασέκ, κάνει το μπλασέκ.
12: Δεν είναι offside,
11: το σούτ.

0: Τσούβι στις Λέρες, κάποιος αναφέρθηκε σε σένα ως ο γατζομίτης γελιοτοπίος. Τι έχεις να πεις? Ναι, τον ενστερνίζομαι. Είμαι ο γατζομίτης γελιοτοπίος. Ο γάμα γάμα. Λοιπόν, επιστρέψαμε με σχόλια, ωραία σχόλια ακροατών. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας,
0: Στέφανο Παλαιότολο, ή από εδώ, τους από όχι. Και θα πάμε μέχρι τις 10, μέχρι να έρθει ο Μιχάλη Τζόγος και ο Κουβάιος Τσούτσικας. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματα. Βρίζουν Ολλανδούς και Γερμανούς κάποιοι με παρολή εδώ που θέλανε νίκες.
1: Και στη Γερμανία έχει πέσει πάρα πολύ μεγάλο κράξιμο, πολύ μεγάλο κράξιμο. Για τον αποκλεισμό, νοθροί λέει, αυτό άχρωμοι, άψυχοι.
0: Άουσμι,
1: όλα αυτά τα πράγματα. Κάποιος μας στέλνει μήνυμα και λέει: στη Γερμανία, παιδιά, λέει, τώρα συζητάνε όλοι οι ακροδεξιοί πως όλοι αυτοί που παίζουν δεν είναι καθαρό ημιγερμανοί και που πάμε με αυτούς κλπ. Και
0: θα κάνανε ανάποδα ψαλίδια οι άλλοι.
1: Αλίμονο, ναι, αλίμονο. Στην Ήτα το έχει πει και ο Ζήλ, ότι όταν κερδίζαμε ήμουν Γερμανός, όταν χάναμε ήμουν Τούρκος.
0: Ναι. Μου είπες κάτι πολύ ωραίο εκτός αέρα, Μαρία.
1: Είχα βρει ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ που λέει ότι σχεδόν το 1/4 των παικτών που αγωνίζονται στο παγκόσμιο κύπελο του 2026
0: για όλες τις ομάδες
1: προέρχονται από οικογένειες που έχουν μεταναστεύσει.
0: Φοβερό.
1: Είναι με παιδιά μεταναστών. Βλέπουμε τις ενδεκάδες, ας πούμε, της Αγγλίας, της Αμερικής, συγγνώμη, όπου είναι 1, 2, 3, 4, 5 καθαρό εμεί Αμερικάνοι.
0: Ναι.
1: Στην Αγγλία είναι ο Pickford και ο Stones.
0: Τέλος.
1: Τι γίνεσαι, μια χαρά. Στη Γαλλία μόνο 2 είναι. Ντεμπελέδες, Κονέ, Μπαπέ, Μπαρκολά, όλοι αυτοί είναι, ναι, από οικογένειες μεταναστών.
0: Αφρικανικές.
1: Ναι. Το ίδιο και στη Γερμανία είναι 4 όλοι και όλοι οι Γερμανοί.
0: Σβαϊστάγκερ, ξέρω εγώ.
1: Υπάρχουν μόνο 8 ομάδες που αγωνίζονται στο παγκόσμιο κύπελο, μόνο 8 που δεν έχουν κανέναν.
0: Σίγουρα η Βραζιλία.
1: Είναι η Βραζιλία, 100%. Η Αυστρία, η Κολομβία, η Τσεχία, ο Παναμάς, η Σαουδική Αραβία, η Νότιος Αφρική και η Σουηδία.
0: Γιατί ο Ίσακ τι είναι, Σουηδός?
1: Ξέρω. Εγώ για τη Σουηδία έχω ένα.
0: Πάντως δεν είναι center forward Liverpool. Δεν θα έπρεπε.
1: Αλλά για τη Σουηδία κρατάω και εγώ μία πισίνη, γιατί διάβασα.
0: Κάτι λέω, δεν πάει καλά. Ο Ίσακ είναι.
1: Γιατί και την τελευταία φορά που έβλεπα τη Σουηδία, λέω: τα καθαρό μου Σουηδός αυτός, δεν το συζητάω.
0: Ναι, okay. Το λέμε με βάση το ρεπορτάζ αυτό, έτσι.
1: Ναι, το είδα στο
0: δεν με
1: ενδιαφέρει
0: καν, ας πούμε, από πού προέρχεται κάποιος. Μπάλα παίζουμε.
1: Καλά, έτσι όπως έχει γίνει ο κόσμος μας γενικότερα. Λογικό είναι να υπάρχουν παιδιά μεταναστών. Εδώ έβλεπε τον τερματοφύλακα της Ιαπωνίας, το Σουζούκι, ο οποίος είναι η μαμά του από την Ιαπωνία, ο πατέρας του από την Γκάνα.
0: Αφιλοχία είναι ο πατέρας.
1: Ναι, από την Γκάνα. Ναι. Γεννημένος στην Αμερική.
0: Ωραία, και τι να κάνουμε.
1: Εντάξει.
0: Άμα είναι καλός,
1: και ο ίδιος είχε υποστεί έτσι μεγάλο μπούλινγκ για την ταυτότητά του στην Ιαπωνία. Λέγανε αυτός δεν είναι Ιάπωνας και που τον φέρατε εδώ.
0: Το πιάνει του Μαρτινέλη το δεύτερο. Και το δεύτερο.
1: Ναι,
0: όπως
1: ναι,
0: έχει πιάσει. Έχει χαλάσει τη φάση. Παίζει και ο τερματοφύλακας. Αυτό που κάνει ο Βινίσιος είναι μαγικό. Κατά τα πόδια κοφτεί τρίπλα. Πλασέ με το εξωτερικό. Τη βρίσκει. Του ξεφτύλισε εκεί. Και μετά στο Μαρτινέλη την ξαναβρίσκει την μπάλα ο Έλουρος. Δηλαδή, εντάξει. Ναι. Δεν περίμενα ποτέ ο Μαρτινέλη να βάλει νικητήριο γκολ για τη Βραζιλία, αυτός ο άνθρωπος. Αλλά να που με Αντσελότη γίνονται όλα.
1: Σωστή παρατήρηση ότι δεν υπάρχει καθαρό μισό Αμερικανός. Ναι, εκτός αν παίζουν μόνο Ινδιάνοι.
0: Ναι.
1: Μόνο
0: αν πάμε πολύ ιστορικά.
1: Αν πάμε πολύ πίσω. Ναι, το ίδιο είχε συμβεί και με, με την Αγγλία το 21, με τον τελικό του Euro και με το χαμένο πέναλτι του Σάκαν. Θυμάσαι το τι μπούλινγκ είχε φάει, τι ρατσιστική επίθεση.
0: Ναι.
1: Είχε γίνει χαμός.
0: Ναι. Κάτι έχει πέσει εδώ κάτω.
1: Τι έχει πέσει?
0: Μου φεύγουν τα μικρόφωνα, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Σωστά.
0: Ακουμπάει ο Σιζούκη, αλλά δεν έχει ακουμπήσει καθόλου. Ακουμπάει, φίλε, την μπάλα. Νόμιζα, λέει, ότι ακουμπάει.
1: Νομίζω ότι ακουμπάει.
0: Ακουμπάει, ρε φίλε, την μπάλα. Δεν την βρίσκει την μπάλα στο δεύτερο γκολ του Μαρτινέλη, ο τερματοφύλακας.
1: Έχει δίκιο ο Φαύλο Σιδηρόπουλο. Χωρίς Γιώακιμ Λεύ, οι Γερμανοί είναι άοσμοι.
0: Okay, πάρα πολύ.
1: Είναι βαθύ αυτό.
0: Ναι. Προέρχεται από μεγάλο βάθος. Δεν τη βρίσκει την μπάλα.
1: Είχα την εντύπωση ότι τη βρίσκει.
0: Κάτσε, θα το δώσω γρήγορο και θα καταλάβω. Τη βρίσκει, μωρέ. Καλά ρε παιδιά, είναι δυνατόν να μην το βλέπετε? Γιατί μου σπάτε τα. Κοίτα, Μαρία, στο γρήγορο, χωρίς replay.
1: Μωρέ, είναι και χωρίς να σου πω και κάτι.
0: Χωρίς
1: replay. Το ξέρω,
0: δηλαδή,
1: έχεις δίκιο.
0: Δεν το καταλαβαίνω.
1: Αλλά μπορεί και να μπερδεύεις και τα παιχνίδια. όταν βλέπεις τρία παιχνίδια στη σειρά, νομίζεις ότι η Ολλανδία έπαιζε με τη Γερμανία.
0: Δεν βλέπει
1: αυτό. Η Παραγουάη αποκλείστηκε από την Ιταλία. Ξέρεις, λίγο τα φέρνεις και λίγο θολά στο μυαλό σου κάποια στιγμή.
0: Όχι, θέλω να δω. Μου λέει αυτός δεν τη βρίσκει. Δεν βλέπει. Δηλαδή θέλω να σου πω. Δεν καταλαβαίνεις. Μάλλον δεν έχει ξαναδεί μπάλα. Δηλαδή, στο γρήγορο φαίνεται ότι τη βρίσκει. Τη αλλάζει όλη την πορεία εδώ μετά.
1: Εντάξει, ρε Τσούβι, δώσε λίγο.
0: Δεν βλέπετε και είναι δυνατόν. Μα είναι κάτι τόσο εμφανές. Έτσι χάνουμε και τα κόρνερ. Δεν το βλέπει βοηθός ότι τη βγάζει.
1: Έτσι καταλήγουν όλα.

0: Ας πούμε και ο Αρναούτοβιτς δεν είναι.
1: Ο Αρναούτοβιτς.
0: Αρναούτοβιτς δεν είναι γιος μεταναστών. Δεν ξέρω, δεν το έχει όλο το ρεπορτάζ. Μήπως εννοεί οι βασικές εντεκάδες γιατί είναι αλλαγή ο Αρναούτοβιτς.
1: Μπορεί. Α, μπορεί. Μπορεί γιατί είχε τα.
0: Γιατί είχε τις εντεκάδες.
1: Είχε τις εντεκάδες, ναι, ναι, ναι.
0: Μπορεί η βασική τους, ναι, αλλά για τον Ίσακ. Οκ. Λοιπόν. Το θέμα είναι, Μαρία, ότι δύο μεγάλα φαβορί, Ολλανδία και Γερμανία, για χαρά. Αλλά έτσι όπως είναι τώρα το ποδόσφαιρο, μπορεί να δεις την Αμερική να το πάρει, ας πούμε. Τα περιμένω όλα. Και ο Τραμπ να παίζει ο ύμνος, όλα τα περιμένω.
1: Και πιστεύω ότι άμα το πάρει η Αμερική, μετά θα ζητήσει να γίνεται κάθε φορά στην Αμερική το Μουντιάλ.
0: We want it here, we want the football, not soccer. Πάντως θέλει να το κάνει φούτμπολ και όχι σόκερ. Να το αλλάξει. Το μόνο σωστό.
1: Τι πάει να πει θέλει να το κάνει φούτμπολ και
0: το
1: μόνο.
0: Το αλλάζει με προεδρικό διάταγμα.
1: Ποιο προεδρικό διάταγμα, είναι στη FIFA και δεν το ξέρουμε.
0: Βάζει και για την Αμερική δεν το ξαναλέμε σόκερ, θα το λέμε φούτμπολ.
1: Μα το ούτως ή άλλως στην Αμερική το λένε φούτμπολ.
0: Σόκερ το λένε. Το αυτό που παίζουμε με τα πόδια. Σόκερ.
1: Σόκερ και λέω φούτμπολ.
0: Θέλει να το κάνει φούτμπολ. Θέλει να το κάνει φούτμπολ.
1: Αφού φούτμπολ είναι άλλο.
0: Ναι, θα το κάνουμε φούτμπολ και το άλλο θα το πούμε λέει αλλιώς. Αυτό, με αυτό έχει κολλήσει τώρα εδώ και μια εβδομάδα. Το λέει, το κάνει στις δηλώσεις. Not soccer, it's football. Οπότε λέω σε κάτι συμφωνώ. Ο Ίσακ είναι από τη Ζαχάρο Σουηδία. Εδώ από κάτω. Χαρά Βέρα Γουρνοπούλα και Άγιος ο Θεός. Δεν είναι
1: Ίσακ. Η Αμερική παίχτε την να πάει ημιτελικό. Τα σπίτια σας, δεν έχω σπίτι.
0: Το δικό σου. Το σπίτι σε άλλο. Νοικιάστηκε. Ναι.

0: Εντάξει, ο Χάλαντ είναι ωραίος τύπος, έτσι. Είδες που τρομάζει με τον εαυτό του.
1: Αχ, παιδιά.
0: Ο Χάλαντ τρώει αυγά στρουθοκάμιλου, δεν ξέρω
1: δεν
0: τι τρώει.
1: Δεν ξέρω, αυγά, τυρανόσαυρου.
0: Και κοιτάει τον καθρέφτη και τρομάζει με τον εαυτό του.
1: Παιδιά, έχει γίνει viral αυτό, θα τον εβάσω στο Insta.
0: Απόψε που δεν θα κουμπίσει την μπάλα ο Χάλαντ.
1: Τον σταύρωσες, έτσι.
0: Μα
1: τον εσταύρωσες.
0: Μα βλέπω ότι οι ομάδες που τρέχουν τώρα θα περνάνε. Τελείωσε το ποδόσφαιρο της καλλιτεχνίας. Τρέχουν οι Μαροκινοί πιο πολύ. Κουράγιο δεν είχαν οι Ολλανδοί ούτε για τα πέναλτι. Τρέχουν οι Παραγουάνοι πιο πολύ. Κουράγιο δεν είχαν οι Γερμανοί για τα πέναλτι. Άντε σπίτια σας τώρα και εσείς και οι ακαδημίες σας. Όποιος έχει ακαδημίες αποκλείεται. Ακαδημίες μας. Από τις 32 που λέω έξω. Και η Ιαπωνία λέει θέλω να το πάρουμε το 2050. Τι είναι οι Βραζιλιάνοι? Ναι, έχουν βγάλει το project 2050.
1: Όταν θα πάρουν το
0: ότι μέχρι το 2050 έχουν ένα project να πάρουν το παγκόσμιο κύπελο.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Άιντε τώρα κι εσείς και ακαδημίες. Θέλετε οργάνωση? Ούλα ρε. Εδώ Μαρόκο τρίπλες. Μαρόκο τρίπλες και Βραζιλία. Από 15 χρονών στη Φλαμέγκο βασικός. Τελειώσατε. Μόνο ο Χάλαντ μπορεί να τρομάξει το Χάλαντ. Εντάξει, σωστό και αυτό.

0: Η Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
1: Λοιπόν, μία από τις κορυφαίες στιγμές, όχι μόνο αυτής της διοργάνωσης, γενικά του Μουντιάλ.
2: Για μας, έτσι.
1: Για μας, μία από τις κορυφαίες στιγμές ήταν το απίθανο κούρεμα του Ρονάλντο, και όταν λέμε του Ρονάλντο εννοούμε του κανονικού, έτσι, το φαινόμενο, το Μουντιάλ του 2002, όπου είχε κάνει αυτό το τριγωνάκι.
2: Ένα υπέροχο τρίγωνο, ναι, και είχε πει ότι ήθελα να το κάνω για να αποσπάσω την προσοχή από τους τραυματισμούς μου και από τα γόνατα κτλ.
1: Επειδή όλοι μιλούσαν και τον ρωτούσαν συνέχεια για τους τραυματισμούς
2: του.
1: Για τα εθνικά πόδια κτλ. Σου λέει θα κάνω, το οποίο ήταν, άμα το πάρεις μαρκετίστικα, ήταν μια εκπληκτική ιδέα. Αν ήταν δική του δηλαδή ιδέα, μπράβο του. Λοιπόν, πόσα χρόνια μετά, ήταν το 2002, 24 χρόνια μετά.
2: Τι έκανε ο κύριος?
1: Ζήτησε συγγνώμη. Ζήτησε συγγνώμη από τους γονείς του. Λέει συγγνώμη μαμά, συγγνώμη μπαμπά, δεν ήθελα να με δείτε σε αυτά τα χάλια. Αλλά καταλαβαίνετε ότι υπήρχε πολύ σοβαρός λόγος, και όχι μόνο από τους δικούς του γονείς. Ζήτησε γενικά συγγνώμη
2: από τον πλανήτη,
1: από όλους τους γονείς του κόσμου. Γιατί ξέρω, λέει, ότι πολλά παιδιά προσπάθησαν να αντιγράψουν το κούρεμά μου.
2: Πάρα πολλά παιδιά. Πάρα πολλά.
1: Εξαιρετικά πολλά παιδιά.
2: Πάρα πολλά παιδιά. Και αυτή είναι η δική μας ωραία
1: αυτή
2: στιγμή.
1: Αυτή είναι η δική μας ωραία στιγμή.
0: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χορηγή ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Big Win Sport FM 94,6.
4: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Plus. Plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
10: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
9: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
10: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
9: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν

0: Βετία αυτή τη μεριά, την οκτάδα, και από εκεί βλέπω Γαλλία-Καναδάς, θα περάσει το Καναδά, ο Καναδάς στο Μαρόκο, και Ισπανία-Αμερική. Αυτό βλέπω.
1: Εντάξει.
0: Και βλέπω ημιτελικό Βραζιλία-Αργεντινή, ημιτελικό Βραζιλία-Αργεντινή και Γαλλία-Αμερική.
1: Πέφτει Βραζιλία-Αργεντινή στον ημιτελικό.
0: Ναι. Βραζιλία-Αργεντινή, Γαλλία-Αμερική. Mm. Και τελικώς Γαλλία-Αργεντινή πάλι. Θα αποκλείσει η Αργεντινή εμάς τη Βραζιλία, θα κλαίει με τη γιαγιά του Βινίση, θα κλαίμε όλοι μαζί και θα είναι ο ίδιος τελικός. Γαλλία-Αργεντινή. Εκεί συναντιούνται. Στον τελικό μόνο.
1: Άντε να το.
0: Πάλι τα ίδια, πάλι εμπαπέδες και τα λοιπά. Εντάξει.
1: Το μεγαλύτερο δώρο του Μουντιάλ είναι αύριο το βράδυ το διπλό της Σενεγάλης, Thank Me Later.
0: Με ποιο παίζει Σενεγάλη, αυτό βάζει. Το έχω εδώ. Πού είναι αύριο το βράδυ το γλυκό της Σενεγάλη? Δεν το ξέρω, θα το βρούμε τώρα.
1: Κάτσε, περίμενε.
0: Α, Βέλγιο Σενεγάλη, μπορεί.
1: Α, ναι, ναι.
0: Παιδιά,
1: ναι,
0: αποκλείστηκε, ναι, ναι. Ολλανδία και, ναι, η Γερμανία. Σιγά. Δηλαδή, ναι, ναι, ναι, δεν τα περιμένεις όλα. Έλα τώρα.

0: Εγώ πιστηρικά σε τότε λέει 7-8 όπως ήμουν, λέει, το είχα κάνει το κούρεμα. Εντάξει, υπάρχει το κορυφαίο βιντεάκι που πιτσιρικάς λέει στον μπαμπά του, μπαμπά θέλω να κάνω το κούρεμα του Ρονάλντο, και ο πιτσιρικάς εννοεί του Κριστιάνο Ρονάλντο, ξέρετε τις γραμμές, το πλάι και τα λοιπά, και ο μπαμπάς που είναι Gen X, εντάξει θες του Ρονάλντο, θα σου πω εγώ τώρα, και του κάνει το τριγωνάκι στο κεφάλι και παθαίνει φρίκι το πιτσιρίκι. Έχουν βγει live στα social όλοι οι Μαροκινοί, λέει, στην Ολλανδία και πανηγυρίζουν, Αντώνης από το Χαϊδάρι. Και κάποιος άλλος μας έστειλε ότι και στην Ολλανδία αρχίζει πάλι κουβέντα ότι αυτοί που έχασαν τα πέναλτι
1: ήταν Ολλανδοί, να βάλουμε μετανάστες.
0: Όχι, ήταν μαύροι λέει, και ήταν λευκοί αυτοί που έβαλαν τα πέναλτι.
1: Έλα τώρα ρε
0: παιδιά, η ανθρωπότητα.
1: Τι είναι αυτά που λέτε?
0: Γιατί σου κάνει εντύπωση?
1: Όχι, αλλά τι είναι αυτά που λένε οι άνθρωποι?
0: Είναι παγκόσμια, δεν την έχουμε εμείς μόνο.
1: Είναι το πέναλτι δηλαδή?
0: Ναι, έτσι είναι κι όμως. Και η Ολλανδία δεν είναι και καμιά χώρα. Να μου πεις ποια χώρα είναι, έχει μηδέν ρατσισμό? Καμία. Καμία.
1: Έχουμε μετακινήσεις πληθυσμών παγκοσμίως και πολύ εύκολα.
0: Και πάρα
1: τώρα,
0: πολλά χρόνια
1: δηλαδή,
0: τώρα.
1: Αυτό είναι τώρα το θέμα μας.
0: Εκατονταετίες. Λοιπόν, καλημέρα από Μόχλο Σιτίας. Πριν από 24 χρόνια λέει, είχε έρθει ένας φίλος μου από τα Γρεβενά και μου είχε κάνει το κούρεμα του Ρονάλντο. Δυστυχώς δεν έχω φωτογραφία.
1: Και δυστυχώς δεν έχω πλέον το φίλο μου. Ρε Τσούβιλε, η Γαλλία λέει δεν θα αποκλειστεί, είναι φαβορή. Ρε φίλε, τελικό λέμε να πάει.
0: Είπε ότι θα πάει τελικό.
1: Είπα, λέμε ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα μπορεί η Γαλλία να πάει τελικό. Από τι εννοείς να αποκλειστεί? Στο τελικό ή κερδίζεις ή χάνεις. Πώς σου φάρε κι αυτό?
0: Ρε Τσούβι τώρα, μπράβο.
1: Και χτες που είπα να βάλουν πρώτη την κόλλη οι Άπωνες.
0: Να προηγηθούν πρώτοι.
1: Να προηγηθούν πρώτοι.
0: Προηγήθηκαν πρώτοι.
1: Αλλά χέστηκαν πάνω.
0: Αλλά μετά προηγήθηκαν δεύτεροι.
1: Όλοι σκέφτηκαν το γιώσι στο
0: 0-1. Ναι. Μου στέλνανε μηνύματα.
1: Και ήμουν σίγουρος ότι θα φάει κι άλλο η Βραζιλία. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο που φοβήθηκε πολύ αυτός.
0: Επίσης, μου αρέσει που έχετε ρίξει τόσο μεγάλη, έτσι, έχετε δώσει τόσο μεγάλη βαρύτητα στην πρόβλεψη των Simpsons. Δείχνει πράγματα για την εξέλιξη.
1: Ναι, αλλά Μεξικό-Πορτογαλία μόνο στον τελικό βρίσκονται.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Περίμενε το. Κράτα αυτό το μήνυμα του φίλου. Το κρατάς.
0: Ναι.
1: Για να πεις ότι θα αποκλείσει ο Καναδάς στο Μαρόκο σε νοκάουτ παιχνίδι, πρέπει να πάσχεις από σοβαρή αμπαλοσύνη, Τσούβι. Φιλικά σε πάω φουλ.
0: Με αγάπη το λέω.
1: Ναι, ναι. Κράτα αυτό το μήνυμα και έλα να με βρεις μετά.
0: Εντάξει.
1: Κράτα αυτό το μήνυμα και έλα να με βρεις μετά. Και πάμε να δούμε και αποδόσεις, γιατί μάλλον ο φίλος είναι πολύ πιο έξυπνος από τις παγκόσμιες εταιρείες στοιχημάτων και τα λοιπά, αποδόσεων. Δηλαδή έπρεπε να τον παίρνουν τηλέφωνο και να τον ρωτάνε. Έτσι, έπρεπε να τον παίρνουν τηλέφωνο και να τον ρωτάνε. Εντάξει.

0: Εγώ θεωρώ υπερβολικό ότι δίνει σχεδόν 5 απόδοση να περάσει ο Καναδάς και ένα 70 το Μαρόκο. Εγώ το
1: ωραίο
0: θεωρώ
1: το
0: υπερβολικό.
1: Ωραίο το πενταράκι.
0: Πείτε με, Καραγκιόζη, πείτε κακό. Με όπως θέλετε. Σε νοκάουτ παιχνίδι και με τη διά

0: ετησία. Εγώ ξέρω ότι το WhatsApp, Μαρία, μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Και έρχεται και ο Παναγιώτης Κεφαλάς,
1: βεβαίως,
0: το Ιγκουκαμισιά του.
1: Και έχει έρθει ένα μήνυμα που λέει: η μετακίνηση πληθυσμών σε εισαγωγικά που ευαγγελίζεστε στην πραγματικότητα η παράνομη μετανάστευση. Προφανώς είστε υπέρ αυτή.
0: Ναι, έχω μικιό.
1: Κοίταξε λίγο πίσω στην ιστορία της Ελλάδας, αγαπητέ. Λίγο πίσω να δεις πόσοι Έλληνες φύγανε και πήγανε στην Αυστραλία, πήγανε στη Γερμανία. Εντάξει. Λίγο πίσω, κοίταξε. Λίγο. Πόσοι Έλληνες από τη Μικρά Ασία, από την Κωνσταντινούπολη, μετακινήθηκαν. Λίγο. Όχι πάρα πολύ.
0: Ασχολείσαι τώρα με αυτό.
1: Όχι πάρα πολύ. Λίγο. Δηλαδή.
0: Άσε τώρα.
1: Δηλαδή η ιστορία δεν είναι μόνο το χθες, δηλαδή χθες Δευτέρα. Λίγο. Κοίταξε λίγο πιο πίσω, αδερφέ. Άιντε.
0: Εσύ Δευτέρα όμως πήγες και άκουσες το Μόρα. Σου είπα, μην ακούς το Μόρα.
1: Επηρεάζομαι.
0: Μην επηρεάζεις από τους αιτζίδες.
1: Έχεις δίκιο.
0: Και στο είπα, είσαι σίγουρη. Και δεν το πες με πάθος.
1: Δεν το είπα με πάθος.
2: Βλέπω Ολλανδία.
0: Γύρισες και έτρεμες.
1: Ναι.
0: Γιατί σου λέει Ολλανδία.
1: Επηρεάστηκα.
0: Το βλέπει και ο Μόρας.
1: Μου έκανε μανσπλάνινγκ.
0: Σου έκανε γκασλάιτινγκ.
1: Δεν μου κάνει μωρέ. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. 40.000 ευρώ μετρητά. Το έχεις πει αυτό.
0: Όχι.
1: Πάμε πάλι. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. 40.000 ευρώ μετρητά και μοναδικά έπαθλα στο Soccer Master της Big Win. Το Μουντιάλ παίζει στο app της Big Win.
3: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
3: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610 994 111.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Όσο θα γυρίζει η γη,
9: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions. Όνειρο φέρεσα.
10: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
11: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
10: Τι λεωφόρο Γλαύκου.
11: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
12: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατία 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610 522 613.
13: Sport FM.

0: Επιστρέψαμε. Έτσι όπως τα γράφουν, έτσι όπως τα γράφουν οι ακροατές, Μαρία, ναι, σε παρακαλώ, μην τώρα μην χαλάς τη μέρα σου. Χωρίς λόγο χαλάς τη μέρα σου με αυτούς τους ανθρώπους. Είναι δυνατόν τώρα. Το θέμα είναι, ρε φίλε, ότι έτσι όπως γράφουν εδώ, πρέπει να είναι εκατομμυριούχοι από το στοίχημα. Και ναι, πρέπει, δηλαδή, δεν πρέπει να δουλεύουν.
1: Από τα γιότ. Πρέπει να μας ακούνε.
0: Ναι. Ότι διέλυσα την μπάγκα στον αέρα και τέτοια. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Στέφανο Παλαιότολο, η αποδότηση από εκεί και πάμε μέχρι τις 10. Μπήκαμε δεύτερο ημίχρονο. Εγώ δεν πιστεύω ποτέ ότι τα μεγάλα φαβορί θα πάρουν την κούπα, αλλά παικτικά έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, ανοίγει ο δρόμος για κάποιες ομάδες.
1: Υπάρχουν μεγάλα φαβορί και μεγάλα φαβορί.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δηλαδή μεγάλο φαβορί είναι η Γαλλία.
0: Το πιο μεγάλο φαβορί.
1: Πιστεύω, ναι. Μεγάλο φαβορί
0: είναι
1: η Αργεντινή.
0: Είναι, ναι. Έτσι όπως πάει και το.
1: Έτσι όπως βλέπουμε και την εξέλιξη του
0: και
1: τουρνουά.
0: Και τη διακλάδωση, να το πω έτσι.
1: Μεγάλο φαβορί. Ήταν η Γερμανία, αλλά όχι στην ίδια ευθεία, ας πούμε, με τη Γαλλία.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Αυτό.
0: Σε καμία περίπτωση. Τώρα θα δούμε αν από το πάθημα των μεγάλων θα πονηρευτούν οι πιο μεγάλοι και θα προσέχουν. Παίζει και αυτό ρόλο.
1: Σωστό.
0: Από την Ολλανδία περίμενα μια άλλη αντιμετώπιση και από τον Κούμαν όταν είδαν ότι αποκλείστηκαν οι Γερμανοί. Ξέρεις, όλα παίζουν ρόλο. Τύπου ότι.
1: Κάτσε. Okay.
0: Απλά
1: κάτσε.
0: Το Μαρόκο είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι φανταστική ομάδα το Μαρόκο. Φανταστική ομάδα. Εκτέλεση που κάνει και ο κεντρικός αμυντικός με την κεφαλιά. Αλλά δεν το είδε όλο το μάτς, το είδε όλο.
1: Τη Ολλανδία.
0: Ναι. Ένα μεγάλο μέρος.
1: Όχι, είδα ότι ξύπνησα. Και είδα τα πέναλτι.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Μετά θα λες Τσούβι, είχε ζήκιο για αυτό το παγκόσμιο Κύπρο, δεν βλέπουμε μπάλ. Τα χτυπήματα των Μαροκάνων, μου αρέσει αυτό το παλιό των Μαροκάνων, σε κόρνερ και σε φάουλ, είναι τόσο ωραία. Δηλαδή η μπάλα πέφτει κάτω με δύναμη και δημιουργεί προβλήματα. Δηλαδή δεν είναι χτυπήματα ό,τι να είναι. Εκτελούν με δύναμη, όπως είναι η σέντρα που βγάζει για το 1-1. Εκτελούν με δύναμη και με την μπάλα να πέφτει προς τα κάτω. Έγραφε τώρα εδώ κάποιος ότι ο Χακίμη δεν βλεπόταν. Φίλε, κάνεις λάθος. Ο Χακίμη ήταν από τους κορυφαίους του γηπέδου, γιατί έπρεπε να είναι δεξί μπακ, έπρεπε να είναι αμυντικό χαφ, έπρεπε να βγαίνει και μπροστά. Στην Παρί έχει τον Ντεμπελέ, τον Ντουέ. Δεν χρειάζεται να τα κάνει όλα. Στην Παρί φαίνεται ακόμα πιο γκόλυθος ο Χακίμη, γιατί βρίσκει χώρες που ανοίγουν οι άλλοι για πλάκα. Δηλαδή κάνει τρεις τρίπλες ο Ντεμπελέ, κάνει overlap ο Χακίμη, μπαίνει με την assist μέσα γιατί είναι άνετα. Εδώ πρέπει να την κουβαλήσει κιόλα. Πρέπει να την πάρει, πρέπει να ξαναγυρίσει, πρέπει να έχει το νου του να ξαναντουμπλάρει, πρέπει να ξαναβγεί μπροστά. Δεν είναι εύκολο. Δεν φορά και το πρεμπραχιόνιο. Και έχει βάλει και τα λεφτά στη μάνα του για να μην πάρει νύφη τίποτα. Χακίμη, δυνατό. Σαμοήλης.
1: Σωστό.
0: Σαμοήλης, ο Χακίμη, λοιπόν, έχω βάλει με το κοχρεολίσια στη μητέρα μου τα χρήματα. Ό,τι έχουμε είναι 200 ευρώ με αίρη. Μα είμαστε πλούσιοι, δεν είμαστε.
1: Κάποιος λέει μεγάλο φαβορί ήταν η Γερμανία αδιάβαστη. Παιδιά, θεωρητικά στην έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου ήταν ένα από τα φαβορί η Γερμανία.
0: Τι είπαμε στο δεύτερο παιχνίδι, ότι είναι χάλια η Γερμανία που το έχασε. Ότι είναι χάλια. Με ποιον έπαιζε και έχασε 2-1, με την ακτή του εγκεφαλωστού. Ή με την Γκάνα, δεν θυμάμαι. Με την ακτή. Με την ακτή. Το ευχαριστούμε τον Μανώλη Μουσουράκη. Και είπαμε ότι είναι χάλια η Γερμανία. Ότι δεν έχασε με έκπληξη. Έχασε στα ίσια και έχασε και ευκαιρία.
1: Αδιάφοροι βέβαια.
0: Αδιάφοροι, ξαδιάφοροι, ρυθμό χτίζει. Με τα παιχνίδια. Σιγά πόσα μάτσα παίξεις στο παγκόσμιο Κύπρο που θες να είσαι και αδιάφορος. Κάτσε τώρα σπίτι, Γερμανία! Ευτυχώς δεν ξύπνησα, Μαρία, γιατί θα πόνταρα η Γερμανία να περάσει και θα είχα κουβαδάκι ενόψει όλα.
1: Είδες που σου κάνει καλό ύπνο τελικά.
0: Βέβαια, θρέφει τα παιδιά και ο ήλιος το μασχάρι.
1: Και την τσέπη.
0: Και το κρασί το κέρατο θα το κάνει παλικάρι.

0: Ας πούμε, η Νικόλ λέει, έβλεπε στον ύπνο της Τέστον Αντετοκούμπο. Τι σημαίνει αυτό?
1: Ότι διαβάζει συνέχεια Big Wins for FM.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Διαβάζει, ναι. Ακούς τις εκπομπές. Ναι. Ναι.
1: Μα στέλνετε μηνύματα και μας λέτε, μα βλέπουμε συνέχεια τον Τζούβι στον ύπνο μας.
0: Άμα κοιμάσαι με βίντεο.
1: Ναι, τι θα, ποιον θα δεις?
0: Ναι. Το Αντετοκούμπο. Θα κάνει οδηγίες χρήσης. Αντετοκούμπο, κύριε Αλέκος. Καλώς.
1: Καλημέρα στον Κώστα από Καναδά. Ρε, δεν τους βλέπουμε καθόλου, σας λέω. Let's go Canada. Εγώ σε στηρίζω, Κώστα. Σε στήριξα από την πρώτη στιγμή.
0: Ναι. Καλή ομάδα είναι ο Καναδάς. Μια χαρά είναι. Επιτυχία είναι που είναι στους 16.
1: Ναι,
0: και
1: βέβαια,
0: έχει και μια καλή ευκαιρία για οκτάδα με το Μαρόκο. Βέβαια, το Μαρόκο είναι δύσκολη ομάδα. Δεν είπαμε ότι δεν είναι. Αλλά εσύ που πιστεύεις θα περάσει σίγουρα, βάλε το σπίτι σου. Τι που με κράτησε εμένα. Εμένα που με κράτησε, δεν ξέρω.
1: Γενικά, εγώ είμαι, δεν είμαι υπέρ αυτού.
0: Ούτε εγώ. Πας, ποντάρεις να περάσει η ώρα. Αφού τα λέμε, παιδιά, μέχρι εκεί που φτάνει η κουβέρτα. Μέχρι εκεί. Άμα βγαίνουν τα πόδια έξω, άστο, μαζέψου. Τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Όντως, ποτέ δεν ήταν φαβορή η Γερμανία σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Ήταν πέμπτο-έκτο φαβορή.
1: Ναι,
0: τα είχα δει
1: μου
0: όλα πριν. Αλλά είναι από τις μεγάλες δυνάμεις.
1: Αυτό δυνάμεις, που είπαμε πριν.
0: Τις υπολογίσιμες.
1: Αυτό, την υπολογίζεις. Okay. Δεν ναι. Γίνεται να πεις, α, εντάξει, θα αποκλειστεί στους 32.
0: Ναι. Άμπρα. Ορίστε, έλεγε ο Μπιέλσα. Πέρασε η Παραγουάη και αποκλείστηκε η Ουρουγουάη. Δεν σεβαστήκανε. Το ίδιο ποδόσφαιρο
1: πέρασε. Πέρασε η Παραγουάη, αποκλείστηκε η Ουρουγουάη.
0: Ορίστε, ορίστε. Ξεφτύλες με στήσανε, κυρία Ζαφυρά του Ουρουγουάνη. Να γυρίσουν με τα πόδια. Με στήσανε επειδή τους τα λέω χήμα. Τους τα λέω χήμα. Είπα σε έναν μπεκρούλιακα, μπεκρούλιακα. Μου λέει πως μιλάς έτσι. Του λέμε βραχνιασμένος.

0: Λοιπόν, Let's Go Canada κι άλλοι φίλοι.
1: Ωραία, μαζευόμαστε σιγά σιγά, μαζευόμαστε. Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα και όντως είναι η τρίτη φορά που η Ολλανδία αποκλείεται στα πέναλτι. Και το 14 και το 22.
0: Πότε είχε αποκλειστεί η Ολλανδία από 9 Ιταλούς στα πέναλτι? Euro πρέπει να ήταν. Euro Ολλανδία Βέλγιο συνδιοργάνωση. Είχαν μείνει με 6 παίχτες. Οι Ιταλοί είχαν μείνει με 6 παίχτες. Δεν τους απέκλεισαν στα πέναλτι πάλι.
1: Και γινόταν εκεί μέσα. Είμαστε λίγο άψοφοι σε κάτι τέτοιο. Όταν παίζει, όταν παίζει η Ιταλία, είμαστε λίγο άψοφοι.
0: Το είδα αυτό λίγο πριν πάμε σε διάλειμμα. Είδα τον Νεϊμάρ παρηγορούσε τους Ιάπωνες. Ναι. Και τους έλεγε, και εγώ δεν θα παίξω, μην ανησυχείς. Έλα, σήκω
1: πάνω. Εγώ στο μάγκο θα είμαι, έλα ρε. Λέει,
0: τι να κάνω για να μου κάνουν κοντινό. Ας πάρω αγκαλιά ιδρωμένους Ιάπωνες. Εν τω μεταξύ, θα σου πω γιατί δεν λυπάμαι τους Ιάπωνες. Ενώ τους λυπάμαι ποδοσφαιρικά, δεν τους λυπάμαι.
1: Γιατί?
0: Γιατί έχουν μια διαχείριση συναισθημάτων τέτοια που ήδη έχουν ξεπεράσει την απογοήτευση. Δηλαδή τα διαχειρίζονται.
1: Είσαι
0: και λένε.
1: Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ναι, εγώ πιστεύω ότι το ακριβώς αντίθετο. Το βλέπεις. Γενικά οι Ασιάτες παίρνουν πολύ βαριά αυτά τα πράγματα.
0: Παλιά,
1: γιατί θεωρούν ότι ατίμασαν τη χώρα τους, ότι δεν στάθηκαν,
0: στάθηκαν
1: στο ύψος των περιστάσεων. Είσαι σίγουρος.
0: Όλα καλά.
1: Νότια Κορέα, είδε τι έγινε όμως με τον προπονητή.
0: Δεν
1: τα λέγαμε
0: το
1: χθες.
0: Ίδιο, δεν έχουμε το ίδιο καθεστώς. Θα
1: όχι,
0: γυρίσει
1: ρε παιδί,
0: πίσω.
1: Αλλά ξέρεις, έχουν, πάνω κάτω ναι, δεν έχουμε την ίδια νοοτροπία.
0: Θα γυρίσει πίσω τώρα. Θα γυρίσει πίσω ο Ιάπωνας.
1: Ναι.
0: Η αποστολή. Θα τους χειροκροτάνε στα λεωφορεία. Θα τους ευχαριστούν οι οπαδοί. Mm-hmm. Είμαστε δίπλα σας. Δεν θα παίρνουν στο Big Wings Sport FM Ιαπωνίας. Ναι, εγώ μιλάω. Μακιά! Κάντε τις φανέλες και φύγετε από εδώ. Μακιά! Δεν υπάρχει περίπτωση και να λέει Βαγγέλης αυτό ήταν ο Τσούβι ή ήταν κάποιος άλλος. Δηλαδή δεν θα το φέρουν πιο βαρέως από Βραζιλιάνους. Θα κλαίνε στον δρόμο και θα κυλιούνται κάτω, θα κάνουν με το άμα είχαμε αποκλεισμό Βραζιλίας θες. Πιο ωραία,
1: ναι,
0: θα το πάρουν οι Ιάπωνες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή
1: ναι.
0: Θα μιλούσαν με νεκρούς γονείς, με γιαγιάδες,
1: τι
0: με αυτά.
1: Όχι.
0: Τώρα ο Ρονάλντο θα κλαίγε, θα κουρευόταν πάλι έτσι. Ο Ροναλντίνιο κάθεται, λες και είναι τράπερ. Είναι χυμένο στο
1: ο
0: πλάι.
1: Ο Ρομπέρτο Κάρλος έχει.
0: Θα κοιμηθεί στο προπονητικό.
1: Μπαρμπαδέο.
0: Άκου να σου πω.
1: Μπαρμπαρομπέρτο Κάρλος.
0: Μπαρμπέρτο. Ξέρεις τι σου είχα εγώ. Εγώ θα λέει αυτά τα ψέματα.
1: Μα
0: θα
1: τον
0: λέει
1: έκανε
0: αλήθεια.
1: Κοντινό και στην τηλεόραση.
0: Θα αυτός, λέει αλήθεια.
1: Αυτός.
0: Άκου μικρέ, εγώ έχω κάνει σφάλτσο και πήγαινε η μπάλα στο χωριό και γύρισε στο άλλο χωριό.
1: Ρε, πήγαινα και ερχόμουν και άλλος ακόμα πήγαινε. Τι λες τώρα, ξέρεις εγώ ότι πως έτρεχα με τα πόδια.
0: Πέρασα εκατομμύρια από τα χέρια μου και τα έφαγα μια νυχτή.
1: Μόνο αυτό θα πιστεύω.
0: Ναι. Και κοιμάμαι τώρα σε ντιβάνι μέσα στη Μαδρίτη.
1: Και τι έπαθα, δεν έπαθα και τίποτα.
0: Δεν έπαθα και τίποτα, απλά δεν έχω ούτε ιδιωτική ασφάλεια. Λοιπόν, ο Ροναλντίνιο, εγώ μου να ξέρεις μέσα, δεν ξέρω αν μπαίνω.
1: Έλα μπρο.
0: Μπρο.
1: Μαζί με το μαλλιάτσι να κάνει τέτοιο.
0: Τα βλέπεις τα γκάνια ρε μπρόσκι. Ο Ροναλντίνιο έτσι τα βλέπεις τα γκάνια ρε μπρόσκι, άχαστος. Ο Ροναλντίνιο είναι για άχαστος.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.

0: Και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
0: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
0: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η B-Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Εντάξει, μιλάμε για καραγκιοζηλίκια, ρε, μην βλέπετε μπάλα, ρε, μην βλέπετε μπάλα. Πραγματικά, ένας Ιάπωνας είναι μέσα στις Βραζιλιάνες μας, ενημέρωσε ο Μανώλης Μουτσουράκης, που πρέπει να γυρίζει ταινία...
1: Δίνει το κινητό του στους Βραζιλιάνους και τον τραβάνε βίντεο και κάνει, και κάνει ότι πω αφήστε με ρε να κάνω.
0: Τι χάλια είναι αυτά για να πάρεις like ρε. Ρε η
1: Άπονα. Και μετά ήταν
0: Άκου εδώ για να τραβήξει τη φωτογραφία ότι είναι στενά. Τι σου έλεγα πριν ότι οι Άπωνες το παίρνουν διαφορετικά. Αυτό δεν σου έλεγα. Με επιβεβαίωσε ο Μανώλη Μουσουράκης. Λοιπόν, με επιβεβαίωσε. Γιατί δεν ενδιαφέρονται, ρε παιδί. Είναι πιο pop κουλτούρα. Δεν θα πεθάνουν κιόλας για το ποδόσφαιρο. Κάνει τώρα κοντινά, κάνει ότι ουρλιάζει, ότι πάρε τη φανέλα της Βραζιλίας από πάνω μου.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: ναι,
0: μετά
1: ναι,
0: όλα καλά. Μετά... Με μπλε μαλλιά. Έλα.
1: Καλημέρα, Μάικ.

0: Καλημέρα, Μακή.
1: Γεια σου, Μακή.
0: Καλημέρα, Μακή. Προμηθευτής χαράς.
2: Με το τραγούδι, λέει, μου ήρθε να ξυρίσω όλο μου το σώμα.
0: Παλεγκέτες και ξεκινά αερόμπικ.

0: Λες εσύ για Ιαπωνία, Βραζιλία, λέμε Μουντιάλ.
1: Μαύρο σε Νέα Δημοκρατία, ναι. Πασόκ, Τσίπρα, Βελόπουλο, Κουκουέ. Ξυπνάτε πρεζόνα του Μπουρλά επιτέλους. Ακούγομαι.
2: Αυτό το μήνυμα έχει έρθει, παιδιά.
1: Γιατί είμαι μόνος μου.
2: Καλημέρα και από Λειψούς. Ξέρω πολύ καλά τι λέω.
0: Όλη την ώρα φοβάμαι με αυτό το μήνυμα.
2: Να μην φοβάσαι καθόλου.
0: Εν τω μεταξύ, βάλτε θερμοκρασία μεγάλη εδώ μέσα. Δεν χρειάζεται που δεν δουλεύει. Βάλτε ζέστη. Βάλτε ζέστη. Τι φοβόσαστε. Ρόγια ζέρβα και τσόχου. Τι φοβόσαστε και δεν βάλετε λίγη θερμοκρασία. Ρε παλαιότολο. Εδώ πέρα έχει.
2: Το κατέβασα λίγο, το κατέβασα να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Τι κατέβασε, Ρεμάνε. Δεν έχει 24 βαθμού το βάλε έξω, έχει 22. Τι έχει
2: κάνει. Ήταν 25.
0: Ναι. Δεν πρόκειται.
2: Με συγχωρείς, ναι. Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεις εσύ τα air condition, με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε όλοι οι υπόλοιποι τα air condition,
0: και με
2: υπάρχει
0: την
2: η απόσταση.
0: Ναι. Και με την Εύα το ίδιο,
2: ναι,
0: λέω.
2: Εντάξει. Ναι.
0: Ξεραίνει το λαιμό.
2: Μα ήταν φθηγινό.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, είναι φθηγινό. Αυτό να άκουσες με την Ολλανδία. Μην μου τα λες εμένα, είναι φθηγινό. Άμα είναι να τα ξεκολλήσουμε. Δεν θα στέκεται άνθρωπος εδώ μέσα. Θα δεις τον Παντελή, θα του μιλάς. Παντελή, έχουμε μετά. Παντελή,
2: Παντελή, ρε, θα είναι Παντελή. Walt Disney. Θα τον παγώσουμε και να τον έχουμε για 100 χρόνια.
0: Με ένα, κρατάει ένα καλώδιο και θα κάνει αέρα. Ρε Παντελή. Με το τραγούδι λέει κάποιος μου ήρθε να ξύρισε όλο μου το σώμα ξαφνικά. Ναι. Δεν δουλεύει το ροκοντίσιο. Όχι, δεν δουλεύει. Απλά έχουμε τώρα μια χούντα θηλυκή εδώ πέρα με 24,5.
2: Εντάξει.
0: Πάρ' το 18 λίγο να.
2: Τι 18, μωρέ.
0: Λίγο να πάρει.
2: Δεν θα καταστρέψουμε εμείς. Δεν θα αφήσουμε εμείς αποτύπωμα. Ανθρακικό αποτύπωμα στον πλανήτη επειδή εσύ ζεσταίνεσαι.
0: Σιγάρε ανθρακικό αποτύπωμα. Σιγάρε που αν βάλω ροκοντίσιο. Άσε με να ζήσω 50 χρόνια ακόμα, 30 πως είναι και να πάω στο διάλο. Με θα πεθάνω από τη ζέστη για να αφήσω ανθρακικό αποτύπωμα. Τα νιάτα να τη βρουν την άκρη.
2: Λοιπόν, Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, τον ρώτησαν έτσι την άποψή του για την Ολλανδία και για τον αποκλεισμό. Όπως πάντα, δεν μάσε τα λόγια του, δεν χαμπάριασε. Αυτή η ήττα οφείλεται στον Κούμαν.
0: Έτσι.
2: Δεν αναγνώρισα αυτή την Ολλανδική ομάδα. Ο Κούμαν έμοιαζε με Ιταλό προπονητή. Η Ολλανδία πρέπει πάντα να παίζει για να κερδίζει. Δεν γίνεται να χάσεις με την ταυτότητά σου, λέει. Αυτό με εξοργίζει. Αν είναι να χάσεις, χάσε δείχνοντας την αγωνιστική σου ταυτότητα. Οι παίκτες δεν έδειχναν να νιώθουν άνετα με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Το έριξε μόνο στον Κούμαν. Εδώ που τα λέμε, έχει και πάρα πολύ άδικο.

0: Καλημέρα από το Θηρίκι.
1: Καλημέρα και από την Αντίπαρο.
0: Και,
1: ναι, μαζεύονται οι ντόπιοι και όχι μόνο.
0: Λοιπόν, Λαγοκέφαλος επιτέθηκε σε τραγουδιστή. Τον βγήκε τώρα και το δήλωσε ο άνθρωπος.
1: Ποιος?
0: Οδηγήθηκε ο Δημήτρης Κανέλλος. Στη Βάρκηζα είχαμε και άλλες επιθέσεις εχθές. Μίλησε στην κοινωνία ο Ραμέγκα, τον δάγκωσε στα πόδια, διατήρησε την ψυχραιμία, του έκανε την πληγή. Ήταν αρκετή σε έκταση, αλλά το γλίτωσε γιατί πήγε γρήγορα στο φαρμακείο. Πανικοβλήθηκε και ο κόσμος γύρω του, ξέρεις. Όταν πει Λαγοκέφαλος, πέφαγε Λαγοκέφαλος, πλάς. Τρέχουν όλοι. Ένας ήταν ο Λαγοκέφαλος.
1: Ένας ήταν. Κοίτα, και λέει, θα του κάνω τώρα.
0: Κολώνω. Τώρα για 200 ευρώ δάγκωσε τον τραγουδιστή στη Γάμπα. Ακολούθησε τις οδηγίες, επισκέφτηκε το φαρμακείο. Είναι κρίμα, λέει, να μην πηγαίνουμε στις θάλασσες. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται ψυχραιμία και όχι πανικός, κατέληξε. Επειδή είχαμε και άλλες επιθέσεις εχθές στο Ιόνιο. Αυτά οι επιθέσεις.
1: Α, στο Ιόνιο.
0: Όχι, αυτό έγινε στη Βάρκηζα.
1: Εδώ. Αλλά είχαμε επιθέσεις στο Ιόνιο.
0: Στο Ιόνιο είχαμε. Εντάξει. Δεν σε νοιάζει και πολύ για Ιόνιο.
1: Ούτε για τη Βάρκηζα.
0: Εντάξει. Μέχρι να σε βάει είναι.
1: Γι' αυτό, γιατί στον Εβοϊκό είναι κρύα τα νερά και δεν έρχονται οι λαγοκέφαλοι. Ελάτε εσείς εδώ στα βραστά τα νερά, θα έρθουν και οι λαγοκέφαλοι. Εντάξει. Στο νότιο Εβοϊκό που έχει μείον 15, να εκεί να έρθεις. Έλα εδώ, έλα μαρμάρι. Που είναι...
0: Όταν θα έρθω εγώ στο μαρμάρι, θα πούνε οι λαγοκέφαλοι. Πάμε, έχει άσπρο κρέας. Έχει έναν αρτινό.
1: Βλέπω κοτοπουλάκι.
0: Ναι. Θέλω να σε, αν σε φάει λαγοκέφαλος, θέλω να ακούσεις μια φωνή να σου πει άλλη φορά να ανάβεις air condition και να και να φύγει. Τσουβέλα κομμουνιστή κουκουέ. Ωραία.
1: Ωραία, καλά το πας. Όλη ευθεία. Όλη ευθεία, πώς είσαι? Καλημέρα και στην Νατάσα από τον Brighton. Επιτέλους δρόσησε λιγάκι εκεί.
0: Πού δρόσησε? Α, στον Brighton.
1: Στον Brighton. Λοιπόν, καλημέρα στον Γιάννη. Είμαι με τσούβι στη διαχείριση air condition. Μακριά όσους το βάζουν over 23,5.
0: Ναι. Καθίστε έξω.
1: Μαρία, θα πάω από το κύριο με την οικογένεια Μαρμάρι. Λέει, θα πεις για χιλιοστή φορά κανένα δύο σημεία για φαγητό, μπάνιο. Λοιπόν, έλα με βρεις τον κοκκίνι.
0: Έλα να με βρεις.
1: Γιατί εδώ κοκκίνι. Λένε ότι κάνω διαφήμιση σε ένα-δύο μαγαζιά και δεν είναι σωστό, γιατί υπάρχουν και άλλα μαγαζιά. Και πώς μου το είπε ο άλλος εχθές, και ότι περιμένουν και οι άλλες επιχειρήσεις να βγάλουν κάτι τέτοια εποχή. Και πάει όλος ο κόσμος σε ένα μαγαζί που το λέω εγώ που κάνω το influencing. Έτσι δεν μου είπανε προχθές.
0: Να δώσουν και λεφτά, μα το είπανε.
1: Σωστό και αυτό.
0: Πάμε με πολιτική ενημέρωση.
1: Πάμε, περίμενε. Πρέπει να πούμε πραγματάκι.
0: Να πούμε
1: κοκκίν, πραγματάκι.
0: Κοκκίν. Κοκκίν is great. Θα φτιάξω.
1: Λοιπόν, το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια για να μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
0: Πάλι συνεχίζει. Καλημέρα από Ζρίχη. Γιατί δεν λες μια καλημέρα? Σου είπα να μου πεις μια καλημέρα. Δεν θέλω να σου πω μια καλημέρα. Όμως στην Bwin το παιχνίδι ξεκινάμε προσφορά χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα. Το παιχνίδι στην Bwin σε στοίχημα και live καζίνο είναι σε άλλο πλανήτη.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σούτ.
1: Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
7: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
6: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην Ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
7: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
6: Στο κατάστημα Ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
8: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
9: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
10: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
11: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
12: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
13: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
14: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
15: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
16: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
17: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
16: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
17: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
16: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
17: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
16: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
17: Τηλέφωνο 2610 642 399.
16: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
18: Για πάντα!
19: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
20: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
19: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
20: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
21: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεν ξέρω αν θα είναι sunshine, αλλά για Ολυμπιακό, Νταβίτ Κάρμο ξανά στα ερυθρόλευκα. Έχουμε ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την απόκτηση του Νταβίτ Κάρμο. Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός, γεννημένος στις 19.79 στην Πορτογαλία, αγωνιζόταν στη Ρεάλ Οβιέδο. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, έκανε 22 συμμετοχές στη Λα Λίγκα. Την αγωνιστική περίοδο διεθνής με την εθνική ομάδα της Αγγόλας ποδοσφαιριστής κατέκτησε το double με ερυθρόλευκο στο 24-25 έτσι, ενώ στο πρώτο του πέρασμα από το θρύλο αναφέρει ανακοίνωση, το δεύτερο μισό της σεζόν 23-24 ήταν βασικό στέλεχος στην κατάκτηση του UEFA Europa Conference League. Νταβίτ καλώς επέστρεψε στην οικογένεια του Ολυμπιακού και συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό. Αυτή είναι η ανακοίνωση. Ο Νταβίτ Κάρμο επίσημα ξανά στα ερυθρόλευκα. Αγαπημένος παίχτης των οπαδών, πολύ. Ο Κάρμο.
1: Εντάξει, συνδεδεμένος με πολύ καλές κορυφές.
0: Με μεγαλύτερες.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Αν τσέπωσα από ντολμάδες, θα κάνω και με λαγοκέφαλους διαφήμιση.
1: Μπράβο, ναι.
0: Να ξέρετε.
1: Πες στον κόσμο ότι δεν τρώγεται το λαγοκέφαλος.
0: Ναι, δεν τρώγεται το λαγοκέφαλος. Κόσμε!
1: Αν αντί να αγόραζες απεινιδωτές,
0: ναι,
1: γινώσουν συμπαραστάτης σε γνωστό ΑΕΗ, ναι, θα το ονόμαζαν Εθνικό Μετσούβιο Πολυτεχνείο. Δεν το βλέπεις να έρχεται.
0: Όχι, το Μετσούβιο, όχι.
1: Ωραίο. Α, δεν υπάρχουν λαγοκέφαλοι. Είναι drones από Τουρκία. Καλά, ναι. Θαλάσσια, υποθαλάσσια drones.
0: Υποδρόουνς.
1: Sea drones.
0: Ναι.
1: Sea drones.
0: Sea drone.
1: Αμέ.
0: Ένα sea drone. Ναι.

0: Ορίστε, χάνουμε και αυτά, Μαρία.
1: Για πες.
0: Ο πρόεδρος της Παραγουάης κήρυξε εθνική αργία μετά την πρόκριση της χώρας στους 16.
1: Δεν πάει κανένα στη δουλειά σήμερα.
0: Ο Σαντιάγκο Πένια κήρυξε την 3η 36 εθνική γιορτή.
1: Δεν πάρει ζόπεν.
0: Μετά την πρόκριση στους 16. Δηλαδή, αν προχωρήσει, θα έχει και άλλες μέρες.
1: Εννοείται, okay. Φίλε. Εννοείται, γιατί τι θα χάσουμε τώρα.
0: Η Παραγουάη δεν τα παρατάει ποτέ. Διακοπές για όνομα του Θεού. Ανέφερε και δημοσίευσε ο πρόεδρος της χώρας Σαντιάγκο Πένια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παραγουάη νούρθα σιρίντι. Φρειάντο καράχο. Τα γράφω όλα στα καράχια. Ναι. Αυτά. Άρα δεν πάνε για δουλειά τη μέρα που ξημέρωσε στην Παραγουάη.
1: Λοιπόν, να σε πάω λίγο Wimbledon.
0: Α, ναι.
1: Δεν ξέρω αν είδες
0: εκπληκτική
1: εμφάνιση της Οσάκα, της Ναόμι Οσάκα, η οποία μπήκε με ένα λευκό κιμονό.
0: Πού ήταν, στο Βαλταδόρο?
1: Το έκανε και στις προηγούμενες διοργανώσεις. Το έκανε και στη Γαλλία, το είχε κάνει.
0: Θα ζητάει συγγνώμη από γονείς σε λίγα χρόνια.
1: Μετά έπαιξε κανονικά μετά, ρωτήσε, έτσι.
0: Αυτό
1: λοιπόν,
0: γιατί το έκανε?
1: Το έχει... Έχει υιοθετήσει αυτή την τώρα.
0: Να η Οσάκα είχε παλέψει και με την κατάθλιψη.
1: Είχε
0: νομίζω,
1: αποχωρήσει για αρκετό καιρό από το τένις.
0: Με το τέρας της κατάθλιψης, βοηθάει αυτό.
1: Λοιπόν, αυτό είναι από μια Γαλλίδα σχεδιάστρια. Εντάξει, έχει αναφορές, εννοείται, σε κιμόνο και τα λοιπά. Αλλά θυμίζει Kill Bill.
0: Είναι λίγο, ναι.
1: Υπάρχει μια συγκεκριμένη έτσι.
0: Και καλά
1: σκηνή.
0: Παίρνει
1: ναι.
0: Φάρος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς παίρνει σαμπάλεγγα από τις τίγρες, βλέπει βίντεο με τίγρες,
1: ναι, ναι,
0: έχει κάνει τατουάζ.
1: Ναι.
0: Βλέπει το Σερχάν από το Μόγλι.
1: Βλέπει Δημήτρη Μελισανίδη.
0: Ναι, ναι, μωρή μαϊμού. Έχει ένα μωρή μαϊμού αμυσθή. Έχει διάφορα.
1: Εντάξει, ο καθένας από που παίρνει θάρρος και δύναμη.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Βέβαια τώρα στο τένις δεν τα έχουμε συνηθίσει αυτά τα τσίρκα. Έχουμε συνηθίσει στο NBA που φοράνε κάτι ρούχα για να βγουν στο γήπεδο και ντύνονται όπως να είναι.
1: Ναι, κάτι κοστούμια με βερμούδες.
0: Ή η Παρίς Σεζερμέν που άλλος φορούσε τη μάσκα ανάποδα και είχε δύο τρύπες στα μάτια. Και φορούσε. Ναι, τα έχουμε δει αυτά.
1: Άμα δεν σε αναγκάζουν να το κάνεις εσύ, και άμα δεν θέλεις να το κάνεις, μην το κάνεις.
0: Ναι,
1: ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
0: Ναι.
1: Ο Αϊκιτζής λέει καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι οι λαγοκέφαλοι εμφανίστηκαν παράλληλα με την άνοιξη εργασιών για το γήπεδο του Βοτανικού. Ντροπή σου. Κρατάμε τις αποστάσεις μας από τέτοια μηνύματα και δεν μπορούν να πάνε στο Βοτανικό οι λαγοκέφαλοι γιατί δεν φτάνει εκεί το ποτάμι.
0: Γιόμψε λαγού του πουτάν. Κανονικά λεφτά. Γιόμψε πινιντάρκα κατουστάρκα. Λαγκουκέφαλα. Γιόμψε λαγκουκέφαλα του πουτάν. Ήταν κανονικά λαγκουκέφαλα.
1: Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο ψάρι το λαγοκέφαλο με το λαγόψαρο. Γιατί ο λαγοκέφαλος είναι τοξικό ψάρι, δεν τρώγεται. Είναι δηλητηριώδες. Δηλαδή, δεν είναι, ας πούμε, σαν τη σκορπίνα που μπορεί να σε τσιμπήσει και να σου δημιουργήσει πρόβλημα. Okay. Είναι ότι δεν κάνει να το φας.
0: Σκορπίνα θέλει παραπάνω έρωτα συνήθως.
1: Ναι,
0: το ζώδιο
1: είναι
0: τέτοιο.
1: Είναι. Δύσκολο.

0: Δηλαδή, άμα περάσει 8 η Παραγουάη, πάλι στους 4. Συνεχίζουμε.
1: Καλά, και έτσι και το πάρει.
0: Παιδιά, δεν μπορούμε.
1: Τίποτα, μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα off πολύ.
0: Θα πει ότι η συγκεκριμένη εβδομάδα του. Σαν σήμερα, μια εβδομάδα.
1: Ξέρετε,
0: άμα το πάρει, ναι, θα ακυρώσει τις εθνικές αργίες και θα ορίσει εκείνη.
1: Μόνο αυτή. Δηλαδή, εμείς. 4 Ιουλίου δεν ήταν που το σηκώσαμε. 4th of July.
0: Ναι.
1: Ναι. Γιατί δεν έχουμε εθνική επέτειο.
0: Δεν έχουμε και το 87 τον Ιούνιο.
1: 14 Ιουνίου επίσης. Δεν θα έπρεπε να το ευρωπαϊκό και... ξαναπήρε.
0: Και να έχουμε. Ξέρεις τι, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε.
1: Τι άλλο. Τον αγώνα της ΑΕΚ με τη Μίλαν επίσης.
0: Του Ολυμπιακού μας, το κοτέτσι σας. Για αυτήν να
1: κοτέτσι.
0: Έλα τώρα.
1: Σε παρακαλώ πολύ.
0: Έλα, έχει που έχει μέσα από πουλιά έχει. Γιατί αν το βάλουμε.
1: Και αυτό, ναι.
0: Ναι.
1: Τις Ευρωλίγκες.
0: Ναι, όλα. Να μην ξαναδουλέψουμε
1: ποτέ.
0: Εντάξει, εντάξει. Έκανα μπιπ τσουβί. Θα πάω τουρ Αμερική με τη σχολή του δασκάλου. Πυγμάκια Αμερικάνη.
1: Καλά, εντάξει.
0: Hip hop στυλ. Τρίφωνα το ξέρει μανούλα σου. 5 και 5 10. Καλά, θα φας ξύλο. Αυτό ήταν το κεφάλι του. Άστα.
1: Είναι λέει λαγοκέφαλος δεν με τοξικό, αλλά τρώγεται λέει νιγκύρι. Όντως.
0: Μην τολμήσεις. Εσύ κανένα φας τα δόντια του με φύκια εσύ. Μην τολμήσεις και δεν έρθει για εκπομπή. Αλέξανδρε, κάτι.
1: Όχι, δεν τα ρισκάρω εγώ αυτά τα πράγματα. Εγώ είμαι τόνο, Σολομών.
0: Να αλλάξει φωνή. Τι να κάνω σπαθιά να καταπιώ. Στην κουζίνα μου εγώ. Θαυμάσια πολύ κοντά.

0: 4,6.
1: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6,40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
5: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
4: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
6: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
7: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
8: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Μια ειδική καλημέρα στον Ντίνο Σπυρόπουλο.
1: Καλημέρα.
0: Μουστάρι και Κιούρ. Εντάξει.
1: Την επόμενη εβδομάδα. Όχι, τι λέω.
0: 15 ναι. Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Τετάρτη.
1: Ναι, 15 Ιουλίου. Καλά λέω.
0: Οπότε έχουμε.
1: Ναι, γιατί αύριο.
0: Εβδομάδες.
1: Ναι, σωστά. Σωστά. Την καλημέρα μας στον Ντάιβερ, ο οποίος με αυτό το τρέξιμο που έχει αυτές τις μέρες, ούτε πριν μια καλημέρα δεν προλαβαίνει να στείλει. Καλημέρα και στη Βέρα. Να λέτε λέει καλημέρα, δεν ξέρετε πόση ανάγκη το έχουν κάποιοι. Έχεις δίκιο. Γενικά από ανάγκες βλέπουμε εδώ πέρα τι γίνεται. Καθένας
0: ναι.
1: Με τον πόνο του. Αδερφέ, εσύ που μας λες για τον αδερφό, την αδερφή σου, τέλος πάντων με τα αδέρφια, άσε μας λίγο ήσυχους. Αλήθεια. Άσε μας λίγο ήσυχους. Δεν βρίσκουμε καμιά πλάκα σε αυτό.
0: Ναι.
1: Όπως και εσείς που παίρνετε πολύ προσωπικά έτσι, κάποια.
0: Εγώ αστεία τον τρώω το λαγοκέφαλο.
1: Ό,τι θέλει ο καθένας να φάει.
0: Εγώ, γιατί λέτε ότι δεν τρώγεται. Εγώ
1: φάτε
0: τον τρώω.
1: Και σκατζόχυρους, δεν έχουμε κανένα
0: έχω
1: θέμα.
0: Έχω φάει.
1: Άμα δεν μπαίνει στο δικό σου το στόμα.
0: Όπα. Μέσκιαξε. Λέω από τη ζέστη το
1: μέχρι την Παρασκευή. Μέχρι
0: από τη ζέστη το έπαθε εδώ μέσα.
1: Ναι, καρέτα τρώει λαγοκέφαλους.
0: Α, ναι.
1: Ναι, και τρώει και σαλούφες και τσούχτρες και τέτοια.
0: Αυτή η Ελένη Χελώνα στο λιμένι, ναι. Την είχε ταΐσει η Εύα σχεδόν ένα ταψί κοτόπουλο με πατά.
1: Δεν χρειαζόταν.
0: Δεν έφευγε από την Εύα με τίποτα. Σου λέει, σήκωνε το κεφάλι έξι και έλεγε, «Ει, κοπελιά,
1: αυτό έχει το κάτι θες, άλλο.
0: Αυτό το
1: θα παραγγείλουμε κάτι άλλο».
0: Δεν κάνει. Και μου λέει η Εύα, ποιος δεν κάνει. Κλου, κλου. Ό,τι έπεφτε μέσα, ναι. Το είχε γίνει τρομπόνι η Χελώνα.
1: Είχε γίνει κασεμίρο η
0: έπεσε κάτω και ζήτα για αλλαγή η Χελώνα. Η Ελένη Μαυρομιχάλη, έτσι λέγεται, έχει και ονοματεπίθετο.
1: Αλήθεια, έχει ναι. Ταυτότητα.
0: Ελένη Μαυρομιχάλη. Αυτή πιθανό να έχει.
1: Σωστό.
0: Ελένη Μαυρομιχάλη. Λοιπόν, η Χελώνα στο λιμένι. Περιμένει πώς και πώς δεν θα έρθει αυτή ξανά η Αγγλίδα. Μετά είσαι κλουκ και πάρε και κρέα και θες και ψωμάκι και ψωμάκι.
1: Θα το βουτήξω λίγο στο λάδι.
0: Θες άλλο ψάρι, θα θέλετε πακέτο αυτά. Και κάνει. Δεν τα θέλουμε εμείς, τα θέλει κάποιος άλλος. Αυτά λοιπόν, εάν στείλουμε την Ελένη Μαυρομιχάλη, αυτή τη Χελώνα, ταϊσμένη από την Εύα για λαγοκέφαλους, δεν θα κάνει τίποτα. Αν τη στείλουμε νηστικιά, θα τα αφαιρήσει. Θέλει καμιά δεκαριά τέτοια. Δεν μπορούν να τη δαγκώσουν τη Χελώνα. Τι θα τη δαγκώσουν, την πέτρα που έχει στην πλάτη. Γυρνάει Χελώνα και την πιάνει. 3-5-2.
1: Καλημέρα από Καρέ Αμπτούλ Ταρτάρ. Παιδιά, χαλαρώστε λίγο μερικοί.
0: Τι έπαθες,
1: ακούσατε, τώρα. Επειδή είπε σκοτέτσι το γήπεδο και αυτά. Παιδιά, ένα ρόλο έκανε.
0: Ρόλο
1: ένα
0: κάνω.
1: Ρόλο έκανε. Ένα, ένα ρόλο. Δεν τα έχετε ακούσει ποτέ αυτά
0: το
1: από
0: άλλα. Γύρισε, λέει. Ναι, έγινε Ολυμπιακό τώρα στα γράμματα. Έλα, μόνο. Δεν έχετε ακούσει την εκπομπή ποτέ. Σκάτσε, γνώμη για το κοτέτσι. Δεν ακούτε, αφού δεν ακούτε την εκπομπή, δεν την ξέρετε, ναι. Δεν σας νοιάζει, δεν ξέρετε χαρακτήρες και ρόλους. Έλα τώρα που θα σου ζητήσω και συγγνώμη. Σήμερα είναι η μέρα που παρεξηγούνται όλοι μαζί μου.
1: Παρεξηγησιάριδες.
0: Τι σου έκανα.
1: Όχι εγώ.
0: Έρχεται στην Ελλάδα αυτός ο θερμικός στόλος, ο Θουθού. Έρχεται θερμικός στόλος, Θουθού.
1: Τι έρχεται.
0: Ο θερμικός στόλος.
1: Περίμενε, να σου πω αν έρχεται. Και τι έρχεται, περίμενε. Μετεό. Νέα Σμύρνη.
0: Από καύσωνα στα Βαλκάνια θα φτάσουμε σε 40 βαθμούς. Έρχεται εδώ, χαμηλώνει.
1: Καλά, δεν θα έρχονταν
0: 42. 45 θα φτάσει.
1: 48. Όχι, ακούω εκεί. Καμιά καλύτερη τιμή. 50.
0: Πάμε, μένουμε. Λοιπόν, η Ουγγαρία αυτή τη στιγμή φτάνει του 40. Όταν είναι στην Ουγγαρία έχει 40. Τι μας νοιάζει. Λέει, έρχεται εδώ, λέμε, το φυσάει ο αέρας.
1: Λοιπόν, αύριο, 1η του μηνού, βλέπω εδώ πέρα στα νότια μέχρι 36-38 βαθμούς.
0: Καλά.
1: Και 19 με 24.
0: Πάλε ζέστη στο κοντίσιο, ναι. Μη...
1: Θα ανάψω το τζάκι. 36 με 38 την Πέμπτη και νοτιάδες. Αυτό είναι βασικά. Είναι η υγρασία που παίρνει ο νοτιάς. Α, και την Παρασκευή βροχούλα. 12, 1, 2 το μεσημέρι.
0: Τώρα, παιδιά, για Κοζάνη που περιμένουμε μεγάλη βροχή το Σάββατο, προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνουμε με την παράσταση. Μάλλον θα πάρτε εισιτήρια. Και θα ισχύουν για άλλη ημερομηνία. Άμα βρέξει, δεν μπορούμε να τα βάλουμε το θέμα.
1: Και τι να κάνεις.
0: Δεν μπορείτε. Α, ναι. Η Γουκ, τώρα πιστεύεις στο Θεό. Τώρα θες τη βοήθεια του Θεού, τσουβέλα, για να μην βρέξει. Όταν πας στην ΚΝΕ, θα έρθει τώρα τέτοιο μήνυμα.
1: Μισό λεπτό να δω τι γίνεται στο μαρμάρι του Σαββατοκύριακο. Παρασκευή. Τέλειο καιρό. 3 μποφοράκια στο μαρμάρι. Βοριαδάκι. Φανταστικό, φανταστικό. Το Σάββατο. 5 μποφόρ εννοείται, φυσικά. Για να δούμε μην... την Κυριακή 7 Μποφόρ. Ναι. Θα κρατιόμαστε από τα δέντρα.
0: Κυριακή 7 Μποφόρ.
1: Κυριακή 7 Μποφόρ. Βεβαίως. Βεβαίως και γιατί όχι. Γιατί μπορούμε.
0: Μα θα ρίξει και κάμια καταιγίδα αφού έχει διακοπές.
1: Όχι, καταιγίδα δεν βλέπω.
0: Α, okay.
1: Αλλά 7 Μποφόρ. Εντάξει. Τα κλασικά. Ναι. Το μαμά που όλοι αγαπήσαμε.
0: Πού είσαι, μαμά.

0: Λοιπόν, έχουμε κόντρα Νόβακ Τζόκοβιτς στον δεύτερο γύρο του Wimbledon.
1: Τσιτσιπά.
0: Με Στέφανο Τσιτσιπά.
1: Δεν περιμέναμε
0: ναι,
1: κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εθνική αρχή να περάσει Στέφανο.
0: Πρώτη μήνα.
1: Α. Συγγνώμη.
0: Επικράτησε ο Τζόκοβιτς του Κινέζου Γιμπίνγκ Γου. Γιμπίνγκ Γου. Με 3-1 σετ. Χθες κέρδισε ο Στέφανος, νομίζω, τον πρώτο γύρο. Λοιπόν, αύριο κάτσε να δούμε και τι ώρα. Μα είναι, μπέσουν τίποτα πάνω στους αγώνες και έχουμε άλλα. Περίμενα, σας πω αμέσως. Εδώ λέει ότι ξεκινάει πρώτος ο Στέφανος Τσιτσιπάς με τον Τζόκοβιτς 1 η ώρα. Έχει πάνω-πάνω τον αγώνα
1: πάνω,
0: τους.
1: Okay.
0: Ναι, 1 η ώρα. Για να δούμε.

0: Λοιπόν, λίγο πριν φύγουμε να κάνουμε έτσι και πάλι με πολύ μεγάλη επιτυχία προγνωστικά για τα σημερινά.
1: Βεβαίως. Ποιοι θα περάσουν, έτσι, όχι σημεία, πρόκριση. Παίζουμε πρόκριση.
0: Πρόκριση παίζουμε. Ναι. Λοιπόν, έχουμε πράσινο ακροτήρι. Το δεν είναι, μπερδεύω το πράσινο ακροτήρι για μετά.
1: Καπεβέρντε.
0: Καπεβέρντε. Ναι. Όχι, όχι, ρε.
1: Τι θέλει.
0: Ακτή ελεφαντοστού, συγγνώμη.
1: Ωραία. Με.
0: Με Νορβηγία.
1: Θα περάσει η ακτή ελεφαντοστού.
0: Μαζί σου.
1: Λες.
0: Ναι.
1: Το κάψε.
0: Ναι.
1: Άλλα του δεν.
0: Γαλλία, Σουηδία.
1: Θα περάσει η Γαλλία.
0: Γαλλία. Και Μεξικό, Εκουαδόρ.
1: Θα περάσει το Μεξικό.
0: Και εγώ το ίδιο λέω.
1: Μαζί στην καταστροφή.
0: Μαζί στον πάτο. Κατευθείαν.
1: Για χαρά! Λοιπόν, έρχεται Βάιο Τσούτσικα Μιχάλη Τσόχο για 2 ώρο πρεσάρισμα. Εγώ θα κατέβω στο Χάπι να γράψω. Έχω να πω ατάκε.
0: Για πώ ακούστηκε. Κατέβω στο Χάπι να γράψω. Όχι, δεν θα κατέβω κάτω να μου γράψουν Χάπι.
1: Όχι. Αλλά ό,τι καταλαβαίνει στην τέχνη.
0: Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, δώσε λίγο.
1: Μπράβο.
0: Και αλήθεια λέω, ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Λοιπόν, από το εργοτήσιο δεν κρύβεσαι πάντως.
1: Επιχείρηση
0: είσαι, ένα σταθερό το έχεις, έχεις και εταιρικό κινητό. Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business για να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup, να μην ξεμένεις ποτέ από Internet, να πάρεις και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησης και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε. Ακόμη περισσότερα.
1: Λοιπόν,
0: κρύωσα από το μείον 10% του MyBiz. Ξέρετε, πάρα το σώσω.
1: Λοιπόν, ήρθε το καλοκαιράκι. Έχει έρθει λοιπόν και η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Φρουτοσαλάτες και σαλάτες με λαχανικά. Ό,τι πρέπει για να πάμε και λίγο ελαφριά. Πλακώσουμε τώρα τις γουρνοπούλες. Και στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βεβαίως, ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα και σου δίνουν και full εγγύηση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full. Λοιπόν, αυτό, άντε, για αύριο πάλι. Τετάρτη αύριο.
0: Τετάρτη.
1: Και πρώτη του μήνου.
0: Θα πιάσουμε κάποιο φαβόρι αύριο.
1: Αύριο 3-3.
0: Καλά.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
4: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
3: Τηλεφόρο Γλαύκου.
4: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
5: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φυσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Τάνια.
11: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
10: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
11: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
10: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
11: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
10: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
12: El Greco. Πίτσα El Greco.
10: El Greco.
12: Πάλι ζωγράφισες.
13: Sport FM Patras

0: 4 ώρα, τι περιμένεις να 10 έρω στο γραφείο? Είμαι σίγουρος ότι έχει δει γύρω στα 20-25 λεπτά στο ενδιάμεσο του ύπνου του Ολλανδία-Μαρόκο. Πήγε πέναλτι αυτό, τελείωσε κάτι 7 ώρα το πρωί. Οπότε ή θα ήταν εδώ από τις 7.30, δηλαδή με το που τελείωσε το μάτς, ή που περίμενε τώρα. Περίμενε τώρα. Επειδή ρωτάει εδώ ο Στέφανο, που είναι ο Τσόχος. Οπ, να το ο Τσόχος. Τι λες τώρα. Μάγκας. Τίποτα, δε. Έβαζες ένα πατάκι και παίρνες βίλα. Καλημέρα σας. Μην του μιλάτε του παιδιού. Έχει κάτι σε βαρύ ρεμπέτικο να βάλεις Στεφανάκο, ε. Καλημέρα σας, κύριε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα στους φίλους ακροατές. Εδώ στο BWIN Sport FM, στους 94,6 αρχίζει το πρεσάρισμα. Μέχρι τις 12 παρεούλα μαζί σας. Με Στέφανο Παλότολο στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Με Μανώλη Μουσουράκη, Γενικό Γραμματέα της εκπομπής. Και χωρίς Γερμανία και Ολλανδία στη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πάνε αυτοί. Η Βραζιλία πήγε να την πατήσει, τελικά την πάτησαν όλοι στα πέναλτι. Το δες?
1: Ναι, τα είδα.
0: Α, τα είδες, ε?
1: Τα είδα.
0: Δηλαδή, τι ώρα σηκώθηκες? Εγώ λύγησα κάποια στιγμή προς το τέλος του Γερμανία-Παραγουάη.
1: Όχι.
0: Λύγησα, ρε, λύγησα. Όταν σου λέω λύγησα.
1: Στο Γερμανία-Παραγουάη είχα και παρέα σπίτι, οπότε δεν.
0: Ντυμενό.
1: Όχι, δεν γίνονταν να λυγίσω.
0: Καλά, εντάξει, με παρέα δεν λυγίζει, δηλαδή. Θέλω να πούμε ότι στον κόσμο τι έγινε την Παρασκευή.
1: Παρέα, ρε, όχι να είμαστε δυο μας. Και ξέρεις, δεν φύγανε και με τη λήξη των πέναλτι της Γερμανίας.
0: Μπράβο, είχαμε τα βαντούρι, ναι.
1: Ναι, ήταν λίγο εύκολο να φτάσει στην Ολλανδία.
0: Έφτασε 4, ε.
1: Ναι.
0: Και μετά, όταν έφτασε 4, λες κάτω το εδώ.
1: Ναι.
0: Εγώ κάποια στιγμή, επειδή με έχει πάρει θεόστραβα ο ύπνος στον καναπέ,
1: ναι,
0: στο μάτς της Γερμανίας,
1: ναι,
0: ξυπνάω στο 4:10. Mm. Ξυπνάω 4:10. Διαπιστώνω ότι έχω πιαστεί τρομερά. Mm. Απίστευτα πολύ όμως. Ευτυχώς έχω εργοτήσει βαράει, έχω ανεβιστήρα βαράει από ζέστημα στην τάξη.
1: Ναι.
0: Και είναι το μάτς, είναι 4:10 και είναι το 10ο λεπτό.
1: Ναι.
0: Και λέω, ρε λες, να κάνω το απονοημένο. Το σκέφτηκα γύρω στα 12 δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Και γρήγορα επικράτησε η φωνή της λογικής.
1: Πού το κρεβάτι μου.
0: Η Λατινοπούλου. Μέσα μου και πήγα στο κρεβάτι μου, ναι.
1: Ναι. Εντάξει, είναι διαφορετική η τρόπη αποκλεισμού της Γερμανίας από την Ολλανδία. Όχι γιατί θεωρητικώς το Ολλανδία-Μαρόκο ήταν ένα ντέρμπι, αλλά γιατί νομίζω η Γερμανία. Και δεν το λέω τώρα, έλεγα ότι θα είναι η δυσάρεστη έκπληξη τουρνουά από τις μεγάλες ομάδες αυτή που δεν πίστευα θα πάει πουθενά. Σαν τα περίφημα βίντεο που κάνουμε εδώ στο Sport FM, στα site δεξιά-αριστερά. Γιατί είναι χαμηλό επίπεδο το ρόστερ της. Mm-hmm. Έχουμε καιρό, χρόνια, να δούμε ένα ρόστερ Γερμανίας και ποδοσφαιριστές που θα πούμε. Να τη ρεσί, αυτή είναι μια κανονική εκδοχή της Γερμανίας και μπορεί να πάει μακριά. Έχει πολύ καιρό να συμβεί. Αυτή εδώ ενδεχομένως που πήγε και στο Παγκόσμιο Κύπελλο το συγκεκριμένο είναι και η πιο φτωχή από τις φτωχές των τελευταίων ετών. Δηλαδή δεν γίνεται ο αναπληρωματικός center for charts να είναι ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί στην Εθνική Γερμανία. Δηλαδή είναι εκεί σταματάει κουβέντα. Mm. Λες, δηλαδή άστα παράτατα. Δεν μπορεί.
0: Εντάξει, κάποια στοιχεία επιμέρους εμένα μ' άρεσαν στη Γερμανία. Δηλαδή ο Μπράουν μ' άρεσε το αριστερό μπακ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις τι, είναι ένα παίκτη που τώρα προσπαθεί να αναδειχθεί και ναι, θα κάνει μεταγραφή.
0: Ο Ντάβ για δεύτερο σεντερφόρ μου άρεσε.
1: Αλλά ο Μουσιάλα δεν είναι.
0: Δεν καλά.
1: Είναι πολύ επηρεασμένο από τον τραυματισμό. Ο Βίρτς που είδαμε στη Λεβερκούζεν.
0: Το βλέπω και στη Λίβερπουλ.
1: Έχει να εμφανιστεί πάρα πολύ καιρό. Πάρα πολύ. Και χθες ήταν.
0: Τραγωδία.
1: Τραγωδία, ναι. Τραγωδία. Δηλαδή, λες. Να αναρωτιέσαι πώς είναι δυνατόν να έχει κληθεί στο ρόλο τη Εθνική Μαρία του
0: παιδί. Κοιτάει συνεχώς το πάτωμα.
1: Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Δεν ξέρω πραγματικά τι έχει πάθει. Δεν, επειδή μου ο Σανέ είναι ένας παίκτης που κάποτε ήταν και τώρα είναι για να είναι αναπληρωματικός στην Γαλατά Σαράι. Αυτό είναι. Mm. Δεν παίζει ούτε βασικός στην Γαλατά Σαράι. Παίζει βασικός στην Εθνική Γερμανία και είναι αναπληρωματικός στην Γαλατά Σαράι. Φαινόταν ότι δεν θα πάει πιθανά. Στην Ολλανδία, η Ολλανδία πληρώνει ότι χθες πλήρωσε. Μπορεί να αποκλείονταν παρακάτω και να σταμάταγε πολύ σύντομα ότι έχει, είχε έναν φοβικό προπονητή. Φοβικό. Δηλαδή το κάναμε ένα μηδέν, παιδιά, εδώ παίξτε άμυνα. Φάτο οι καθυστερήσει. Πού να παίξει άμυνα η Ολλανδία.
0: Α, έτσι έγινε.
1: Να, φάτο οι καθυστερήσει.
0: Γιατί λέμε ότι είναι καλύτερο το Μαρόκο όμω όλο το μάτς. Ήτανε.
1: Ναι, γιατί βάλαμε, έβαλε τον γκολ νωρί η Ολλανδία και μετά είπατε την μπάλα, καθίστε πίσω και οι άλλοι παίζανε.
0: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή.
0: Το φάγαμε.
1: Δεν παίζει. Θα μπει απέναντι το κάνει με την Παραγουάη. Όχι, αλλά τέλο πάντων όταν παίζει μια ομάδα με τέτοια ποιότητα όπω είναι το Μαρόκο, δεν είναι λογικό να πιστεύει ότι θα καταφέρει.
0: Σωστό.
1: Χώρια που είναι κόντρα στο DNA αυτή τη ομάδα και κυρίω αυτών των παικτών. Αλλά τέλο πάντων αυτά τα ξεπερνάω.
0: Τώρα ανοίγει διάπλατα και ο τρόμος Γαλλίας,
1: Για μένα οι πιθανότητες να δούμε ρεπετησιόν τελικό είναι πολλές.
0: Ναι. Ναι. Βέβαια από την άλλη μεριά είναι Βραζιλία-Αγγλία και Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πάμε για
1: τώρα εσύ δηλαδή στη Βραζιλία χθες και είπες νάτι.
0: Όχι, δεν είδα νάτι, σε καμιά περίπτωση. Εγώ λέω ότι αυτή η Βραζιλία ήταν ένα μάσα κουκιά και να φτύνεις. Αλλά φίλε να σου πω κάτι. Το γυρίσανε και περάσανε.
1: Σωστά, σωστά. Αν τους συγκρίνεις με τους άλλους.
0: Ναι, το γυρίσανε και περάσανε.
1: Εννοώ τους Γερμανούς και τους Ολλανδούς.
0: Μπράβο.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, οπότε. Αν σε λέω ότι είναι στον πάγκο, δεν ξέρεις. Τρώγοντας ανοίγει η όρεξη. Καζεμίρο εκεί, ήρμα, κίτρινη κάρτα. Εγώ περίμενα στο ημίχρονο να τον βγάλει. Το Καζεμίρο, γιατί είναι επιρρεπή στην κάρτα. Λέω θα τον βγάλει στο ημίχρονο και είναι ο παίκτης κλειδί. Είναι αυτός ο οποίος και Μαρτινέλη από τον πάγκο που δεν μπορεί να παίξει γιατί παίζει αριστερά ο
1: Μαρτινέλη.
0: Ο Βινίσιους.
1: Έλα να τα λες. Άρασε να λες.
0: Άρασε να λες.
1: Γκάμπριελ Μαγκαλιάς, φοβερή σέντρα. Πάρ' το βάλει το Βίνι. Ναι. Πώς το λένε, Κασεμίρο.
0: Κασεμίρο.
1: Και Μαρτινέλη.
0: Γκολ.
1: Ναι.
0: Μετά και από το... πάσα τον Κιμαράες.
1: Και το ίδιο και στο άλλο. Έτσι. Πήγε να τον γυρίσει ο Χάβερτς.
0: Ναι, καλά. Για μένα το πρόβλημα ήταν ότι έπαιξε ο Χάβερτς με τον Ούντα μαζί στη Γερμανία. Ήταν πρόβλημα. Ναι. Αυτό το πράγμα που όταν θέλουμε ας πούμε, να τονώσουμε την επιθετική μας παραγωγή, βάζουμε δύο σεντερφόρ. Και μπερδεύουμε τους ρόλους τους μπροστά και νομίζουμε ότι θα λειτουργήσει κιόλας. Πραγματικά δηλαδή δεν το. Το συζητάγαμε με το Μεντιλή παρόλο το χρόνο. Το συζητάγαμε με τον Ντερίμ παλιότερα. Που βάζει και τρεις επιθετικούς και τέσσερις. Όλους μέσα. 4-2-4. Νομίζουμε ότι άμα βάλουμε ένα επιθετικό παραπάνω θα λύσουμε το πρόβλημά μας. Εντάξει. Κάποια στιγμή να το ξεπεράσουμε. Λοιπόν, εσύ ξεκινά το καλοκαίρι σου με τα Δημητριάδης Action Stores. Πάμε να δώσουμε τα πρώτα δώρα της ημέρας. Με εμπειρία 45 χρόνων στο ελληνικό καλοκαίρι είναι ο απόλυτος προορισμός για εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ που κρατάει και ξεχωρίζει. Διάλεξε αναθεκτικά σκίαστρα, πάρε μαζί σου ομπρέλες και ψυχιοτσάντες για κάθε παραλία, όσο μακριά κι αν είναι. Ζήσε την εμπειρία του κάμπινγκ με σκηνές με ενισχυμένο σκελετό, δροσερά εφάσματα και έπιπλα κάμπινγκ που σου προσφέρουν άνεση, σαν να είσαι σπίτι σου. Όλα από τη Χούπα, το πιο αξιόπιστο μπραντ παραλίας και κάμπινγκ. Έλα να τα δεις στημένα από κοντά και βρες αυτό που σου ταιριάζει. Νέα Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη και Άττικα City Link. Ή μπες τώρα στο dimitriadis.gr και παράγγειλε τα με ένα κλικ. Δημητριάδης Action Store, ζήσε κάθε εξόρμηση, κάθε εποχή του χρόνου και φέτος τα Δημητριάδης Action Store σου δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσετε κορυφαίο εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ. Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και δύο τυχεροί θα διεκδικήσουν από μία δύο επιταγή αξίας 100 ευρώ για χώρες Χούπα. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του σταθμού 6988-946-946 και γράφεις το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Δημητριάδης για να μπει στην κλήρωση που θα γίνει στο φινάλε της εκπομπής. Και ένα διαφημιστικό μήνυμα, το παγκόσμιο κύπελο παίζει στην bwin. Στην bwin βρίσκεις διαθέσιμες αναμετρήσεις του Μουντιάλ με 0% κανιότητα και ενισχυμένες αποδόσεις.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: bwin Sport FM 94,6.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της World. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. World. Παράγγειλε τώρα.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε bwin, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην bwin, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
9: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
10: Medium rare.
11: Αμέσως, μωρό μου.
12: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελή σου από τη μεγάλη. Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελή σου από τη μεγάλη.

0: πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
1: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
2: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή, κάνει τη σέντρα, κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα, κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα,
3: κεφαλιά και γκολ! Για μπάλα με ένα συν ένα.
4: Δίψα για
3: και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα δίκος κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Τον άγγελμα πώς τον κόβεις, που λέει θέλω να συνεχίσω, είμαι έτοιμος.
7: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, αν είναι θέμα προπονητής στην Εθνική Γερμανία.
6: Τον είδες τώρα... που σε έκανε στα παιχνίδια του Μουντιάλ.
7: Ναι, ναι, τον είδα. Δείγμα το ότι...
6: Έτοιμος για προοδευτική είναι.
7: Ναι, ναι, δείγμα της πίεσης που καταλάβαινε ότι έχει, ότι... Σε θυμίζω τώρα και μιλάμε για μια Εθνική Γερμανίας.
6: Ναι.
7: Που στα δύο προηγούμενα Μουντιάλ δεν πέρασε τον όμιλο.
6: Ναι.
7: Και τώρα δεν πέρασε στους 16.
6: Γενικά είναι χωρίς νίκη σε νοκάουτ μάτς χρόνια πολλά. Αρχίζει και αλλάζει, φίλε, η δυναμική των ομάδων στα παγκόσμια κύπελλα. Πλέον με 9 αφρικανικές ομάδες στα νοκάουτ, άσχετα πόσο θα περάσουν, έτσι. 9 αφρικανικές ομάδες, ο λόγος αλλάζει στα νοκάουτ stages των ευρωπαϊκών, των λατινοαμερικάνικων και των αφρικανικών ομάδων στα βάθια στάδια της διοργάνωσης. Αλλάζει, σιγά σιγά.
7: Ναι, δεν εμφιβάλλω γι' αυτό, αλλά λέω ότι έχει να κάνει και με τι κατάσταση είναι η κάθε ομάδα και πόσο καλοφτιαγμένη είναι η κάθε ομάδα.
6: Εντάξει, ναι.
7: Θα δούμε αν μπορεί να αλλάζει αυτό. Δηλαδή, ότι θα μπορούσε να αλλάξει με τη Γερμανία ή θα μπορούσε να αλλάξει με την Πορτογαλία. Εντάξει, το Ολλανδία, Μαρόκο το αφήνω, γιατί ξαναλέω το Μαρόκο.
6: Είναι ένα ντέρμπι.
7: Ναι, ναι. Το Μαρόκο είναι μια.
6: Τετράδα ήταν στην
7: Πορτογαλία. Μια ομάδα πολύ υψηλού επίπεδου. Το αν θα έρθει, θα την πατήσει η Γαλλία από τη Σουηδία ή αν θα βάλει 4-5, όπως λέω εγώ, θα το δούμε. Θέλω να πω, έχει να κάνει και με το πόσο κανονικές είναι οι καλές ομάδες. Αυτή εδώ η Γερμανία, αυτή εδώ η Βραζιλία. Καλά, και η Ολλανδία δεν είναι μια κανονική Ολλανδία
6: δεν
7: σε
6: είναι.
7: Σχέση με προγενέστερες
6: δεν
7: εποχές. Δεν είναι χαμηλό επίπεδο. Αντίθετα, η Αγγλία δεν μπορεί να πει ότι το ρόστερ τη. Ασχέτω αν τον πάει μακριά.
6: Ναι, ναι.
7: Εκεί δεν τίθεται θέμα αν έχει την ποιότητα. Και η Πορτογαλία επίση την έχει την ποιότητα. Ασχέτω αν
6: δεν
7: έχει ένα προπονητή που.
6: Δεν τη βγάζει το
7: ναι, δεν μπορεί να βγάλει την ποιότητα κανένα ποδοσφαιριστή εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είτε στο Βέλγιο είτε στην Πορτογαλία.
6: Επειδή μου, πόσε Αφρικάνικε πέρασαν στο Μουντιάλ. Οι 9 προκρίθηκαν στου 32.
7: Ναι, οι 9 από του 10.
6: 9 από του 10.
7: Ναι,
6: ωραία.
7: Και οι Ευρωπαίοι μπορούν να σου πούν, ξέρω εγώ, είναι νομίζω 14-16. Δεν πήγαν οι Τούρκοι και δεν πήγαν και οι Σκοτσέζοι. Είναι και άλλοι που αποκλείστηκαν.
6: Ναι.
7: Νομίζω. Δεν έχει σημασία να είναι άλλο ένα, να είναι άλλο ένα. Αυτοί που δεν δικαιολόγησαν με τίποτα τα εισιτήριά του είναι οι Ασιάτες.
6: Οι Ασιάτες, ναι. Κοίταξε, οι Ευρωπαίοι έτσι κι αλλιώ όμω.
7: Οι Ασιάτες πρέπει να, με εξαίρεση την Ιαπωνία και τύποι στην Αυστραλία, πρέπει να αποκλείστηκαν οι άλλοι 7 πρέπει να αποκλείστηκαν.
6: Όλοι.
7: 7 στου 9 πρέπει να
6: αποκλείστηκαν. Άλλοι δραματικά, άλλοι εύκολα.
7: Ναι, 7 στου 9 πρέπει να αποκλείστηκαν από του 32. Και εντάξει, ας πούμε, ναι, όπως λες, άσε το Ιράν τώρα στις λεπτομέρειες,
6: Αλλά κάποιοι πολύ εύκολα. Ιράκ, ξέρω εγώ.
7: Ουσμπεκιστάν.
6: Τινησία.
7: Όχι, η Τινησία είναι Αφρική, ναι.
6: Δεν μετακόμισε. Θα σου πω εγώ.
7: Πώς το λένε, η Τινησία είναι η μόνη Αφρικανική που αποκλείστηκε.
6: Ναι.
7: Και είναι και η μόνη που δεν ήταν.
6: Που έπεσε σαν Ασιατική.
7: Ναι. Πώς το λένε, ποιες άλλες Αφρικανικές είχαμε. Σαουδική Αραβία, Κορέα. Όλες. Πρέπει να είχαν πάει 9 και περάσανε μόνο 2.
6: Σωστό.
7: Στου 32, έτσι.
6: Ναι.
7: Ναι, δηλαδή 7 από του 12 που. 7 από του 16 που αποκλείστηκαν από του ομίλου ήταν Ασιάτες. Σχεδόν το 50%.
6: Ναι. Λοιπόν, κύριοι, και σήμερα θα δώσουμε δωράρες. Είστε έτοιμοι να αρχίσετε να στέλνετε μηνύματα εκεί που είναι λυκώνετε. Καταρχάς, θα δώσουμε 3 μπλουζάρες από την Animal Print. Με γράφεις εσύ, γιατί γράφεις, θα πάρεις μέσα στο διαγωνισμό, θες μπλούζα από Animal Print, θα πεις αρκετά stop, θα πεις 10 stop.

θα πεις. Γιατί δίνουμε τρεις μπλούζες από Animal Print με τις τάμπες του καλοκαιριού. Σήμερα μου έστειλε ο Μίτσος ότι έχει φτιάξει και Stockton μπλούζα. Δηλαδή είναι και μπασκετικές οι επιλογές. John Stockton για τους μίστες του μπάσκετ και τον Utah Jazz. Λοιπόν, οπότε λοιπόν μπαίνετε Animal Print Think Design, βλέπετε τις τάμπες, διαλέγετε. Διαλέγετε και νούμερο, επικοινωνείτε με την Animal Print και παίρνετε την μπλούζα σας. Αν δεν κερδίσετε, πολύ εύκολο, κλείνετε το μάτι στο Μίτσο, λέτε Sport FM, BWIN Sport FM, παπ, και έχετε μια καλή τιμή. Τρεις μπλούζες λοιπόν, και σήμερα προσφορά της Animal Print Think Design και του Δημήτρη. Λοιπόν, τρία βιβλία M Publication. Το βιβλίο του καλοκαιριού που είναι η ιστορία του Μουντιάλ γραμμένη από τον Jonathan Wilson. Έτσι όπως δεν έχει ξαναγραφτεί ποτέ. Πραγματικά ένα βιβλίο το οποίο πρέπει να έχετε όλοι οι ποδοσφαιρόπληκτοι στην βιβλιοθήκη σας. Ένα βιβλίο για τους λάτρεις της Αργεντινής, οι άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα, πάλι γραμμένο από τον Jonathan Wilson, η ιστορία της Αργεντινής στα παγκόσμια κύπελα και φυσικά η ιστορία των τριών λιονταριών, γραμμένη από τον κύριο Hayward, η ιστορία της Εθνικής Αγγλίας στο παγκόσμιο κύπελο. Και έχουμε και τέσσερις μπάλες. Λίγκα Σπορ, ο Στυλοβάτης στα 30 χρόνια. Τέσσερις μπάλες, μία ποδοσφαίρου, μία μπάσκετ, μία βόλεϊ, μία handball, κανονικές, ωραίες, επαγγελματικού επίπεδου μπάλες. Μπαίνετε, σημειώνετε το όνομά σας, γράφετε μπάλες και κερδίζετε. Προσφορά της Λίγκα Σπορ και του Βασίλη Λίγκα που μας στήριξε επίσης στα 30 χρόνια που διανύουμε.

0: Λοιπόν, είχαμε Καρμό ανακοίνωση. Είχαμε Ράστοντερ ανακοίνωση. Σήμερα λογικά θα έχουμε Ντεφράι ανακοίνωση. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Στάνιτς, πότε θα κλείσει αυτή η υπόθεση για τον Ολυμπιακό. Τι άλλο είναι σε εκκρεμότητα? Α, Καρμό το είπαμε.
1: Ναι, με αυτό
0: πρώτο, πρώτο είπαμε. Μανώλη μου, σε παρακαλώ να είσαι προσεκτικός. Δηλαδή, έτσι, μιλάει στο τηλέφωνο. Είσαι να κάνεις παρατήρηση όμως. Δεν το είχαμε πει. Λοιπόν, και περιμένουμε να δούμε αν, ας πούμε, η άφηξη Ριμπάλτα έχει, πώς να το πω ρε παιδί μου, θα προκαλέσει κάποια άμεση εξέλιξη στο κομμάτι της μεταγραφικής ενίσχυσης της ΑΕΚ. Έχω χάσει κάτι από τελευταία?
1: Νομίζω όχι.
0: Όχι. Ναι, ανακοινώθηκε και ο Ελστόντο.
1: Ναι.
0: Ενώ μας ανακοίνωσε και ο Λουτσέσκο ότι θα υπογράψει την Ελσάντ. Για εκατομμύριο αλλαγούς.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Να.
0: Πιστεύω είναι. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, είναι ένας ωραίος τρόπος να ξεχάσεις τον ΠΑΟΚ. Να πας στο ATM για να κάνεις refresh. Να κάνεις ενημέρωση λογαριασμού που λένε, ενημέρωση υπολείπου. Γιατί το συμβόλαιο που το προσφέρουν είναι μυθικό. 4 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Ναι, δύο πράγμα.
0: 4 εκατομμύρια το χρόνο. Εντάξει, μια χαρά αποζημίωση. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε break. Να ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Απλά να σας πω ότι σήμερα το πρόγραμμα έχει μπάλα από τις 8 η ώρα και αυτό σημαίνει World Summer of Football Deals, από τα απαραίτητα snacks και αναψυκτικά μέχρι τις λιγούρες της τελευταίας στιγμής. Όλα έρχονται εύκολα και γρήγορα με προσφορές έως 30%, 1-1 και σούπερ τιμές. Οι προσφορές ισχύουν έως 19 Ιουλίου.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
3: Υπηρεσίες φανοποιού και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
2: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
4: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
5: Άσε, στάζει.
4: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
5: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Α, υγρασία! Σου έχω λύσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
7: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
6: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
7: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
6: Τηλέφωνο 2610 527 588.
8: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, πλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
9: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατία 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
12: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
13: Σπορ FM Πάτρας 96,3.
14: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Λοιπόν, τι λες φίλε, να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στα ρεπορτάζ. Κάνε μου λίγο παγό. Μπράβο. Να ξεκινήσει καλά ημέρα.
1: Ναι. Έτσι. Οπότε μπορούμε να πάμε σε δεσίλα.
0: Έτσι. Τι κάνετε κύριε Διονύση μας, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, τι κάνετε.
0: Πώς είστε.
2: Καλά.
1: Καλά στον άμα.
0: Στη Θαλπορή του ξενοδοχείου είναι ο Διονύσης Δεσίλας.
1: Ναι.
2: Τώρα φεύγουμε στο πολύ λίγο.
0: Okay.
2: Καλημέρα σας κύριε.
1: Τάσος από το Μαρούσι.
0: Πώς είστε κύριε Τάσο μας.
1: Τάσος από
2: το Μαρούσι.
0: Όλα καλά.
2: Όλος έφαγε το πρωινό του, κάθεται στην πολυθρόνα του.
0: Α, αυτά είναι. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Σαν τον, πώς το λένε, τον κακό στον αστυνόμο Σαΐνη. Έτσι στην πολυθρόνα, αλλά αυτός.
2: Με το δαχτυλίδι.
0: Με το δαχτυλίδι, ναι.
2: Λοιπόν.
0: Τι γίνεται.
2: Καλά, καλά. Περιμένουμε, χθες είχαμε καταρχάς την ανακοίνωση του Ράστοντερ.
0: Ναι.
2: Επισημοποιήθηκε η μεταγραφή για τα επόμενα 4 χρόνια. Ο πρώην επιθετικός του Τούν ενσωματώνεται σήμερα στο δοκιμασία του Παναθηναϊκού, οπότε θα τον δούμε. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να ολοκληρωθούν τα εργομετρικά του Ντεφράη. Χθες πέρασε τα ιατρικά, σήμερα το πρωί να περάσει τα εργομετρικά και μόλις ολοκληρωθούν να ανακοινωθεί και αυτός. Οπότε στη συνέχεια να ενσωματωθεί και αυτός στην νέα του ομάδα και στην προετοιμασία. Αυτές οι δύο νέες κινήσεις, τις οποίες περιμέναμε γιατί υπήρχε συμφωνία εδώ και λίγες μέρες, και βλέπουμε τη συνέχεια. Έχουμε ξαναπεί ότι για τη συνέχεια ο Παναθηναϊκός θα κάνει μίνιμουμ 3 μεταγραφές. Αριστερός μπακ οχτάρι και άλλος ένα στόπερ. Αριστερός μπακ του Κρίστιανσεν φαίνεται να έχει υποχωρήσει για τα καλά. Κάτι άλλο υπάρχει εκεί και θέλει να το ενεργοποιήσει ο Παναθηναϊκός. Δεν θα έλεγα όμως κάτι προχωρημένο, ή τουλάχιστον αυτό μαθαίνω εγώ. Κάτι που το οποίο πάει να το ενεργοποιήσει τώρα ή το έχει κάνει, ξέρω εγώ, εδώ και μια-δύο μέρες, από τη στιγμή που φαίνεται να μην προχωράει καθόλου του Κρίστιανσεν. Στο στόπερ θα δούμε, θα γίνει, υπάρχει εναλλακτική από τη στιγμή που δεν τα βρίσκει ο Παναθηναϊκός με τη Σάμπσπορ. Αλλά έχουμε πει, ας το αφήσουμε στην άκρη το όνομα του Παντρόγελεν, δεν το καίμε τελείως. Μπορεί να υπάρξει μια ανατροπή τις επόμενες ημέρες. Θα το δούμε.
0: Ναι, μοιάζει και ο Παναθηναϊκός να έχει κάνει αλλαγή πορείας προκειμένου να δει και πώς θα αντιδράσει τώρα η Σάμπσπορ και ο πρόεδρος της.
2: Έτσι. Ναι,
0: γιατί ο παίκτης δεδομένου ότι θέλει.
2: Ο παίκτης θέλει να έρθει.
0: Ναι, δεδομένο.
2: Ο παίκτης θέλει να έρθει. Ναι, ναι, αυτό γνωρίζουμε και εμείς. Και οχτάρι και εκεί θα δούμε τι θα συμβεί γιατί δεν προχωράει του Γένσεν. Μην ξεχνάμε ότι καλομάθαμε αυτό το καλοκαίρι στα του Παναθηναϊκού και έχουμε τελειωνίο έτσι. Δηλαδή έχει δύο μήνες μπροστά του ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, δεν είπα εγώ ότι θα κάνει δύο μήνες να κάνει μεταγραφές. Απλά έχει κάνει πέντε μαζεμένες και είναι να κάνει μίνιμουμ άλλες τρεις. Okay. Θέλω να πω ότι δεν το βιάζει τώρα κάτι φοβερό και τρομερό. Έχει κάνει πέντε κινήσεις που έπρεπε να τις κάνει.
0: Θεωρητικά με τις τέσσερις κινήσεις που λες, δηλαδή του στόπερ, του αριστερού μπακ και του χαφ, του κεντρικού χαφ, ο βασικός μεταγραφικός σχεδιασμός έχει ολοκληρωθεί, έτσι δεν είναι?
2: Σωστά. Ο βασικός μεταγραφικός σχεδιασμός ήταν 8 με 10 μεταγραφές. 8 με 10 κινήσεις.
0: Ναι.
2: Τώρα μπορεί να γίνει κάτι επιπλέον, θα το δούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, αλλά μπορεί θεωρητικά. Να θεωρητικά...
2: Ένα μήνα θέλω και κάτι ακόμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ή μπορεί να προκύψει μια πώληση. Αυτό δεν το ξέρουμε. Ναι. Δεν μπορεί να το ξέρει, δεν μπορεί να το μαντέψει. Η λογική όμως, ο σχεδιασμός αρχικά ήταν αυτός. 8 με 10 κινήσεις. Έχουν γίνει 5, θα γίνουν άλλες 3. Και θα υπάρξουν και αποχωρήσεις έτσι. Για παράδειγμα, είναι δεδομένο ότι θα αποχωρήσει ένα σκάφ. Δεν βγαίνουν τα κουκιά αλλιώς.
1: Και ένα στόπερ.
2: Τα λέγαμε.
1: Μισό δύο.
2: Ένα στόπερ, και ένα στόπερ, ναι, ναι. Ένα στόπερ. Και ένα στόπερ. Δεν βγαίνουν τα κουκιά αλλιώς. Δεν γίνεται διαφορετικά. Κάνε μετά πρόβλημα για τον προπονητή. Οπότε πρέπει να το περιμένουμε αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο στο μεταγραφικό. Θα δούμε τώρα τις επόμενες μέρες πώς θα κυλήσει το θέμα αυτό. Το βάρος του αριστερού μπακ έχει πέσει. Να σας πω ότι ο Πελίστρη που έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του θα ενσωματωθεί στον Παναθηναϊκό 10 Ιουλίου. Θέλει φυσικά να τον δει και αυτόν ο Νίστρουπ, για τον οποίο όταν είχε κάνει μια αξιολόγηση του ρόστερ είχε μια καλή άποψη. Γιατί καλή άποψη.
0: Τα χαρακτηριστικά ταιριάζουν με αυτό που θέλει να κάνει ο Νίστρου.
2: Σωστά. Είναι γρήγορος. Γυρίζει και βοηθάει και στο μαρκάρισμα. Άλλα πράγματα το έχουν λείψει. Στον Παναθηναϊκό βέβαια ήταν και μια χρονιά πολύ περίεργη για το Πελίστρη που πέρασε με τους τραυματισμούς. Που κάθε λίγο και λιγάκι έβγαζε και τον πήγαιναν πίσω. Οπότε θα τον περιμένουμε 10 Ιουλίου να πάρει την άδειά του τώρα 10 Ιουλίου να ενσωματωθεί και να μπει στην ομάδα. Έγινε γνωστό χθες και επισήμως ότι τα φιλικά του Παναθηναϊκού θα τα δείξει ο Sky. Το ίδιο θα γίνει και με το εντός έδρας μάτς με την Ουγγρική Πάξη. Είναι κάτι το οποίο για εκεί πήγαινε, απλά τέλος πάντων επιστημοποιήθηκε χθες. Και μην ξεχάμε ότι αύριο έχουμε φιλικό, έτσι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή μπαίνουμε πλέον σε αυτή τη διαδικασία.
0: 7 η ώρα.
2: 6.
0: 6.
2: 6 με τη Χέλμοντ, ομάδα δεύτερης κατηγορίας, πρώτο φιλικό. Αυτό θα είναι το πιο, πώς να το πω, κοντά στην πιο αδύναμη ομάδα από τα φιλικά του Παναθηναϊκού που θα δώσει, τα φιλικά που θα δώσει ο Παναθηναϊκός. Με τη Χέλμοντ μετά παίζει το Σάββατο με τον Άγιαξ. Αυτά είναι τα δύο φιλικά στην Ολλανδία. Και ακολούθως θα δώσει 11 του μήνα σιλοφόρο με την Grasshopper και στις 15 η πρόβα Τζενεράλε με τη Rapid στη Βιέννη, τα φιλικά του Παναθηναϊκού. Προτού μπει στη μάχη, στην πρώτη διαδικασία τέλος πάντων προκρίσεων και υποχρεωτικών προκρίσεων απέναντι στην Πάξη. Αυτά. Δεν ξέρω εσείς αν έχετε κάποια ερώτηση.
0: Όχι. Ερώτηση όχι. Σε καμία περίπτωση. Αλλά...
1: Είναι εντοπισμένη, λες, η επόμενη στόχη. Δηλαδή, αφού δεν προκύπτει ο Γένσεν, υπάρχει κεντρικός χαφ στο κάδρο. Αφού δεν προκύπτει ο Κρίστενσεν, υπάρχει αριστερός μπακ στο κάδρο.
2: Πιστεύω πως ναι. Πιστεύω και για τις δύο θέσεις ότι υπάρχουν παίκτες. Ή τέλος πάντων αυτό μαθαίνω, ότι υπάρχουν παίκτες. Όποιο όνομα έχει δει το φως δημοσιότητας, έχουν δει κάποια ονόματα, δεν είναι στις επιλογές που έχει ο Παναθηναϊκός. Ή τέλος πάντων μπορεί να έχουν προταθεί, μπορεί να, ξέρω εγώ, τους έχει δει ομάδα, αλλά δεν είναι ότι κινείται για αυτούς. Αυτό μπορούμε να μεταφέρουμε. Αυτό λένε, δηλαδή αυτό τονίζουμε και από την ομάδα. Αλλά θεωρώ ότι έχει περιπτώσει και για το αριστερό μπακ και για το χαφ ο Παναθηναϊκός. Απλά δεν έχει γίνει γνωστό ακόμα κάτι, γιατί δεν είναι και κάτι που έχει προχωρήσει. Τώρα πάει να τα προχωρήσει ο Παναθηναϊκός. Τα plan B, να το πω έτσι. Αγωνιστικά, τώρα υπάρχει λίγο προπόνηση. Χθες υπήρχε διπλή προπόνηση το πρωί. Τελειώματα και τακτική, δουλεύει πάρα πολύ τακτική. Ο Νίστρου, είτε είναι επιθετική τακτική, είτε είναι αμυντική τακτική, θέλει να δημιουργήσει ένα Παναθηναϊκό που θα είναι αυτός που θα έχει την κατοχή, αυτός θα παίζει από πίσω με build-up, τέτοια πράγματα δουλεύει. Τα έχουμε ξαναπεί ο Δανός και με εντάσεις στο παιχνίδι του, στο παιχνίδι της ομάδας του, pressing κτλ. Χθες δούλεψε πολύ στην επιθετική τακτική και το απόγευμα ήταν πιο χαλαρή προπόνηση, από τις πιο χαλαρές που έχει κάνει. Είχε πέρα από ελεύθερο πρόγραμμα με μπάλα και ποδοβόλια και τέτοια πράγματα, είχε δουλειά στις εκτελέσεις των πλαγίων. Στο πώς εκτελούν οι παίκτες πλάγια, τι σωστή τοποθετήσεις πρέπει να έχουν, τι κινήσεις πρέπει να γίνονται, κάποιοι διαφορετικοί τρόποι, πώς θα απεμπλακούν από την πίεση του αντιπάλου στα πλάγια. Μάλιστα η λεπτομέρεια έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο ένας εκ των βοηθών που έχει αναλάβει τη θεωρία είτε σε πλάγια είτε σε στατικές φάσεις στους παίκτες, είχε δώσει βίντεο σε κάθε παίκτη ξεχωριστά, προκειμένου οι ποδοσφαιριστές να τα δούνε, να τα μελετήσουν, να δουν τις κινήσεις που θα πρέπει να κάνουν στα πλάγια και να το εφαρμόσουν μετά στο χορτάρι. Οπότε οι παίκτες είναι διαβασμένοι
0: σε
2: αυτό το κομμάτι.
0: Όσοι τώρα το βίντεο, γιατί κάποιοι μπορεί να μην το δουν.
2: Είναι εδώ, αυτό δεν το ξέρω, δεν πάμε στο δωματίο τους, αλλά εν πάση περιπτώσει τα είχαν το βίντεο. Τώρα πώς το είδαν, πάντως ήταν διαβασμένοι. Και τώρα σε 14 λεπτά από τώρα αρχίζει η προπόνηση. Βασικά πρέπει να αρχίσει η ενεργοποίηση που κάνουν.
0: Ναι.
2: Στην αρχή λίγα βάρη και λίγες αντιστάσεις, λίγα λάστιχα, τέτοια πράγματα, για να δούμε τι θα δουλέψει σήμερα ο Νίστρου.
0: Καιρός, πώς είναι πάνω.
2: Έχει πέσει θερμοκρασία.
0: Ωραία.
2: Καλά κάνει σιωδά, 18 βαθμούς έχει τώρα.
0: Μια χαρά.
2: Εντάξει, είμαστε έπαινα μετά την πρώτη εβδομάδα που γονατίσαμε.
0: Διονύση, πέρα από αυτό που λες εσύ τώρα ότι έχει καλομάθει ο κόσμος του Παναθηναϊκού και έχει κάνει 5 κινήσεις ήδη και τέλος πάντων ήταν πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει το βασικό του σχεδιασμό, αν είχε 3 ναι στις 3 περιπτώσεις αυτές που συζητούσε. Ξέρεις, αυτό το πράγμα αρχίζει και επειδή έχει ανοίξει η όρεξη, αρχίζει και γεννά διάφορα σενάρια. Θες να σου πω τι με ρωτάνε.
2: Αδε.
0: Λοιπόν, θα σου πω με ρωτάνε για τον Γιαννούλη, αν υπάρχει καπνός.
2: Όχι.
0: Έτσι, μου μοιάζει πολύ περίεργο τώρα. Δηλαδή, πραγματικά, όντως.
2: Όχι, εντάξει, ο κόσμος ρωτάει, παιδί μου.
0: Γιατί γράφεται αυτό.
2: Α, δεν ξέρω αν γράφεται.
1: Γράφεται για Γιαννούλης για Παναθηναϊκό.
0: Γράφεται στα social media.
1: Α.
0: Παίζει κυκλοφορία.
2: Κοίταξε να δεις. επειδή να, θα σας είμαι στο ρώτησα.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρεις ποτέ.
0: Θα το ρώτησες κιόλας.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι. Και από χθες
2: έχει... Ποτέ δεν ξέρεις. Όχι, ο Παναθηναϊκός δεν ασχολείται μόνο με την περίπτωση.
0: Ναι, και από χθες έχει αρχίσει και γράφεται πάλι στα social media το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός κοιτάει την περίπτωση του Ναΐ ή ο Ναΐ κοιτάει την περίπτωση του Παναθηναϊκού.
2: Όχι. Όχι. Ο Ναΐ πιστεύω ότι τώρα έχει άλλες προτεραιότητες.
0: Ναι.
2: Αν με ρωτάς την άποψή μου, ωραία θα ήταν. Αλλά δεν. Όχι. Όχι.
0: Okay.
2: Όχι.
0: Καλό είναι αυτό να τα απαντάμε. Γιατί ξέρεις, αρχίζει.
2: Ναι, παιδί μου, ό,τι μαθαίνουμε και ό,τι ξέρουμε. Ναι, ναι. Το σουλού του Γιαννούλη το ρώτησα και εγώ. Λέω, μήπως. Η απάντηση που πήρα ήταν ξεκάθαρη. Για τον Ναΐ δεν υπάρχει θέμα, όχι.
0: Ωραία. Εντάξει, κύριε.
2: Την καλημέρα μου.
0: Έλα, καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Λεφτά θες.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα. Παίζουν προβλέψεις στο Μουντιάλ με 40.000 ευρώ μετρητά. Παίζουν στην bwin Score Master με καθημερινά έπαθλα.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: bwin Score FM 94,6.
6: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Euro. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
10: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχουμε μεταφερθεί στον Αμερικανικό Νότο. Έχουμε τις θερμοκρασίες να το κάνουμε αυτό. Είμαστε γύρω στους 40 βαθμούς και είναι ακόμα η ώρα πρωί. Αλλά ο Στέφανο έχει πάρει το ανοιχτό του το κάμπριο με τα 5.000 κυβικά. Εκεί είναι φτηνή βενζίνη. Βάζει τα γαλόνια του και οδηγάει. Και μας βάζει και λίγο Λίνα Τσκίναρ. Λοιπόν, και τι έχουμε σήμερα. Έχουμε εκλογές. Και έχουμε και ένα ΔΣ στην Λίγκα για τους ξένους ποδοσφαιριστές, για την αύξηση των ξένων ποδοσφαιριστών. Θα γίνει 12 η ώρα. Η Λίγκα εισηγείται στην ΕΠΟ, θέλει να εισηγηθεί στην ΕΠΟ αύξηση των αλλοδαπών ποδοσφαιριστών από 5 σε 6.
1: Mm.
0: Θα γίνει μια ανοιχτή κουβέντα. Εκεί δεν έχουμε ασχοληθεί με το τι δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στο συνεταιρισμό.
1: Μπα δεν. Ο καθένας θα ψηφίσει κατά τον τοκούν. Ναι, δεν νομίζω ότι.
0: Αυτό είναι 12 η ώρα.
1: Θα δημιουργηθούν στρατόπεδα.
0: 12 η ώρα είναι αυτό. Το μεγάλο, η μεγάλη ιστορία είναι το απόγευμα, 6 ώρα, που θα γίνει η ΔΣ με τη διάσκεψη πάλι για την εκλογή του νέου Προέδρου της Λίγκας.
1: Ναι.
0: Και όπως όλα δείχνουν, έτσι το ξαναλέμε, εκεί πάμε ολοταχώς για ντέρμπι. Έχουμε την απόσυρση της υποψηφιότητας του Αχιλέα Μπέου νωρίτερα. Ναι.
1: Χθες το βράδυ ήταν το απόλυτο ντέρμπι, είναι 14 ομάδες. Mm-hmm. Και η ψήφη ήταν 7-7 στο Μανέξ Αλαφούζος. Τώρα μέχρι τις 6 το απόγευμα σήμερα τι μπορεί να αλλάξει. Νομίζω ότι αν αλλάξει πάντως κάτι σε σχέση με το 7-7 θα είναι ενήμερες οι δύο πλευρές.
0: Και μπορεί να έχουμε απόσυρση.
1: Ναι. Συνήθως έτσι γίνεται.
0: Και έτσι γίνεται.
1: Ναι.
0: Και έτσι γίνεται.
1: Και επίσης θα συζητηθεί το φορμά του επόμενου πρωταθλήματος. Αν θα πέσουν δύο, αν θα πέσει ένα.
0: Αυτό το περίφημο, η περίφημη κουβέντα για αναδιάρθρωση που ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Πριν από λίγο καιρό. Δεν πέρασε.
1: Ναι. Και τώρα γίνει... μπορεί να γίνει νομίμως.
0: Ναι.
1: Ξέρουμε τι λέμε.
0: Βεβαίως. Και επίσης έχουμε και θέματα VAR και εισαγωγή συστήματος goal line κάμερας.
1: Ναι.
0: Αυτό, παιδιά, είναι μια απόφαση. Πάρτε την, πληρώστε το και βάλτε το. Ναι. Δηλαδή.
1: Αυτό είναι.
0: Πληρώστε το και βάλτε το. Δεν είναι κάτι.

Μου στέλνει ο Μανώλης Μουσουράκης, προφανώς γιατί πιστεύω ότι ταιριάζει στο περιεχόμενο της εκπομπής, όπως το είχαμε αναλύσει πριν, ότι ο Λέοναρντ, ο Καουάι Λέοναρντ, είναι έτοιμος να επιστρέψει στους Ράπτορς. Μου το στέλνει σαν είδηση στο site του BWinSport FM. Είναι πολύ ταιριαστή αυτή η πληροφορία στο περιβάλλον της εκπομπής που υπάρχει αυτή τη στιγμή, που μιλάγαμε για ΔΣ της Λίγκας και για. Αλλά προφανώς, okay. Γι' αυτό το λόγο, επειδή ο Γενικός Γραμματέας εκπομπής το προτείνει και εγώ το αναφέρω. Ο Καβάη Λένο, ο οποίος έχει πάρει πρωτάθλημα με τους Ράπτορς, έτσι. Αλλά δεν είναι πλέον στα prime του, okay. Πολύ ταλαιπωρημένος. Είναι μία από τις ειδήσεις που θέλει ο Μανώλης να αναδείξουμε μέσα από την εκπομπή και δεν μπορούμε να το χαλάσουμε χατήρι. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Καλοκαίρι είναι. Δηλαδή, τι θες να πηγαίνουμε πυροβολητά. Θες να πηγαίνουμε πυροβολητά, ρε φίλε. Να μην σταματάμε να μιλάμε. Πραγματικά, δεν μας λυπάσαι. Πού είμαστε εδώ πέρα, πώς το λένε, ασταμάτητα. Φλιαρούμε ασταμάτητα όλο το χρόνο. Και δεν προβλέπεται να πάρουμε και άδεια. Κάποιοι από εμάς.

0: Και για να επιστρέψουμε σε Μουντιάλ, ο Κίμιχ το είπε. Λέει, αξίζαμε να αποκλειστούμε. Δική μας ευθύνη, δεν κάναμε ούτε ένα καλό μάτς. Από το στόμα σου.
1: Να γίνει το στόμα σου. Τώρα...
0: το πρώτο μας καλό ήταν, εντάξει.
1: Ναι, θα μπει κουρασάω. Ναι. Okay. Αλλά τέλος πάντων, όταν κερδίζει το κόσμο και πέλε 7.
0: Είναι, όταν
1: 7-1, ναι, ναι. Ναι. Αλλά δεν είναι, εγώ δεν ξέρω, ξαναλέω. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές.
0: Τι μπορούσε να παίξει.
1: Ναι, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω τι μπορούσε να παίξει αυτή η Εθνική Γερμανία. Μπορεί σε ένα χρονό όμως και άλλα να έχει ξαναβρει τον εαυτό του και να γίνει αυτό που περιμέναμε να γίνει. Και ο Βέρτς το ίδιο. Οπότε εκεί η κουβέντα θα αλλάζει. Αλλά με τέτοιο Μουσιάλα και τέτοιο Βίρτς, τώρα είναι βασικοί άξονες στην Εθνική Γερμανία ως παιχτές που δεν παίζουν στις ομάδες τους. Ο Γκορέτσκα δεν παίζει. Στην Μπάγκερν κάνει.
0: Καλά, αλλά εκεί παίζει και στη Γερμανία.
1: Τα ρεπό τον ρεπό. Ναι, θέλω να πω ρε παιδί μου, όταν καλεί έναν τέτοιο παίκτη στην Εθνική Γερμανία και είναι και ο πιο game changer που έχει στα χαφ, θεωρητικός. Καταλαβαίνεις ότι η ποιότητα έχει πέσει. Χτύπησε και ο Σλόντεμπερκ.
0: Ναι.
1: Που δεν το αντέχανε. Ακόμα και ο Ντάβρε, παιδί μου. Πολύ ωραίο παίκτη. Τώρα δεν είναι. Ή ο Βολτεμάντε τώρα.
0: Για δεύτερο σεντερφόρ μια χαρά είναι.
1: Ναι. Ο Βολτεμάντε τώρα. Οκ. Okay, επειδή είναι ο Κάστρο 80 εκατομμύρια να τον πάρει. Και τον βάψαμε εκεί πέρα. Φτιάξαμε το μαλλί Ρούντι Φέλλερ. Το κοιτάς και λες τώρα.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Δηλαδή, σας παρακαλώ πολύ. Δώσατε για αυτό το παιδί 80 εκατομμύρια ευρώ.
0: Δηλαδή, ούτε ο Ράικαρντ περνώντας δίπλα σου δεν θα σε έφτιανε, ρε Βολτεμάντε. Καταλαβες. Για να θυμηθούμε τι γινόταν και στο 90.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Δεν, δηλαδή. Τα ακούω εγώ την κριτική στον Άγγελσμαν, αλλά. Τόσο όσο, ρε παιδί μου. Θα μπει. Από την Παραγουάη αποκλείστηκε. Δεν αποκλείστηκε από. Ναι, οκ. Okay, εντάξει. Αυτό το ακούω.
0: Λοιπόν, εδώ να στείλουμε μια καλημέρα στον Πανούλη. Ο οποίος μας στέλνει την καλημέρα του και λέει: θέλει το βράδυ να μου επιθυμήσει ένα ραντεβού που έχουμε να φάμε μπακαλιαράκια. Και μου λέει: 9 η ώρα μπαχαλάκια. Δεν ξέρω αν σκέφτεσαι να βγούμε έξω να κάνουμε την παφασαρίες Πανούλη. Αλλά για μπακαλιάρους είχαμε πει να πάμε, έτσι. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας εδώ που πνελικώνετε για τα 10 δώρα που σας περιμένουν και σήμερα. Για τα 3 βιβλία της MP Publication, τους αγγέλους με τα βρώμικα πρόσωπα, την ιστορία του Μουντιάλ και φυσικά την ιστορία των τριών γιονταριών στα παγκόσμια κύπελα. Όπως επίσης για τις 3 μπλουζάρες της Animal Print, τις θάμπες του καλοκαιριού, με πολλές επιλογές και όχι μόνο ποδόσφαιρο και μπάσκετ και τα πάντα. Μπαίνετε στο Animal Print Think Design στο Facebook, διαλέγετε στάμπα και συνεννοήστε με τον Δημήτρη για να παραλάβετε το δώρο σας. Και επίσης φυσικά για τις 4 μπάλες προσφορά της Λίγκα Sport που μας έχει γεμίσει δώρα για να γιορτάσουμε τα 30 μας χρόνια. Μία μπάλα ποδοσφαίρου, μία μπάλα μπάσκετ, μία μπάλα βόλεϊ και μία μπάλα handball. Και φυσικά στέλνετε μήνυμα στο 6988-946-946 στο Viber του bwin Sport FM για να μπείτε στο διαγωνισμό του Δημητριάδη να διεκδικήσετε κορυφαίο εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ. 2 τυχεροί θα πάρουν από μόνοι διορροπιταγή αξίας 100 ευρώ για αγορές χούπα. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.

0: Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, έλα για να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ, φίλε. Πάμε στον Νίκο Σταματέλο, είναι εδώ, μας περιμένει. Τι κάνετε, κύριε, πώς είστε?
1: Καλή σας μέρα, κύριε. Καλή σας μέρα.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλό ρίζικο στο Κάρμο.
1: Καλό ρίζικο στο Κάρμο.
0: Ναι. Χαμογελαστός.
1: Για την τρίτη του θητεία. Στον Ολυμπιακό. Θα μπει και αυτός στις προπονήσεις. Γιατί χθες ήταν με τα ιατρικά, γι' αυτό λέω θα μπει σήμερα στις προπονήσεις. Χθες ήταν ο Γιάρεμτσουκ, να το τονίσουμε αυτό, γιατί λέγαμε ότι ο Γιάρεμτσουκ και ο Μασούρας είχαν άδεια λόγω υποχρεώσεων με τις εθνικές ομάδες, αλλά ο Γιάρεμτσουκ έδωσε το παρόν στην πρώτη. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό.
0: Σημαίνει θα πάει προετοιμασία.
1: Ναι, θα πάει προετοιμασία κανονικά.
0: Ναι, okay.
1: Θα πήγαινε έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή απλά θα έπαιρνε την άδεια, δεν θα εμφανίζονταν στο Ρέντι και θα πήγαινε κατευθείαν στην Ολλανδία. Αυτή ήταν η άδειά του. Αλλά εμφανίστηκε από την πρώτη μέρα στο Ρέντι και για μέρα κάτι δείχνει αυτό για τον ποδοσφαιριστή. Για το μέλλον του, το πώς βλέπει το μέλλον του στον Ολυμπιακό. Θα δούμε και τις εξελίξεις. Από τη Λέων πάντως δεν φαίνεται να προσπάθουν να τον κρατήσουν στην ομάδα τους. Και με δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός στην παρούσα φάση, καλά στην προετοιμασία, θα έχει τον Ουκρανό και τον Κλέιτον. Από
0: επιθετικούς, ναι.
1: Ναι, ο Ελκαμπής συνεχίζει σύν τις 10 μέρες που θα πάρει άδεια όταν ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις του Μαρόκου. Άρα άγνωστο το πότε θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι μπορεί να ακούγεται νωρίς, αλλά με τα τωρινά δεδομένα με Γιάρεμτσουκ θα πάει ο Ολυμπιακός στις υποχρεώσεις
0: του. Στο ξεκίνημα λες, με βάση και τα αγούστα του με τη Λίμπαρ.
1: Ναι, στη λογική βέβαια πάντα ότι τελειώνει ο Ιούνιος. Αύριο να επέστρεφε που δεν θα επιστρέψει, να τελειώναν οι υποχρεώσεις που δεν θα τελειώσουν, να είχε και άλλες 10 μέρες άδεια, θα μου πεις ήρθε και έπαιξε χωρίς προπόνηση. Εντάξει, έγινε και αυτό, αλλά νομίζω ότι το Γιάρεμτσουκ θα τον βλέπει διαφορετικά ο Μεντιλίμπαρ, σύν το γεγονός ότι λογικά θα έχει έρθει και η πρόταση για τον Ταρέμι που επιμένει ο μάνατζερ του Ιρανού ότι θα φέρει και ότι θα συνεχίσει αλλού την καριέρα του ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Δηλαδή μπορεί να ακούγεται λίγο υπερβολικό, αλλά το λες και μονόδρομο το να δούμε τον Ουκρανό αρχές Αυγούστου το ξεκίνημα των αγωνιστικών υποχρεώσεων των Ερυθρών Λευκών. Αλλά θα το δούμε, έχουμε χρόνο μπροστά μας ακόμα να μιλήσουμε γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι στον Ολυμπιακό θέλουν να κάνουν και άλλες κινήσεις μέχρι να φύγει η ομάδα για την Ολλανδία ή τουλάχιστον τη Δευτέρα, αν δεν μπορεί, δεν προλάβει κάποιος την Παρασκευή, μέχρι τη Δευτέρα θα έχει πάει η Ολλανδία. Ρόκα και Στάνιτς είναι τα επόμενα δύο ονόματα. Και μάλιστα του Στάνιτς, επειδή είναι προετοιμασία με την Λιντογκόρετς, κάποια στιγμή νομίζω θα τελειώσει είτε έτσι είτε αλλιώς. Ανεβάζει τις...
0: δεν υποτίθεται ότι έχουμε βρει μια συμφωνία, μια βάση συμφωνίας με την Λιντογκόρετς.
1: Ναι, όχι 100%.
0: Okay.
1: Δηλαδή ότι υπάρχει μια ταύτιση, μια σύγκληση στο οικονομικό. Οι Βούλγαροι λέγανε ότι υπάρχει διαφορά στον τρόπο καταβολής των χρημάτων. Να δούμε αν πραγματικά το εννοούν οι δικούντες της Λιντογκόρετς ή είναι παιχνίδια. Για να πάρουν κάτι παραπάνω θα το δούμε. Απλά σήμερα αύριο αυτό το θέμα θα ξεκαθαρίσει. Είτε έτσι είτε αλλιώς θα ξεκαθαρίσει. Δεν μπορεί να τραβήξει παραπέρα. Γιατί ο Ολυμπιακός θέλει να βρει ένα τέτοιο παίχτη που θα μπορέσει να παίξει και πίσω από τον επιθετικό να δώσει το pressing που χρειάζεται.
0: Ναι, αυτό το έχουμε αναλύσει, ναι, προφανώς.
1: Τα στοιχεία που έχει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Ο Μεντιλίμπαρ θέλει τα στάνει. Απλά δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να περιμένει αιώνια την απόφαση της Λιντογκόρετς.
0: Δεν έχουμε κάποιο σήμα από τη Λιντογκόρετς ότι παιδιά εντάξει εδώ που είμαστε μια χαρά.
1: Όχι, το μια χαρά όχι. Ακόμα και χθες δηλαδή πληροφορίες από τη Βουλγαρία έλεγαν ότι υπάρχει σύγκληση στο οικονομικό, αλλά διαφωνούν οι άνθρωποι της Λιντογκόρετς στο πώς θα πάρουν τα χρήματα.
0: Στον τρόπο καταβολής.
1: Στον τρόπο καταβολής των χρημάτων.
0: Okay.
1: Γι' αυτό λέω, περιμένουμε να δούμε σήμερα αύριο αν όντως το εννοούν αυτό. Είναι κάποια παιχνίδια που πάντα γίνονται σε τέτοιες περιπτώσεις. Αφού εσύ καίγεσαι να αγοράσεις, να σου πάρω και κάτι παραπάνω. Λογικά πράγματα, κανόνες της αγοράς δηλαδή θα έλεγα. Κανόνες εμπορίου που πάντα συμβαίνουν. Επίσης να ξεκαθαρίσει και του Ρόκα, να έρθει, να μπει στο αεροπλάνο, να ενσωματωθεί και αυτός στην ομάδα, για να τον έχει ο Μεντιλίμπαρ από το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Αυτά είναι τα ονόματα
0: Popovich.
1: Popovich για την ώρα κάπου φαίνεται να έχει κολλήσει το θέμα, γιατί έχει έρθει στην Ελλάδα από το Σάββατο και δεν έχει ανακοινωθεί.
0: Ναι.
1: Θα περιμένουμε τη σημερινή ημέρα να δούμε στο κατά πόσο θα ξεκαθαρίσει το συγκεκριμένο.
2: Εννοείς μπορεί να προέκυψαν έξτρα απαιτήσεις, ξέρω εγώ τι, ή υπάρχει κάποιο ζήτημα στα ιατρικά?
1: Όχι, στα ιατρικά δεν μου έχει έρθει πληροφορία για κάποιο ζήτημα τέτοιο.
2: Ναι.
1: Είναι δηλαδή ότι ο άνθρωπος έχει αντιμετωπίσει πρόβλημα.
2: Ναι.
1: Οπότε από τη στιγμή που δεν είναι και ξεκάθαρο το τι ακριβώς συμβαίνει, απλά έχει κολλήσει το θέμα, φαντάζομαι ότι είναι και κάτι έχει αλλάξει τις απαιτήσεις του Ερυθρού Αστέρα. Γιατί εκεί ανήκει ο παίκτης.
0: Ναι.
2: Ναι.
1: Αυτό πάντα με ρεπορτάζ από Σερβία.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Ολυμπιακός ξανά...
2: Γίνεται όλο και πιο δύσκολο με τους Έλληνες για τον Ολυμπιακό. Πρέπει να τη βάζουμε και αυτή την παράμετρο.
1: Εννοείται.
2: Γιατί αριστερό μπακ, από ό,τι καταλαβαίνω, ξανά βλέπει για ξένο. Τέλος πάντων, όχι ξένο. Μη Έλληνα, τέλος
0: πάντων. Ναι.
1: Μη Έλληνα.
0: Κοινοτικό, ας πούμε.
2: Ναι. Οπότε πάλι τα κουκιά αρχίζουν και γίνονται...
1: Ναι, υπάρχει αυτό το θέμα.
2: Πολύ δύσκολα.
0: Τι έχουμε? Έχουμε την περίπτωση να στραφεί ο Ολυμπιακός στο Σαγιάκα. Έχουμε την περίπτωση...
2: Ή Βρουσάη.
0: Να στραφεί ο Ολυμπιακός στο Χριστό Γιώργο, ας πούμε.
2: Σε τερματοφύλακα, αν δεν πάρει τον Πόπο.
0: Σε τερματοφύλακα. Ναι. Και ποια άλλη περίπτωση έχουμε?
2: Δεν έχουμε άλλη. Α, αριστερά...
0: Κεντρικό αμυντικό δεν θα πάρει άλλο Ολυμπιακός. Θα πάρει άλλο Ολυμπιακός.
2: Θα πάρει.
1: Θα πάρει, αλλά δεν προκύπτει για Έλληνας.
2: Ναι, αλλά ποιος?
0: Επειδή είναι ο Χατζηδιάκος
2: Ο Χατζηδιάκος είναι Έλληνας. Για την UEFA, δεν νομίζω.
0: Ο Χατζηδιάκος μεγάλωσε στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού. Δεν μπορεί να μην είναι Έλληνας.
2: Ήταν από 16-19 όμως. Δεν θυμάμαι.
0: Ναι, νομίζω ναι.
2: Α, οκ. Okay.
0: Όχι, ως 19 αποκλείεται.
2: Και εμένα μου φαίνεται ότι πήγε νωρίς στην Ολλανδία.
1: Και εγώ νομίζω ότι έφυγε νωρίς για το εξωτερικό.
2: Ναι.
1: Αλλά. Στην παρούσα φάση δεν είναι όνομα.
2: Γιατί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει από αυτούς που παίζουν ή τέλος πάντων που πιστεύουν ότι θα παίζουν. Έχει δύο τερματοφύλακες από τις ακαδημίες. Το Τζελάκι και το παιδί που πήρε το τρίτο τον.
1: Άρα.
2: Μπράβο. Ρέτσο. Τρεις.
0: Έφυγε νωρίς.
2: Ναι. Δεν είναι.
0: 14 χρονών έφυγε.
2: Ρέτσο τρεις και. Από burnout. Και Μαζακίτης τέσσερις.
0: Mm-hmm.
2: Αυτή είναι η γηγενής από τις ακαδημίες.
0: Mm-hmm.
2: Οι τέσσερις Έλληνες...
0: Έχει τον
2: Φορτούνη. Και τον Φορτούνη. Δεν φαίνεται ότι υπάρχει περίπτωση να μείνει ο Μασούρας.
1: Ο Μασούρας, ο οποίος...
2: Βέβαια, ξέρω εγώ, ποτέ δεν ξέρεις αν δεν υπάρξει, αλλά και πάλι είναι δύσκολο, γιατί τώρα να μείνει ο Φορτούνης, να μείνει ο Μασούρας, να έρθει ο Ρόκα, να υπάρξει ο Ζέλσον, να αποκτηθεί άλλος εξτρέμ, να υπάρχει ο... Πώς τους κάναμε αυτούς, ήδη πρέπει να έξι αυτοί. Δεν είναι.
1: Το Μασούρα μου φαίνεται δύσκολο, γιατί το πρόβλημα, το θέμα του Μεντιλίμπερ με τον Μασούρα ήταν το τρόπος παιχνιδιού, ότι δεν μπορεί να απειλήσει όπως θα ήθελε ο Μεντιλίμπερ ένας εναντίον ενός. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και σχάτως τώρα κακά τα ψέματα, και ο Μασούρας είχε χάσει και την επαφή του με τα αντίπαλα αλήθεια. Δηλαδή ήταν και ψυχολογικό το θέμα από ένα σημείο και μετά. Για να πεις ότι τουλάχιστον δεν το έχει το ένας εναντίον ενός, αλλά προσφέρει όλα τα άλλα.
0: Εντάξει, το έχουμε συζητήσει για τον Μασούρα. Το πιο παραγωγικό του διάστημα στον Ολυμπιακό είναι, αν δεν κάνω λάθος, με τον Μαρτίνεθ, προπονητή. Ναι. Και τον έβαζε δεύτερο σεντερφόρ.
2: Ναι. Τέλος πάντων, τώρα δεν φαίνεται ότι θα μείνει. Οπότε στον Ολυμπιακό λοιπόν σίγουρα δύο ή και τρεις Έλληνες που να υπολογίζονται, ξαναλέω, και να έχουν χρόνο συμμετοχής.
0: Ναι.
1: Να έχουν χρόνο συμμετοχής, όχι απλά να μπουν στη λίστα.
2: Ναι, γιατί αν απλώς μπουν στη λίστα δεν υπάρχει. Να μπει ο Γιατσικουράς.
0: Ναι.
2: Και ο Αγγελάκης και ο. Ναι.
1: Μπορεί να βάλει και το Σιόζιο, το Μπιτσιρικά. Το δεξί μπακ δηλαδή, που είναι στην προετοιμασία, είναι χθες του Ρέντι, ακριβώς γιατί δεν έχει και άλλο δεξί μπακ Ολυμπιακός. Εκτός ότι ακούγονται καλά λόγια για το παιδί, δηλαδή δεν το πήρε μόνο και μόνο για να συμπληρώσει, προς δεν λέω κάτι τέτοιο, ακούγονται πολύ καλά λόγια, αλλά είναι και πρακτικοί λόγοι. Για το συγκεκριμένο, δηλαδή έχει άτομα από την Ακαδημία να βάλει, αλλά δεν θέλει άτομα από την Ακαδημία απλά για να γεμίσει τη λίστα. Ψάχνει και παίχτες για να μπορέσει να έχει ελληνικό στοιχείο. Να βρει λύσεις και από αυτούς. Είναι απλά τα πράγματα σε αυτό το θέμα.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Κύριε, εσείς που ρωτάτε ευγενικά, ναι, εδώ πρέπει να στείλετε το μήνυμα. Προτάτε ευγενικά για το που στέλνετε μήνυμα για την μπάλα. Εδώ που στέλνετε το μήνυμα. Λοιπόν, θα σας πω ότι στον αγώνα όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες. Γι' αυτό και η Wolt φροντίζει να μην λείπει τίποτα από το τραπέζι. Λαχταριστές γεύσης, snacks, αναψυκτικά και ό,τι άλλο χρειάζεται με εκτός έως 30%. Ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές έως 19 Ιουλίου.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Καφέ Έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε στιγμή
11: πραγματικά σας αξίζει.
10: Καφέ Έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα

0: Ξεκινά το καλοκαίρι σου με τα Δημητριάδης Action Stores με εμπειρία 45 χρόνων στο ελληνικό καλοκαίρι. Είναι ο απόλυτος προορισμός για εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ που κρατάει και ξεχωρίζει. Διάλεξε ανθεκτικά σκίαστρα, πάρε μαζί σου ομπρέλες και ψυγιοτσάντες για κάθε παραλία, όσο μακριά κι αν είναι. Ζήσε την εμπειρία του κάμπινγκ με σκηνές με ενισχυμένο σκελετό, δροσερά υφάσματα και έπιπλα κάμπινγκ που σου προσφέρουν άνεση σαν να είσαι σπίτι σου. Όλα από τη Χούπα, το πιο αξιόπιστο μπραντ παραλίας και κάμπινγκ. Έλα να τα δεις στημένα από κοντά και βρες αυτό που σου ταιριάζει. Νέα Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη και Άττικα City Link. Ή μπες τώρα στο Δημητριάδης.gr και παράγγειλε τα με ένα κλικ. Δημητριάδης Action Stores. Ζήσε κάθε εξόρμηση, κάθε εποχή του χρόνου. Και φέτος τα Δημητριάδης Action Stores σου δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσεις κορυφαίο εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ. Πάρε μέρος λοιπόν στο διαγωνισμό. Δύο τυχεροί παίρνετε από μια διοροεπιταγή αξίας 100 ευρώ για αγορές Χούπα στο Viber του σταθμού 6988-946-946. Γράφεις όνομα, επώνυμο και τη λέξη Δημητριάδης για να μπεις στην κλήρωση. Λοιπόν, πάμε Ολλανδία τώρα, λίγο πιο εκεί.
1: Ναι.
0: Στο Δημήτρη Τζομπατζόγλου, να διαβάσουμε λίγο τις πρώτες μέρες λύση στον ΠΑΟΚ. Τι κάνετε και Δημήτρη μας, πώς είστε?
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλά είμαστε. Μια πρώτη πρωινή προπόνηση.
0: Mm-hmm.
2: Ακούτε εδώ από πίσω συνομιλίες.
0: Ναι.
2: Φίλων του ΠΑΟΚ, δημοσιογράφων. Τι έγινε, πώς έγινε, το καλοκαίρι, τα όλα τα γνωστά.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει πολύ κουβέντα ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε, φέτος το καλοκαίρι.
2: Έχει πολύ κουβέντα. Ναι. Τώρα για καλό γίνονται πράγματα, για κακό γίνονται, έγιναν πάρα πολλά πράγματα και γίνονται ακόμα και είναι σε εξέλιξη και περιμένουμε και εντάξει, χρόνος παραπάνω χρειάζεται. Έχει πάρα πολύ δουλειά. Έχει πάρα πολλά κενά. Έχει νέο προπονητή που κάθε ημέρα γνωριμίας ουσιαστικά με την ομάδα μετράει, φυσικά μετράει και είναι χρήσιμη. Δηλαδή κάθε προπόνηση, κάθε νέος παίχτης που έρχεται θα έρχεται, μετράει αυτό το χρονικό του πράγματος, όλο το timing είναι σημαντικό. Τέλος πάντων, από πλευράς καταγραφής, σήμερα η πρώτη προπόνηση του Ελουστόντο, χθες το βράδυ ήρθε, δεν αναχώρησε με την αποστολή, ήρθε αργότερα, άρα ένα νέο πρόσωπο μπαίνει από σήμερα. Έχει μπει και ο Μιχαηλίδης ευτυχώς στα στόπερ, γιατί ήταν ένας από τους παίχτες που λόγω του γονάτου και του καθαρισμού έπρεπε να μείνει κάποιες ημέρες έξω να κάνει ατομικό. Μπήκε και εκείνος. Θα έρθει ο Τάισον, τον περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα εφόσον συμφώνησε. Θυμίζω ότι ο Τάισον έχει προαναγγείλει το last dance, λέει.
0: Mm-hmm.
2: Προφανώς για τη δική του καριέρα και τον ΠΑΟΚ, ποιος ξέρει μέχρι πότε θα καταφέρει να παίζει τέτοιο ποδόσφαιρο ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής και πόσο θέλει. Πάντως αυτό προανήγγειλε, με τον ΠΑΟΚ τα έχει βρει και θα συνεχίσει και φέτος. Και περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις, με ελληνικό στοιχείο δείχνουν να είναι οι επόμενες, και με τον Χατζηδιάκο που συνεχίζει την προσπάθεια ΠΑΟΚ, αλλά και με τον Γιαννούλη που χθες έκανε άλλο ένα βήμα, άλλη μια κίνηση για να το τελειώσει, για να τον φέρει, για να δείξει πόσο πολύ τον θέλει στην ομάδα. Έφτασε στα 3,5, είναι τον πόνους 4,5. Είναι και πάλι ζήτημα και της Άλσμπουργκ και του Γιαννούλη να αποδεχθούν μαζί, ο Γιαννούλης το έχει κάνει, να αποδεχθούν μαζί αυτό τον δρόμο που έχει πάρει η υπόθεση και δεν ξέρω, δύσκολα μπορεί να αλλάξει. Και μένουν με τα γραφικά για το ξεκίνημα της σεζόν, ένας ακόμη εξτρέμ, ένας φόρ και ένας χάφ, είναι πολύ κομβικές κινήσεις. Υπάρχουν βασικοί υποψήφοι και φόρ που παίζει σε ευρωπαϊκή ομάδα και χαφ με το Σάντα Μαρία να είναι στη λίστα ψηλά, έτσι, γιατί σίγουρα υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές, και ένας αριστερός εξτρέμ για να κλείσει, θα λέγαμε, ο πρώτος κύκλος ενίσχυσης του ΠΟΚ, που και μόνο από την απαρίθμηση που κάνουμε είναι πολλοί παίχτες, είναι πέντε σημαντικοί κομβικοί παίχτες που ποιος ξέρει πότε θα έρθουν, πότε θα ενασχοληθούν και αν θα μπορέσουν να παίξουν στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεν κάνεις μεταγραφές για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά είναι τόσο κομβικά, σου φτιάχνουν τη χρονιά, φτιάχνεις αυτοεπίθεση,

0: οι προκρίσεις σημαίνουν πολλά, όπως τα ξέρουμε παραδοσιακά εμείς εδώ στην Ελλάδα που συμμετέχουν οι ομάδες μας στα καλοκαιρινά ευρωπαϊκά. Είναι κεντρικό πρόσωπο ο Λύση, βεβαίως με τους τέσσερις συνεργάτες του που χθες ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ, σε ένα team το οποίο το διαμόρφωσε τώρα. Με μια πρώτη προπόνηση χθες με αρκετή τακτική στην άμυνα. Πολύ σίγουρος για τη δουλειά του. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Το περιβάλλον το αντιλαμβάνεσαι πόσο διαφορετικό είναι, πόσο αλλάζουν τα δεδομένα, η συνήθεια όλων με ένα άλλο team προπονητών. Τώρα αλλάζουν οι απαιτήσεις, τα δεδομένα. Θα το παρακολουθούμε κάθε μέρα και αύριο ο ΠΑΟΚ δίνει και ένα πρώτο φιλικό παιχνίδι εδώ στις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί αύριο το απόγευμα.
1: Τα φιλικά του ΠΑΟΚ θα δείξει κάποιος.
0: Το Open, το
2: υβριδική.
1: Το King.
2: Υβριδική Open, ναι. Hybrid.
0: Το Open θα μεταδώσει και τα τέσσερα παιχνίδια. Τα τρία πρώτα με την Beveren. Ποια λιβέλη είναι στα φιλικά. Είναι η ΑΕΚ Λάρνακας το τρίτο και το τελευταίο με την Τιβέντε το μέχρι επόμενο Σάββατο θα είναι 2,90 λεπτά για να παίξουν δύο διαφορετικές ομάδες.
2: 2,90 λεπτά.
0: Ναι, ναι.
2: Okay.
0: Για να πάρουν 90 λεπτό
2: με Βέστερλο,
0: διαφορετικές εντεκάδες. Μπέβερν, Βέστερλο, ΑΕΚ Λάρνακας. Το τελευταίο με την Τιβέντε θα είναι μεγάλη διάρκεια.
2: Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Εντάξει κύριε.
1: Χαίρετε.
0: Εκεί βρισκόμαστε, στην αρχή είμαστε ακόμα.
2: Ακόμα αρχή.
1: Ναι.
2: Καλημέρα σας κύριε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ο Παναθηναϊκός έχει προαναγγείλει την άφιξη του Ντεφράη.
1: Ξανίστα.
2: Σαφέστατο βίντεο, έτσι, στα social media. Πιανίστασε, παίζει πιάνο, Μια χαρά. Λοιπόν, οπότε λοιπόν, όπου να είναι θα σκάσει και η ανακοίνωση του Ντεφράη και συνεχίζει ο Παναθηναϊκός την στελέχωση του. Λοιπόν, πάμε break, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τελευταίο μήνυρο.

0: In the summer, in the city.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το βλαφέ, κάνει το βλαφέ.
3: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
2: Το σούτ, είναι 2-0.
4: Σπόρ FM Πάτρα.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
8: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, κουτιέρ?
7: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρική. Ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
8: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
7: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
9: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
10: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
11: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
12: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
13: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
14: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρω Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνο στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
15: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
16: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
17: Έχεις.
16: Θέλω μπρατσάκια.
17: Έχεις.
16: Θέλω και πετσέτα.
17: Έχεις.
16: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
18: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

Ακτίβι Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9. Sport FM Patras

0: Με σιγουριά είπε ότι θα βγάλουμε και έτσι ο Μανώλης Μπουσουλάκης. Απλά λέει υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία προσπαθούμε να τα ξεπεράσουμε αυτή την ώρα. Χαμογελαστός όμως πατάει το κουμπί της ενδοσυνεννόησης και λέει ο Κέτσε σας περιμένει να σας δώσει το ρεπορτάζ, το καυτό ρεπορτάζ. Τι κάνετε κύριε Κώστα μας, καλημέρα σας.
1: Ξέρετε γιατί γελάει.
0: Γιατί γελάει.
1: Όχι μόνο επειδή είναι πρωταθλητής.
0: Ναι.
1: Του είχε φύγει αυτό, εντάξει, πέρασε και καιρός. Γιατί με πήρε και μου λέει γεια σας, είμαι ο Μανώλης ο Μουσουράκης. Τώρα αυτό είναι, πες με εσύ ρε Βαϊε, που έχεις μεγάλη εμπειρία από
0: εγώ το έχω πει,
1: διαχείριση ανθρωπίνων πόρων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό τι είναι, δείγμα κάτι, είναι ψώνιο, είναι
0: όχι,
1: κάτι.
0: Όχι, όχι, δεν είναι ψώνιο.
1: Όχι.
0: Δείχνει ότι πάει καρφί για διευθυντής. Έχει, θα στα πω από κοντά.
1: Έχει
0: όλα τα προσόντα για να πάει κατευθείαν διευθυντής.
1: Οπότε θα πάμε σε κολεκτίβα φάση,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Βέβαια.
2: Εκτός και αν προλάβει να γίνει γενικός γραμματέας.
0: Ναι, σωστό.
2: Ναι.
0: Αν αλλάξουμε τη δομή γενικά.
2: Επίσης θέλω να σας αποκαλύψω ένα διάλογο του Παναγιώτη Κεφαλά.
0: Ναι.
2: Με τον ναι. Μανώλη. Του λέει: πρέπει να είναι το καλύτερο μουντιάλ της ζωής σου. Αυτό του λέει ο Κεφαλά στον Μανώλη.
0: Ναι.
2: Το κοιτάει ο Μανώλης για να καταλάβει πού το πάει.
0: Ναι.
2: Του λέει: εσύ μιλάμε για τον απόλυτο θρίαμβο στο άντρο του υπεριαλισμού.
0: Ναι.
2: Η Παραγουάη αφήνει έξω τη, η πιο φτωχή χώρα της Λατινικής Αμερικής αφήνει έξω τη Γερμανία.
0: Ναι.
2: Και το Μαρόκο, μια χώρα μεταναστών και τέτοια κτλ., βουλιάζει τους πλέον αποικιοκράτες Ευρωπαίους Ολλανδούς.
0: Ναι.
2: Ζεις, του λέει το μύθος.
0: Και τι απάντησε.
2: Δεν ενθουσιάστηκε. Ναι. Αλλά συγκαταβατικά ήταν ναι. Αλλά συγκαταβατικά, όχι.
0: Ναι, το πολίτευμα του Μαρόκου όμως δεν είναι πολύ.
1: Σωστό.
2: Άλλο αυτό. Δεν εξετάζουμε τέτοια.
1: Αν ήταν η Βόρειος Κορέα.
0: Μπράβο. Δηλαδή, αν ήταν η Κίνα, η Βόρεια Κορέα, καταλαβαίνετε.
2: Δεν εξετάζουμε τέτοια.
0: Το πολίτευμα του Μαρόκου δεν είναι, ας πούμε, και να μπει στο παλμαρέ των επιτυχιών, ας πούμε.
2: Δεν εξετάζουμε τέτοια ζήτημα.
1: Πάντω, ρε παιδιά, έχασε η Γερμανία απέναντι.
0: Ναι, σωστό.
1: Τρομερό.
0: Κοίτα που θα το πάρει η Αγγλία και θα ψάχνουμε μαλλιά να τραβήξουμε.
2: Ναι.
0: Εγώ αυτό λέω.
2: Εμείς πάλι η Ολλανδία έχουμε 20 κάτι χρόνια να χάσουμε μάτς μουντιάλ.
0: Ναι. Και δεν έχετε πάρει κανένα. Και δεν έχετε πάρει κανένα.
2: Ναι, ναι. αποκλειόμαστε στα 5 ή στα 5 ή στα 6 τελευταία μουντιάλ, είτε στην παράταση είτε στα πέναλτι.
0: Ναι.
2: Ποτέ στο 90 λεπτό.
1: Γιατί όμως έτσι απέναντι η Ολλανδία, μου κάνει εντύπωση.
2: Περνάει από γενιά σε γενιά.
0: Εδώ ρε παιδιά, η Ολλανδία έχει αποκλειστεί στα πέναλτι με τον Ασπέκα τον Ταφαρέλ. Το 98.
1: Σωστό.
2: Εδώ κάπου να πούμε πάντως ότι το πιο ωραίο πέναλτι χθεσινό ήταν του Τα.
0: Δεν το είδα.
2: Ναι.
0: Είδα το Ολλανδία Μαρόκο τα πέναλτι σε βιντεάκι, ναι. Και είναι μπαράζ.
2: Ρεσιτάλ Ολλανδό.
0: Ρεσιτάλ
2: εκτελέσεων.
0: Και οι Μαροκινοί δεν κάνανε καλές εκτελέσεις.
2: Ναι. Αλλά πρέπει να δεις την εκτέλεση.
0: Δηλαδή, το δεύτερο γκολ που βάζει το Μαρόκο είναι.
2: Χωρίς υπερβολή, με τα δυσκολία του Τα είναι γκολ σε ράγκμπι.
0: Ναι.
2: Με τα δυσκολία.
0: Τόσο ψηλά.
2: Ναι, ρε.
1: Σαν του
0: Ράμος
1: με τη
0: Σοράν
2: Μπάγκερ. Μιλάμε για 5 μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.
0: Ναι.
2: Πώς για άλλο γίνεται.
0: Θα κάτσω εδώ πέρα.
1: Τέλος πάντων, ήταν. Πάντως, μεγάλο μήνυμα αυτό, έτσι. Ναι. Δηλαδή, μέχρι και η Βραζιλία στο τσάκ ήταν και αυτή να μπει. Θα μπαίνει σε μεγάλη περιπέτεια μετά με παράταση.
2: Ναι. Που πρόσεξε, έτσι. Ο Τάπα είναι εκτελέσει και με φοβερή ψυχολογία. Γιατί οι Γερμανοί επί της ουσίας αισθάνεσαι ότι αποκλείστηκαν. Δηλαδή, χάνουν το δεύτερο δικό τους και οι Παραγουανοί έχουν 3 match ball. Τρία.
1: Ναι, ναι.
2: Τρία. Έχουν να εκτελέσουν αυτοί να το βάλουν να περάσουν. Έχουν να εκτελέσουν οι Γερμανοί να το χάσουν να περάσουν. Έχουν να ξαναεκτελέσουν αυτοί να το βάλουν να περάσουν. Και χάνουν και τα δύο αυτοί, τελευταία και το βάζουν. Και μετά πάει ο Τα.
1: Αφού μόλις το είδα αυτό, ξαναφόρεσα τη φανέλα του Μοντιέλ, ρε παιδιά. Γιατί έτσι ήταν, είχε 4 match ball η Αργεντινή τότε, στο τελικό. Και ευτυχώς μπήκε το πρώτο, γιατί μπλέκεις. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Είδες. Και φοβερή, να το κλείσουμε να πάμε στην ΑΕΚ, η τελευταία απόκρουση,
2: Ναι, ναι.
1: Στο Ολλανδία-Μαρόκο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όρθιος.
1: Όρθιος και με πλάγια βήματα, φοβερό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Φοβερό. Δηλαδή πρέπει να τον είχε διαβάσει τρομερά αυτόν.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Κακό πέναλτι, μωρέ, εντάξει.
1: Κακό δεν ήταν τόσο κακό. Με μια νορμάλ αντίδραση.
0: Δεν έχει δύναμη ρε, σηκώσα το χτύπημα.
1: Ήταν άπιαστο, Βάγε.
0: Ναι, αλλά δεν έχει δύναμη το χτύπημα.
1: Ναι, αλλά είναι στη γωνία και ψηλά. Δεν πιάνεται. Ναι. Δηλαδή, αν έκανε μια συμβατική βουτιά, δεν θα πιάνε.
2: Ναι, αν διάλεγε γωνία, ναι, δεν θα πιάνε.
1: Ναι, δεν πιάνεται. Ναι. Αλλά προφανώς τον είχε διαβάσει ότι σουτάρει συνέχεια εκεί ψηλά και τα λοιπά και έκανε αυτό και το βγάλε. Απίστευτο. Mm. Λοιπόν, να πούμε για μας, να πούμε ότι μια πρωινή είδηση ότι μεταφέρεται στο γήπεδο της ΑΕΚΝΑ για το πια τα γραφεία της αεραστεχνικής. Ήταν κάτι που εδώ και καιρό το ήθελε η αεραστεχνική ΑΕΚ και τώρα με τις αλλαγές που έγιναν και με την είσοδο του κυρίου Παντελμαλίου είναι και η πρώτη κίνηση και έχει ένα συμβολισμό ακόμη μεγαλύτερο γιατί δείχνει ότι η ΑΕΚ αεραστεχνική είναι ένα και σε αυτό, δηλαδή και στα γραφεία. Εντάξει, ήταν και τα προηγούμενα γραφεία, είχαν γίνει και κάποια πράγματα τον τελευταίο καιρό. Τώρα εκεί είναι στο γήπεδο, στην ασφάλεια του γήπεδου. Και έτσι με την ευκαιρία να πω ότι επειδή θα υπάρχει μάλλον από την νέα σεζόν και καφετέρια και εστιατόριο, για να καταλάβουμε ακόμη μια φορά πόσο αστείο ήταν αυτό που είχε συμβεί στην ΑΕΚ με την αθλητική αναγνώριση, θα μπορούσε και τώρα, δηλαδή επειδή είναι στον ίδιο χώρο δύο εμπορικές επιχειρήσεις και τα γραφεία της αεραστεχνικής να αφαιρεθεί η αθλητική αναγνώριση. Έτσι είχε γίνει και στα προηγούμενα γραφεία. Τέλος πάντων. Απλά το λέω για να καταλάβει ο κόσμος, όποιος δεν έχει καταλάβει, πόσο αστείο ήταν όλο αυτό με την αφαίρεση αθλητικής αναγνώρισης, το οποίο βέβαια ξεπεράστηκε και δεν υπάρχει πλέον σαν πρόβλημα. Σήμερα είναι η συνέλευση της αεραστεχνικής, θα γίνει κανονικά. Θα είναι σίγουρα, όπως ήταν και χθες ο κύριος Παντερμαλής, αλλά δεν είχε απαρτία. Δεν είχε καθόλου κόσμο χθες. Συνήθως βέβαια έτσι γίνεται ότι η πρώτη συνέλευση είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχει απαρτία. Οπότε θα γίνει σήμερα και εκεί νομίζω θα έχουμε μια πρώτη ιδέα. Θα πει κάποια πράγματα ο εκπρόσωπος του Μάριου Λιόπουλου στην Ενωστεχνική, ο κύριος Παντερμάλης. Και περισσότερα νομίζω μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ΑΕΚ, τις κινήσεις της, θεωρώ ότι το θέμα του Γιώβιτς έχει προχωρήσει και τελειώνει. Το πιο πιθανό βέβαια είναι να τελειώσει όταν έρθει ο Γιώβιτς μία και καλή για την
0: προετοιμασία.
1: Για την προετοιμασία. Mm-hmm. 6 του μήνα ξεκινάνε, είναι οι προηγούμενες μέρες στα ιατρικά, εκεί 2-3 Ιουλίου. Θεωρώ ότι πλέον δεν υπάρχει κάποια μεγάλη διαφορά. Άρα έχει βρεθεί η χρυσή τομή και περιμένουμε ουσιαστικά να...
0: Και μιλάμε τώρα, Κώστα, για τι συμβόλαιο μιλάμε, δηλαδή για πόσα χρόνια?
1: Αυτό που γνώριζα ήταν για το 29. Τώρα αν άλλαξε κάτι χθες, ας πούμε, που έγιναν πάλι κάποιες συζητήσεις, θα το δούμε.
0: Δηλαδή ο χρόνος που θα αρχίσει να τρέχει και άλλα δύο.
1: Ναι, ακριβώς. Mm. Ακριβώς. Mm. Έχει ένα χρόνο συμβόλαιο. Θα υπογράψει ένα τριετές καινούριο. Mm-hmm. Με αύξηση αποδοχών. Αρκετή. Γιατί στο προηγούμενο συμβόλαιο μέσα ήταν και ένα σαν πρίμη υπογραφής που συνήθως παίρνει ελεύθεροι παίχτες. Ενώ τώρα είναι ένα καθαρό συμβόλαιο. Οπότε τα χρήματα, τα καθαρά δηλαδή του συμβολέου για κάθε μήνα, ας πούμε, που παίζει την ομάδα θα είναι αρκετά περισσότερα. Επίσης να πω ότι και είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο και του Πίλιου, δηλαδή και εκεί θα έχουμε συμφωνία. Του Πίλιου το πιθανότερο θα είναι για 4 χρόνια. Συνήθως έτσι κινείται και νομίζω πάνω σε αυτή τη βάση γίνεται συζήτηση με τον Πίλιο για 4 χρόνια. Θα γίνει το ίδιο. Τώρα δεν ξέρω, ο Πίλιος επειδή είναι εδώ μπορεί να γίνει και νωρίτερα από τον Γιώβιτς. Αλλά μπορούμε να το θεωρούμε και αυτό σχεδόν δεδομένο. Και τώρα περιμένουμε μετά από αυτές τις δύο ανανεώσεις. Αυτές ήταν οι εκκρεμότητες που υπήρχαν. Δεν υπάρχει άλλη, έτσι, κάποιο άλλο συμβόλαιο που είναι να ανανεωθεί. Ό,τι ήταν να γίνει έχει γίνει. Mm-hmm. Και όποια δεν ανανεώθηκαν, δεν ανανεώθηκαν. Και περιμένουμε τον Πινέδα. Να δούμε το Μεξικό τι θα κάνει.
0: Παίζει σήμερα
1: με το Εκουαδόρ.
0: Αύριο μάλλον, ξημερώματα, ναι.
1: Ναι. Αν γίνει και εκεί κανένα δράμα, όπως αυτά που ζήσαμε τώρα, μπορεί και η εξελίξη με τον Πινέδα να τρέξουν πολύ. Πάντως, εξ αρχής και παραμένει σίγουρα το Πινέδα είναι η πιο δύσκολη από τις περιπτώσεις, έτσι.
0: Καλά, προφανώς.
1: Για διάφορους λόγους. Οπότε, περιμένουμε και από εκεί. Μέχρι τώρα αυτό που είπα χθες ισχύει, δηλαδή ότι μέσα στις επόμενες μέρες, ώρες Η ΑΕΚ φιλοδοξεί να τελειώσει τη μεταγραφή του κεντρικού χαφ που θέλει για να βάλει μαζί με τον Μαρίν Πινέδα και τους άλλους που είναι εκεί, Μάνταλος, Σαχαμπό κλπ. Δεν έχουμε κάποια ένδειξη για το όνομα του παίχτη. Δεν είναι ο Μπαρίνο φέτος, το έχουμε πει αυτό. Και από ό,τι γνωρίζετε δεν είναι και από τους παίχτες που έχουν κατά καιρούς μέσα του εξωτερικού κυρίως. Οπότε περιμένουμε και αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά έχουμε σε γενικές γραμμές.
0: Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε κύριε.
2: Να είστε καλά. Χαίρετε κύριε, καλημέρα σας.
0: Έχεις να μας πει κάτι σημαντικό.
2: Βεβαίως έχω να σου πω. Ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα με την Big Win είσαι μέσα στο παγκόσμιο κύπελο και μέσα στις προσφορές. Με την προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση ξεκινάς με 1710 δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Big Win Sport FM 94,6.
5: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
6: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
5: Τώρα.
6: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική.

0: χρήστη σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
7: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε να μιλήσουμε για Μουντιάλ. Χρήστο Τερακόπουλος είναι εδώ. Καλημέρα σας κύριε, τι κάνετε?
1: Καλά είμαι κύριε.
0: Πώς είστε?
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Όλα καλά?
1: Καλά, καλά, όλα καλά. Μπρο. Εντάξει. Βραζιλία, Ιαπωνία είναι όπως ακριβώς το περίμενα. Θα τους έβγαζε την πίστη η Ιαπωνία. Εγώ πίστευα το 1-1, ότι πίστευα ως μάτς πριν το μάτς, αυτό που είπαμε και χθες, ότι θα μπορούσε να το στείλει ακόμα και η παράταση η Ιαπωνία. Και εκεί πιθανώς κάποια στιγμή οι καλύτερες επιλογές, ο καλύτερος προπονητής θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά και να περάσει, να μην φτάσει καν στα πέναλτι. Αλλά έβλεπα σε ένα μάτς πέναλτι, δεν περίμενα θα είναι η Γερμανία, να σου πω την αλήθεια, ήταν η Ολλανδία. Αλλά και η Γερμανία τελικά πήγε στα πέναλτι, γιατί η Γερμανία είναι ιστορικό έτσι. Είναι η πρώτη φορά από το 1976 και εκείνο το πέναλτι του Χένες που ακόμα η μπάλα είναι κάπου στο ουρανό, στο Βελιγράδι. Από τότε με το πέναλτι του Πανένκα δεν είχε ξαναχάσει διαδικασία απέναντι ποτέ. 6-6 και σε Euro και σε Μουντιάλ. Πλέον καταρρίφθηκε και ο τελευταίος μύθος το ότι το ποδόσφαιρο είναι αυτό που το κερδίζουν οι Γερμανοί. Λέγαμε αντί Γερμανοί στα απέναντι, πάει και αυτό. Νομίζω ότι είναι πλήρως ένα κλείσιμο εποχής. Είναι πιο... Λέγαμε το 18 δεν μπορεί στο επόμενο παγκόσμιο κύπελλο να είναι τόσο κακή η Γερμανία. Ήταν χειρότερη το 22.
0: Αλήθεια.
1: Το 22 λέγαμε δεν μπορεί να είναι το 26.
0: Ήταν χειρότερη.
1: Γιατί το 24 δεν ήταν κακή στο Euro. Ναι. Έτσι. Ναι. Τώρα ήταν χειρότερη, διότι δεν έχει καμία προσωπικότητα. Καμία προσωπικότητα μου. Είναι μια ομάδα, ξεγέλασε και κάποιος, εμένα όχι, από την αρχή έλεγα δεν έχει καμία προσωπικότητα, αλλά ξεγέλασε κάποιος το 7-1 με το Κουρασάο, χαίρομαι πολύ. Εδώ μιλάμε για μια ομάδα η οποία εκ των πραγμάτων μόλις άρχισε να γίνεται δύσκολο το παιχνίδι, λύγησε. Και την κράτησε και ο Νόιερ και οι κακές εκτελέσεις των Παραγουανών μες στο παιχνίδι. Και δεν μπόρεσε μετά με το πέναλτι του Τάνα να το εκμεταλλευτεί αυτό. Εκεί θα μπορούσε, ξέρεις, να υπενθύμιζε λίγο την
2: Γερμανία. Να έχει γαντώσει το μύθο.
0: Μπράβο.
2: Η άλλη γαλέ τρία μάτς μπολ.
0: Ότι μας θα νίκει την
1: Γερμανία. Στα πέναλτι δεν χάνω ρε παιδί.
2: Ναι.
1: Ελάτε να κάνουμε κάτι άλλο. Άμα σας πάω στα πέναλτι είναι η Γερμανία. Ούτε αυτό πια. Και νομίζω ότι κάνει καλό στη Γερμανία ρε παιδιά. Το στραπάτσο. Δηλαδή αν είναι να ξαναχτίσει κάτι σιγά σιγά, ας το χτίσει από ένα... Δηλαδή ήταν στραπάτσο το 18, ήταν από την Κορέα. Στραπάτσο το 22. Αυτό εδώ πέρα είναι ακόμα μεγαλύτερο στραπάτσο γιατί έχει και τη διαδικασία των πέναλτι. Οπότε νομίζω ότι ας κάτσει να χτίσει από την αρχή, καλό θα της κάνει. Τώρα, επιμένω σε ένα πράγμα, ότι όλοι μας πολλές φορές λέμε η Βραζιλία, κάπου διαβάζω κάποια κομμάτια και συναδέλφων και τα διαβάζω και με πολύ ενδιαφέρον νεότερων συναδέλφων. Συνήθως δεν υπάρχει πια το Ζόγο Μπονίτο. Και το Ζόγο Μπονίτο είπε κάποια στιγμή ο Ρομπέρτο Κάρλος αυτό, λέει παιδιά είναι για να κάνουμε διαφημίσεις. Το είπε πριν από 20 χρόνια. Δεν το είπε, το 2006 το είπε. Δεν το είπε σήμερα.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι για να φτιάχνουν αυτές τις διαφημίσεις στο αεροδρόμιο που τρέχανε και κάνανε κοντρολάκια και σουτάρανε και μπάλα έβρισκε.
0: Ωραίες διαφημίσεις. Ωραίες διαφημίσεις.
1: Αλλά δεν υπάρχει τέτοιο βραζιλιάνικο, δεν υπάρχει τέτοιο αργεντίνικο, δεν υπάρχει τέτοιο αγγλικό. Το αγγλικό ποδόσφαιρο αυτό, άμα αφαιρέσεις τα μάτια σου και δεις κάποιους να αλλάζουν πάσες, θα πεις είναι κάποια ομάδα. Άμα αφαιρέσεις τις φανέλες από τη Γερμανία, θα μπορούσε να είναι η Σλοβακία. Δηλαδή δεν είναι. Θέλω να πω ότι δεν, ακόμα και η Ισπανία, ίσως το πιο σήμα κατά τεθέν ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου καινούριου, που ήρθε τα τελευταία, γιατί και το ισπανικό ποδόσφαιρο δεν ήταν βασισμένο στο Ολλανδικό, ήταν ποδόσφαιρο, γι' αυτό και δεν έκανε γιατί τίποτα επί τρεις δεκαετίες. Ένα βασισμένο ποδόσφαιρο στην τρίπλα των εξτρέμ. Αυτό ήταν το ισπανικό ποδόσφαιρο. Πριν περάσει το DNA των Ολλανδών μέσω Κρόιφ σε όλους
0: τους Ισπανούς. Το πάσα, ναι, το τικιτάκα.
1: Το οποίο κάποια στιγμή μπορεί να ήταν κουραστικό, αφάνταστο το τικιτάκα, αλλά σε πέθαινε, ήξερε ότι δεν θα πάρει την μπάλα ποτέ από αυτούς για όλους. Στα χαφ, το 2010 η Ισπανία. Πιο σίγουρη παγκόσμια πρωταθλήτρια δεν πρέπει να υπήρξε ποτέ πριν αρχίσει η διοργάνωση,
0: ναι,
1: τα τελευταία 50 χρόνια. Ακόμα και μετά την ήττα.
0: Και γενικά κάθε μάτς της Ισπανίας ή Μπαρτσελόνα ήταν ένα 2-0 ξεκινάμε.
1: Και δείγμα ότι μετά την ήττα στην πρεμιέρα από την Ελβετία το 10, παρέμεινε πρώτη ως επικρατέστερη στα γραφεία στοιχημάτων. Δηλαδή δεν έπεσε καθόλου η απόδοσή της. Προκειμένου ας πούμε, ενώ το της Αργεντινής έπεσε ας πούμε όταν έχασε από τη Σαουδική Αραβία. Έπεσε ενώ κατρακύλησε. Και μετά ξανανέβηκε όσο προχωρούσε προς την τελική φάση. Θέλω να πω ότι ούτε οι Ολλανδοί που τους είδα το πρωί, είδα και αυτό το πρωί, παρότι προηγήθηκαν, παιδιά το Μαρόκο ήταν καλύτερο, δεν ξέρω ποιος έχει εικόνα του παιχνιδιού και έχει κάνει και μια απόκρουση, ίσως μια από τις τρεις
2: απόκρουσεις. Ο
1: Φερμπρούχεν,
2: ναι.
1: του δεν θυμάμαι το όνομά του, νομίζω ότι είναι ο Χαρίμι. Το θέμα είναι ότι Το Μαρόκο ήταν με βάση την εικόνα του αγώνα αυτό που έπρεπε να προκριθεί. Και τελικά πέρασε τα πέναλτι, αφού στα πέναλτι τέλος πάντων η Ολλανδία μία ακόμη φορά το ένα χτύπημα ήταν χειρότερο από το άλλο. Δηλαδή πραγματικά. Και εκεί τρελαίνεσαι επίσης, κάποια στιγμή το είχαμε πει, ότι θα έρθει η ώρα που θα χρειαστεί τον Κούμαν η Ολλανδία και εκεί θα πνιγήσει μια πλευρά νερό. Είχε στον πάγκο Ράιντερς, είχε στον πάγκο κάποια στιγμή Ντεπάι, είχε στον πάγκο κάποια στιγμή για να τον χρησιμοποιήσει τον Τόνι Μάλεν. Είχε και έβλεπε στην παράταση το πράγμα να κυλάει και να προχωράει. Ακόμα και η επιλογή, δεν ξέρω ποια επιλογή έγινε για τους... αλλά σε μια πεντάδα εκτελεστών πέναλτι, συγγνώμη, είσαι ο αρχηγός κύριε Φαντάικ, δεν μπορεί να μην χτυπάς πέναλτι, αν είναι δικιά σου επιλογή να μην χτυπήσεις. Αν δεν είναι δικιά σου επιλογή, τότε δεν μπορώ να δεχθώ ότι ο Κούμα θα του είπε μην χτυπήσεις και αυτός θα ήθελε να χτυπήσει και θα του είπε εντάξει αφεντικό αυτό λες εσύ. Θέλω να σου πω ότι ακόμα και αυτό στην Ολλανδία ήταν λάθος.
0: Ναι.
1: Το χάκ που μου ρωτάνε κάποιοι γιατί χτύπησε πέναλτι και τα δύο πόδια του είχαν κράμπες και ο άνθρωπος περνούσε.
0: Ένα δράμα.
1: Σκόραρε, το δράμα που πέρασε και ότι σκόραρε σε αυτή τη φάση την κυνήγησε. Ίσως είναι ο παίκτης που βγαίνει πιο
0: κερδισμένος από, το...
1: κερδισμένος από αυτή την εικόνα των Ολλανδών σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Αλήθεια είναι. Και γενικά με βάση την εικόνα του όλη τη χρονιά είναι αυτός που έχει την καλύτερη απόδοση.
1: Είναι αυτός που έχει την καλύτερη απόδοση ακριβώς. Η Ολλανδία η οποία...
2: Πάντα συμβαίνει με αυτό με τον Χακμό.
0: Ναι, στην εθνική ομάδα.
2: Στην εθνική ομάδα.
1: Η εθνική ομάδα ξαφνικά γίνεται...
2: Βέβαια, εδώ είναι φοβερό ότι συνέβη και σε μια τρομακτικά δύσκολη περίοδο για τον Ιωάννη.
1: Αυτό
2: σοκαριστικά δύσκολο. Το ότι πήγε εκεί και έπαιξε ποδόσφαιρο είναι.
1: Σε μια τέτοια βραδιά σκόραρε και έμεινε και μέχρι το 120 με δύο κράμπες μέσα στο παιχνίδι.
2: Ναι.
1: Να σου πω κάτι, βγάλ τον εσύ ως προπονητής στο 115 και βάλ το Ράιντερς να σου χτυπήσει ένα πέναλτι. Δηλαδή θέλω να σου πω, η διαχείριση δεν ξέρουμε τα εσωτερικά.
0: Μα ο Κούμαν βάζει μόνο στόπερ. Δεν το έχει πει.
1: Ο Κούμαν λοιπόν σε πληροφορώ ότι έμοιαζε από την αρχή ότι μπορεί να είναι μια χίλιος πτέρνα μιας καλής Ολλανδίας, όχι τρομερής. Αλλά καλής Ολλανδίας.
0: Ναι.
1: Ήταν. Αυτός βγαίνει επίσης κερδισμένος από αυτό το τουρνουά για τους Ολλανδούς, είναι ο Φαν Χέκε, που μεγάλωσε και την εικόνα του και το όνομά του και την αξία του, αν θέλεις, και οτιδήποτε άλλο. Η Γερμανία δεν βγάζει κανέναν κερδισμένο από αυτό το πράγμα. Επίσης, δέκατο συνεχόμενο παιχνίδι να δέχεσαι γκολ όταν έχεις κάτω τα δοκάρια τον Νόιερ είναι τραγικό. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην κρατήσει ποτέ το 0, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και για τη Βραζιλία. Ο κύριος Μαρτινέλη που κάποτε το Σεπτέμβριο έσωσε την Arsenal επικράτησε μέσα στο πρωτάθλημα το Σεπτέμβριο, έτσι που γελάμε καμιά φορά που λέμε είναι πολύ νωρίς. Αν είχε χάσει εκείνο το μάτσο από τη Manchester City, είχε χάσει και από τη Liverpool, ήταν πολύ νωρίς το πρωτάθλημα. Πείτε μου ειλικρινά, εκείνη η ισοπαλία πόσο διαφορά έκανε όταν στο τέλος οι ομάδες ήρθαν κοντά. Και η Arsenal φάνηκε πιο έτοιμη στο τέλος για να το πάρει. Αλλά και χθες πέτυχε ένα πολύ γλυκό γκολ. Η μπάλα δηλαδή φεύγει από το πόδι του. Πραγματικά πολύ ωραία για τη γωνία. Ψύχρεμα για το 93ο ήταν το λεπτό.
0: Ναι, 93.
1: Και αυτό νομίζω ότι έχει να
0: και
1: κάνει.
0: Και η πάσα του Κιμαράες βέβαια είναι πολύ ψύχρεμη.
1: Η πάσα του Κιμαράες είναι τρομερή.
0: Η σωστή δύναμη και τα
1: πάντα. Ναι. Όταν όλοι πιθανώς θα φωνάζαν τις τηλεοράσεις τους βγάλει τον Κασεμίρο, τον είχε μέσα γιατί ήξερε ότι αυτά τα μάτς μέχρι το 90, κάτσε να δούμε θα πάμε παράταση, χρειάζονται προσωπικότητες. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή τον έβλεπε στο πάγκο και ήταν τόσο ήρεμος. Εγώ σου λέω μπορεί να μην είναι ήρεμος, μέσα του να βράζει. Ο παίκτης τι κοιτάει, κοιτάει προς το πάγκο και δεν βλέπει έναν τύπο ο οποίος έχει απογοητευτεί και κρύβεται και δεν βλέπει.
0: Έτσι.
1: Έτσι αυτό το επίπεδο εδώ. Τι να πεις στον παίκτη, πώς θα παίξει, τι να του πεις του παίκτη. Είναι το επίπεδο εθνικών ομάδων. Εδώ θέλω να πω λοιπόν ότι μετά τον νόμο Μποσμάν το 95 πήρε και μια δεκαετία να αρχίσει να γίνεται μείγμα όλο το πράγμα. Έχω την εντύπωση ότι αυτό που είχε προβλέψει πάρα πολύ νωρίς ο Ρόι Χότζον, που ήταν μια πολύ όμορφη και παραμένει μια πολύ ωραία φιγούρα που ακόμα και τώρα πήγε και κάθισε σε πάγκο ας πούμε στο τέλος της χρονιάς γιατί δεν μπορεί να του λείπει το ποδόσφαιρο, με όλα τα πάνω του και τα κάτω του, ή το κακό πέρασμα τη Λίβερπουλ, αλλά και ένα τελικό ας πούμε κυπέλου Ευρώπης με τη Φούλαμ, ή την Ελβετία που την έφτασε στο νούμερο 3 του Ράνκη κάποτε, είχε πει ότι σε μια 15ετία από τώρα είχε πει αρχές του 2000, θα βλέπουμε ομάδες, δεν θα είναι εθνικές ομάδες, αλλά θα είναι σαν ομάδες του Champions League.
0: Mm-hmm.
1: Έχει απόλυτο δίκιο, yeah, κοιτάξτε yeah. το λίγο παιδιά. Είναι σαν να παίζουν καλές ομάδες με πολύ καλούς παίκτες. Δεν παίζει όμως η Βραζιλία, η Αργεντινή. Ίσως η Γαλλία είναι η μόνη που κρατάει πραγματικά και η Ισπανία κατά δεύτερο λόγο γιατί παίζει, έτσι πήρε το De La Fuente το Euro πριν από δύο χρόνια. Αλλά βλέπετε ότι η Αγγλία έπαιξε δύο τελικούς παίζοντας ένα άλλο ποδόσφαιρο από αυτό που ήταν η Αγγλία τόσα χρόνια. Βλέπετε ότι η Γερμανία έχει χάσει το βασικότερο πράγμα του DNA της, την ταυτότητα και την αυταπάρνηση. Ποτέ δεν ήταν όλες οι ομάδες των Γερμανών με καλούς παίκτες. Ήταν όμως γερμανικές ομάδες, εννοώ στην οτροπία. Δεν χάνουμε το μάτς. Οι Ολλανδοί πάντα παίζαν ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Και πάντα χάνανε.
1: Χάνανε στα πέναλτι. Ναι. Αλλά και αυτοί δες ότι δεν ήταν το δικό τους ποδόσφαιρο. Σε πεθαίνω στην κατοχή της μπάλας. Έχουν αλλάξει. Και έρχεται λοιπόν μια Γαλλία και ακόμα κρατάει το στυλ ποδοσφαίρου. Οι χάφ έχουν πολύ μεγάλο ρόλο. Οι ακραίοι έχουν πολύ μεγάλο ρόλο. Όπως ήταν η ομάδα του Πλατινί. Όπως ήταν η ομάδα μετά αργότερα του Ζιντάν. Όπως είναι η ομάδα του 18. Και τώρα, σε αυτό και εδώ ο άνθρωπος που κάθεται στο πάγκο, Ντεσάν δηλαδή, πέρασε τα πάνω, τα κάτω, το στραπάτσο, Γαλλία-Πορτογαλία, την κατάκτηση, τη διαχείριση της ήττας που ήταν σκληρή, αλλά μας έδωσε τον ορότερο τελικό όλων των εποχών του 22, και βλέπεις ότι τώρα που θα φύγει πια από τον πάγκο αυτό, αφήνει μια ομάδα η οποία και συνεχίζει να θέλει να μάθει και ο ίδιος καινούργια πράγματα. Αυτό το παίρνω τον Ολίσσα και τον φέρνω κεντρικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σίγουρα το είχε σκεφτεί. Είναι άλλο το έχω σκεφτεί και άλλο το κάνω.
0: Και άλλο το κάνω στο γήπεδο. Ναι, ναι, ναι.
1: Το κάνω στο γήπεδο.
0: Και
1: είναι η μόνη ομάδα η οποία τη βλέπεις και λες Γαλλία. Ισπανία. Οκ. Η Βραζιλία τη βλέπεις και δεν είναι η Βραζιλία. Αλλά δεν είναι τωρινό, θέλω να ξαναπώ. Mm-hmm. Μετά την οφουρνιά εκείνη, την τελευταία πολύ μεγάλη αμέρα της Βραζιλίας. Ροναλντίνιο, Ρονάλντο, Ριβάλντο, Καφού, Ρομπέρτο Κάρλος, τρελαίνε το μυαλό σου. Από εκεί και πέρα, 20 χρόνια τώρα, όλο και πέρα, θα μπορούσε να είναι μια καλή ομάδα του Champions League με τον Αντσελότη προπονητή.
0: Έτσι, έτσι.
1: Που μπορεί να το πάρει στο τέλος, γιατί έχει τον Αντσελότη προπονητή για μένα.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε κύριε. Καλημέρα.
2: Χαίρετε, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Αλλά νομίζω ότι πρέπει να πάψουμε να μπερδευόμαστε με τις σχολές.
0: Να
1: ζήσουμε τις θυμόμαστε.
0: Δεν υπάρχει. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Λοιπόν, χαίρετε, χαίρετε.
0: Επειδή ο άλλος είναι ξέψυχος, θες να μας πεις 12 στόπ εσύ, γιατί δεν θα ακούγεται καλά. Τσόχο.
2: Πάμε.
0: Πάμε να δώσουμε πρώτα τα δύο κατοστάρικα Action Stores Δημητριάδης. Πάμε.
2: Πάμε.
0: Χρήστος Τσιαμπάς τελειώνει σε 175. Δεύτερο.
2: Στόπ.
0: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος τελειώνει σε 266. Πάμε για τις 4 μπάλες Λίγκα Σπορτ πρώτα βόλεϊ.
2: Στόπ.
0: Δαναλιάς Μάρκος τελειώνει σε 452. Πάμε για μπάσκετ.
2: Στοπ.
0: Χρήστος Κατσαρός τελειώνει σε 732. Πάμε για ποδοσφαίρου.
2: Στοπ.
0: Όπα. Δημήτρης Πράς. Πράς τελειώνει σε 331. Πάμε παρακάτω για χάντμπολ.
2: Στοπ.
0: Παρίσογλου Μιχάλης τελειώνει σε 857. Πάμε για τις τρεις μπλουζάρες Animal Print.
2: Στοπ.
0: Βαγγέλης Μαρκοσιάν τελειώνει σε 658. Δεύτερη μπλούζα.
2: Στοπ.
0: Αντώνης Γιακουμάτος τελειώνει σε 722. Τρίτη μπλούζα.
2: Στοπ.
0: Κουμούνδρος Γιάννης ή Κουμούνδρος τελειώνει σε 879. Πάμε για τα τρία βιβλία MP Publication. Πρώτα οι Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα.
2: Στοπ.
0: Νίκος Μπένος τελειώνει σε 484. Πάμε για την Αγγλία.
2: Στοπ.
0: Σπύρος Μενδρινός τελειώνει σε 967. Και πάμε για την ιστορία του Μουντιάλ.
2: Στοπ.
0: Σπύρος Κίτσος τελειώνει σε 866. Τα δώσαμε και σήμερα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Δελτίο ειδήσεων Παναγιώτη Κεφαλά και μετά τον Σκαρπετόπουλος.
2: Γεια σας, γεια σας.
3: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
4: Για πάνω από 20 χρόνια, η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328. 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
11: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
12: Πάντα σαν καινούριες.
10: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
13: Όσο θα γυρίζει η γη,
14: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

0: 13-14 λεπτά μετά τις 12. Είμαστε στον πηγούμενο Sport FM 94,6. Θα είμαστε παρήγορα μέχρι τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους ως συνήθως. Όλα θα γίνουν γιατί ο Στέφανο Παλαιότολο είναι στην κονσόλα του και στην επιλογή της μουσικής, οπότε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Γιατί ο Μανώλης Μουσουράκης κατευθύνει τον δημοσιογράφο Στρατόπουτρε για χάρη μας και για χάρη σας. Ο Ταμπάκος έχει άδεια κανονική από τη σημαία. Κανονική. Στο μικρόφωνο Αντώνης Χαρπετόπουλος, ο κύριος Πανούτσος άδεια κανονική. Χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Μαζί μας είναι και η Νόβα. Η Νόβα έχει σκεφτεί πόσο πιο εύκολη μπορεί να γίνει η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε ένα μόνο πακέτο με μία μόνο λύση. Η Νόβα το σκέφτηκε, το έκανε πράξη δημιουργώντας το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova και μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα, αυτό είναι η προσφορά στην προκειμένη περίπτωση, αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited και στην προκειμένη περίπτωση 5G φυσικά. Λοιπόν, τι άλλο πρέπει να σας πω. Να σας πω τις δυνατότητες επικοινωνίας μαζί μας εδώ για τελευταία μέρα, γιατί φέρνουμε και εμείς άδεια. Από αύριο σας παραδίδουμε εδώ πέρα στα στιβαρά χέρια άλλων που θα σας κρατήσουν συντροφιά όλο το καλοκαίρι. Καλά, όχι ότι και εμείς κάπου θα εμφανιζόμαστε. Ας πούμε, δεν υπάρχει κανένα παιχνίδι, δεν είναι. Εδώ θα είμαστε. Αλλά που λένε και στο στρατό, μια και σήμερα. Λοιπόν, για να επικοινωνήσετε μαζί μας, 2195-79-283-84-85 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Είναι Αφροδίτη εκεί. Αν θέλετε κάτι να σας βοηθήσουμε, σπεύσατε. Κατά τα άλλα, έχετε πάντα τη δυνατότητα να μας στέλνετε και μηνύματα μέσω της γνωστής διαδικασίας, η οποία προβλέπει μια σύνδεση στο διαδίκτυο με μια συσκευή σας. Όλοι είναι συνδεδεμένοι πια. Ένα υποχρεωτικό πέρασμα από το sportfm.gr για να δείτε τις ειδήσεις της ημέρας, όπως κάνω και εγώ αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό κολλάω και μερικές φορές. Λοιπόν, και φυσικά, αν κλικάρετε το Big Win Sport FM ραδιόφωνο live, ανοίγει μια σελίδα που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε διαδικτυακά το πρόγραμμα και να μας στέλνετε και μηνύματα όποτε θέλετε. Δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα γιατί θα μας είχαν κλείσει το σταθμό προπόλου, αλλά τα χρησιμοποιούμε εδώ πέρα για τη διαμόρφωση των θεματικών, γενικότερα των προβληματικών, των συζητήσεων της εκπομπής. Λοιπόν, ο κύριος Πάντος, είπαμε, είναι ήδη σε άδεια, αλλά εγώ έχω παρέα, έχω την ανησυχία μου σήμερα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είσαι, καλά? Mm-hmm. Εντάξει, ευχαριστημένη εδώ από την εμπειρία.
1: Ναι.
0: Θα τα πούμε παρέα, θα κάνουμε εκπομπή κανονικά.
1: Ναι.
0: Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα break και έχουμε να πούμε πολλά και διάφορα μουντιαλικά κατά βάση με ύπνος. Άξιζε όμως το ξενύχτη, διότι αυτά τα δράματα τύπου αποκλεισμός Γερμανίας, αποκλεισμός Ολλανδίας κτλ. Αν δεν τα δεις από κοντά, δεν μπορεί να στα περιγράψει κανείς. Αν δεν τα δεις από κοντά, θα ήταν υπέροχο, θα είμαστε στην Αμερική. Αν δεν τα δεις την ώρα που συμβαίνουν, θέλω να πω. Στις 4 το πρωί το μάτς των Ολλανδών, στις 2.30 τελείωσε το μάτς των Γερμανών. Εντάξει, ωραία, περάσαμε.
2: Winsport FM 94,6.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
10: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, δεν ξέρω ποια είναι η βασική είδηση χτες, ότι αποκλείστηκαν οι Ολλανδοί και οι Γερμανοί, ότι πέρασε η Βραζιλία. Εγώ θα έλεγα το δεύτερο, ότι πέρασε η Βραζιλία με τον τρόπο που πέρασε. Με τον γκολ στις καθυστερήσεις του Μαρτινέλη απέναντι στην Ιαπωνία, που στο πρώτο ημίχρονο ήταν εξαιρετική, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο φοβήθηκε λίγο παραπάνω από όσο έπρεπε. Για να το πω λίγο διαφορετικά, δεν κατάφερε να προσαρμοστεί σε αυτό το 4-2-4 του Αντσελότη, που τα βρήκε όλα στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν εξίσου καλή η προετοιμασία του παιχνιδιού, όπως φάνηκε στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο έκανε πολλά τα οποία μέτρησαν. Με πρώτα απ' όλα να δείξει εμπιστοσύνη σε δύο από τους χειρότερους παίκτες του, τον Ντανίλο και τον Καζεμίρο, που εμπλέκονται στις φάσεις των γκολ του δεύτερου ημιχρόνου, και στον γενικότερο, ας πούμε, τρόπο με τον οποίο η Βραζιλία αντέδρασε. Φυσικά έδειξε εμπιστοσύνη και στον Γκουτιέρες, ο οποίος όταν βγήκε ο Πακετά έγινε αυτός ο άνθρωπος που πήρε την κατάσταση στα στιβαρά του χέρια. Και σε συνεργασία με τους υπόλοιπους, με τον Βινίσιους πρώτα απ' όλα, κατάφεραν να γυρίσουν αυτό το παιχνίδι, το οποίο ήταν πάρα πολύ μπερδεμένο, τουλάχιστον για τα πρώτα 45 λεπτά, για να μην πω για τα πρώτα 60. Διότι στο δεύτερο ημίχρονο η Βραζιλία μπήκε καλά και φάνηκε νωρίς αυτό, πολύ νωρίς. Δεν ισοφάρισε αμέσως, ισοφάρισε σχετικά γρήγορα, αλλά προηγουμένως είχε προλάβει να χάσει τις ευκαιρίες της. Όταν ισοφάρισε, μετά κατά κάποιο τρόπο φαινόταν ότι το πράγμα εξελισσόταν όπως το ήθελε. Το λέω γιατί σε αυτό το πολύ παράδοξο παιχνίδι καταλάβαινες ότι οι Ιαπωνέζοι αντλούν δύναμη από αυτό το 1-0. Αντλούν δύναμη, για την ακρίβεια, από το γεγονός ότι δεν είχαν δεχτεί γκολ και δεν είχαν δεχτεί και φάσεις. Όταν άρχισαν να δέχονται φάσεις, μπλέξανε. Πρέπει να πω κάτι γενικότερο που για μένα παίζει ρόλο. Υπάρχουν αυτά τα, πώς το λένε, τα μικρές εθνικές, ας πούμε, βεβαιότητες, που μερικές φορές γίνονται και εθνικές φοβίες, που παίζουν πάντα ρόλο στο παγκόσμιο κύπελλο. Παραδείγματος χάρη, οι Βραζιλιάνοι πάντα φοβίζουν τους Ιαπωνέζους. Τους φοβίζουν ποδοσφαιρικά. Είναι σαν να τους έχουν κάνει ένα μπούλινγκ, ας πούμε, το οποίο κρατάει δεκαετίες. Και το οποίο δεν βασίζεται σε παιχνίδια προηγούμενα, αλλά σε μια αντίληψη των Ιαπωνέζων, ότι οι Βραζιλιάνοι παίζουν ένα άλλο τύπο φοβερό και τρομερό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ακόμα και όταν είχαν κάνει τον καπετάν Τσουμπάκα, ο καπετάν Τσουμπάκα είναι ένα Ιαπωνέζικο κόμικ που είναι η μεγαλύτερη επιτυχία, πρέπει να πω, στην ιστορία, ας πούμε, της Ιαπωνέζικης τηλεόρασης. Ένα κόμικ το οποίο πουλήθηκε σε όλο τον κόσμο, έπαιξε σε όλη την Ευρώπη. Έπαιξε και στην Ελλάδα, αν θυμάμαι καλά. Όχι με τον τίτλο που είχε, δηλαδή με τον καπετάν Τσουμπάκα. Στην κάθε χώρα βάζανε ένα διαφορετικό όνομα και ήταν η ιστορία δύο πιτσιρικάδων, οι οποίοι γίνονται φοβεροί και τρομεροί ποδοσφαιριστές και πηγαίνουν με την εθνική νέων της Ιαπωνίας και γίνονται πρωταθλητές κόσμου, που στη Βραζιλία κατακτούν το παγκόσμιο κύπελο κερδίζοντας τους Βραζιλιάνους, και αυτό το πράγμα ήταν, ας πούμε, ο τελικός θρίαμβος σε αυτό το, σε αυτήν την ωραία σειρά, πρέπει να πω. Σειρά, το ξαναλέω, για παιδιά, έτσι, και για μας δηλαδή. Λοιπόν, όπου η μπάλα έπαιρνε φωτιά όταν σουτάρανε, όπου ανεβαίνανε στα δοκάρια και κάνανε μονόζυγο και κάνανε, ξέρω, πηδάγανε στον Θεό για να βάλουν γκολ με ένα από τα ψαλίδια. Σε αυτό καταλάβαινες όλο αυτό το θαυμασμό που τρέφουν, ας πούμε, για το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο γενικότερα. Φάνηκε και στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω λυγίσανε οι Ιαπωνέζοι από τον φόβο μπροστά στην πιθανότητα να αποκλείσουν την φοβερή και τρομερή Βραζιλία, που μόνο φοβερή και τρομερή δεν είναι βέβαια, αλλά είναι μια ομάδα που το παλεύει πολύ και που τώρα καταλαβαίνουμε και γιατί τον Αντσελότη προπονητή τον έχει, γιατί είναι ένας τύπος ο οποίος δεν τρομάζει από τις δυσκολίες που έχει μπροστά του, γιατί δυσκολίες έχει πολλές η Βραζιλία, δυσκολίες που έχουν να κάνουν πρώτα απ' όλα με το υλικό.

Λοιπόν, από εκεί και πέρα είχαμε ομάδες οι οποίες δεν φοβόντουσαν τίποτα. Δηλαδή το Μαρόκο δεν φοβήθηκε καθόλου την Ολλανδία και σε τελική ανάλυση γιατί να τη φοβηθεί. Το Μαρόκο έχει καλύτερα αποτελέσματα από τους Ολλανδούς αυτά τα τέσσερα τελευταία χρόνια. Έπαιξε μη τελικό στο Κατάρ, στο Παγκόσμιο Κύπελο, έπαιξε τελικό στο Κόπα Αφρικα που διοργάνωσε και το οποίο την έκβαση του ξέρουμε ακόμα και θα κριθεί στα δικαστήρια. Είναι και τώρα πολύ ανταγωνιστικό και το έχει δείξει και στα πρώτα παιχνίδια. Η Ολλανδία είχε δείξει στα πρώτα παιχνίδια με φοβερή αστάθεια, ακόμα και στις νίκες της. Δηλαδή, το εμβληματικό παιχνίδι των Ολλανδών σε αυτό το Μουντιάλ ήταν το ματς με τη Σουηδία. Όπου, δηλαδή, το εμβληματικό παιχνίδι των Ολλανδών σε αυτό το Μουντιάλ ήταν το ματς με τη Σουηδία. Όπου

ομάδες που παίζουν κατενάτσιο, δηλαδή με μια αντεπίθεση απίθανη. Το γκολ αυτό το έβαλε ο Χάπκο που με όλα αυτά που έχουν γίνει με τη γυναίκα του, με την αποβολή κτλ. Εγώ πίστεψα ότι να, εδώ περάσανε και μας δίνουν και μια ιστορία από αυτές που μετά μπαίνουν στα βιβλία του Μουντιάλ. Αλλά η μοίρα δεν το θέλει έτσι ακριβώς. Δηλαδή, ναι, το γκολ, ναι, το κλάμα του Χάπκο, ναι, ο μεγάλος Ολλανδικός πανηγυρισμός. Αλλά μετά ήρθε ο Διόπ, ένα στόπερ που έπαιξε σέντερ φορ στο τέλος και που μια σέντρα εξαιρετική, πρέπει να πω, την αξιοποίησε όπως πρέπει στο 91 και το μάτς κατάλαβες ότι άλλαξε. Και άλλαξε για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί το Μαρόκο ξαναβρήκε τα πατήματά του. Ήταν καλύτερο σε όλο το παιχνίδι, ήταν καλύτερο και στην παράταση. Όπου μάλιστα έχασε και την μεγαλύτερη ευκαιρία του παιχνιδιού, πρέπει να πω. Και ήξερε ότι αν το μάτς πάει στα πέναλτι θα το πάρει. Γιατί οι Ολλανδοί στα πέναλτι δεν κερδίζουν ποτέ. Η Ολλανδία είναι μια χώρα, την έχω γράψει στην ιστορία, στο βιβλίο που γράψει για το Euro, που έχει γίνει σοβαρή προσπάθεια να μαζευτεί ένας αριθμός υπογραφών να πάνε στη FIFA και να καταργήσουν τη διαδικασία των πέναλτι. Γιατί πιστεύουν ότι σε αυτή τη διαδικασία δεν παίρνανε ποτέ. Έχουν τα δίκια τους, αλλά τι να κάνεις. Λοιπόν, και στα πέναλτι, τα οποία ήταν μερικά από τα οποία πρέπει να πω ότι ήταν τα χειρότερα πέναλτι που έχουν χτυπηθεί σε διοργάνωση, περίμεναν όλοι τον Σαϊμπάρη να βάλει το κρίσιμο, γιατί ήταν ο πρωταγωνιστής της βραδιάς και τα κατάφερε. Εντελώς άλλη ιστορία, το Γερμανία-Παραγουάη. Για μένα η έκπληξη με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Μπορούμε μετά να βρούμε διάφορες εξηγήσεις, αλλά το να αποκλειστεί η Γερμανία στα πέναλτι είναι από μόνο του κάτι απίθανο. Δεν έχει συμβεί ποτέ σε καμιά 50 χρόνια, πρέπει να πω. Από τότε που υπάρχει διαδικασία των πέναλτι, αν θυμάμαι καλά, είναι από την δεκαετία του 70 που έχει ξεκινήσει η διαδικασία των πέναλτι ως τελική λύση. Οι Γερμανοί με τον ένα με τον άλλο τρόπο τα κατάφεραν πάντα να περνάνε στα πέναλτι στα παγκόσμια κύπελα. Ήταν είδηση όταν αποκλείονταν στα πέναλτι σε οποιαδήποτε διοργάνωση. Αλλά αυτή η Γερμανία ήταν η λιγότερο Γερμανία που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Υπό την έννοια ότι ήταν μια Γερμανία που προσπαθούσε να παίξει γερμανικό ποδόσφαιρο επιθετικά, έτσι, με κουράγιο, με πάμε μπροστά, με πολλούς κυνηγούς. Τελειώνει το παιχνίδι με το Βίρτζ Δεκάρι, με ξέρω εγώ τι είχε στον πάγκο, το έβαλε ο Νάγκελσμαν. Αλλά δεν μπορεί να το κάνει αυτό όταν οι κυνηγοί σου δεν είναι καλά, όπως ο Βίρτζ και ο Μουσιάλα, και δεν είναι και παίκτης με φοβερή και τρομερή προσωπικότητα. Πράγμα απαραίτητο για να υποστηριχθεί ένα παιχνίδι με τέτοιο ρίσκο, ας πούμε. Μάλλον τόσο μπροστόβαρο, θα έλεγα, γιατί ρίσκο δεν υπήρχε, υπό την έννοια ότι η Παραγουάη έπαιζε άμυνα. Αλλά η Παραγουάη έπαιζε άμυνα με την ψυχή της. Είναι η ομάδα που κάνει τη μικρότερη κατοχή μπάλας στο τουρνουά. Δεν έχει κανένα πρόβλημα δηλαδή να μείνει στην άμυνα. Έχει παίκτες που μπορεί στην άμυνα να κάνουν πολύ μεγάλη δουλειά, όπως έγινε χτες. Έχει έναν τερματοφύλακα, Χιλ ή Γκιλ, δεν ξέρω πώς το λένε, είναι καταπληκτικός. Παίζει στην Αργεντινή, στη Σαν Λορέντσο, και ήταν ο πρωταγωνιστής του παιχνιδιού. Και γιατί στο τέλος είναι ψύχρεμος στη διαδικασία των πέναλτι, αλλά και γιατί στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού κατεύθυνε την άμυνα, έδειξε προσωπικότητα, ήταν σε γενικές γραμμές καταπληκτικός. Οι Γερμανοί μας αφήσανε με αυτό το μεγάλο φινάλε, δηλαδή όταν έπρεπε να βάλουν ένα γκολ οι Παραγουανοί και να περάσουν και δεν τα κατάφεραν δύο φορές, είπαν η Γερμανία τον πέναλτι είναι εδώ, δεν θα μας αφήσει ποτέ. Αλλά μετά ήρθε ο Τα, χτύπησε ένα πέναλτι όπου η μπάλα πρέπει να έφτασε από την Αμερική που χτυπήθηκε το πέναλτι στο σπίτι του στη Γερμανία. Και η σεμινή τελετή έλαβε τέλος. Η Γερμανία πλήρωσε, νομίζω, πολύ αυτό το παιχνίδι με το Εκουαδόρ, με το γεγονός δηλαδή ότι αντί να παίξει εκεί με τους βασικούς στον Έγκλισμα και να βρει αυτή η ομάδα λίγο ρυθμό μέσα από τα παιχνίδια, πήγε και έβαλε του κόσμου τους αναπληρωματικούς, έχασε το παιχνίδι, έμπλεξε ακόμα περισσότερο, παρουσίασε μια άλλη εντεκάδα χτες, παρουσίασε διαφορετικές εντεκάδες σε όλα τα παιχνίδια που έδωσε μέχρι τώρα. Θέλω να πω ότι με όλα αυτά καταλαβαίνεις ότι δεν ήταν Γερμανία. Μαστερεί ένα παιχνίδι ανάμεσα στην αφεντιά της και στη Γαλλία, που αναμένουμε ότι θα προκριθεί σήμερα απέναντι στους Σουηδούς, αλλά μετά από αυτά που είδαμε χτες, μην είστε σίγουροι για τίποτα. Και η Νορβηγία για να περάσει θα ιδρώσει, και το Μεξικό για να περάσει θα ιδρώσει, και η Γαλλία δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα περάσει, αν και είναι το σούπερ φαβόρι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Αυτό που ξέρω είναι πρέπει να πάμε για δελτίο, γραμμή στον κύριο Παλαιότουλο και τα λέμε σε λίγο.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
8: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
9: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Γλυκάδας.
13: Τηλέφωνο 2610-642-399.
14: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατίας 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610-522-613.
15: Αχ, τι έπαθα!
16: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
17: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
16: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
18: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
19: El Greco.
18: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
19: El Greco.
18: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
19: El Greco.
18: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
19: El Greco.
18: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
20: El Greco. Πίτσα El Greco.
18: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
21: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
22: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
23: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
22: Το σούτ.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Δεν έχω δει ακόμα τα μηνύματά σας για τη Σόλαρα προηγουμένως. Μελίτα, εσύ βλέπεις Μουντιάλ?
1: Όχι, γιατί κοιμάμαι.
0: Κοιμάσαι, ε? Δεν ξυπνάς το βράδυ να δεις το Μαρόκο?
1: Όχι.
0: Όχι, ναι. Και δεν μου λες τι βλέπεις?
1: Τα ΜΑΔ.
0: Τα βραβεία ΜΑΔ. Α, αυτά σας ενδιαφέρουν εσένα, ε? Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, κάτσε να δούμε πώς το λένε, τι γράφεται εδώ πέρα. Α, για τον Αθανασίο, ότι με ρωτάει, θα τον ρωτήσω. Εντάξει. Ωραία ρώτηση, αξίζει, λέει, αν πάμε διακοπές στον Μπάρι, στην Απούλια γενικώς. Να σου πω κάτι, φίλε. Στον Μπάρι έχω πάει λίγες φορές. 2-3 φορές πέρα έχω περάσει από εκεί. Δεν είχα καταλάβει πόσο ωραία πόλη είναι μέχρι που είδα μια σειρά ιταλική. Και τέπαθα πλάκα. Δεν ξέρω αν ήταν η κινηματογράφηση, η οποία ήταν πάρα πολύ ωραία, αλλά ήταν φοβερή πόλη. Καταπληκτική πόλη και καταπληκτική η, πώς το λένε, η περιφέρεια, το γύρω-γύρω. Οπότε πήγαινε. Το Σάββατο, λέει, πάω Βόλανση και κερνάω Τσίπρα. Δεν θα είμαι το Σάββατο, αλλά δεν ξέρεις, μπορεί να βρεθούμε. Γκουτιέρες είπα τον Κιμαράζ. Εντάξει, τον Κιμαράζ, ενώ το καταλάβατε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, όχι, δεν διέκρινα ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δάσκαλους και μαθητές που λες εδώ πέρα, φίλε. Το Βραζιλία Ιαπωνία μου φάνηκε σκοτωμός κανονικός. Το Μαρόκο είναι όντως η περισσότερο βελτιωμένη ομάδα με βάση την βαθμολογία της FIFA, αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν να κοιτάξει κανείς την βαθμολογία της FIFA για να το καταλάβει αυτό, γιατί αρκεί να δει τα αποτελέσματά του στις τελευταίες μεγάλες διοργανώσεις στις οποίες έχει πάρει μέρος. Προφανώς, αν παίξεις τον ημιτελικό του Μουντιάλ, από το 39 που ήσουν θα πας πάρα πολύ πιο ψηλά. Αν πάρεις και το Κόπα Αφρικά, εν πάση περιπτώσει παίξεις τον τελικό του, πάλι θα ανεβείς κι άλλο, γιατί έχεις κάνει νίκες για να τα καταφέρεις αυτά. Οπότε, ναι, έχεις δίκιο, φίλε μου, είναι πραγματικά πάρα πολύ βελτιωμένο, αλλά αρκεί να δεις τι έχει κάνει. Ποιος θα αντέξει, λέει, 5 νοκάουτ μέχρι να πάρει το τρόπαιο? Ούτε το κύπελλο Ελλάδος δεν έχει. Κάτι το κύπελλο Ελλάδος δεν είναι γενικός νοκάουτ. Μάλλον πέρσι κάτι είχε με αυτό το κόλπο που κάνανε με τα μονά παιχνίδια σε 2-3 παιχνίδια. Πόσα ήταν αυτά, ήταν μονά. Το κύπελλο Αγγλίας έχει νοκάουτ. Γι' αυτό το πάρουν οι Άγγλοι, λέω εγώ στο τέλος. Η Γερμανία υποτίμησε τον αντίπαλο, ναι. Συμφωνώ. Φαίνεται από την αρχική σύνθεση αυτή, αυτό 4-4-2. Με τους δύο μπροστά, δηλαδή όντως δεν πίστευαν ότι θα βρουν ένα γκολ και μετά θα πάνε να πάρουν το παιχνίδι παίζοντας το ποδόσφαιρο που ξέρουν, με αδυναμικές αντιπιθέσεις, με τα βάσεις που λένε, με κίνηση στο χώρο. Δεν είχαν υπολογίσει ότι μπορεί και οι άλλοι να χτυπήσουν ένα κόρνερ καλά και ότι έχουν μερικούς παίκτες όπως ο Ενσίζο που είναι πολύ επικίνδυνοι μέσα στην περιοχή. Γενικώς πολλά δεν υπολόγισαν οι Γερμανοί, πρέπει να πω. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημά τους ήταν για μένα ότι δεν είχαν μια σταθερή εντεκάδα, δεν είχαν ένα σταθερό σχήμα. Πάρα πολλά πειράματα, πάρα πολλές δοκιμές για τέτοιου τύπου τουρνουά με κορόιδεψαν στην αρχή. Τους περίμενα χειρότερους και εντυπωσιάστηκα από τα δύο πρώτα παιχνίδια. Συμβαίνει. Έπαθα πλάκα, λέει, ένας φίλος με τις εκτελέσεις πέναλτι της Παραγουάης, όλες άψογες, όχι όλες. Ας πούμε, δεν ήταν όλες, χαθήκανε κιόλας. Αλλά όντως ήταν πολύ ψύχρεμη και το πιο σημαντικό είναι ότι ήταν ψύχρεμη τη στιγμή που η μπάλα έκυγε. Δηλαδή, αφού χάσανε, πρέπει να πω, δύο στη σειρά, έτσι, μετά βρήκανε αυτό το οποίο τους έδωσε την νίκη, τους έδωσε την πρόκριση. Το πέναλτι του Τίμπερλέι της Ολλανδίας είναι το χειρότερο που έχω δει στη ζωή μου και είμαι 33 χρονών. Εντάξει, μεγάλος δεν είσαι φίλε μου, αλλά όντως είναι. Πρέπει να πω ότι στη διαδικασία αυτή χτυπηθήκαν μερικά πέναλτι, πραγματικά είναι να απορρίψεις. Δηλαδή, ήταν σαν να περιμένουν όλοι τον Σαϊμπάρι να βάλει την υπογραφή γιατί ήταν ο καλύτερος παίχτης, πώς το λένε, του γηπέδου και έπρεπε να είναι αυτός ο οποίος θα κρίνει κατά κάποιο τρόπο και την πρόκριση στη συγκεκριμένη περίπτωση των Μαροκινών. Talking about last night. τρελό πάνε να πάθουν οι ευρωπαϊκές ομάδες, όπως το Μουντιάλ του 14. Ήδη είναι έξω η Γερμανία και η Ολλανδία. Στο Μουντιάλ του 14 το Βατερόλο ήταν απόλυτο και ήταν στη φάση των ομίλων. Είχαν φύγει στη φάση των ομίλων οι Άγγλοι, οι Ιταλοί, οι Πορτογάλοι, οι Ισπανοί. Τώρα δεν είναι έτσι ακριβώς. Περάσανε την φάση των ομίλων οι ευρωπαϊκές ομάδες. Αλλά πώς το λένε, η συνέχεια θα είναι σκληρή και δύσκολη. Είναι δεδομένο. Και εδώ τώρα παίζουν ρόλο δύο πράγματα. Το ένα, οι ώρες που γίνονται τα παιχνίδια. Αυτά τα παιχνίδια που γίνονται το μεσημέρι είναι παιχνίδια στα οποία μπορεί να συμβούν τα πάντα. Έτσι, να το ξέρουμε αυτό, να το έχουμε υπόψη μας. Τα ταξίδια που κάνουν οι ομάδες επίσης μπορεί να προσθέσουν κόπο ή σε παίκτες οι οποίοι έχουν δώσει του κόσμου τα μάτς στην διάρκεια της χρονιάς. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, το δεύτερο και πολύ σημαντικό είναι ότι εγώ διακρίνω ότι υπάρχει, ειδικά στις αφρικανικές ομάδες, μια μεγάλη ευρωπαϊκή πειθαρχία πια. Έχουν οι περισσότερες προπονητές που έχουν περάσει από την Ευρώπη, που ξέρουν αυτού του τύπου τις διοργανώσεις, που δεν παίζουν ποδόσφαιρο όσα πάνε και όσα έρθουν. Και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μπλέξουν πάρα πολύ τους Ευρωπαίους, που μεταξύ μας είναι καλοί, αλλά είναι και λίγο προβλέψιμοι. Δηλαδή, ξέρεις τι θα κάνουν οι Γερμανοί, παραδείγματος χάρη. Οι Ολλανδοί είναι άλλη ιστορία. Οι Ολλανδοί πέσανε σε μια καλύτερη ομάδα και την πάτησαν.

0: δεν ρωτά αν η ψυχιά σου λείπει, θα πάει το Μουντιάλ. Έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να το βρει από σένα. Να το ρωτήσουμε. Μα τα πει αργότερα. Εδώ είναι, γι' αυτό την έφερα. Τι διευθύνσει του Μουντιάλ, πώ τι βλέπει, πάρα πολύ καλέ. Και μου αρέσει που εμφανίζονται διάφοροι απίθανοι, ξέρω εγώ, κάτι Βραζιλιάνοι, κάτι Μαροκινοί, κάτι από το Ελσαλβαδόρ. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα, δεν καταλαβαίνουν ποια είναι η μεγάλη ομάδα κτλ. Δεν μασάνε το παραμικρό. Σφυράνε ό,τι βλέπουν και πρέπει να πω ότι βοηθάνε και αυτοί μέχρι τώρα στο να είναι τα παιχνίδια αυτά. Πώς το λένε, τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ ανοιχτά γενικά. Βλέπετε τι γίνεται στα νοκάουτ, από τη μέρα που ξεκίνησαν τα νοκάουτ, έχουμε δύο προκρίσεις του Καναδά και της Βραζιλίας με γκολ καθυστερήσεις, ποιος θα το έλεγε, και δύο προκρίσεις στα πέναλτι. Αν πάει έτσι, εντάξει, μιλάμε για χτυποκάρδια περιγραπτά. Ο Χακίμη δεν κάνει κακό μουντιάλ, διαφωνώ. Μπορεί να μην είναι ο Χακίμη τη Παρή που μπορεί να πάρει το μάτς μόνος του, αλλά χτες είχε και δοκάρι. Μόνο το πέναλτι δεν ήταν καλό, εντάξει. Λοιπόν, οι Αμερικάνοι λέει θα τους σηκώσουν, μην ανησυχείτε. Εγώ θα χαρώ να τους σηκώσουν οι Αμερικάνοι, μια χαρά ομάδα έχουν και μια χαρά μπάλα παίζουν, αλλά δεν το βλέπω. Λοιπόν, έκανε κανένας Γερμανός σπριντ σε όλο τον αγώνα. Κάποιοι κάνανε. Μην είσαι τόσο άδικος. Και ο Μπράουν έκανε κάποια σπριντ και ο Σανέ. Αλλά δεν είχαν και χώρους για να κάνουν σπριντ. Δηλαδή, μπάτρεχεις αν δεν βρίσκεις χώρους. Ο Σάμερβιλ ήταν ο μόνος, λέει, που πάλευε από τους Ολλανδούς και η άμυνά τους. Και μάλιστα είδα και πράγματα από την άμυνα των Ολλανδών που δεν έχω ξαναδεί. Δηλαδή, τον. Πώς το λένε τώρα, τον ψηλό της Λίβερπουλ να κόβει μια αντεπίθεση των Μαροκινών, να σταματάει το Σαϊμπάρι, αν θυμάμαι καλά, και να πανηγυρίζει σαν έβαλε γκολ. Θα έχουμε και άλλα. Λέει ένας φίλος προβλέπει αποκλεισμό των Ισπανών που είναι αποδεκατισμένοι και δεν έχουν εξτρέμα από την Αυστρία. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Δεν μπορώ να το πω. Αλλά είναι αλήθεια ότι έχουν προβλήματα οι Ισπανοί γενικώς. Και είναι αλήθεια ότι η Αυστριακή είναι μια ομάδα που πρεσάρει πάρα πολύ. Αν αντέξει και βγάλει κανένα ημίχρονο χωρίς να δεχτεί γκολ, μετά δεν παίρνω ορκό για τίποτα. Αν τους ανοίξουν όμως οι Ισπανοί, μπορεί να τους κερδίσουν, αν τους βάλουν ένα γκολ νωρίς δηλαδή, μπορεί να τους κερδίσουν σχετικά εύκολα παρά τις ελλείψεις που έχουν και παρά τους τραυματίες που έχουν. Γιατί μερικοί και από αυτούς που παίζουν, για Μάλ παραδείγματος χάρη, δεν είναι ούτε στο 60% νομίζω. Λοιπόν, βιβλία θα σας δώσω. Θα σας δώσω βιβλία. Λοιπόν, θα σας δώσω τρία βιβλία. Αρχίζουμε από τώρα. Ένα μήνυμα εδώ πέρα. Ξέρετε, με τη γνωστή διαδικασία, όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας δώσω ένα βιβλίο που έτσι φέρνει δροσούλα. Λέγεται Χιόνισε στο Λιανοκλάδι. Το έχει γράψει ο Ντίνος Σπυρόπουλος και είναι αστυνομικό. Έτσι, και είναι μια ιστορία η οποία διαδραματίζεται στη Λαμία το 1966, όταν ο ανωματάρχης της πόλης Θανάσης Δαγρές αναλαμβάνει να εξιχνιάσει το θάνατο μιας εντυπωσιακής γυναίκας στην γειτονική Κωμόπολη. Όνομα επώνυμο, ότι πρέπει για παραλία, ένας θα κερδίσει. Πάμε να κάνουμε ένα break, να ακούσουμε τον Αθανασίου.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε.
4: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για δύο ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
13: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
1: bwin Sport FM 94,6.
0: Λοιπόν, η Νανά μου λέει εδώ πέρα ότι έχει χτίσει ένα βιβλίο από την Παρασκευή και δεν έχει επικοινωνήσει κάποιος μαζί της. Πιθανότατα σε πήραν και δεν σε βρήκαν, αλλά πάρε ένα τηλέφωνο στο 210-95-79-283-84-85, θα βρεις εκεί την Αφροδίτη και θα τα βρείτε όλα. Τον έχουμε τον Νικόλα. Καλώς τον να.
14: Καλημέρα, Καρπέτ, τι κάνεις?
0: Μια χαρά. Δεν μου λες, είναι στην επικαιρότητά τους εκεί ο αποκλεισμός ή στο χωριουδάκι που βρίσκεστε ασχολούνται με άλλα πράγματα, όπως ας πούμε. Ή πώς πάνε τα γελάδες της περιοχής και τέτοια εκεί.
14: Θα σου πω,
0: ναι.
14: Επειδή το μάτι ήταν τα ξημερώματα,
0: ναι.
14: Εδώ τρεις τελείωσε καλές, πέντε, πεντέμιση και
0: ναι.
14: Με το που ξυπνήσαμε πήγαμε στην προπόνηση.
0: Δεν έχεις επαφή. Ναι, ναι.
14: Μη σου πω. Εχθές που πήγαμε το βράδυ μια κοντινή βόλτα μέχρι το Άρνεμ, που είναι περίπου μισή ώρα από το Appledorn, την ώρα που κάναμε μια περιπλάνηση στους δρόμους με τον κύριο Δεσίλα,
0: ναι.
14: Ακούμε ένα βουητό, ένα πολυβολητό και πανηγυρισμούς.
0: Mm-hmm.
14: Και λέμε τώρα εδώ, να είναι Ιαπωνέζοι και να πανηγυρίζουν, δύσκολο.
0: Ήταν Βραζιλιάνοι.
14: Μια φωλά Βραζιλιάνων. Μπράβο.
0: Ναι, ναι, ναι.
14: Είχε περίπου 100 Βραζιλιάνοι στην ώρα που το κάλεσε ο Μαρτινέλη και έγινε έτσι ένας.
0: Κοίτα, εγώ ήμουν στο Κολονάκι και έβλεπα το παιχνίδι.
14: Ναι.
0: Δεν καταλαβαίνεις τι γινότανε. Νόμιζες κάποια στιγμή ότι είσαι ο Σάο Πάολο.
14: Ναι,
0: δεν ξέρω πόσοι Βραζιλιάνοι μαζευτήκαν εκεί πέρα και βλέπανε το.
14: Ναι.
0: Μιλάμε για και γυναίκες, έτσι. Να τσιρίζουν, όχι μια κάποια ηλικία, υποτίθεται σοβαρέ κυρίε. Να τσιρίζουν, να χτυπιούνται, δεν μπορώ να το περιγράψω.
14: Χθε ήταν η πιο ωραία μέρα του Μουντιάλ πάντω.
0: Όπου υπάρχει Βραζιλία, υπάρχει χαμό, α πούμε. Ναι.
14: Έχω αυτή την αίσθηση, ότι χθε ήταν η πιο ωραία μέρα από όλε.
0: Είσαι αντιγερμανό κι εσύ γι' αυτό, δηλαδή.
14: Όχι, καθόλου. Δεν είμαι αντί με κανέναν. Μ' αρέσουν οι εκπλήξει, μ' αρέσουν τα πέναλτι από πιτσιρικά από 5 χρόνων όταν έλειπα ένα μάτσο που δεν έπαιζε ο Παναθηναϊκός.
0: Θα δει κι άλλα,
14: παιδί μου, μέχρι τέλου.
0: Θα δει κι άλλα πέναλτι, γιατί θα γίνει ο χαμό, α πούμε. Όπω ξεκίνησε δηλαδή.
14: Να ξαναδούμε το μέση σε τελικό εγώ αυτό.
0: Ναι, μπορεί.
14: Το ένα συμπέρασμα.
0: Μπορεί.
14: Και το άλλο συμπέρασμα θα δούμε. Λοιπόν, πάμε εδώ στα δικά μας, γιατί
0: ναι.
14: Σήμερα αναμένεται να ενσωματωθεί στην αποστολή του Παναθηναϊκού Έλμιν Ράστοντερ. Ανακοινώθηκε χθες από το Τριφύλι. Έχει έρθει στην Ολλανδία μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη. Οπότε, επειδή αύριο έχει φιλικό, νομίζω θα τον δούμε στην προπόνηση της Πέμπτης. Θα κάνει κάποιο ατομικό, κάποια εκγύμναση μόνος του. Ο Ντεφράι αναμένεται να ανακοινωθεί από λεπτό σε λεπτό. Πέρασε τα ιατρικά, έκανε και εργομετρικά και θα κάνει το απόγευμα ένα ατομικό πρόγραμμα με τον γυμναστή του Παναθηναϊκού. Οπότε οι δύο πιο πρόσφατες προσθήκες του Τριφυλιού θα είναι εδώ μαζί με την ομάδα. Σήμερα ο Νίστρουπ δούλεψε και πάλι στο κομμάτι της ανάπτυξης του παιχνιδιού με τη συμμετοχή και του τερματοφύλακα στον build-up. Εντάξει, πράγματα που τα ξέρουμε, τα έχει κάνει στην Κοπεχάγη, προφανέστατα κάποια από αυτά τα περισσότερα θα τα κάνει και στον Παναθηναϊκό και νομίζω τώρα όλο το βάρος θα πέσει στα όσα θα προκύψουν από το αυριανό φιλικό που μπορεί okay, να μην απέναντι σε κάποια δυνατή ομάδα, γιατί είναι η Χέλμοντ, μια ομάδα δεύτερης εθνικής κατηγορίας που τερμάτισε πέρσι στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, αλλά τουλάχιστον θα είναι έτσι μια πρώτη γεύση, μια πρώτη εντύπωση να δούμε πώς λειτουργεί ομαδικά ο Παναθηναϊκός και να δούμε και κάποια πράγματα όσον αφορά το ατομικό κομμάτι. Από εκεί και έπειτα με τα γραφικά, γιατί νομίζω και αυτά είναι που απασχολούν τον κόσμο, και μετά από πολλά καλοκαίρια βιώνουμε ένα καλοκαίρι που δεν έχει γκρίνια, να το πω και αυτό, και το αντιλαμβάνεσαι, εντάξει εμείς το αντιλαμβάνομαι στην καθημερινότητα, γιατί okay, όταν έχεις φωνή και λόγο σε διάφορα μέσα, υπάρχουν και τα social media, μπορείς να καταλάβεις λίγο την περίεργη ατμόσφαιρα. Ο Παναθηναϊκός όσον αφορά το timing των μεταγραφών του είναι πάρα πολύ καλά, έχει ολοκληρώσει ήδη 7 κινήσεις. Συμπεριλαμβάνω τη μεταγραφή του Ζαρουρί και την ανανέωση του αρισμού του Τσάβες και 5 μεταγραφές, 5 συν 2, 7. Οπότε πάει τώρα να φουλάρει, να αγκαζώσει μέσα στην εβδομάδα για αριστερό μπακ, εκεί όπου υπάρχουν περιπτώσεις που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας και της δουλεύει ο Παναθηναϊκός, όπως υπάρχει πάντα και η περίπτωση του Ζαγαρίτη που για ένα χρονικό διάστημα έχει υποχωρήσει, γιατί ο Παναθηναϊκός είχε ρίξει όλο το βάρος στην περίπτωση του Βίκτορ Κρίστιανσεν, αλλά η Λέστερ, όπως είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες, θέλει μόνο να τον πουλήσει, ο Παναθηναϊκός θέλει να τον πάρει δανεικό με οψιόν αγοράς. Οπότε εκεί δεν υπάρχει σημείο επαφής ανάμεσα στους δύο συλλόγους, για την ώρα τον ξεχνάμε. Μετά υπάρχει εκκρεμότητα του έτερου κεντρικού αμυντικού που θέλει να πάρει ο Παναθηναϊκός, και αυτός εν δυνάμει βασικός. Πάντα θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας την περίπτωση του Φαντρόγγελεν, αν και τις τελευταίες μέρες έχει ψιλοπαγώσει, γιατί οι Τούρκοι σε κάθε επαφή, ενώ ξέρεις πάνω που έλεγαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, να εδώ τώρα κάπως πάμε να τα βρούμε, ζητούσαν και περισσότερα χρήματα, θα πρέπει να καταλάβουν ότι ναι, δεν είναι τόσο απλό. Και εκεί ο Παναθηναϊκός ψάχνει να είναι έτοιμος και άλλες εναλλακτικές, και υπάρχει πάντα ανοιχτό έτσι το φλέγον ζήτημα, που δεν είναι τόσο φλέγον τη δεδομένη χρονική στιγμή, η μεταγραφή του κεντρικού χαφ, αλλά και ο Παναθηναϊκός θα κάνει μια πολύ δυνατή μεταγραφή, να φέρει ένα παίκτη ο οποίος θα του κάνει την διαφορά, αλλά νομίζω η δική μου ταπεινή άποψη είναι ότι εκεί δεν θα πρέπει να βιαστεί. Από ποια άποψη? Από την άποψη ότι έχει αυτή τη στιγμή τον Τσέριν, τον Τζιριβέγια, τον Καμαρά, τον Τσέριν, τον Τζιριβέγια, τον Καμαρά, τον Κοντούρι, έτσι, τέσσερις. Αν θέλει να παίξει με 4-2-3-1, αν έχει τέσσερις διαθέσιμες λύσεις για δύο θέσεις, και στο 10, λίγο πιο μπροστά, έχει τον Ταμπόρδα και τον Γιάκουσιτς. Και μην ξεχνάμε ότι το ημερολόγιο δείχνει 30, δεν έχουμε σήμερα. Ναι,
0: 30.
14: Η μεταγραφική περίοδος είναι ακόμα 2,5 μήνες.
0: Ναι.
14: Και όταν θα ολοκληρωθεί το Μουντιάλ, είναι δεδομένο, το έχει δείξει η ίδια η ζωή του ποδοσφαίρου, ότι προκύπτουν και πολύ καλές ευκαιρίες και περιπτώσεις που δεν είναι διαθέσιμες στην αγορά αυτή την εποχή. Ναι, πάντα είναι πολύ σημαντικό, για μένα και το πιο σημαντικό, να υλοποιείς όσο το δυνατόν πιο γρήγορα το μεταγραφικό σχεδιασμό, πόσο μάλλον να έχεις προκριματικά, για να δίνεις στον προπονητή τη δυνατότητα και την ευκαιρία να δουλεύει στην προετοιμασία με τα βασικά του εργαλεία. Αλλά από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι έχει πάει τόσο καλά όσον αφορά, ξαναλέω, το timing, κάποια πραγματάκια όπως και το θέμα του κεντρικού αμυντικού δεν θα ήταν, πώς να το πω, δεν θα ήταν καταστροφικό, ρε παιδί μου, να μπορέσει αυτές τις κινήσεις να τις κάνει λίγο αργότερα.
0: Και τώρα, υπάρχουν και δύο ακόμα πράγματα. Το ένα είναι ότι έχεις στο τέλος του καλοκαιριού μπροστά σου το σύνολο των υποχρεώσεων. Δηλαδή, ξέρεις τι έχεις να κάνεις. Αν έχεις ομίλους, ξέρω εγώ, τι ομίλους έχεις. Γιατί ο Παναθηναϊκός, εντάξει, είναι στο conference, μπορεί να βρεθεί.
14: Είμαστε μόνοι που δεν έχουμε επιλογή, Άντων.
0: Οι άλλοι μπορεί να βρεθούν τίποτα. Εδώ, μπορεί να βρεθούν αλλού. Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ εννοώ. Αλλά και καμιά φορά αλλάζουν και στην πορεία τα δεδομένα. Δηλαδή, σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση του συνεταιρισμού προς την ΕΠΟ για την αύξηση των αριθμού των αλλοδαπών ποδοσφαιριστών άνω των 23 χρονών. Εντάξει, που μπορεί μια ΠΑΕ μέλος συνεταιρισμού να διατηρήσει τη δύναμή της από 5 σε 6. Όπως καταλαβαίνεις, διάβασα την ανακοίνωση, δεν άρχισα να μιλάω έτσι.
14: Μιλάμε ξένους.
0: Ναι.
14: Αυτό που λέμε,
0: ναι.
14: Μη κοινοτικούς.
0: Μη κοινοτικούς, ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή, εδώ πέρα έχεις μια έξτρα δυνατότητα.
14: Ο Ολυμπιακός είχε ένα θέμα σε αυτό πέρσι, αν θυμάμαι.
0: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Ο Ολυμπιακός είχε ένα θέμα, γιατί θυμάσαι, έκοβε ένα παίκτη κάθε φορά.
14: Μετά έκοβε δύο.
0: Και αν θυμάμαι καλά, θέλω όμως να το κοιτάξω, έχει αλλάξει κάτι και σε ό,τι έχει να κάνει με τους περίφημους κοινοτικούς Β ζώνης. Νομίζω ότι συμπεριλαμβάνονται και σε αυτούς πλέον οι ποδοσφαιριστές από την Αφρική, όπως οι Μαροκινοί, παραδείγματος χάρη, οι οποίοι έχουν γεννηθεί στη Γαλλία. και δεν έχουν, δεν παίζουν την Γαλλία κλπ. Και αυτό νομίζω ότι έχει αλλάξει τελευταία. Οπότε και εκεί μπορεί να έχουμε μια κάποια αλλαγή. Δηλαδή να πάρεις έναν ποδοσφαιριστή, θέλω να πω, ο οποίος να φέτος να αντιμετωπίζεται ως, να λογίζεται ως κοινοτικός.
14: Ωραία.
0: Λοιπόν, αυτά
14: όταν,
0: είναι...
14: όταν γίνεται η ζωή εύκολη των ομάδων, είναι ωραίο. Ας μπορέσουμε κάποια στιγμή να βάλουμε και στο πρωτάθλημά μας αυτό που έχουμε κάνει πάρα πολύ σωστά και ωραία στο κύπελο. Με δύο κάτω.
0: Δύο μικρούς, ε.
14: Ναι. Με δύο μικρούς, να μπορέσουμε να το κάνουμε και στο πρωτάθλημα, να βοηθήσουμε λίγο, νομίζω.
0: Πάντως ξέρω ότι έχει λίγο γκρίνια αυτό. Έχει λίγο γκρίνια αυτό γενικά. Δεν... Εμείς μπορεί να το γουστάρουμε, οι ομάδες δεν είναι πάρα πολύ.
14: Αντώνη, να μάθουν να δουλεύουν σωστά. Και να μάθουν να δουλεύουν προς όφελος του εαυτού τους. Δεν λέω για άλλες ομάδες, περισσότερες. Αυτές που φέρουν καραβιές, μανατζαριές που λέω εγώ, χωρίς να τα κάνουν τους παίχτες, κάνουν έτσι ένα ξεσκόνισμα πρόχειρο και τους φέρνουν. Ενώ στην ακαδημία τους θα μπορούσαν να δείξουν ένα-δύο παιδιά που οικονομικά.
0: Είναι όμως μια μεγάλη συζήτηση, γιατί υπάρχουν και ομάδες οι οποίες δεν έχουν λεφτά για ακαδημίες, ξέρεις, δηλαδή είναι. Τι να σου πω.
14: Βέβαια εδώ κάτι λεφτά το στοίχημα τα παίρνουν για να εξελίξουν.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
14: Για να είναι δίκαιο. Θέλει 1,5 εκατομμύρια με το χρόνο.
0: Εννοείς για την κανονική επιδότηση, όχι λεφτά από το στοίχημα.
14: Ναι, σωστό, σωστό. Αυτό εννοώ. Πάντα θα και νόμιμα. Λοιπόν, τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Άγιαξ. Μπορούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού να μπουν στο pao.gr να δουν τις λεπτομέρειες. Έχει πάρει ο Παναθηναϊκός 100 εισιτήρια για το παιχνίδι στο Έρμελο το απόγευμα του Σαββάτου, τοπική ώρα στις 5, και αναφέρω την τοπική ώρα γιατί όσοι έρθουν εδώ για την τοπική ώρα ενδιαφέρονται. Και όσον αφορά τώρα τις εκλογές στη Super League, έτσι, αυτό το οποίο μπορούμε εμείς, εδώ που καλύπτουμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, να καταθέσουμε ότι το αν ο μεγαλομέτωχος του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος θα κατέβει στη διαδικασία, είναι κάτι το οποίο θα κρυθεί τελευταία στιγμή.
0: Και νομίζω μιλάμε, ότι θα κατέβει αν έχει και πιθανότητα να κερδίσει. Δηλαδή μην το να καταλάβουμε.
14: Τώρα που μιλάμε, δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Είναι κάτι το οποίο, τι ώρα είναι η συνεδρίαση, εκεί η δική σας, μεσημέρι.
0: Το απόγευμα είναι. Το απόγευμα.
14: Το απόγευμα. Okay. Δηλαδή πιστεύω θα το μάθουμε λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η διαδικασία. Αυτή τη στιγμή, όσον αφορά αυτό που μπορούμε μην τα μεταφέρουμε με σιγουριά, έτσι, δεν υπάρχει απόφαση. Θα ληφθεί απόφαση τελευταία στιγμή. Έτσι κι αλλιώς ξέρουμε όλοι ότι αυτή η διαδικασία, όσοι επιλέγουν να κατέβουν σε εκλογές στη Super League, είναι μια διαδικασία απόλυτα δυναμική και ρευστή.
0: Ναι.
14: Για όλους. Λοιπόν, αυτά και τα υπόλοιπα.
0: Έγινε.
14: Άντε το.
0: Μάλιστα. Έλα να δώσουμε ένα βιβλίο. Θα μου πεις ένα αριθμό από το 1 ως το 35.
15: 30.
0: 30. Έγινε. Θα το βρούμε ποιος είναι το 30, μετά το δελτίο θα το πούμε. Έλα.

0: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φυσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
4: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
9: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος. Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
10: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Ο μπαμπάς λέει δεν είναι αλήθεια ότι δεν βλέπεις Μουντιάλ. Όταν παίζουν νωρίς, λέει, ο Ρονάλντο, ο Εμπαπέ και ο Μέση, τα βλέπεις.
1: Καμιά φορά, αλλά αν είναι κάποια ομάδα η οποία δεν μου αρέσει, ρωτάω τον μπαμπά ποιος παίζει.
0: Ναι, ποιος αρέσει δηλαδή. Πορτογαλία.
1: Ποιος παίζει.
0: Ο Ρονάλντο.
1: Ναι.
0: Σ' αρέσει ο Ρονάλντο, αυτά είναι. Ποιος κέρδισε το βιβλίο.
1: Ο Σωτήρης Γκοβαρής
0: και στο βιβλίο. Θα δώσουμε ένα ακόμα λοιπόν, αφού κέρδισε ένα. Ο Σωτήρης θα δώσουμε ένα βιβλίο επίσης αστυνομικό του Γιώργου Μπακαλόπουλου. Λέγεται Τέσσερις Μέρες. Δεν είναι μεγάλο. Μια χαρά είναι για παραλία, ό,τι πρέπει. Λοιπόν, εδώ είναι μια ιστορία μιας δίκης στην πραγματικότητα. Αυτό διαβάζω. Ένας καινούργιος εισαγγελέας έρχεται να συνδράμει στη μάχη για την πάταξη διαφθοράς. Μια δίκη θα αποτελέσει την αφορμή να μετρηθούν ο δίκαιος και ο άδικος λόγος στην προκειμένη περίπτωση. Λοιπόν, εκδόσεις Περίπλους στην προκειμένη περίπτωση. Το άλλο ήταν για να λέμε κανένα εκδοτικό, γιατί μετράει. Ήταν εκδοτικός 21η ύλη του βιβλίου του Ντίνου Σπυρόπουλου που κέρδισε ο κύριος Γκοβάρης. Τώρα θα στέλνετε όνομα, επώνυμο και πώς το λένε, τηλέφωνο επικοινωνίας για να σας βρούμε. Τι άλλο τώρα. Για το Βίχο, αν ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός τον πάρει στο λόγο, δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε τον Αθανασίου. Αλλά για την ώρα δεν μου προκύπτει. Μάλλον θα μείνει στο Λεβαδιακό και βλέπουμε προσεχώς. Μάλιστα, ξεκόλλησε με την πιπίλα, λέει ότι ο κόσμος θέλει μεταγραφές. Αν έχεις ομάδα, δεν θέλεις μεταγραφές. Αν δεν έχεις, θέλεις. Ναι, είναι και αυτό ένα θέμα. Είναι μια πώς το λένε, αντίληψη λίγο παράξενη, αλλά εν πάση περιπτώσει δεκτό. Είναι αλήθεια, βέβαια, ότι η Paris Saint-Germain πήρε το Champions League χωρίς να κάνει καμία μεταγραφή πέρσι το καλοκαίρι. Αλλά ήταν η Paris Saint-Germain που είχε πάρει το Champions League και την προηγούμενη χρονιά. Δηλαδή, είναι δύσκολο να έχεις καλύτερος, θέλω να πω. Μεταγραφές κάνεις για να γίνεις καλύτερος. Αυτός είναι, πρέπει να είναι ο σκοπός. Αν είναι να κάνεις μεταγραφές για να κάνεις μεταγραφές, κακώς κάνεις μεταγραφές. Σε αυτό συμφωνώ με το φίλο, αν ήθελε να πει αυτό ακριβώς.

μοναδικός παίκτης που έχει παίξει λέει, σε τρεις τελικούς μουντιάλ και μάλιστα δύο αρχηγός είναι ο Καφού. Αν το καταφέρει και ο Μέση, θα είναι ο μοναδικός αρχηγός με τρεις συμμετοχές τελικών. Νομίζω και ο Πελέ έχει παίξει τρεις τελικούς. Έτσι, αν και κανένα άλλο που έχει παίξει τρεις τελικούς. Και οι Γερμανοί είχαν παίξει κάτι τελικούς μαζεμένους έναν καιρό. Ο Καφού είναι ήταν ο πρώτος που είχε παίξει πέντε μουντιάλ, αν θυμάμαι καλά. Ρεκόρ που έσπασε προπολού από τα τέρατα που παίζουν τώρα.

0: Σε ευχαριστεί ο κύριος Σωτήρης για το βιβλίο που κέρδισε. Έστειλε μήνυμα.
1: Παρακαλώ.
0: Έτσι, μπράβο. Είπε, θα βάλει κάτι φραγκέτα, το ξεχάσει. Ναι, θα βάλουμε μετά. Βάλουμε τη Σέριφο. Βρε ένα έτσι καλοκαιρινό ωραίο για να κλείσουμε πιο μετά. Ο κύριο Γιαννήση είναι στην κονσόλα του ήχου, θέλω να πω. Υπάρχει ένα φίλο, μάλλον ο ίδιο πρέπει να είναι, που με ρωτάει κάθε μέρα για τον Όφη. Υπομονή, λέω, τίποτα άλλο. Δεν ξέρω κάτι ειδικά. Αν ήξερα κάτι, θα το έλεγα. Όχι, δεν έπαιξε ως αρχηγός ο Πελές τους τελικούς. Αν αυτό είπες, δεν το κατάλαβα, αλλά έπαιξε σίγουρα τρεις τελικούς. Δεν ξέρω, το ξαναλέω, δεν θυμάμαι πόσους τελικούς έπαιξε ο Ματέος, ας πούμε, που ήταν και αρχηγός. Ο Καφού, ναι, πρέπει να έπαιξε τους τελικούς ως αρχηγός και αν τα καταφέρει και ο Μέση, θα τους έχει παίξει και αυτός ως αρχηγός, έτσι, μην το ξεχνάμε. Αλλά και να μην παίξει ο Μέση τελικό, έχει κάνει φέτος πράγματα τα οποία είναι, θα μείνουν στην ιστορία, θέλω να πω. Λοιπόν, άλλωστε νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν φοβερά και τρομερά πράγματα για να μην κερδίσει και τον τίτλο πρώτου σκόρερ. Γιατί αν κρίνω από το γεγονός ότι αυτός βασικά σκοράρει στα παιχνίδια της Αργεντινής και ότι η Αργεντινή έχει κάνει δύο ακόμα παιχνίδια στα μέτρα της, μπροστά της, μπορεί να έχει ο Μέση και εκεί κάτι να μας πει ακόμα.

Επίσης δεν έχω ανεβάσει ακόμα το κείμενο για τους αποκλεισμούς που με ρωτάτε στο blog και στο Carpet Show για τους αποκλεισμούς της Ολλανδίας και της Γερμανίας, γιατί είχα ένα προβληματάκι και νομίζω το λύσαμε και θα το ανεβάσω τώρα εντός ολίγου στο break εδώ πέρα, θα γίνει και αυτό. Καλά κάνετε και με ρωτάτε, ένα μυαλό είναι, τα ξεχνάω κιόλας. Για τη Βραζιλία πρέπει να έχω γράψει, πρέπει να έχει ανεβεί κανονικά, έτσι, αυτό. Ας άλλος με ρωτάει, πώς είμαι τόσο σίγουρος ότι ο Γιαννούλης τελικά θα πάει στον ΠΑΟΚ. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά αυτά που ακούω, διαβάζω, βλέπω, παρακολουθώ, ξέρω, μιλάω, θέλω να πω, όλα με οδηγούν σε αυτού του τύπου το συμπέρασμα, το οποίο είναι πολύ απλό. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει με τον Γιαννούλη, από τη στιγμή που τα έχει βρει με τον Γιαννούλη, δεν θέλει να δώσει τα χρήματα που ζητάει η Augsburg και παίζει καθυστέρηση που λένε. Να ξέρετε ότι εγώ αμφιβάλλω πάρα πολύ και αυτή, για αυτά που κυκλοφόρησαν περί βελτιωμένης πρότασης και είναι ωραία αυτά, θέλω να πω, αλλά δεν πολύ πιστεύω. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ θα περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να πει στην Augsburg ότι αυτά είναι. Ο παίκτης θέλει να μείνει εκεί. Πάρτε τα και πάμε παρακάτω.

0: Λοιπόν, αν δεν με ακούτε να μιλάω, είναι γιατί βλέπω λίγο τι γράφετε γενικώς, τι μου στέλνετε εδώ πέρα. Έχει πολλά για τον Νικολακόπουλο. Θυμίζω, δίνουμε ένα βιβλίο ακόμα. Είναι του Γιώργου Μπακαλόπουλου. Τέσσερις μέρες λέγεται, είναι αστυνομικό. Εκδόσει περίπλου. Στέλνετε ένα απλό μήνυμα με όνομα επώνυμο. Και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για να σας πούμε ότι σας περιμένει εδώ και πρέπει να περάσετε να το πάρετε. Ελάτε όμως να τα πάρετε τα βιβλία, γιατί σήμερα που πήγα να πάρω αυτά τα τρία για να σας τα δώσω και είδα τη βιβλιοθήκη εκεί πέρα, πιάστηκε η ψυχή μου. Είναι γεμάτη από βιβλία τα οποία κάποιοι τα έχουν κερδίσει και δεν έχουν έρθει να τα πάρουν, ενώ είμαι σίγουρος ότι κάποιοι άλλοι τα θέλανε. Οπότε σε εσάς που έχετε κερδίσει, απευθύνομαι, περάστε να τα πάρετε. Αλλιώς θα τα ξαναδώσουμε. Δεν έγινε και τίποτα. Πάμε για break. Πάμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου?
10: Rare, medium rare ή well done?
11: Medium rare.
10: Αμέσως, μωρό μου.
12: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελείς

Μάλιστα, μάλιστα. Έχει θεματάκι ο Ολυμπιακός διάφορα εδώ πέρα που διαβάζω. Λοιπόν, θυμίζω ότι για λίγο ακόμα μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα εδώ πέρα με όνομα επώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας, όπως έχει κάνει για παράδειγμα ο Χρήστος Κατσίκας στην προκειμένη περίπτωση, για να κερδίσετε το βιβλίο του Γιώργου Μπακαλόπουλου, 4 μέρες, ωραίο στεμικό για το καλοκαίρι.

Καλημέρα, λέει, να σου πω, δύο παιδιά που σπουδάζουν στο ΕΚΠΑ ΜΜΕ και επικοινωνία στην Αθήνα. Θα μπορούσαν να έρθουν στο στούντιο. Πρέπει να συνοηθείς εδώ με τα αφεντικά φίλια εδώ, με τους ανθρώπους. Η Ανιψιά είναι δική περίπτωση τώρα. Έχει πώς το λένε, περιορισμό των διαδρομών εδώ πέρα, κάρτα. Στο επόμενο μουντιάλ θα είναι πάλι 48, οι ομάδες θα γίνουν λιγότερες. Όχι, μπορεί να γίνουν και περισσότερες στο επόμενο μουντιάλ. Λιγότερες αποκλείται. Λοιπόν. Τι άλλα τώρα. Κοιτάζω, τον έχουμε τον Κώστα, δεν τον έχουμε ακόμα, έτσι. Τι άλλα τώρα. Κοιτάζω, τον έχουμε τον Κώστα, δεν τον έχουμε ακόμα, έτσι. Τον έχουμε, καλώς τον.

0: και η απόκτηση του Κάρμου, ήταν μια μεταγραφή την οποία περιμέναμε. Πραγματικά είναι ευχάριστο το ότι βλέπουμε έτσι με την γλώσσα του σώματος που λέμε, ξέχωρα δηλαδή από τις δηλώσεις που κάνει ο Κάρμο, ότι είναι ένας παίχτης που έρχεται με άλλες συνθήκες από αυτές τις οποίες είχε έρθει την προηγούμενη φορά που επέστρεψε στον Ολυμπιακό μετά την κατάκτηση του Conference Link. Τότε ήταν μια επιστροφή από τον Κάρμο, επειδή δεν τον κράτησε η Πόρτο στην οποία είχε πάει και είχε κάνει προετοιμασία. Τώρα είναι κάτι διαφορετικό. Τώρα βλέπεις έναν άνθρωπο, καταλαβαίνεις να το πω έτσι, έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεται συνειδητοποιημένα, έρχεται χαρούμενος να παίξει σε μια ομάδα με την οποία έχει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του κιόλας, ένα ευρωπαϊκό τίτλο και ένα double, μην το ξεχνάμε αυτό. Και αυτό πραγματικά είναι πολύ σημαντικό και θα είναι σπουδαία δουλειά να έχει πραγματικά ο Ολυμπιακός τον Κάρμο και τον Πιρόλα για την θέση του αριστερού στόπερ. Δεν ξέρω, ενίοτε ίσως και για... έχουν παίξει και μαζί αν θυμάσαι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Παρότι αριστεροπόδα έβαζε τον Πιρόλα σε κάποια μάτς δεξί στόπερ. Εντάξει, και αριστερό μπακ τον είχε βάλει τον Πιρόλα στην αρχή μέχρι να,
1: ναι.
0: Μέχρι να πάρει τα πάνω του, αλλά τέλος πάντων η ουσία είναι αυτή. Βεβαίως είναι αλλιώς τα πράγματα. Τώρα ο Κάρμο τώρα πρέπει να παλέψει για να πάρει τη θέση στην ενδεκάδα, γιατί υπάρχει ένας παίκτης από τον οποίο όλοι στον Ολυμπιακό είναι πολύ ευχαριστημένοι και βέβαια αναφέρομαι στον, πώς το λένε, στον Πιρόλα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είμαστε σε αναμονή εδώ και μέρες βέβαια με τα θέματα του Στάνιτς και του Ρόκα και κάπως ξέρεις σκεφτόμαστε ότι αν δεν γίνεται κάτι τόσες μέρες για καλό δεν το λες, ξέρω εγώ. Αλλά επειδή είναι δύο περιπτώσεις που πραγματικά ας πούμε τις κυνηγάει τόσο καιρό ο Ολυμπιακός και τις θέλει, ας κάνουμε υπομονή. Κατά κάποιο τρόπο έχουμε φάει το γάιδαρο που λέμε, ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Αν και στην Ισπανία κάτι ψιλολένε ότι υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι πλέον, ξέραμε ότι υπήρχαν, αλλά ότι για το Ρόκα ότι υπήρξαν πλέον και προτάσεις από άλλες ομάδες, με ό,τι μπορεί αυτό να συνεπάγεται. Υποτίθεται, λέμε μάλλον να το πω πιο σωστά, ότι θα τελειώσει καλά και αυτή η ιστορία, αλλά μέχρι να τελειώσει και αυτή και του Στάνιτς δεν μπορούμε να μιλάμε για κάτι παραπάνω, έτσι δεν είναι? Τώρα ψάχνοντας από Ισπανία για την υπόθεση του Ρόκα, αυτό το οποίο μου προέκυψε είναι πληροφορία ότι μπορεί να έχουμε και άλλη επιστροφή στον Ολυμπιακό. Για ποιον λες?
1: Έλεγαμε από χτες ότι θα έχουμε δύο επιστροφές. Όχι, όχι, θα έχουμε μία προσθήκη και μία επιστροφή.
0: Ναι, τι λέω.
1: Μέρες.
0: Ναι, λέμε τώρα για. Όχι, πώς το λένε, παίκτη.
1: Όχι, μάνατζερ, για μάνατζερ λέγαμε.
0: Ναι.
1: Μάνατζερ.
0: Μάνατζερ, τι εννοείς μάνατζερ?
1: Εννοώ τεχνικό διευθυντή.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Το όνομα αυτό είναι ο Αντώνιο Κορδόν.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πρέπει να πω.
1: Ναι.
0: Αυτό λένε οι πληροφορίες από την Ισπανία.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε, η αλήθεια είναι, για να είμαι τίμιος, καμία επιβεβαίωση από πλευράς του Ολυμπιακού, αλλά οι πληροφορίες από την Ισπανία λένε ότι ο Ολυμπιακός μιλάει από χτες, τουλάχιστον αυτή είναι η πληροφορία, με τον Αντώνιο Κορδόν για να ξανασυνεργαστεί. Να θυμίσουμε ότι ήταν το καλοκαίρι του 2023 που είχε έρθει ο Κορδόν και μάλιστα με αυξημένες τότε αρμοδιότητες, ουσιαστικά του είχε πάρει πάνω του το ποδοσφαιρικό τμήμα με το κομμάτι των μεταγραφών. Με
1: και τώρα άμα έρθει κάπως έτσι έρθει, δεν έρχεται το Κορδόν για να ακούει ξέρω εγώ διάφορος, άμα έρθει έρχεται με αρμοδιότητες και γι' αυτό το λόγο πρέπει να ξενυχτήσει το βράδυ να δεις και το παιχνίδι του Μεξικού με το Εκουαδόρ. Γιατί ο Κορδόν και το Εκουαδόρ είναι και το

0: ίδιο. Εντάξει. Δηλαδή.
1: Ναι. Ο τελευταίο που ήρθε από το Εκουαδόρ είναι ο Πορόζο, ε.
0: Έχει σημασία, από τον Επικορδόν ήρθε. Ναι.
1: Ναι. Ναι.
0: Ό,τι έχει έρθει στην Ευρώπη από το Εκουαδόρ έχει έρθει από τον, από τον Κορδόν.
1: Ναι, όχι, δεν θα δω το
0: κάτσε να το δει στο Εκουαδόρ, γιατί δεν πάει τίποτα. Παίχτες...
1: Ο Πορόζο παίζει στο Εκουαδόρ, μπα.
0: Δεν νομίζω. Ναι. Δεν νομίζω. Είχε και ένα θέμα με την καρδιά του, ο Πορόζο ήταν. Είχε θεματάκια διάφορα.
1: Η ουσία είναι ότι στον Ολυμπιακό υπάρχει συζήτηση με έναν Πορτογάλο, τον φεράνθρωπο, για να αναλάβει ένα υπεύθυνο πόστο στρατηγικό, όχι σκάουτερ.
0: Εγώ σκάουτερ ξέρω.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Και μάλιστα έχει και ειδικότητα στους μικρούς λίγο συγκεκριμένα. Έτσι ξέρω εγώ.
1: Αυτό είναι άλλο που λες. Αυτός είναι ένας Πορτογάλος που λες για την Ακαδημία. Εγώ σου μιλάω για την πρώτη ομάδα.
0: Ναι.
1: Για πρώτη ομάδα εγώ σου μιλάω. Γίνεται συζήτηση. Και ότι πλέον ακούμε, όπου στην Ισπανία ζει και εργάζεται 300 χρόνια που λέμε ο Κορδόν, αυτή την πληροφορία ότι ο Ολυμπιακός είναι σε επαφή μαζί του για να ξανασυνεργαστούν.
0: Παρεμπιπτόντως είναι ο Πορόζος στο Μουντιάλ και έχει παίξει και 26 λεπτά.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτά. Αυτό το παιδί γερό να είναι, γιατί θυμάμαι ότι είχε θεματάκια με τη...
1: Αυτό είναι. Ναι, αυτό, ναι, είναι, ναι. Αυτό είναι. Ο Πορόζος, ο Γίγας Πορόζος. Ναι. Το θέμα είναι ότι δεν παίζει καθόλου ο Ελκαμπή και τον χάνουμε κιόλας και δεν παίζει και συνεχίζει το Μαρόκο. Δεν βλέπω να έρχεται ποτέ ο Ελκαμπή, ποτέ που λέει ο λόγος.
0: Εμείς θα βαρκεί για πάντα. Ναι.
1: Για προετοιμασία εννοώ. Ναι, αυτή τη στιγμή μιλάμε για προετοιμασία.
0: Δεν έφερε τον Κορμπεράν ο Κορδόν, φίλε μου.
1: Όχι, τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Το Μαρτίνεθ.
0: Καμία σχέση με τον Κορμπεράν.
1: Όχι, ένα χρόνο πριν ήταν ο Κορμπεράν. Όχι, ναι, ένα χρόνο πριν. Πριν το Μίτσελ, ναι. Το Μαρτίνεθ έφερε και αυτές τις μεταγραφές που θυμόμαστε.
0: Τον
1: Έσε, Ορτέγκα, ο Ελκαμπή και αρκετοί που δεν βγήκαν βεβαίως. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Οπότε εκεί είμαστε.
0: Εκείνο τον Πορτογάλο που έφερε τη φουρνιά, Κάρμο, Τσικίνιο.
1: Πέδρο Άλβες.
0: Ναι, αυτό
1: ο Γίγας, ο Γίγας
0: φέρνουμε αυτόν.
1: Ναι. Και αυτόν πίσω. Πώς θα πάμε πίσω.
0: Αυτός είχε φέρει 5 ή 4 παίξανε. Οι άλλοι έχουν φέρει 15, παίξαν 2. Δηλαδή, εντάξει.
1: Γι' αυτό δεν τον φέρνουν.
0: Γι' αυτό
1: λοιπόν.
0: Μάλλον. Για να έχει, πιο, να έχει μεγαλύτερο.
1: Μου φαίνεται πως δεν έχει ξαναδουλέψει ποτέ από τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Πέδρο Άλβες. Αν θυμάμαι καλά. Αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, καλά να είναι και ο άνθρωπος. Και βλέπουμε. Αυτά. 4 με 6 θα.
0: Έχεις πει στον κόσμο την εμπειρία σου ως βαρίστας.
1: Ναι, την είπα.
0: Τα είπες. Μπράβο.
1: Την είπα στο YouTube όμως, γιατί δεν πρόλαβα. Α, όχι. Ναι. Είπα και εδώ στο ράδιο που βγήκα, ναι, μετά, ναι, όμως. Ναι, είμαστε 10 λεπτά και δεν. Στα 10 λεπτά τι να πρωτοπείς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν καταπληκτική, όπως και φοβερός ο Ρωσέτη, πραγματικά.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν φοβερός βαρίστας ο Νικολάκης.
1: Νομίζω ότι κέρδισε τις εντυπώσεις. Βαρίστας είχα 2-2,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αργήσατε λίγο, σας έκανε και παρατήρηση ότι παιδιά πρέπει να πάμε πιο γρήγορα, τέλειωσε το μάτς μέχρι να πάρετε απόφαση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι η απόφαση ήταν σωστή.
1: Την πρώτη αμέσως την πήρα, την πρώτη ήταν εύκολη. Ναι, ναι, του είπα, αυτή ήταν εύκολη. Ναι, ναι, μου βάλε πιο δύσκολη, στη δεύτερη ήταν λίγο. λοιπόν, ας τα αφήσουμε το ΒΑΡ καλύτερα.
0: Αυτά. Άντε, καλό καλοκαίρι και τα λέμε.
1: Επίσης, Αντώνη μου, να είσαι καλά.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, θα πρέπει να δώσουμε και το δεύτερο βιβλίο, ε. Πρέπει να μου πεις ένα αριθμό για να δούμε τώρα. Είναι περισσότεροι τώρα. Είναι από το 1 έως το 57.
2: Oh.
0: 21. 21, θα δούμε ποιος κέρδισε μετά.

0: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
5: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
6: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
7: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
6: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
7: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
7: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
6: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
10: Όσο θα γυρίζει η γη,
11: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
12: Όνειρο
13: Sport FM. Πάτρα, πρωταθλητής.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ποιος κέρδισε το δεύτερο βιβλίο?
1: Η Ευαγγελία Κάπα.
0: Η Ευαγγελία Κάπα, λοιπόν. Είδατε, η απόδειξη ότι ακόμα και οι κοπέλες ακούνε Sport FM. Έτσι, σπάνιο, αλλά συμβαίνει. Θα δώσουμε και το τρίτο. Θα το δώσουμε.
1: Πάμε.
0: Πάμε. Λοιπόν, το τρίτο είναι η τελευταία συνέντευξη του David Bowie. Είναι, λέει, για την ακρίβεια, ο τίτλος είναι «Η τελευταία συνέντευξη και άλλες συζητήσεις». Είναι εκδόσει K-Books. Είναι μια σειρά από, που λέγεται «Τελευταίες συνέντευξεις». Έχουν βγει και οι άλλους. Εμείς έχουμε και δίνουμε αυτό του David Bowie, οπότε είναι και για έναν φαν του David Bowie, θέλω να πω. Μη στέλνετε εσείς που δεν έχετε ιδέα ποιος είναι, όπως εγώ, ας πούμε. Εντάξει, ξέρω ποιος είναι, αλλά λέμε τώρα. Ας είναι λίγοι αυτοί που στέλνουν, αλλά ας είναι πώς το λένε, οι φανατικοί του. Δηλαδή, αυτοί που θα το πάρει, ένας θα το πάρει και θα το χαρεί εν προκειμένου καλοκαιριάτικα. Λοιπόν, εσύ που είσαι παλιός, λέει, θυμάσαι κάτι αντίστοιχο όπως αυτά που έγιναν στην Ουρουγουάη και στην Νότια Κορέα με τον αποκλεισμό τους για τους προπονητές, λες, πάντα γίνονται. Πάντα, πάντα. Δηλαδή, υπάρχουν προπονητές που όταν αποκλειστούν έχουν τεράστιο πρόβλημα. Αρκετοί δεν γυρνάνε στη χώρα τους, όπως συμβαίνει στην συγκεκριμένη περίπτωση. Άλλοι παρετούνται με το τέλος του παιχνιδιού. Ξέρετε τι σημαίνει, μπορεί να ακούγονται λίγο υπερβολικά αυτά και είναι υπερβολικά, αλλά συνήθως το Μουντιάλ είναι το τέλος ενός κύκλου. Είναι δηλαδή η στιγμή που ολοκληρώνεται κατά κάποιο τρόπο η δουλειά και γίνεται και μια αξιολόγηση για το αν ο προπονητής με όσα έχει κάνει μπορεί να συνεχίσει και αν δεν έχει πάει καλά το πράγμα, δεν συνεχίζει. Κόλλημα αυτού του Ολυμπιακού με την Ισπανική αγορά. Δεν γίνεται να πάρεις καλούς φθηνούς από την Ισπανία και σε καλή ηλικία. Πρέπει να ματώσεις. Αλλά ο προπονητής αυτού θέλει. Θέλει παίχτες από την Ισπανία. Δεν θέλει παίχτες που παίζουν στη Ρεάλ και στη Μπαρτσελόνα προφανώς. Αλλά θέλει παίχτες οι οποίοι παίζουν εκεί στις ομάδες αυτές που ξέρει, ας πούμε, και στις οποίες δούλευε γενικώς. Και αυτό είναι και το ένα από τα μπερδέματα. Ο Ολυμπιακός, σας έχω πει καιρό τώρα, ότι έχει τρεις βασικές προτεραιότητες στη δεδομένη στιγμή. Η μία είναι να ικανοποιηθεί ο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή να πάρουν κάποιους παίχτες που να είναι βέβαιοι ότι με τον Μεντιλίμπαρ θα παίξουν, γιατί αν δεν είναι παίχτες του Μεντιλίμπαρ, είναι αμφίβολο αν θα παίξουν. Το δεύτερο είναι να πάρει κανέναν Έλληνα παραπάνω, γιατί έχει ανάγκη από Έλληνες παίκτες. Γι' αυτό άλλωστε έχουν έρθει και ο Παπακανέλος και ο Μπακούλας για να πάρουν μέρος στην προετοιμασία και τα άλλα παιδιά που ακούτε, για να αξιολογηθούν, να δούμε αν κάποιος μπορεί, ας πούμε, να συνεχίσει. Να μείνει στην πρώτη ομάδα, αλλά να μείνει στην πρώτη ομάδα και εγγραμμένος. Να μείνει στην πρώτη ομάδα, παίξει και λίγο. Έτσι. Και το τρίτο είναι να έρθει κάποιος παίκτης του οποίου την μεταγραφή να την έχει κάποιος εντός εισαγωγικών χρεωθεί, ώστε να είναι και υπεύθυνος για το αν το πράγμα δεν πάει καλά. Και οι άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά είναι 2-3. Δεν νομίζω δηλαδή να μην καταλαβαίνει κάποιος ότι ο Στάνιτς, ας πούμε, και ο Πόποβιτς, που εδώ είναι και δεν ανακοινώνεται, είναι επιλογές του Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Είναι παίκτες που προφανώς ο Κοβάσεβιτς τους ξέρει, τους έχει δει. Τώρα και δεν ανακοινώνονται, γιατί προφανώς κάποιο θεματάκι υπάρχει. Θα δούμε προσεχώς. Αυτό όλο, ενώ εγώ το εξηγώ απλά και είναι και απλό σε τελική ανάλυση, θέλει έναν τύπο ο οποίος να το συντονίσει. Αυτό, γι' αυτό προφανώς συζητάνε για το αν θα έρθει ο Κορδόν ή κάποιος άλλος ο οποίος να ξέρει και λίγο τον Ολυμπιακό. Μην χρειάζεται δηλαδή να προσαρμοστεί εδώ πέρα για να κάνει και τη δουλειά. Η οποία, το ξαναλέω, είναι απλή και συγχρόνως σύνθετη. Και γιατί ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι προπονητής ο οποίος παίρνει τηλέφωνο τους παίκτες ο ίδιος και λέει «Έλα, σε θέλω, ας πούμε, σε περιμένω». Σε περιμένω, Έκτορ Κούπερ, πολύ γνωστό που παλιά. Λοιπόν, λοιπόν, την ιστορία με τον Καραγκούνη και την πρόκριση της Εθνικής με την ακτή αλφαζή την έχω πει πολλές φορές, δεν θέλω να το ξαναπώ. Εντάξει, προφανώς οι λεπτομέρειες είναι διαφορετικές, δηλαδή αυτό τώρα που έγινε με τους Κορεάτες που το προπονητή του απαγορεύσαν την επιστροφή στη χώρα, δεν ξέρω αν ξαναγίνει, ή με αυτά με τον Μπιέλσα και τέτοια, αλλά γενικώς το φινάλε είναι πάντα επεισοδιακό όταν έχεις αποτύχει στις εθνικές στο Μουντιάλ. Δηλαδή αυτό το πήγαμε στο Μουντιάλ και είμαστε ευτυχισμένοι και τα καταφέραμε, ισχύει για λίγους, πάρα πολύ λίγους. αν πας στο Μουντιάλ, θέλεις να περπατήσεις κιόλας. Πόσο μάλλον όταν από τους ομίλους περνάνε τρεις ομάδες. Έτσι, και το να έρθεις τέταρτος και να μην περάσεις είναι πρόβλημα, και το να μην περάσεις ενώ έχεις έρθει τρίτος είναι πρόβλημα. Και γενικώς, αν είσαι και ομάδα με ιστορία όπως η Ουρουγουάη, είναι πρόβλημα. Και όταν πιστεύεις ότι έχεις και τρομερό ποδόσφαιρο όπως οι Νοτιοκορεάτες, επίσης είναι πρόβλημα. Και ο πρόεδρος της Νοτιοκορεάς είναι όντως πολύ απαιτητικός, είναι αλήθεια. Και ξέφυγε και λίγο σε αυτά που είπε, αλλά όλα είναι πράγματα που συμβαίνουν. Καλό καλοκαίρι μου στέλνετε, καλό καλοκαίρι σας στέλνω. Εσύ θα κάνεις το καλοκαίρι, Δεσποινής?
1: Εγώ θα πάω στο χωριό μου και θα παίζω όλη μέρα στην πλατεία.
0: Α, αυτά είναι. Πού θα πας δηλαδή?
1: Σε αγορά.
0: Θα πας σε αγορά, στο Πύλιο. Με ποιον θα πας εκεί? Με τη γιαγιά?
1: Ναι, με τη γιαγιά.
0: Με τη γιαγιά αρχικά. Μετά θα έρθουν και όλοι ή με τη γιαγιά θα τη βγάλετε όλο το καλοκαίρι?
1: Με τη γιαγιά.
0: Με τη γιαγιά, αυτά είναι.

0: Τερματοφύλακας της Παραγουάης, φοβερός ο Τζιλ ή Χιλ, πώς διάβολο λέγεται, και τα δύο είναι σωστά νομίζω. Παίζει στη Σαν Λορέντσο, μένα με εντυπωσίαση. Είναι, κάποια στιγμή θα γράψω ένα κομμάτι με 10 παίχτες που δεν ξέρω και που με εντυπωσίασαν. Τώρα αυτοί δεν είναι παίχτες βέβαια που θα έρθουν στην Ελλάδα, μένα με εντυπωσίασαν. Αυτόν, πώς το λένε, θα τον δούμε σίγουρα κάπου προσεχώς. Έτσι, είναι πάντως από τις αποκαλύψεις αυτού του παγκοσμίου κυπέλλου, όπως ήταν ο Μπόνο, ας πούμε, ο Μαροκινός στο προηγούμενο που είχε κάνει φοβερά πράγματα. Χθες έπιασε ένα πέναλτι όρθιος. Συμβαίνουν και αυτά. Ο Κωνσταντίνος μου εύχεται να κάνω υπέροχες διακοπές με τους ανθρώπους που αγαπάω και που με αγαπούν. Κείμενα Κωνσταντίνε μου κάθε μέρα έχει το blog μου. Εγώ δηλαδή σταματάω από εδώ, από το Sport FM σταματάμε, γιατί η σύμβασή μας είναι δεκάμενη. Μην νομίζετε ότι μας δίνουν 2 μήνες διακοπές. Μας δίνουν 2 μήνες, αλλά όχι πληρωμένες, έτσι. Δηλαδή μας σταματάμε και επιστρέφουμε. Κείμενα όμως κάθε μέρα. Χιλ λέει ένας φίλος και όχι Τζιλ. Και όχι Γκιλ. Εγώ επειδή άκουγα και την περιγραφή των Ιταλών, αυτοί τον λέγανε Γκιλ, αλλά δεν είναι και η πιο αξιόπιστη, πρέπει να πω. Τέλος πάντων, πώς τον λέει ο Σπυρόπουλος, είναι σωστό αυτό. Πάμε στο Γιώργο Τσακίρη, πάμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
9: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
8: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
9: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
8: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
10: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
11: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
10: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
11: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
10: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
13: Φτάσαμε κιόλας.
10: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
8: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πες ένα αριθμό από το 1 στο 25. Έλα.
13: 4.
0: Μάλιστα. Θα βρω εγώ ποιος κέρδισε και θα το πούμε. Έχουμε Γιώργο Τσακίρη. Καλώς τον. Καλώς
14: και βέβαια, και βέβαια, και βέβαια.
0: Καλώς τον.
14: Κερδισμούς και στην παρέα σου.
0: Ανιψιά μου είναι.
14: Έτσι.
0: Καταλαβαίνεις.
14: Κερδισμούς, ναι, ευχαριστώ.
0: Ναι.
14: Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να ακούσε φωνούλα.
0: Ναι, ναι.
14: Δεν υπάρχει όμως πράγμα. Ναι.
0: Λοιπόν. Τι έχουμε, τίποτα.
14: Κοίτα, σε επίπεδο ουσιαστικής ειδησιογραφίας, όχι, ενώ να έχουμε ανακοινώσεις, να έχουμε κάτι που να καταδεικνύει ότι θα έχουμε αύριο κάτι τέτοιο. Αλλά έχουμε αυτή την Γενική Σύνευση της Τεχνικής που θα γίνει σήμερα, γιατί χθες δεν υπήρξε απαρτία, ως συνήθως αυτά γίνονται στα σωματεία, και πάει για σήμερα στις 5 ώρα, Αλεξανδρίτη του παρουσίας απόψε θα γίνει κανονικά. Εκεί θα φυσικοποιηθεί η τοποθέτηση στη θέση του εκτελεστικού διευθυντή. Θυμίζω ότι η Γενική Διευθύντρια ήταν μέχρι πρώτη η κυρία Λεμονιά, η οποία παρατήθηκε. Η θέση αυτή αναβαθμισμένη θα λάβει ο Παντεμαλής, ο οποίος τοποθετείται εκεί μέχρι τη σύμφωνη γνώμη και εισήγηση του Μάρη Λεόπουλου, προκειμένου, όχι βασικά σύμφωνη γνώμη, με την εισήγηση και επισήμανση ότι θα κάνει το κουμάντο. Ο συγκεκριμένος εννοείται ότι όλο αυτό θα συζητηθεί στην Κουσού και θα περάσει από εκεί, αλλιώς δεν γίνεται διαφορετικά, έτσι. Αλλά είναι κάτι το οποίο και τα μέλη της Ελευθερίας ζητούσαν και η συντηρητική πλειοψηφία, για πολύ μεγάλο ποσοστό, για αλλαγή της κατάστασης, γιατί έβλεπαν ότι δεν υπάρχει προοπτική, να το πω πιο έτσι, sick, με την περίπτωση της προεδρίας του Αλεξίου. Οπότε είναι ένα κομμάτι αυτό. Η πρώτη κίνηση που θα γίνει πάνω σε αυτό το τομέα, που δείχνει και μια επιθυμία να βγει μπρος το κλαμπ, η ΠΑΕ δηλαδή, και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, είναι ότι θα υπάρξουν γραφεία και θα γίνονται εκεί όλα για την ερασιτεχνική στο γήπεδο της ΑΕΚ, στην Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αγία Σοφιά. Εκεί θα πάει τα γραφεία, τα τρόπαια, θα δημιουργηθεί αίθουσα συμβουλίου, όλα θα γίνουν.
0: Κανονική έδρα.
14: Μπράβο, κανονική έδρα ερασιτεχνικής, προκειμένου να υπάρχει απόλυτος έλεγχος, να το πω έτσι, και παράλληλη εργασία. Παύλα συνεργασία, γιατί επαναλαμβάνω ότι ο Παντεμαλής θα είναι εκεί ως επιλογή του Ηλιόπουλου. Ο Ηλιόπουλος ήταν αυτός που παίρνει όλο το κομμάτι πάνω του, έτσι. Το καταλαβαίνουμε αυτό, νομίζω και πεντάχρονο παιδάκι. Δεν μπορεί κανείς να πάει να ζητήσει ευθύνες στον μέχρι πρώτο μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ, που νομίζω παραμείνει και μέλος της ΠΑΕ. Έτσι. Από εκεί πέρα, στα κομμάτια που αφορούν το αγωνιστικό, να πούμε ότι φαίνεται πως είμαστε σε μια αντίστοιχη μέτρηση για τον εκλεκτό του Χαβιέρη Μπάλτα για τη μεσαία γραμμή και του Νικόλιτς, βέβαια, μιας και είναι γνωστό ότι είχε εγκρίνει την περίπτωση. Θεωρητικά μέχρι το τέλος εδώ.
0: Έλα.
14: Θετική αρνητική, ορίστε.
0: Ναι, δεν έχεις χαλθεί για λίγο γι' αυτό. Έλεσε.
14: Ναι. Λέω ότι θα έχει ουσιαστική εξέλιξη, θετική ή αρνητική, μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Αυτή είναι και η επιδίωξη του Τσάκ. Προφανέστατα δεν βιάζεται τόσο, αλλά καλό είναι, θέλει να...
0: Πότε αρχίζει, Γιώργο?
14: 6 Ιουλίου θα φύγει για Ολλανδία.
0: Ναι. Μια εβδομαδούλα δηλαδή.
14: Είναι 12 Αυγούστου.
0: Ναι, ναι.
14: Το πρώτο στάδιο προετοιμασίας, έτσι, γιατί θα ξαναπάει.
0: Και πέρσι, γιατί αν θυμάσαι, κάποιες μεταγραφές γίνανε μετά το ξεκίνημα. Δηλαδή, γίνανε για την ακρίβεια μετά το ξεκίνημα των υποχρεώσεων στο Conference League. Δηλαδή, η ΑΕΚ είχε παίξει με την Μπερσεβά και έπαιρνε τότε το Γιώβιτς, ήταν πιο καιρό. Ναι.
14: Σωστά, είχαμε φέρει και πάλι νωρίς κάποιους.
0: Είχαν έρθει κάποιοι.
14: Ναι, πολύ μεγάλη ανάγκη, όπως ήταν ο Ρέλβας, ο Πενράις. Μετά ήρθε ο Γιώβιτς, έχεις πολύ δίκιο. Εντάξει, καλά το πάει σε επίπεδο χρόνων. Πάντα καλά το πάει ο Ριμπάλτα, ξέρει, γι' αυτό και λέγαμε και πέρσι ότι ήταν πολύ πολύ έτσι to the point οι κινήσεις του. Και φέτος, κακά τα ψέματα, Αντώνη μου, 12 Αυγούστου παίζει ΑΕΚ.
0: Η
14: βασική, που θα, γι' αυτό έλεγα και τις προηγούμενες φορές που μιλάγαμε μαζί και με τον Παλούτσο, ότι εγώ δεν καταλαβαίνω να έχει και μεγάλη λύση η ΑΕΚ να πάει, ας πούμε, στο πρώτο κομμάτι του βασικού σταδίου προετοιμασίας με όλες τις περιπτώσεις
0: και
14: που
0: πέρα από αυτό.
14: Σόνι και ντε.
0: Οι παίχτες οι οποίοι πήραν το πρωτάθλημα έχουν και τώρα την υποχρέωση να πάρουν και τις προκρίσεις. Δηλαδή αυτή είναι.
14: Άλλες,
0: σε αυτούς θα βασιστεί ούτως ή άλλως.
14: Ακριβώς αυτός ήταν και ο στόχος του αγωνιστικού σχεδιασμού του καλοκαιριού αυτού. Να μπουν 3-4 μόνο παίχτες σε ένα ήδη πολύ καλά δουλεμένο σύνολο. Αυτό θέλει Νικόλιτς, και βέβαια και με την επισήμανση να μην παραχωρηθεί κανείς, έτσι.
0: Ναι.
14: Δηλαδή,
0: τους βασικούς.
14: Και να... Έτσι ακριβώς, γιατί υπήρξαν κρούσεις και προτάσεις για Ρέμβας, για Κοϊτά, για Μουκουντή.
0: Mm-hmm.
14: Δεν μπήκε η ΑΕΚ στη διαδικασία, με τη σύμφωνη γνώμη και των παιχτών βέβαια, γιατί μπορεί να έρθει κάποια ομάδα που γραφόταν για τον Μουκουντή που δεν είσαι, η Μίλαν, και να μπορεί να το ήθελε να το συζητήσει το παιδί, έτσι, αυτό αλλάζει τα δεδομένα. Εγώ λέω για αυτά που έχουν έρθει στην ΑΕΚ, για αυτούς τους τρεις που η ΑΕΚ δεν τα συζήτησε, και γι' αυτό λέμε κιόλας ότι είναι και πολύ καλά σε επίπεδο σχεδιασμού αλλά και προγραμματισμού χρονικού για την ΑΕΚ, γιατί δεν χρειάζεται πολλές αλλαγές φέτος επιτέλους η ΑΕΚ. Και αυτό είναι και το μεγάλο της ατούς απέναντι στον ανταγωνισμό, έτσι.
0: Ναι, ναι.
14: Ότι έχει τη χημεία, ότι είναι έτοιμη.
0: Είναι στη συνέχεια, στη συνέχεια.
14: Μπράβο.
0: Στη συνέχεια.
14: Ότι μπορεί να πάει με τρεις κινήσεις, τέσσερις να κάνει αυτό που θέλει και θα έχει συνέχεια και συνέπεια, όπως λες. Ενώ οι άλλοι θα ψάχνουν να το βρουν λίγο πιο πολυχρονικά. Για μένα αυτά είναι. Αν το βρεις.
0: Έγινε. Χημεία, δεν, έχεις δεν κάτι υπάρχει. Άλλο.
14: Όχι, ρε, μία τάξη ασφαλεία.
0: Έγινε, έγινε. Εντάξει, εντάξει.
14: Να σε καλά.
0: Λοιπόν, να πάμε τα πούμε να κάνουμε grand finale. Λοιπόν, να πω πρώτα ότι το βιβλίο για τον Μπόι το κέρδισε ο Απόστολος Μπεστεμιώτης. Ελπίζω να του αρέσει το. Πώς το λένε, να του αρέσει ο Μπόι.

0: Λοιπόν, άντε να κλείσουμε καλοκαιρινά. Ποιο θα πάρει το μουντιάλ, λέτε, σπινή μου.
1: Λοιπόν. Ο Μέση, αλλά εγώ θα ήθελα τον Ρονάλντο.
0: Θέλει τον Ρονάλντο, ε. Γιατί?
1: Δεν ξέρω, το συμπαθώ πιο πολύ.
0: Γιατί το συμπαθεί πιο πολύ?
1: Δεν ξέρω.
0: Σου άρεσε πιο πολύ.
1: Ναι.
0: Κάνει και τον πανηγυρισμό του Ρονάλντο. Ο Μέση δεν έχει πανηγυρισμό δικό του. Ε, χαρακτηριστικό. Δεν έχει. Ποιον άλλο πανηγυρισμό κάνεις?
1: Πώς?
0: Ποιον άλλο πανηγυρισμό κάνεις?
1: Του Εμπαπέ.
0: Ναι, αλλά με τον Εμπαπέ δεν είσαι. Είσαι με τον Ρονάλντο. Ε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, θα έρθεις να κάνουμε και άλλη εκπομπή άλλη φορά.
1: Εννοείται.
0: Μπράβο. Λοιπόν, και εγώ να πω τα τελευταία και να φύγουμε. Αφού θυμίσω ότι σήμερα παίζει η Σάκαρη. Ότι στο Wimbledon υπάρχει ένα παιχνίδι ανάμεσα στον Τζόκοβιτς και τον Τσιτσιπά. Έτσι, ιστορική σημασία. Λοιπόν, να πω ότι μαζί μας ήταν η Νόβα. Η Νόβα, σας ρωτάει αν έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητα όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνη λύση, σε ένα κοινό πακέτο. Η Νόβα το σκέφτηκε και το έκανε πράξη δημιουργώντας το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας ευκολότερη. Nova More λέγεται το πακέτο. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Ακολουθούμε εδώ πέρα τους κυρίους Χριστόγλου και Χοντροθύμιο που έρχονται τώρα και πιάνουν τα μικρόφωνα. Η Ανιψιά, όχι, δεν ήταν στα Πέρξη Παραλέκης όπως ο Πανούτσος. Η Ανιψιά ήταν δίπλα μου σήμερα. Δεν ήρθε με μηχανή, όχι ακόμα. Έτσι δεν έχεις μηχανάκι ακόμα?
1: Όχι.
0: Όπως ο κύριος Πανούτσος, όχι έτσι?
1: Όχι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης ήταν στην κονσόλα του ήχου. Καλό καλοκαίρι. Και τα λέμε.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
3: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
4: Έχεις.
3: Θέλω μπρατσάκια.
4: Έχεις.
3: Θέλω και πετσέτα.
4: Έχεις.
3: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
5: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9. Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
9: Sport FM Patras. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχα.

0: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ο Big Win Sport FM σας εύχεται καλό μεσημέρι. Ο Γιώργος ο Γιαννίτης σας εύχεται ένα δροσερό μεσημέρι. Και ένα μήνυμα προς τον Μανώλη Μουσουράκη που είναι στην παραγωγή. Ο κομμουνισμός δεν θα έρθει ποτέ. Δεν ξέρω γιατί το απευθύνει στο Μανώλη Μουσουράκη αυτό. Σας είπα, πουλάκια μου, είναι ένα anytime Βραζιλία και ότι οι Ολλανδοί θα φύγουν. Τι άλλο να κάνει. Όντως μας το είχε πει. Ε?
1: Αλλά γιατί μας είπε όμως.
0: Δεν ξέρω. Τι θες.
1: Τίποτα, όλα καλά.
0: Σε βλέπω σε μια ανησυχία επειδή παίζει Σάκαρη.
1: Όχι, μια χαρά πηγαίνει Σάκαρη.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, έχει πάρει το πρώτο σετ.
0: Εντάξει, δεν είναι και μουτσούνα με αυτή που παίζει τώρα.
1: Αυτή που παίζει όμως είναι νούμερο 24.
0: Ναι, δεν είναι μουτσούνα για να, για δεν να
1: κάνουμε,
0: περάσει.
1: Δεν κάνουμε καλυστία όμως.
0: Και ο άλλος παίζει με τον...
1: Με τον άλλο.
0: Με τον Τζόκοβιτς.
1: Τάπα.
0: Ναι, τάπαμε. Τάπαμε, τα συμφωνήσαμε. Δύο 10 95 79 283 4 και 5. Έχει πολύ δροσιά έξω, να προσέχετε.

0: Εντάξει, δεν είναι και από τις συνηθισμένες φάτσες η τύπισσα που παίζει με τη Σακάρη. Και η Λίτσα έχει, δηλαδή...
1: Με στην κακιά αρέσει βουτυγμένος. Μια χαρά να το κορίσει.
0: Με συγχωρείς δηλαδή, δεν βλέπεις ότι έχει κυλίτσα.
1: Τώρα σε βγάζουν και κυλίτσες, δηλαδή ο Μαραντόνα τι είχε.
0: Μαραντόνα δεν είχε κοιλιά, ήταν μπόι όλο.
1: Ναι, ναι, τον είδαμε. Εσύ τώρα μου μιλάς, τα χώρια δεν είναι πια για μας. Απλά να σου πω ότι πριν αρχίσει το παιχνίδι, φαβόρη δεν ήταν η Σακάρη.
0: Και τώρα που βρισκόμαστε.
1: Τώρα βρισκόμαστε στο... 1-0 σε 4-3.
0: 1-0 προηγείται Σάκαρη.
1: Ναι. Και 4-3 προηγείται στο δεύτερο.
0: Πάλι Σάκαρη.
1: Ναι. Και τώρα είναι 40-40.
0: Πρέπει να τσέκασε βαριά η Γουρνοπούλα αυτήν. Πες σε παρακαλώ.
1: Τι body shaming είναι αυτό, ρε.
0: Πες σου σε παρακαλώ. Και δεν την κρύβει κιόλας.
1: Γιατί να την κρύψει. Άσο από τη Σάκαρη. Φέτε στη Σάκαρη. Αυτά δεν τα λέτε.
0: Φέτε στη Σάκαρη, εντάξει.
1: Μετρά του Κυλιακού, αυτά δεν τα λε.
0: Μία έχει Κυλιακού και η άλλη έχει.
1: Έναν Κυλιακό, κοιλιά. Γιατί δεν κατάλαβα. Δηλαδή, όποιο έχει κοιλιά, τι.
0: Και αυτή είναι νούμερο 24.
1: Δεν έσυλο.
0: Απανάγια.

0: Καλησπέρα, λέει Μπάμπη και Στάλο. Σήμερα λιώνουμε, λέει ο Αλκιβιάδης. Α, έχει. Θέλετε, λέει απόψη να. Μεξικό, Χ και πρόκριση στην παράταση. Ακτή πρόκριση ενάντια τη Νορβηγία. Γιατί το βάζω, λέει, για να δω πόσοι θέλουν να το πάνε, λέει, με την Βραζιλία. Όχι, δεν βλέπω εγώ ακτή. Λοιπόν, σα έδωσα, λέει, σκόρερ Μέση. Σα έδωσα γκολ γκολ Ολλανδία και Βραζιλία. Σπαθιά να καταπιώ. Και σήμερα, λέει, Νορβηγία γκολ γκολ, λέει ο Κώστας από τη Φιλαδέλφια. Ναι, το γκολ γκολ τη Νορβηγία το βλέπω, γιατί άμυνα τη Νορβηγία δεν. Ναι. Μπροστά μου στα Παστελόνι, οπότε πολύ πιθανό.
1: Γκολ γκολ λοιπόν και να περάσει η Νορβηγία.
0: Λογικά ναι. Άντα, λογικά. Αμφίροπο είναι, αλλά γέρνω προς τους Νορβηγούς. Εγώ λέω έτσι αλλιώς τελικό Βραζιλία-Πορτογαλία έχω παίξει με 80 ευρώ. Εάν σου δίνει cash out, κάντο όσα και να σου δίνει.
1: Δεν ξέρω, ρε
0: φίλε. Δεν τις βλέπω ούτε τους μεν ούτε τους δε.
1: Οι Βραζιλιάνοι είναι μια. Σε κάθε ματ βλέπω και μια ελαφριά βελτίωση. Εγώ δεν βλέπω ότι είναι, ξέρεις, φαβορή, αλλά σε κάθε ματ που παίζει βλέπω και μια βελτίωση.
0: Κοιμόσουνα χθες.
1: Ναι, εντάξει, κοιμόσουνα.
0: Δηλαδή, ξέρεις τι μου θύμισε. Κακία τώρα θα πω. Μην μιλες μόνο εσύ. Ναι. Μου θύμισε την εθνική μας ομάδα. Στο γύρο του 2008 που είχαμε κατοχή 60-65% και τα στόπερ μας άλλαζαν απλά την μπάλα, θυμάσαι, μπροστά από τον τερματοφύλακα. Δεν ξέρεις, δηλαδή, δεν έκαναν τίποτα στο παιχνίδι. Άλλαζαν η μπάλα τα στόπερ με τον Καζεμίρο λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή και δεν έκανε κανένας από τους Βραζιλιάνους κίνηση. Εάν φτάσει μπροστά, έχουν το ταλέντο με προσωπικές ενέργειες να δημιουργήσουν φάσεις, ευκαιρίες, κόλλο, οτιδήποτε. Αλλά μιλάμε τώρα για τόσο βαρετό.
1: Ξεχνάς όμως ότι παίζανε με μια ομάδα που έτρεχε πάρα πολύ.
0: Τι να κάνουμε, ναι, από εδώ και πέρα όμως θα παίζουμε με πολύ καλές ομάδες. Ναι. Αυτό λέω, ότι με μια ομάδα που έτρεχε πάρα πολύ και δεν μπορούσε, το πήρε η Σακάρη 5-3 λοιπόν, οπότε είναι ένα game μακριά από την πρόκριση. Έτρεχε όντως πάρα πολύ.
1: Στις δύο νίκες είναι εδώ.
0: Στις γυναίκες, ναι, οι άντρες είναι στις τρία σετ.
1: Λοιπόν, διακρίσεις, ρε. Παντού.
0: Τι γίνεται.
1: Παντού διακρίσεις. Λοιπόν. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Γιατί να είναι δύο στις γυναίκες και τρεις στους άντρες.
0: Γιατί μπορούμε.
1: Φίλε, μετά μιλάμε για ισότητα. Τι ισότητα, ισότητα είναι αυτή.
0: Λοιπόν.
1: Ξεβρακότητα είναι.
0: Τι θέλει να υποτίσει σήμερα. Έχει μπει πολύ ζέστη, το ξέρω. Φέρετε να δώσω ένα νεράκι στον κύριο Χριστόγλου, γιατί δεν είναι σε καλό μουτ. Ναι, έτρεχε όντως η Ιαπωνία, έκλεινε χώρους, αλλά ακριβώς όταν τρέχουν οι άλλοι, πρέπει και εσύ να τρέξεις λίγο, να κάνεις κάποια κίνηση, να ζητήσεις μπάλα, να. Μιλάμε τώρα για πραγματικά γύρω-γύρω όλοι, πάσες, ούτε καν πάσες προς τα μπροστά λίγο ή τέτοιο. Παράλληλες πάσες, ο ένας δεξιά στον άλλον αριστερά, ο άλλος αριστερά στον άλλον δεξιά. Τι ωραία.

0: Καλησπέρα από Μόντρεαλ. Τελικά μας έπεσε στο Μαρόκο και θα έχει ενδιαφέρον το Σάββατο. Όπως ενδιαφέρον και ο τροματοφυλακάς του Μαρόκου που έχει γεννηθεί στο Μόντρεαλ, λέει ο Κώστας. Ενδιαφέρον μπορεί να έχει, νομίζω ότι το Μαρόκο είναι φαβορί.
1: Η τύπισσα δεν μπορεί να περάσει την μπάλα.
0: Έχει απογοητευτεί τώρα. Γιατί την
1: έχει απογοητευτεί.
0: Την έχει ματιάσει να μην.
1: Έχει, της έχει κάτσει το κατσίκι μαζί με αυτό στο στομάχι και δεν μπορεί να κουνηθεί.
0: Την έχει κατσιάσει να μην. Το κακό το μάτι, το δικό σου είναι αυτό που φταίει. Θα την ενημερώσω.
1: Δηλαδή τη βλέπεις αυτή στον δρόμο και λες αυτή είναι αθλήτρια, παίζει τένις σε υψηλό επίπεδο και είναι νούμερο 24.
0: Ναι, γιατί όχι, δεν κατάλαβα.
1: Εγώ τη βλέπω και λέω πίνασα γαμώ την τρέλα σου.
0: Έλα τώρα. Να. Η σάκαρη στο φίλε, τώρα εδώ δεν τα λες.

0: Φίλε, για αυτή που έχει φάει τη γουρνοπούλα όλη.
1: Γιατί, τι σε πειράζει εσένα δηλαδή, ότι δεν έμεινε για σένα.
0: Δεν έμεινε κομμάτι για μας, κοίτα να δεις εδώ. Ούτε να κουνηθεί δεν μπορεί. Μα βλέπω και τους θεάτες έχουν την ίδια απορία με μένα.
1: Match point.
0: Σου λέω δεν μπορεί να παράσει την μπάλα. Έχει απογοητευτεί.
1: Γιατί γελάδες με την προσπάθεια των αθλητριών και των
0: άνθρωπων. Δεν γελάω με την μπάλα. Δεν παίρνει την μπάλα από το φιλέρε. Εμένα να με βάλουν τουλάχιστον μια φορά να την περάσω.
1: Σιγάσι. Να μια φορά την πέρασα. Τελείωσε.
0: Την πέρασα και την έστειλε στο
1: κέρδισε, κέρδισε ζάχαρη. Αμάν, το φάγε στο κόλλησε το άλλο. Λοιπόν.
0: Δεν το φάγα αυτό. Ναι, ναι. Αυτοί μας έφαγε όλους.
1: Πάμε λοιπόν, πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό.
0: Βλέπει τη χειραψία να ρεύτηκε.
1: Σταμάταρε, σταμάταρε. Λοιπόν, αν σχεδιάζετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις στις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίσετε το νέο Άνδρος King της Golden Star Ferries. Ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, προσφέροντας άνετα, άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε εκεί που πραγματικά σας αξίζει και όπως πραγματικά σας αξίζει. Λοιπόν, σήμερα η Golden Star Ferries σας προσφέρει ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής. Στείλτε το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946 και γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Golden Star για να δηλώσετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries και μπείτε στην σημερινή κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής. Τα εισιτήρια ισχύουν βάσει της διαθεσιμότητας.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι.
7: Πώς βρέθηκα εδώ. Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μήπως έχει

0: χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Big Wins for FM 94,6.
6: Τώρα που είδες τα απ' έξω από το, από το γήπεδο, θα πήγαινες ποτέ μέσα?
7: Ναι, και μέσα και έξω.
6: Με τους τύπους, με τα λουλούδια, με τις τέντες, με τα
7: σου αυτά, το με, την είναι άλλη ιστορία, εσύ...
6: με την παρέλαση που γίνεται, ξέρω εγώ, από εκεί και τα λοιπά, να μην αναφέρω τώρα.
7: Μα
6: δηλαδή,
7: αυτό είναι το ωραίο, ότι μπορείς να πας εκεί, έχει μετά να καθίσεις, να κάνεις...
6: Όταν είδες το απ' έξω, θα πήγαινες ποτέ μέσα?
7: Ναι, ναι, και τα δύο.
6: Ακόμα και αν έπαιζε ο Σάκαρης με τον...
7: και τα δύο.
6: Ο Τζόκοβιτς με το...
7: Ναι, γιατί το έξω δεν φεύγει. Πάει, βλέπεις τον αγώνα, πριν και μετά πίνεις το καφεδάκι σου.
6: Ούστα από εκεί που θα πήγαινα. Μέσα έξω θα καθόμουν. Και θα είχα και την καλύτερη θέση. Γιατί όλοι θα τρέχανε. Εγώ θα ψάχνα να βρω την καλύτερη θέση για να έχω το μάτι μου να κυκλοφορεί.
7: Όχι, όχι. Είναι πολύ ωραίος και ο περιβάλλοντας χώρος. Τον έχω φτιάξει πάρα πολύ ωραίο. Με γρασίδια, γκαζόν, πάγους.
6: Πραγματικά έδειξε κάποιες εικόνες από το έξω και λέω ότι ποτέ δεν θα μπαινα μέσα. Δηλαδή, ακόμα και αν έπαιζε ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα.
7: Παγώθηκε.
6: Τέλειο.

0: Πώς θα γίνει δηλαδή? Φέρε και τα εργαλεία μαζί, φέρε και τα εργαλεία.
1: Εντάξει, και άλλα πράγματα.
0: Τα εργαλεία να του δώσεις, να του ρίξεις μια ματιά στο νου, γιατί δεν είναι καλά τον τελευταίο καιρό. Δεν είναι, δηλαδή. Δεν είναι καλά τον τελευταίο καιρό, δεν είναι.
2: Κάτσε ρε γιατρέ, κάτσε τώρα. Σου λέει ένας ότι κάποιος άλλος είναι καλά και εσύ αντί να σκύψεις πάνω στο πρόβλημα, χαμογελάς. Εκτός να μας βλέπεις όσο σου πελατολόγιο, σου λέω, όπα. Το πήραμε το κατασταρικάκι.
1: Μπορώ να έρθω πότε?
0: Και σήμερα γιατρέ μου, άμα είσαι κοντά, έλα.
1: Σήμερα όχι.
0: Εντάξει. Έλα αύριο.
1: Να πω για Πέμπτη που είμαι σίγουρα.
0: Έλα Πέμπτη που θα έχουμε και καλεσμένο.
2: Θα μου φύγει.
0: Ναι. Όχι. Έλα.
2: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Τι θες ρε παιδί μου, ο άνθρωπος θέλει να κάνει επίσκεψη. Θα πληρώσει. Δεν θα έρθει τσάμπα.
2: Επίσκεψη
0: πληρώνεται. Δεν θα έρθει τσάμπα. Δηλαδή, τι σε έπιασαν οι αυτές σου, οι ανησυχίες σου. Θα έρθει ο άνθρωπος, θα πληρώσει κάτω στην είσοδο, πώς το κάνει. Θα δώσει το αντίτιμό του και θα περάσει. Ορίστε.
3: Μια ανάσα πλήγεται στους καπνούς, γύρω κόσμος.
0: Θα είχαμε τύχη αν βάζαμε 10 ευρώ την είσοδο.
2: Δεν ξέρω και δεν θέλω να μάθω. Εμείς είμαστε για το λαό. Είμαστε με τον
0: με τον
2: Μανώλη Μουσουράκη.
0: Δεν τα παίρναμε εμείς. Σε κοινωνικούς σκοπούς θα τα δηλαδή.
2: Τα σουλάκια είναι κοινωνικό σκοπό.
0: Δεν είναι.
2: Δεν ρωτάω, δεν ξέρω.
0: Δεν είναι.

0: εμείς που θέλουμε.
1: Πότε παίζουν οι άλλοι τώρα?
2: Λοιπόν, έχουμε σήμερα νωρίς, στις 8 η ώρα.
1: Το ρε, είσαι με τα καλά σου, ρε.
2: Τι θες?
1: Για τένις μιλάμε. Πότε παίζει ο Σάκαρης με τον Τσιτσιπά?
2: Λοιπόν,
1: πώς το λένε, ο Τζόκοβιτς.
2: Περίμενε. Αύριο παίζουν. Δεν κρατιέσαι εσύ.
1: Όχι, ρε φίλε. Σοβαρά μιλάς, μου κάνει τέτοια ζημιά. Καλά, πες την μπάλε. Έχουμε μήπως περάσω τη μέρα μου με αυτά.
2: 8 η ώρα σήμερα, ακτήρα φανταστού, Νορβηγία.
1: Εντάξει.
2: Όποια ομάδα περάσει,
1: ναι,
2: πάει και αντιμετωπίζει τη Βραζιλία.
1: Ωραία.
2: Τα μεσάνυχτα. Γαλλία-Σουηδία. Η νικήτρια. Έλα, εντάξει, το παίρνουν οι Γάλλοι. Η νικήτρια θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη.
1: Έτσι λέγαμε και για τους Γερμανούς. Έλα, εντάξει, θα το πάρουν οι Γερμανοί.
2: 4 η ώρα. Μεξικό-Εκουαδόρ.
1: Να σου πω την αλήθεια, αυτό ψήνομαι να κάτσω να το δω.
2: Εγώ χτες έκανα την απόπειρά μου στο Ολλανδία-Μαρόκο. Είδα μέχρι το ημίχρονο, πήγε 5 η ώρα. Δεν ήταν και το πρώτο ημίχρονο και κανένα που ξεκρατούσε.
1: Εγώ ήμουν πιο έξυπνος.
2: Τι ξύπνησε και εδώ το πρωί?
1: 5 η ώρα, ναι.
2: Ναι, αλλά εγώ, φίλε, είδα τη Γερμανία, πήγε μέχρι 2.30.
1: Την είδα και εγώ τη Γερμανία.
2: Τι να κάνω, έβαλα μια ώρα και να ξέρω.
1: Έβαλα εκεί την καργαλιέρα λίγο.
2: Όχι, όχι.
1: Με πήρε λίγο ύπνο.
2: Λοιπόν, και η νικήτρια.
1: Είχα ξεχάσει να ανοίξω ανεμιστήρες ερκοντήρε.
2: Γι' αυτό ξύπνησε μετά.
1: Ξύπνησα λούτσα.
2: Λοιπόν, και ξεχνάμε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, Μεξικό, είπαμε Εκουαδόρ. Η νικήτρια ομάδα θα αντιμετωπίσει την νικήτρια ομάδα ανάμεσα σε Αγγλία και Κονγκό.
1: Την Αγγλία τη βλέπω να περνάει.
2: Δεν τη βλέπεις?
1: Ναι.
2: Από το Κονγκό. Α, τη βλέπεις.
1: Τη βλέπω.
2: Είπα και εγώ.
1: Την Αγγλία τη βλέπω.
2: Κάπου όπα. Λοιπόν, κάτσε, είδα ένα ωραίο μήνυμα. Ναι. Εδώ ο Ιάπωνας από το Βέλγιο, το θυμάστε το δικό μας.
1: Ναι.
2: Χαρακίρι, λέει, κάναμε χθες. Δεν περίμενα τόσο φοβική Ιαπωνία. Όντως ήταν φοβική. Δεν επιτρέπω την είσοδο του προπονητή Ιαπωνίας στο Βέλγιο. Σιγά μην θα σε ρωτήσει.
1: Ναι.
2: Άντε και σε ρωτάει και του λες εσύ όχι. Και έρχεται.
1: Τι θα του κάνεις?
2: Έτσι που τους βλέπεις αυτούς τώρα, η μισή και παραπάνω, και λίγο, λέω το 90%, ξέρω πολεμικές τέχνες. Τι γελάει, Γιάννη, μου δεν ξέρουν αυτοί. Ή όσο δεν ξέρει. Ρισκάρεις. Εσύ πάμε, θα ρισκάρεις. Έχει και αυτό το ύφος το βλέμμα.
1: Όχι, ρε.
2: Περάστε εκεί και συγγνώμη κιόλας.
1: Με βλαμμένο δεν τα έχει βάλει ποτέ κανένας.
2: Λοιπόν. Περίμενε. Μην ξεχνάμε, λέει, ότι είναι πολύ δύσκολο μουντιάλ για Βραζιλιάνους. Γιατί θες 5 νοκάουτ μαζί
1: από
2: με τον.
1: Από τους παραγωγούς του Sport FM, όταν λες βλαμμένος, σε ποιον σε πάει, ρε.
2: Για να κάνεις την τύχη.
1: Όχι.
2: Λοιπόν, κάτσε να
1: δει. Ποιο μπορεί να είναι βλαμμένος από τους παραγωγούς του Sport FM? Πες ένα όνομα, ρε φίλε, να είναι βλαμμένος, ας πούμε.
2: Με κοιτάς που σε κοιτάω.
1: Λοιπόν. Πες, έστω και αν πεις εμένα,
2: αυτό,
1: πες
2: ένα. Έτσι έχω, είπα, διαλέξεις την τύχη. Αλλά εκτός αυτού, στην τύχη δίπλα μου σε έχω.
1: Ναι.
2: Γιατί να πάμε σε ξένη.

0: σε ξένους και διαφορετικούς παραγωγούς.
1: Μπλαμένο.
0: Λοιπόν, έλεγε ο άλλος.
1: Εγώ το Καρπετόπουλο θα λέγαμε.
0: Γιατί ρε εσύ.
1: Έτσι. Εσύ πώς λες εμένα, ναι, ρε, και εγώ λέω το Καρπετόπουλο.
0: Λοιπόν. Όχι, γιατί δεν θα okay. Είναι
1: έχει
0: πολύ
1: τρέλα τώρα. Μεγάλη. Δηλαδή, τρέλα. Μπορεί να μην είναι βλαμμένο, ας πούμε. Δηλαδή, έχει τρέλα μεγάλη.
0: Δηλαδή, το...
1: Εκεί που σου μιλάει για τη δεύτερη, για τη δεύτερη σειρά προτεραιότητα σε ένα μάτς το οποίο το έχει διαβάσει και πάει κτλ. Σου πετάει ότι ο Γκαμπρόφσκι έκανε μια ταινία το 1822 που στο δεύτερο γυναικείο ρόλο τον πήρε ένας άντρας.
0: Λοιπόν. Βλαμμένο μπορεί να.
1: Είναι βλαμμένο.
0: Μπορεί να έλεγα τον
1: Ακτύπη. Βλαμμένο. Ε? Όχι, ο Ακτύπη δεν είναι βλαμμένο. Είναι για μέσα. Ο Ακτύπη δεν είναι. Μιλάμε για βλαμμένο ο οποίο να κυκλοφορεί, ρε φίλε. Ο Ακτύπη δεν είναι για να κυκλοφορήσει. Δηλαδή, αν δεν ήταν τη συνοδεία Μαραθιανού η εκπομπή, δεν θα βγαίνε.
0: Λοιπόν, περίμενε. Έχω αφήσει τη μέση μήνυμα που ήθελα να σχολιάσω. Μέση αρχίσει τη πραγματικά σήμερα. Ασυγκράτητος είσαι. Λοιπόν, μην ξεχνάμε λέει, ότι είναι πολύ δύσκολο το Μουντιάλ για τους Βραζιλιάνους γιατί θες 5 νοκάουτ μαζί με το τελικό. Επίσης δύσκολο για τους Άγγλους. Κάτσε, αδερφέ. Και για τους άλλους τόσα είναι τα νοκάουτ. Γιατί είναι,
1: δηλαδή, πώς θα γίνει.
0: Γιατί είναι δύσκολα τα 5 μάτς για τους Βραζιλιάνους και δεν είναι για τους Γάλλους ή τους Σπάνιους.
1: Υπάρχει κανένας που δεν θα παίξει 5 νοκάουτ.
0: Όχι, να φτάσει στο τελικό. Με ναι. Το τελικό δεν μπορεί, δεν υπάρχει κανένας. Αυτό λέει, γιατί είναι μόνο για τους Βραζιλιάνους. Κάτι δεν έχω καταλάβει σωστά μάλλον. Αυτή είναι με την κίτρινη φανέλα χθες ήταν η Βραζιλία. Νόμιζα έβλεπα πανετολικό Ατρόμητος.
1: Κοντά είσαι.
0: Ο Πατρούς μπορεί να κάνει και κάνα δυο
1: ευκαιρίες παραπάνω. Κοντά είσαι.
0: Με αυτά και με αυτά καταφέραμε να κάνουμε και over. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
5: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban, εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλωνάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Λοιπόν, οι Άγγλοι λέει το πάνε λέει στις παρατάσεις και τα χάνουν. Οι Βραζιλιάνοι βγαίνουν από τα Βέλγια λέει και τις Σουηδίες. Και τώρα τι να σου πω. Λέω, εάν έμεναν μέσα οι Γερμανοί, θα έχουν πιο εύκολα τα νοκάουτ. Επίσης λέει Πορτογάλοι και Γάλλοι. Δηλαδή οι Γερμανοί πώς θα έχουν πιο εύκολα τα νοκάουτ. Δηλαδή, κράζουμε τους Άγγλους που δεν μπορούν, αλλά οι Άγγλοι έχουν φτάσει στα τελευταία Μουντιάλ μακριά. Έτσι, το 18 παραμέτρα στο τελικό. Ενώ οι Γερμανοί από το 14 και μετά δεν. Οι Άγγλοι και οι Βραζιλιάνοι είναι πιο loser στα νοκάουτ γενικά. Δεν υπάρχει λες σκληρή ομάδα για να πεθάνει, ούτε η Αργεντινή. Και για να μην παρεξηγηθώ, λέει, ούτε η ταμπουρό ομάδα
1: στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να σε πάρω στα σοβαρά. Αλήθεια, σήμερα, ειδικά σήμερα.
0: Χρειάζεται, λέει, συγκεκριμένη στο φωμάδα όπως παράδειγμα η Ιταλία. Ποια Ιταλία που δεν μπορεί να περάσει ένα νοκάουτ μπαράζ με τη Βοσνία.
1: Εντάξει.

0: τον Έλεν. Λοιπόν, η επόμενη αντίπαλος της Σάκαρη στο δεύτερο γύρο του Wimbledon,
1: ναι,
0: θα είναι η νικήτρια του αγώνα Καμίλα Ραχίμοβα από το Ουσμπεκιστάν νούμερο 70 και Αγγελίνα Καλίνινα από την Ουκρανία νούμερο 66.
1: Μάλιστα, λοιπόν.
0: Θεωρητικά θα είναι φαβόρη.
1: Να τη δω, να τη δω, να τη δω πρώτα.
0: Σιγά, εσύ θες να κάνεις face control.
1: Μην μας βγει καμιά με κοιλιά πάλι.
0: Γιατί καλύτερα να μην είναι τόσο καλά και να προχωρήσει.
1: Τώρα είμαστε δηλαδή σε ποιο νούμερο είμαστε.
0: Εμείς. Τι είναι, γενικώς, στην κατάταξη.
1: Όχι, τώρα.
0: Πρώτος γύρος είναι έρθει.
1: Πρώτος γύρος. Κάτσε, δεν πέρασαν η μία η Σάκαρη.
0: Όχι, ο Τσιτσιπάς πέρασε χθες.
1: Ο Τσιτσιπάς πέρασε.
0: Και αύριο έχει το δύσκολο με το Τσοκόβιτς.
1: Μία και οξόρ, ναι.

0: Έχει πέσει ζέστη πολύ τώρα, ή εγώ δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πρόταση σε Χεζόνια και Μπόγκα.
1: Εντάξει.
0: Τρελή πρόταση.

0: Μια και ένα για Ρεάλ. Στο στόχαστρο τη Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Είναι ο. Πάμε στο ποδόσφαιρο, έτσι. Αφήνουμε το Χεσόνια που ήταν στη Ρεάλ στο μπάσκετ. Λοιπόν, είναι ο κύριο Κβαρατσχέλια. Εκεί στρέφει το ενδιαφέρον τη για να αποκτήσει ένα νέο μεγάλο αστέρι η Ρεάλ Μαδρίτη. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει. Δύσκολο το βλέπω, αλλά.
1: Έχει μαζέψει πολλούς ρε φίλε. Δηλαδή ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα. Βινίσιους, Εμπαπέ. Τον άλλον τον πως τον λένε.
0: Κάποιοι
1: τον...
0: θα φύγουν.
1: Δηλαδή ποιος θα φύγει, ο Εμπαπέ ή ο Βινίσιους. Ξέρω.
0: Εντάξει χθες.
1: Δεν χωράνε δηλαδή. Με πόσους θα παίξει μπροστά με πέντε.
0: Θα παίξει το σύστημα Τσάτμαν 5-5 WOM. Λοιπόν, να πούμε ότι χθες στην διαδικασία του πέναλτι του αγώνα Ολλανδία-Μαρόκο βγήκαν εκτός εστίας τέσσερα πέναλτι, φίλε, δεν έχει ξαναγίνει. Ενώ όχι αποκρούσεις. Τι πήγες να πεις?
1: Ένας φίλος μας γράφει Τζολάκης και πάει. Εδώ και τρία χρόνια ακούω αυτή την κουβέντα, ρε φίλε. Τζολάκης είναι και φεύγει. Okay. Κάποια στιγμή θα φύγει.
0: Πάμε σε γραμμούλες, παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Ορίστε, ναι. Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Για χαρά.
2: Λοιπόν, δεν πήρα για αθλητικά.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, πέθανε η μάνα μου το Σάββατο.
1: Να ζεις, και δεν έχω... να ζεις να τη θυμάσαι.
2: Ναι, και δεν έχουν για τα έξοδα της κηδείας. Αν μπορείτε να με βοηθήσετε εσείς ή ο κύριος Αλαφούζος.
1: Ναι.
0: Δεν αφήστε είναι... το τηλέφωνο στη γραμματεία.
1: Αφήστε τη γραμματεία να...
2: Δεν έχω τηλέφωνο.
0: Όχι,
1: ξαναπάς... Αυτό που πήρατε.
2: Ναι, και τι να, και τι να πω.
0: Να που είπατε, αυτό που είπατε σε εμάς. Να δούμε τι μπορεί να γίνει.
2: Και πώς θα επικοινωνήσω μετά, τι θα γίνει.
0: Αυτό θα σας πούνε στη γραμματεία.
1: Θα σας το πούνε.
2: Εντάξει.
0: Να είστε καλά. Πάμε παρακάτω.
3: Καλό μεσημέρι Μπάμπη, Χριστόγνωμο και Σταύρο, Παντροφίδη, τι κάνετε?
0: Χαίρετε,
1: καλά είμαστε.
3: Είμαι ο κύριος Αντρέας Αφωνίας Μην, είμαι Παναθηναϊκός, τι κάνουμε, καλά είστε?
1: Όλα καλά.
0: Εσείς πώς είστε?
3: Θέλω να σου ρωτήσω κάτι Σταύρο, μετά έχει κάτι πέντε μέρες, τώρα πάει για άλλες τρεις ακόμα.
0: Δεν σας κατάλαβα.
3: Έχει κάνει πέντε μέρες ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα, θα πάει για άλλες τρεις ακόμα, ε.
0: Θα δούμε, λογικά ναι, έτσι λέει το ρεπορτάζ.
3: Για μέσο, για αριστερό μπακ και για στόπερ σίγουρα. Άλλο ναι. Ακούγονται ονόματα για οχτάρι, αυτό ήθελα να δω πιο πολύ σήμερα.
0: Δεν έχει προκύψει κάτι καινούριο.
3: Πάντως κάτι έχουν να σας κάνει, κοιτάνε βέβαια. Για κάποια, κάποια
0: και έχουν δείξει κιόλας ότι υπάρχει προεργασία εδώ και καιρό, διότι γι' αυτό έχουν προχωρήσει και τόσο γρήγορα και οι μεταγραφές μέχρι τώρα.
3: Ο Γιάννης δεν με χαλάει,
0: είναι λίγο δύσκολη περίπτωση, δεν βλέπω να προχωρά.
3: Κοιτάει αλλού τώρα ο κύριος Κοτσόνης και ο κύριος Κορώνα.
0: Πέντε μεταγραφές έχουμε γίνει ακόμα μέχρι τώρα, τι. Θέλετε άλλες πέντε.
3: Πάρε ακόμα ένα οχτώ, ένα αυτό.
0: Ναι, ναι, αυτά που είπαμε. Μπάκ. Ναι, ναι.
3: Θέλω να δεις κάτι στο μπάσκετ, πώς κίνησα γύρω ακόμα μετά τον Παντιό και τον Φάλλο.
1: Οχτώ.
0: Δεν ξέρουμε ακόμα. Θα δούμε.
3: Δεν έχει δίθεση για το.
0: Είναι πολύ νωρίς. Ο σχεδιασμός δεν έχει προχωρήσει τόσο όσο το ποδόσφαιρο. Τώρα έρθει ο κύριος Ομπράδοβιτς, θα κάνει τα κουμάντα του.
3: Πήρε το φαλ, πήρε τον Παντιό.
0: Ναι.
3: Και τώρα σιγά σιγά θα κλείσουν και άλλες τρύπες που λέμε.
0: Έχει έρθει, και ο κύριος Μαραθιανός εδώ να σας χαιρετήσει. Έλα μέσα.
1: Ξέρεις
0: τι έκανε. Ο κύριος Ανδρέας έπαιρνε κάθε μέρα σχεδόν. Και ζητούσε το Γιώργο τον Μαραθιανό και τα λέγανε στο τηλέφωνο, όχι στον αέρα.
1: Ναι.
0: Πάρε, κάτσε Γιώργο μου, κάτσε.
3: Καλό μεσημέρα Γιώργο μου, περίμενε, τι κάνεις, καλά είσαι.
0: Τώρα σας ακούει. Κύριε Αντρέα, τι κάνετε?
3: Καλημέρα Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
0: Είμαι πολύ θυμωμένος μαζί σας.
1: Συμφωνείτε κι εσείς ότι ο πιο... Συμφωνείτε κι εσείς ότι ο πιο βλαμμένος εδώ μέσα είναι ο Μαραθιανός.
3: Όχι καλέ.
0: Επειδή έχει κι άλλους το λέει.
3: Ίσως όλοι
0: εκεί
3: πέρα μια
0: χαρά. Όλοι κύριε Αντρέα, είμαι θυμωμένος μαζί σας. Έχετε χαθεί. Πού είστε τόσο καιρό?
3: Όχι μόνο Γιώργο, δεν έχω κανένα. Αλλά μη σας ενοχλώ τα χτυπήματα.
0: Δεν σας έχω πει ότι δεν ενοχλείτε. Ότι είναι χαρά μας εδώ να σας εξυπηρετούμε.
3: Καλά, τα ξέρω Γιώργο. Έγινε Γιώργο μου.
0: Τι έχει πέτρα. Γιατί ήρθε εδώ να σας μιλήσει ο Γιώργος ο Μαριανός και το κλείνετε έτσι.
3: Όχι καλέ.
0: Έχετε πειραχτεί από κάτι? Σας έχει πει κάτι που δεν έπρεπε? Γιατί εγώ θυμάμαι. Αυτή η σχέση ήταν.
4: Τα λέμε 15 χρόνια. 15 χρόνια με τον κύριο Ανδρέα.
3: 15 χρόνια.
4: Έτσι. Από τότε που είχατε τη λέσχη, την έχουμε ακόμα.
3: Όχι, όχι, όχι.
4: Ωραία, το κλείσαμε. Ανοίξαμε κάτι άλλο να πούμε, γιατί δεν μπορούμε να πούμε εκεί.
3: Μπαρμπέρικο κούριο έγινε για ορθολίκια σαν.
4: Αλλά δεν είναι δικό σας, δεν είναι δικό σας αυτό.
3: Ενίκιο παίρνω, κτίριο.
4: Αν κουρευτώ εγώ εκεί, παίρνετε κάποιο ποσοστό.
3: Έγινε για μένα η πρώτη και όλα θα το πείσω.
4: Έτσι, εντάξει. Κύριε Ανδρέα, χαρήκαμε πολύ που σας ακούσαμε, να παίρνετε συγνότερα.
0: Κύριε Ανδρέα.
3: Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι, να έχουμε και τίποτα άλλο.
0: Κύριε Ανδρέα, υπήρχε φορά που τηλεφωνήσατε με τον Γιώργο και δεν σας απάντησε, δεν σας έδωσε μάλλον τις σωστές απαντήσεις.
4: Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, να μην απαντήσετε.
3: Μιλάμε, μιλάμε τακτικά. Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά, κύριε Ανδρέα.
3: Καλό
4: να είστε καλά. Τα ξαναλέμε, να είστε καλά. Καλό
3: καπέρι Γιώργο, που να είναι καλά και γυναίκα σου και
4: ευχαριστώ και εσείς, κύριε Ανδρέα, γεια σας.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Ο κύριος Ανδρέα λοιπόν έπαιρνε συνέχεια να ζητήσει τον Γιώργο Μαραθιανό στη σύνταξη και επειδή τα λέγανε κάνα 10 λεπτά και 3 λεπτά. Να αυτό λέω, όχι στον αέρα. Μιλάμε έτσι χτίζουν οι ανθρώπινες σχέσεις. Τα ημά θέλω ο Γιάννης. Πάμε στα ημά.
1: Ναι.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
8: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
7: Για μένα?
8: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
7: Τότε δες το κουλ.
8: Στην πόλη, αποκλείεται.
7: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
8: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
9: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δώρο στροφό της Novibet.
11: Δώρο τροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η Winsport FM 94,6.
1: Θέλω να σου πω ότι δεν ευθυνόμαστε για αυτό που καταλαβαίνεις εσύ, φίλε, έτσι. Δεν μπορούμε να έχουμε τέτοια ευθύνη. Αν είναι ρατσιστικό σχόλιο το ότι δεν μπορεί με το σερβίς της να περάσει το φιλέ, εντάξει, τι να σου πω, πραγματικά. Το ότι ένας αθλητής έχει κυλίτσα και την οποία βλέπουμε και τη λέμε, και αυτό δεν είναι ρατσιστικό σχόλιο. Οκ, λοιπόν.
14: λέω θα φύγω. Είχα πει θα φύγω. Είχα πει.
1: Πάμε παρακαλώ. Γεια σας.
15: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα. Γιάννης από Αθήνα.
1: Γεια σου. Γεια σου Γιάννη.
15: Κύριε Σταύρο, μαζί θα για τον Παναθηναϊκό ήθελα να μιλήσουμε. Παρατηρώντας έτσι, είμαι 35 χρονών, έχω ζήσει εποχές δύσκολες με τον Παναθηναϊκό, πέρα από το πρωτάθλημα που πήραμε τη σεζόν 9-10, με τα πάνω μας, με τα κάτω μας. Φτάσαμε σε ένα σημείο τώρα 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα και ήθελα να ρωτήσω, λέγανε λίγο όταν έφυγε ο Μπενίτεθ ότι ζήτησε 11 βασικούς, 11 μεταγραφές και γι' αυτό πρέπει να φύγει γιατί δεν αξιοποιεί το ρόστερ, γιατί ζητάει πολλές μεταγραφές ενώ η ομάδα...
0: Το ένα δεν εμπλέκεται με το άλλο, το ότι είχε ζητήσει μεταγραφές δεν έχει να κάνει με ότι αυτός ήταν ο λόγος που έφυγε. Νομίζω ότι η εικόνα της ομάδας ήταν αυτός που οδήγησε την κατάσταση αυτή σε διαζύγιο.
15: Συμφωνώ, ναι, και εμένα η εικόνα της ομάδας δεν μου άρεσε. Έτσι όπως παίζαμε, φουλ αμυντικά, με γιώμες από πίσω, διοξήματα. Δώσε πέτα την μπάλα στο Ντετέι να τρέχει να παλεύει μόνος του χωρίς συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Συμφωνώ. Απλά θυμάμαι πολλοί δημοσιογράφοι λέγανε και για τις μεταγραφές. Δηλαδή ένα επιχείρημα που έπρεπε να φύγει ο Μπενίτεθ ήταν και ότι ζήτησε 11 βασικούς και...
1: Δεν υπόθηκε ποτέ από τον Παναθηναϊκό αυτό, ρε φίλε. Το ότι το είπε κάποιος δημοσιογράφος δεν σημαίνει ότι το είπε ο Παναθηναϊκός αυτό.
15: Και ότι δεν αξιοποίησε το ρόστερ.
0: Σε αυτό
15: δεν...
0: ναι, υπήρχαν απόψεις από συναδέλφους που το έλεγαν. Και όντως ίσχυε εν μέρη.
15: Και βλέπουμε τώρα ότι η ομάδα πάει για 8 με 10 μεταγραφές. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση τη νέα χρονιά να παίξουν σε ένα παιχνίδι
1: καλώς,
15: μαζί.
1: Καλώς πάει για τόσες μεταγραφές, θεωρείς ο Παναθηναϊκός.
15: Κατά τη γνώμη μου, ναι. Κατά τη γνώμη μου, ναι. Απλά...
1: ποια είναι η απορία σου.
15: Η απορία μου είναι το πώς έχει διαμορφωθεί. Δηλαδή η ομάδα από πέρσι που πήγαμε με το Βιτόρια, έκανε την προετοιμασία, είδαμε τελικά, βασικά η απορία μου είναι ότι κάθε χρόνο είμαστε το γεωφρύ της Άρτας. Το γκρεμίζουμε και το ξαναχτίζουμε, αλλάζουμε προπονητές. Μακάρι να ο συγκεκριμένος να πετύχει και να φέρει αποτέλεσμα και να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Αλλά το μοτίβο που έχει η ομάδα τα τελευταία χρόνια δεν δείχνει αυτό.
1: Να συμφωνήσουμε όμως ότι ένας καινούριος προπονητής που έρχεται πρέπει να κτίσει.
15: Ναι, εννοείται.
0: Εσείς, για να καταλάβω, εσείς θεωρείτε ότι έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα φέτος το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό με την συγκεκριμένη πρόληψη προπονητή, με τις συγκεκριμένες μεταγραφές κτλ. Και το αοριστικό στυλ που θέλει ο προπονητής να παίξει ποδόσφαιρο η ομάδα του. Είναι στον δρόμο το σωστό, είναι κάτι που σας βρίσκει σύμφωνος, έχετε κάποια διαφωνία σε αυτό, κάποια αμφιβολία, τι?
15: Συμφωνώ, αλλά και πέρσι λέγαμε ότι η ομάδα με το Βιτόρια πήγε καλύτερα και γι' αυτό τον κράτησε.
0: Και τελικά αποδείχθηκε λάθος.
15: Θέλω να πω ότι δεν μπορείς να μην είσαι επιφυλακτικός. Δηλαδή,
0: καλά, δεν είπε κανένας να μην είναι επιφυλακτικός και ότι θα πάει ο Παναθηναϊκός φέτος και θα σαρώσει όλα.
15: Ζητάει η ομάδα συσπήρωση και να είμαστε όλοι μαζί, αλλά δεν μπορούμε να, μετά από τόσες αποτυχίες, είναι λογικό και ο κόσμος του Παναθηναϊκού να έχει αμφιβολίες.
1: Ναι, τι θα έπρεπε να κάνει δηλαδή ο Παναθηναϊκός, για πείτε μου.
15: Να δώσει χρόνο στον νέο προπονητή. Να δει...
0: Ουσιαστικά, χρόνο, αυτό που είπατε πριν για τη συσπήρωση που λέτε και την εμπιστοσύνη, αυτό είναι, να μην κρίνει τίποτα μέσα στο πρώτο δίμηνο τρίμηνο και να φεθεί ο χρόνος στο νέο προπονητή και στο νέο πλάνο να δούμε αν θα λειτουργήσει ή όχι.
15: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι το ορθολογικό.
15: Συμφωνώ. Ναι,
0: εγώ καταλαβαίνω ότι είναι πιο δύσκολο στην περίπτωση του Παναθηναϊκού, διότι τα συνεχόμενα χρόνια μακριά από τον τίτλο έχουν κάνει και τον κόσμο και όλους γύρω από την ομάδα να είναι, ξέρεις, λίγο πιο απαιτητικοί, να μην έχουν τόσο υπομονή κτλ. Επίσης λογικό.
15: Μα έχουν αλλάξει τόσοι προπονητές, δηλαδή από τον Γιοβάνοβιτς και μετά. Είναι.
0: Ναι, αλλά ξέρετε, γίνεται. Κάνουμε μια κουβέντα τώρα πάλι με την χυμένη καρδάρα με το γάλα και θέλω να τα σπίσω. Τα έχουμε πει αυτά. Είπαμε και τα λάθη, τι έχει γίνει σωστά, τι δεν έχει γίνει, που τα περισσότερα δεν είναι σωστά.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το ναι μεν αλλά.
15: Μακάρι. Μακάρι να πάει καλά, okay. Να πάει καλά η ομάδα. Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
15: Ευχαριστώ πολύ.
1: Συνήθως ακούγοντας τους φίλους του Παναθηναϊκού, ακούμε ένα ναι μεν αλλά. Δηλαδή να πάρουμε καινούριο προπονητή, να χτίσει ο καινούριος προπονητής, αλλά ο προηγούμενος που προσπάθησε να κάνει αυτό κτλ. Δεν γίνεται έτσι όμως.

0: 579-283-4 και 5.
1: Έχει αδειάσει πολύ. Γυρνάω στην παραλία. Έχουν φύγει όλοι.
0: Πάμε, παρακαλώ.
2: Γεια σας.
0: Γεια χαρά.
2: Δημήτρης από Μαρούση, ΑΕΚΣΙΣ.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Πήρα τηλέφωνο γιατί εντυπωσιάστηκα με την πρόταση που κάνατε να πληρώνει κάποιος είσοδο.
0: Ναι.
2: Και λέω, αυτό θα περίμενα να το ακούσω μόνο από τις Λέρες.
0: Ρε φίλε,
2: και
0: ξαφνικά
2: ακούγεται το Μαραγιάννο εκεί.
0: Δεν τολμάνε, τολμάνε ευθέως να πούνε αυτό που πρέπει. Εγώ που τολμάω το λέω. Κύριε, όποιος θέλει να έρθει θα πληρώνει 10 ευρώ. Τελείωσε.
2: Μάλιστα, εγώ ΑΕΚΣΙΣ είμαι.
0: Και μάλιστα εμείς είπατε... επειδή είμαστε large εδώ με το Σταύρο και τα λοιπά, το δεκάρικο δεν θα το παίρνουμε εμείς. Θα το δίνουμε σε κοινοφελή σκοπό. Δηλαδή θα βρούμε γιατρούς για τις Λέρες.
2: Κοίταξε, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Τι δεν υπάρχει περίπτωση?
2: Είναι ανίατη η περίπτωση.
0: Όχι, η επιστήμη έχει κάνει μεγάλα βήματα. Μεγάλα βήματα. Άμα είχατε δει τις Λέρες μικρά που ήρθαν εδώ, δηλαδή το Μαραφιανό και τον Ακτύπη.
3: Ο Ακτύπης δεν είμαστε δε μικρός.
0: Η πρόοδος είναι τεράστια. Τεράστια η πρόοδος. Αλλά η επιμέλειά μας εδώ, οι γιατροί, οι νοσοκόμες, όλα τα παιδιά που τους φιλοτέχνησαν, πώς
2: έτσι
0: το λένε.
2: Έτσι έχουν περιβάλει, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, δηλαδή μεγάλη πρόοδο, κύριε, μεγάλη πρόοδο. Δηλαδή, μακάρι να είχαμε τα παλιά βίντεο εδώ που κρατάγαμε καμιά φορά, αλλά μετά λέει ότι είναι ρουφιάνοι εδώ και κρατάγανε τα βίντεο όχι γιατί θέλανε να κρατήσουν αρχείο, αλλά γιατί
2: ήταν,
0: γιατί ήταν ρουφιάνοι. Ναι, τα χαλάσαμε, τα ήρθε εδώ το τμήμα των ηθών και το χάλασε.
2: Λοιπόν, συμφωνώ για το δεκάρικο, το ταμείο όμως ο κύριος Χονδροθύμιος να μην το πλησιάζει, γιατί είναι επιρρεπής.
0: Όχι, είναι άψογος, είναι άψογος, βάζει από την τσέπη του για τα σουβλάκια. Αυτά τα λεφτά δεν πρόκειται να τα πειράξει, γιατί θα είναι για σκοπό, για ιερό σκοπό. Να είστε καλά!
2: Να είστε καλά, παιδιά, χάρηκα που σας άκουσα.
3: Να είστε καλά κι εσείς. Πάμε, μικρό διαφημιστικό, πάμε αθλητική ενημέρωση και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
4: Έλα.

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
3: Όσο θα γυρίζει η γη,
4: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
5: Τάνια.
6: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
5: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την Pizza El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
6: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
5: Διάλεξε εσύ, στην Pizza El Greco είναι όλα τέλεια.
6: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
5: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
7: El Greco, Pizza El Greco.
5: El Greco, πάλι ζωγράφησες.
8: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Big Win Sport FM 94 και 6. Σμουργίτη είναι η μοίρα του ανθρώπου. 2-10-95-79-283-4-5.
1: Κάτω η χούντα, κάτω η φούντα, κατουρημένοι χοντροί παπάδες. Εντομοκτώνα αυτοκτονίας, το νέο έπος της Αλβανίας.
0: Το τραγουδάκι είναι εξαιρετικά αφιερωμένο.

0: Πώς αισθάνεσαι που σε λένε με το ίδιο όνομα εσύ και το μεγαλύτερο σεντερφόρ που έχει πειράσει από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο?
1: Η ερώτηση είναι λαθασμένη.
0: Γιατί?
1: Θα πρέπει να ρωτήσεις αυτόν πώς αισθάνεται.
0: Κάτσε, με συγχωρείς. Χοντρός αυτός, χοντρός
1: και
0: εσύ.
1: Ξαναλέω. Εγώ χονδροθύμιος και κατόνομα. Αλλά εκτός αυτού, θα πρέπει να ρωτήσεις τον Ρονάλντο.
0: Και πού να τον βρω τώρα τον Ρονάλντο μου?
1: Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Εσύ πώς αισθάνεσαι, δηλαδή? Σε λέει κάποιος χοντρό, δεν είναι, αισθάνεσαι μια περηφάνεια?
1: Αδιάφορο μου.
0: Το λες αδιάφορο?
1: Έλα, όχι γι' αυτόν. Εμένα μου είναι αδιάφορο πώς θα με υποκαλέσει ο άλλος.
0: Ναι, εντάξει, λέμε ρε παιδί.
1: Λες και δεν ξέρω αν είμαι και τι είμαι.
0: Ναι.

0: Και το τραγουδάκι είναι εξαιρετικά αφιερωμένο στην Ικαρία.
1: Και μια και αναφέρθηκε τώρα στο Ρονάλντο, το φαινόμενο.
0: Ναι.
1: Το καλύτερο.
0: Χοντρός.
1: Το φαινόμενο.
0: Χοντρό, το λέγαμε όλοι τώρα. Άσε τώρα
1: εσύ, εσύ, ο φαινόμενο. Ναι. Αλλού θέλω να καταλήξω όμως.
0: Ναι.
1: Η μεγαλύτερη νίκη του ποδοσφαίρου είναι για αυτούς που τον Πορτογάλο Σούπερσταρ τον αποκαλούν και τον αποκαλούμε Κριστιάνο. Καταλαβαίνω. Δεν θα με ακούσεις ποτέ
0: όταν,
1: να πω Ρονάλντο και τον Κριστιάνο.
0: Όταν λες Ρονάλντο, ο νου σου πάει σε δύο πράγματα. Το ένα είναι φαινόμενο και το άλλο είναι χοντρός.
1: Όχι, σε πολλούς είναι ο Κριστιάνο, ρε παιδί μου. Εντάξει, οκ.
0: Okay.
1: Εγώ λέω εκεί ξεχωρίζει η είδα από το στάρι.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή τώρα στο Μολ είχαμε το Γιάννη τον Κούμα και μιλούσαμε για το παιχνίδι της Πορτογαλίας και τα λοιπά. Και λέει ο Κριστιάνο και το πιάνο του. Λέω Μέση Κριστιάνο. Μου λέει Μέση. Δεν είμαι σίγουρος. Μου λέει γιατί λέω όσοι δεν έχουν Θεό τον Πορτογάλο, το λέμε Κριστιάνο.
0: Είδα ένα βιντεάκι με 20 από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές του πλανήτη τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν είπε ούτε ένας άλλη κουβέντα εκτός του Μέση.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Ειδικά τα τελευταία χρόνια και μετά και την κατάκτηση του Μουντιάλ και τα λοιπά που υπήρξε μια αμφιβολία, μάτι, τι τους πήρε και τα λοιπά, έχει παίξει μόνο στην Μπαρσελόνα, νομίζω πλέον είναι καθολική αναγνώριση. Και αυτό επισφραγίζεται από το γεγονός ότι ο Σλάταν Ιμπράγκοβιτς που δεν λέει καλή κουβέντα για τον αυτό του τις μισές μέρες.
0: Μέσα σε αυτούς
1: και αυτό. Λοιπόν, εξυμνεί συνεχώς τον Μέση.

0: 2-79-283-4-5.
1: Λοιπόν, έχω δύο μηνύματα τα οποία δεν ξέρω ποιο από τα δύο είναι πιο ποταπό.
0: Ναι.
1: Πώς θα είναι, το, γελάει ο Μανώσης μου, τουλάχιστον ένα δικό του. Υπάρχει το μήνυμα του Ιάκωβα που λέει: Σταύρο, εμείς δεν είμαστε χοντροί, είμαστε μεγάλοι στο μάτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, πολλούς άλλους, πολλούς.
0: Ο Ιάκωβας δεν τον λες χοντρό.
1: Πολλούς χοντρό. Αυτό το λέει το μήνυμα.
0: Τον Ιάκωβα δεν τον λες. Τον λες ευθυτενή.
1: Και λέει και ο, και ο Μανώσης μου, τουλάχιστον μου στέλνει το άλλο το μήνυμα, ο οποίος με το που βλέπει ότι ανοίγω το, το μήνυμα, αρχίζει και χασογελάει μόνος γιατί καταλαβαίνει τι έχει πει. Υπάρχει, λέει, και άλλο Ρονάλντο, βέβαια. Ο Γκιάρο.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Το στόπερ του Άρη είναι. Ε, αυτόν εννοείς.
0: Στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, λόγω του αυτό, υπάρχουν 500 Ρονάλντο. Αλλά εντάξει τώρα.

0: αγάπη.
1: Καλησπέρα, λες, στα 28 μου όταν μου λένε Ρονάλντο, πάντα ρωτάω ποιος. Εντάξει, είσαι έχει, στην ηλικία που δεν έχει συζητήσει τόσο το φαινόμενο, οπότε έχει μια λογική αυτό που λες.

0: το μεταξύ, ένας από τους λόγους που περιμένω να έρθει το παιχνίδι της Νορβηγίας το βράδυ με την εκτήλε φαντοστού είναι και η φοβερή οπαδή και η κοπηλασία που κάνουν. Δεν ξέρω αν έχεις δει. Πλέον έχει γίνει viral.
1: Τώρα το έχουν,
0: το έχουν πάρει και άλλοι οπαδοί των ομάδων.
1: Τώρα το κάνουν και εκτός γηπέδου.
0: Και εκτός γηπέδου.
1: Σκάλες,
0: και το κάνανε και οι Γάλλοι που παίξανε τις προάλλες μαζί. Μιμήθηκαν και συστήθηκαν και οι Γάλλοι εκεί σε μια πλατεία και άρχισαν να τραβάνε κουπί.
1: Οι Πουρκουάδες.

0: Το ερώτημα που μπαίνει, μεγάλωσαν ξαφνικά το Μαρόκο και πώς τη λένε η Παραγουάη τόσο πολύ που απέκλεισαν την Ολλανδία και τη Γερμανία, ή έχουν μικρύνει πολύ οι Ολλανδοί και οι Γερμανοί?
1: Λοιπόν, δεν έχει μεγαλώσει η Παραγουάη, έχει μικρύνει η Γερμανία.
0: Να.
1: Στο άλλο όμως,
0: το Μαρόκο έχει μεγαλώσει.
1: Μπράβο. Το Μαρόκο ήταν πάλι στους 4 στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο, ήταν στο τελικό του Κόπα Αφρικά, ασχέτως πως το έχασε, κύπελο Αθηνών Αφρική, θα το λέμε σωστά. Mm. Και γενικότερα αυτή η φουρνιά που έχει η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή φουρνιά και πηγαίνει μακριά σε όλες τις οργανώσεις. Σε συνάρτηση με το γεγονός ότι η Ολλανδία δεν ήταν καλή
0: εδώ
1: Ολλανδία.
0: Εδώ συμβαίνουν και τα δύο.
1: Ναι,
0: και μεγάλωσε το Μαρόκο και μίκρινε η Ολλανδία. Δηλαδή, άμα σκεφτείς τι έχει περάσει από αυτή την εθνική Ολλανδίας και τι είναι σήμερα σε αυτήν, δηλαδή πραγματικά είναι...
1: Ισχύει.
0: Έχει απόσταση, μεγάλη απόσταση. Εγώ θυμάμαι λίγο πολύ στα προηγούμενα Μουντιάλ, όχι το προηγούμενο, πολύ πιο πίσω, ότι όλοι ήμασταν και λίγο Ολλανδία.
1: Ναι, γιατί είπες και πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, δεν είναι μόνο ότι... υποστηρίζαμε την Ολλανδία για να το πάρει.
0: Καλά, γενικά και... υποστηρίζαμε Αργεντινή και Βραζιλία οι περισσότεροι.
1: Ναι.
0: Για να τα λέμε όλα.
1: Αυτό λέω, αλλά ήταν ωραία στο μάτι να βαθύνει τι ομάδε που πάντα συμπαθούσε.
0: Μισούσαμε Γερμανούς και αγαπούσαμε Βραζιλιάνους και Αργεντινούς. Αλλά με τους Ολλανδούς ήμασταν πάντα θετικοί, γιατί έχουμε δει, ρε παιδί μου, πράγματα.
1: Μόνο πράγματα βλέπω. Δηλαδή, και πολλές φορές δεν πήγαιναν μακριά, διότι δεν άφηναν αυτό το στυλ ποδοσφαίρου, το επιθετικογενές και τα λοιπά, για να παίξουμε σκοπιμότητα. Και έρχεται χθες, λοιπόν.
0: Δεν έπαιξαν ποτέ.
1: Αυτό
0: ούτε,
1: λέω.
0: Ούτε η παλιά Βραζιλία έπαιξε με σκοπιμότητα.
1: Γι' αυτό. Η Βραζιλία, η πρώτη φορά που έπαιξε λίγο διαφορετικό ποδόσφαιρο ήταν το 1994, που κοιτούσε και τα μετόπιστη. Και γι' αυτό το πήρε κιόλας με την Ιταλία στις ΗΠΑ. Έρχεται λοιπόν χτες ο Γιώργος Μαραθιανός εδώ, εδώ στον αέρα, με συνωμοτικό ύφος Μανώλη Μουσουράκη. Ο Μανώλης Μουσουράκης, όταν έχει τα σίγουρα, έρχεται και δεν σου λέει να σου πω, έχω στήριξε αυτό το ποντάσμα. Και μου λέει ο Γιώργος Μαραθιανός χτες, να σου πω, λέει, το παίρνει η Ολλανδία. Είναι φαίνεται της Ολλανδίας ούτως ή άλλως. Δηλαδή είναι το μάτς, όχι μου λέει,
0: το Μουντιάλ.
1: Μου το λες, λέω, συνωμοτικά και φεύγει.
0: Τους κατέστρεψα.
1: Έσκασε η βόμβα από τη Βιλερμπάν, ανακοίνωσε τον Φρανσίσκο, ο οποίος αποχαίρεσε τη Ζαλγκύρης. Ναι, είναι πλέον επίσημα ανακοινώθηκε.
0: Η Ζαλγκύρης στη θέση του πήγε αυτός, ο Έντουαρτς, ο κοντός.
1: Γενικά υπάρχουν...
0: Υπάρχουν πολλές αλλαγές, ναι. Γίνεται λίγο χαμός στη Ρεάλ.
1: Και ξέρετε, αν δεν είσαι και σίγουρος τώρα με ποιον πορεύεσαι στον πάγκο, είναι και λίγο δύσκολο να στήσεις, γιατί άλλα θέλω έχει ο ένας, άλλα θέλω έχει ο άλλος. Ένα τώρα αυτά που βάζεις στα ερωτήματα, αδελφέ. Καλησπέρα σας, λέει. Ρονάλντο, Ροναλντίνιο, Μέση, Πελέ, Ντιέγκο, Κριστιάνο ή Χατζηπαναγής. Εντάξει, όλοι σπουδαίοι. Ακόμα και ο Κριστιάνος σπουδαίος, μπορεί να μην είναι δικούς του μας.
0: Όχι,
1: αλλά είναι σπουδαίος. Παίχτης, τι να συζητάμε τώρα. Λοιπόν, κοίταξε, νομίζω βγάζουμε τον Χατζηπαναγή, είναι δικός μας, είναι λατρεία κτλ. Ο Ροναλντίνιο, εάν είχε συνέχεια και συνέπεια, δηλαδή αυτά τα καλά τα 4-5 χρόνια που έκανε, αν τα έχει κάνει σε 15 ετή η καριέρα.
0: Θα το πω ξανά, είναι πολύ μεγάλο λάθος να βάζουμε τον έναν απέναντι από τον άλλον. Δηλαδή έχουμε χαρεί τόσο πολύ με τις ενέργειες του Ροναλντίνιο, με τις ενέργειες του Ρονάλντο, με τις ενέργειες του Μέση, με τις ενέργειες του Μαραντόνα, που είναι άδικο κρίμα διαφορετικές εποχές να τους βάζουμε απέναντι και να λέμε ναι, αυτός ίσως.
1: Και είναι και λίγο υποκειμενικό μετά, παιδί μου. Τι σου αρέσει και τι σου αρέσει.
0: Εντάξει.
1: Συμφωνούμε όλοι ότι μιλάμε τώρα για αφρόκρεμα. Εντάξει, εμένα, εγώ θα ήθελα σε όλο αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ποτέ δεν γίνεται, δεν μπαίνει σε όλη αυτή την κουβέντα ο Κρόιφ.
0: Ο Κρόιφ, βέβαια.
1: Και εάν με ρωτάς, επίσης.
0: Ο Μπεστ.
1: Αδικημένος και ο Ζιντάν.
0: Και ο Ζιντάν.
1: Ο Ζιντάν ήταν σπουδαίος και ενώ είχε την τεχνική που είχαν όλοι αυτοί του δεκαριού, έκανε και άλλες δουλειές και δεν αφοσινόταν μόνο στο να κάνει.
0: Έκανε και άλλες δουλειές ο τέτοιος, ο πρώην πρόεδρος που πήρε τα λεφτά και
1: ο Πλατινί.
0: Ο Πλατινί. Μεγάλο, μεγάλη
1: λεφτά. Πάμε για μικρό διαφημιστικό που θέλει ο Γιώργος Λιαννής και επιστρέφουμε.
0: Όπως, συγγνώμη, όπως ο δικός μας, ο Μούργος.
1: Αυτός έχει, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί την πορεία του.
0: Οκ, απλώς είναι στα βήματά τους.
2: Η Winsport FM 94,6. Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
4: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
6: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
7: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
12: Διψάς για μπάλα με 1+1.
13: Διψά για.
12: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με 1+1 δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλας σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
14: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Τι τραβάει ο Φουκαράς τώρα, αυτός που παίζει με το Μετουδέβρο.
1: Ο Τσίλης. Εντάξει εσύ.
0: Τραβάει το.
1: Είναι. Η διαφορά είναι μεγάλη.
0: Τον εκτελείται.

0: ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε στο Μαραθιανό. Γιατί τώρα ο κ. Ανδρέας τον βρίσκεται εδώ από το τηλέφωνο του σταθμού. Πρέπει να του σπρώξουμε το τηλέφωνο, το κινητό του Μαραθιανού.
1: Όχι, εσύ, όχι. Οικογενειάρχης άνθρωπος.
0: Γιατί ρε, λέω. Αφού το παίζει τόσο Λάριτς και τα λοιπά και κάθεται
1: και... Ίσα ίσα συγκινήθηκε και ο Γιώργος και ήρθε εδώ να είχε με καιρό να μιλήσει με τον κύριο Ανδρέα, ήρθε εδώ να του μιλήσει.
0: Ναι, γι' αυτό, για να μην υπάρξει αυτό το κενό, να τον παίρνει κάθε μέρα και να του δίνει 15 ερωτήσεις ο κύριο Ανδρέας και να τις απαντάει ο... Βέβαια αυτός έχει μεσάνυχτα από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ο Μαρθιανός τώρα, τι θα του λέει δηλαδή.
1: Έλα να πει μεσάνυχτα, όλα τα ξέρει. Εντάξει. Δεν ειδικεύεται, αλλά τα ξέρει.

0: και να κάνουμε και ένα κονέ μετά να τον παραλαμβάνει ο τέτοιο, ο βραδινό εδώ, στον Ερανταμέ, ο Παόξη, ο Μουσάτο.
1: Ο Βλαχαδάμη. Τα λέγανε και με το Βλαχαδάμη.
0: Ναι.

0: Ρόνι λέει ο μεγαλύτερος τεχνίτης, Μέση ο πιο καλός ποδοσφαιριστής, ο Ρονάλντο λέει το μεγαλύτερο φορ, Κρόιφ ο μεγαλύτερος ποδοσφαιράνθρωπος, Ζιζού πιο ελεγκάν, Μαραντόνα ο μεγαλύτερος όλων, γράφει ένας φίλος.
1: Στο τραγούδι της Ειρήνας βρέθηκα στο Άλμπουρο και σώθηκα.
2: Εγώ λέω ότι είναι εξωγήινοι όλοι και από εκεί και πέρα είναι θέμα γούστου.
0: Λοιπόν, έχει προκύψει η δυσούλα από τον Ολυμπιακό, καθώς είναι σε άμεση επαφή με τον Πορτογάλο Καρντόσο, τον μέχρι πρώτης πρόεδρο της Γκυμαράες, Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόσο, για να μπει στο οργανόγραμμα του Ολυμπιακού. Τώρα δεν ξέρω σε τι ακριβώς ρόλο προορίζεται.
2: Ναι. Από ό,τι είχε πει ο Κώστας, ένα ρόλο διαπραγματευτή σε μεταγραφές και τα λοιπά.
0: Θα το δούμε. Πάντως λογικά θα ενταχθεί στο επιτελείο.

μεταξύ, ο Βόλος ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλεξέη Κοσέλεφ για ένα χρόνο θα ισχύει το νέο συμβόλαιο του προσβεστή.

έφυγε ελεύθερος από τον Ατρόμητο, καθώς δεν του έγινε πρόταση ανανέωσης και ήταν ψιλογνωστό ότι θα συνεργαστεί με την ομάδα του Βόλου και να που ανακοινώθηκε. Λοιπόν, τραγουδάκι, πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο και για να ανοίξουμε και κουβέντα με τον Γιάννη Καρταφέρη.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ. Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σούτ. Είναι 2-0.
2: Σπόρ FM Πάτρα.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
6: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
5: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
7: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
8: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
7: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
8: Βέβαια, δίκιο έχουν.
9: Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands.
10: Και την καλύτερη εξυπηρέτηση.
11: Να πάνε, είναι η διαταγή.
7: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
12: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
13: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
14: Έχεις.
13: Θέλω μπρατσάκια.
14: Έχεις.
13: Θέλω και πετσέτα.
14: Έχεις.
13: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
15: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίδια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
16: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
17: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
2: Sport FM Patras

0: Έχεις πάει στο Wimbledon?
1: Στο Wimbledon, απ' έξω μόνο. Όχι, δεν πήγα.
0: Λέω ρε παιδί μου, όσο δεν πήγες σε Ελλάδα.
1: Λονδίνο έχω πάει.
0: Άλλε, Λονδίνο έχουμε πάει
1: όλοι. Wimbledon όχι.
0: Μέχρι και ο... πώς το λένε εδώ, ο Καμίτσης, ο Γεωργίτης, πώς το λένε.
1: Ο Φέδωνας.
0: Ο Κώστας. Είναι ρατσιστικό άμα λάει το όνομα ζήτημα, κάποιου.
1: Ναι.
0: Είναι ρατσιστικό.
1: Ναι. Το ζήτημα είναι άλλο.
0: Για πες.
1: Τώρα που το είδε, θες απ' έξω.
0: Ναι.
1: Θα απέξω πήρες βόλτα.
0: Απ' έξω πάω, ναι.
1: Ε, απ' να κάνεις εκεί το πικνίξο, να πεις
0: μια
1: μπυρίτσα,
0: ναι, ναι,
1: τσιπείς
0: ναι,
1: κάτι.
0: Πάω, πάω, πάω.
1: Ωραία, έχει πρασινάδα, γκαζόν, βεβράκια.
0: Εντάξει, γι' αυτό θα πάω.
1: Γεια σας παιδιά, λέει. Εγώ λέω Messi forever. Α, και κάτι ακόμα, λέει. Άκουσα καλά. Έχετε, λέει, παοκτζή στο σταθμό. Αναρωτιέται η Ειρήνη.
0: Πολλούς.
1: Γιατί να μην έχουμε. Εσύ.
0: Έχουμε πολλούς, δεν έχουμε. Πολλούς
1: έχουμε.
0: Έχουμε πολλούς, δεν έχουμε έναν. Ναι. Κάποτε ήταν ο μοναδικός. Όχι,
1: κοίταξε,
0: δεν ήταν. Ποτέ
1: κοίταξε,
0: δεν ήταν.
1: Ναι, θέλετε, αλλά τώρα είναι έτσι και αλλιώς μια κατηγορία μόνος του. Έχει μια μοναδικότητα, ούτως ή άλλως όχι λόγω υποστήριξης ομάδος.
0: Άλλο θέμα αυτό. Ναι, δεν το συζητάμε αυτό.

0: Μέχρι και ατρομητέο έχουμε.
1: Από όλους έχουμε αρέσει. Δεν απ' όλα μέχρι τόσο πολύ που...
0: Ναι.
2: Μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω. Την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει.
0: Κοίτα, ή απ' έξω τώρα, τους απ' έξω κοίτα.
1: Αυτοί έχουν και γιγαντοφόνες τώρα και το βλέπουν κιόλας. Δηλαδή, κάνουν το πικνίκ τους.
0: Μιλάμε ότι είναι τρέλα.
1: Πώς είναι για να καταλάβει τώρα ο κόσμος, πώς είναι απ' έξω τώρα και από το μέγαρο μουσικής,
0: ναι,
1: που έχει μια μικρή πλαγιά με γκαζόν και αλλάζει ο κόσμος. Έτσι, αλλά σε πολύ μεγαλύτερη έκταση και πιο προσεγμένο κτλ. Ναι. Περιβάλλον.
0: Πράσιμο, ναι.
1: Είναι το σκηνικό έξω από το Wimbledon με γιγαντοθόνες, με καταστήματα για να φουγκράσουν.
0: Είναι ρατσιστικό που όλοι έχουν από πάνω τους σκίαση. Έχουν σκίαση, ενώ οι δύο που παίζουν.
1: Δεν έχουν σκίαση και οι άλλοι όλοι.
0: Οι περισσότεροι.
1: Αλλά εκτός αυτού. Τι να κάνουμε, φίλοι, αυτοί που παίζουν.
0: Αυτοί που παίζουν είναι στον ήλιο. Δηλαδή, εντάξει τώρα. Είναι το μεροκάμα του τρόμου.
1: Α, βάλουν ένα καπελάκι.
0: Έχουν. Αυτοί δεν φοράνε.
1: Είδες, δεν είναι τόσο καυτός ο ήλιος στο Λονδίνο σήμερα.

0: φάση.
1: Στο μεταξύ, έχουμε πάρα πολλά γκολ τώρα στην φάση των νοκάουτ. Ναι. Στις καθυστερήσεις, νομίζω εκτός από ένα παιχνίδι, σε όλα τα άλλα, έχει μπει το γκολ χτες στο Ολλανδία-Μαρόκο. Η Βραζιλία επίσης στις καθυστερήσεις. Ο Καναδάς στις καθυστερήσεις. Πολλά τελευταία στιγμή και γκολ που αλλάζουν αποτέλεσμα, νο, έτσι.
2: Μορφιά του ποδοσφαίρου.

0: Η Ερακλή λέει: έχετε έκτος από τον αντίπα. Να σου πω κάτι. Όχι, αλλά σε ένα. Δεν ξέρω αν έχουμε κόλλο. Αλλά σε ένα. Έχουμε. Αλλά σε ένα γκάλο που είχα κάνει. Αυτά τα χάτσα που κάνω στην αίθουσα τύπου. Στην αίθουσα τύπου, λέω, στην αίθουσα σύνταξη. Ρωτούσα, ρε παιδί μου, αν δεν είσαι η ομάδα που ήσουν, τι θα ήσουν. Δεν υπήρχε αυτή η ομάδα που υποστηρίζει. Οι περισσότεροι.
1: Πανιόνιο και
0: Ηρακλή. Ήταν η ωραία. Ήταν η ομάδα. Ειδικά για του παλαιότερου.

0: εγώ.
1: Λοιπόν, μέχρι να
2: γίνονται πράγματα στην Παναχάικη.
1: Ναι.
2: Και μαθαίνω ότι αρχίσανε και γίνονται πράγματα και στα Γιάννενα.
1: Μακάρι, ιστορικότατες και οι δύο ομάδες. Πάμε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό για να υποδεχτούμε τον Γιάννη Κατζαφέρη.
3: Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νοσώ, αφού ξέρω πως έπαιξε κι εγώ.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Ε, τότε δεν στο κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, νιωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο macrismec.gr.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, θα σου δώσω εγώ μέχρι να πει ο Γιάννης την τριάδουλα.
2: Για δώσε.
1: Τα απλά και μετά θα πούμε στα πιο σύνδετα.
2: Ναι.
1: Παίζεις Νορβηγία, Μεξικό και Γαλλία να κερδίσει και over 1,5.
2: Να κερδίσει μόνο ή να προκριθεί και over 1,5.
1: Και over 1,5. Να προκριθεί, άμα κερδίσει, προκρίνεται.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή η τριαδούλα δίνει 6,5 απόδοση.
2: Μια χαρά.
1: Πάμε στον Γιάννη Κατζαφέρη.
2: Παίζει 10.000 και οικονομήσει.
1: 10.000 από τη Μονόπολη.
2: Από τη Μονόπολη.
1: Γιάννη μου, καλησπέρα.
13: Δραχμές.
2: Γεια σου, Γιάννη.
1: Ελληνέτες.
13: Χαίρετε.
2: Τι έχουμε.
13: Εγώ προσπαθώ να ακούσω το Σταύρο και άκουσα τα μισά τώρα.
1: Λέω, παίζει Νορβηγία.
13: Ναι.
1: Νίκη Νορβηγίας, νίκη Μεξικό, νίκη με άσο με over 1,5 έστω το πιο μικρό το save, Γαλλία και δίνει 6,5 απόδοση.
13: Α, 90 λεπτά αυτά,
1: Ναι, ναι, νίκη. Αχ, δεν λέω εγώ, ντέρμπι είναι και το Μεξικό και η Νορβηγία, έτσι, αυτούς βλέπω, σου είπα, πριν μπλέξουμε σε πιο ειδικά και.
13: Πριν μπλέξουμε, μ' άρεσε το μπλέξ.
1: Όχι, μαζί, είδες, πρώτο πληθυντικό χρησιμοποίησα.
13: Ναι. Εντάξει, εγώ...
2: Το πιο safe στοίχημα ήταν αυτό που δώσαμε και χθες και μας το είπε και ένας φίλος εδώ, το οποιαδήποτε στιγμή 1-1.
1: Ναι, είναι το ωραίο, το Βραζιλία, η Ιαπωνία και το goal goal.
2: Το οποίο δίνει και πολύ, έτσι, δεν δίνει.
13: Ήταν 2-10. Ναι, εντάξει, μας την έκανε η Γερμανία όμως.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Εμείς πάθαμε μικρότερο κακό από ό,τι αυτή.
13: Ναι. Καλά, τώρα όμως σου το βελτιέσαι όσο να θεωρήσεις, αλλά εντάξει, ναι. Θα μου πει κάποιος, ρε Γιάννη, και η Βραζιλία έβαλε γκολ σε 92 και το Μαρόκο έβαλε γκολ σε 91. Οπότε, στη σούμα το λέω, θα μπορούσε κάλλιστα. Εντάξει, βέβαια αν έχει περάσει η Γερμανία θα είχα βγάλει τα κουπόνια το νωρίς. Τέλος πάντων, σκέφτομαι δυνατά τώρα. Αυτό είναι νοκάουτ, είναι στοχευμένα τα μάτς. Θέλει και λίγη τύχη. Πάντως θυμάστε, χθες μαζί δεν το λέγαμε, γιατί καπάκια κάνω και την άλλη εκπομπή, δεν λέγαμε για πιθανές παρατάσεις κλπ.
2: Ναι.
13: Και τελικά ήρθαν δύο και παραλίγο να ήταν και τρίτη ήδη, ξέρω εγώ, στην δεύτερη μέρα.
1: Εντάξει, πολλά γκολ στις καθυστερήσεις θα αυτά τα νοκάουτ. Και ο Καναδάς και η Βραζιλία και το Μαρόκο. Δηλαδή και γκολ που κρίνουν πράγματα, εννοώ, έτσι, όχι απλά στο 3-0.
2: Ένα καλό στοίχημα που μου είπε ένας ψαγμένος είναι περισσότερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο.
13: Ναι, και στον όμιλο και στη φάση ομίλων, Σταύρο, απλά ήταν πολλά τα μάτια και χανόμασταν. Αν τα δεις στατιστικά, θα κάτσω λίγο να το ψάξω, επίσης είχαμε πολλά γκολ.
2: Ένα καλό στοίχημα είναι να μην παίξεις.
13: Εντάξει, οκ. Okay. Εύκολο το λες, δύσκολα το κάνεις.
2: Ναι.
13: Κοιτάξτε, αν πάρουμε με τη σειρά, όσο έβλεπα χθες γκολ-γκολ το Ολλανδία-Μαρόκο, επιβεβαιώθηκε στο 92 βέβαια, άλλο τόσο και πιο πολύ βλέπω το ακτή Νορβηγία. Και θα το βάλω με κόμπο goal-goal και over 2,5, πάμε στο 2,10. Σαν σημείο βλέπω και εγώ, όπως ο Σταύρος, λίγο περισσότερο τους Νορβηγούς, αλλά δεν θα ρισκάρω στο σημείο στο 90 λεπτό. Θα κρυφτώ πίσω από το goal-goal και το over 2,5 σε απόδοση 2-10. Να πούμε ότι η ακτή έχει σκοράρει και στα 12 πιο πρόσφατα παιχνίδια της. Η Νορβηγία έχει σκοράρει στα 21 από τα 22 και κουβαλάει και με το εντυπωσιακό νούμερο των 37 γκολ και την καλύτερη επίθεση με διαφορά στα προκριματικά του Μουντιάλ.
1: Και δεν είναι μόνο ότι σκοράρει η ακτή, είναι ότι και η Νορβηγία αμυντικά είναι εύκολο στο να το δεχτεί τον γκολ.
13: Σωστό, είναι και το μεγάλο αγκάθι που έχει η Νορβηγία. Το ίδιο ισχύει και για την ακτή. Βέβαια να πούμε ότι για την Νορβηγία η ήττα από τη Γαλλία με 4-1 ήταν και λίγο παραπλανητική σας σκορ, γιατί ο Σολμπάκεν αποφάσισε στην επιλογή ξεκάθαρα των μονοπατιών να παρατάξει μια τελείως εναλλακτική εντεκάδα. Σε αυτό που λέει Σταύρο να προσθέσω, να το ενισχύσω, ότι η Νορβηγία έχει κρατήσει μόλις μία φορά στα τελευταία 10 μάτς, μιλάμε για επίσημα 0 πίσω, ήταν μια ισοπαλία με την Ελβετία 0-0 31 Μαρτίου και ξεκάθαρα είναι η αχίλλειος πτέρνα τους. Θα πάρω τον goal-goal και over 2,5 απόδοση 2-10 και 2-20 λογικά
2: πλέον.
13: 2-20 να ψάξουμε Haaland, έχει εντυπωσιακά νούμερα αυτό το παιδί, δεν έπαιξε όπως είπαμε με τη Γαλλία, αλλά από εκεί και πέρα να το βρω λίγο, δεν το βρίσκω τώρα, έχει τρελά νούμερα, έχει 59 goals σε 52 συμμετοχές με το εθνόσημο.
1: Περισσότερα από όλα γκολ την αναμέτρηση. Πάμε παρακάτω.
13: Πάμε παρακάτω, ναι. Λοιπόν, το Γαλλία-Σουηδία εδώ δεν βλέπω να γίνεται έκπληξη. Γιατί οι Σουηδοί δυσκολεύονται να παίξουν άμυνα. Δηλαδή ο Ντεσάν που επέστρεψε στο πόσο του.
2: Γιατί οι Γάλλοι είναι η πιο σοβαρή ομάδα μέχρι τώρα που έχει εμφανιστεί στο...
13: Ναι, βέβαια ξέρεις Μπάμπη τι τους καταλογίζουν, το ότι είναι πολύ παθητικοί όταν δεν έχουν την μπάλα στα πόδια, δηλαδή ότι ασχολούνται μόνο όταν πάρουν την μπάλα.
2: Δεν έχει σημασία, είναι πιο σοβαροί από όλους τους άλλους μέχρι τώρα, δηλαδή ακόμα και οι Ισπανοί που συνήθως είναι καλοί δεν έχουν δείξει τόσα πολλά πράγματα όσο οι Γάλλοι.
13: Γιατί η Ισπανία έχει μπροστά έναν Γιαμάλ και η Γαλλία έχει έναν Εμπαπέ, έναν Ντεμπελέ, έναν Ολίσε, μη σου βάλω και τον Ντουέ μέσα. Δηλαδή, ναι, μπροστά είναι κάτσε καλά. Ήδη οι δύο που ανέφερε έχουν από 4 γκολ έκαστος. Εντάξει, η Σουηδία Δεν περιμέναμε πολλά, γιατί θυμίζω ότι και στον Όμιλο πέρασε χωρίς νίκη από το παράθυρο ουσιαστικά.
1: Και όχι μόνο αυτό, και στα προκριματικά ήταν κακή και πέρασε με το, από το παράθυρο του Nations League.
13: Αυτό είπα, ναι.
1: Και στον Όμιλο νόμιζα, έλεγες τώρα για τον Όμιλο.
13: Προκριματικό, ναι. Το παράδοξο είναι ότι η καλή εικόνα έκανε στη συντριβή από την Ολλανδία με 5-1. Έτσι, γιατί με την Ισία δεν μετράει. Με η Ιαπωνία με βάση την εικόνα του μάτσα να χάσουν. Λοιπόν, τι παίζουμε. Κόμπο άσο με over 2,5 στο 1,70 για να μην το μπλέξουμε μια πολύ. Χαρά. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι οι δύο τελικές στο Εμπαπέ στο 1,50 το ανεβάζουν αρκετά. Για όσους θέλουν να ρισκάρουν ακόμα περισσότερο, στο 2,40 είναι μια assist του Ολίσε, ο οποίος έχει τις περισσότερες, αλλά βέβαια όπως και στο μπάσκετ έτσι και στο ποδόσφαιρο η assist δεν εξαρτάται από αυτό που την κάνει, εξαρτάται από αυτό που εκτελεί.
1: Πρέπει κι άλλος να το παστελώσει. Ναι.
13: Αυτό. Λοιπόν, άρα θα κρατήσω μάλλον το άσο και ο Βεργιόμισης είναι 70. Τώρα το Μεξικό Εκουαδόρ, πολλοί κόσμοι που μιλάω από το πρωί έχουν πάει με Μεξικό είτε πρόκριση είτε σημείο. Παίζει στο Αζτέκα το θηλυκό, έχει τον κόσμο στο πλευρό του. Είναι η ομάδα που δεν έχει φάει ακόμα γκολ στην διοργάνωση. Έχει μια δυναμική, αλλά εγώ το πιστεύω το Εκουαδόρ. Με τη Γερμανία εκεί που ήθελε μόνο νίκη την πέτυχε, βέβαια είδαμε και με την Παραγουάη χθες πως η Γερμανία δεν είναι γενικά στα καλά της, αλλά είναι και μια άτυχη ομάδα, γιατί για να φτάσει να παίξει την πρόκριση την τελευταία αγωνιστική με τη Γερμανία πριν είχε 3 δοκάρια με την ακτή και έφαγε γκολ σε 93. Τέλος πάντων, έχω ρισκάρει με απόδοση 3 σε μια πιθανή ισοπαλία εδώ και ας λύσουν τις διαφορές τους μετά στην παράταση ή στα πέναλτι. Ωραία. Και νομίζω ότι λόγω και της φύσης των δύο ομάδων εδώ είναι πολύ πιθανό να έχουμε και κάρτες.
1: Ωραία, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ Γιάννη μου.
13: Χαίρετο.
1: Θα τα πούμε και αύριο.

πριν σας αποχαιρετήσουμε, να κάνουμε και την κλήρωση για το ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από την Golden Star Ferries. Λοιπόν, Γιώργο μου, θα μου πεις μία ώρα από τις 2 και 4 έως και τις 3 και 54. 2 και 34. Είναι η κυρία Μαρία Ούσουλα Καρατζή. Λοιπόν, σε 7.61 το γίνεται ο αριθμός τηλεφώνου της. Τυχερή, να πείτε και να αποδώσει την υγειά του Γιώργου. Όπου Γιώργος Γιαννής που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, στη δημοσιογραφική υποστήριξη ο Μανώλης Μουσουράκης με ολίγιν από Κωνσταντίνα Πανούτση. Ολίγιν εννοώ γιατί δεν ήταν όλη την ώρα δίπλα του. Λοιπόν, από τον Μπάμπη και τον Σταύρο ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο και μετά οι reporters με τον Κώστα Κεζόγλου. Εδώ πυλώνα και Τάσος Νικολογιάννης από Ολλανδία και Κώστας Νικολακόπουλος. CD.

τα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα αφήνεις θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
3: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο. Δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιο άλλο. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρο.
2: Τι λέω, χώρο Γλαύκου.
3: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
4: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρη προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονη τεχνολογία για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
9: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
10: Πάντα σαν καινούργιες.
8: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
11: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
12: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
11: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
12: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
11: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.

Σφαρώματος 96,3, Αλεξίνη στα μικρόφωνα, θα δώσουμε για να βλέπω στη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα, Τρίτη σήμερα, 30 Ιουνίου. Σε μια μέρα που η είδηση είναι στο χώρο του μπάσκετ, Παναχαϊκή και Χαϊά 82 πανηγυρίζουν την άνοδό του στην National League 1. Η Επιτροπή της ΕΟΚ έδωσε wild card και στις δύο ομάδες της Χαΐας και σε άλλες τρεις ακόμη. Πέντε ομάδες προβιβάστηκαν σήμερα με wild card. Βεβαίως η Παναχαϊκή είναι η πιο τυχερή από όλους, καθώς λόγω της συμμετοχής της στον τελικό των μπαράζ έχει δωρεάν wild card. Όλοι οι υπόλοιποι θα βέβαια μέσα στις τρεις μέρες να καταβάλουν 30 χιλιάρικα για την συμμετοχή τους στο νέο πρωτάθλημα της wild card. Πέντε ομάδες λοιπόν είναι στην National League 1 και μεγάλα ντέρβι του χρόνου στο νέο πρωτάθλημα της National League 1, καθώς θα έχουμε τέσσερις ομάδες: Απόλλωνα Προμηθέα 14, Παναχαϊκή, Αχαγιά 82. Τεράστια παιχνίδια λοιπόν έρχονται τη νέα χρονιά στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Στην ποδοσφαιρική Παναχαϊκή συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις, οι συζητήσεις. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος βρίσκεται από το πρωί στην Πάτρα, αλλεπάλληρα ραντεβού με ποδοσφαιριστές, αλλά και βεβαίως ραντεβού για τα οργανωτικά θέματα της Παναχαϊκής. Προχωρούν τα θέματα που έχουν να κάνουν με την οργάνωση, αλλά και επαφές με ποδοσφαιριστές, αλλά όλα δείχνουν ότι ανακοινώσεις θα υπάρξουν από την επόμενη εβδομάδα, όπου θα αρχίσουν να ανακοινώνται οι πρώτες μεταγραφές. Οριστικά στις 27 Ιουλίου η Παναχαϊκή θα ξεκινήσει την προετοιμασία για τη νέα περίοδο. Την Παρασκευή ολοκληρώνεται, είναι τελευταία μέρα για τις δηλώσεις συμμετοχής στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας και θα περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι, αν θα υπάρξουν κενά και πώς θα καλυφθούν στην συνέχεια. Στα υπόλοιπα θέματα, ο Νίκος Βουρνάς είναι νέος προπονητής της ΑΕΡΟΕΤΙΚΟ. Οι ομάδες σε τοπικό επίπεδο συνεχίζουν τις μεταγραφικές τους κινήσεις. Θα δούμε λοιπόν τα θέματα. Sport FM Πάτρα 96.3 στο Facebook, τα μηνύματά σας 229 119, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

0: αλήθειας.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται, όπου πέντε ομάδες προβιβάστηκαν σήμερα στην National League 1 του μπάσκετ, αφού η αρμόδια επιτροπή της ΕΟΚ έδωσε wild card σε αυτές τις πέντε ομάδες. Μέσα και οι δύο ομάδες Αγαίας που είχαν κάνει αίτηση για να πάρουν wild card, η Παναχαϊκή δωρεάν, η Αγαγιά 82, ο Sporting, ο Αστέρας Αλιβερίου και ο Λεύκηφος Ξάνθης είναι πέντε ομάδες που από τη νέα περίοδο θα παίζουν στην National League 1. Για την Παναχαϊκή είναι μια ιστορική μέρα, καθώς ανεβαίνει στην National League 1 και πλέον από σήμερα θα αρχίσει τον προγραμματισμό της για αυτή την κατηγορία. Για την Αχαγιά, ο προγραμματισμός από σήμερα είναι και για αυτήν, για τη μεγαλύτερη κατηγορία, με ο Ανδρέας Παπαδημητρίου, ο νέος προπονητής Αχαγιάς 82, κάνει πλέον πλάνα και αυτός για την επόμενη κατηγορία. Έρχονται μεγάλα ντέρμπι τη νέα χρονιά στο πρωτάθλημα της National League 1 με τέσσερις ομάδες. Απόλλωνα, Προμηθέα 14, Παναχαϊκή και Αχαγιά 82. Καταλαβαίνει κανείς ότι θα πάμε σε ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα όπου σίγουρα αναμένονται μεγάλα παιχνίδια. Έτσι λοιπόν υπάρχει ικανοποίηση στην Παναχαϊκή. Θα έχουμε και ένα ρεπορτάζ σε λίγο για την μπασκετική Παναχαϊκή που πανηγυρίζει μετά από χρόνια αυτή την επίτευξη του μεγάλου της στόχου που ήταν να ανέβει στην National League 1 και βεβαίως και δωρεάν, με δωρεάν wild card. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, ότι η Παναχαϊκή δεν θα πληρώσει τίποτα διότι ήταν στον τελικό των μπαράζ ανόδου, ενώ οι υπόλοιπες ομάδες θα πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη για το να είναι του χρόνου με την wild card στην National League 1. Άρα λοιπόν, εκ των πραγμάτων για την Παναχαϊκή είναι μια σημαντική στιγμή, όπως και για την Αχαγιά 82, η οποία ήθελε και αυτή να ανέβει στη μεγαλύτερη κατηγορία, και από σήμερα ο Θανάσης Λιώνας στην Παναχαϊκή και ο Ανδρέας Παπαδημητρίου στην Αχαγιά 82 κάνουν σίγουρα τα πλάνα τους για την επόμενη χρονιά.

πέντε ομάδες, όπως είπαμε, πήραν τη Wild Card και το ενδιαφέρον είναι πολύ σημαντικό. Ενώ για την Elite League πήρε μόνο μία Wild Card, καθώς δεν είχε περάσει η πρόταση της Επιτροπής της ΕΟΚ να πνεύουν και οι τρεις ομάδες με Wild Card, καθώς διαφώνησαν οι ομάδες. Έτσι λοιπόν ο Απόλλωνας έμεινε στην National League 1 και τώρα βεβαίως θα έχει άλλες δύο ομάδες εκ των πραγμάτων δυνατές, την Παναχαϊκή που θα έχει μια σπουδαία έδρα, όπως και την Αχαγιά 82, και το πρωτάθλημα προβλέπεται τεράστιο και με μεγάλο ενδιαφέρον.

Έτσι λοιπόν, το μπάσκετ είναι στην επικαιρότητα, όπως και το ποδόσφαιρο, όπου και εκεί οι ρυθμοί είναι έντονοι κάθε μέρα. Πάρα πολλές συναντήσεις, πάρα πολλά ραντεβού. Στην Πατά βρίσκεται και ο προπονητής της Παναχαϊκής, ο Σπύρος Αντωνόπουλος, από το πρωί, ο οποίος έχει αλλεπάλληλα ραντεβού στο γραφείο του στην Πάτρα, καθώς μιλάει με φωτοσφαιριστές, με φωτοσφαιριστές που θέλουν να ανανεώσουν, με φωτοσφαιριστές που θέλουν να αποκτηθούν, παρόν και ο Τάσος Βαντόπουλος, που κάνουν συνεχώς ραντεβού για θέματα οργανωτικά και λειτουργικά της ομάδας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν και στην Παναχαϊκή τρέχουν οι εξελίξεις στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Να πω ότι θα έχουμε λίγο εκ των πραγμάτων λίγο αργότερα ένα ρεπορτάζ για το μπάσκετ, ενώ να προαναγγείλω ότι αύριο στις 6.30 το απόγευμα ο Κώστας Βόλης για πρώτη φορά θα μιλήσει για όλους και για όλα. Ο αντιπρόεδρος της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής επιλέγει αύριο λοιπόν, με ενημέρωσε ότι θα, όπως έχει δεσμευτεί στον κόσμο, θα μιλήσει, θα δώσει όλη την πραγματικότητα, τι έχει συμβεί όλο αυτό το καλοκαίρι, γιατί επέλεξαν την πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου, τι θα κάνουν με τον μπάσκετ. Όλες λοιπόν οι απαντήσεις αύριο από τον Κώστα Σβόλη, λίγο μετά τις 6.30 εδώ στο Sport FM Πάτρας, όπως είχε δεσμευτεί, θα μιλήσει στον κόσμο για να μάθει όλη την αλήθεια.

Έτσι λοιπόν, πάλι τα ραντεβού και σήμερα στα γραφεία της Παναγιακής, πυρετώδης διαβουλεύσεις από τις 9 η ώρα το πρωί. Οι άνθρωποι της Παναγιακής, πάρα πολλοί παίκτες προτείνονται καθημερινά, Κόσμος και Κουσμάκης, τους οποίους σήμερα εξετάζει και ο Σπύρος Αντωνόπουλος, ό,τι mail έχουν έρθει, ό,τι προτάσεις έχουν γίνει. Βέβαια, ο Σπύρος Αντωνόπουλος έχει δώσει τη λίστα και στον κύριο Μακροστέργιο, που θα έρθει στην Πάτρα, νομίζω, μέχρι την Πέμπτη, και στον Κώστα Κωνσταντινίδη, όλο το. Και βεβαίως υπάρχουν και τα ραντεβού με το τεχνικό επιτελείο σήμερα και την Παρασκευή, θα είναι 2 μέρες που ο Σπύρος Αντωνόπουλος θα καταλήξει στους συνεργάτες του για τη νέα περίοδο.

Λοιπόν, ο Μπίλ εδώ στο πρώτο μήνυμα λέει βόμβα, λέει στο Λουτράκι. Ο Τζίκερ πήρε την ομάδα του Λουτρακίου Βέλτς νέος προπονητής. Από ό,τι βλέπω στο Στήτη Γιωργούτσος ανακοίνωσε ότι ο Γιάννης Βαρδινογιάννης επιστρέφει στο ποδόσφαιρο και αναλαμβάνει τον ΑΟ Λουτρακίου. Με σκοπό μάλιστα, όπως λέει, τον πρωταθλητισμό φέτος στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία και την άνοδο της ομάδας Super League 2. Βέβαια με το ποσό που φέρει 400.000 ευρώ δεν νομίζω ότι 300.000 θα πάρει πρωτάθλημα εκ των πραγμάτων. Εντάξει, ο Τζίγκερ έχει λεφτά. Νομίζω ότι το νούμερο μπορεί να είναι πολύ μικρό. Ενώ από ό,τι φαίνεται ο κύριος Βαρδινογιάννης θα πάρει στο Λουτράκι προπονητή τον Γιάσμικο Βέλιτς. Έτσι λοιπόν επιστροφή Τζίγκερ στο ποδόσφαιρο. Και επιλέγει και αυτός ομάδα τρίτης εθνικής κατηγορίας. Το Λουτράκι, όπως λέει και εδώ Μπιλ, πάει για άνοδο πλέον στο Λουτράκι, νέος ανταγωνιστής της Παναχαϊκής. Είναι αρκετές ομάδες εκ των πραγμάτων Μπιλ που θα δώσουν αγώνα φέτος, τεράστιο. Για να. Για τα μπαράζ και για την άνοδο στην Super League 2, έτσι. Εγώ πει ότι η πλευρά της Παναχαϊκής έχει κάνει ένα σχεδιασμό από όλους τους ομίλους που υπολογίζει γύρω στις 18 ομάδες ότι θα παλέψουν για πρωτάθλημα. Και για τους 10 ομίλους, έτσι, που υπολογίζει 18 ομάδες που θα ρίξουν πάρα πολλά λεφτά στην. Εντάξει, το Λουτράκι δεν νομίζω ότι θα είναι στον όμιλο αυτό. Στον όμιλο αυτό θα είναι μια μάχη Πανεγαλίου Παναχαϊκής εκ των πραγμάτων. Δεν ξέρω ποιο άλλο θα είναι, γιατί και ο Μιλτιάδης, μαθαίνω ότι ο Νίκος Κουρμπανάς κάνει προτάσεις αυτή τη στιγμή σε αρκετούς ποδοσφαιριστές για την, να διεκδικήσουν την άνοδο. Εντάξει, άλλωστε γι' αυτό και στην Παναχαϊκή κρατούν χαμηλούς τόνους. Τονίζω ότι θα φτιάξει μια ομάδα πρωταθλητισμού, ξέροντας όμως ότι η χρονιά δεν θα είναι καθόλου εύκολη. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, όπως και να το κάνουμε, έτσι. Και όταν θα πάρεις και τόσους νέους παίκτες, θα χάσεις και ένα χρόνο που σίγουρα θα χρειαστεί να μοντάρεις ομάδα. Θα δούμε και σε ποιον όμιλο θα είσαι, θα περιμένουμε να δούμε και την ενίσχυση των υπολείπων ομάδων και το τι ακριβώς, γιατί αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε και τους ομίλους, έτσι. Κάνουμε όλοι πλάνα. Αυτή τη στιγμή το μόνο βέβαιο είναι ότι σχέδια κάνουμε όλοι με αυτό που ακούει τελευταία, ότι οι ομάδες δεν θα αλλάξουν όμιλο και θα είναι σε όμιλο της Πελοποννήσου και πιθανότατα θα μετακινηθεί Κόνδος. Αλλά εγώ αν δεν δω τους ομίλους δεν είμαι σίγουρος για τίποτα, γιατί εξακολουθώ να έχω επιφυλάξεις ότι μπορώ να βρεθούμε και κάπου αλλού.

Ο Νίκος λέει: καλησπέρα, Αλέξη. Λέει: συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ της Παναχαϊκάρα μας για την άνοδο. Και από εκεί πέρα λέει: στήριξη στην ομάδα στο ποδόσφαιρο με στόχο το πρωτάθλημα και την άνοδο. Τα καλύτερα έρχονται, λέει: μόνο Παναχαϊκή παντού. Ναι, στο μπάσκετ είπαμε: είναι ιστορική στιγμή την Παναχαϊκή. Επιτέλους ανεβαίνει στην National League 1, έστω και με τη Wild Card. Εκ των πραγμάτων, οι στόχοι αλλάζουν. Ντέρμπι τώρα πολλά. Άλλη κατηγορία η National League 1, όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, έχουν πει: λέει, την Κορυφαία θα πάει σε άλλο νόμι λογικά. Αυτό ακούει. Νίκο, κάτσε να δούμε που θα είμαστε κι εμείς. Γιατί ακόμη δεν έχω σιγουρευτεί το τι θα γίνει με τους ομίλους. Ναι, μεν ακούγεται αυτό ότι η Αχαΐα θα είναι σε όμιλο της Πελοποννήσου. Όντως αυτό ακούγεται τις τελευταίες μέρες. Αλλά με σιγουριά δεν το λέει και κανένας. Και τελευταίες, αυτό μου κάνει και εντύπωση τις τελευταίες μέρες είναι ότι δεν υπάρχουν διαρροές. Την Παρασκευή με τις Ολυμπιακές δηλώσεις συμμετοχής. Δεν έχω δει και διαρροές ακόμη. Γύρω από ομίλους. Είχαμε εκτός από εκείνη διαρροή, δεν ξαναπάρξει τίποτα άλλο. Και αυτό να ξέρεις λίγο με ανησυχεί. Μόνο σαν φήμη ακούγεται αυτό, όντως ακούγεται σαν φήμη, ότι η Αχαΐα θα είναι τελικά σε όμιλο της Πελοποννήσου.

Λοιπόν, ο Μαρίνος λέει ήταν δίκιο και έγινε πράξη, λέει, για τον μπάσκετ, λέει, της Παναχαϊκής. Να δω εκείνα, λέει, τα καλόπαιδα, λέει, από τους Γαργανιάλους, λέει, με τη μούτρα θα έρθουν στην Αγία τη νέα σεζόν. Πολλά τοπικά ντέρμπι θα έχουμε στον μπάσκετ από όλα, Παναχαϊκή, Αγία, Προμηθέας 14. Ναι, Μαρίνο, το είπα, έχουμε η National League 1 του χρόνου, είναι φωτιά, έτσι. Φωτιά, θα έχουμε ομάδες, 4 ομάδες Αχαΐας, πάρα πολλά ντέρμπι, καυτή ατμόσφαιρα σε Αγιά πλέον, τώρα νομίζω το κλειστό δεν θα χωράει. Πάρα πολλά ντέρμπι, καυτή ατμόσφαιρα σε Αγιά πλέον, τώρα νομίζω το κλειστό δεν θα χωράει και όλο το

Λοιπόν, τώρα μου λέει ο Παναγιώτης Μάλλης, από τον οποίο θα μιλήσουμε λίγο αργότερα, ότι υπάρχει πλέον πολύ πιθανό σενάριο παράτασης στις δηλώσεις συμμετοχής για τη ΓΑΜΑ Εθνική, ότι μέχρι τα χθες δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή ούτε οι μισές ομάδες στη ΓΑΜΑ Εθνική. Εντάξει, πάντα Παναγιώτη μου, Πέμπτη Παρασκευή δηλώνουν όλοι τελευταίες μέρες. Ούτε οι μισές ομάδες δεν έχουν δηλώσει μέχρι αυτή την ώρα. Και θα δούμε τι θα γίνει. Ίσως λέει υπάρχει και να δοθεί παράταση και 2 εβδομάδων ακόμη. 17 Ιουλίου πάντως είναι καταληκτική ημερομηνία για το κύπελο ΓΑΜΑ Εθνικής κατηγορίας. Τώρα προκύπτει ότι ούτε οι μισές ομάδες στη ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία ακόμη δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή. Όλοι βέβαια εκ των πραγμάτων δηλώνουν συμμετοχή τελευταίες ώρες και μέρες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Νομίζω ότι τώρα θα φουντώσει η μάχη να δηλώσουν ομάδες, να δούμε και τι και να υπάρχουν όταν τελειώσει, πώς θα καλυφθούν. Ήδη υπάρχουν ενώσεις, από ό,τι έχω μάθει, τουλάχιστον 3 ενώσεις που έχουν απευθυνθεί στις δεύτερες και τρίτες ομάδες. Τουλάχιστον 3 ενώσεις που δεν κατεβαίνουν πρωταθλητές, λέγεται ότι θα τους αναπληρώσουν οι υπόλοιπες ομάδες. Κανείς δεν ξέρει όμως ποια άλλα κενά θα προκύψουν. Έχουμε δρόμο και με τους ομίλους, αλλά και με τις δηλώσεις συμμετοχής στην τρίτη εθνική κατηγορία.

Ο Παναγιώτης λέει: υπάρχουν παίχτες κλεισμένοι, Αλέξη, ή δεν υπάρχουν? Πότε θα αρχίσει να ανακοινώνει μεταγραφές? Παίχτες κλεισμένοι υπάρχουν. Μεταγραφές, Παναγιώτη, αρχίζει να ανακοινώνει από την επόμενη εβδομάδα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ανακοινωθεί μεταγραφή έως την Κυριακή. Μα καμία περίπτωση, για τον απλούστατο λόγο ότι η Παναγιακή θέλει να οργανωθεί πρώτα σε όλα τα επίπεδα. Θέλει αυτή καταρχήν μέχρι την Παρασκευή, να κλείσει το θέμα με τα social, που θα δώσει μεγάλη βαρύτητα, και να συμφωνηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα γίνονται οι ανακοινώσεις, είτε να είναι για παραμονή παιχτών, είτε για μεταγραφές ή για οποιαδήποτε άλλη ανακοίνωση. Άρα για αυτή την εβδομάδα δεν προβλέπεται να ανακοινωθεί καμία ανακοίνωση. Ο Τάσος Παπαδόπουλος έχει ξεκαθαρίσει από χτες ότι ανακοίνωση δεν θα υπάρξει αν δεν λειτουργήσει όπως θέλει όλο το οργανωτικό πλάνο που έχει διαπραγματευτεί αυτές τις μέρες εδώ στην Πάτρα. Λογικά από την επόμενη Δευτέρα Τρίτη θα αρχίσουν οι ανακοινώσεις. Ούτως ή άλλως 27 Ιουλίου θα είναι η πρώτη μέρα στο γήπεδο. Αυτή είναι η μέρα που ο Σπύρος Αντωνόπουλος επέλεξε για να είναι η μέρα που θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Σήμερα έχει δει κάποιους από τους υποψήφιους συνεργάτες του. Θα ολοκληρώσει επαφές την Παρασκευή που θα βρεθεί πάλι στην Πάτρα, και Παρασκευή το βράδυ πιθανότατα θα κλειδώσει όλο το τεχνικό επιτελείο. Με πάρα πολλά νέα πρόσωπα, με άτομα σε όλες τις θέσεις, και Παρασκευή, Σάββατο θα έχει κλειδώσει οριστικά το νέο τεχνικό επιτελείο για τη νέα περίοδο.

Ο Κώστας λέει: υπάρχει ρεπορτάζ για Αλληλοαμερικάνους, λέει, στο μπάσκετ της Παναγιακής. Κώστα, ακόμη δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση από μου λες εραστική, ακόμη δεν έχει προκύψει ακόμη κάποιο καινούριο νέο. Θα δούμε. Ούτως ή άλλως υπάρχει μια εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον κύριο Μαρίνη ότι για την ανάπτυξη του μπάσκετ. Οι επόμενες μέρες, και τώρα γνωρίζω ότι η Παναγιακή ανέβηκε στην Άσο Αλληνένα, μπορεί να είναι σημαντικές και καθοριστικές. Νομίζω ότι αύριο που θα έχουμε τον κύριο Σβόλη θα ρωτήσουμε και για αυτό το θέμα, πόσο σκέφτεται η διοίκηση της Ερασιτεχνικής, πώς σκέφτεται να ανταποκριθεί σε αυτό, αν υπάρξει επίσημη πρόταση. Είναι ένα θέμα που είναι αυτή τη στιγμή, έχει υποθεί, επίσημα ακόμη δεν έχει προχωρήσει. Είναι όμως ένα θέμα που θα μας απασχολήσει, φαντάζομαι. Και αντικάβω σήμερα που όλοι ξέρουν και σε ποια κατηγορία θα παίξει η Παναγιακή τη νέα περίοδο.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει τελικά λέξε ρόλο ζωή του Αποστολίδη. Ποιος είναι? Αρχηγικός, από αυτά που γνωρίζω. Ο Βασίλης Αποστολίδης θα έχει αρχηγικό ρόλο στην Παναγαγή. Είναι ένας από τα σημαντικά πρόσωπα που και τους άμεσους συνεργάτες του Τάσου Παπαδόπουλου. Ο Αποστολίδης θα κατέβει στην Πάτρα τις επόμενες μέρες, από ό,τι γνωρίζω, θα έχει κυρίαρχο ρόλο. Και θα είναι και ένας από τους ανθρώπους, ο οποίος όταν η Παναγαγή πάει στο Περιλίκη 2, θα έχει και λόγο στη μετοχική σύνθεση. Ο κ. Αποστολίδης εκ των πραγμάτων έχει ένα ρόλο βαρύτατο στο νέο διοικητικό σχήμα της Παναγαγής. Είναι από τις πρώτες επιλογές του Τάσου Παπαδόπουλου. Είναι από τους πρώτους που έχει μιλήσει. Δηλαδή, οι πρώτοι που μίλησε ο Τάσος Παπαδόπουλος είναι και ο Βασίλης Αποστολίδης και ένας ισχυρός παράγοντας, ο οποίος πριν από ένα μήνα αποχώρησε λόγω για πρόβλημα υγείας. Αυτά είναι οι δύο πρώτοι που είχε προσεγγίσει την Παναγαγή. Άρα, ο Αποστολίδης είναι παρόν. Θα έρθει τις επόμενες μέρες από ό,τι γνωρίζω. Βεβαίως έχει πάρα πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις. Βρίσκεται Αθήνα, Θεσσαλονίκη, με μεταφέρουν, Ντουμπάι. Ήταν τώρα 10 μέρες στη Σαουδική Αραβία. Αλλά νομίζω τις επόμενες μέρες από ό,τι γνωρίζω θα κατέβει Πάτρα. Θα είναι κανονικά στα πράγματα. Θα είναι κανονικά στους ισχυρούς της διοίκησης. Ο Χρήστος λέει τελικά πόσους παίκτες έχει από τον πύργο, έχει κλείσει ο Παπαδόπουλος. Κοίταξε, μεταγραφές κάνει τον Όπουλος καταρχήν, έτσι. Χρήστο, ακόμη δεν υπάρχει με σιγουριά κάτι. Από τον πύργο, εντάξει, υπάρχουν παίκτες που ενδιαφέρουν την Παναγκή, δεν είναι κρυφό, έχουν ήδη ακουστεί τα ονόματα. Δεν ξέρω αν θα πάρει και κανένα, μη σου λέω. Δεν είμαι τόσο... Εντάξει, ο Σούλης, άμα μείνει ελεύθερος, είναι δεδομένο θα έρθει. Έχει ήδη μιλήσει με τους ανθρώπους της Παναγκής, έχει συμφωνήσει αν μείνει ελεύθερος από τον πύργο, που πιθανότατα θα μείνει. Από ό,τι μαθαίνω, θεωρώ ότι ο Σούλης θα έρθει. Ο Πατάβης, τον οποίο έχει γίνει πρόταση, περιμένει τον πύργο. Από ό,τι λένε στον πύργο, έχει πάρα πολλές πιθανότητες παραμονής. Ο Μαρκόπουλος έχει γίνει πρόταση στον πατρινό ποδοσφαιριστή Μαρκόπουλο, που έκανε εξαιρετική χρονιά φέτος με τον πύργο. Είναι και αυτός ένας παίκτης που Παναγκή τον έχει προσεγγίσει. Το Μαρκόπουλο, που ήταν από τους κορυφαίους του πύργου, και αυτός όμως δύσκολα. Ακούει ότι μάλλον θα μείνει στον πύργο. Είδαμε. Ο Τσελεπίδης φαίνεται και αυτός που είχε μιλήσει με την Παναγκή, επιλέγει μάλλον πύργο και Super League 2. Ακόμη από τον πύργο δεν ξέρω. Υπάρχουν παίκτες που ενδιαφέρουν την Παναγκή, σίγουρα 3-4. Έτσι. Όπως και από τις Άγκρες υπάρχουν δύο παίκτες που πιθανότατα ενδιαφέρουν, γιατί είναι παίκτες που είχε πάει ο Σπύρος Αντωνόπουλος. Που ενδιαφέρουν σίγουρα, αν φύγουν από τη Ζάκυνθο, έτσι. Είναι παίκτες που απασχολούν την Παναγκή. Όμως δεν είναι ακόμη από τον πύργο, δεν νομίζω ότι έχει κλείσει κάποιος. Θεωρώ το Σούλιο ότι αν φύγει από τον πύργο, το θεωρώ δεδομένο ότι θα επανέλθει. Θα δούμε. Έχουν γίνει προτάσεις. Όμως σε τρεις τουλάχιστον παίκτες που ξέρω εγώ, δηλαδή Σούλι, Πατάφη και Μαρκόπουλο, έχει γίνει πρόταση στην Παναγκή. Ένα-δύο παίκτες έχει γίνει από τη Ζάκυνθο, και σε πάρα πολλούς ακόμη. Και καθημερινά προτείνονται πάρα πολλοί παίχτες. Αυτό είναι γεγονός. Οι επιλογές θα είναι προσεκτικές. Πάρα πολύ προσεκτικές. Κυρίως θέλουν να κλείσουν, να δουν πόσοι μένουν. Πόσοι από τους παίχτες αυτούς στους 8-10 που έχει εισηγηθεί ο Σπύρος Αντωνόπουλος θα παραμείνουν. Και μετά να δουν σε ποιες ακριβές θέσεις χρειάζεται η ενίσχυση.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει Χαντίγα Αλεξόπουλο, λέει, ξέρεις κάτι Αλέξη? Νίκο, δεν ξέρω, δεν μου επιτάβω έχουν βιώσει. Τα έχω ακούσει εγώ τα ονόματα, δεν μπορώ να σου πω, δεν ξέρω τώρα. Ακούω ότι η Παναγιακήτα πάει σε παίκτες πιο φιλόδοξους, πιο ρεξάτους, δεν ξέρω τι θα επιλέξει. Ο Αλεξόπουλος πιθανόν γνωρίζω ότι μία επιλογή για το θέση του τερφόρ αυτή τη στιγμή είναι παίκτης που ήταν πέρυσι ομάδα Super League 2. Και μάλιστα απόψε θα υπάρξει νέα επαφή με τον ποδοσφαιριστή. Είναι και ο Καμπεράι. Αν μη φτερώ, θα μείνει ο Καμπεράι. Δηλαδή, αν πάρει το τερφόρ που ψάχνει τον Καμπεράι 2, φαντάζομαι ότι άλλη μία επιλογή θα γίνει. Σε αυτό το 9. Δεν μπορεί να πάρει και 5 παίκτες στο 9. Γι' αυτό λέω ότι έχει σημασία ποιοι μένουν, δεν θα είναι και πάρα πολύ, αλλά έχει σημασία ποιοι είναι και θα δούμε. Ούτως ή άλλως είπα, αν κλείσει αυτό, απόψε έχει νέα επαφή με σεντρεφόρο από τη Β' Εθνική. Αν κλείσει αυτόν και με Καμπεράι παραμονή, 2. Φαντάζομαι ότι θα πάει μετά σε μια τρίτη επιλογή ενός πιο νεαρού παίχτη. Στο 9, έτσι, το ξεκαθαρίζω για το 9. Δεν νομίζω ότι θέλει πάνω από 3 σεντρεφόρο μετά στο ρόστερ. Ένα ρόστερ 26 παιχτών, 3 σεντρεφόρο, είσαι και γεμάτος. Δεν θα γίνουν παράλογες κινήσεις. Δεν μπορεί να πάρεις 5 σεντερφόρ και να πάρεις 2 ακραίους. Δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία σε όλες τις θέσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα νομίζω, δεν ξέρω, θα δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές. Βεβαίως είπα, κάθε μέρα αλλάζουν και τα δεδομένα. Μπορεί ένας παίκτης να απομακρύνεται, μπορεί ένας παίκτης άλλος να πλησιάζει. Περιμένουν αρκετούς παίκτες από Super League 2 που έχουμε τα θέσεις προτάσεις. Οπότε θα χρειαστεί υπομονή και σιγά σιγά από τις επόμενες μέρες θα δούμε. Α, είναι και ο Κόκορης που είχε κάνει. Ξέχασα και την Κόκορης που ήταν στο. Ο Κόκορης όμως μάλλον και αυτός μένει στον Πύργο. Δηλαδή σε 4 έχει πλησιάσει πάνω εκεί από τον Πύργο. Είναι αλήθεια. Αλλά δεν ξέρω αν θα πάρει κάποιον. Το Σούλι βλέπω να παίρνει ένα μεσή. Εγώ πιστεύω και θα δούμε ποιον από τους υπόλοιπους. Αν δηλαδή μείνει κάποιος από τους υπόλοιπους ελεύθερους, φαντάζομαι ότι είναι η Πατρινή, βεβαίως Παναγιακή θα έχει τον πρώτο λόγο για την απόκτησή τους. Όλα αυτά όμως είναι σενάρια για την ώρα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
6: Αχ, τι έπαθα!
7: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
7: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
9: Όσο θα γυρίζει η γη, είπες.
10: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
11: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
15: Κάνει το μπλασέ.
16: Δεν είναι offside.
17: Το σούτ.

Λοιπόν, προχωράμε. Σας προγράμματος 16-3 στο φέρετε τα μηνύματά σας, 2-29-119, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις. Να θυμίσω, μιας και είμαστε πλέον στη δεύτερη φάση του Μουντιάλ, αν δεν εγγραφτεί ακόμη στη Winmaster, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα, εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα, αλλά και καζίνο.

Μάλιστα, μου στέλνει τώρα βίντεο. Ισχυρή καταιγίδα πλήττει αυτή την ώρα την Κέρκυρα με θυελώδεις ανέμους από ό,τι βλέπω εδώ. Μάλιστα, τρομερή καταιγίδα αυτή τη στιγμή στην Κέρκυρα. Είπαμε, ο Θεός να φυλάξει, βλέπουμε όλοι τι γίνεται, έτσι, τι γίνεται κάθε μέρα. Πολυκατοικίες χάρτινες καταραίουν, δεν ακούμε ένα καλό πράγμα. Τώρα βλέπω απίστευτη καταιγίδα αυτή την ώρα στην Κέρκυρα. Πολύ βροχή. Είναι περίεργο το καλοκαίρι, θα είναι. Είπαμε, θα έχει σαραντάρια, θα έχει από ό,τι λένε καταιγίδες πάρα πολλές όλο το καλοκαίρι. Λοιπόν, ο Νικόλας ο φίλος μου λέει εδώ: Χαντί και να πάρει Παναγαϊκή, λέει, και Πατάπη από τον πύργο. Νικόλα, κοίταξε. Εντάξει, δεν ξέρω τι θα επιλέξει. Είναι θέμα του προπονητή αυτά. Τι θα επιλέξει. Ο Πατάπης, εντάξει, είναι μεταγραφικό στόχο. Αν δεν τον κρατήσει ο πύργο, αν και ακούει ότι μάλλον θα τον κρατήσει, εάν δεν μείνει στον πύργο, θεωρώ ότι η Παναγαϊκή μετά θα έχει τον πρώτο λόγο. Με τον Πατάπη έχουν γίνει επικοινωνίες, έχουν γίνει επαφές, αλλά όλα εξαρτώνται τώρα από τις προθέσεις του πύργου. Πρώτα θα ξεκαθαρίσει ο πύργος ποιος ανανεώνει. Νομίζω ότι μέσα στη εβδομάδα, από ό,τι έχω μάθει, Τετάρτη, Πέμπτη, ο πύργος θα έχει ξεκαθαρίσει το οποίο. Ποιοι μένουν ελεύθεροι. Οπότε και η Παναγιακή θα ξανακινηθεί, γιατί όντως υπάρχει ενδιαφέρον για κάποιους παίκτες από την ομάδα του πύργου.

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει τελικά η μόνη ομάδα που δεν πήρε wild card λέει ο Απόλλωνας, τυχαίο. Ο Απόλλωνας δεν πήρε το Αρκαλοχώρι. Δεν πέρασε πρόταση να πάρουν και τρεις ομάδες, τελικά πήρε το Αρκαλοχώρι. Στην National League 2 τελικά πήραν όλοι. Όσες ομάδες είχαν κάνει αίτηση, πήραν wild card για το νέο World Cup. Πήραν πολλά κελά από ό,τι φαίνεται στην παραπάνω κατηγορία. Εντάξει, τώρα είπαμε, από όλα εκ των πραγμάτων θα πάει τώρα με τις δικές του δυνάμεις, από τη στιγμή που ανέβηκε. Εντάξει, δύσκολα και δεν τραβεί απόφαση, από ό,τι γνωρίζω, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Άρα, από όλα θα πρέπει να ετοιμάσει την ομάδα του για το νέο πρωτάθλημα, ώστε να φτιάξει μια ομάδα η οποία θέλει να πάρει το πρωτάθλημα.

Ο Νίκος λέει από Ζάκεντο, λέει πως είναι ο Σίλβα. Ο Σίλβα, από ό,τι ξέρω, και αυτός θα μείνει στη Ζάκεντο. Όχι, έχει γραφτεί ότι θα μείνει. Υπάρχουν αντιπαίκτες, εντάξει, από τη Ζάκεντο υπάρχουν, είναι δεδομένο ότι υπάρχουν αντιπαίκτες που ενδιαφέρουν, γιατί είναι παίκτες που είχε πάει ο Αντωνόπουλος πέρυσι. Είναι επόμενο ότι κάποιοι παίκτες είναι δικοί του. Όπως και να το κάνουμε, Νίκο, με ένα-δύο παίκτες νομίζω ότι είναι δικοί του παίκτες. Αν φύγουν από τη Ζάκεντο, θεωρώ ότι θα του πάρει. Γνωρίζω ότι έχει μιλήσει και εκεί. Η αλήθεια είναι, νομίζω κρίμα ότι έχει μιλήσει με κάποιου παίκτες από τη Ζάκεντο. Έτσι. Θα γίνουν προσεκτικές επιλογές. Προσπαθούν να πάρει παίκτες που ήταν σε ομάδα πρωταθλητισμού. Αυτό είναι το βασικό. Ήταν σε καλές ομάδες που πρωταθλητισμού από τη ΓΑΜΑ Εθνική. Είναι άλλο να δίνει μάχη για παραμονή, ένα σε ομάδα που δίνει μάχη για παραμονή, και άλλο ένα σε ομάδα που δίνει μάχη για πρωταθλητισμό. Υπάρχει τεράστια διαφορά. Γι' αυτό οι επιλογές είναι κυρίως από ό,τι βλέπετε από ομάδες που πήγαιναν για πρωτάθλημα. Αυτές ήταν οι επιλογές που θα γίνουν τέτοιους παίκτες να πάρει την τρίτη εθνική κατηγορία. Και βεβαίως θα περιμένει και κάποιες μέρες, όπως περιμένουν όλες οι ομάδες, να δει και από Super League 2 ακριβώς τι θα γίνει.

0: Λοιπόν, με ενημερώνει τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Θανάσης Λιώνας, ο προπονητής ομάδας μπάσκετ, την οποία καλησπέριζουμε. Θανάση, καλησπέρα και συγχαρητήρια.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Ήταν κάτι που κυνήγαγε πολλά χρόνια η Παναχαϊκή τα τελευταία χρόνια και αυτή τη διετία με σένα. Και ήρθε η ώρα της δικαίωσης με την Παναχαϊκή πλέον στην National League 1, που είναι ήταν ένα μεγάλο στοίχημα για τη φετινή χρονιά.
1: Όντως, πιστεύω ότι θεωρώ ότι είναι από τις μεγαλύτερες διακρίσεις της μπασκετικής Παναχαϊκής τα τελευταία χρόνια. Η Παναχαϊκή, νομίζω ότι η τελευταία συμμετοχή της στη National League 1 στην παλιά Β' Εθνική είναι πάνω από 30 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το μέγεθος επιτυχίας όντως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι το επισφράγισμα, θα έλεγα, της καλής φετινής πορείας που πραγματοποιήσαμε. Από την αρχή της χρονιάς μέχρι το τέλος ήμασταν μαχητικοί, δυνατοί. Παλέψαμε όλες τις ευκαιρίες που μας δόθηκαν και πιστεύω ότι δικαιούμασταν με αυτή την πορεία, με τη συμμετοχή στους τελικούς των ηττημένων των δεύτερων, παίζοντας τον τελικό. Νομίζω ότι δικαιούμαστε, κατακτήσαμε θα έλεγα το δικαίωμα αυτό, το οποίο μας τώρα έδινε και η προκήρυξη, και το επισφράγησε και η Ομοσπονδία και επίσημα. Θα έλεγα λοιπόν ότι όντως είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Τι αλλάζει από εδώ και πέρα, Θανάση Λιώνα, τώρα? Είναι μια διετία που εσύ έκτισες μια ομάδα με νέα παιδιά, με μικρό μέσο όρο ηλικίας, έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μια ομάδα που ήταν αίτητη φέτος στην έδρα της, πολύ μεγάλη επιτυχία. Από εδώ και πέρα, τι αλλάζει για την Παναχαϊκή? Η μεγαλύτερη κατηγορία φέρνει μεγαλύτερες ευθύνες, μεγαλύτερες απαιτήσεις, και ποιες είναι οι πρώτες σκέψεις που θα συζητήσει με τη διοίκηση?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η National League 1 στο μπάσκετ είναι μια κατηγορία η οποία πραγματικά είναι δύο επίπεδα πάνω από τη ΓΑΜΑ Εθνική. Είναι μια ομάδα η οποία θα αντιμετωπίσουμε μια κατηγορία, συγγνώμη, που θα αντιμετωπίσουμε δύσκολες ομάδες, καλές ομάδες, και πρέπει να είμαστε πολύ οργανωμένοι, πολύ σοβαροί για να ανταποκριθούμε σε αυτή την αποστολή. Όμως έχουμε την εμπειρία, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Εγώ προσωπικά ήμουν και στην Αχαγιά όταν ήταν τα προηγούμενα χρόνια, δύο σεζόν στην Β' Εθνική. Ξέρω τι χρειάζεται, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Δεν θα αλλάξουμε τη φιλοσοφία μας. Εμείς θα βασιστούμε πάλι στο κίνητρο που έχουν τα νέα παιδιά. Όμως καταλαβαίνετε ότι η κατηγορία αυτή, επειδή απαιτεί εμπειρία και επειδή η ομάδα θα την παίξει για πρώτη χρονιά, θα χρειαστούμε κάποια παιδιά τα οποία πρέπει να έχουν εμπειρία για να ανταποκριθούν σε αυτή την πρόκληση. Πιστεύω όμως ότι τα όπλα που θα έχουμε ως ομάδα, η έδρα μας, η νεανικότητα και το πάθος μας θα είναι τα στοιχεία τα οποία θα έχουμε και ως ομάδα και στην επόμενη κατηγορία.
0: Μάλιστα. Υπάρχει στα social ένας ενθουσιασμός τάξεων οπαδών της Παναχαϊκής. Πόσο σημαντικό είναι αυτό, ότι οι οπαδοί της Παναχαϊκής, που ήταν και τις διοικητικές εξελίξεις στο ποδόσφαιρο, να βλέπουν τώρα και την μπασκετική ομάδα που στην National League 1, και βλέπω ότι στα social είναι πρώτο θέμα πλέον αυτή τη στιγμή και όλοι μιλούν για το νέο πρωτάθλημα που έρχεται και τα ντέρμπι που θα δούμε πλέον στο γήπεδο της Αγιάς?
1: Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι φίλοι της Παναχαϊκής, επειδή μας βοήθησαν πάρα πολύ όλη τη χρονιά φέτος, είχα ένα κρυφό πόθο και μια κρυφή επιθυμία να πραγματοποιηθεί αυτό το όνειρο. Πραγματοποιήθηκε και πιστεύω ότι συνεχώς, όπως είναι πάντα, θα αποτελεί ο έκτος παίκτης μας. Θα είναι οι άνθρωποι που θα μας στηρίζουν κάθε Κυριακή. θα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα κάνουν κάστρο το γήπεδο της Αγιάς. Και φιλοδοξούμε αυτό το αίτητο που πραγματοποιήσαμε φέτος να το πραγματοποιήσουμε με την βοήθειά τους και την επόμενη χρονιά. Τους ευχαριστώ γι' αυτό για μία ακόμα φορά δημόσια, γιατί όντως μας βοήθησαν πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι εμείς ανταποκριθήκαμε πάρα πολύ όσο μπορούσαμε στο έπακρο απέναντί τους. Δώσαμε αυτή τη μεγάλη επιτυχία, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για το μέλλον της ομάδας.
0: Μάλιστα, πολλά. Ο Χρήστος εδώ λέει: Θανάση, συγχαρητήρια. Λέει: Το δικαιούσαστε την αυτή την άνοδο προσωπική σου επιτυχία. Είναι ότι η παραγωγική ανεβαίνει. Φέτος ο Δημήτρης ο Νικολάου λέει: Πολλά συγχαρητήρια, λέει στον Θανάση Λιώνα για την επιτυχία. Ο Μαρίνος γράφει εδώ: Συγχαρητήρια και coach. Αλλά ότι εκείνη η εποχή που είπε, έπαιζαν λέει Τζάκης, λέει Κοσιόνης, Μελιδάκης Κανατσέλος σε εκείνη την τελευταία φορά.
1: Το ρόστερ αυτό ήταν τότε. Mm. Το ρόστερ αυτό ήταν τότε. Μια ομάδα πάρα πολύ καλή, η οποία έπαιζε στη Β' Εθνική. Ήθελα να αναφέρω ότι δεν είναι προσωπική μου επιτυχία. Είναι μια επιτυχία η οποία την πραγματοποίησαμε μάλλον όλοι μαζί. Και οι διοικούντες και ο Παναγιώτης ο Σεμιτέκολος, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος, ο πρόεδρος που χτίσαμε αυτή και που βάλαμε τα...
0: Πριν δύο χρόνια, ναι, πριν δύο χρόνια οι δυο σας.
1: Πριν δύο χρόνια που ήρθα στην Παναχαϊκή. Όπως και ο Κώστας Βόλης που φέτος στάθηκε κοντά μας παντού με πολύ μεγάλη η βοήθειά του, και οι συνεργάτες μου, ο Νίκος ο Μενούνος, ο Νίκος ο Ξούλος, ο Κακαλής, ο Φώτσος ο Κακαλής, ο Μικονιάτης, ο Μάρκος, σχηματίσαμε μια ομάδα, ένα staff το οποίο δούλεψε πάρα πολύ καλά, δούλεψε σε ένα πολύ καλό επίπεδο, και να ξέρετε ότι στον αθλητισμό τα αποτελέσματα δεν έρχονται τυχαία. Και αν έρθουν τυχαία θα έρθουν μία-δύο φορές. Ούτε συνεχόμενα, ούτε πετυχαίνονται οι στόχοι στην τύχη. Θέλει αγώνα, οργάνωση, υπομονή και διάρκεια. Αυτά τα στοιχεία τα είχαμε εμείς φέτος. Και με τη βοήθεια των πρωταγωνιστών που είναι τα παιδιά, οι αθλητές μας, γιατί και σε αυτούς αξίζουν τα πιο πολλά συγχαρητήρια, γιατί αυτοί πραγματικά μάτωσαν και έδωσαν την ψυχή τους σε πάρα πολλές φορές, προέταξαν το πάθος τους, την ψυχή τους, και αυτά είναι που δίνουν τις διακρίσεις. Αυτό συνέβη φέτος. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που φτάσαμε εδώ και θεωρώ ότι είναι μια προσωπική δικαίωση και για μένα, για όλα αυτά τα χρόνια που παλεύω, γιατί ξέρετε δεν είναι η πρώτη φορά που είμαστε Παναχαϊκοί. Την προηγούμενη φορά που είχαμε προσπαθήσει να κάνουμε ένα τέτοιο βήμα, μεσολάβησε ο κορονοϊός και τα αφήσαμε στη μέση. Τώρα θεωρώ ότι το ολοκληρώσαμε και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Όταν η Παναχαϊκή νίκησε στο πρώτο παιχνίδι στην Εδιψό, το Σάββατο το βράδυ, εκείνο ο Θανάσης Λιώνας πίστεψε μέσα του ότι είναι στην Άσο Ελληνική 1.
1: Το πρώτο παιχνίδι στην Εδιψό, ο ημιτελικός, ήταν ένας μεγάλος στόχος. Γιατί ξέραμε, βάσει της προκήρυξης, ότι θα ήμασταν από τους δικαιούχους της Wildcard και μάλιστα δωρεάν. Γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Είμαστε από τις μόνες ομάδες που πήραν την είσοδό τους στη National League 1 μην πληρώνοντας, μην το ξεχνάμε. Αυτό το κατακτήσαμε, μέσα στο γήπεδο. Ξέραμε λοιπόν ότι θα ήμασταν από τους υποψήφιους που θα διεκδικήσουν τη Wildcard. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας, γιατί ξέραμε ότι και θέσεις θα εκενωθούν, και τελικά η Ομοσπονδία μας επιβράβευσε και μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα να βρεθούμε. Το γνωρίζαμε αυτό, όμως ξέρετε, κάποιες φορές συμβαίνουν και άλλα πράγματα. Μπορεί να μην εκενωνόταν θέση ή μπορεί να συνέβαινε κάτι άλλο. Θεωρώ όμως ότι η Ομοσπονδία πραγματικά ήταν, πώς να το πω, δίκαιη. Παρουσιάσαμε μια πολύ καλή, εδώ πρέπει να το πω αυτό, παρουσιάσαμε μια πρόταση πάρα πολύ καλή στην Ομοσπονδία, γιατί οι αιτήσεις για την Wildcard έπρεπε να συνοδεύεται και από μια παρουσίαση, από ένα πλήρη φάκελο, για να δείχνουν οι ομάδες την ικανότητά τους και ότι μπορούν να ανταποκριθούν σε ένα διαφορετικό επίπεδο μπάσκετ. Σε αυτό το πράγμα λοιπόν η Παναχαϊκή ανταποκρίθηκε πάρα πολύ καλά. Παρουσιάσαμε μια πρόταση εξαιρετική και πιστεύω ότι δώσαμε τον καλύτερο μας σε αυτό και σε αυτό το κομμάτι. Οπότε η διεκδίκησή μας ήταν πραγματικά πάρα πολύ σωστή και πήραμε πέσιμα.
0: Μάλιστα, αποβροχή τα μηνύματα εδώ στο Sport FM για τον Θανάση Λιώνα και, και τους παίκτες. Ο Νικόλας λέει μπράβο Θανάση Λιώνα, συγχαρτήρια, το αξίζατε φέτος. Η Αθηνά λέει πολλά συγχαρτήρια, ήταν δίκαιο, είχε την καλύτερη ομάδα επαναγκαϊκή, επέστρεψε εκεί που ανήκει. Πολλά συγχαρτήρια στον προπονητή που τόσα χρόνια κάνει μια ομάδα, λέει, να πρωταγωνιστεί. Ο Τάκης γράφει, άνοδος έγινε από παίκτες, προπονητή, δείξει και οπαδούς της επαναγκαϊκής μας. Πολλά πολλά μπράβο, λέει, καλή συνέχεια στη νέα κατηγορία. Ο Χρήστος λέει, Θανάση, το αξίζατε για τη δουλειά που έχετε γίνει, που κάνατε φέτος. Νομίζω ότι είναι και η πρώτη φορά, νομίζω, που οι οπαδοί της επαναγκαϊκής τους βλέπω εκτός από το ποδόσφαιρο να ασχολούνται και με τον μπάσκετ.
1: Εντάξει, αυτό το νιώσαμε όλη τη χρονιά, όπως είπα. Και είναι πάρα πολύ καλό για μας. Θα είναι πάρα πολύ μεγάλο όπλο. Φανταστείτε του χρόνου στην μεγαλύτερη κατηγορία, παίζοντας Παναχαϊκή ντέρμπι τώρα με πάρα πολύ καλές ομάδες.
0: Παναχαϊκή Απόλλωνας, τι έχει να γίνει.
1: Τι θα συμβαίνει στο γήπεδο. Αυτό είναι, μας ευχαριστεί. Αυτή είναι η ικανοποίησή μας. Και πιστεύω ότι η Παναχαϊκή έχει τη δυνατότητα ως ομάδα, ως οργανισμός, να είναι στην παραπάνω κατηγορία, να εδραιωθεί στη Β' Εθνική. Έτσι ώστε να δίνει κάθε Κυριακή, κάθε Σαββάτο πλέον χαρές στην ομάδα, χαρές στους φιλάθλους, χαρές στο πατρινό μπάσκετ, γιατί όντως θα γίνουν πολύ καλά παιχνίδια και με, και με τον Απόλλωνα και με, και με τον Προμηθέα και την Αχαγιά.
0: Ο Νίκος λέει εδώ, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, Θανάση, και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι όλοι ασχολούνται βλέπουν και μπασκετική Παναχαϊκή. Ο Νίκος λέει συγχαρτήρια coach Λιώνα, λέει Παναχαϊκάρα παντού σε όλα τα αθλήματα. Ο Γιώργος λέει Παναχαϊκάρα παντού, Παναχαϊκή ερχόμαστε πλέον. Μάλιστα, βλέπω ότι υπάρχει ένα άνεμο τη αισιοδοξία στον κόσμο. Ο Μαρίνος λέει συγχαρτήρια coach, λέει αρχίσαν οι πρώτες ερωτήσεις. Ο Στέλιος Χατζόπουλος θα μείνει του χρόνου στην Παναχαϊκή.
1: Κοιτάξτε, εμείς η πρώτη μας δουλειά είναι να κρατήσουμε ένα σημαντικό κομμάτι του κορμού μας, των παιδιών που έδωσαν, όπως είπα, αυτή τη μάχη και που κέρδισαν την άνοδο. Ο Σέρος Χατζόπουλος είναι ένα από τα παιδιά τα οποία πρώτα απ' όλα θα προσπαθήσουμε να ανανεώσουμε την παραμονή του. Νομίζω ότι και αυτός είναι ευχαριστημένος από την προσπάθεια που έγινε και από την συνεργασία που έχουμε. Μένει να τα δούμε όμως αυτά, γιατί καταλαβαίνετε ότι, όπως είπα, η οργάνωση που πρέπει να έχει η ομάδα για την επόμενη κατηγορία παίζει πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο. Ήδη ο καιρός έχει περάσει, έχουμε φτάσει αρχές Ιουλίου. Οι άλλες ομάδες διαβάζονται, κάνουν μεταγραφές, δυναμώνουν τα ρόστερ τους, φτιάχνουν τα προγράμματά τους. Εμείς περιμέναμε να δούμε πού θα βρισκόμαστε. Τώρα πλέον πρέπει να τρέξουμε όλοι μαζί, και η διοίκηση και τα staff και όλα, να μιλήσουμε, να βάλουμε τα πράγματα κάτω πολύ σύντομα, έτσι ώστε να μιλήσουμε και με τα παιδιά τα οποία ανήκουν στο roster, αλλά και με τους στόχους που θα βάλουμε για να ενισχύσουμε την ομάδα όσο καλύτερα μπορούμε.
0: Μάλιστα, να ρωτήσω τον Θανάση Λιώνα με το χέρι στην καρδιά, πόσο σημαντικό είναι ότι η Παναχαϊκή ανεβαίνει National Link 1 και φεύγει το ποδόσφαιρο από την αριστεχνική. Ότι πλέον τώρα μιλάμε ότι μπορεί να αφοσιωθεί για τα καλά στο ποδόσφαιρο και στο γυναικείο βόλεϊ και στο μπάσκετ, συγγνώμη. Ότι είναι σημαντικό τελικά το ποδόσφαιρο έφυγε από την αριστεχνική, η οποία σίγουρα θα κινηθεί και πολύ διαφορετικά για τον μπάσκετ.
1: Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή κίνηση. Συγγνώμη, καταλαβαίνετε ότι μια ομάδα, μια αριστεχνική ομάδα, είναι πολύ δύσκολο να ασχολείται με ομάδες οι οποίες είναι σε ψηλό επίπεδο. Το ποδόσφαιρο ξέρουμε ότι είναι ένα άθλημα το οποίο είναι πολύ απαιτητικό και σε επίπεδο μπάσκετ και σε επίπεδο μπάτζετ, αλλά και σε επίπεδο οργάνωσης όσον αφορά ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό. Η Β' Εθνική, η National League 1 στο μπάσκετ, είναι μια κατηγορία η οποία και αυτή πλησιάζει την Α2. Πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι να δουλεύουν για αυτή την ομάδα. Καταλαβαίνετε ότι, όπως και το βόλεϊ που είναι στην Α2, απαιτητικές κατηγορίες που δεν μπορεί ένα τεχνικό σωματείο να τα έχει όλα αυτά κατά τη μασχάλη. Το κατανοείτε αυτό. Οπότε λοιπόν θεωρώ ότι η καλύτερη συγκυρία που παρουσιάστηκε αυτή τη στιγμή με την παράδοση της ομάδας στο επενδυτικό σχήμα έτσι ώστε να μην ασχολούνται οι άνθρωποι της Παναχαϊκής, της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής με αυτό, θα κάνει σίγουρα τους ανθρώπους να ασχοληθούν περισσότερο με τον μπάσκετ, περισσότερο με το βόλεϊ, και αυτό έχει σίγουρα πάρα πολλά ωφέλη. Νομίζω ότι ο οργανισμός της Παναχαϊκής μπορεί να συντηρήσει μια ομάδα μπάσκετ στην National League 1 και μια ομάδα βόλεϊ στην Α2. Νομίζω ότι μπορεί να το κάνει αυτό. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι η καλύτερη συγκυρία που θα μπορούσε να τύχει. Και πρέπει να την εκμεταλλευτεί η Παναχαϊκή στο έπακρο.
0: Πολύ σημαντική κουβέντα. Ο Βασίλης λέει: συγχαρητήρια στην Παναχαϊκή για την άνοδο και του χρόνου ο λαός θα μιλήσει, λέει, στα μποζέτικα. Πολλά συγχαρητήρια, λέει, στον coach Θανάση Λιώνα που 3 χρόνια πάλευε και το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Η Παναχαϊκή ανέβηκε αγωνιστικά, γιατί άλλες ομάδες, λέει, θα πληρώσουν να ανέβουν.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται κάποιο σχόλιο. Το είπα και πριν ότι η Παναχαϊκή δίκαια, μάλλον να το πω διαφορετικά, η Ομοσπονδία δίκαια έδωσε την άνοδο και στην Παναχαϊκή, γιατί η Παναχαϊκή ήταν από τις ομάδες η οποία σε τερμάτισε αγωνιστικά στη θέση που δικαιούταν όντως το εισιτήριο, χωρίς να παραγνωρίζουμε και τα υπόλοιπα κριτήρια που ορθά η Ομοσπονδία είχε θεσπίσει, όμως αγωνιστικά νομίζω ότι ήμασταν σε μια πάρα πολύ καλή θέση, σε πολύ μεγάλη απόσταση από τις άλλες ομάδες που το διεκδικούσαν αυτό.
0: Ο Κώστας λέει: coach, συγχαρητήρια, σας αξίζει αυτή η άνοδο που πήρατε φέτος. Του χρόνου δεν μας χωράει το κλειστό, από ό,τι φαίνεται.
1: Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να πω κάτι. Πρέπει να μεγαλώσουμε το κλειστό.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι τώρα ότι με τέτοια ντέρμπι που έρχονται του χρόνου, θα βλέπω πολλούς όρθιους στην Αγία στα μάτς, έτσι. Είναι αλήθεια ότι νομίζω ότι θα είναι πολύ μικρό με τον όγκο των οπαδών της Παναχαϊκής τώρα αυτό το, έτσι, όπως και να το κάνουμε. Και βλέπω ότι υπάρχει και μια δίψα στον κόσμο για το μπάσκετ πλέον τα τελευταία χρόνια. Αυτή τη διετία που εσύ νομίζω ότι το έχεις νιώσει καλύτερα από τον καθέναν.
1: Νομίζω ότι θα είναι ένας ευχάριστος πανοκέφαλος αυτός.
0: Μάλιστα. Από τα πολλά μηνύματα που ακούς τώρα και Θανάση, οι δικές υποχρεώσεις αυξάνονται του χρόνου. Βλέπω ότι ο κόσμος σε πιστεύει, πιστεύει στην ομάδα. Οι υποχρεώσεις Θανάση Λιώνα, τις νιώθει ότι ήδη από σήμερα έχουν αυξηθεί?
1: Κοιτάξτε, όπως είπα, έχω εμπειρία από την κατηγορία αυτή. Δεν την βλέπουμε πρώτη φορά. Δεν την βλέπω πρώτη φορά. Την έχω παίξει 2 χρόνια.
0: Ναι, εντάξει, εννοείται αυτό.
1: Και έχω πραγματοποιήσει και με την Αγία έχουμε πραγματοποιήσει μια πολύ μεγάλη διάκριση τότε που παραμείναμε στην κατηγορία όταν πήγα στα μέσα του πρώτου γύρου. Οι υποχρεώσεις σίγουρα αυξάνονται. Οπωσδήποτε πρέπει, όπως είπα, να οργανωθούμε σε ένα καλύτερο επίπεδο. Εμείς έχουμε μάθει να λειτουργούμε έτσι, έχουμε μάθει να είμαστε οργανωμένοι, έχουμε μάθει να δουλεύουμε. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά την αγορά του μπάσκετ, την αγορά των παιχτών. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται και όποια καλύτερη κίνηση είναι απαραίτητη, έτσι ώστε να φτιάξουμε μια ομάδα, όπως είπα, που να έχει ως φιλοσοφία αυτά που μας έφεραν εδώ. Κίνητρο για τον μπάσκετ, νεανικότητα, πάθος και εμπειρία. Αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει. Θεωρώ όμως ότι έχουμε την νεανότητα, την τεχνογνωσία να το κάνουμε. Και θα το κάνουμε.
0: Μάλιστα. Ο Μαρίνος λέει: coach, είναι απλό, λέει. Θα γεμίζουμε εμείς το κλειστό, λέει, και δεν θα μπαίνουν φιλοξενούμενοι, λέει, και θα είμαστε και στα εκτός έδρας. Εμείς θα γεμίζουμε τα αντίπαλα γήπεδα.
1: Είναι και αυτός ένας τρόπος να γεμίζουμε το γήπεδο.
0: Μάλιστα. Εντάξει, νομίζω το πιο σημαντικό, Θανάση, είναι η Παναχαϊκή ανέβηκε και το βλέπω ότι υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός στον κόσμο. Που ο κόσμος δείχνει πλέον ότι μετά το ποδόσφαιρο ασχολείται πάρα πολύ με τον μπάσκετ της Παναχαϊκής. Είναι φανερό ότι τελευταία διετία ο κόσμος είχε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πλέον και για τον μπάσκετ. Και νομίζω ότι η σημερινή άνοδος ανεβάζει ακόμη τον πύχη πιο ψηλά.
1: Όπως προείπα, μας ευχαριστεί πάρα πολύ αυτό. Αυτός ήταν ο στόχος μας. Είναι μια προσωπική δικαίωση για μας αυτή η ικανοποίηση που νιώθει ο κόσμος. Και πιστεύω ότι τα καλύτερα έρχονται, τα καλύτερα θα είναι μπροστά μας.
0: Ναι, νομίζω ο Νίκος εδώ ρωτάει, το απάντησε Θανάση. Λέει: coach, είναι μια μεγάλη ανάσα από το ποδόσφαιρο που έφυγε από την Ερασιτεχνική. Νομίζω το απάντησε ο Θανάση, έτσι.
1: Ναι,
0: εντάξει. Λοιπόν, Θανάση, λέω να σε ευχαριστήσουμε. Συγχαρητήρια και πάλι. Καλή δύναμη τώρα, έτσι, γιατί από αύριο το πρωί φαντάζομαι ότι σηκώνεις μανίκα και εσύ και η διοίκηση Παναχαϊκής και όλοι οι άνθρωποι της Ερασιτεχνικής για ένα καλύτερο αύριο και για μια ανάλογη πορεία όπως την περιμένει ο κόσμος ανταγωνιστικής ομάδος στο νέο πρωτάθλημα της National League 1.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ξαναλέω, νιώθω μια προσωπική δικαίωση και είμαι πολύ ευχαριστημένος και πιστεύω, και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, έτσι ώστε η άνοδο αυτή να μην είναι ευκαιριακή, να είναι άνοδο η οποία θα κρατήσει την ομάδα στη μεγαλύτερη κατηγορία. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό, μπορεί να το υποστηρίξει η Παναχαϊκή και αυτό θα γίνει, να είστε σίγουροι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, Θανάση. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Θανάσης Λιώνας, ο άνθρωπος που οδηγεί και στην National League 1 και πλέον από αύριο σηκώνω όλη μανίκια για την επόμενη μέρα. Πάμε διαφημιστώ τώρα και αμέσως μετά συνεχίζουμε.

0: Ski Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου, με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
5: Βασίλη μου,
6: θέλει
5: αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
6: Πρέπει
5: να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
9: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
6: Άσε, στάζει.
9: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
6: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
9: Α, υγρασία! Σου χωλήσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
10: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
11: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
10: Τηλέφωνο 2610 527 588.
12: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
13: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατίας 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610 522 613.
14: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
15: Sport FM.

Λοιπόν, προχωράμε. Λέει εδώ ο Κωνσταντίνος. Ευχαριστημένος και συγκρατημένος ο coach Λιώνας, λέει. Επειδή γνωρίζει, λέει, τα budget έχουν ξεφύγει αρκετά στην Ασουλανικέρα. Η Παναχαϊκή θέλει 150 χιλιάρικα για να μείνει σχετικά άνετα στην κατηγορία. Ναι, εντάξει, δεν είναι καμία σχέση τώρα με τα budget της Ασουλανικ 2, που εκεί η Παναχαϊκή είχε 100 χιλιάρικα. Έτσι, τα μπάτζετ της Παναχαϊκής στο μπάσκετ είναι εκατοστάρικο γεμάτο. Έτσι, σίγουρα στην National League ένα θέλει πολύ παραπάνω χρήματα. Εντάξει, το θεματικό είναι ότι έφυγε το ποδόσφαιρο από πάνω από την Ερασιτεχνική. Μέχρι ο στόχος της Παναχαϊκής στο ποδόσφαιρο θα είναι να μείνει, να κατηγορηθεί. Βέβαια, σε ομάδες όπως ο Απόλλωνας θα έχει πολύ υψηλότερο μπάτζετ. Ο Απόλλωνας θα έχει διπλάσιο και βάλε. Γιατί ο Απόλλωνας, φαντάζομαι, τρίτη φαρμακερή. Για τον Απόλλωνα δεν υπάρχει τίποτα άλλο τη φετινή χρονιά παρά να το πάρει. Νομίζω ότι ο Απόλλωνας θα φτιάξει μια ομάδα για να το πάρει φέτος. Έχει διδαχτεί από τα λάθη του παρελθόντος, ξέρει τώρα τι πρέπει να κάνει με τα γραφικά, πώς πρέπει να ενισχυθεί. Για τον Απόλλωνα νομίζω ότι ο Κωνσταντίνος είναι τρίτη και φαρμακερή. Δεν έχει άλλη χρονιά. Γιατί άμα δεν βγήκε φέτος, θα παγιωθεί σε αυτήν την κατηγορία. Τώρα νομίζω ότι είναι η ώρα που πρέπει να αρχίσει την αντεπίθεση. Δεν πειράζει. Νομίζω ότι να πεισμώσει από ότι δεν πήρε την Wild Card, να φτιάξει μια ομάδα αθλητική, μια ομάδα με καλούς παίκτες, μια ομάδα που θα κερδίζει. Εντάξει, ο Πόλωνας θα έτσι ουσία θα είναι η ομάδα που θα έχει την πάτρα του στόχου του πρωταθλητισμού. Ο Προμηθέας πάντα είναι αξιόλογος με την νεανική ομάδα. Η Αχαϊά για αυτή πρώτο στόχο θα έχει να μείνει και να καθιωρηθεί να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Έτσι, ο Πόλωνας λογικά θα είναι η μοναδική ομάδα που θα έχει ένα πολύ ψηλό μπάτζετ για να πετύχει τους στόχους και φαντάζομαι και μόνο και μόνο από την έλευση του προπονητή ότι είναι φανερό ότι οι επιθυμίες του θα υλοποιηθούν και να αποκτηθούν οι παίχτες που θα προτείνει στη διοίκηση.

Ο Νίκος λέει εδώ πέρα, φίλος μου, Γαργαλιάνη ήρθαμε. Μάλιστα, με τους Γαργαλιάνους. Ναι, η Μοναχική ήρθε, ήρθε για να μείνει. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ήρθε για να μείνει στην κατηγορία. Θα δούμε. Ο Σάββας λέει, ο Γιάννης Μαρτινογιάννης αναλαμβάνει ομάδα έκπληξη, λέει. Ναι, το Λουτράκι, το είπαμε. Ο Τζέικερ επιστρέφει στο ποδόσφαιρο και αναλαμβάνει το Λουτράκι. Και τώρα για το Λουτράκι θα έχει στόχους πρωταθλητισμού. Φαντάζομαι ότι με 300 χιλιάρια που λέει τώρα δεν πάει σε πρωτάθλημα. Να το ξεκαθαρίσω, ειδικά με Αθηνική. Με 300, εντάξει, δεν ξέρω σε ποιον όμιλο θα είναι. Αλλά αν πάει Κορινθία σε όμιλο της Αθήνας, με 300 δεν βγαίνει ούτε για ζήτο. Νομίζω ότι αυτά είναι ένα μπάτζετ παραμονής, αν πάει σε όμιλο με αθηναϊκές ομάδες. Σε όμιλο με τις Πελοποννήσου, εντάξει, μπορεί να με 300 νομίζω σταθεροποιήσει εύκολα στην κατηγορία. Με 300 χιλιάρια πρωτάθλημα πάντως δεν παίρνει. Είμαι ο πρώτος που λέω ότι τα μπάτζετ δεν παίζουν ρόλο, αλλά με 300 είναι δύσκολο. Και ειδικά αν έχει Αθήνα, πάρα πολύ δύσκολο. Εντάξει, θεωρώ όμως ότι ο Τζίκερ δεν θα βάλει με 300. Για να επιστρέψει στο ποδόσφαιρο, είναι αποφασισμένος να βάλει παραπάνω χρήματα από τη στιγμή που λέω ότι θέλει να ανεβάσει το Λουτράκι Super League 2.

Μάλιστα, ο άλλος Νίκος λέει εδώ, η Περιφέρεια Γρινίου, Δυτικής Ελλάδος και ο Αντωνόπουλος λέει θα βρουν τα 50.000 ευρώ. Η Τάμη ήστελε προεκλογικά λόγια, γιατί όσο γνωστό στην Ελλάδα λέει, Ιούλιο-Αύγουστο δεν λειτουργεί σχεδόν τίποτα. Η Περιφέρεια Νίκο αυτή τη στιγμή περιμένει το αίτημα της Παναχαϊκής να καταθέσει επίσημο αίτημα για τη χρηματοδότησή της, να γίνει διαδικασία για να δοθούν τα χρήματα. Ούτως ή άλλως τώρα τα πιέσει και η νέα διοίκηση της Παναχαϊκής, από ό,τι μαθαίνω, πολύ για τη σκεπαστή, etc. Βέβαια και στη διοίκηση της Παναχαϊκής Παπαδόπουλου έχουν πει ότι θα ανοίξει σκεπαστή. Αυτή είναι η αλήθεια. Από την αρτεχνική τον έχουν διαβεβαιώσει. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό.

Λοιπόν, προχωράμε. Δεν πρόλαβα, θα κοινωνήσω τώρα εδώ ότι αν έχουμε κάποια εξέλιξη. Λοιπόν, τώρα μου στέλνουν και άλλοι για τον Τζίγκερ, ότι βλέπω και από όλες τις ομάδες για τον Τζίγκερ που επανέρχεται, ότι θα είναι πάλι μια απολογίσιμη δύναμη, και από το ίδιο μου στέλνουν τώρα κάποιοι φίλοι ότι τώρα λέει τα πράγματα δυσκολεύουν για όλους με τον Τζίγκερ στο ποδόσφαιρο. Θα δούμε, υπομονή. Έτσι. Είναι και άλλες ομάδες. Έτσι. Υπάρχουν ομάδες αυτή τη στιγμή που θα εκτοξεύσουν τα μπάτζετ από ό,τι μαθαίνω. Η Μύκονος μιλάει για 9 εκατοστάρικα φέτος. Γιατί η Μύκονο μου λένε ότι θα είναι αποτυχία αν δεν ανέβουν φέτος. Θα βάλουν πάρα πολλά λεφτά για να βγουν κάτι Super League 2. Ο Εθνικός θα κάνει τελευταία προσπάθεια. Τα Χανιά είναι σίγουροι θα βγουν. Θα είναι πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα. Και βλέπω ότι ενισχύονται συνεχώς ομάδες. Φαντάζομαι ότι αυτές οι 18 που έχουν επιλέξει, που έχουν πει οι άνθρωποι της Παναχαϊκής, ότι μπορεί να γίνει και παραπάνω στη διαδρομή για ομάδες που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα.

Λοιπόν, ο Νίκος Ρεάλ 6 λέει: πού να πάει λέει, με το Λουτράκι. Όσο έξυπνος και μεγάλος επιχειρηματίας είναι, λέει, δεν καταλαβαίνω τι λόγο που πετάνε λεφτά σε τέτοιες ομάδες. Δίπλα είναι η Κόρινθος και πιο δίπλα λέει το Αίγιο. Καλά, κοίταξε Νίκο, ο Τζίκερ αυτή τη στιγμή μπορεί για τους δικούς λόγους να επιλέγει το Λουτράκι. Δεν ξέρω τι συμφέροντα έχει. Πιθανόν έχει κάποια συμφέροντα. Το Λουτράκι είναι μια περιοχή πολύ κοντά στην Αθήνα, καταρχήν. Αυτή τη στιγμή. Η Κόρινθος έχει προβλήματα. Δεν ξέρω σε ποιον όμιλο θα είναι το Λουτράκι. Εγώ, αν υπάρχει ο Ιωάννη Χαϊένα στην Πελοπόννησο, αποκλείται να είναι η Κορινθία στην Πελοπόννησο. Θα πάει σε όμιλο της Αθήνας. Σε όμιλο της Αθήνας τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα. Εκεί υπάρχουν 3-4 ομάδες που θα πάνε πρωτάθλημα σίγουρα. Τώρα, το σκεπτικό το γνωρίζει ο ίδιος ο Τζίκερ. Ο Βαρδινογιάννης δεν είναι ένας τυχαίος επιχειρηματίας. Έτσι. Έχει επανέλθει δυναμικά η οικογένεια Βαρδινογιάννη στα τηλεοπτικά. Τώρα κάνει μια επανεμφάνιση και στο ποδόσφαιρο. Πιθανότητα έχει ζυγίσει κάποια πράγματα και επέλεξε την ομάδα του Λουτρακίου. Δεν ξέρω τους λόγους και η πορεία θα δείξει. Ποια είναι τα. Μπορεί να, αν είναι, να παίρνει μια ομάδα απλά για να μπει ως μεγάλος χορηγός, να βάζει κάποια χρήματα. Αλλά αν παίρνει μια ομάδα να την ανεβάσει, εντάξει, τα πράγματα δυσκολεύσουν. Γιατί ο Τζίγκερ είναι Τζίγκερ, όπως θα το κάνουμε, είναι Βαρδινογιάννης.

Ο Νίκος λέει: μεγάλη ήττα του Μαρινάκη, λέει, σε εκλογές Super League, ισοψηφία με τον Αλαφούζο. Λοιπόν, εντάξει, 7-7. Η ΕΦΟ ψήφισε όπως πάντα λευκό. Η ΕΦΟ συνηθίζει να ψηφίζει λευκό. Σε όλες τις εκλογές λευκό ψηφίζει. 7-7, έγινε μάχη, ναι. Ο Αλαφούζος φαίνεται ότι έχει επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο. Τώρα βέβαια θα έχει μεγάλο παρασκήνιο, το οποίο θα κάνει κολοτούμπα τις επόμενες μέρες, γιατί υπάρξει νέα επαναληπτική διαδικασία. 7-7 η ψηφοφορία Μαρινάκης και Αλαφούζος για την προεδρία Super League 1, και οδηγούμαστε σε επαναληπτική εκλογική διαδικασία για τον πρόεδρο τη Super League 1. Και φέτος παρεπτόντως είναι και η τελευταία χρονιά θητείας Πέτρου Μαρτζούκου στη Super League 2. Με το τέλος του πρωταθλήματος τον επόμενο Ιούνιο έχουμε εκλογές και στην προεδρία τη Super League 2, όπου ο Πέτρος Μαρτζούκος θα ξαναθέσει υποψηφιότητα από ό,τι γνωρίζω, αλλά είναι και η τελευταία χρονιά, δηλαδή, που έχει θητεία η νυν διοίκηση και στο πρωτάθλημα τη Super League 2.

Ο Νίκος λέει: Αλέξη, πάντως λέει επίσημο κάτι για τζίγκερ. Δεν υπάρχει ακόμη. Όχι, επίσημο δεν υπάρχει. Διαρροή υπάρχει. Αλλά νομίζω από τη στιγμή που έχει διαρρεύσει τώρα σε πάρα πολλά μέσα, Νίκο, σε πολλά site, ότι πιθανότατα όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Άρα θεωρώ δεδομένη την εμπλοκή τζίγκερ στην ομάδα του Λουτρακίου. Όμως δεν ξέρω, περιμένω να δω ακριβώς ποιος θα είναι ο ρόλος που θα έχει στην ομάδα.

Ο Κώστας λέει πώς μεταγραφές έχει κλείσει Παναχάκη μέχρι σήμερα. Στα λόγια, έτσι προφορικά. Επίσημα δεν έχει υπογράψει κανένας. Να το διευκρινίσω. Επίσημα δεν έχει υπογράψει κανένας. Τρεις μικρούς με αγορά. Έχει καταθέσει δύο προτάσεις σε ομάδες Super League 1 για δανεικούς. Δύο παίκτες γεννηθέντες το 7 και το 8. Για να κλείσουν μικρούς, γιατί με Μπούρδο, Παπαευθυμίου, Δαραμούσικα και Τεντόπουλο θα κλείσει η οκτάδα των ξένων. 8 ξένων, 8 μικρούς θα έχει, το μικρόν, 8 μικρούς θα έχει. Βάλτε 8 μικρούς, 2 ξένους, το λιγότερο, 10, 10 παίκτες έχουν βγει μικροί και ξένοι αυτή τη στιγμή. Γιατί και οι μικροί θα παίξουν μεγάλο ρόλο, όπως και να γίνει. Και έχει πάρει 5 ποδοσφαιριστές από ό,τι ξέρω μέχρι τώρα με προφορική συμφωνία. Πρέπει όμως να τα υπάρξουν υπογραφές μες στη βδομάδα. Θα πέσουν υπογραφές, θα ολοκληρωθούν και θα δούμε τι θα γίνει. Γιατί ανακοινώσεις θα υπάρχουν μόνο όταν πέσουν και υπογραφές. Σήμερα υπογραφή δεν έχει κανένας. Έχει απλά προφορικές συμφωνίες, τις οποίες θα υλοποιήσει μέσα στην εβδομάδα. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει με Πετράτο τι γίνεται, έχει φύγει. Ο Πετράτος, ναι, δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Ο Πετράτος θα πάει στη Μαρκό. Από την ρώτησα και στους ανθρώπους Παναχαϊκής αν υπάρχει κάποια αλλαγή, είπε ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Μάλιστα μου πληροφορήθηκα πριν 10 μέρες μίσος ο Σπύρος Αντωνόπουλος μαζί του. Του είπε ότι ο παίκτης ότι έχει επιλέξει να κάνει το παραπάνω βήμα στην καριέρα του. Απλά δεν έχει πάρει την ελευθέρα του από την Παναχαϊκή ακόμη. Όμως η Παναχαϊκή τον έχει ενημερώσει ότι όποια μέρα θέλει μπορεί να πάρει την ελευθέρα του. Είναι δεδομένη η συμφωνία δηλαδή, του Ηλία Πετράτου με την ομάδα της Μαρκό. Αυτό τουλάχιστον ξέρουν όλοι και στην Παναχαϊκή. Οπότε στα πλάνα δεν υπάρχει τώρα Ηλίας Πετράτος. Ήταν στους παίκτες που είχε εισηγηθεί ο προπονητής για την παραμονή του. Ο Πετράτος όμως από ό,τι όλα δείχνουν έχει συμφωνήσει με την ομάδα της Μαρκό. Του έχει κάνει μια πολύ καλή πρόταση. Οικονομικά αυτή είναι αλήθεια. Και όπως θεωρώ θα πάει εκεί. Γιατί το ρώτησα εγώ χθες το βράδυ, δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Μου είπαν όχι. Εμείς δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Έχουμε μείνει ότι ο παίκτης έχει ζητήσει να αποχωρήσει και να πάρει την ελευθερία σου. Και βέβαια στην Παναχαϊκή δεν μπαίνει εμπόδιο σε κανένα ποδοσφαιριστή, ειδικά όταν πάει σε μεγαλύτερη κατηγορία. Ο Ηλίας Πετράτος θα πάρει την ελευθερία του και θα αποχωρήσει να πάει στην ομάδα που έχει κλείσει.

Ανακοίνωση της Παναχαϊκής για την άνοδος του μπάσκετ. Η Διοίκηση της Παναχαϊκής Γυμναστικής Ένωσης εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης ΕΟΚ και ιδιαίτερα προς την Επιτροπή Αξιολόγησης για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο σύλλογό μας, εγκρίνοντας τη χορήγηση της Gold Card που δίνει στην ομάδα μπάσκετ της Παναχαϊκής το δικαίωμα συμμετοχής στην National League 1 για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η απόφαση αυτή αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον ιστορικό μας σύλλογο και ταυτόχρονα αναγνώριση της διαχρονικής προσφοράς της Παναχαϊκής στο ελληνικό μπάσκετ αλλά και της σοβαρής προσπάθειας που καταβάλλεται για την ανάπτυξη την πρόοδο του τμήματος. Η συμμετοχή μας στην National League 1 συνοδεύεται από αυξημένες ευθύνες. Δεσμευόμαστε ότι θα εργαστούμε με συνέπεια, επαγγελματισμό και σεβασμό προς το άθλημα και ώστε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις κατηγορίας και να εκπροσωπήσουμε επάξια την πόλη της Πάτρας και την ιστορική φανέλα της Παναχαϊκής. Είναι η ανακοίνωση που έβγαλε η Διοίκηση Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής πριν από 3 λεπτά για την ιστορική άνοδο της ομάδας μπάσκετ στην National League 1.

Παναγιώτης, είμαι Νηφορόπουλος και Καμπερά, τι γίνεται? Είναι σε συζητήσεις. Έτσι, ο Νηφορόπουλος ούτως ή άλλως έχει προτάσει. Για να το ξεκαθαρίσω, έχει προτάσει και από άλλες ομάδες. Ο Νηφορόπουλος περιμένει όλο αυτό το διάστημα την Παναχαϊκή. Έχει πει στις ομάδες που έχει συζητήσει ότι τα περιμένει την Παναχαϊκή. Βεβαίως θα περιμένει, θα ακούσει την πρόταση της Παναχαϊκής και θα αποφασίσει. Έτσι. Στην Παναχαϊκή θεωρούν ότι η πρόταση που θα γίνει στον Γρηγόρη Νηφορόπουλο θα είναι πάρα πολύ καλή και ότι θα μείνει στην ομάδα. Έτσι. Αυτό θεωρούν στην Παναχαϊκή. Το θεωρούν το σίγουρο την ανανέωση της συνεργασίας. Ο Νηφορόπουλος πιέστηκε το τελευταίο διάστημα από αρκετές ομάδες, όμως είπε ότι θα ακούσει και την πρόταση της Παναχαϊκής και θα κάνει την επιλογή του. Για Καμπερά, μαθαίνω ότι είναι πάρα πολύ κοντά, είναι πολύ ικανοποιημένος στην Πάτρα και όλα δείχνουν ότι θα ανανεώσει συνεργασία και αυτός τη νέα περίοδο και θα είναι στο ρόστερ όπως όλα δείχνουν.

Λοιπόν, ο Σάβας λέει τελικά έκανε καμία μεταγραφή ο Παναγιάλιος. Πήρε τον ένα από τους δύο σεντερφόρ που θέλει να πάρει. Σάβα. Χθες το βράδυ, θα είναι νομίζω μέχρι αύριο θα το ανακοινώσει. Είναι παίκτης ο οποίος ξεκίνησε πέρυσι ομάδα Super League 2 και στη συνέχεια μεταγράφηκε σε ομάδα τρίτης εθνικής κατηγορίας που βγήκε αρκετά καλά στο Βορρά. Προς Θεσσαλονίκη μεριά. Είναι γνωστός παίκτης, τον οποίο επέλεξε δείξη Παναγιαλίου για τη θέση του, τη μία από τις δύο θέσεις του Center Four, και απόψε έχει καθοριστικό ραντεβού με Center Four για την που παίζει πέρυσι ομάδα Β' Εθνικής Κατηγορίας. Πάει για δύο φόρ, τον ένα τον έκλεισε χθες το βράδυ και απόψε έχει καθοριστικό ραντεβού και το δεύτερο σεντερφόρ. Προσπαθεί και ο Παναγιάλης να βρει τους παίκτες, βέβαια το περιμένει κι αυτός. Προσπαθεί να κάνει δύο-τρεις κινήσεις από το πολύ ψηλό πανοράφι και θα δαπανίσει αρκετά χρήματα για δύο-τρεις μεταγραφές. Αλλά βεβαίως και αυτός θα περιμένει κάποιους παίκτες οι οποίοι θέλουν να εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια ότι μπορούν να παίξουν μεγαλύτερη κατηγορία. Πάντως, μία μεταγραφή σεντερφόρ την έκανε. Και από ό,τι φαίνεται και πολύ κοντά σε δεξιό εξτρέμ, ο οποίος έπαιζε πέρυσι ομάδα στο Super League 2. Φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά, είναι προχωρημένες συζητήσεις και νομίζω ότι από ό,τι λέγεται η δείξη Παναγιαλίου το διαψεύει. Από Αθήνα όμως λένε ότι ο παίκτης φαίνεται να είναι αρκετά κοντά στην αιγιώτικη ομάδα. Κινείται και ο Παναγιάλιος και θα κάνει σίγουρα και άλλες σημαντικές κινήσεις, αλλά είπα, προσπαθεί και αυτός να περιμένει. Θέλει να πάρει κάποιους παίκτες από το πάνω ράφι και υποχρεωτικά θα γίνει. Όμως τον πιέζεται σήμερα να κλείσει το ένα σεντερφόρ που έχει εδώ και αρκετές μέρες διαπραγματεύσεων. Απόψε, από ό,τι μαθαίνω, θα είναι καθοριστική βραδιά για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Λοιπόν, ήδη η Super League 1 ανακοίνωσε και την ημερομηνία κλήρωση του νέου πρωταθλήματος. 16 Ιουλίου. Η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος Super League 1 μόλις τώρα ανακοινώνεται ότι θα διεξαχθεί στα μέσα του μήνα στις 16 Ιουλίου και μάλιστα την ίδια αυτή ημέρα θα γίνει και η επαναληπτική ψηφορία για τον νέο πρόεδρο της Λίγκα μετά την ισοψηφία που είχαμε σήμερα στην διαδικασία Μαρινάκης Αλαφούζος 7-7. Και πλέον 16 Ιουλίου θα αναδειχθεί ο νέος πρόεδρος της Super League 1. Από ό,τι βλέπω εδώ, ότι την υποψηφιότητα Αλαφούζου υποστήριξαν Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Λεβαδιακός, Κηφισιά, Πανετολικός και Ηρακλής. Ενώ την υποψηφιότητα του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο Ολυμπιακός, ο Άρης, ο Όφη, ο Βόλος, ο Ατρόμητος, ο Αστέρας Άχτορ και η Καλαμάτα. Αυτές ήταν οι 7 ομάδες που ψήφισαν Αλαφούζο και Μαρινάκη. Τώρα είναι ποιος θα κάνει τη μεγάλη κολοτούμπα για την ανατροπή και ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος του Super League 1, που από ό,τι βλέπω έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Πάμε διαφημιστώ τώρα και επανερχόμαστε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
7: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
8: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
9: El Greco.
8: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
9: El Greco.
8: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
9: El Greco.
8: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
9: El Greco.
8: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
10: El Greco. Πίτσα El Greco.
9: El Greco.
8: Πάλι ζωγράφισες.
11: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις ξανά και ξανά.
12: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
13: Έχεις.
12: Θέλω μπρατσάκια.
13: Έχεις.
12: Θέλω και πετσέτα.
13: Έχεις.
12: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
14: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβι Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Sport FM Πάντα 96, στο Facebook, τα μηνύματά σα. 2-29-119, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τι δικέ σα παρεμβάσει. Θα δούμε λοιπόν τι εξελίξει. Να πω ότι μικρό στην Παναχαϊκή συνεχίζει και ο Ξενταρόπουλο. Έτσι είναι και ο Ξενταρόπουλο, ο οποίο παραμένει. Είναι και αυτό το team των μικρών. Είτε είναι 7-8 που παίζουν ω μικροί. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα, φίλε Αλέξη. Λέω καιρό να στείλω μήνυμα, αλλά καλή αργά παρά ποτέ. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Θέλω να μου κάνεις ένα σχολείο για το Μουντιάλ. Λένε: σε ευχαριστώ πολύ. Καλά μπάνια. Ποια μπάνια, Δημήτρη, εδώ. Κάτι Σαββατοκύριακο δουλεύουμε. Κοίταξε, το Μουντιάλ αυτή τη στιγμή τώρα αρχίζει νομίζω και παίρνει φωτιά. Αρχίζει και το ζωρεύει το πράγμα. Νομίζω χτες το βράδυ δεν μπορώ να έχω την καλύτερη άποψη, γιατί είναι ώρες τέτοιες των αγώνων που δεν τα βλέπουμε όλα τα μάτια, μην κρυβόμαστε. Τώρα νομίζω ότι χτες φάνηκε ότι δεν υπάρχουν τα φαβορί, ότι η ψαλίδα έχει κλείσει, η Παραγουάη πέταξε έξω τη Γερμανία. Η Γερμανία νομίζω πήγε καβαλημένη σε αυτό το Μουντιάλ, έχω την αίσθηση. Έβαλε τα 7 γκολ στην πρώτη αγωνιστική και νόμιζε ότι όλα είναι εύκολα. Δεν είναι εύκολα. Το Μαρόκο επίσης έδωσε ένα μάθημα στους Ολλανδούς. Ήδη δύο από τις σημαντικές ομάδες, αν και η Ολλανδία δεν νομίζω ότι θα φτάνει πολύ μακριά. Αλλά η Γερμανία είναι πάντα Γερμανία, έτσι όπως και να το κάνουμε. Είναι πολύ νωρίς ακόμη. Τώρα παίρνει φωτιά και με τα ζευγαρώματα που έρχονται θα δούμε μεγάλα παιχνίδια, έτσι. Δηλαδή απόψε το μάτς στις 12 η ώρα αξίζει κάποιος να το δει, να ξενυχτήσει. Το Γαλλία-Σουηδία νομίζω θα είναι ματσάρα. Απόψε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο Παναγιώτης Μάλιος με στη τηλεφωνική γραμμή. Παναγιώτη, καλησπέρα. Ναι. Δεν. Τότε δεν ακούω τίποτα.
1: Είναι ωραίο. Ναι. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
1: Είναι ωραίο που τα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εγώ σε ακούω πεντακάθαρα.
0: Τώρα σε ακούμε και εμείς καθαρά. Τώρα, ναι.
1: Είναι ωραία που τα παιχνίδια, λέω, έχουν ενδιαφέρον γιατί είναι. Ναι, είναι ενδιαφέρον τα παιχνίδια γιατί γίνονται και εκπλήξεις.
0: Ναι, αρχίσαν ήδη.
1: Έχουν και εκπλήξεις τα παιχνίδια και γι' αυτό έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι, ο αποκλεισμός της Γερμανίας, ο αποκλεισμός της Ολλανδίας. Είναι και αλλιώς, Αλέξη, τα knockout match είναι τελείως διαφορετικά από τα match των ομίλων.
0: Θεωρώ ότι και απόψε το match, εγώ το Γαλλία-Σουηδία το βλέπω
1: είναι
0: για ματσάρα.
1: Είναι τελώς διαφορετικά παιχνίδια,
0: ματσάρα,
1: γιατί στον όμιλο και να κάνεις. Ναι.
0: Εντάξει, μπας περιπτώσει, νομίζω τώρα παίρνει φωτιά το Μουντιάλ. Τώρα αρχίζουν τα ωραία.
1: Για τους ομίλους και να κάνεις μία ήττα. Δηλαδή και η Γερμανία έχασε τον Κουαδόρ, αλλά ναι, έχασε τον Κουαδόρ η Γερμανία, αλλά είχε καβατζό στην πρώτη θέση, παρότι έχασε. Τώρα όμως τα παιχνίδια που είναι νοκάουτ δεν υπάρχει γυρισμός.
0: Δεν
1: υπάρχει γυρισμός τώρα, τα παιχνίδια είναι μια και έξω. Οπότε υπάρχει πιο μεγάλο ενδιαφέρον σίγουρα.
0: Έτσι. Για να δούμε. Λοιπόν, για πάμε τώρα στα δικά μας. Έχεις ένα ρεπορτάζ ότι πάμε για παράταση της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας δηλώσεων συμμετοχής για την ΓΑΜΑ Εθνική.
1: Ναι. Εγώ έχω ακούσει πως μέχρι χτες είχαν δηλώσει λίγες ομάδες συμμετοχή στη ΓΑΜΑ Εθνική κάτω από τις μισές. Από επίσημα χείλη στην ΕΠΟ. Είχαν δηλώσει συμμετοχή μέχρι χτες το βράδυ λιγότερες κάτω από 60 ομάδες, θα σου πω και τον αριθμό ήταν 42. Μέχρι χτες το βράδυ, 42 ομάδες είχαν δηλώσει συμμετοχή. Αυτό που είπες όμως έχεις δίκιο, ότι τις τελευταίες μέρες, ναι, τις τελευταίες μέρες συνήθως οι περισσότερες ομάδες δηλώνουν συμμετοχή, δηλαδή σήμερα είναι τρίτη βράδυ, οπότε έχουμε άλλες τρεις μέρες μέχρι την Παρασκευή το βράδυ, οπότε θα δούμε. Αλλά ακούγεται πολύ έντονα από την ΕΠΟ ότι είναι στην πρόθεσή της, αν δει ότι ο αριθμός είναι σχετικά μικρός με αυτά που υπολογίζει, να δώσει μια παράταση κάποιων ημερών. Αν χρειαστεί, αυτή η παράταση μπορεί να φτάσει και τις δύο εβδομάδες για τις δηλώσεις συμμετοχής. Δηλαδή μπορεί να πάει περίπου στο χρονικό σημείο που είναι και οι δηλώσεις συμμετοχής για το Κύπελλο Ερασιτεχνών Ελλάδος.
0: Μάλιστα. Ωραία, οπότε πιθανή δηλαδή με παράταση.
1: Αυτό θα εξαρτηθεί όμως από τις δηλώσεις συμμετοχής, έτσι, μέχρι την Παρασκευή.
0: Ναι, φαντάζομαι τώρα οι ομάδες της ουσίας, ακόμη και η Παναχαϊκή, νομίζω σήμερα, αύριο θα δηλώσει συμμετοχή. Όλες οι ομάδες τώρα δηλώνουν συμμετοχή. Μέχρι την Παρασκευή σίγουρα θα πέσουν πολλά 500 άρκα μέχρι την Παρασκευή, η αλήθεια είναι, για να δηλώσουν ομάδες συμμετοχή για την ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία.
1: Και ακόμα, ναι. Και η Αχαϊκή ελπίζει να ανέβει, γιατί είναι στην τρίτη μεγαλύτερη ένωση. Ακόμα και η Θύελλα, που μίλαγα με ανθρώπους, ελπίζει ότι μπορεί να ανέβει, μπορεί να σωθεί. Και η Θύελλα που έχει πέσει, ελπίζει ότι μπορεί να, αν προκύψουν πολλά κενά, να σωθεί. Να το κρατήσουμε και αυτό και θα δούμε.
0: Ναι, θεωρώ
1: θα ξεχθεί. Δύσκολο, αλλά ναι. Άνθρωποι της Ήλας πιστεύουν ότι μπορεί να σωθεί ομάλα.
0: Θα δούμε πόσα κοινά θα υπάρξουν και τι θα αποφασίσει η ΕΠΟ.
1: Θα εξαρτηθεί από τις δηλώσεις συμμετοχής καθαρά, Αλέξη, θα περιμένουμε λίγο ακόμα.
0: Ναι, γιατί από ό,τι φαίνεται, πάντως είχαν πει ότι γύρω στις 12 ή μέχρι τις 12 Ιουλίου το αργότερο θα ανακοινώσουν ομίλους, αλλά αν υπάρξει παράταση σίγουρα δεν θα είναι μέχρι τις 12 Ιουλίου.
1: Ναι, είναι το μόνο σίγουρο. Σίγουρα δεν θα είναι μέχρι τότε, θα είναι λίγο αργότερα. Σίγουρα.
0: Και έχει ενδιαφέρον να δούμε πού θα πάει ο όμιλος Αχαΐας. Γιατί ακόμη όλοι τις επιφυλάξεις έχουν. Λέει, ακούγεται για Πελοπόννησο βέβαια, έτσι. Αλλά ποτέ μιλές με το εμπνός. Ναι. Να είμαστε σίγουροι, δεν ξέρω. Από τις άλλες ομάδες τι ακούς,
1: Παναγιώτη. Το αρχικό σχέδιο που είχαμε πει, είχαμε βγει πάλι τόσο παρφό και είχαμε πει ότι ήταν οι ομάδες της Ρόδου και της Σάμου και αυτά και του Πειραιά. Μάλλον δεν θα είναι αυτός ο όμιλος. Ελπίζω να περιτανεύσει η λογική και να είναι όλοι Πελοπόννησος. Όλοι δεν γίνεται, μπορεί η Κορυφή να πάει με την Αθήνα, ναι. Με τον Πειραιά. Αλλά από τη στιγμή που φέτος με έξι ομίλους ήταν όλοι Πελοπόννησοι, που σωστά ήταν, έτσι, πολύ σωστά ήταν, δεν γίνεται με 10 ομίλους να μην είναι ομάδες γεωγραφικά κοντά. Δηλαδή ήταν ντροπή να γίνει κάτι το διαφορετικό. Ήταν εντελώς ντροπή για το ποδόσφαιρο. Έτσι. Μα γι' αυτό φτιάχνει 10 ομίλους. Πιο διευρυμένο πρωτάθλημα με τη λογική ότι θα είναι πιο κοντινές αποστάσεις. Αν είναι να φτιάξουμε 10 ομίλους και να είναι πιο μακρινές αποστάσεις από τους 6 ομίλους, τότε τι να πω, εντάξει, θα τα έχουμε δει όλα.
0: Μάλιστα. Από τις άλλες ομάδες, τι μαθαίνεις για το Πελοποννήσου? Η Αμαλιάδα κατεβαίνει τελικά κανονικά. Στη Ζάκη το ακούγεται, κατέβει το Λεβάντε.
1: Ναι, αυτό θα έλεγα. Με το πήρες. Θα κατέβει ο Αστέρας Αμαλιάδας με τον Αλέξη Γαβριλόπουλο στον πάγκο. Και τον Άκη τον Παλούμπη, τον παράγοντα που ήταν παλιά στον ΠΑΟ Βάρδας και φέτος τον Νέαντα Γαστούνης θα είναι τεχνικός διευθυντής στον Αστέρα Μαλιάδας. Συνεχίζει ο κύριος Παπαδάκος στην Προεδρία με διευρυμένο διοικητικό συμβούλιο με στόχο την άνετη παραμονή στην κατηγορία. Άλλη ομάδα από την Ηλία, από τη στιγμή που έφυγε ο Πύργος, δεν υπάρχει. Είναι ο Αστέρας Αμαλιάδας εκπρόσωπος της Ηλίας στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Από τη Λακωνία, από ό,τι μαθαίνω, ο Αστέρας Βλαχίου θα κατέβει στο πρωτάθλημα κανονικά, που πήρε το πρωτάθλημα στη Λακωνία, θα κατέβει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Τώρα με τι ρόστερ δεν το ξέρει κανείς, αλλά θα κατέβει στο πρωτάθλημα κανονικά. Ο Ατρόμητος, εντάξει, θα ανακοινώσει κάποιους παίχτες τις επόμενες μέρες, έχουν ανανεώσει κάποιοι παίχτες. Θα δούμε.
0: Μάλιστα. Και ο Μελτσιάδης μαθαίνω ότι κάνει προτάσεις καλές οικονομικά σε παίχτες. Από ό,τι πληροφορούμε έχει μπει ο Κουρμπανάς Γερά, πλησιάζει παίχτες, βέβαια και οι παίχτες είναι και ότι είναι.
1: Ναι, ο Μελτσιάδης θα είναι δυνατός, φέτος. Mm. Ναι.
0: Και Αχαϊκή από ό,τι μαθαίνω ότι περιμένει και αυτή ξεκινάει προγραμματισμό.
1: Και μην παίχτες. Ξεχνάς ότι η Μεσσηνία φέτος έχει εκτός του Μελτσιάδη, έχει και Τέλο Άγρα και Πανσουριακό.
0: Ναι. Ναι, όπως και να το κάνουμε, ναι. Έχει δύο φορές αντίπρους Κύπρους, Γαργαλιάνους και δύο φορές Κύπρους τα κάτω τώρα, αν είναι Καλαμάτα μαζί με την Αχαΐα.
1: Ναι, ο τέλος άγραφε και αλλάξει και τον Τάπητα στους Γαργαλιάνους, είναι άλλος Τάπητας, δεν είναι αυτό το χάλι που ήταν πέρσι, από ό,τι μαθαίνω, έχει αλλαχθεί ο Τάπητας στο γήπεδο των Γαργαλιάνων. Είναι ο Μιλτιάδης που έχει το δικό του γήπεδο στο Πυριακή, που έπαιξε και κάποια παιχνίδια προς το τέλος του πρωταθλήματος. Και είναι και ο Πανθουριακός, ο οποίος χρησιμοποιεί για έδρα το γήπεδο του Μεσσηνιακού, την παλιά έδρα της Καλαμάτας, το γήπεδο του Μεσσηνιακού. Είναι τρεις ομάδες σε τρία γήπεδα με πλαστικό τάπητα και τα τρία. Με συνθετικό τάπητα και τα τρία, έτσι. Το κοινό χαρακτηριστικό είναι αυτό ότι έχουν συνθετικό τάπητα και τα τρία γήπεδα. Και του Πανθουριακού και του Άγρα και του Μιλτιάδη.
0: Μάλιστα, και από ό,τι πληροφορήθηκα την Παρασκευή, ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, ο Γιώργος Αλεκόπουλος, 13.000 ευρώ για έργα στο γήπεδο της Αχαΐας. Βέβαια, η Αχαϊκή είχε ζητήσει 25 ήταν η μελέτη, αλλά ο Δήμος είπε 13, έτσι και ό,τι μπορέσει στην πορεία. Γιατί πάει η Δήξη Αχαϊκής, θέλει να βελτιωθούν τόσο το κεντρικό γήπεδο της Αχαϊκής, όσο και το βοηθητικό, έτσι που και εκεί υπάρχει θέμα.
1: Ναι, το οποίο όπως σωστά λες θα δοθούν χρήματα και για το κυρίως γήπεδο και για το βοηθητικό γήπεδο. Το οποίο βοηθητικό γήπεδο το κακό που έχει είναι ότι δεν έχει και περίφραξη. Είναι να το πούμε έτσι ξέφραγο σε εισαγωγικά. Αλλά θα δοθούν και γήπεδα και για το κλειστό γυμναστήριο. Και τώρα που ανέβηκε και η Αχαΐα 82 θα γίνουν παρεμβάσεις και στο παρκέ από ό,τι μαθαίνω του κλειστού γυμναστηρίου της Αχαΐας. Στο γήπεδο του ποδοσφαίρου θα γίνουν βελτιώσεις στο Ντάπιτα και σε άλλους χώρους. Θα δοθούν κάποια χρήματα. Αν και η λύση για μένα στο Δημοτικό Σύνταγμα της Κάτω Αχαΐας είναι να αλλάχτεί τελείως ο Τάπητας, δηλαδή να φύγει όλος ο Τάπητας και να μπει καινούριος, γιατί είναι πολλά χρόνια ο Τάπητας, Αλλά εντάξει, θα γίνει μάλλον μια επισπορά λίγο αργότερα. Θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις όμως από το Δήμο και στο δημοτικό στάδιο και στο παραπλεύρος βοηθητικό γήπεδο που υπάρχει, αλλά και στο κλειστό γυμναστήριο, όσο μάλλον αυτό που σου είπα που και η Αχαγιά ανέβηκε στη κατηγορία μέσω της Wild Card σήμερα.
0: Μάλιστα, ναι. Και η Αχαγιά, από ό,τι μαθαίνω, ήδη εξετάζει περιπτώσεις παιχτών που μπορούν να παίξουν και γάμα εθνική κατηγορία και να πρωταγωνιστούν σε αλφα κατηγορία αν η ομάδα δεν ανέβει. Μαθαίνω ότι κοιτάει καλούς παίχτες ήδη για ξεκίνημα. Ελπίζω ότι θα παίξει γάμα εθνική
1: κατηγορία. Έχει μιλήσει ο Γιώργος Λαγός με αρκετούς παίχτες. Ναι, ναι, έχει μιλήσει με αρκετούς παίχτες και από το φετινό ρόστερ. Ναι, ναι, και από το φετινό ρόστερ και από το, και από άλλους παίχτες. Το θέμα είναι εντάξει. Αν θα παίξει η ΓΑΜΑ εθνική ή θα παίξει στο αλφα τοπικό. Θα το ξέρουμε τις επόμενες μέρες. Είναι ένα πρόβλημα αυτό γιατί δεν μπορεί να κάνεις προγραμματισμό αν δεν ξέρεις ακριβώς την κατηγορία
0: ναι,
1: θα παίξεις.
0: Ναι.
1: Απλά κάνεις κάποιες διερευνητικές επαφές και περιμένεις. Έτσι έχουν τα πράγματα.
0: Μάλιστα, υπάρχει κάτι άλλο Παναγιώτη πριν να πούμε.
1: Όχι, θα έχουμε νέα από εδώ και πέρα. Είναι περίοδος τώρα Ιούνιος και Ιούλιος. Μπαίνει ο Ιούλιος αύριο. Θα είναι full σε μεταγραφικούς ρυθμούς. Παίχτες θα φεύγουν από ομάδες, παίχτες θα έρχονται. Θα έχει ενδιαφέρον και αυτό με τη ΓΑΜΑ Εθνική, πόσες ομάδες θα δηλώσει συμμετοχή, να δούμε. Και με το τοπικό ποδόσφαιρο που κάποιες ομάδες έχουν κάποια προβλήματα και στην Α και στη Β κατηγορία κινδυνεύουν να μην κατέβουν. Στο τοπικό της Αχαΐας μιλάω,
0: ναι.
1: Αλλά και στην Ηλία υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα. Η Μανολάδα έχει κάνει 4 γενικές συνελεύσεις και δεν έχει βγάλει διοίκηση ακόμα η Δόξα, που ήρθε δεύτερη πέρσι. Το Ζαβλάνι έχει προβλήματα. Ο Ηρακλής Πατρών έχει προβλήματα. Είναι ομάδες που έχουν πρόβλημα. Είναι ομάδες αρκετές, δηλαδή υπάρχουν προβλήματα σε ομάδες και είναι αμφίβολο αν θα κατέβουν στα πρωταθλήματα Α και Β κατηγορίας. Και εδώ και στη γειτονική Ηλία υπάρχουν αντίστοιχα. Γενικά είναι εντάξει, είναι δύσκολο. Δεν είναι μόνο να βρεθούν κάποιοι να βάζουν χρήματα. Είναι και η καθημερινότητα της ομάδας, το έχουμε ξαναπεί. Είναι δύσκολο να βρεις τώρα ανθρώπους να τρέχουν κάθε μέρα. Δεν υπάρχουν τώρα παράγοντες που υπήρχαν παλιά. Ναι, η καθημερινότητα της ομάδας παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Κάποιος να είναι στο γήπεδο. Αυτό δεν είναι εύκολο. Δεν είναι μόνο τα χρήματα. Όχι, παίζουν ρόλο και τα χρήματα να βρεθεί ο επενδυτής και οι άνθρωποι που θα βοηθήσουν οικονομικά, αλλά παίζει ρόλο και η καθημερινότητα της ομάδας. Τα άτομα που θα τρέχουν την ομάδα. Και δεν, πίστεψε με, δεν υπάρχουν πολλά τέτοια άτομα τώρα, και ειδικά αυτά τα χρόνια. Και όσο περνά τα χρόνια, λιγοστεύουν τα άτομα που ασχολούνται με το να τρέχουν μια καθημερινότητα ενός σωματείου, έτσι. Είτε λέγεται αυτό ΓΑΜΑ Εθνική, είτε λέγεται ομάδα τοπικό.
0: Ναι, και όπως λέει και εδώ ο Δημήτρης Κωνσταντικόπουλος, ότι πλέον μέχρι τώρα δεν είναι καυτό το καλοκαίρι φέτος στο τοπικό πρωτάθλημα. Δεν έχει σχέση με άλλα καλοκαιρία ακόμη.
1: Δεν είναι?
0: Δεν είναι καυτό ακόμη το καλοκαίρι.
1: Ναι, ισχύει.
0: Δεν
1: ναι.
0: Είναι καυτό ακόμη.
1: Εντάξει, θα περιμένουμε να δούμε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι καυτό γιατί και τα χρήματα είναι λιγοστά, όλοι το εξετάζουν.
0: Βέβαια έρχονται ομάδες καινούργιες στη ΓΑΜΑ κατηγορία.
1: Οι επιχειρηματίες θα επενδύσουν στο ποδόσφαιρο, το έχουμε ξαναπεί αυτό.
0: Έρχονται ομάδες όμως καινούργιες στη ΓΑΜΑ κατηγορία που είναι σημαντικό, έτσι. Και έρχονται και ομάδες, ο Αλισσός, η Χαλανδρίτσα και άλλες ομάδες που έρχονται πάλι στο προσκήνιο. Είναι πολύ σημαντικό ότι θα έχουμε νέες ομάδες πάλι.
1: Και το Μαζαράκι μπορεί να φτιάξει ομάδα από ό,τι μαθαίνω. Και το Μαζαράκι μπορεί να φτιάξει ομάδα που υπάρχει το γήπεδο χρόνια εδώ το πλαστικό στο Μαζαράκι. Και δεν έχει, είναι ανενεργό. Θα δούμε. Τις επόμενες είναι νωρίς ακόμα. Εντάξει, το ΓΑΜΑ τοπικό ξεκινάει και τον Οκτώβριο, μέσα Οκτωβρίου.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ωραία. Λοιπόν, Παναγιώτη, θα σας ευχαριστήσουμε.
1: Πάντως, πρόθεση της ΕΠΣ είναι να κάνει έναν όμιλο και είναι σημαντικό αυτό. Και συμφωνώ απόλυτα να φτιάξει έναν όμιλο η Α κατηγορία.
0: Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει τώρα ένας όμιλος.
1: Και να λιγοστέψουν και οι αγώνες μπαράζ. Είναι πάρα πολύ 14 αγωνιστικές και χθες η Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση χθες το είπανε και αυτό που το έχω. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, το λέω και το έχουμε πει 500 φορές από εδώ. Ότι δεν γίνεται τώρα να είναι 14 αγωνιστικές μπαράζ για την άνοδο, δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Μόνο στη Νέα Χαΐα υπάρχει αυτό. Λοιπόν, πρέπει αυτό να αλλάξει. Μακάρι να γίνει ένας όμιλος κάποια στιγμή με 16-18 ομάδες. Πιστεύω θα είναι αναβάθμιση για τώρα στην ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι.
0: Και από ό,τι όλα δείχνουν, ότι θα ανανεωθεί η θητεία της Επιτροπής Διαιτησίας. Ούτως ή άλλως, ο Άγγελος Δανιήλ το είχε πει ότι όσο εγώ θα με βρω, έτσι είναι ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Από ό,τι μαθαίνω, ότι ο Γιώργος Παπαδόπουλος θα συνεχίσει να είναι. Γιατί έληξε η θητεία του, έτσι. Η διαιτητής θητεία έληξε της Επιτροπής. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος με τους συνεργάτες θα συνεχίσουν στα ενία της Επιτροπής Διαιτησίας όπως όλα δείχνουν. Λοιπόν, ωραία Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε.
1: Όντως, έτσι είναι τα πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά.
0: Έγινε. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, δεν ακούω Θόδωρε. Ο Νίκος λέει εδώ το έκανε, λέει, ο Σαράντης, όπως ο Τζίγκερ λέει, με το Λεωνίδιο, και τι έγινε, λέει. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα θα δούμε. Ο Τζίγκερ πήρε το πώς θα πάει στο Λουτράκι και θα το δούμε. Λοιπόν, πάμε μια τηλεφωνική ευγενία για το φινάλε. Καλησπέρα.
1: Για το φινάλε, Αλέξη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Με πολύ ενδιαφέρον άκουσα την προηγούμενη συζήτηση που είχες με το φίλο που είχε βγει και έλεγε για τα προβλήματα που υπάρχουν, για την μη συμμετοχή ακόμα, μη δήλωση συμμετοχής στα πρωταθλήματα κτλ. Υπάρχει μία παράμετρος που αφορά όλες τις ομάδες και που έχει να κάνει ο οικονομικός παράγοντας. Υπάρχει ένας ενθουσιασμός στην αρχή και αυτό έχει να κάνει και με τις wild card, που αναφέρθηκε και τα λοιπά, ότι του χρόνου θα έχουμε ενδιαφέρον και τα λοιπά. Θα πω τη γνώμη μου, ο Θεός δεν πρόκειται να κρύψω τίποτα. Πραγματικά είναι δύσκολες οι συνθήκες. Από το πιο απλό, ότι δεν υπάρχουν παράγοντες πλέον, να είναι κάθε μέρα και να βοηθάνε τις διοικήσεις, τα σωματεία, τις ακαδημίες, αυτό, του έφορ και τέτοια, μέχρι το πιο σημαντικό απ' όλα, τη χρηματοδότηση. Είναι καλό να λέμε ανεβαίνουμε μια κατηγορία, πάμε εκεί, αυτόματα δημιουργούνται τεράστιες υποχρεώσεις. Να τρέξει ο δήμαρχος, να βάλει λεφτά, να φτιάξει λίγο το παρκέ, να φτιάξει λίγο το χορτάρι, να φτιάξει λίγο τα γκολπόστ. Αν δεν είναι έτσι ο αθλητισμός, αυτό, αν θα πάμε στον πλήρη ερασιτεχνικό αθλητισμό, προφανώς. Όταν όμως υπάρχουν επαγγελματικές λίγες ή οι μη επαγγελματικές, χρειάζονται χρήματα. Και όταν δεν υπάρχουν τα χρήματα, ο ενθουσιασμός είναι καλό να υπάρχει, αλλά μέχρι εκεί. Είδαμε πέρυσι με τη Wild Card στην Νίκη Βόλου τι έγινε. Αυτά δεν αναδεικνύονται και δεν λέγονται ποτέ. Ούτε θα τα ακούσει ποτέ ο Έλληνας φιλάθλος. Πουθενά. Το τι συνέβη με τη μία Wild Card σε μία ομάδα και όχι στον Απόλλωνα, στην Νίκη Βόλου. Κάτι αντίστοιχο επιχειρήθηκε και φέτος. Ένα πράγμα όμως θέλω να πω. Η μπασκετική Πάτρα έχει άποψη, Αλέξη. Προσπαθούν και επιδιώκουν κάποιοι, σχεδιάζουν να οξύνουν την τοξικότητα μεταξύ των σωματείων. Ο Απόλλωνας μαζί με την Αχαγιά, μαζί με την Ιστορική Παναχαϊκή, ποτέ δεν ήταν ανταγωνιστές. Ποτέ δεν είχαν βίαιες συγκρούσεις. Τουλάχιστον τα τελευταία 40-50 χρόνια που μπορώ εγώ να θυμηθώ, ποτέ δεν είχαν παίξει στις ίδιες κατηγορίες. Ίσα-ίσα υπήρχαν πολύ καλές σχέσεις από τις μικρές κατηγορίες, από τα μικρά εφηβικά, παιδοεφηβικά, προπονητές και αθλητές πολύ από τη μία στην άλλη ομάδα. Υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα. Αυτό το πράγμα που επιχειρούν κάποιοι με τον τρόπο που το επιχειρήσανε και πολύ περισσότερο δειλά-δειλά κάποιοι ανώνυμα γράφουνε, παραδείγματος χάρη μου έκανε εντύπωση μία ανάρτηση, με το που αναρτήθηκε και είπε ότι η Wild Card σε αυτές τις 5 ομάδες διπλό στην Περιβόλα, ρε Πανάχα και τέτοια. Όπα παιδιά, όπα παιδιά. Αυτές είναι, πώς να το πούμε, οι μύχιες σκέψεις και επιθυμίες κάποιων. Δεν θα τους περάσει. Τουλάχιστον όσον αφορά τον Απόλλωνα. Εμείς δεν έχουμε κόντρα με το τοπικό μπάτι, με όλες τις ομάδες. Δεν μας αφορά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο τι σχεδιάζουνε και άλλο το τι θα γίνει στην πράξη. Χρειάζονται χρήματα, χρειάζονται λεφτά, χρειάζονται να δοθούν λεφτά στους προπονητές, στους καινούριους αθλητές για να καλύψουν τις δυνατότητες συμμετοχής στο πρωτάθλημα. Βέβαια η Παναχαϊκή είχε ένα πλεονέκτημα, ήξερε από την τελευταία τροπολογία που έγινε πριν γίνει η διοργάνωση, που έπαιξε τα play-off η Παναχαϊκή, ότι με την ομάδα του Σίλα ο πρώτος θα ανέβαινε και ο δεύτερος ουσιαστικά είχε πάρει και το OK που λέμε. Είναι. Και μάλιστα και χωρίς χρήματα. Κάτσε να δούμε. Κάτσε να δούμε που θα κάτσει μπίλια. Και το λέω αυτό και το ξαναλέω. Υπάρχουν δεκάδες αθλητές, επαγγελματίες, κορυφαίοι αθλητές που έχουν παίξει σε όλες τις ομάδες της Πάτρας και γνωρίζουν και ξέρουν. Και ο Νίκος ο Βετούλας από την Παναχαϊκή είχε έρθει στον Απόλλωνα, τον είχε φέρει ο Κώστας ο Πετρόπουλος. Και ο Άγγελος ο Τσάμις από την Αχαγιά που είχε ξεκινήσει και πολλοί άλλοι, πάρα πολλοί άλλοι. Και αθλητές οι οποίοι σήμερα είναι ή ήρθανται παλιά, πολύ, μην το πω ο Κώστας, ο Τάκης ο Πετρόπουλος. Δεν ήταν τεχνικός διευθυντής στην Παναχαϊκή, στην Ολυμπιάδα, στον Έσπερο, σε μια σειρά ομάδες. Και τώρα που είπα και με τον Έσπερο. Δεν μπορεί η αντιπαλότητα να υπήρχε μέσα στις τέσσερις γραμμές. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν ζητάμε την πόλωση και να οξύνουμε την κατάσταση.
0: Oh, εντάξει,
1: κάποιοι το σχεδιάζουν αυτό. Δεν θα περάσει. Να είσαι σίγουρος. Και εμείς θα συμβάλλουμε πραγματικά στην ανάπτυξη των ζωντανών δυνάμεων σήμερα στο μπάσκετ της Αχαΐας. Με τη συμμετοχή τεσσάρων ομάδων στην National League 1. Και δεν ξέρω ποιες άλλες ομάδες θα στελεχώσουν και αν θα είμαστε στον ίδιο όμιλο και τι και πώς και τα λοιπά. Όσοι το σχεδιάζουν ήδη έχουν αποτύχει. Είναι κρίμα να υπάρχει, ας πούμε, αναρτήσεις του τύπου ερχόμαστε και...
0: Εντάξει, ο κάθε φύλαθος έστω, ο φύλαθος είναι φύλαθος.
1: Δεν υπάρχει ο κάθε φύλαθος.
0: Ναι, ο κάθε φύλαθος προστερίζει την ομάδα του. Εντάξει,
1: οι οποίοι το λένε σκόπιμα και συγκεκριμένα. Άνθρωποι που μπορεί να έχουν μια εμπάθεια, ας πούμε.
0: Όχι, δεν νομίζω. Απλά προστερίζουν την ομάδα του, Νίκο, αυτή είναι η
1: πραγματικότητα. Ναι, εντάξει.
0: Προστερίζουν κατά την ομάδα του και θέλει να κερδίσει δικιά του ομάδα. Δεν είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Εντάξει, άλλο το νωρίς, εντάξει. Το ότι ο κάθε φίλατος που στηρίζει την ομάδα του δεν θα κερδίζει είναι πόμπ.
1: Προφανώς δεν μιλάμε για το κάθε συμπάτρα, όμως ξέρουμε πως είναι δομημένοι οι φίλατοι. Δηλαδή εμένα ποτέ κανένας δεν θα μου στερήσει το δικαίωμα να είμαι Παναχαϊκή στο ποδόσφαιρο και Απόλλωνα στο μπάσκετ.
0: Για όλους σεβαστές.
1: Αυτές είναι οι δυνάμεις. Δεν κατάλαβα. Τώρα ένα παιδί που είναι 12 χρονών και 13, εντάξει, ξέρει μόνο το τι έγινε στα 12 και 13 χρόνια. Την ιστορία θα τη μάθει. Είτε έτσι είτε αλλιώς.
0: Ωραία, Νίκο.
1: Και για την Επιτροπή Αξιολόγησης έχει μια σημασία, γιατί το είχα πει και την άλλη φορά. Η Επιτροπή Αξιολόγησης είναι το εξής ένα. Δεν υπάρχει Επιτροπή Αξιολόγησης στην Ομοσπονδία. Ομοσπονδία και Επιτροπή Αξιολόγησης ο εξής ένα. Από εκεί και πέρα τα ευχαριστήρια και τα λοιπά είναι συγκεκριμένες πολιτικές σκοπιμότητες και ο καθένας ανάλογα πράττει και πρεσβεύει με αυτά που πιστεύει. Αυτό. Όσον αφορά και την ανακοίνωση της Παναχαϊκής.
0: Έγινε, Νίκο. Καλό βράδυ.
1: Να είμαστε καλά και προχωράμε.
0: Γεια, καλό βράδυ. Γεια.

Ο Στάθης λέει: δεν είναι κακό να υποστηρίζεις την ομάδα σου, λέει, και να θες να νικήσεις. Αυτό δεν σημαίνει, λέει, πως δεν σέβεσαι τον αντίπαλο. Όπως τον Απόλλωνα, για παράδειγμα. Ναι, εντάξει, Στάθη, βέβαια σου. Κάθε φίλο είναι γεμάτο, θα κερδίσει. Παντού. Ο Αλέξ λέει: εδώ διπλό, λέει, στην Περιβόλα, Παναχαϊκή στο ποδόσφαιρο, Παναχαϊκή στο μπάσκετ, διπλό στην Περιβόλα, λέει, και είμαι και ένα μεγάλο παιδί. Μάστε. Εντάξει, ο κάθε φίλο τη Παναχαϊκή αυτή τη στιγμή πιστεύει ότι η ομάδα θα κερδίσει μέσα στην Περιβόλα. Είναι έτσι. Όπως ο κάθε φίλο του Απόλλωνα μπορεί να πιστεύει ότι θα κερδίσει μέσα στην Παναχαϊκή, το ίδιο πιστεύει ο φίλο τη Παναχαϊκή ότι η ομάδα μπορεί να κάνει διπλό μέσα στην Περιβόλα. Είναι δεδομένο αυτό και κατανοητό από όλους. Έχουμε ντέρμπι πολλά. Θα έχει φέτος και το μπάσκετ. Εκείνες τις εβδομάδες το ντέρμπι θα είναι φωτιά. Θα έχει δυνατό πρωτάθλημα, όπως και να το κάνουμε. Και γεμάτα γήπεδα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο Μαρέζο λέει: ευχαριστώ την Παραγουάη που με συνταγή Ρεχάγκελ πέταξε έξω, λέει, μετά την Τουρκία και τη μειχτή Γερμανία Αφρική. Όντω, έχει γίνει και η Γερμανία, είναι έτσι. Εντάξει, για του Τούρκου το χάρηκα πάρα πολύ. Ό,τι είναι σε ΙΤΑ Μαρίνο των Τούρκων, το χαίρομαι πάρα πολύ, να ξέρει. Δεν το συζητάμε. Εντάξει, η Γερμανία δεν με έχει πείσει. Από την αλήθεια δεν με έπεισε. Παρότι βρήκε τώρα του άλλου εκεί, του έβαλε 7 γκολ στην πρώτη αγωνιστική που δεν ξανακολτσάνε. Εντάξει, τι να. Αλλά τώρα αποκτά ενδιαφέρον το Μουντιάλ. Τώρα από εδώ και πέρα θα έχει ματσάρες. Κάθε μάτς θα είναι παιχνιδάρα. Και θα βάλουμε όλοι βεβαίως και την κόφα των παιχτών, έτσι. Μην κρυβόμαστε. Τώρα υπάρχουν παίχτες που παίζουν από τον Αύγουστο σε ρή παιχνίδια. Δεν έχουν πάρει ανάσα. Είναι 10 μήνες χωρίς να πάρουν ανάσα αυτοί οι παίχτες. Και βάλτε πότε έχουν ξεκινήσει προετοιμασία, πόσο καιρό πριν. Γιατί πολλά βραδιμέτρα έχουν ξεκινήσει τον Αύγουστο. Εντάξει, τώρα πάμε σε ματσάρες από εδώ και πέρα. Λογικά τώρα θα δούμε μεγάλα παιχνίδια. Και πολλούς αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχουν τα φαβόροι. Και δεν πρέπει να υποτιμάς κανέναν αντίπαλο. Αυτό που λέμε για τη γάμα εθνική. Μην υποτιμάτε κανέναν αντίπαλο. Να σεβόμαστε όλες τις ομάδες. Και αυτό θα φανεί και στο Μουντιάλ. Λοιπόν, πάμε για φινάλε, Θόδωρε. Θα δούμε αν έχουμε κάτι άλλο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Σαν τελευταίο μήνυμα, θα ανανώσουμε ραντεβού για αύριο το απόγευμα στις 6. Από τον Αλέξη Γεμίση στα μικρόφωνα του Σπόρφιν Πάτρας, τον Θόδωρο Παγινό που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Για μισό λεπτό, ένα τελευταίο μήνυμα. Ο Αλέξ λέει: Αλέξη, φάουλ, λέει, ξεχνάς ότι υπάρχει ένας Τούρκος τεχνοκράτης φέτος με την ομάδα της Παναχαϊκής. Αλέξ, άλλο το Τούρκος τεχνοκράτης εδώ και άλλο, εντάξει, όπως και το κάνουμε, δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας Έλληνας που πανηγυρίζει επιτυχία εθνικής ομάδας Τουρκίας. Από αυτή την άποψη το είπα, έτσι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Ή υπάρχει ένας Τούρκος που θα πανηγυρίζει επιτυχία της Ελλάδος. Εντάξει, εγώ έτσι το βλέπω. Από αυτή την άποψη είπα, έτσι. Δεν νομίζω ότι στενοχωρήθηκε κανένας Έλληνας όταν η Τουρκία έφυγε από το αποκλείστηκε του Μουντιάλ. Μας είχαν ζαλίσει με τον μπάσκετ. Θυμάστε τι έγινε και όλα αυτά. Εντάξει. Νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες χάρηκαν που η Τουρκία έφυγε πολύ πρόωρα από το Μουντιάλ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λέμε σαν έτσι. Εντάξει, εγώ δεν λέω. Υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι, όντως καταξιωμένοι επιχειρηματίες Τούρκοι, αλλά. Γενικώς όμως, σαν φίλαθο συνέστημα, δεν νομίζω ότι απογοητεύτηκε κανένας Έλληνας που αποκλείστηκε η Τουρκία από το Μουντιάλ. Όπως δεν στενοχωριούνται και αυτοί όταν χάνει η Ελλάδα. Είναι αμοιβαία τα αισθήματα όσον αφορά τα οπαδικά. Τα οπαδικά, το διευκρινίζω. Μεταξύ μας, λέει, οι εχθροί μας δεν είναι, λέει, στα ανατολικά, είναι, λέει, στα βόρεια. Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, και αυτοί, μωρέ, Άλεξ, όλο προκαλούν. Έχουν βρει εκεί απειλές. Εντάξει, ό,τι και να λέμε τώρα, σου είπα, οπαδικά, νομίζω ότι ο κάθε Έλληνας χαίρεται με τις ήττες των Τουρκών, όμως και οι Τούρκοι χαίρεται με τις δικές μας αποδυχίες. Είναι αμοιβαία, νομίζω, αυτά τα πράγματα. Από εκεί πέρα όμως, εντάξει, άλλο τώρα. Οι προσωπικότητες υπάρχουν, τους σέβεσαι. Εντάξει, υπάρχουν Τούρκοι καταξιωμένοι στη χώρα της Ελλάδος που έχουν φτιάξει επιχειρήσεις, έχουν δουλειές. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Είναι ένα άλλο θέμα. Δεν το συζητάμε αυτό. Όντως υπάρχουν και άνθρωποι, εκεί δεν μπαίνουμε ούτε ρατσικά τίποτα. Λέμε στα ποδοσφαιρικά ή στα μπασκετικά. Θυμάσαι τώρα τι έγινε στο μπάσκετ, που μας ζαλίσανε. Τι γράφανε οι Τούρκες εφημερίδες και όλα αυτά. Έτσι. Αφού τους έχουμε δώσει δικαίωμα τώρα, έχουν πάει τώρα κάτι, βλέπω εκεί κάτι ομάδες και, βλέπεις τώρα στο Μουντιάλ και λες δεν μπορούσα να πάει η Ελλάδα. Αυτό είναι το γάμο. Λες δεν μπορούσα να πάει η Ελλάδα και βλέπεις κάτι άλλες ομάδες τώρα. Τι να πω.
Τι να πω. Ας ελπίσουμε να επιστρέψουμε κι εμείς κάποια στιγμή σε μια μεγάλη διοργάνωση. Μην ξεχνάς λοιπόν, χιλιάδες Τούρκοι λέει κάνουν διακοπές στα νησιά μας. Ναι, και το σέβομαι και το χαίρομαι. Αυτό είναι άλλο κομμάτι, έτσι. Στο διευκρίνεις αυτό. Βεβαίως οι Τούρκοι στηρίζουν τα νησιά μας και όλα αυτά. Ο κόσμος δεν έχει με τώρα καμία αντιπαράθεση. Εγώ δεν είμαι αυτός που έχω αντιπαράθεση. Σου είπα όμως ότι ρε παιδί μου, εντάξει, λόγω Ελλάδα-Τουρκία. Δεν σου λέω ότι στενοχωρήθηκα που αποκλείστηκα από το Μουντιάλ. Αυτό σου λέω τόση ώρα. Λοιπόν, τα υπόλοιπα αύριο, 6 το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνο σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
3: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
2: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
3: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνη Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
6: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
6: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
7: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
8: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
10: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
11: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
12: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
13: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
14: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
15: Σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
16: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
15: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
16: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
15: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
16: Σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
15: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
16: Τηλέφωνο 2610-642-399.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Της Novibet.
2: Δωροτροχό.
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε συνέχεια στο σημερινό newsroom. Πριν μπούμε σε κανονική ροή ρεπορτάζ, να επαναλάβω λίγο τα όσα συνέβησαν σήμερα στην Super League και είναι σε τρία μέτωπα. Δεν είναι μόνο οι εκλογές, είναι και οι ειδήσεις που βγήκαν σε ό,τι αφορά και την κλήρωση του νέου πρωταθλήματος, αλλά και το γεγονός ότι αλλάζει η κατάσταση με τους ξένους. Αρχίσουμε από τις εκλογές που, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, θα επαναληφθούν τις επόμενες ημέρες, καθώς Γιάννης Αλαφούζος και Βαγγέλης Μαρινάκης έλαβαν από 7 ψήφους και συγκεκριμένα τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ψήφισαν εκτός από την ομάδα του η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Λεβαδιακός, η Κηφισιά, ο Πανετολικός και ο Ηρακλής, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, τον εδώ και δύο χρόνια πρόεδρο της Σούπερ Λίγκας, ο Ολυμπιακός, ο Άρης, ο Όφη, ο Βόλος, ο Ατρόμητος, ο Αστέρας Άκτορ και η Καλαμάτα, η ΕΠΟ ψήφισε Λευκό, και έτσι οι δύο πλευρές θα οδηγηθούν σε επαναληπτικές εκλογές, ξαναλέω, τις επόμενες ημέρες, όσο του γίνει γνωστή η καινούργια ψηφοφορία. Χρέη Προέδρου αναλαμβάνει η κυρία Κάτια Κοξενόγλου, αντιπρόεδρος της Σούπερ Λίγκας τα τελευταία χρόνια. Και όπως άκουσα από το ρεπορτάζ του Άρη Ασβεστά, η ΕΠΟ δεν πρόκειται να αλλάξει στάση, άρα νομίζω ότι κάποια ομάδα πρέπει να το κάνει αυτό για να εκλεχθεί τις προσεχείς ημέρες ένας από τους δύο. Θα γίνουν σίγουρα ζυμώσεις και θα έχουμε την ετοιμιγωρία της κάλπης, όπως λέμε. Από εκεί και έπειτα έγινε γνωστό ότι 16 Ιουλίου θα γίνει η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος, σε δύο περίπου εβδομάδες δηλαδή, και κάτι παραπάνω. Ενώ από το πρωί είχε γίνει γνωστή ότι πλέον οι ομάδες στην στοίχημα Super League έχουν τη δυνατότητα να έχουν έναν παραπάνω μη κοινοτικό ποδοσφαιριστή, από 5 έγιναν 6 με πλειοψηφία από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού. Πήγε προς έκριση στην ΕΠΟ η απόφαση και αναμένεται να την εγκρίνει και τυπικά τις επόμενες ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι πλέον θα μπορούν οι ομάδες να έχουν 6 ξένους στο ρόστερ τους, εννοώ μη Ευρωπαίους, έτσι, να μην γίνονται παρανοήσεις. Προφανώς αυτό βέβαια γίνεται επειδή υπάρχει θέμα ανέβρεσης καλών Ελλήνων ποδοσφαιριστών, κάτι το οποίο μακάρι να λυθεί στο μέλλον, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ήταν λίγο αναγκαίο και γι' αυτό κιόλας ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το συγκεκριμένο μέτρο.

0: Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε. Παραμένει το 0-0, να πω έτσι, στο ακτήλεφαντος του Νορβηγία, 21ο λεπτό πλέον, με την ακτή να είναι λίγο πιο επιθετική από όσο έχω προλάβει να δω. Πάμε να αρχίσουμε με τα νέα του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Διονύση Δεσύλλας είναι μαζί μας. Γεια σας, κυρία μου.
1: Γεια σου, Νίκο μου, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ? Μετράμε αντίστροφα για Ντεφράη?
1: Ναι. Ο Ντεφράη. Ναι. Ο Ντεφράη και ο Ράσοντερ.

0: του Ράστοντερ.
1: Του Ράστοντερ, ναι. Είναι, ήταν ωραία. Ο Ντεφρά είχε ζητήσει να κάνει το απόγευμα με το γυμναστήριο ατομικό, το ίδιο έγινε και με το Ράστοντερ. Πήγαν και περιμένουμε τώρα τη χρησιμοποίηση επί της ουσίας, έτσι για να τελειώσει και αυτό που, οκ, okay, τυπικό είναι. Και έτσι κάπως προχωράει ο Παναθηναϊκός με τα γραφικά και περιμένουμε τη συνέχεια. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη στη συνέχεια.
0: Κάτσε, μην μου βιάζεσαι,
1: ναι.
0: Πολύ ενημερωμένος ο Ράστοντερ, έτσι. Για Ελβετός, για Παναθηναϊκό.
1: Αναφέρεσαι στο κομμάτι των δηλώσεων που έκανε.
0: Ναι.
1: Έχει μιλήσει στο κανάλι της ΠΑΕ. Mm-hmm. Μεταξύ άλλων είπε ότι μου μίλησε ο παππούς μου για τον Παναθηναϊκό και ανατρίχιασα. Mm-hmm. Το πρώτο πράγμα που έκανα όταν έμαθα για τον Παναθηναϊκό ήταν να πάω στον παππού μου και να το πω. Είναι και εκείνος ένας οπαδός παλιάς σχολής, μου μίλησε για το σύλλογο. Μου είπε κάποια πράγματα και ανατρίχιασα. Είδα βίντεο λέει στο YouTube και όλα άστο αφορούν και τον κόσμο και ενθουσιάστηκα, ανυπομονώ να τους δω στο γήπεδο. Είπε ότι είχε κάπου 6-7 συζητήσεις με τον Στέφανο Κοτσόλη και με τον προπονητή και ήταν καλές. Μου είπα κάποια πράγματα για την ομάδα. Είπε ότι πιστεύω ότι ταιριάζω στο αγωνιστικό στυλ και το σύστημα του προπονητή με το έντονο pressing και την υψηλή ένταση. Για το δικό του προφίλ είπε ότι όταν είμαι στο γήπεδο δίνω το 120% για την ομάδα μου και τρέχω συνεχώς. Νομίζω ότι διαθέτω όλα όσα χρειάζεται ένας επιθετικός. Δεν είμαι απολώς ψηλός και δυνατός, έχω και τεχνική. Στην εστία μπροστά είμαι ψύχραμος, κάποια πράγματα έτσι για το στυλ του. Υπό την έξτρα κίνητο για αυτόν το γεγονός του Παναθηναϊκού είναι πολλά χρόνια μακριά από το πρωτάθλημα και θέλω να τον βοηθήσω. Είχα παρακολουθήσει με τον αγώνα με τη Young Boys. Δεν ήμουν στο γήπεδο, δεν είδα στη τηλεόραση και τέλος πάντων έχει πει αρκετά πράγματα και μπορεί ο κόσμος στο κανάλι της ΠΑΕ Παναθηναϊκός να δει αυτή τη συνέντευξη του νέου παίκτη του Παναθηναϊκού. Ο Ντεφράη, ο οποίος είπε και το δικό του αντίο στην Ίντερ.
0: Ναι.
1: Γίνεται ένας χαμός κάτω. Εντάξει, ήταν πολλά χρόνια στην Ίντερ, έτσι. Με μεγάλη προσωπικότητα, γίνεται ένας χαμός από τα σχόλια. Είπε ότι ήταν τιμή να φορέσω τη φανέλα και να γίνω προνόμιο και προνόμιο να γίνω μέρος αυτής της οικογένειας. Θα έχω για πάντα στην καρδιά μου αυτήν την ομάδα, αυτή την πόλη και φυσικά κάθε ανάμνηση. Ευχαριστώ όλους εσάς που τα καλά γιορτάζαμε μαζί και στα άσχημα μας κάνατε να μην νιώσουμε ποτέ μόνοι. Τώρα θέλω να τεστάρω τον εαυτό μου σε κάτι νέο, να κυνηγήσω νέες προκλήσεις και ευκαιρίες. Ήταν το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Ντεφράη στην Ίντερ. Ο Ντεφράη γίνεται παίκτης του Παναθηναϊκού.
0: Mm-hmm.
1: Έλεγα γιατί δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Είμαστε αναμονή για να δούμε πού θα στοχεύσει ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Όποιο όνομα έχει βγει και έχει το φως δημοσιότητας, δεν επιβεβαιώνεται.
0: Εννοείς Βίνια,
1: ναι, δεν
0: Μάρτιν, Ζαγαρίτη και τέτοια πράγματα.
1: Ζαγαρίτης υπάρχει πάντα στη λίστα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά δεν έχει προχωρήσει κάτι ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Εκτιμώ και θεωρώ και μαθαίνω ότι έχει κάτι άλλο τώρα για αυτή τη θέση εκεί.
0: Ναι.
1: Αυτό φαίνεται. Να δούμε τις επόμενες μέρες, εννοώ για θέση του αριστερού μπακ, τις εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι. Τώρα από εκεί πέρα, αγωνιστικά σήμερα πρωινή προπόνηση, πάλι τακτική, πολύ τακτική,
0: ναι,
1: από τον Ίστρουπ, πάλι μια επιμονή στο build-up και στο pressing, δηλαδή στο κομμάτι της τακτικής η μία ομάδα να κάνει build-up, η άλλη να πρεσάρει και αυτή που κάνει build-up να προσπαθεί να σπάσει το pressing και με τη βοήθεια του τερματοφύλακα. Είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε αυτό να το δουλεύει ο προπόνησης Παναθηναϊκού Νίστρουπ, γιατί θέλει τον τερματοφύλακα ενεργό σε αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό και ήθελε και τερματοφύλακα να είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Για παράδειγμα, στη χθεσινή προπόνηση, ο Πένια, ας πούμε, γι' αυτό αποκριθήκε, έτσι, μεταξύ άλλων, γιατί είναι καλός μεταξύ άλλων με την μπάλα στα πόδια. Ένα παράδειγμα σου δώσω, στη χθεσινή προπόνηση έκανε μια μακρινή πάσα ο Τσάβες, ο οποίος επίσης είναι πολύ καλός στην μπάλα στα πόδια, σε συμπαίκτη του και τον βρήκε κατευθείαν και του φώναξε ο Νίστρουπ στα αγγλικά με εντυπωσίασες. Δεν του απάντησε ο Τσάβες γιατί είχε το μυαλό του στο δίτερμα και νόμιζε ο Νίστρουπ ότι δεν το κατάλαβε και του είπε πείτε του κάποιος στα ισπανικά και λέει κότς το κατάλαβα. Mm-hmm. Ευχαριστώ, ας πούμε. Το θέλει πάρα πολύ αυτό ο Νίστρουπ. Να πω ότι σήμερα λοιπόν δούλεψε αυτό το κομμάτι. Δεν είχε απογευματινή προπόνηση. Αύριο υπάρχει φιλικό
0: στις 6.
1: Mm-hmm. Με τη Χέλμοντ. Ένα φιλικό το οποίο τηλεοπτικά θα το δει ο κόσμος από το Sky. Ραδιοφωνικά φυσικά από τον Big One Sport FM. Και κάπως έτσι προχώρησε και η σημερινή ημέρα. Να πω

0: επίσης ότι στο θέμα του λιμνιού που παραχωρήθηκε στον ΑΠΟΕΛ, ο Παναθηναϊκός είχε κρατήσει ένα ποσοστό μεταπόληση 20%. Πέρα της εξοικονόμησης των χρημάτων του μισού συμβολαίου του, γιατί γλιτώνει το μισό συμβόλαιο ο Παναθηναϊκός, κρατάει και ένα ποσοστό μεταπόλησης. Τι άλλο, και μετά με ρωτάσεις ό,τι θέλεις. Mm-hmm. Και σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της Λίγκας, η ΠΑΕ δεν έχει πάρει κάποια θέση. Αυτό που μπορώ να σου μεταφέρω εγώ, αυτό που ξέρουμε, είναι ότι η υποσιότητα Λαφούζου, υπήρχαν κάποιοι ψήφιροι τι θα γίνει, αποφασίστηκε τελευταία στιγμή.
1: Ναι.
0: Και με αυτή την ισοπαλία επουσίας, τι έχει καταφέρει να αποτρέψει η επανεκλογή Μαρινάκης.
1: Ναι.
0: Αυτό. Mm-hmm. Έτσι. Έχει συμβεί με αυτό το 7-7 το οποίο είχαμε στη Λίγκα. Για μένα διαμορφώνονται και κάποιες συνθήκες, αυτό είναι η δική μου εκτίμηση, για του χρόνου, για τα τηλεοπτικά, έτσι όπως πάνε τα πράγματα τώρα, αλλά αυτά θα τα δούμε όταν θα έρθει.
1: Το ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες.
0: Ναι.
1: Για το φιλικό αύριο, πιστεύεις θα δούμε ευκαιρίες για όλους, γιατί νομίζω ότι είναι ξεμούδιασμα, έτσι.
0: Ναι. Έτσι νομίζω, ναι. Νομίζω ότι θα δούμε, πιθανότητα να δούμε 2 δεκάδες.
1: Mm-hmm.
0: Να δούμε και νέα παιδιά, κάποιον από τους, θα σου πω 4 από τους 3, γιατί ο Νεμπής κάνει ατομικό, κάποιον από τους 3, δηλαδή το γείτονα, τον Πινιάρη, τον Λάδα. Είναι πράγματα που θα το αποφασίσει ο προπονητής. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει κάνει κάποιες δοκιμές για το φιλικό, γιατί τώρα
1: στην
0: τακτική που δουλεύει, ναι, παίζουν όλοι και αγωνίζονται όλοι. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Αλλά ναι, ναι, πιστεύω ότι θα δούμε πολλούς παίκτες, πιθανότητα όλους που είναι διαθέσιμοι να αγωνίζονται.
1: Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι είναι καθαρά για να ξεμουδιάσουν και να δει πώς πάει.
0: Ναι, να το φιλικό να ξεμουδιάσουν.
1: Όπως προετοιμασία, ναι, δεν είναι.
0: Να δει κάποια πράγματα σε συνθήκες αγώνα ο προπονητής.
1: Ναι, για φοβερά.
0: Όλα τα φιλικά γίνονται για δοκιμές, αλλά αυτό θα είναι και ένα ξεμούδιασμα.
1: Το πρώτο.
0: Απέναντι σε μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας είναι το πρώτο,
1: mm-hmm.
0: όπως το είπες και εσύ. Και εντάξει, θα δούμε, θα πάρουμε μια πρώτη εικόνα μέχρι εκεί.
1: Και είχαμε και το μήνυμα για την απόσυρση του Χουάνκαρ, έτσι από χθες. Ήταν γνωστό, ο Πανάκος σήμερα τον αποχαιρέτησε, να το πω έτσι.
0: Βεβαίως. Ο Χουάνκαρ, ο οποίος δέχτηκε με τον Παναθηναϊκό, αυτή είναι η πραγματικότητα, τον αγάπησε τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να σου πω ότι όταν είχε πάει στον Άρη και δεν πήγαινε καλά το πράγμα, ψαχνόταν πως και γύριζε ο ίδιος. Και τον αγάπησε και αγαπήθηκε.
2: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
6: Κάνει το γλασέ,
7: δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ είναι 2-0.
2: Sport FM Πάτρα.
0: Πω έξω το εξής.
1: Ωραία. Διονύση, μου σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε και
0: εγώ
1: αύριο με τα πρώτα
0: έτσι. Να είσαι καλά, Νίκο.
1: Σκόρπια συμπεράσματα. Διονύση Δεσίλας από την Ολλανδία. Τελευταία νέα του Παναθηναϊκού που εντάξει δεν αποκλείεται να τον έχουμε μέσα στην εκπομπή, καθώς είπαμε με τραυματίστροφο για την επισημοποίηση, την τυπική επισημοποίηση της μεταγραφής του Ντεφράι. 0-0 ακτήλεφαντος στην Νορβηγία. Διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
2: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
3: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6.

Παραμένει το 0-0, 35 λεπτό στο ακτιλεφαντή στην Νορβηγία. Πάντα με τους Αφρικανούς να έχουν έτσι μια πρωτοβουλία των κινήσεων, όπως λέμε, να έχουν χάσει κάποιες καλές ευκαιρίες, όχι κάτι φοβερό και τρομερό. Πολύ, πολύ κακός ο ρυθμός στο παιχνίδι, δεν έχει ανοίξει ακόμα.

Πίσω από τους μεγάλους πάντως κάνουν κινήσεις και οι άλλες ομάδες. Θα έχουμε σήμερα και ρεπορτάζ από επαρχία. Μία από τις ομάδες που κινήθηκαν σήμερα με γραφικά είναι ο Ηρακλής, ο οποίος ανακοίνωσε την τρίτη του μεταγραφή μετά τους Παναγιώτη Τσιντότα και Κιλιάν Καϊμπουέ. Πρόκειται για τον 24χρονο αριστερό back half Ρομπ Νιζέτ, ο οποίος είναι Βέλγος με ρίζες από την Σενεγάλη και αγωνιζόταν μέχρι πέρσι στην τουρκική Γκαζιαντεπ. Ο Ηρακλής σιγά σιγά προσπάθει να γεμίσει το ρόστερ του εν ώψη της επιστροφής του στην Super League, ενώ το πρόγραμμα προετοιμασίας της ανακοίνωσε η Κηφισιά με το προσκλητήριο του Σεμπάστιαν Λέτο να είναι για προπόνηση στις 6 Ιουλίου. Θα αρχίσουν οι προπονήσεις επί αθηναϊκού εδάφους μέχρι και τις 20, όπου θα μεταβεί η αποστολή στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Και εκεί θα δοθούν 4 φιλικά με Λαλουβιέ, De Graafschap, Westerlo και Valvik από 22 μέχρι 2 Αυγούστου. 22 Ιουλίου μέχρι 2 Αυγούστου, ενώ η αποστολή θα μεταβεί και στην Κύπρο, που στις 8 Αυγούστου θα δώσει το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας κοντά στο ΑΠΟΕΛ.

Για το φίλο πρώτα, για τον Πόποβιτς, θα έχουμε σε πολύ πολύ λίγο τον Γιώργο Τσανάκα. Να ρωτήσουμε τι συμβαίνει με τον Σέρβο τερματοφύλακα. Αν υπάρχει περίπτωση να γυρίσει ο Μπογκδάνοβιτς στην Ευρώπη, βεβαίως και υπάρχει περίπτωση. Έμεινε ελεύθερος. Ψάχνει ένα συμβόλαιο ακόμη, έστω για ένα χρόνο, για να πάρει την δεκαετία ασφάλεια από το NBA. Θα το ψάξει και νομίζω ότι αν δεν βρει κάτι μέχρι τα μέσα Ιουλίου, θα έχουμε εξελίξει αυτό το κομμάτι.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Γιώργος Ανάκας στην παρέα μας για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Τι κάνουμε?
1: Γεια σου Νικόλα μου, καλά εσύ?
0: Καλά κι εγώ.
1: Ενεργές μέρες, πολύ,
0: Ναι, φίλε, ναι. Αλλαγές στο οργανόγραμμα τέλος Ιουνίου. Περίεργο πράγμα, έτσι.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Εννοείς ότι θα μπορούσε να γίνει πιο γρήγορα, πιο νωρίς με σεζόν.
0: Ναι. Αυτό.
1: Ναι. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι το γεγονός ότι γίνονται κάποιες αλλαγές είναι καλό. Mm-hmm. Δείχνει εξέλιξη, δείχνει πρόοδο, δείχνει και το γεγονός ότι πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα και να είναι κάποιοι άνθρωποι ή να βοηθήσουν ακόμη περισσότερο σε πολλούς τομείς.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή η πρόσληψη του Αντώνιου Μιγγέλ Καρντόσο είναι προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί σαν ένας άνθρωπος, Νίκο, θα είναι πάρα πολύ ενεργός όλο το καλοκαίρι. Ουσιαστικά είναι ο γενικός διευθυντής των ποδοσφαιρικών υποθέσεων.
0: Μάλιστα.
1: Και διεθνούς στρατηγικής, να το πω σωστά, να το κάνω τη μετάφραση. Γιατί ασφαλώς θα αναλάβει το ρόλο, θα έχει ενεργό ρόλο στις μεταγραφικές υποθέσεις, εννοώ στις διαπραγματεύσεις και συζητήσεις που θα υπάρξουν. Νομίζω θα έχει και συμβουλευτικό ρόλο σε αρκετά ζητήματα.
0: Mm-hmm.
1: Και ένας άνθρωπος που έχει και μεγάλη εμπειρία σε αυτό το κομμάτι, αλλά και μεγάλη εμπειρία και στο κομμάτι των ακαδημιών. Γενικότερα, θες να σου πω 2-3 πραγματάκια πολύ γρήγορα.
0: Θα σε ρωτούσα για το παρελθόν του, τι έχεις αλλιεύσει?
1: Γιατί ήταν πρόεδρος, έτσι, τη σειρά 4 ετών στην Κιμαράες.
0: Mm-hmm.
1: Για να καταλάβεις, εντάξει, την δεύτερη φορά βγήκε με ένα ποσοστό άνω των 90% ψηφίστηκε για πρόεδρος, έτσι, για να παραμείνει στην προεδρία. Σκέψου ότι οι πωλήσεις που έκανε στην Κιμαράες, η Κιμαράες θεωρητικά είναι πλέον η πέμπτη δύναμη στην Πορτογαλία και την καθιέρωσε. Δηλαδή να την έχει η Ευρώπη αρκετά χρόνια. Φέτος πήρε και ένα League Cup. Δεν το λες άσχημα για μια ομάδα όπως η Κιμαράες, έτσι, να πάρει έναν τίτλο. Με profit, με κέρδος που λέμε κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ την τελευταία τετραετία. Για την Κιμαράες τώρα σίγουρα είναι μεγάλο ποσό. Άφησε πίσω του, όπως λένε οι Πορτογάλοι, μιλώντας αυτό έμαθα, ένα σύλλογο με πιο σύγχρονες δομές και ισχυρότερη αναπτυξιακή βάση σε σχέση με αυτό που παρέλαβε. Δηλαδή σταθεροποίησε πολύ οικονομικά της ομάδας, ενίσχυσε πάρα πολλές ακαδημίες, κάτι που δεν το είχε η Κιμαράες στο καλό επίπεδο του οποίου ήταν ακαδημιών, που παίζει ρόλο, έτσι, στην Πορτογαλία. Έφτιαξε μια ομάδα ανταγωνιστική στην Ευρώπη, κατέκτησε αυτό που σου είπα ένα σημαντικό χώρο τίτλο, οργανωτικά αναβαθμίστηκε πολύ η ομάδα και γενικότερα είχε και έναν ρόλο κατά την παρουσία του να εγκρίνει και να... και ασφαλώς προπονητές και διάφορους ακόμα ανθρώπους και στην εξέβρεση πολλών, έτσι, ταλέντων για την ανάπτυξη των ακαδημιών, είτε αγορά με μικρά ποσά κάποιων ταλαντούχων ποδοσφαιριστών, είτε βρίσκοντας μέσω του σκάουτινγκ για να τους φέρει.
0: Γιώργο,
1: γενικότερα, ναι.
0: Βάλε μια ανατελεία, γιατί έχουμε δει ίσως από τα ωραιότερα γκολ του παγκοσμίου κυπέλλου από τον Νούσα. Η Νορβηγία έχει ανοίξει το σκορ. Δημήτρης Παπαδήμας θα μας το περιγράψει.
2: Όντως καλά τα είπες, Νίκο, πολύ όμορφο το γκολ από τον Νούσα, δίνει προβάδισμα στην Νορβηγία 1-0 στο 31ο λεπτό. Ο Νούσα συνέκλεινε από τα αριστερά και έκανε ένα υπέροχο φαλτσαριστό πλασέ, έστειλε την μπάλα στο γάμα της εστίας του Φοφανά για να βάλει μπροστά την Νορβηγία, μια Νορβηγία η οποία μέχρι τώρα αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα. Η ακτή ελεφαντός του ήταν εκείνη που είχε περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή της, σε ένα μάτς πάντως που τώρα δεν είχε πολλές μεγάλες ευκαιρίες. Η Νορβηγία βρήκε τον τρόπο με αυτή τη στιγμή ποδοσφαιρικής μαγείας του Νούσα.
0: Μάλιστα. 1-0 λοιπόν η Νορβηγή. Με αυτό το πραγματικά υπέροχο γκολ του Νούσα. Επιστρέφουμε στο Γιώργο Τζανάκα. Έλα, φίλε, sorry.
1: Εντάξει, κανένα πρόβλημα, Νίκο. Λοιπόν, γενικότερα, σαν συμπέρασμα, αρκετοί ουσιαστικά στην Πορτογαλία αναγνωρίζουν ότι άφησε μια Κιμαράες. Πιο υγιή οικονομικά, με μεγαλύτερη αξία πλέον, έτσι, σαν ομάδα, σαν σύλλογος, με ισχυρότερη θέση στην αγορά μεταγραφών και κυρίως δηλαδή στο οικονομικό, στο οργανωτικό κομμάτι έκανε μεγάλο έργο. Ο ίδιος μάλιστα, για να το πούμε και αυτό, γιατί έφυγε από την ομάδα, είχε πει ότι αν δεν του πήγαινε καλά η φετινή σεζόν θα αποχωρούσε, θα είχε παραιτηθεί. Και όντως η Κιμαράες δεν ήταν στα καλύτερα της φέτος, ήταν λίγο ασταθής σαν ομάδα. Δεν έπιασε και το στόχο της Ευρώπης και θέση, τώρα ότι κατέχει τελικά. Και ο ίδιος είπε ότι εγώ τηρώ το λόγο μου, είχα πει ότι αν δεν πάμε καλά, την πρώτη φορά που δεν θα πάμε καλά θα φύγω και αποχώρησε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα.
0: Επικεφαλής ποδοσφαιρικού τμήματος του Ντάρκο Κοβάτσεβιτς.
1: Και βέβαια, εννοείται πως παραμένει στη θέση του Ντάρκο Κοβάτσεβιτς, όπως παραμένει και στη δική του θέση και ο Κριστιαν Καραμπέ, έτσι, ο σύμβουλος στρατηγικής της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Και, για τους, και από τους δύο δεν υπάρχει κανένα παράπονο και ήθελε ο Ολυμπιακός να τους διατηρήσει στο ρόστερ του, γιατί είναι άνθρωποι που έχουν βοηθήσει στο σύλλογο και είναι και δύο φυσιογνωμίες που είναι αναγνωρίσιμες, έτσι, και στο εξωτερικό ασφαλώς, όσο μάλλον ο Κριστιαν Καραμπέ και ο Ντάρο Κοβάσης βέβαια. Και ο Ολυμπιακός θα τους διατηρήσει και τους δύο χωρίς να αλλάξει το πόσο τους. Mm-hmm. Και πλέον περιμένουμε να δούμε και τις άλλες κινήσεις που θα γίνουν. Μία από αυτές φαίνεται πως θα είναι ένας ακόμα άνθρωπος. Δηλαδή υπάρχει το όνομα του Αντώνιο Κορδόν, Νίκο, προέκυψε από την Ισπανία, ότι ο Ολυμπιακός μιλάει και πάλι μαζί του για την επιστροφή. Ένας άνθρωπος που θυμάσαι ήταν η σεζόν του Conference. Ναι. Αυτός την ξεκίνησε μαζί με τον Μαρτίνεθ όταν ήρθε ο
0: Έφυγε λόγω του γενιακού θέματος, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
1: Ναι, υπήρχε ένα σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα, ένα πρόβλημα υγείας, στο οποίο έπρεπε να φύγει. Γιατί αν το είδες κιόλας, δηλαδή ήταν και επικεφαλής του γκρουπ τότε, μόνο στον Ολυμπιακό. Στην αρχή ξεκίνησε τον Ολυμπιακό, αλλά μετά ήταν επικεφαλής του γκρουπ, και στην Όθηνα μπει στη Ριγουάβε. Αλλά αυτό το πρόβλημα τον ανάγκασε να γυρίσει στην Ισπανία και μάλιστα πέρασε κάποιο διάστημα για να βρει ομάδα.
0: Ναι.
1: Δούλεψε μετά λίγο στον Ατλέτικο Μαδρίτης και σε Βίλη. Δεν τις λες και αμελητές ποσότητες, καμία από τις δύο. Υπάρχουν συζητήσεις για να επιστρέψει, ακόμα δεν υπάρχει όμως κάτι συγκεκριμένο. Να πούμε ότι γυρίζει.
0: Okay.
1: Αυτό το λέμε βεβαιότητα, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δεδομένο, κάτι δεδομένο, δηλαδή ότι έχει κλείσει. Περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσουν οι συζητήσεις. Από μένα νομίζω και ένα ακόμα ραντεβού, άλλη μια συνομιλία, άλλη μια συνάντηση ανάμεσα στον άνθρωπο του Ολυμπιακού και στον κύριο Κορδόν, για να δούμε αν θα επιστρέψει. Ουσιαστικά θα έχει ένα ρόλο σαν τεχνικός διευθυντής, αθλητικός διευθυντής, πάνω στο ποδοσφαιρικό τμήμα και αυτός και στο κομμάτι των υπεργών. Σκάουτινγκ και σχετικά, επί των ημερών του, νομίζω δεν ήταν αυτός πάντως το πρόβλημα στην αρχή της σεζόν. Περισσότερο ήταν ο προπονητής.
0: Ίσως που σημάδεψε και το ρόστερ, έκανε διάφορα, ναι.
1: Βέβαια. Σημάδεψε πολύ το ρόστερ, πούλησε αρκετούς ποδοσφαιριστές, ελάφρυνε πάρα πολύ το ρόστερ. Έφερε και κάποιους παίκτες όπως ο Έσε ή ο Ορτέγκα.
0: Ναι.
1: Ειδικά ο Έσε έχει αποκτήσει τεράστια αξία, το ξέρουμε, έτσι, σε σχέση με αυτά τα 8 περίπου εκατομμύρια που ξόδεψε ο Ολυμπιακός τότε. Για να τον αποκτήσει.
0: Εντάξει, για να το κλείσουμε. Προφανώς κάτι δεν λειτουργούσε καλά και ο Βαγγέλης Μανάκης να το διορθώσει, έτσι. Και εγώ το χαιρετίζω, είναι μια κίνηση βελτίωσης. Αλλά δεδομένα για να γίνεται τέλος Ιουνίου.
1: Ναι, αυτό Νίκο, ότι όταν βλέπεις αν κάτι δεν λειτουργεί καλά ή δεν λειτουργεί όπως το θέλεις.
0: Αυτό, ναι.
1: Πολλές φορές είναι και
0: αυτό. Βελτιώνεις, ναι.
1: Το βελτιώνεις. Και
0: ναι. Σωστή κατεύθυνση είναι η κίνηση.
1: Έδειξαν άμεσα αντανακλαστικά. Και ο Βαγγέλης Μαρανέκης, γενικότερα άνθρωποι του Ολυμπιακού, για να προχωρήσουν έτσι σε κάποιες ενισχύσεις. Πολύ πιθανό να υπάρχει ενίσχυση και στην Ακαδημία. Mm-hmm. Αλλά αυτό θα τα πούμε τώρα και τις επόμενες ημέρες. Τώρα στα μεταγραφικά 2-3 πολύ γρήγορα, Νίκο. Mm-hmm. Ο Μάντσα συνεχίζει όπως το είχαμε πει έτσι στη Ριοάβε. Mm-hmm. Ο δανεικός εκεί που θα είναι λογικά και ο Νασιμέντο. Και αυτός ο δανεικός ανακοινώθηκε ασφαλώς η επιτροφή του Κάρμου. Υπέρ ευκαιριωτέ συμβόλαιο. Και πλέον όλοι ευελπιστούν ότι θα δουν τον Κάρμο τη πρώτη σεζόν. Ή ακόμη και καλύτερο από την πρώτη σεζόν. Περιμένουμε εντός των επόμενων ωρών ή στο επόμενο 24ωρο και τα νεότερα με τον Πόποβιτς είναι εδώ, έτσι, στη χώρα να υπογράψει, να ανακοινωθεί και αυτός.
0: Ατυπικό είναι, έτσι.
1: Επειδή πολλοί κόσμοι ρωτάει, εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και πόσο μάλλον είναι κρίμα για έναν παίχτη και αδικό να διαρρέονται πράγματα, όχι να διαρρέονται, να λέγονται πράγματα ότι έχει πρόβλημα στα ιατρικά και τέτοια, γιατί όλα αυτά στιγματίζουν και τους παίκτες. Και είναι σοβαρά πράγματα.
0: Ναι, καλά, στην Ελλάδα είμαστε.
1: Ναι. Απλά εγώ αυτό που καταλαβαίνω στη στιγμή είναι ότι θα προχωρήσει κανονικά. Τώρα, αν έχουμε κάτι διαφορετικό, θα το δούμε. Αλλά αυτό που ξέρω εγώ, ότι προχωράει κανονικά αύριο, μεθαύριο, όχι θα ανακοινωθεί κανονικά από COVID. Νομίζω ότι απλά και του Κάρμου ήταν, ξέρεις, μια συμφωνία που πήγε πριν ημερών. Ναι. Οπότε ήταν και πολύ πιο εύκολο να γίνει. Και περιμένουμε. Τα νεότερα με Ρόκα και Στάνιτ, με το Ρόκα περίμενε αυτό που σου πει Νίκο, ότι ο Ολυμπιακός να έχει πράσινο φως στην Τζιρόνα για να έρθει σύντομα ο ποδοσφαιριστής. Πιστεύω ότι θα προλάβει την ομάδα πριν φύγει για Ολλανδία. Το θέμα του Στάνιτ. Ο Ολυμπιακός με τη Λιντομπόρα πλέον είναι πάρα πολύ κοντά. Να διευθυνθούν όλα τα ζητήματα, δηλαδή ο τρόπος μεταβολής, κάποια μπόνους, ίσως και το ποσοστό μεταπόληση, εγώ θα έλεγα. Για να τελειώσει αυτή την κίνηση και από εκεί και πέρα να δούμε πώς μπορούν να αλλάξουν και ορισμένοι στόχοι με την έλευση των ανθρώπων.
0: Μάλιστα. Να σου πω, υπάρχει πιθανότητα να απασχολήσει ο Λυκογιάννης που είναι ελεύθερος από την Πολωνία.
1: Καλή ερώτηση. Εγώ νομίζω ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που ο Ολυμπιακός τον έχει στη λίστα του Νίκο. αλλά δεν είμαι βέβαιος αν θα είναι ο αριστερός μπακ που είναι η πρώτη επιλογή. Καταλαβαίνω ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός σίγουρα ένα αριστερό μπακ. Θα ήθελε ιδανικά γενικότερα στα μπακ από τους τρεις παίκτες θα πάρει σίγουρα, μπορεί και τέσσερις σύνολο, βάζω μέσα και το Μαθαίο, να έπαιρνε τουλάχιστον έναν με δύο Έλληνες.
0: Ναι, γι' αυτό το
1: ο Λικογιάννης είναι μια περίπτωση που στον Ολυμπιακό την έχουν κοιτάξει και την έχουν στη λίστα μας ο αριστερός μπακ, είναι δεδομένο.
0: Και δικό του παιδί, έτσι.
1: Βέβαια, ακριβώς και Έλληνας και τα πάντα όλα. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουν κοιτάξει, έχουν προχωρήσει δύο-τρεις περιπτώσεις που ήταν και μπροστά, όπως ήταν στην αρχή του Γιαννούλη, όπως είναι ο Άρων Μαρτίν, ο Άλεξ Τέλες που προδόθηκε. Αλλά νομίζω ότι είναι κανονικά στη λίστα του Ολυμπιακού ο Λικογιάννης. Και θα πρέπει να δούμε αν θα γίνει κάτι σε επόμενες ημέρες, γιατί πλέον είναι και τυπικά ελεύθερος από την Μπολόνια, γιατί είχε συνένα, αλλά δεν ενεργοποιήθηκε.
0: Μάλιστα. Ωραία κύριε, μου ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Νίκο.
0: Γύρω Σανάκας, πλήρες ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Παραμένει το 1-0 υπέρ της Νορβηγίας απέναντι στην εκτέλεση Φαντοστού. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου είμαστε. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με Δημήτρη Παπαδήμα για απολογισμό του πρώτου μέρους.

0: εμένα πρώτα.
1: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα.
2: Πάρτε του το μικρό.

0: Σε καταλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο παιχνίδι Ακτήλεφαντο στην Νορβηγία. Πάμε στο Δημήτρη Παπαδήμα για ένα συνολικό σχόλιο. Δίκαια νομίζω η Νορβηγία, έτσι.
1: Ναι, θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό, mm-hmm. Νίκο μου. Δίκαια προηγούνται οι Νορβηγοί με το υπέροχο γκολ του Νούσα από το 31ο λεπτό. Η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο μισάωρο ήταν αρκετά ισορροπημένο το παιχνίδι, με την πλάστικα έτσι να γέρνει ο λίγο τι προς την πλευρά της ακτής Ελεφαντοστού. Είχε περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια της.
0: Φλίαρη όμως, ε.
1: Ναι, φλίαρη. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι δεν είχαμε πολλές φάσεις, ειδικά στο πρώτο μισάωρο. Η ακτή είχε μια φάση στο 21 με τον πλάγιο μπακ της, τον Κονά, να συγκλίνει και να πλασάρει στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Μετά το μισάωρο η Νορβηγία ανέβασε λίγο έτσι ρυθμούς και κατάφερε να βρει τον γκολ ουσιαστικά στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία της, στο 39, έτσι από αυτή την προσωπική έμπνευση του Νούσα. Μάλιστα τρία λεπτά αργότερα στο 42 η Νορβηγία έχασαν ευκαιρία να κάνουν και το 2-0. Ο Σόρλοθ έκανε μια κεφαλιά πάσα για τον Χάλαντ, τελευταία στιγμή έκοψε ο Σανγκαρέ με έτσι κρίσιμη επέμβασή του. Η ακτή Ελεφαντοστού λίγο πριν το φινάλε, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, με μια κεφαλιά του Αγκμπαντού, είχε ευκαιρία να ισοφαρίσει. Δεν τα κατάφερε. Θα το προσπαθήσει στο δεύτερο ημίχρονο, το οποίο αναμένεται και αυτό αμφίροπο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δημήτρη Παπαδήμα. Ένα μηδέν λοιπόν η Νορβηγή απέναντι στην ακτή Ελεφαντοστού. Παιδιά, ο Γιώργος Πετρίδης δεν έβγαινε σήμερα, εκτός αν έχει κάτι ο Παναγιώτης εκτακτό. Δεν υπάρχουν πράγματα ούτε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή που να είναι άξια αναφοράς. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ προς το τέλος της εκπομπής, γενικά γιατί έχει γίνει ένας χαμός. Για το φίλο που με ρωτάει για το αν ο Ολυμπιακός θα παίξει σαν Ελαρίνα, δεν μπορούμε να πούμε κάτι με σιγουριά αυτή τη στιγμή, αλλά όσο περνάει ο καιρός νομίζω ότι όλο και πιο πολύ οριμάζουν οι συνθήκες για κάτι τέτοιο.

0: Και συνεχίζουμε με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Πάμε στην Ολλανδία. Πάμε να συναντήσουμε τον Δημήτρη Μπατζόγλου σε μια μέρα που στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ εννοείται ότι κυριαρχεί το αντίο του ΟΣΔΟΕΦ με συγκινητικό μήνυμα από τον παίκτη, αλλά πριν από λίγο και με σχετικό μήνυμα από την ΠΑΕ. Χαίρετε.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα σε όλους. Ναι, είναι μια είδηση. Το θέμα του ΟΣΔΟΕΦ για αρκετό καιρό παρέμενε ανοιχτό. Υπήρχαν αρκετά ενδεχόμενα. Στο κάτω-κάτω έγιναν και συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών το προηγούμενο διάστημα. Ο Ρώσος θα ήθελε, επέμενε για συμβόλαιο 2 ετών. Ο ΠΑΟΚ έδινε ένα. Πέρασε ο καιρός. Τέλος πάντων δεν συνεχίζεται αυτή η συνεργασία. Είναι κατά κάποιο τρόπο άλλη μία αλλαγή την οποία θα κάνει ο ΠΑΟΚ στα ΧΑΦ. Αφήνει αυτόν τον ποδοσφαιριστή με ό,τι έδωσε, πολλά παιχνίδια τα τρία προηγούμενα χρόνια, για να ανανεώσει το ρόστερ του στα ΧΑΦ. Κάποια τέτοια εξέλιξη και με τον Μπιάνκο, και εκεί δεν το προχωράει ο ΠΑΟΚ. Ουσιαστικά δείχνει ότι στο κέντρο σίγουρα θα χρειαστεί και θα κάνει αλλαγές, αποφάσισε να κάνει αλλαγές. Αυτή τη στιγμή είναι ενεργή ο Ζαφίρης τον Καμαρά, ο ΜΕΙΤΕ είναι εδώ ναι μεν, αλλά άγνωστο πότε θα μπει να ξεκινήσει προπονήσεις και πότε θα ξεκινήσει ουσιαστικά και η χρονιά του. Και σίγουρα ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να αναζητήσει δύο χαφ με τις πληροφορίες και από την Ισπανία για τον Σάντα Μαρία της Βαλένθια να μην είναι τόσο θετικές, ότι είναι μία από τις προτεραιότητες.
0: Mm-hmm. Αποχαιρέτησε και τον Ιβανούσετς.
1: Ναι, ήταν ένας δανεικός που δεν θα ανανέωνε έτσι και αλλιώς. Δεν ήταν μια επιτυχημένη κίνηση. Ο παίχτης αυτός είναι σε μια καθοδική πορεία. Είναι μια δεδομένη αλλαγή και αυτή των τελευταίων αυτής της περίοδου, ας το πω έτσι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Για τις περιπτώσεις Γιαννούλη Χατζηδιάκου είχαμε κάποια εξέλιξη, μπορούμε να πούμε στην τελική ευθεία ή είμαστε σε στάση αναμονής?
1: Ναι, στάση αναμονής. Δεν υπάρχει σημάδι ότι είναι σε τελική ευθεία. Mm-hmm. Δεν μπορεί να πεις ότι σήμερα, αύριο αναμένεται εξέλιξη, ειδικά για τον Γιαννούλη. Σίγουρα πολλές επαφές, σίγουρα και με τον Χατζηδιάκο αρκετές, είναι στόχοι. Νομίζω ότι αργά γρήγορα θα καταφέρει ο ΠΑΟΚ να τους κλείσει, αλλά δεν είναι αυτή την στιγμή κάτι το οποίο δείχνει να είναι κοντά να πλησιάζει. Έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ σίγουρα και για στόπερ και για χαφ. Είναι αυτές οι βασικές του προτεραιότητες, αλλά όχι ότι είναι απόλυτα κοντά. Mm-hmm. Παρεπτόντως να πούμε ότι στην προπόνηση του ΠΑΟΚ ήταν ο γνωστός εκπρόσωπος παιχτών ο Κουτσολιάκος. Στον ΠΑΟΚ εκπροσωπεί τον Μιχαηλίδη, τον οποίο αποχώρησε μαζί από το γήπεδο. Το συμβόλαιο του Μιχαηλίδη τελειώνει την επόμενη σεζόν. Είναι και αυτό ένα ζήτημα που κάποια στιγμή θα πρέπει να διευθυνθεί. Όχι σίγουρα ότι αποτελεί προτεραιότητα. Mm-hmm.
0: Είχαμε και την πρώτη μέρα του Ελουστόντε. Ναι. Πώς τον είδες?
1: Είναι αρκετά ποιοτικός παίχτης. Mm-hmm. Από τις επαφές του το καταλαβαίνεις. Ισπανική ποδοσφαιρική παιδεία, σίγουρα, 100%. Έχει κάνει 313 παιχνίδια στη Σοσιεδάδ, πάρα πολλά μάτς στην Πριμέρα, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ούτε η αξία, ούτε η ποιότητά του. Απλά το περιβάλλον το οποίο άλλαξε και η προσαρμογή. Ο ΠΑΟΚ για πολλούς λόγους ποντάρει πολλά σε αυτόν, και γιατί ήταν ο πρώτος που έκλεισε γρήγορα, αλλά και για όλη αυτή την εμπειρία του. Σε γενικές γραμμές θα μας απασχολήσει πολύ. Είναι δεδομένο και αύριο στο πρώτο φιλικό που δίνει ο ΠΑΟΚ στις 6 ώρα Ελλάδας με την Μπέβερεν εδώ στο προπονητικό κέντρο το οποίο τον το φιλοξενεί. Δεν θα δούμε σε αυτό το παιχνίδι σίγουρα τον Παυλένκα που είναι εκτός προγράμματος. Σίγουρα δεν θα δούμε τον το Χατζίδη από ό,τι φαίνεται, τον Μεϊτέ βεβαίως, τον Τεσπότοφ εννοείται, το Σορετήρε είναι αρκετά γεμάτο το ιατρικό δελτίο του ΠΑΟΚ.
0: Άρα έτσι είναι ένα ξεμούδιασμα ουσιαστικά χωρίς να...
1: δύο εντεκάδες, πολύ νεαροί ποδοσφαιριστές. Σίγουρα θα δούμε πάρα πολλούς να αγωνίζονται σε ένα πρώτο παιχνίδι σε αυτή την εποχή λύση για τον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.

0: Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%. 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα του σημερινού newsroom. Γιώργος Πετρίδης παραμένει στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο Πάνος Μπουρνάς στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Έχει πιάσει το feeling μου σήμερα. Πολύ καλά, μουσικά. Νίκος Δέρβας στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συνότητας της χώρας. Οι δύο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο για το δεύτερο ημίχρονο. Θυμίζω για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, η Νορβηγία προηγείται 1-0 της ακτής Ελεφάντος του με ένα εκπληκτικό γκολ. Παιδιά, έχετε βομβαρδίσει με ερωτήσεις μπασκετικές. Θα προσπαθήσω να καλύψω όσους περισσότερους μπορώ στο τέλος που έχουμε ενότητα. Για τον μπάσκετ, για την ώρα θα μεταφερθούμε στην Τρίπολη. Φαντάζομαι θα έχει αρκετή ζέστη. Είναι γενικά ίσως η πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού σήμερα για όλη την Ελλάδα. Να δούμε τι γίνεται στον Αστέρα Τρίπολης. Υπάρχουν μεταγραφές, υπάρχουν ανανεώσεις, υπάρχουν αποχωρήσεις. Θα τα συζητήσουμε όλα με τον φίλο μου τον Αντώνη Χρονάκη. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα Νίκο. Άκουσα ότι είπες κάτι για ζέστη. Ότι είναι η πιο ζεστή μέρα της Ελλάδος.
0: Στην Αθήνα, ναι.
1: Οκ, okay. Εμείς από τις 4 το απόγευμα και μετά έχουμε συννεφιά και μάλιστα είχαμε και ψιλοβροχό για περίπου 40 λεπτά.
0: Κλασικά πράγματα, εντάξει.
1: Κλασικά εικονογραφημένα.
0: Περνάω συχνά, ξέρεις και...
1: Καταλαβαίνω πότε γνωρίζεις, είσαι άριστος γνώσης του κλίματος. Παρόλα παρά το γεγονός ότι βρέχει, ο Αστέρας συνεχίζει την... τη δράση του ό,τι έχει να κάνει με το σχεδιασμό του με τη νέα αγωνιστική χρονιά. Και έχουμε τα πάντα, όπως πολύ σωστά είπες, και μεταγραφές και αποχωρήσεις και ανανεώσεις. Αλλά θα το πάω λίγο με προσωπικού. Βάζοντας λίγο πιο μπασκετικούς όρους, νομίζω είμαστε σε σχέση με την τελευταία φορά που είχα βγει στην εκπομπή σας. Είμαι κοντά, είμαι στο 1 στα 2 σε ό,τι έχει να κάνει με τις μεγάλες βόμβες και νομίζω ότι θα είμαι κοντά και στο 2 στα 2. Και αναφέρομαι σε αυτό που είχαμε πει σε Κότσιρα Κουρμπέλη.
0: Ναι.
1: Ο Γιάννης Κότσιρας έχει συμφωνήσει με τον Αστέρα, θα ανακοινωθεί εντός της εβδομάδας αυτής.
0: Μάλιστα.
1: Και ταυτόχρονα τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά σε ό,τι έχει να κάνει με την περίπτωση του Δημήτρη Κουρμπέλη. Όσο περνάνε οι μέρες, ο Κουρμπέλης όλο και πλησιάζει και πάλι στη μεγάλη επιστροφή στην Αρκαδική πρωτεύουσα για λογαριασμό του Αστέρα. Είναι όλο και πιο κοντά σε σχέση και με την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει στο ότι έχει να κάνει με την επιστροφή του στην ομάδα. Και το λέμε αυτό διότι θέλει να φύγει ο Δημήτρης από το... από το εξωτερικό, θέλει να επαναπατριστεί στη χώρα του και ταυτόχρονα ζυγίζει και μετρά επιλογές. Στις επιλογές που μετρά, η ιδανικότερη αυτή τη στιγμή λύση, όχι μόνο οικονομικά, συνολικά θα έλεγα, είναι αυτή του Αστέρα. Βεβαίως η υπόθεση εξακολουθεί, παραμένει και είναι δύσκολη. Δεν έχει κρυθεί ακόμα κάτι, παρ' όλα αυτά υπάρχει πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Ο Κουρμπέλης, ναι, θα μπορούσα να πω τώρα ότι είναι... έχουν γίνει 2-3 βήματα περαιτέρω από ό,τι είχαμε πει την προηγούμενη φορά και θεωρητικά είναι σε πολύ καλό δρόμο η μεταγραφή, παρότι δεν έχει τελειώσει φυσικά ακόμα. Χρειάζεται η υπόθεση αυτή, η υπομονή, υπάρχει αισιοδοξία. Συνεχίζουμε.
0: Κάτσε, περίμενε τώρα γιατί με
1: μούρξες
0: τις βόμβες σου. Ισχύει και του Δημήτρη Νικολάου.
1: Ναι, ισχύει και για τον Νικολάου.
0: Σε αυτή την περίπτωση ο Αστέρας κάνει μια... φοβερό ελληνικό κορμό.
1: Τρομερή ελληνοποίηση στον κορμό του. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ο Γιάννης Μπουζούκης.
0: Ναι.
1: Με τον Γιάννη Μπουζούκη υπάρχει προφορική συμφωνία. Το ίδιο ισχύει σε προφορικό επίπεδο και με τον Νικολάου. Ο οποίος είναι πρώτον πυλών του Αστέρα. Μάλιστα, επί της ουσίας η συμφωνία Νικολάου Αστέρα ανακοινώθηκε μέσω Ιταλίας. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά και ο Νικολάου, όπως είπαμε, είναι, θα πρέπει να θεωρείται ποδοσφαιριστής του Αστέρα, όπως ποδοσφαιριστής του Αστέρα θα πρέπει να θεωρείται ακόμα ένας Έλληνας και μιλάω για τον αριστερό μπακ που έπαιζε πέρσι στην Ελασίου, έχει κάνει εξαιρετικό ποτάσμα, είναι νεαρός, είναι ο Χρύσανθος Γκέζος, 20 ετών και αυτό και εδώ έχουμε συμφωνία του Αστέρα με την Ελασίου για την περίπτωση του Χρύσανθου Γκέζου. Είχαμε κάνει αναφορά για Αργεντινή ότι αρχίζει ο Αστέρας και πάλι και βάζει στο κόλπο την αγορά της Αργεντινής. Και όντως υπάρχει και καπνός και φωτιά, μιας και μιλάμε για μια εξαιρετική περίπτωση. Είναι ο Φράνκο Ορόσκο, ο οποίος είναι εξτρέμ και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, ο Αστέρας είναι σε διαπραγματεύσεις. Ανήκει όπως εσείς στη Λανούς. Mm-hmm. Νίκο, φίλες και φίλοι ακροατές, ο Αστέρας είναι σε διαπραγματεύσεις τόσο με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, όσο και με την ομάδα. Είναι δύσκολη περίπτωση. Παρ' όλα αυτά όμως ο Αστέρας έχει κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες. Ο ποδοσφαιριστής έχει ψηθεί εντός εισαγωγικών για να περάσει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και από εκεί και πέρα οι δύο ομάδες, οι Λανούς και ο Αστέρας είναι σε επαφές για να ολοκληρωθεί και αυτή η υπόθεση. Στο μεσοδιάστημα αυτό έχουμε και μια αποχώρηση, είναι αυτή του Τσιντέρα Όκο, η πιο πρόσφατη, θα μπορούσα να πω, ο οποίος πηγαίνει στη Βουλγαρία, αποχώρησε από... ήρθε για τη δεύτερη ομάδα, αγωνίστηκε πέρσι και με την τότε ομάδα, παρόλα αυτά αποχωρεί ο Τσιντέρα Όκο. Εδώ να σημειώσω ότι ο Αστέρας θα κινηθεί για δεύτερο επιθετικό από την Αργεντινή, σύμφωνα με πληροφορίες που έχω. Μάλιστα υπάρχει μια περίπτωση ενός επιθετικού, δεν θα σας δώσω όνομα, δεν έχω φτάσει μέχρι εκεί. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένας επιθετικός ο οποίος μιλάει ο Αστέρας και είναι σε ανοιχτή γραμμή, Αργεντίνος. Είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να αγωνιστεί τόσο στην κορυφή της επίθεσης, όσο και κατά συνθήκη και υποσυνθήκες στο πλάι ως εξτρέμ. Και έχουμε βεβαίως και την ανανέωση του Τερεζίου, και αυτός αριστερός μπακ. Ο Τερεζίου τον είδαμε στα play outs και κάπως έτσι ο Αστέρας συνθέτει λίγες μέρες πριν από την έναρξη της προετοιμασίας του τα κομμάτια του puzzle για το roster της επόμενης αγωνιστικής περίοδου.
0: Ναι, νομίζω ότι έχει κινηθεί, αν τελειώσουν όπως είπες μέσα στην εβδομάδα όλες αυτές οι υποθέσεις, καλύτερα από όλους, έτσι.
1: Ναι, τουλάχιστον εννοώ
0: από το μεσαίο μπλοκ, έτσι.
1: Ναι, έχει κινηθεί αστραπιαία. Έχει πάει σε επιλογές παιδιών, οι οποίοι γνωρίζουν το ελληνικό πρωτάθλημα, παραδείγματος χάρη ο Σίλβα, ο κεντρικός Αμερικός. Είναι ένα παιδί το οποίο, παρότι θα έρθει από το Μεξικό, είναι άριστος γνώσης του τι σημαίνει Super League. Έχει καταφέρει ο Αστέρας να μειώσει εντός ή εκτός αγωνιστικών, όλες οι μεταγραφές για την ακρίβεια έχουν το απαιτούμενο ρίσκο. Έχει καταφέρει να μειώσει το ρίσκο ενός παίκτη ο οποίος θα έρθει στην Τρίπολη και δεν γνωρίζει τι εστί η Super League, δεν γνωρίζει τι εστί η ομάδα. Βεβαίως υπάρχει, όπως είπαμε, μια τάση να ελληνοποιηθεί ο κορμός του Αστέρα, και αυτό θα μου επιτρέψετε να πω είναι πάρα πολύ σημαντικό, το έχουμε ανάγκη.
0: Εννοείται,
1: να το δούμε.
0: Εννοείται.
1: Θέλουμε Ελληνόπουλα να βλέπουμε, θέλουμε πολλά Ελληνόπουλα και καλούς ξένους. Μέχρι στιγμής δεν τα έχουμε καταφέρει. Ελπίζουμε να γίνει αρχή φέτος εδώ στην Τρίπολη με το σχεδιασμό. Και βεβαίως όλα αυτά έχουν υπογραφεί και σφαγίδα. Έχουν την υπογραφή του Σάββα Τσαμπούρη, ο νέος γενικός διευθυντής ποδοσφαίρου της Αρκαδικής ομάδας, και φυσικά ο Χειρόνιμο Μπαράλης, ο οποίος έπιασε δουλειά, είναι εδώ στην Τρίπολη. Η περίπτωση, παραδείγματι του Ορόσκο που είπαμε λίγο νωρίτερα, φέρει την σφραγίδα του Χειρόνιμου Μπαράλης. Ένα παιδί το οποίο γνωρίζει πάρα πολύ καλά από την Αργεντινή. Ο Μπαράλης τον έχει προτείνει και βεβαίως ο Αστέρας κινείται δυναμικά για την απόκτησή του.
0: Μάλιστα. Ωραία, Αντώνη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ και εμένα να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες του Αντώνη για την ολοκλήρωση εντός εβδομάδας αυτών των δύο πολύ σημαντικών μεταγραφών. Παραμένει το 1-0 της Νορβηγίας απέναντι στην ΑΚΤ Λεφαντοστού. Από το παγκόσμιο κύπελλο έρχεται μια είδηση σημαντική και αφορά τον Λούκας Πακετά, ο οποίος χθες τραυματίστηκε στο Νικηφόρο 2-1 της Βραζιλίας κόντρα στην Ιαπωνία. Σύμφωνα λοιπόν με τις εξετάσεις, έχει υποστεί μυϊκό τραυματισμό και η συμμετοχή του στη συνέχεια της διοργάνωσης είναι εξαιρετικά αμφιβολή. Σίγουρα ένα πλήγμα για την Εθνική Βραζιλίας, αν δεν μπορέσει να βοηθήσει καθόλου.

Σήμερα είχαμε και τένις. Είναι οι μέρες Wimbledon. Έχει αρχίσει για τα καλά το Grand Slam του Wimbledon. Άλλη μια νίκη για τα ελληνικά χρώματα στον πρώτο γύρο. Αυτή τη φορά από τη Μαρία Σάκαρη, η οποία επικράτησε με 2-0 σετ 6-3 και 6-3 της Κλάρα Τάουσον από την Δανία, νούμερο 25 στον κόσμο. Δεν είχε πρόβλημα η 30χρονη πρωταθλήτρια και πλέον δίνει ραντεβού με την Καμίλα Ραχίμοβα από το Ουσμπεκιστάν, η οποία είναι στο νούμερο 70 της παγκόσμιας κατάταξης, για να προκριθεί στον τρίτο γύρο. Μεθαύριο είναι αυτό το παιχνίδι. Αύριο το πολύ μεγάλο ραντεβού του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Νόβακ Τζόκοβιτς σε 7:30 για τον δεύτερο γύρο, με τον Τσιτσιπά να δηλώνει ότι είναι έτοιμος για αυτή την πρόκληση και ότι θα παλέψει να βγάλει εκτός τον μύθο του παγκόσμιου τέννις τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο Wimbledon. 7:30 είναι το μάτς, το τελευταίο χρονικά, λογικά, που θα διεξαχθεί στο κεντρικό κόρτ.

Ποιον υποστηρίζω στο Μουντιάλ είναι εκτός η ομάδα μου. Μετά την Ελλάδα φυσικά έτσι, είναι η Ιταλία. Οπότε πάω με Λιονέλ Μέση φανατικά. Πάμε σε ένα ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 4,6.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
3: Στο Telecom Center Athens.
2: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
3: στο Telecom Center Athens.
4: Χορηγός επικοινωνίας BWIN Sport FM 94,6.
5: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
6: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
5: Τώρα.
6: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 96,6 συνέχεια στο σημερινό newsroom. Για τους φίλους που ρωτάνε, τα άλλα σημερινά μάτς είναι, όπως είπαμε και στην αρχή, Γαλλία-Σουηδία στις 12 και Μεξικό-Εκουαδόρ στις 4. Και πάμε να συνεχίσουμε με το ρεπορτάζ του Άρη. Πάμε Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο. Γεια σου φίλε.
1: Γεια σου Νίκο.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά.
0: Περιμένεις τον Δημητρίεβιτς?
1: Περιμένουμε και αυτό.
0: Τυπικό είναι, εντάξει.
1: Καλά, ναι, εντάξει. Mm. Αυτά είναι τα τυπικά. Θα δούμε το κερασέξο στην Τούρτα, ποιο θα είναι στο τέλος, όχι Τζακαρτάκι.
0: Καλά, ναι. Εννοείται.
1: Πιστεύω.
0: Στα ποδοσφαιρικά τι γίνεται το θέμα?
1: Στα ποδοσφαιρικά δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη, να σου πω την αλήθεια.
0: Αυτό το χέρι που βγήκε.
1: Ναι. Αυτό μπορεί να βοηθήσει γενικότερα τις εξελίξεις με φορά το χέρι, γιατί νομίζω ότι ο Άρης δεν θα ήθελε να έχει την επόμενη σεζόν δύο δεξιούς μπακ που αμφότεροι έχουν ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο και εκ των οποίων ο ένας, νομίζω, ο Τεχέρο για την ακρίβεια, δεν βοήθησε ιδιαίτερα, παρότι ήρθε έτσι με αρκετές περγαμηνές και με παρουσία στη Λα Λίγκα. Ήταν και τις πρώτες επιλογές του Ρουμπέν Ρέγκες, νομίζω, πέρσι, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Και μάλιστα πήρε και πάρα πολλά παιχνίδια. Δηλαδή, ένα διάστημα θυμάμαι ότι ήταν ο record man σε λεπτά συμμετοχών από πλευρά Άρη. Παρ' όλα αυτά, ούτε στο κομμάτι, νομίζω, το επιθετικό βοήθησε, και προβλήματα στην άμυνα είχε. Γενικότερα δεν ανέπινε σιγουριά.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα δεν έκανε και τη διαφορά ο συγκεκριμένος. Και νομίζω ότι εάν τελικά επιβεβαιωθεί ότι οι Λεγκανές τον θέλει και ότι τον έχει ως βασική της επιλογή την επόμενη σεζόν, αγωνίζεται La Liga 2 βέβαια, οι Λεγκανές, για το δεξιάκρο της άμυνας, αυτό θα βοηθήσει τις επαφές που έχουν ήδη ξεκινήσει ανάμεσα στον Άρη και τον Τεχέρο, για να βρεθεί μια συνενετική φόρμουλα να λυθεί η συνεργασία. Ο Τεχέρο, ο οποίος έχει ένα ακόμη χρόνο συμβολέου με τον Άρη, αλλά εάν έχει μια προσφορά στα χέρια του από την Λεγκανές, αυτό νομίζω θα βοηθήσει σίγουρα προς αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια, τα χρήματα που παίρνει στον Άρη, νομίζω δεν θα τα βρει στη Λεγκανές, Νίκο μου, σε καμία περίπτωση, αλλά με κάποια διαφορά, κάποια χρήματα που μπορεί να δώσει ως αποζημίωση ο Άρης, ίσως βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο Άρης έχει αποφασίσει να πορευτεί με τον Φατιγκά, σίγουρα, ως βασικό δεξιό μπακ την επόμενη σεζόν, και από εκεί και πέρα δεν βιάζεται για την επόμενη κίνηση και θα την κάνει αφού πρώτα διευθετήσει το θέμα με τον Τεχέρο.
0: Ναι. Μάλιστα. Μάθαμε ότι χάθηκε και ο Μαντσίνη, έτσι, όποιες ελπίδες υπήρχαν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το είχες πει, το θυμάμαι.
1: Ναι, είχε μια πρόταση από τον Άρη στα χέρια του, είχε και το Αποέλ. Στα λεφτά δεν πήρε περισσότερα από το Αποέλ, αυτό οφείλω να το διευκρινίσω.
0: Mm-hmm.
1: Απλά του άρεσε περισσότερο η προοπτική, ένας καινούργιος προπονητής, ο Νίκος Παπαδόπουλος, ένας συγκεκριμένος ρόλος στον οποίο, για τον οποίο τον προορίζει ο Έλληνας τεχνικός, του φάρεσε και πιο ενδιαφέρον αυτό το project.
0: Αλέξη μου, βάλε μια τελεία. Χίλια συγγνώμη ότι έχουμε εξέλιξη στο Παναθηναϊκό. Αυτό που προαναγγείλαμε, ότι θα τα πούμε μέσα στην εκπομπή.

0: Άρα λοιπόν επισημοποιήθηκε η απόκτηση του Ντεφράη από τον Παναθηναϊκό.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Διονύση μου. Ο Ντεφράη και επίσημα στον Παναθηναϊκό, όπως είχαμε προαναγγείλει. Επιστροφή στον Αλέξη Αβόπουλο.
2: Ναι, φίλε. Ναι, εντάξει. Επέλεξε το ΑΠΟΕΛ. Ο Άρης χάνει έναν από τους στόχους που είχε.
1: Θα ήταν καλή προσθήκη.
2: Εντάξει, ναι. Ήταν μια προσθήκη σιγουριάς περισσότερο, ασφάλειας, με ένα παίκτη που τον ξέρεις περισσότερο. Εντάξει, δεν καταστρέφεται ο Άρης, δεν έρχεται το Μαντσίνη τώρα.
1: Πιστεύω, ναι.
2: Σε καμία περίπτωση. Απλά θα πρέπει να εξετάσει τώρα τις εναλλακτικές του επιλογές για τις πλευρές της επίθεσης. Ο στόχος του Άρη είναι ξεκάθαρος, να προσθέσει ένα καλό ποδοσφαιριστή, Νίκο, για την άλλη πλευρά της επίθεσης, γιατί τη μία δεν έχει παραμένει ο Γκαρέ στη δεξιά πλευρά. Θέλει όμως έναν εξίσου καλό ποδοσφαιριστή, να είναι καλός το ένας εναντίον ενός, να πηγαίνει στον γκολ, να δίνει πράγματα δηλαδή και από την άλλη πλευρά της επίθεσης, και προς αυτή την κατεύθυνση πλέον θα πρέπει να ψάξει να βρει ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή.
1: Μάλιστα, οπότε δεν έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη και διάβασα κάπου που γράφεις ότι και τον Αύγουστο ο Άρης θα κάνει μεταγραφές, έτσι.
2: Δεν υπάρχει βιασύνη φέτος. Καταρχάς βλέπεις ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμη προετοιμασία. Mm-hmm. Την Παρασκευή ξεκινούν οι εξετάσεις για τους ποδοσφαιριστές και την επόμενη εβδομάδα στις 8 του μήνα θα αναχωρήσει ο Άρης για την Πτολεμαϊδα και στη συνέχεια στις 21 για την Ιταλία. Εντάξει, μέχρι την αναχώρηση για την Ιταλία σίγουρα κάποιες κινήσεις θα γίνουν και κυρίως στις θέσεις που υπάρχουν τα κενά, δηλαδή εκεί που πρέπει οπωσδήποτε να αποκτηθούν κανένα δύο ποδοσφαιριστές και κυρίως στην άμυνα. Αλλά κάποιες βασικές επιλογές ή κάποιες προσθήκες που θα αφορούν ενδεχομένως και κανένα δύο παίκτες που τώρα τα συμβόλαιά τους είναι πολύ ακριβά, αλλά αργότερα μπορεί να πέσουν οι τιμές, θα τις κάνει ο Άρης και τον Αύγουστο. Δεν καίγεται να τις κάνει. Τώρα δεν βλέπω δηλαδή τη ιδιαίτερη ζέση και πρεμούρα για τον Άρη να ολοκληρώσει από τώρα, και δεν έχει λόγο να το κάνει, νομίζω, να ολοκληρώσει από τώρα τις προσθήκες από τη στιγμή που δεν έχει ενδιάμεσα ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και έχει και ένα βασικό κορμό ποδοσφαιριστών ο οποίος μπορεί να στηριχθεί στο ξεκίνημα. Είναι το γεγονός, στο λέω συνέχεια Νίκο, ότι έχει πολλά βαρύδια. Έχει παίκτες από τους οποίους δεν έχει απαλλαγή ακόμη. Ναι. Δεν έχει απαλλαγή από κανέναν ακόμη από όσους δεν υπολογίζει. Και αυτό είναι ένα θέμα. Θα πρέπει πρώτα να βρει λύση με όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές και στη συνέχεια να δει τι θα κάνει με τις προσθήκες.
1: Ναι, συμφωνώ. Και το θέμα είναι να γίνουν οι επιλογές που θα γίνουν σωστές αυτή τη φορά, γιατί πάλι θα είναι μετά ένας φαύλος κύκλος.
2: Εντάξει, οι επιλογές κάθε φορά όταν γίνονται επιλογές καλό θα είναι να είναι στοχευμένες, να είναι σωστές, να είναι βασισμένες στις ανάγκες της ομάδας, να είναι γνώση του προπονητή με βάση αυτό που έχει ζητήσει και αυτό που θέλει να παίξει, και να φανεί και το μέγεθος της προεργασίας που κάνει και ο Ρουμπέν Ρέγκες, γιατί αυτό δεν πρέπει να το βγάζουμε την εξίσωση. Νίκο, είναι ο τεχνικός διευθυντής του Άρη, εντάξει.
1: Right.
2: Αυτός ο οποίος έχει απομυστεί όλο αυτό το σχεδιασμό. Πέρσι δεν τα πήγε και ιδιαίτερα καλά, δεν έκανε και τις σούπερ επιτυχημένες επιλογές. Ο ίδιος το περιβάλλον του λέει ότι φέτος κατάλαβε τι χρειάζεται το ελληνικό πρωτάθλημα, οι ίδιους ποδοσφαιριστές δηλαδή, και ότι φέτος οι επιλογές του δεν είναι καλύτερες. Περιμένουμε να το δούμε.
1: Μάλιστα. Ωραία, Αλέξη, μου σε ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ στον Αλέξη Αβόπουλο. Ακούσαμε και τα τελευταία νέα του Άρη λίγο πριν το διάλειμμα των και μισή. Θα πάμε σε πολύ λίγο στον Δημήτρη Παπαδήμα να δούμε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΚΤ Ελεφαντοστού και την Νορβηγία. Είμαστε στο 26ο λεπτό, νομίζω λίγο πριν το cooling break του δευτέρου ημιχρόνου. Πάμε στον Δημήτρη Παπαδήμα, έλα φίλε.
3: Παραμένει το 1-0 υπέρ της Νορβηγίας, το 66ο λεπτό βρισκόμαστε, και ενώ οι Νορβηγοί έχουν τώρα ένα corner το οποίο πάει να εκτελέσει ο Έντεγκαρντ. Είναι καλό, μεγάλη ευκαιρία για την Νορβηγία. Πάνω στη γραμμή έδιωξε αμυντικός της ΑΚΤ Ελεφαντοστού, αγγίζει το 2-0 εδώ η Νορβηγία, παρότι η ΑΚΤ Ελεφαντοστού έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, λογικό, με δεδομένο ότι βρίσκεται πίσω στο σκορ. Παρόλα αυτά η Νορβηγία είναι αυτή που χάνει τη μεγαλύτερη φάση, έτσι, για γκολ σε αυτό το δεύτερο μισό της αναμέτρησης για να κάνει το 2-0. Νωρίτερα η μεγαλύτερη ευκαιρία της ΑΚΤ Ελεφαντοστού ήταν στο 55ο λεπτό, όταν ο Πεπέ πλάσαρε από πολύ πλεονεκτική θέση και ο Νίλαντ έκανε την επέμβαση.
1: Μάλιστα, ωραία. Για να δούμε πώς θα αντιδράσουν στη συνέχεια η ομάδα του ΑΚΤ Ελεφαντοστού και αν η Νορβηγία θα κλείσει ραντεβού με την Βραζιλία για τη φάση των 16.

Θυμίζω πως μπορεί να διαβάσετε και στο κεντρικό θέμα του sportfm.gr. Εδώ και λίγα λεπτά ο De Frey είναι παίκτης του Παναθηναϊκού και επίσημα σε μια πολύ σπουδαία προσθήκη για τους πράσινους με τον πρώην παίκτη της Ίντερ. Έγινε τώρα και το cooling break στο παιχνίδι της Αξιλοφαντοστού με την Νορβηγία. Παραμένει το 1-0. Εμείς θα πάμε σε ένα διάλειμμα, θα ακούσουμε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με ΑΕΚ, μπάσκετ και φυσικά την εξέλιξη του αγώνα της Ακτής Ελεφαντοστού με την Νορβηγία.

0: Sky 100,3.
1: Μεγάλη κινητοποίηση αυτή τη στιγμή πυροσβεστικής και αστυνομίας, καθώς ένα 12χρονο παιδί αγνοείται μετά τη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στο Δερβένιο Ρέο Κάστρου στη Θεσσαλονίκη και πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω και των δυνατών ανέμων. Πεζοπόρα τμήματα πραγματοποιούν έρευνες στο λόφο προκειμένου να εντοπίσουν το παιδί. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε νωρίτερα με εγκάβματα από εξωτερικό χώρο οικίας στην κοινότητα της Λιτής και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, ο 62χρονος συντροφός της βρέθηκε νεκρός σε δασική έκταση κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Στο μεταξύ, πριν από λίγη ώρα, υπήρξε αναζωπήρωση της φωτιάς στην περιοχή της Λιτής, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να δίνουν μάχη με τις φλόγες, οι οποίες απειλούν τα πρώτα σπιτιά. Κύμα καύσωνα συνεχίζει και πλήττει χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασίες έχουν καταγραφεί στην Γερμανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ουγγαρία. Και για μήνα Ιούνιο, στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Οι μέσες θερμοκρασίες στη Γαλλία έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ. Στη Σερβία, το θερμόμετρο άγγιξε τους 38,9 βαθμούς Κελσίου και στην Κροατία τους 39,5 βαθμούς. Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνης στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόρροφου κτηρίου, χωρίς ευτυχώς να εντοπιστεί εγκλωβισμένο άτομο. Στο μεταξύ, σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει νωρίτερα. Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Στη Βενεζουέλα ξεπέρασαν τους 1.900 συνεκροί από τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Ε, τότε δε στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Καλυκοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με γκολ στο παιχνίδι της αξιοπαλλήλωσης του με την Νορβηγία. Ο Δημήτρης Παπαμαντή μας θα μας πει ποιος το πέτυχε.
1: Το βρήκε τον γκολ της Σοφάρης, η Ακτέλη Φανταστού, στο 74ο λεπτό. Ο Αμαντιαλό της Manchester United είχε περάσει ως αλλαγή νωρίτερα στο παιχνίδι για τους Αφρικανούς. Έπαιξε υπέροχα το 1-2 με τον Πεπέ. Στη συνέχεια έκανε και μια πολύ όμορφη τρίπλα. Πλάσαρα από πλάγια θέση και τον γκολ της Ακτής, όπως και τον γκολ της Νορβηγίας για το 1-0, πάρα πολύ όμορφα και τα δύο. Πλέον στα ίσα το παιχνίδι και ενώ μπαίνουμε, οδεύουμε προς τη τελική του ευθεία, στο 76ο λεπτό βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Νομίζω, Νίκο μου, όταν με ρώτησες για το τι περιμένω,
0: ναι.
1: Έτσι, γκολ και για τους δύο και παράταση, για να δούμε.
0: Για να δούμε, έχεις χρόνο ακόμα. Λοιπόν, ωραία. Ένα-ένα, όντως πανέμορφα τα γκολ από το παιχνίδι, παρότι δεν έχει τον τρομερό ρυθμό, μας έχει προσφέρει δύο ωραία τέρματα. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η μάχη πρόκρισης στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Φίλοι μου, εσύ που με ρωτάς για τους δύο Έλληνες που πήρε η ΑΕΚ, τον Γυμνόπουλο και τον Χαρτονά, δεν τους έχω δει. Θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντί σου, δεν τους έχω δει. Πάντως έχουν πάρα πολύ καλές συστάσεις.

0: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε τα ρεπορτάζ των μεγάλων με αυτό της ΑΕΚ. Ό,τι πιο φρέσκο έχω αλλιεύσει αυτό το αναμενόμενο πρόστιμο της UEFA για το cost control. Θα μας τα πει όμως όλο ο Γιώργος Τσακίρης. Χαίρετε.
1: Χαίρετε. Ναι. Πολύ σωστά αναφέρεις το αναμενόμενο στο τη λέξη αυτή και ελεγχόμενο βέβαια. Πρόστιμο του cost control για την ΑΕΚ που είναι και πραγματικά είναι και εκτός από το αναμενόμενο, λέω το ελεγχόμενο διότι μιλάμε για ένα πρόστιμο της τάξης των 500.000 ευρώ, το δεύτερο πιο χαμηλό από αυτά που έχει επιβάλει η UEFA επί της ουσίας. Για τη σεζόν 25 είναι, όπως θυμάστε, η σεζόν που η ΑΕΚ δεν κατάφερε να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή διοργάνωση που προσπάθησε, επιχείρησε στο Conference League. Και εκείνη τη χρονιά, θυμίζω, είχε προχωρήσει και σε μια αύξηση του budget της και των συμβολέων της. Έτσι, εντάχει να θυμίσω ότι αποκτήθηκαν μαζί άλλο ο Λαμέλα και ο Ρομπέρτο Περέιρα τότε. Προφανέστατα και αν είχε έστω και το, ξέρεις, μόνο το, τη φάση του League Phase του Conference μέσα στην χρονιά, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα και θα είχε και σημαντική κερδοφορία, θα το πω έτσι, στο κλαμπ. Αλλά δεν υπήρχε η Ευρώπη, με αποτέλεσμα βέβαια όλο αυτό να ξεπεράσει το 70% που επιβάλλεται, γιατί πρέπει να είναι 70-30 σύμφωνα με το cost control της UEFA, και να επιβάλλεται στην ΑΕΚ αυτό το πρόστιμο των 500.000. Μιλάμε για πρόστιμο που υπάρχουν μέσα στο αντίστοιχο, να το πω έτσι, στις μεγαλύτερες ομάδες που ξεφεύγουν τα νούμερα. Για παράδειγμα, για να καταλάβει ο κόσμος, στην Νότιχαμ έχει επιβληθεί ένα μικρό ποσό 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά στην Άστον Βίλα και στην Στρασβούργ, Στρασβούργ πάει στα 25 εκατομμύρια ευρώ και στην Άστον Βίλα στα 22,5 εκατομμύρια ευρώ, με επιβολή και περιορισμού που έχει να κάνει με τις ευρωπαϊκές λίστες, έτσι. Αυτά σε ό,τι αφορά το πιο, όπως είπες, σημαντικό, να το πούμε έτσι, ισογραφικά έτσι, κομμάτι, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο προέκυψε τώρα. Στην ΑΕΚ ήταν βέβαια ενημερωμένοι εδώ και καιρό, έτσι, δεν είναι ότι το μάθανε τώρα. Εμείς το αλλιεύσαμε τώρα και το αναφέρουμε στα ρεπορτάζ. Από εκεί και πέρα, αυτά που τρέχουν στην Ένωση είναι τα ανοιχτά κεφάλαια που έχουν να κάνουν με τις προσθήκες και βέβαια και τις ανανεώσεις ή παραχωρήσεις, απομακρύνσεις, όπως έλεγα και χθες. Δίχως μεγάλο πρόβλημα βιασύνης, να το πω έτσι. Ο χρόνος είναι πολύ πολύ μεγάλο σύμμαχος για την ΑΕΚ, γιατί μιλάμε ότι πρόκειται για μια ομάδα η οποία ψάχνει δύο ακόμα κινήσεις και δεν έχει καν κάνει πρώτη συγκέντρωση που λέει ο λόγος. Στις 6 Ιουλίου φεύγουν οι κοιτενόμαυροι. Επειδή το έχουμε πει, στόχευση είναι λέξη που τους έχουμε χρησιμοποιήσει αρκετές φορές, γιατί έτσι αναφέρει το ρεπορτάζ, χωρίς να σημαίνει ότι θα γίνει και 100%, είναι να τελειώσει τη μία ή αν όχι και τις δύο μεταγραφές της ΑΕΚ μέχρι να φύγει για την Ολλανδία, έτσι. Προχωράνε οι διαπραγματεύσεις, είναι σε κουβέντες δηλαδή ο Χαβιέρη Μπάλτα, απόλυτα διαβασμένος και έτοιμος για το κομμάτι αυτό. Υπάρχουν όμως και λεπτομέρειες και άλλες και πιο μικρά θέματα που θα αρχίσουν να διευθετούνται μέχρι την Παρασκευή, που θα δείξει ότι είναι σε μια κινητικότητα για τον, που αφορά τον αγωνιστικό του σχεδιασμό η ΑΕΚ.
0: Βγαίνει πάντως μια σιγουριά πλέον, έτσι, για Γιώβιτς και Πίλιο.
1: Ναι, κοίταξε, πάντα είπαμε ότι υπάρχουν θετικές ενδείξεις. Μέχρι να τελειώσει κάτι δεν μπορώ να είμαι σίγουρος ποτέ. Εγώ δεν μπορώ να βάλω ότι θα γίνει δεδομένα κάτι. Και στις δύο περιπτώσεις είχαμε πει ότι υπάρχει πολύ καλή επαφή, πάρα πολύ θετικό περιβάλλον και οι ενδείξεις όλες δείχνουν ότι θα υπάρξει η επέκταση της συνεργασίας και με τις δύο πλευρές, είτε είναι για 3-4 χρόνια με τον Πίλιο, είτε είναι για μέχρι το 29 με τον Λουκα Γιώβιτς. Προφανώς όταν μιλάμε για επέκταση συνεργασίας με αυξημένες αιτήσεις αποδοχής, όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν προκύπτει ποτέ παίχτη που θα τον κρατήσει να τον κάνεις ψαλίδι. Εκτός αν μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος έχει φύγει ηλικία, ξέρεις.
0: Ισχύει το 3 εκατομμύρια του Γιώβιτς που διαβάσει?
1: Κοίταξε, είναι πολύ πιθανό να φτάσει εκεί, αν και εφόσον πετύχει μπόνους στο συμβολαιό του. Δηλαδή, εγώ από ό,τι ξέρω, τα πιο επιτεύξιμα μπόνους, και αν τα καταφέρει όλα αυτά που θα προβλέπονται, θα φτάσει γύρω στα 2.800 με 2.200.
0: Εντάξει, όχι, Γιάννης Γιαννάκης, ναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, απλά όχι, θα προβλέπεται και άλλοι καλοί καλά πράγματα, ας πούμε, στην Ευρώπη, πέρα από το αναμενόμενο. Προφανέστατα θα έχει και από παραπάνω χρήματα, αλλά θα το έχουν και οι άλλοι αυτό το μπόνους, ξέρεις, επίτευξης. Γιατί μιλάμε τώρα αν θα πάρεις 10 Champions League, για παράδειγμα. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό. στο 100% για καμία ελληνική ομάδα. Ή να προχωρήσει πέρα από το 16 στο Europa, αν είναι στο League Face του Europa. Και αυτό δεν είναι κάτι που το κάνει κάθε εβδομάδα ή το κάνουν κάθε εβδομάδα ελληνικές ομάδες, έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε γι' αυτό και δεν στο βάζω μέσα στα εφικτά μπόνους. Εφικτό μπόνους για τον Λούκα Γιώργη για μένα είναι να βάλει 10-12 γκολ.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό ναι, πρέπει να το παίρνει. Γιατί πέρυσι και χωρίς προετοιμασία ο συγκεκριμένος έβαλε πάνω από 19-20, έτσι.
0: Υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, αν αγγίξει τα τρία, είναι το πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής στη Super League, έτσι.
1: Αν δεν το ξέρω αυτό για τις άλλες ομάδες.
0: Νομίζω ότι είναι 2,7 του LKB κάπου εκεί.
1: Ο LKB πόσο έχει πάει πλέον, δεν το γνωρίζω.
0: Νομίζω 2,7.
1: Αλλά και πάλι, ναι, σίγουρα είναι ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους και προφανώς έτσι είναι και ένα από τα πιο σημαντικά βιογραφικά σε επίπεδο Super League.
0: Mm-hmm.
1: Αν το πάρουμε και έτσι, είναι πολύ λογικό αυτό να συμβεί. Μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος πριν ανανεώσει ο LKB με τον Ολυμπιακό ήταν πιο ακριβοπληρωμένος στο Super League. Γιατί ξεπέναγε τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ.
0: Σωστά.
1: Και πιο πριν ήταν ο Μαρσιάλ που λέει ο λόγος. Δηλαδή αυτό πληρώνουμε. Αν ήταν ο Μαρσιάλ, ας πούμε, πέρυσι,
0: ναι,
1: δεν θα είχαμε και αυτό το κόσμο του Όλυμπη για παράδειγμα. Ένα από τα τρία αυτά μεγάλα συμβόλαια, αλλά κυρίως ο Μαρσιάλ που ξεπερνούσε τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά. Είχαμε σήμερα την τοποθέτηση εθέλης, την επιλογή και την αναγνώριση από τη Γενική Συνέλευση της Εθνικής της επιλογής του κ. Παντεμαλή στην θέση του εκτελεστικού διευθυντή, με τον ίδιο να αναφέρεται στην απόφαση για να επιστρέψει και η ομάδα, όχι η ομάδα να επιστρέψει, συγγνώμη, να τοποθετηθούν τα γραφεία της Τεχνικής ΑΕΚ πλέον εκεί που είναι και η ΠΑΕ στο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Ένωσης, στην Αγία Σοφιά. Πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί θα είναι και πιο εύκολη συνεργασία μεταξύ των δύο σωματείων, να το πω έτσι, της Μάνας ΑΕΚ και της Ναυαρχίδας, να το πω έτσι, της Ένωσης, που όπως όλες τις ομάδες είναι του ποδόσφαιρο. Ο ίδιος έδειξε πολύ πολύ έτοιμος και πρόθυμος για δουλειά. Από αύριο θα ξεκινήσει και τις συναντήσεις του με τους υπευθύνους των τμήματων για να διαπιστώσει τι γίνεται, γιατί όπως πολύ σωστά είπε και για μένα, πρέπει να πρωταγωνιστούν, δεν πρέπει όμως άλλο το πρωταγωνιστής και άλλο το πρωταγωνιστής στα χρέη. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και είναι πάρα πάρα πολύ σωστό και σοφό αυτό που είπε ο Παντεμαλής. Δεν ανακάλυψε να μείνει και ο άνθρωπος, αλλά δείχνει την κατεύθυνση της σκέψης που έχει και ο ίδιος, σε συνάντηση βέβαια με τη σκέψη που έχει ο ιδιοκτήτης του ποδοσφαιρικού κλαμπ, έτσι, ο κ. Ηλιόπουλος.
0: Μάλιστα. Το Τρόπαιο που ήταν σήμερα.
1: Το Τρόπαιο που ήταν σήμερα, είδες. Καλή ερώτηση.
0: Έτσι, περίμενα το βρω.
1: Είχε πάει σκόπελο χθες.
0: Σε ρωτάω γιατί...
1: Καμέρα είναι σήμερα, γιατί έχω χάσει και τις μέρες.
0: Σε ρωτάει ένας φίλος, στο Μαντούδη ήτανε.
1: Ναι.
0: Στην κεντρική πλατεία. Κάτσε, περιμένω να το βρω, γιατί είναι χαμός.
1: Ναι, ναι,
0: πότε θα έρθει στη Μυτιλίνη, αν ξέρεις.
1: Πάρα από το πρόγραμμα, σιγά σιγά. Εκεί άμα κάνει ένα Google θα το βρει.
0: Ναι, φίλε,
1: το πρόγραμμα Τροπαίου.
0: Σωστά.
1: Αφού μπορεί και θέλει μήνυμα στο ίντερνετ, νομίζω ότι μπορεί να κάνει ένα Google και να κάνει το σέντ, γιατί δεν ξέρω ακριβώς. Εγώ σταυρώσω στην Κρήτη εγώ εκεί στις, τον Ιούλιο που θα έρθει,
0: ναι,
1: γιατί
0: θυμάμαι,
1: θα είμαι κάτω και θα βρεθώ εδώ, θα το δείξουμε και πάλι στον Παντούλη, αλλά δεν μπορώ να παίξω τώρα, τους θυμάμαι όλους τους προορισμούς, δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
0: Ωραία, το δεύτερο ερώτημα όμως πάνω να το απαντήσεις νομίζω.
1: Ναι,
0: αν έχεις ακούσει ενδεχόμενο τέταρτης φανέλας με το δικέφαλο όπως ήταν 90's.
1: Όχι, δεν το έχω ακούσει.
0: Όχι.
1: Αυτό και να βγει, θα βγει σε επίπεδο, τι να πω, κάποια κομμάτια για να το πάρει ο κόσμος, μόνο αν γινόταν. Αλλά δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Τρεις φανέλες έχω ακούσει, η πρώτη ήταν με ρίγες κλασικά,
0: mm-hmm,
1: όπως και φέτος δηλαδή, ίσως λίγο διαφορετικές, αλλά με ρίγες. Γκόλο Χαλάντ,
0: ναι.
1: Γκόλο Χαλάντ θα πω. Και κάνει το 2-1-86,
0: ναι, ναι,
1: από ασίστ του Μπέργκ, που τον αναφέρω πολλές φορές για την ΑΕΚ, αλλά δεν τον νομίζω. Μακάρι πάντως, θα ήταν ο ιδανικός για τη μέσα γραμμή της Ένωσης, ωστόσο παίξει με τον οποίο μιλάει ο και οι διαπραγματεύσεις που έχουν ξεκινήσει, από ό,τι καταλαβαίνω, ο Χαβιέρ Μπάλτα δεν είναι ο συγκεκριμένος νορβηγός, που επαναλαμβάνω μακάρι να ήταν. Ναι, όχι, δεν έχω ακούσει κάτι, οπότε δεν νομίζω να υπάρξει τέταρτη φανέλα. Δεν αποκλείω τίποτα, γιατί πραγματικά δεν είναι της φιλοσοφία πάντως της εταιρείας την οποία την ΑΕΚ να κάνει τέταρτη φανέλα και η τέταρτη να είναι και εντελώς διαφορετικές από αυτές που έχει στο... ήδη στον ρουχισμό της Παύλα στις επιλογές της, γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι πλέον οι εταιρείες πάνε σε ένα βασικό πλάνο και απλά διαμορφώνουν ανάλογα τις ομάδες τις ανάγκες, δεν πάνε να φτιάξουν εντελώς από την αρχή καινούργια φανέλα σε καμία ομάδα, ελαχίστων εξαιρέσεων, απειροελαχίστων εξαιρέσεων.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Να σε καλά.
0: Ευχαριστώ δικό. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Τσακίρη. Πάμε σιγά σιγά και στον Δημήτρη Παπαδή μας σε πολύ λίγο για να δούμε πώς επετέφθηκε το 2-1 της Νορβηγίας. Θα γουγκλάρω και εγώ τώρα πότε θα είναι αυτό το τρόπο στη Μεντιλίνη. Ακούμε τον Δημήτρη Παπαδή μα. Ένα φιλί.
2: Και δεύτερο γκολ η Νορβηγία, Νίκο μου, στο 86ο λεπτό.
0: Θες να γράφεις τώρα και σύλλο τη βράδυ, ας να τελειώσει.
2: Έτσι, με τον Μπομπ να κάνει εξαιρετική πάσα για τον Μπέργκ. Εκείνος με τη μία έδωσε ασίστ παρεβάλλε στον επερχόμενο Χάλαντ, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε από κοντά να γράψει το 2-1, το πέμπτο του γκολ στο φετινό Μουντιάλ για τον Σταρ της Manchester City. Να δούμε αν στα λίγα εναπομείνοντα λεπτά θα καταφέρει η ακτή να ισοφαρίσει ξανά.
0: Ωραία. 2-1 λοιπόν η Νορβηγία με τον γκολ του Χάλαντ. 27 Ιουλίου, φίλε μου, στη Μιτιλίνη το τρόπαιο. Ορίστε. Το βρήκα, δεν είναι δύσκολο, αλλά αυτό που ο Γιώργος από τη στιγμή που μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα σε εμάς, μια απλή αναζήτηση στο Google, ναι, δεν είναι κάτι. Πάμε να δούμε έτσι σε τίτλους κάποιες πολύ σημαντικές ειδήσεις από το χώρο του μπάσκετ. Ασφαλώς, αυτή που δεσπόζει τις τελευταίες ώρες είναι η αποχώρηση του LeBron James από τους Los Angeles Lakers. Παρά την προσπάθεια των Ελλήνων ανθρώπων να τον κρατήσουν, δεν κατέστη δυνατό. Ο LeBron James ανακοίνωσε ότι αποχωρεί. Έχουν φουντώσει οι φήμες για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, αλλά νομίζω ότι προβάδισμα τουλάχιστον από όσο καταλαβαίνω έχουν οι Golden State Warriors.

Από εκεί έπειτα, όπως είπαμε, στον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό. Στον Ολυμπιακό νομίζω ότι είμαστε στις τελευταίες ώρες της ανανέωσης του Παπα-Νικολάου. Νομίζω ότι είναι τέλος της εβδομάδας θα ολοκληρωθεί αυτή η υπόθεση. Για να πάρουν σειρά ανακοινώσεις με τα Μακιντάρη, Μοντέρο και να δούμε τι θα γίνει και πότε θα γίνει η ανανέωση των Γουόκαπ και Ντόρση. Βέβαια, αυτό που σήμερα επικρατούσε στον οργανισμό είναι η κηδεία της Κανέλλας Χρυσονίδου, η οποία έφυγε από τη ζωή την Κυριακή το πρωί. Τελέστηκε σε κλίμα συγκίνησης, φυσικά η νεκρόσιμος ακολουθία στο Κερατσίνι, σύσσωμος ο Ολυμπιακός εκεί, ιδιοκτήτες, όλο το staff, παίκτες, παλιοί παίκτες του Ολυμπιακού, πάρα πολλοί κόσμος, πλήθος κόσμος, για μια ιδιαίτερα αγαπητή γυναίκα που δυστυχώς έφυγε από την ζωή. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, να πούμε ότι έμαθαν σήμερα τα γκρουπ δυναμικότητας στο EuroCup. Η κλήρωση είναι στις 8 Ιουλίου. Θυμίζω το EuroCup, το οποίο αλλάζει μορφή του χρόνου, θα έχει 8 ομίλους, 4 ομίλους των 8 ομάδων και δεν θα γίνει με αυτόν τον αστείο, επιτρέψτε μου, τρόπο που γίνονταν το τελευταίο καιρό. Στο έκτο γκρουπ λοιπόν ο Άρης με Ελιέτ Καμπέλης, Νεπτούνας και Σιαλιουάη, αυτής δεν τις αντιμετωπίζει. Ο ΠΑΟΚ είναι στο 7ο, δεν θα παίξει με London Lions, Τσέμνιτς και Ρόστοκ Σίγουλφς. Το πρώτο από όπου θα προκύψει ένας αντίπαλος από κάθε γκρουπ, έτσι, των ελληνικών ομάδων, είναι Μπούρζ, Μονακό, Λεμάν, Τουρκ Τελεκόμ, η νέα ομάδα του Σακίλ Μακίσικ. Στο δεύτερο, Χάπολη, Ιερουσαλήμ, Κλούς, Μπαχτισεχίρ, Τόφας, Προύσα. Στο τρίτο, Μανρέσα, Τενερίφη, Μπούργος, Μπουντούτσινος. Στο τέταρτο, Βενέτσια, Ολύμπια, Λιουμπλιάνα, Στρέντο και Ούλμ. Στο πέμπτο, Ντερτόνα, Νάπολη και Ρώμα. Στο όγδοο, Σκαϊλάινερ, Φραγκφούρτης, Σλάσκ, Μπόντεβγκραντ και Ρίγα. 8 Ιουλίου θα μάθουμε, ξαναλέω, τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ και του Άρη στο EuroCup. Από το NBA η άλλη επίσης είδηση είναι ότι ο Σιμόνε Φοντέκιο είναι παίκτης των Miami Heat για την επόμενη σεζόν. Θα είναι συμπαίκτης του Γιάννη Αντιτοκούμπο. Υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα που δεν είχαν φυσικά καμία βάση για επιστροφή του στην Ευρώπη. Από εκεί και έπειτα ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την ανανέωση του Clifford Omorrougi και ο Άρης, όπως είπαμε και με τον Αλέξη Αβόπουλο, περιμένει στους κεντρώς της ημέρας την υπογραφή του Νέναν Δημητρίεβιτς για να τον ανακοινώσει, πρώην παίκτης της Μπάγερν Μονάχου ο Βόρειο Μακεδόνας. Και στα υπόλοιπα, στη Ρεάλ, θέμα χρόνου η απόλυση του Σέρτζιο Σκαριόλο και η πρόσληψη του Πέδρο Μαρτίνεθ, ένα πραγματικά μια σοκαριστική εξέλιξη και για τη Βαλένθια, η οποία πραγματικά δεν έχει μείνει κανένα. Ο τελευταίο να κλείσει την πόρτα. Η πρωταθλήτρια Ισπανία του χρόνου θα είναι τελείω διαφορετική. Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Φρανσίσκου στην Βιλερμπάν. Φρανσίσκου που πριν από 4 χρόνια έπαιρνε 200.000 ευρώ το χρόνο, θα παίρνει 4 εκατομμύρια από την Βιλερμπάν. Ο Ντουέιν Μπέικον ανανέωσε με την Ντουμπάι μέχρι το 2028. Η Μπαρσελόνα ανακοίνωσε την αποδέσμευση του Τόμας Ατουράνς και του Μπίλιεν Αγκόμεθ. Ο Μάικ Τζέιμς αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τη Μονακό, όπως και ο Σέιν Λάρκιν από την ΕΦΕΣ, θα παίζει του χρόνου στην Φενέρμπαχτσε. Και ο 43χρονος, παρακαλώ, ο Μαρσελίνιο Χουέρτας ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Τενερίφη για έναν ακόμη χρόνο. Πραγματικά ακούραστος ο Βραζιλιάνος παιχταράς.

0: 6 γκολ ο Μέση, 5 ο Χάλαντ, 4 ο Εμπαπέ. Μας έβγαλε την κάρτα. Έχουμε μπει στο 3ο λεπτό από τα 7 των καθυστερήσεων που έχει δείξει ο ρέφερι στην αναμέτρηση. Κάνει κάποιες αλλαγές η εκτέλεφαντος του Μπάσκετ και καταφέρει να εσωφαρίσει και να στείλει το μάτς στην παράταση. Να δούμε την εξέλιξη του μάτς. Εμείς θα ολοκληρώσουμε τα σημερινά ρεπορτάζ πηγαίνοντας στον Βόλο, γιατί έχουμε αρκετό καιρό να πάμε στον Βόλο. Μας έδωσε την αφορμή σήμερα ο Ευθύμης Κούτας. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Χαίρετε.
1: Λίγο καλησπέρα, τι κάνουμε?
0: Καλά φίλε μου, εσύ?
1: Όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, πρώτη επίσημη μεταγραφή για τον Βόλο σήμερα. Βέβαια θα πούμε στη συνέχεια κάποια πραγματάκια. Αλεξέη Κοσέλεφ, τερματοφύλακας που έπαιζε τελευταία στον Ατρόμητο. Μια μεταγραφή την οποία την περιμέναμε, γιατί είχαν δώσει στα χέρια οι δύο πλευρές πάνω από μήνα. Και περιμέναμε να γίνει αυτή η μεταγραφή. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι ο Κοσέλεφ, που δεν είχε θέση βασικού στον Ατρόμητο, έρχεται να γίνει δίδυμο με τον Μάριο Σιαμπάνη, και ο Αντρέ Μορέιρα, ο οποίος δεν ικανοποίησε με τις εμφανίσεις του στα play-off 5-8, θα αποτελέσει παρελθόν. Άρα λοιπόν το δίδυμο των ματοφυλάκων θα είναι ο Κοσέλεφ μαζί με τον Σιαμπάνη. Έλεγα αυτή η πρώτη μεταγραφή που ανακοινώνεται, καθώς παίκτης του Βόλου θεωρείται ο Χάμζα Μεντίλ εδώ και αρκετές μέρες. Απλά είναι κάποια διαδικαστικά θέματα που έχουν να κάνουν κυρίως με... Έμεινε ελεύθερος από τον Άρη, αλλά κάποιες λεπτομέρειες απομένουν ακόμα για να ανακοινωθεί και επίσημα η μεταγραφή του Μεντίλ, ενός ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει μια ισχυροποίηση σε μεγάλο βαθμό, Νίκο, κυρίες και κύριοι, του αριστερού άκρου της άμυνας του Βόλου, διότι ένας παίχτης που ξέρει την ελληνική ποδοσφαιρική πραγματικότητα, διεθνής, έστω και αν δεν ήταν τώρα εν ενεργεία διεθνής με το Μαρόκο, έχει 20 συμμετοχές στην εθνική και συμμετοχές και στις μικρές εθνικές ομάδες του Μαρόκο. Ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Τώρα δεν ξέρουμε αν θα είναι μαζί με τον Αμπάντα αυτοί οι δύο της αριστερής πλευράς, γιατί ο Αμπάντα είχα ακούσει ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Πανιόνιο. Δεν ξέρω αν θα δοθεί στον Πανιόνιο ή όχι, γιατί έχει συμβόλαιο ο Αμπάντα και άλλο ένα ακόμα χρόνο. Από τις ανανεώσεις, επειδή έχουμε και να τα πούμε, μόνο ο Κάργας έμεινε, όλοι οι υπόλοιποι έχουν αποχωρήσει. Περιμένουμε αρκετές μεταγραφές μέχρι και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, που είναι η πρώτη συγκέντρωση της ομάδος στο Πανθεσσαλικό, ξεκινάει η προετοιμασία. Στόπερ τον Μαροκινό, αυτόν τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος τον διαφέρει το Ρωμάβδου, που έχει συμφωνήσει, είναι σε μεγάλο βαθμό και περιμένουμε να έρθει για να υπογράψει. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές στους οποίους έχει προσεγγίσει ο Βόλος, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι κινήσεις. Ένας από αυτούς είναι και ο Νούνιες, τον οποίο τον γνωρίζουμε και από τη Λαμία που έχει περάσει. Και αυτός είναι μια περίπτωση που είναι στα υπόψη για τον Βόλο και την παρακολουθούμε. Έχει ατονίσει το ενδιαφέρον για τον Χαλίλοβιτς, τον Κροάτη. Είναι μια περίπτωση δύσκολη πάρα πολύ, γιατί μπορεί να μην έκανε καλή χρονιά στην Φορτούνα Σιτάρντ, αλλά ένας ποδοσφαιριστής που έχει φορέσει στο παρελθόν φανέλα και Μίλαν και Μπαρσελόνα, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας παίχτης που τον θέλουν και άλλες ομάδες. Και μάλιστα και την Ασία. Οπότε περιμένουμε να έχουμε κινήσεις μεταγραφικές εντός των προσεχών ημερών μέχρι τις 6 Ιουλίου. Βέβαια το πρώτο διάστημα μέχρι και 14 που θα ανέβει ομάδες στην Πορταριά θα γίνονται κινήσεις. 24 γυρίζει η ομάδα από το Πήλιο. Θα δώσει το φιλικό παιχνίδι με το Σαρακινό που ήθιστε να το δίνει τα τελευταία χρόνια. Από πέρυσι αυτό ξεκίνησε. Έδινε το Θησέα πρώτα, τώρα είναι ο Σαρακινός η ομάδα που παίζει για Αγούρο Βόλος. Και θα αναχωρήσει μετά και την Ολλανδία για βασικό στάδιο προετοιμασίας, εκεί όπου θα δώσει και τρία φιλικά παιχνίδια. Περιμένουμε να μάθουμε τους αντιπάλους, γιατί δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη οι αντίπαλοι του Βόλου στην Ολλανδία. Βάλει ψηλά το μπίχιο Βόλος και γι' αυτό και δεν έχει βιαστεί φέτος να κάνει κινήσεις μεταγραφικές. Θέλει αυτή τη φορά να έρθουν παίχτες που να ανεβάσουν το επίπεδο και να διεκδικήσει περισσότερα πράγματα ο Βόλος στη φετινή χρονιά. Σημαντικό το γεγονός ότι τη γνωρίζει πάρα πολύ καλά την ομάδα ο Κώστας Μπράτσος, ο οποίος θα είναι και αυτή τη χρονιά ο προπονητής. Για δεύτερη φορά όσα χρόνια ο Κώστας Μπράτσος είναι στο Βόλο που θα κάνει αυτός προετοιμασία, την είχε κάνει την πρώτη φορά όταν είχε οδηγήσει την ομάδα στα play-off και είχε τερματίσει έκτος ο Βόλος. και συνέχισε την επόμενη χρονιά στην ομάδα. Περιμένουμε από τον Κώστα Μπράτσο, έτσι, έχει κάνει τις συζητήσεις του, ξέρει πώς θα χτίσει την ομάδα πάνω στο βασικό κορμό που υπάρχει από πέρυσι, γιατί υπάρχουν καλοί παίχτες από πέρυσι, Νίκο, που μπορεί να στηριχθεί ο Βόλος. Όπως είπα, ο Σιαμπάνης είναι ο Κάργας που ανανέωσε, είναι ο Μίγας, είναι ο Κόμπα, ο Λάμπρου, ο Ουρτάδο, να πω για τον Ουρτάδο όλα καλά με τον παίχτη από τη Βενεζουέλα, καθώς είναι εκεί τώρα στην χώρα που έχει πληγεί από τους σεισμούς, αλλά είναι καλά και ο ίδιος και η οικογένειά του. Είναι σημαντικό, ναι, γιατί αμέσως ενδιαφέρθηκαν οι άνθρωποι του Βόλου, επικοινώνησαν μαζί του, όλα καλά, γιατί ήταν αυτά που συνέβαινε στην Βενεζουέλα, ήταν πολύ τραγικά. Πάρα πολλοί κόσμος έχει χαθεί, στα συντρίμια και σκοτώθηκε κόσμος. Ο παίχτης από τη Βενεζουέλα του Βόλου, ο Τάδου, είναι καλά στην υγεία του, όπως και η οικογένειά του, και αναμένεται να έρθει μέσα στην εβδομάδα αυτή στο Βόλο για να ξεκινήσει αυτός την προετοιμασία.
0: Ωραία, Θήμη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτά περιμένουμε.
0: Να σε καλά. Πάμε σε πολύ λίγο στον Δημήτρη Παπαδήμα. Η Νορβηγία είναι στους 16 και θα αντιμετωπίσει την Βραζιλία. Έχασε απίστευτη ευκαιρία η Ακτήλη Φαντοστού, απίστευτη ευκαιρία να στείλει το μάτς στην παράταση στον 96ο λεπτό και ο κύριος Χάλαντ πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες του. Απαρηγόρητη η Βορειανή, πραγματικά δάκρυα χαράς από τους νικητές. Ωραίες στιγμές σε ένα παιχνίδι που μπορεί να μην είχε το πολύ μεγάλο ρυθμό, το πολύ θέαμα, αλλά είχε συγκινήσεις και πολύ ωραία γκολ.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να ολοκληρώσουμε την εκπομπή με τον Δημήτρη Παπαδήμα. Έλα, φίλε.
1: Την πήρε την νίκη πρόκριση η Νορβηγία σε αυτό το συγκλονιστικό φινάλε με τον Χάλαντ να της δίνει τη λύση στο 86ο λεπτό με το νικητήριο γκολ του 2-1 το τελικό σκορ. Οι Νορβηγοί παίρνουν την πρόκριση στους 16 εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν τη Βραζιλία. Οι Νορβηγοί οι οποίοι προκρίνονται σε αυτή τη φάση παγκοσμίου κυπέλου για πρώτη φορά μετά από το 98 όταν είχαν συμμετέχει και για τελευταία φορά σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Να θυμίσω ότι ο Νούσα ήταν εκείνος που είχε ανοίξει το σκορ με το υπέροχο γκολ του στο 31ο λεπτό. Η ακτή Λεφαντοστού ισοφάρισε στο 74 με τον Διαλό και αυτό πανέμορφο το γκολ. Στο φινάλε ο Χάλαντ έδωσε τη λύση στους Σκανδιναβούς. Να πω ότι στις καθυστερήσεις, στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων, λίγο έλειψε να έχουμε και το 2-2 με τον Διαλό να εκτελεί υπέροχα έτσι απευθείας ένα φάουλ και ο Νίλαντ πραγματικά φοβερή η επέμβασή του με το ανάποδο χέρι στο γάμα. Νομίζω ότι όσο μερίδιο ευθύνης για την πρόκριση έχει ο Χάλαντ που έβαλε τον γκολ στο 86, άλλο τόσο έχει και ο τερματοφύλακας της Νορβηγίας με αυτή τη μεγάλη επέμβαση που έκανε στο τελευταίο λεπτό.
0: Δημήτρη Παπαδήμα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 2-1 λοιπόν η Νορβηγία είναι η ομάδα που προκρίνεται στο μάτς με την ακτή Λεφαντοστού. Θυμίζω Γαλλία-Σουηδία στις 12 και Μεξικό η σημερινός στις 4 τα ξημερώματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και σήμερα. Εδώ φτάσαμε στο φινάλι της εκπομπής. Ευχαριστώ τον Γιώργο Πετρίδη για δημοσιογραφική υποστήριξη. Τον Πάνο Μπουρνά που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Από τον Νίκο Ζέρβα να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ και καλή συνέχεια στην ακρόαση με Fight Club. Εμείς τα λέμε αύριο στις 8 ξανά. Να είστε καλά. We'll be right back.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%. 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
0: bigwin. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
8: Come to my boudoir.
7: The second rule of Fight Club is...

0: Έχουν λίγο χαβαλέ τα κουπιά. Όχι τόσο ώστε να ενθουσιαζόμαστε. Ωραία.
1: Γιατί?
0: Εντάξει.
1: Γιατί ξενίζεις πάλι? Ούτε τα κουπιά σ' αρέσουν. Ένα ολόκληρο γήπεδο κάνει. Ούτε
0: αυτό. Σε ένα παγκόσμιο κύπελο, ναι, που το 90% των ανθρώπων δεν μπορεί να κάνει μία όλα.
1: Ναι.
0: Γιατί κοιτάει τα κινητά του, γιατί δεν καταλαβαίνει, γιατί δεν ξέρει τι του γίνεται. Εντάξει, έχουμε ξεμείνει με τα κουπιά.
1: Ωραία είναι τα κουπιά, γιατί?
0: Των Νορβηγών. Καλά.
1: Μια χαρά. Ούτε αυτό σ' αρέσει. Τι θε να κάνουν, δηλαδή.
0: Καλά.
1: Ρόδα, τι θες να κάνουν, τη ρόδα να κάνουνε.
0: Ποιο πλάκα θα έχει.
1: Δεν μπορούνε. Πώς τι να κάνουμε. Κάνουμε αυτό που μπορούμε. Κάνουμε ό,τι με αυτό. Βγάλετε μια κόλλα και γράψτε ό,τι ξέρετε. Αυτό. Απλό, ωραίο, αθλητικό, πορωτικό, Vikings, τέτοιο. Μια χαρά είναι, ωραίο.
0: Πορωτικό για ποιους.
1: Ωραίο, πορωτικό που τους ακούς, βλέπεις τους Νορβηγούς και ξέρεις που κάνουν το ρόου και τραβάν κουπία παντού. Στα πάρκα, στις κυλιόμενες σκάλες του μετρό, στις εξέντρες, στα παγκάκια. Έχει πλάκα, είναι ωραίο.
0: Να ξέρεις δεδομένο, το Netflix δεν κάνει πράγματα στη τύχη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι τυχαίο. Δεν διάλεξε την αχτή ελεφαντοστού για να κάνει ντοκιμαντέρ το Netflix.
1: Ναι. Άρα.
0: Εντάξει, έβαλε όλους τους παγκόσμιους, όλους τους πρωταθλητές, όλους τους πάντες και από όλες τις υπόλοιπες χώρες. Δεν διαλέξαμε, ξέρω εγώ, την Ισπανία, ας πούμε, για να κάνουμε.
1: Mm-hmm.
0: Διαλέξαμε την Νορβηγία ξαφνικά να κάνουμε ντοκιμαντέρ.
1: Ναι.
0: Dark Horses,
1: ναι,
0: τέρα, φίλε.
1: Γιατί, κακό είναι.
0: Ποιοι είναι οι Νορβηγοί για να γίνουν ντοκιμαντέρ, δηλαδή. Τι έχουν κάνει οι Νορβηγοί για να γίνουν ντοκιμαντέρ.
1: Τίποτα δεν έχουν κάνει. Αυτό είναι το θέμα. Είναι μια ομάδα που πιστεύουμε ότι μπορεί να πάει ψηλά αυτό γιατί σου έκανε καταπληκτικά προκληματικά.
0: Ξέρεις ότι αυτό δεν είναι κριτήριο για να γίνει ντοκιμαντέρ, απ' την άλλη.
1: Αν πρέπει να διαλέξεις.
0: Πρέπει να κάνεις κάτι.
1: Ναι, βάζεις και ένα που δεν έχει κάνει και ελπίζεις ή εικάζεις ή υποθέτεις ότι μπορεί να κάνει.
0: Ναι.
1: Γιατί μπήκες ξινός τώρα, δεν προσπαθώ να καταλάβω. Μπήκες ξινός.
0: Αυτά ξινός που λέω είναι πολύ λογικά.
1: Μπήκες ξινός. Ποιον ήθελες να κάνει δηλαδή το ντοκιμαντέρ από αυτούς που δεν είναι, ας πούμε, στα φαβορί.
0: Δεν χρειάζεται να κάνεις ντοκιμαντέρ. Τρελάθηκε τώρα τον Netflix, φρίκαρε. Έβγαλε ό,τι έχει και δεν έχει.
1: Λογικό δεν είναι. Άμα δεν βγάλει τώρα, τι θα κάνει. Είναι τόσο αδυσόπιτος ο ανταγωνισμός από τις πλατφόρμες.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Που αμολάς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Το Netflix τους άλλους εδώ και περίπου 1-1,5 μήνα έχει ξεσκιστεί στα αθλητικά ντοκιμαντέρ.
0: Ναι.
1: Καλά κάνει από τη δική του μεριά και καλά κάνουν και οι υπόλοιπες πλατφόρμες. Ξέρεις, πρέπει να τραβήξεις πελατεία.
0: Ναι.
1: Για να τραβήξεις πελατεία πρέπει να έχεις περιεχόμενο. Καλό, μέτριο, πολύ καλό, αδιάφορο. Πρέπει να γεμίσει περιεχόμενο την πλατφόρμα. Δεν παίζει μόνο σου. Πρέπει να έχεις πράγμα μέσα. Οκ. Okay.
0: Αλήθεια είναι αυτό που λες. Λοιπόν. Τώρα βέβαια. Συγγνώμη, θέλω να δω λίγο το. Ξέρεις τι γίνεται. Εδώ, θέλω το δέντρο. Αυτό. Αυτό θέλω. Θέλω το δεντράκι να το έχω μπροστά μου. Δεν είχα δει τα γκολ, τώρα βλέπω και τα γκολ. Πολύ ωραίο το πρώτο γκολ των Νορβηγών.
1: Εκπληκτικό, όχι απλά ωραίο.
0: Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
1: Τρομερή κίνηση. Να. Τρομερή κίνηση από τον Ούσα. Ήταν πείμα. Αλλά ως κλασικός παίκτης που υπερενθουσιάζεται, μετά τον γκολ που πέτυχε, έκανε ένα καροβλακές μαζεμένες. Δηλαδή, πραγματικά πούλησε την μπάλα και έφαγε ευκαιρία η ομάδα του.
0: Ναι.
1: Πήρε κίτρινη κάρτα μετά γιατί έχωσε μια κλωτσά, ας πούμε, στο καλάμι. Δηλαδή έκανε ένα καρό βλακίες μετά. Προφανώς από το.
0: Από τη συγκίνηση.
1: Ναι, ναι.
0: Από τη συγκίνηση.
1: Και σπουδαία απόκρουση του τερματοφύλακα της Νορβηγίας το 96, σε απευθείας εκτέλεση φάουλ επίσης. Τρομερή απόκρουση και σε πολύ κομβικό σημείο. Αυτός δηλαδή κρατάει το παιχνίδι και δεν πάει στην παράταση.
0: Στην οποία λέγαμε εμείς χθες. Εγώ έλεγα ότι είναι για παράταση το μάτς. Εσύ έλεγες ένα τσίκ Νορβηγία. Και ήρθε κάπου ανάμεσα σε αυτά τα δύο στην πραγματικότητα.
1: Ένα τσίκ Νορβηγία. Η Νορβηγία πέρασε. Είχε παράταση.
0: Όχι, δεν
1: είναι. Άρα γιατί είναι ανάμεσα στα δύο.
0: Δεν
1: γιατί είναι ανάμεσα στα δύο. Είχε παράταση.
0: Γιατί
1: είχε παράταση.
0: Γιατί,
1: είχε παράταση.
0: Γιατί το ένα οδήγησε στο άλλο σε λίγα δευτερόλεπτα.
1: Είχε παράταση.
0: Όχι, δεν είχε.
1: Άρα.
0: Δεν είχε παράταση.
1: Άρα πώς είναι ανάμεσα στα δύο.
0: Αν είχε παράταση και παίρναγε η Νορβηγία.
1: Θα ήσουν σωστό γιατί είχε πει ένα τσίκ με παράταση.
0: Και τις ακτές τον κόλλον ώρα.
1: Ναι, πολύ ωραίο. Νομίζω τα παιχνίδια που είδα, δεν είδα το χθεσινό βραδινό της Ολλανδίας με το Μαρόκο, προφανώς την ώρα που ήταν, ήταν το πιο ανταγωνιστικό και το πιο ενδιαφέρον και παιχνίδι στο οποίο είχαν και οι δύο ομάδες πράγματα να πούν.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί όλα τα προηγούμενα που είδαμε, δηλαδή και το παιχνίδι της Νότιας Αφρικής με τον Καναδά, ήταν για κάποιο λόγο επέλεξε η Νότια Αφρική να λες και απέναντί της κανένα μεγαθύριο, επέλεξε να είναι όλοι πίσω από την μπάλα και το πλήρωσε. Και η Ιαπωνία με τη Βραζιλία, παρότι η Ιαπωνία δεν είναι καμιά ομαδούλα της σειράς, επέλεξε να παίξει πάρα πολύ παθητικά και το πλήρωσε. Η Παραγουά ήταν η μόνη που είχε μια σοβαρή δικαιολογία να το κάνει αυτό το πράγμα, γιατί έπαιζε με τη Γερμανία, γιατί προηγήθηκε, γιατί η διαφορά δυναμικότητας που είναι μεγάλη. Σήμερα αυτό το παιχνίδι, αυτό το νοκάουτ ήταν ένα παιχνίδι ανταγωνιστικό και ένα παιχνίδι που είχε από τους δύο φάσεις ευκαιρίες και τέλος πάντων διαστήματα του αγώνα που κυριάρχησαν. Οπότε νομίζω ότι ήταν και το πιο ενδιαφέρον από αυτά που είδα τουλάχιστον. Από ό,τι ρώτησα από Παναγιώτης Βλαχαδάμης, το ρώτησα έξω.
0: Τι έβγαλε.
1: Ναι, έβγαλε. Μου είπε ότι το Μαρόκο-Ολλανδία ήταν ωραίο παιχνίδι, με το Μαρόκο να είναι καλύτερο και να αδικείται που το μάτς δεν το καθάρισε στην κανονική διάρκεια. Ναι. Αυτό μου είπε άνθρωπος που το είδε.
0: Κοίταξε, για το Γερμανία-Παραγουάη επίσης τα είπαμε. Τα είπαμε, θα τους βγάλουν το λάδι.
1: Ναι, εσύ το είπες. Εγώ περίμενα εύκολη επικράτηση της Γερμανίας. Εσύ το είπες.
0: Τους βγάλαν το λάδι.
1: Εντάξει, φαντάζομαι ένα γιγαντιό μπινελίκι απλώθηκε πάνω από πολλά μέρη του κόσμου όταν ο Νόιερ έβγαλε το τελευταίο πέναλτι της και λέει, παιδί μου, όχι εδώ που φτάσατε. Όχι, δηλαδή, εδώ που φτάσατε.
0: Όχι πάλι.
1: Λοιπόν, αλλά κάπως μετά αποκαταστάθηκε η τάξη.
0: Ναι. Θέλω να πω ότι το παιχνίδι της Γερμανίας με την Παραγουάη δεν ήταν χριστιανή λιοντάρια ακριβώς. Δηλαδή οι Παραγουανοί παίξανε πίσω, ναι, καλά. Υπερεκτίμησα λίγο τη Γερμανία, η οποία εντάξει τόσο άλλως είναι πολύ μέτρια ομάδα. Και κάναν τις επιθέσεις τους, σκοράρανε. Κάναν τις καβλάντες τους επίσης. Σε κάποια φάση κάνει τσαλιμάκια με την μπάλα, Μαουρίσιο. Δεν θυμάσαι. Δηλαδή, σε κάποια φάση κάνει τύπου λίγο παίζουμε αλάνα. Αν δεν είχε βγει ο Ενσίσο, δηλαδή, δεν ξέρω. Μπορεί να πιέζαν και για δεύτερο. Δεν είχαν δυσκολία ιδιαίτερη στο να φτάνουν στην περιοχή των Γερμανών.

0: Εντάξει, έπαιξε πολύ παθητικά η Παραγουάη.
1: Έπαιξε.
0: Πολύ παθητικά. Απέναντι σε μια ομάδα που την νιώθανε, τους χωρίζανε, ας πούμε, ξέρεις, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας, άσχετα στο παιχνίδι μέσα τι είδανε, δεν τόλμησε πράγματα. Από ένα σημείο και μετά να κλωτσίσουμε την μπάλα να πάει μακριά.
1: Ναι, προηγήθηκε. Τι νοιάζεται, πώς δεν τόλμησε αφού προηγήθηκε.
0: Δεν τόλμησε μετά από το σημείο που βάλε τον γκολ. Και από το, ναι, από το σημείο που ισοφαρίστηκε μετά δεν παίρνανε και τη σέντρα. Αλλά από όλα τα ζευγάρια που έχουμε δει μέχρι τώρα, ήταν οι μόνοι με κάποιο τρόπο δικαιολογημένοι να το κάνουν αυτό το πράγμα. Δεν είχε την ίδια δικαιολογία ούτε η Ιαπωνία με τη Βραζιλία, ούτε η Νότια Αφρική με τον Καναδά. Δηλαδή εκεί η διαφορά των ομάδων δεν είναι τόσο μεγάλη που να σε κάνει να γυρίσει. Δηλαδή βλέπει τον Καναδά. Και είσαι Νότια Αφρική και λες, πω από Παναγία μου, δέος, να κάτσω πίσω γιατί θα με λιώσει ο Καναδάς.
1: Όχι, εντάξει, από την άλλη αυτό δείχνει ότι είχαν και, πώς να σου πω, είχαν και πολύ καλή εικόνα και συνέστηση των δυνατοτήτων τους. Ακόμα και απέναντι στον Καναδά. Δες το και έτσι. Νότια Αφρικανές, σου λέει, δεν μπορούμε. Εδώ δεν μπορούμε, δηλαδή δεν είναι τίποτα.
0: Γιατί δεν μπορείτε.
1: Γιατί έτσι,
0: ο Καναδάς είναι απέναντι, δηλαδή. Ο Καναδάς, είναι ο Καναδάς. Και κάθεσαι και ταμπουρώνεσαι, ας πούμε, γιατί παίζεις απέναντι τον Καναδά. Αν έπαιζες απέναντι σε καλύτερη ομάδα του Καναδά, τι θα έκανες? Θα έχεις 11 παίκτες στην περιοχή. Αυτό δεν καταλαβαίνω, ξέρεις. Καταλαβαίνω το προσεκτικό παιχνίδι, καταλαβαίνω το αμυντικό παιχνίδι. Καταλαβαίνω να είμαι στο 1-3 του γηπέδου, γιατί παίζουμε με το μεγάλο φαβορί, ας πούμε, και θα μας αλαλιάσεις. Τα καταλαβαίνω αυτά. Όταν απέναντι σου είναι ο Καναδάς, δεν είναι το, ξέρεις, η διαφορά ποιότητας τόσο χάοδης. Η Ιαπωνία με τη Βραζιλία επίσης. Ναι, η Ιαπωνία είσαι. Δηλαδή, και παίζει απέναντι στη Βραζιλία που, εντάξει, την έχουμε δει, δεν είναι καμιά Βραζιλία που να θαμπώνει, αλλά είσαι η Ιαπωνία. Δεν είσαι το Ουσμπεκιστάν.
1: Ναι.
0: Δεν είσαι το Κουρασάο. Είσαι η Ιαπωνία. Και είσαι όλοι κλεισμένοι στο 1-3 του γηπέδου. Έφαγες τον γκολ στο τέλος και ησύχασες. Γιατί λες, θα αμυνθώ. Εντάξει, όταν τον άλλο το βάζει μέσα στην περιοχή σου, ξέρω εγώ, για 30, 40, 50 λεπτά, κάποια στιγμή θα τη βρει ο άλλος στην άκρη του.
1: Ναι.
0: Και ειδικά όταν δεν. Τον προειδοποιείς, δεν δοκιμάζεις να κάνεις πράγματα, να τον αναγκάσεις να μείνει και λίγο πιο πίσω, να μην ανεβαίνουν τα στόπερ και εκεί παίζουν, ας πούμε, σαν τα δεκάρια έξω από την αντίπαλη περιοχή. Κάν τον λίγο να φοβηθεί, κάν τον λίγο να μαζευτεί. Τίποτα. Τέλος πάντων, ο καθένας παίρνει αυτό που του αξίζει, τέλος πάντων αυτό που του αναλογεί από τα παιχνίδια. Λίγο πολύ έτσι. Ακόμα και το παιχνίδι της Γερμανίας με την Παραγουάη, μπορεί να ήταν ταμπουρωμένη η Παραγουάη, αλλά η Γερμανία δεν έκανε τίποτα. Αυτό ήταν το θέμα. Δηλαδή, έβαζε παίχτες, έβγαζε παίχτες, δεν είδαμε Όχι. κάτι.
1: Και ενώ υπήρξε παιχνίδι στο οποίο μπήκανε μέσα και το λέγανε μετά οι Γερμανοί, είδατε μόλις εμπιστευθήκαμε την νέα γενιά τους για τον Αμίρη, τον Ουντάβ και αυτά, κοιτάξτε πώς πήραμε τα πάνω μας, μπήκανε. Ο Ουντάβ ξεκίνησε.
0: Ο Ουντάβ δεν είναι και νέα γενιά, 30 χρόνια.
1: Ναι, εντάξει, αλλά σου νέα γενιά και είναι και την εθνική, θέλω να πω. Ναι. Λοιπόν, με την Παραγουάη δεν λειτουργήσε. Δεν λειτουργήσε αυτό το,
0: ναι.
1: Δεν λειτουργήσε αυτό το πράγμα καθόλου. Λοιπόν, και στο τέλος, γιατί ενδεχομένως μπορεί να. Εντάξει, καταρχάς τα πέναλτι, ρε παιδί μου. Νομίζω, ξεκινώντας τα πέναλτι, έβλεπες τους δύο τερματοφύλακες και νομίζω καταλάβαινες ότι ο φύλακας Παραγουάης είναι ο έτοιμος τερματοφύλακας για τα πέναλτι.
0: Γιατί?
1: Από τους δύο. Όπως τους έβλεπες λίγο πιο. Ήταν αντέρα και ένας Δήμετρος, τον έβλεπες.
0: Καλά, και ο άλλος Δήμετρος είναι.
1: Ναι, ναι, αλλά είναι 40.
0: Μια χαρά το πιάσε ο 40χρονος στο πέναλτι.
1: Το ένα έπιασε.
0: Το ένα. Εντάξει, ο άλλος έπιασε τα δύο.
1: Το ένα. Αυτός.
0: Δεν έπιασε ο 5. Εντάξει, και είναι ο Νόιερ. Δηλαδή έχεις ένα σεβασμό. 40-40 είναι ο Νόιερ. Τον άλλο δεν τον ξέραμε.
1: Να.
0: Δηλαδή λες, τον βλέπεις έτοιμο. Δεν τον ήξερες και από χθες. Παγκοσμίως άγνωστος. Και έγινε γνωστός και φίρμα και δικαίως μέσα σε ένα βράδυ. Δεν είναι ότι τον ξέρεις. Δεν είναι ο Κέιλορ Νάβας, θέλω να σου πω. Κάποτε με την Κωνσταρίκα που ήξερες ότι είναι πεναλτάκιας, ότι είναι ένας τερματοφύλακας. Τον ήξερες. Δυστυχώς την πατήσαμε. Από αυτόν τον τερματοφύλακα, αλλά ξέραμε ότι είναι ένας πολύ καλός τερματοφύλακας και πολύ καλός στα πέναλτι. Επίσης, αυτόν τον ήξερε Παραγουάης.
1: Εκεί λοιπόν που απογοητευτήκαμε ξαφνικά, λέμε μπράβο Παραγουανοί, και μετά κοίτα να δεις πώς λύγησαν πάλι, πώς τα κατάφεραν οι Γερμανοί και χάσανε δύο πέναλτι συνεχόμενα και έβαλαν και οι Γερμανοί το δικό τους. Έρχεται ο Τζόναθαν Οτά και κάνει ένα υπέροχο διώξιμο όπως πρέπει. Από την άλλη. Γιατί κάποιος θα πει, κάτσε ρε φίλε, πώς φτάσαμε στον Τζόναθαν Τοντά. Υπάρχει απάντηση στο πώς φτάσαμε στον Τζόναθαν Τοντά. Δεν είναι τυχαίο ότι φτάσαμε στον Τζόναθαν Τοντά. Και σας απαντώ αμέσως πώς φτάσαμε στον Τζόναθαν Τοντά, διότι.
0: Είναι το πιο αναπάντεχο πράγμα.
1: Δεν τα πάμε εμείς όμως, τα είπε η Bild. Λοιπόν, ποιοι είχαν σουτάρει μέχρι εκείνη την ώρα? Οι κύριοι Χάβερτς, Κίμιχ, Μουσιάλα, Βολντεμάντε και Αμίρη. Mm-hmm. Εντάξει, αυτοί είχαν σουτάρει. Λοιπόν, ποιοι μενούν άλλοι έξι. Εντάξει. Αντί ο κύριος Νάγκελσμαν που το παίζει και πολλά βαρύς να πει παιδιά, αυτό συνεχίζουμε, πηγαίνεις εσύ, εκτελείς, σε πιστεύω, είσαι δικός μου. Καθότανε και ρώταγε. Καθότανε και ρώταγε. Και λέει, κύριε Γκορέτσκα, εσύ που έχεις και φαν προσωπικό και είσαι και παλιός, θα πας να με σουτάρεις? Λέω, Γκορέτσκα, δεν θα πάω. Δεν πάω εγώ. Κύριε Αντών, θα πας εσύ? Δεν θα πάω. Δεν πάω εγώ. Κύριε Μπράουν, θα πας εσύ? Δεν πάω εγώ. Κύριε Τιάο, θα πας εσύ? Δεν πάω εγώ. Λοιπόν, και έχει μείνει με τον Ντά και με τον Νόιερ. Και κάνει τη λάθος επιλογή. Και στέλνει τον Ντά.
0: Εγώ σέβομαι αυτόν που το λέει η ψυχούλα, ακόμα και αν το χάσει. Η άλλη δεν το έλεγε η ψυχούλα του σε εκείνο το σημείο. Ναι. Και για μένα είναι και το πιο αναπάντεχο πράγμα να λιγοψυχήσουν οι Γερμανοί. Ναι. Ξεκινάμε από εκεί. Δηλαδή είναι ένα πράγμα το οποίο ποτέ δεν θα το έβλεπα να έρχεται. Ότι θα είναι οι Γερμανοί που πρέπει να τσακώνονται πίσω από έναν τεκτελέσει. Εγώ θα πάω, όχι, εγώ θα πάω.
1: Έλατε.
0: Απ' την άλλη μεριά, σου λέω, αν ο άλλος δεν νιώθει ότι. Τι να σου πω, είναι τόσο μεγάλο το βάρος ευθύνης που δεν θέλει, με το ζόρι να του πεις πήγαινε. Δηλαδή, δεν νιώθει ο άλλος ότι θα το βάλει.
1: Μα με αυτή λέω και άμα δεν θέλει κανένας, θα γίνει. Άμα όλοι λέει το βάρος ευθύνης.
0: Το κλείρω. Πέτρα ψαλίδι χαρτί. Λοιπόν, οπότε ναι, μην χρεώνουμε το δόλιο τον Ντά. Ήταν αυτός ο οποίος είπε, εγώ θα πάω.
1: Εντάξει.
0: Είχε βάλει τον γκολ νωρίτερα που ακυρώθηκε. Θέλω να πω.
1: Είχε κάνει την προσπάθειά του. Ναι, ναι, ναι.
0: Είχε κάνει την προσπάθειά του. Είχε κάνει και δύο τρίπλες πολύ ωραίες σε κάποια στιγμή που βγάλει μια σέντρα από δεξιά. Έσχασε δύο τρίπλες σε ένα αμυντικό. Λέω, έλα ρε, τα. Τι κάνεις εδώ.
1: Τα.
0: Λοιπόν. Απ' την άλλη μεριά, γιατί να πει και ο κόλτ τη Παραγουάη που έβαλε αλλαγή στο τέλος. Ποιον είχε βάλει που είχε ένα όνομα.
1: Τον Μπαλμπουενά.
0: Τον έβαλε λίγο πριν τελειώσει η παράταση για το πέναλτι.
1: Και το χάσαμε. Ένα πέναλτι, φίλε, τι σε βάλαμε.
0: Αυτό σου
1: λέει. Γι' αυτό το πέναλτι σε
0: βάλαμε. Δηλαδή θέλω να πω, υπάρχουν και αυτές οι αστοχίες λίγο. Το βάζει το 118 γιατί φαντάζομαι ότι είναι πέναλτάκια. Και πα εκεί πέρα, βλέπει τη φάτσα, δεν θα το βάλει.
1: Ή μπορεί να μην είναι πέναλτάκια.
0: Μην άνιωθο.
1: Αλλά να ήταν στον πάγκο, ναι, και να μουρμούριζε από πίσω, βάλε με μέσα, βάλε με μέσα, θα το πάρω εγώ στα πέναλτι. Και τον έβαλε. Εντάξει, δεν το πήρε όμω αυτό. Το πήρε ο συγκινητικό ο Κανάλε. Θέλω να σου πω ότι. Το πήρε ο συγκινητικός ο Κανάλε. Θέλω να σου πω ότι

0: φωνάξει ο κύριος Κανάλε. Δυστυχώς, γιατί σκεφτόμουν τώρα μετά, λέω, κοίταξε, Παραγουανή, λέω, έτσι όπως είναι, δεν είναι απλώς μια ομάδα που προσπαθεί να ισοσταθμίσει την έλλειψη ποιότητας σε σχέση με τους ανταγωνιστές της, οργανώνοντας μια πολύ καλή, ας το πούμε, αμυντική λειτουργία και στοχεύοντας στις αντεπιθέσεις. Αν είναι μια ομάδα που το κάνει αυτό με έναν ξεχωριστό, λίγο old-schoolistico ποδοσφαιρικό τσαμπουκά. Γιατί είναι παραγουανικό, είναι λατινοαμερικανικό αυτό, θα έλεγα, γνώρισμα περισσότερο. Και σκεφτόμουν, ποια είναι η ομάδα πάνω στην οποία, πριν δω το δέντρο, ποια είναι η ομάδα στην οποία πάνω μπορεί να πέσει και αυτό δεν θα την προβληματίσει, γιατί τις περισσότερες ομάδες θα τις προβληματίσει αυτό το πράγμα. Και λέω, μόνο η Γαλλία. Και κοιτά τον πίνακα και πέφτει πάνω στη Γαλλία. Ναι. Παραγουάη. Εντάξει, τι να κάνει.
1: Εντάξει.
0: Τι να κάνει. Θα πει και που φτάσαμε μέχρι εδώ, μια χαρά είναι. Ούτε αν αποκλείονταν από τη Γερμανία θα του λέει κανεί τίποτα, ούτε που θα αποκλειστούν από τη Γαλλία θα του πει κανεί τίποτα. Εντάξει. Έχουν κάνει περήφανη τη χώρα του και όλα καλά και όλα ωραία.
1: Τίποτα και ονειρεύεσαι τώρα και λες Γαλλία, ναι, γιατί όχι. Θέλω να πω, είσαι στη φάση τώρα που λες εδώ που φτάνω, γιατί όχι και παραπάνω. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το βάρος το έχει η Γαλλία, το έχει η Παραγουάη.
0: Εννοείται.
1: Την ευθύνη τεράστια να περάσει την έχει η Γαλλία. Παραγουάη, ό,τι και να κάνει, ήρωες είναι.
0: Η Γαλλία καταρχάς την τεράστια να περάσει από τη Σουηδία σήμερα. Αλλά λέμε τέλος πάντων ότι.
1: Σωστό.
0: Έτσι, θεωρούμε ότι περνάει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Περνάει από, από τη Σουηδία. Ναι, μετά θα έχει βάρος. Η Γαλλία πλέον πηγαίνει με το βάρος του φαβορή πια σε κάθε παιχνίδι. Δεν θα πάρει και στον τελικό να φτάσει η Γαλλία, φαβορή θα είναι, όποιον και να φτάσει.
1: Ισχύει.
0: Μιλάμε τώρα χαζομάρες. Τέλος πάντων, τώρα αν δεν Μαρόκο είναι, δεν το είδαμε δυστυχώς, γιατί θα ήταν ωραίο αν μπορούμε να συζητήσουμε για αυτό το παιχνίδι. Δεν το είδαμε, είναι η αλήθεια. Ακούσαμε μόνο αυτό, ότι ήταν το Μαρόκο καλύτερο.
1: Τις φάσεις είδαμε, ναι.
0: Εντάξει, είχαμε τη συγκινητική στιγμή με το Χάκπο που σκόραρε. Αυτός ο δόλιος ο άνθρωπος. Αυτός ο δόλιος. Λοιπόν. Και περίεργα πέναλτι με δοκάρια, με το Μπούνου να κάνει μαγείες και να αποκούρει όρθιος. Είχαμε και εκεί περίεργη διαδικασία πέναλτι.
1: Εντάξει, υπάρχει πολύ ξεπάτωμα για τον Κούμαν και τον Νάγκεσμαν.
0: Ναι.
1: Περισσότερο για τον Κούμαν, θα έλεγα.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω από ό,τι διαβάζω περισσότερο. Δηλαδή.
0: Τώρα αυτό είναι Ολλανδικό, αν είναι. Συγγνώμη, είναι Ολλανδικό. Είναι αυτή η Ολλανδική αλαζονία. Ποιο σε απέκρισε, ρε φίλε, η Τινησία?
1: Περιμέναν περισσότερα πράγματα. Περιμένανε μεγαλεία. Και κάπως προσγειώθηκαν πολύ άτσαλα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν σου λέω καλός κακός, σου λέω ότι υπάρχει μεγάλο ξεπάτωμα για τον Κούμαν. Πρόσεξε ποια είναι διαφορά. Στη Γερμανία υπάρχει ξεπάτωμα περισσότερο για τους παίχτες και στην Ολλανδία υπάρχει περισσότερο για τον προπονητή. Αυτό εγώ καταλαβαίνω από ό,τι διάβασα σήμερα.
0: Ότι δεν προσπάθησαν αρκετά οι παίκτες.
1: Ναι, μπορεί να παίξει ρόλο και αυτή η ιστορία με τα πέναλτι. Έτσι, να τους χρεώσανε, ας πούμε, για λιγοψυχιά. Δηλαδή ακόμα και αυτό
0: ναι.
1: Ναι,
0: αυτό
1: θέλω ναι. Να πω και να επιμερίστηκε η ευθύνη περισσότερο στους παίκτες και λιγότερα στο πλάνο του προπονητή.
0: Ναι.
1: Στην Ολλανδία υπάρχει συχτήρι για τον Κούμαν.
0: Ναι.
1: Ότι επέλεξε ένα ποδόσφαιρο που δεν ταιριάζει στην Ολλανδία, ένα ποδόσφαιρο το οποίο δεν είναι το DNA της ομάδας, ότι την κράτησε την ομάδα, δεν την άφησε να καλπάσει, ότι είναι δική του ευθύνη η εικόνα και τελικά ο αποκλεισμός από το Μαρόκο, που είναι μια καλή ομάδα, ναι, αλλά ως Ολλανδοί θεωρούν ότι αν παίζαμε το ποδόσφαιρό μας δεν υπάρχει Μαρόκο. Γιατί είναι Ολλανδοί.
0: Ναι. Εντάξει, να δείτε το μεταξύ και τους Μαροκινούς και στο μεταξύ μας τους βλέπουν και λίγο ως παρίες.
1: Καλά,
0: τώρα από όλα τα υπόλοιπα θέλω να πω καταλαβαίνεις λόγω άλλων θεμάτων.
1: Ναι,
0: έχει ποδοσφαιρικά. Αλλά ναι, είναι αλήθεια αυτό. Πόνεσαι.
1: Και αντιστοίχως, πολλοί κόσμος βλέπει, ας πούμε, μια αλλοιωμένη Γερμανία ακριβώς διότι οι παίχτες που παίζουν είναι, ξέρεις, παιδιά μεταναστών κλπ. Ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι σου λένε αυτοί όλοι που παίζουν εδώ πέρα, το σπάνω, δεν νιώθουν.
0: Παιδιά, η Γερμανία έχει αυτό το πλάνο δεκαετίες τώρα.
1: Χαίρομαι πολύ. Πες τους αυτούς όλους οι οποίοι σου λένε ναι, αλλά με τα παιδιά των μεταναστών που έχουν ταλέντο, αλλά δεν νιώθουν τι είναι η φανέλα της National
0: Mannschaft. Γιατί δεν νιώθουν, ρε φίλε. Δηλαδή.
1: Γιατί δεν είναι.
0: Επειδή ο Ούνταβ, ξέρω, είναι Κούρδος, ας πούμε. Ή... Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Επειδή η Γερμανία,
1: μην το λες εμένα.
0: Η Γερμανία είναι εθνικό σχέδιο αυτό της Γερμανίας εδώ και νομίζω που είναι από τις αρχές του 21ου αιώνα. Το να μπορέσει να στελεχώσει την εθνική με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Δεν το καταλαβαίνω. Εντάξει, ίσως δεν παρακολουθούν οι άνθρωποι ή δεν τους αρέσει πάρα πολύ απλά.
1: Ναι.
0: Και δεν το γουστάρουν.
1: Θέλουν μια καθαρότητα της φυλής.
0: Ενδεχομένως
1: ποδοσφαιρική καθαρότητα.
0: Θέλουν, ναι, γιατί σου λέω ότι άμα είχαμε Έφενμπεργκ και Σβάινστάιγκερ, φίλε μου, καταλαβες. Δεν θα παίρναγε κουνούπι εκεί πέρα. Είναι αλήθεια ότι η μεγαλύτερη αδυναμία της Γερμανίας είναι στο κέντρο της.
1: Ναι, και αν είχαμε και κρός.
0: Ναι, και αν είχαμε και κρός, σωστά. Σου λέει θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
1: Έγραφε κάποιος, το διάβασα, δεν θυμάμαι δυστυχώς ποιος, μπορεί να είναι και ξένος λογαριασμός, ναι, ότι

0: απουσία του Κρος φαίνεται και από τη Ρεάλ και από τη Γερμανία. Και έχει δίκιο. Η παρουσία του τόσο αγωνιστικά, τόσο αγωνιστικά όσο και σε επίπεδο προσωπικότητας, η αποχώρηση του Κρος έχει στοιχήσει και στη Ρεάλ σε μεγάλο βαθμό και στη Γερμανία σε μεγάλο βαθμό για τα πράγματα που έκανε αγωνιστικά και τα πράγματα που έκανε σε επίπεδο, ας πούμε, κάπτεν, σε επίπεδο ηγεσίας, σε επίπεδο κατεύθυνση συμπαίκτες του. Είναι μεγάλη αλήθεια, γιατί ξέρεις, ο καθένας μπορεί να βλέπει στατιστικά ή να βλέπει, ξέρω εγώ, οτιδήποτε θέλει να βλέπει σε ένα παίχτη, και υπάρχουν και άλλα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν την προσωπικότητα ενός ανθρώπου, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για μια ομάδα ή για μια εθνική ομάδα, και ο οποίος όταν λείπει καταλαβαίνεις το κενό.
1: Ναι. Όχι, σωστό. Σωστό, μου φαίνεται πολύ σωστό αυτό το συγκεκριμένο. Εντάξει, και η γκρίνια για τον Κούμαν. Γιατί ο Κούμαν, θυμάστε, τα λέγαμε πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ. Είναι αλήθεια ότι ήταν από του Ολλανδού, είναι σχετικά είναι προπονητές αποτελεσμάτων. Οπότε να. Σου λέει, τι διάλεξε εδώ πέρα και την πατήσαμε έτσι. Και χάσαμε και μας και μας γλέτσαν, ας πούμε, κιόλας. Εντάξει, είναι ένα θέμα αυτό. Τέλος πάντων, με τούτα και με εκείνα, έχουμε πλέον κλειδωμένα δύο ζευγάρια. Α! Είναι και το άλλο με τους Ολλανδούς που θα τους ξεπατώσουν. Γιατί είχε βγει εκείνος ο μαθηματικός και είχε πει που είχε βρει τους νικητές στα τρία προηγούμενα παγκόσμια κύπελλα. Θυμάσαι? Ο μαθηματικός, πώς το λένε, που μετάλλαξε δουλειά και έγινε τύπιστρα. Ότι έγινε. Λοιπόν, είχε πει Ολλανδία. Και σου λέει, κάτσε ρε φίλε, είχε κάνει 3 στα 3. 14 βρήκε η Γερμανία, 18 Γαλλία, 22 Αργεντινή, και είπε 26 Ολλανδία. Ήταν κάθετος ο συγκεκριμένος. Οπότε. Είναι ένα πρόβλημα αυτό.
0: Τι να κάνουμε.
1: Τόσο, λοιπόν, έχουμε μέχρι στιγμή δύο ζευγάρια, τα δύο ζευγάρια της φάσης των 16. Το ένα ζευγάρι είναι αυτό ανάμεσα στην Βραζιλία και την Νορβηγία, το οποίο δημιουργήθηκε τώρα, μόλις.
0: Πολύ ενδιαφέρον ζευγάρωμα, λέω αυτό. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον ζευγάρωμα, με την εικόνα που έχει η Βραζιλία, η οποία είναι αποτελεσματική, ναι, η οποία έχει την άβρα του Αντσελότη, ναι, η οποία τέλος πάντων κέρδισε χθες, έδειξε επιμονή και σταθερότητα και έμεινε πιστή στο πλάνο. Ναι, όλα αυτά τα πράγματα, αλλά τη βλέπεις και δεν τρομάζει κανέναν.
1: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο και θα πούμε και τα υπόλοιπα μετά.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Τραγωδία στο Ρεόκοστρο Θεσσαλονίκης. Μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα, εντοπίστηκε πριν από λίγο και δεύτερη σωρός στην ίδια οικία στην περιοχή της Λυτής. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα 12χρονο αγόρι. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε νωρίτερα με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, ο 62χρονος σύντροφός της είχε βρεθεί νεκρός στο ίδιο σημείο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Κύμα καύσωνα συνεχίζει να πλήττει χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασίας έχουν καταρριφθεί στη Γερμανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ουγγαρία και για μήνα Ιούνιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Οι μέσες θερμοκρασίες στη Γαλλία έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ. Στη Σερβία το θερμόμετρο άγγιξε τους 38,9 βαθμούς Κελσίου και στην Κροατία τους 39,5 βαθμούς. Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών καταδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου, χωρίς ευτυχώς να εντοπιστεί εγκλωβισμένο άτομο. Στο μεταξύ, σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει νωρίτερα. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Στη Βενεζουέλα ξεπέρασαν τους 1.900 νεκροί από τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Win Sport FM 94,6.

0: Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα.
1: Γεια σα.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στου 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο, δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live. Κάνοντας αυτό, ανοίγει ο Media Player, δηλαδή ακούτε το πρόγραμμα ζωντανά. Ή ενώ on demand, για να βρείτε προηγούμενες εκπομπές, θέλετε να τις ακούσετε ετεροχρονισμένα. Και εκεί θα βρείτε και μία φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας μπορείτε να γράψετε και να μας στείλετε αυτό το οποίο θέλετε να μας πείτε. Από εκεί και πέρα, τα email σας στο rama05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0, γράφτε για να βρείτε την επίσημη σελίδα μας στο Facebook. Το ίδιο για να βρείτε την επίσημη σελίδα, το επίσημο κανάλι μας στο YouTube. Το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fightclub 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram. Fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Μαϊμάκης, Γιάννης Τσαούς, στα μικρόφωνα.
1: Και όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου, το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στο Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoichiman.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση, να είσαι μέλος της Stoichiman και να μπεις στο nation.stoichiman.gr. 21 Plus ή Plax, παίξε υπεύθυνα.
0: Έτυχε να δεις το βίντεο με τον De Fry.
1: Με το πιανό.
0: Ναι.
1: Ναι, το είδα.
0: Τι τραγούδι παίζει?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Δεν ξέρω, δεν το ακούω γι' αυτό. Το έχω δει, αλλά σιωπηλό.
1: Ναι, δεν θυμάμαι ποιο είναι. Το άκουσα, δεν θυμάμαι.
0: Πώς είναι ο ίδιος, δεν είναι ηθοποιός.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, ο ίδιος είναι. Παίζει, είναι πιανίστας.
0: Πώς η ποιότητα, ρε φίλε, πια σε αυτήν την ομάδα.
1: Εντάξει, να πω ένα μεγάλο μπράβο στους ανθρώπους που κάνουν τα social media του Παναθηναϊκού. Γενικά τα βιντεάκια που ανεβάζουν και τα πράγματα που ετοιμάζουν είναι υψηλωτάτο επίπεδο. Γενικότερα το βλέπω και πολλοί κόσμος τα βλέπει και τα γουστάρει. Παίχτες που έρχονται, παρουσιάσει τα λοιπά, κάνουν τρομερή δουλειά.
0: Το χρειάζονταν ο Παναθηναϊκός αυτό.
1: Τρομερή. Και...
0: γιατί?
1: Θα παίξει κάπου πιάνο σε κανένα αθλητή. Α.
0: Τότε αύριο τι είναι?
1: Δεν θα παίξει εσύ.
0: Την ποιότητα των βίντεο λες εσύ.
1: Τη ομάδα. Ναι, όχι. Λέμε για τα social media, για τα βιντεάκια που ετοιμάζουν, ναι.
0: Άλλο αυτό τώρα, άλλο τα. Όλες οι ομάδες χρειάζονται δουλειά εκεί πέρα. Τα έχουμε πει αυτά. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε πρώτος από όλους τον Παναγιώτο Αρωνιάδη πριν χρόνια να κάνει δουλειά όταν οι άλλοι τρώγανε βελανίδια.
1: Ναι.
0: Ακόμα και τώρα σιγά σιγά προσπαθούν και οι άλλοι.
1: Από πέρυσι του Παναθηναϊκού τα βίντεο είναι κεντήματα. Δηλαδή δεν ξέρω ποιοι τα κάνουν.
0: Νομίζω ο Ολυμπιακός είναι σχετικά πιο πίσω σε αυτό. Το συζητάγαμε. Γιατί ο Ολυμπιακός κάνει πολύ ωραίες φωτογραφίες, αλλά κάνει τα ίδια πράγματα. Οι φωτογραφίες είναι πολύ ωραίες, πολύ καθαρές, ξέρεις. Αλλά είναι όλες ίδιες. Δεν κάνει βιντεάκια. Δυσκολεύεται στα βιντεάκια. Κάνει το κλασικό. Φωτογράφησε αυτό, φωτογράφησε τα αποδυτήρια, φωτογράφησε έξω, φωτογράφησε με το σήμα, φωτογράφησε με τη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Λίγο στο γήπεδο και αυτά. Οπότε χρειάζεται, γιατί αυτά είναι πια, ξέρετε, αναπόσπαστο κομμάτι πλέον της ποδοσφαιρικής επικοινωνίας. Τέλος πάντων.
1: Αν τον γκολ της Γερμανίας θα το είχαμε μετρήσει εμείς ή όχι, που λέει ο Δημήτρης. Δεν ξέρω να σου πω, είναι περίεργη φάση,
0: ναι,
1: τον γκολ που ακυρώθηκε. Γιατί υπάρχει η επαφή.
0: Δεν ξέρω, εγώ είναι λίγο δυναμόμετρο.
1: Υπάρχει επαφή, σηκώνει ο τερματοφύλακας, δηλαδή την ώρα που γίνεται πια, που παίρνει τον γκολ, θεωρητικά ο τερματοφύλακας είναι μάχημος, δεν είναι πεσμένος. Θέλω να πω, είναι κανονικά στη θέση του και σηκώνει τα χέρια για να αποκρούσει.
0: Αν με ρωτάς, πως δείπε, κανονικό θα σου λέω ότι είναι. Πως δείπε, από την άλλη, υπάρχει ο κανονισμός για τη μικρή περιοχή, ο οποίος υπάρχει, δεν έχει αλλάξει.
1: Ναι.
0: Στη μικρή περιοχή δεν τον οχλούμε τον τερματοφύλακα με κανένα τρόπο.
1: Χέρια και
0: σπροξήματα. Οπότε
1: και
0: με αυτή την έννοια. Και είναι και κανονισμός πανάρχιος του ποδοσφαίρου αυτός.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Γενικά σε αυτό το Μουντιάλ, και το έχω έτσι διαβάσει και το έχω παρατηρήσει, υπάρχει, σύμφωνα με όσα διάβασα τουλάχιστον, υπάρχει μια οδηγία της FIFA στους διαιτητές να αφήνουν το παιχνίδι περισσότερο και να μην σφυρίζουν συνέχεια. Όντως, αν το δεις, υπάρχουν αρκετές φάσεις στις οποίες εμείς εδώ στα δικά μας μάτια λέμε φάουλ. όχι απαραίτητα στη μεγάλη περιοχή, γενικότερα μιλάω, πράγματα που δινόντουσαν μια ευκολία σε αυτό το Μουντιάλ δεν δίνονται τόσο εύκολα.
0: Αυτά είναι προσπάθειες να συσταθμίσει η UEFA τις ηλικιότητές της όλου αυτού του καιρού. Ναι. Συμφωνώ. Στο παιχνίδι της Γερμανίας με την Παραγουάη επίσης ήταν πολύ έντονο. Ήταν ίσως και ο διαιτητής. Δηλαδή ο διαιτητής του Γερμανία-Παραγουάη ήταν τύπου να παίξουμε.
1: Παιδιά. Γενικά να το παίξουμε. Βλέπουμε το να παίξουμε. Δηλαδή ακόμα και εκείνη η ιστορία που λέγαμε με το παιχνίδι της Γερμανίας το προηγούμενο με το Εκουαδόρ που είχε σηκωθεί το χέρι, το πόδι ψηλά στο κεφάλι και παρόλα αυτά το γκολ μέτρησε. Είναι ένα γκολ το οποίο ας πούμε στα παιχνίδια εδώ που βλέπουμε τα ευρωπαϊκά θα έχει ακυρωθεί. Υπάρχει μια τάση να αφήνεται περισσότερο το παιχνίδι πιο physical. Είναι λίγο πιο αγγλική η διαιτησία.
0: Μακάρι. Μακάρι να μείνει έτσι.
1: Δεν ξέρω αν γίνεται για να αντισταθμιστεί ο χρόνος που χάνεται από τα cooling breaks και τα λοιπά, τα hydration breaks και όλες αυτές τις βλακίες. Οπότε σου λέει, χάνουμε από εκεί που χάνουμε χρόνο. Μη σφυρίζετε και όλη την ώρα να παίζετε λίγο η μπάλα, να είναι ικανοποιημένο το πόπολο. Δεν ξέρω αν είναι γι' αυτό. Πάντως βλέπουμε καλύτερο ρυθμό στα παιχνίδια ακριβώς διότι δεν σφυρίζουν οι διαιτητές όπως ας πούμε έχουμε συνηθίσει να σφυρίζουν την κάθε επαφή σχεδόν να τη δίνουν φάουλ. Αυτό είναι μια μικρή πρόοδος στο κομμάτι. Για τη συγκεκριμένη φάση, να το πούμε διαφορετικά, και να μέτρα και τον γκολ της Γερμανίας, δεν θα έχει κανείς να πει κάτι. Δεν θα, δεν θα έλεγε κανείς ότι ήταν κάποια εύνοια ή κάποιο εξώθαρμο λάθος. Και που ακυρώθηκε επειδή ο διαιτητής έκρινε ότι υπήρχε φάουλ στον τερματοφύλακα και άσχετα μετά από τον τερματοφύλακα σηκώθηκε και προσπάθησε να βγάλει την κεφαλιά του τά τέλος πάντων και δεν τα κατάφερε. Ούτε αυτό ήταν λάθος. Θέλω να πω είναι μια κρίση του διαιτητή.
0: Ναι.
1: Καταρχάς είναι κρίση του ΒΑΡ. Ο ΒΑΡ τον φωνάζει.
0: Σωστό.
1: Διότι έχει δει από τις γωνίες που έχει εξετάσει το βίντεο ότι υπάρχει παράβαση. Ο διαιτητής πηγαίνει, το βλέπει και συμφωνεί. Μητσοκή.
0: Μια που ξαναγυρίσαμε με ένα μαγικό τρόπο στο παιχνίδι της Γερμανίας, να πω ότι με μεγάλη μου θλίψη,
1: ναι,
0: και νομίζω ότι δεν είμαι μόνο εγώ, αλλά και αρκετοί από τους φίλους που το παρακολουθούσαν, όλοι καταλάβαμε ότι ο Νίκο Βολτεμάτη θα το χάσει το πέναλ.
1: Από το βλέμμα του.
0: Ενέρεση. Ήταν απελπισμένος. Ήταν τύπου, τι κάνω εγώ εδώ πέρα. Δεν θέλω.
1: Ναι. Εντάξει, καταρχάς να πούμε το να μοιάζεις με τον Ρούντι Φέλερ δεν σε κάνει Ρούντι Φέλερ. Ξεκινάμε από εκεί.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Πρώτον. Δεύτερον, ο Βαλτεμάντε δεν είχε παίξει καθόλου στο Μουντιάλ ως τώρα. Δηλαδή δεν είχε παίξει καθόλου στα τρία παιχνίδια της φάσης των ομίλων. Οπότε, ξέρεις, άλλοι μπαίνουν μέσα έχοντας την ψυχολογία θα μπω και θα γίνω ήρωας.
0: Ναι.
1: Και βάλτε μέσα να φάω ζωντανούς ανθρώπους. Mm-hmm. Και άλλοι μπαίνουν μέσα σε μια φάση του τύπου κάτι πρέπει να κάνουμε να γλιτώσουμε την ξεφτύλα.
0: Ναι.
1: Οι περισσότεροι Γερμανοί ήταν στη λογική του να γλιτώσουμε την ξεφτύλα. Δηλαδή, κάπως να βάλουμε ένα γκολ να γλιτώσουμε την ξεφτύλα του αποκλεισμού. Και δεν τα καταφέρανε. Απ' την άλλη μεριά, ξαναλέω, αν κανένας άλλος δεν ήθελε να πάει στα πέναλτι, πήγε αυτός ο Δόλιος. Ο οποίος στη Νιουκάστρο, εντάξει, κάνει, χτυπάει και φοβερά πέναλτι. Γιατί.
0: Είδες διαφορά.
1: Αυτό λέω.
0: Μα είδες διαφορά.
1: Στη Νιουκάστρο είναι τρομερός, δηλαδή τον μνημονεύουν γιατί χτυπάει τα πέναλτι του πολύ δυνατά, πολύ ψηλά. Άπιαστα, ρε παιδί μου. Και τον μελετάνε στην Αγγλία ότι κοίτα τι εκτελέσει έχει ο Βαλτεμάντε.
0: Εδώ ήτανε, πήγε το βούρστ στην κάλτσα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες τι γίνεται. Ναι. Το άλλο ζευγάρι που δεν προλάβαμε να πούμε πριν από την διακοπή που είναι κλειδωμένο είναι αυτό ανάμεσα στον Καναδά και το Μαρόκο με σαφές ξεκάθαρο φαβορί.
1: Ναι.
0: Έτσι το Μαρόκο που θα επιβεβαιωθεί κιόλας δηλαδή.
1: Απλά εγώ λέω το εξής εδώ πέρα σε αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Λέω ότι παρά το γεγονός ότι το παιχνίδι έχει ένα grande φαβορί και ένα σοβαρό outsider όπως βλέπεις το ζευγάρι. Mm-hmm. Είναι η φύση του ποδοσφαίρου των Καναδών τέτοια που δεν θα παίξουν μίζερα και παθητικά.
0: Αυτό νομίζω περισσότερα γκολ θα καταλήξει εις βάρος τους. Αλλά ναι, ωραίο είναι αυτό που
1: λέω. Λέω ότι δεν θα είναι όπως είδαμε την Νότια Αφρική με τον Καναδά να είναι όλοι πίσω. Δηλαδή, ο Καναδάς θα βγει να παίξει το παιχνίδι. Έτσι καταλαβαίνω εγώ γιατί αυτή είναι η φιλοσοφία του. Δεν είναι μια ομάδα η οποία θα είναι στο 1 τρίτο του γηπέδου.
0: Καλό για το ποδόσφαιρο. Μακάρι. Κακό για τους ίδιους.
1: Ναι, αλλά άμα δεν ξέρεις να παίζεις αυτό το παιχνίδι και θα το κάνεις τώρα για πρώτη φορά επειδή υπάρχει το συμφέρον, δεν το ξέρεις αυτό το παιχνίδι.
0: Σωστά. Θα πέσουν τιμημένα τότε.
1: Ναι. Ή θα κάνουν τη μεγάλη έκπληξη, ξέρεις, και θα περάσουν αναπάντεχα. Ή θα πέσουν τιμημένα, θα περάσουν αναπάντεχα. Αλλά θεωρώ ότι ο Καναδάς δεν θα μας παρουσιάσει μια μίζερη εικόνα ταμπουρώματος. Αυτό εγώ καταλαβαίνω. Δεν είναι στο DNA τους.
0: Ναι.
1: Ξέρουν να παίζουν ένα πράγμα. Το αθλητικότητα, τρέξιμο, αυτά και τα λοιπά, θα μπουν να κάνουν. Κάμε να κάνουν το παιχνίδι μας και ό,τι βγει. Καλύτερος είναι ο αντίπαλος προφανώς, πιο ποιοτική ομάδα, αλλά εμείς αυτό ξέρουμε να παίζουμε.
0: Ναι.
1: Και λέω μακάρι να το κάνουν για να δούμε και μπάλα.
0: Ναι, ναι, ναι. Συγγνώμη τώρα γιατί.
1: Λοιπόν.
0: Τρελαθούμε τώρα.
1: Παιδιά, δεν είναι θέμα αν μπλοκάρετε το τέρμα σε τέτοιες φάσεις, είναι αν σπρώχνουν το τέρμα. Το αν μπλοκάρουνε, μας το δείξε πολύ καλά η Arsenal φέτος, πώς μπορείς να μπλοκάρεις τον οδοφύλακα ανάμεσα σε επιθετικούς οι οποίοι θα του κόψουν το δρόμο προς την έξοδο.
0: Ναι.
1: Η φάση ελέγχθηκε γιατί ο τερματοφύλακας Παραγουάη σπρώχτηκε. Όχι γιατί παρεμποδίστηκε, ούτε γιατί μπήκε κάποιος παίκτης μπροστά του. Σπρώχτηκε με τα χέρια.
0: Mm-hmm.
1: Σπρώχτηκε, έπεσε κάτω και συνέχεια σηκώθηκε και προσπάθησε να αποκρούσει. Οπότε εδώ πέρα δεν είναι θέμα παρεμπόδιση τερματοφύλακα ή παρενόχληση, είναι θέμα σπρωξήματος, είναι θέμα επιθετικού φάουλ. Το οποίο είπες πριν για τη μικρή περιοχή, εγώ λέω σε οποιοδήποτε σημείο και ναι, να γινόταν σπρώξιμο με τα χέρια, θα μπορούσε να έχει δοθεί το ίδιο σφύριγμα. Ξαναλέμε, δεν ήταν καραμπινάτη περίπτωση, είναι όμως από τις περιπτώσεις που είτε δινόταν είτε δεν δινόταν το φάουλ, δηλαδή είτε μέτραγε τον γκολ, είτε δεν μέτραγε όπως δεν μέτρησε, κανείς νομίζω δεν έχει να πει ότι είναι μια κραυγαλαία περίπτωση λάθους. Είναι μια εκτίμηση του διαιτή, ο οποίος πήρε αυτή την απόφαση. It's okay.
0: Και όντως, καλά που το παρατηρεί κάποιος, έβαλε ένα πολύ ωραίο στατιστικό το El Sombrero,
1: mm-hmm,
0: ότι την τελευταία δεκαετία έχουν μπει ως αλλαγή 10 ποδοσφαιριστές σε Euro ή Mundial μετά το 115 με σκοπό να χτυπήσουν πέναλτι στην πιθανή διαδικασία που ακολούθησε. Μόνο από τους 10 οι οποίοι εκτέλεσαν, οι 8 το έχασαν.
1: Mm-hmm.
0: Τρομερό.
1: Μάλιστα.
0: Έχει σημαίνει τρομερό στατιστικό, ε. Πραγματικά.
1: Mm-hmm.
0: Εντυπωσιακό.
1: Εντάξει, για μένα πάντα το πιο εντυπωσιακό σε αλλαγή ήταν εκείνη η απόφαση της Ολλανδίας να αλλάξει τερματοφύλακα. Αυτό για μένα ήταν. Που εκείνη τη φορά της βγήκε, στην επόμενη φορά δεν της βγήκε, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό είναι, είναι μια απόφαση ζωής που λέμε. Φυσικά, ξέρεις, δεν εξασφαλίζει καμία επιτυχία ακόμα και αν βάλεις τον πεναλτάκι, ας πούμε.
0: Καλά,
1: μέσα.
0: Εννοείται όχι.
1: Ναι, δεν λέγει κάτι απαραίτητα.
0: Εννοείται όχι. Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν το συζητάμε αυτό. Τέλος πάντων, στους αποκλεισμένους, τους οποίους θα τους ξεχνάμε έτσι σιγά σιγά, να πούμε ότι το ESPN αποκάλυψε ότι ο Μπιέλσα στα αποδυτήρια, απευθυνόμενος στους εμπειρότερους παίκτες της Ουρουγουάης μετά πλέον και το τρίτο παιχνίδι και τον αποκλεισμό, είπε: «Φεύγω από αυτό το παγκόσμιο κύπελο λυπημένος επειδή με εγκαταλείψατε. Πώς θα μείνει στην ιστορία ο χρόνος μου εδώ σαν ένας χρόνος που δεν απέδωσα τίποτα?»
1: Ναι. Οκ. Okay. Δεν μας είπε για κάτι που δεν ξέρουμε, ούτε κάτι που δεν ξέρουν οι Ρουάνοι. Προφανώς.
0: Είναι στενάχωρο ρε εσύ τώρα όλο αυτό.
1: Ναι, αλλά είναι μια παταγώδης αποτυχία, ξέρεις, να, στο συγκεκριμένο όμιλο να μην καταφέρεις να τερματίσεις δεύτερος και να περάσεις.
0: Είναι, ναι.
1: Ή να σου καλύτερος θήτους. Κάπου να περάσεις, αδερφέ. Κάτι να κάνεις, ας πούμε.
0: Πολύ κρέμα.
1: Και μπορεί να υπάρχουν όλες τις δικαιολογίες του κόσμου. Ναι, ξέρω εγώ, η παλιά φουρνιά, οι παίχτες που φύγανε. Αλλά ας πούμε, πάντα θα τον κυνηγάει. Εφόσον ήρθε ο αποκλεισμός, θα τον κυνηγάει πάντα η επιλογή να κόψει το Σουάρες. Θα τον κυνηγάει, γιατί οι καλύτεροι πάντα είναι αυτοί που δεν έπαιξαν.
0: Ναι, έτσι. Εννοείται.
1: Άρα θα λέγανε, με το Σουάρες θα είχαν προκριθεί.
0: Εννοείται.
1: Καταλαβαίνεις ποια είναι η λογική. Που μπορεί
0: Σουάρες
1: να...
0: θα έχεις βάλει τα δύο γκολ που χρειάζεσαι.
1: Αυτό. Ναι. Πάντα υπάρχει αυτό το σκεπτικό. Ο καλύτερος είναι αυτός που δεν έπαιξε. Αλλά ακόμα και επειδή υπάρχει όλη αυτή η κουβέντα για παίχτες που ομολόγησε ότι πήρε τραυματισμένους, η παρουσία ενός παίχτη σαν το Σουάρες σε μια ομάδα που δεν έχει πια προσωπικότητες, δεν έχει Φορλάν, δεν έχει Καβάνι, δεν έχει. Ακόμα και στα αποδυτήρια, ακόμα και για 10 λεπτά, ακόμα και για δύο φωνές που θα βάλει, ακόμα μπορεί να είναι ευεργετική. Πήρε την επιλογή του, την πλήρωσε. Την πλήρωσε εννοώ με τα αποτελέσματα και τον αποκλεισμό. Και είναι λογικό τώρα να το συνοδεύει όλο το συχτήρι του κόσμου.
0: Ναι.
1: Για μια χώρα όπως είναι η Ουρουγουάη που ζει για το ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν ο Σπίτι έμπειρο παίχτη και τον Πελίστρη. Ας έρθει ο κύριος Πελίστρη να κάνει τις διακοπές του καταρχάς το παιδί. Εντάξει, γιατί έχει φύγει νωρίς. Για προετοιμασία έχει πάει από το Μάιο εκεί. Θυμίζω, είναι μέσω πρωταθλήματος είχε φύγει ο Πελίστρη.
1: 10 Ιουλίου θα γυρίσει.
0: 10 Ιουλίου
1: θα γυρίσει, έχει άδεια. Θα πει κάποιος τώρα γιατί έπαιξε για καθόλου για να. Εντάξει, παιδιά, εκεί πέρα.
0: Δεν κάνει προπονήσεις.
1: Αυτό να πει. Δηλαδή, επειδή κάποιος θα βγει και θα πει με κακία και γιατί να πάρει άδεια, λες και έπαιξε καθόλου και κουράστηκε. Προπονήσεις έκανε προφανώς. Με την εθνική του ήταν, δικαιούται να πάρει μια άδεια. Μην μπαίνουμε τώρα στην λογική. Δηλαδή, μην το λέμε έναν ξέρω εγώ ρίλο της Ουρουγουάης, είναι άσχημο αυτό.
0: Όταν θα φτάσει ο Πελίστρη στην Ολλανδία, ας πούμε, για το δεύτερο στο δεύτερο προετοιμασίας, ποιος θα τον αναγνωρίσει?
1: Δεν ξέρω αν θα είναι στην Ολλανδία πια, όταν θα είναι. Όχι. Μπορεί να έχει τελειώσει και η Ολλανδία. Δηλαδή, μπορεί να έχει τελειώσει και η Ολλανδία σαν χώρα όταν θα φτάσει ο Πελίστρη πίσω. Που έχει πλημμυρίσει η Ολλανδία. Μπορεί να έχει γίνει, ξέρω εγώ, να έχει γίνει μία από τις πάνω χώρες πια. Δεν ξέρω. Να έχει πάψει να είναι μία από τις κάτω χώρες. Δεν ξέρω πια όταν θα γυρίσει. Νομίζω ότι δεν θα είναι πια στην Ολλανδία. Α, θα τον αναγνωρίσουν. Ναι. Θα είναι μαυρισμένος, θα είναι όμορφος, θα είναι ξέρεις, αρενοπός. Θα είναι με ένα θλιμμένο βλέμμα, ωστόσο για τον αποκλεισμό. Θα κουβαλάει μια θλίψη, μια γλυκιά θλίψη. Θα κουβαλάει λίγο μάτες στο θερμός του μέσα.
0: Και θα πει επιτέλους: ήρθα. Ποιος θέλει τις σέντρες μου, ποιος χρειάζεται τις σέντρες μου.
1: Και θα πει ο Ράστοντερ: εγώ.
0: Ναι.
1: Ναι. Επιτέλους ήρθες, θα του πει. Και όλοι έσχασαν το γέλιο μετά. Ξέρεις. Αυτά που γίνονται στις προετοιμασίες, προπονήσεις.
0: Δεν έχουμε πολλά τέτοια. Έχω λίγο στεναχωρηθεί φέτος. Γιατί ακούω δηλαδή και τους ρεπόρτερ, διαβάζω κιόλας. Γιατί δεν έχουμε τέτοια τώρα? Δηλαδή, ξέρω εγώ, θα μου πεις, και στον Ολυμπιακό ενώ με τη Λίμπαρ είναι λίγο σοβαρά, okay, ο Νίκολς πάλι είναι λίγο βαρύς. Ο Λύση είναι καινούριος, οπότε μέχρι να. Καλά, ο Λύση ήταν μεγάλος καβλάτης, έχουμε σίγουρος, αλλά τέλος πάντων μέχρι να λυθεί κι αυτός.
1: Ποιος
0: ο Λύση. Μέχρι να χαλαρώσει κι αυτά, αλλά με τον Ίστρουπ. Με τον Ίστρου που έχουμε όλο αυτό το λοχαγέ, το στρατηγέ, το μαστίγιο καρότο και τέτοια, περίμενα να έχουμε κάτι παραπάνω.
1: Από τι να έχουμε δηλαδή?
0: Λίγα εφτράπα.
1: Δεν σηκώνουμε τέτοια πράγματα. Δεν σηκώνουμε τέτοια πράγματα. Ο Ίστρου είναι η κλασική περίπτωση.
0: Έχουν γίνει πολύ σοβαρά όλα όμως.
1: Για όποιον έχει πάει στρατό, τέλος πάντων, είναι η κλασική περίπτωση του ανθιπολοχαγού που μόλις έχει βγει από την Ευελπίδων.
0: Και πάει σε τάγμα.
1: Και πάει, είναι πάρα πολύ strict. Είναι αυτό το πράγμα. Επειδή έχει βγει, είναι ανθιπολοχαγός, έχει φορέσει το πρώτο αστέρι, πηγαίνει και λέει: θα σας δείξω εγώ τώρα. Είναι αυτό το πράγμα.
0: Και σε 15 μέρες του γυρίζει ο κόσμος ανάποδα.
1: Στον ανθιπολοχαγό, ναι. Ελπίζω στον Ίστρουπ, όχι.
0: Θα δείξει. Θα δείξει. Γιατί εγώ πραγματικά τον αναρωτιέμαι, ακούγοντας όλα τα γκάζια της αρχής. Και ξέρεις, όταν περιγράφεις τα γκάζια και περιγράφεις τον ενθουσιασμό από τα γκάζια, γιατί ναι, μεν οι παίκτες κουράζονται να καταλαβαίνουν πόσο γίνεται καλή δουλειά. Λέω ρε παιδιά, αλλά γιατί λέω, γιατί λέτε αυτά, γιατί δεν υπάρχει κάποιος που μουρμούριζε? Να σε χύμνα. Μάνα, δεν ήρθαμε ακόμα. Δεν υπάρχουν αυτοί. Όλοι είναι πιστοί στρατιώτες.
1: Απ' την άλλη, μια ξέρεις, αν πήγαινα εγώ και εσύ, που δεν έχουμε κάνει προετοιμασία και μας έφερε στο λάδι, να πεις παιδί μου ότι μας κάνει μια εντύπωση. Θέλω να πω, οι άλλοι ποδοσφαιριστές είναι. Υποτίθεται ότι έχουν περάσει προετοιμασίες και προετοιμασίες, ειδικά όσοι είναι και λίγο μεγαλύτεροι.
0: Σωστό και αυτό.
1: Τι να, δηλαδή, ότι σε τρέχει λίγο παραπάνω προπονητής και κάνεις να γκρινιάξεις γιατί πήγες στην Ολλανδία για να έχει δροσιά και έχει 35 βαθμούς, το καταλαβαίνω.
0: Αυτό, ναι, ρε.
1: Έτσι, αυτό το καλή σου λέει: πάμε στην Ολλανδία, κλείνουμε στην Ολλανδία. Γιατί ενώ στην Ελλάδα έχει 35, στην Ολλανδία την αντίστοιχη ας πούμε, περίοδο έχει ξέρω εγώ, μέσο όρο 22. Λες, οκ. Okay. Πας εκεί και είναι πιο ζεστά από εδώ.
0: Τι κάτε μια.
1: Το συχτήρι, το καταλαβαίνω για τον καιρό. Το συχτήρι για το τρέξιμο, για ποδοσφαιριστές, οι οποίοι κάθε χρόνο κάνουν προετοιμασία, sorry, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Γιατί έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, έχουν ξεκουραστεί, υποτίθεται, έχουν κάνει τις διακοπές και ξεκινά προετοιμασία.
0: Yeah.
1: Θα τρέξει, θα κάνει. Πώς θα βγει η χρονιά αν δεν τρέξει? Και θυμόμαστε πέρυσι που το πλάνο της προετοιμασίας ήταν διαφορετικό για τον Παναθηναϊκό με τον Βιτόρια.
0: Ναι.
1: Γιατί είχε τεθεί σαν προτεραιότητα να περάσει ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη. Άρα έγινε πιο χαλαρή προετοιμασία για να έχει ομάδα φρεσκάδα στα παιχνίδια των προκριματικών και στα play-off. Είδαμε που οδήγησε αυτό μετά. Οδήγησε σε μια ομάδα η οποία το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο πλέον έδειχνε ότι δεν είχε αντοχές. Μετά το 65-70 κρέμαγε. Δεν μπορείς να πάρεις το ρίσκο αυτό ακόμα και βλέποντας μπροστά σου ότι υπάρχει. Πώς το λένε, η league phase του conference και ότι θες να μπεις, δεν μπορείς να πάρεις το ρίσκο και να πεις θα κάνω πιο χαλαρή προετοιμασία για να μπω σε ευρωπαϊκό όμιλο και βλέπουμε μετά. Δεν υπάρχει το βλέπουμε μετά.
0: Yeah.
1: Αν δεν μπουν βάσεις τώρα για όλες τις ομάδες που κάνουν προετοιμασία για όλη τη χρονιά, φτάνει ένα σημείο της χρονιάς που την πατάς. Γιατί είναι το πρόγραμμα τόσο σφιχτό που δεν έχεις περιθώριο να κάνεις διορθωτική μίνι προετοιμασία μες στη χρονιά. Δηλαδή, ακόμα και στις διακοπές για τις εθνικές, λείπουν οι διεθνείς. Με ποιο θα κάνεις μετά
0: πρώτα. Που είναι και μεγάλη φέτος ναι. Η διακοπή, αλλά ναι.
1: Λείπουν όμως πολλοί διεθνείς. Για μεγάλες, μικρές εθνικές, Έλληνες. Λείπουνε. Μένει ο μετά προπονητής με 10 παίχτες να δουλέψει. Τι θα τους κάνεις 10 παίχτες. Τι να σου πούνε. Οπότε τώρα πρέπει να λιώσει το κορμί τους. Τι να κάνουν, παιδιά. Κουράγιο.
0: Λοιπόν, έχουμε δεκάδες για το Γαλλία-Σουηδία. Το οποίο ξεκινάει στις 12. Συγγνώμη, βλέπουμε το Γαλλία-Γερμανία το 82. Είναι το τα ελάχιστα παιχνίδια που θυμάμαι το πρώτο Μουντιάλ. Αυτός είναι τελικός. Λοιπόν, η Γαλλία κατεβαίνει με Μενιάν στο τέρμα.
1: Συγγνώμη, το 82 είναι Μπατιστόν.
0: Ναι, ναι. Σουμάχερ Μπατιστόν.
1: Και ο Σουμάχερ νομίζω έπιασε δύο πέναλτι σε εκείνο το τη διαδικασία, αν θυμάμαι καλά.
0: Ή έπιασε, δεν θυμάμαι, ήταν ένα ή δύο.
1: Δηλαδή, αφού έκοψε το νήμα του ζωή του Μπατιστόν, μετά έπιασε και δύο πέναλτι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, Μενιάν στο τέρμα. Ντίν, Ουπαμεκανό, Κουντέ και Σαλιμπά στην άμυνα. Τσουαμενί, Ραμπιό, τα δύο αμυντικά χαφ. Ντεμπελέ, Εμπαπέ, Ολίση και Μπαρκολά μπροστά. Έξω ντουέ, μέσω Μπαρκολά για το παιχνίδι αυτό με τη Σουηδία. Και η Σουηδία κατεβαίνει με Ζέτερστορμ, Λαγκερμπιέλκε, Λίντελοφ, Γκούντμουντσον, Σβένσον, Στρούντ, Μπέργκβαλ, Αγιάρη, Ίζακ, Ελάγκα και Γιόκερες μπροστά. Και Ίζακ και Γιόκερες και Ελάγκα. Οκ. Εντάξει, θα κατέβουν να το χτυπήσουν.
1: Ναι, ναι.
0: Θα κατέβουν να το χτυπήσουν. Δεν νομίζω ότι μπορούν, αλλά ας το προσπαθήσουν. Γιατί όχι. Είπαμε, νοκάουτ είναι, παιδιά. Στα νοκάουτ, η αλήθεια είναι, στα νοκάουτ μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Κακά τα ψέματα.
1: Και οτιδήποτε μπορεί να γίνει αγωνιστικά και μια στραβή να τύχει στην αρχή, μια αποβολή, ένα πέναλτι, ας πούμε, που θα κάνεις μια. Θέλω να πω, σου τυχαίνει μια κόκκινη στο 7ο λεπτό, ας πούμε, γιατί κάποιος κάνει κακό υπολογισμό, ξαφνικά αλλάζουν τα κόζα, αλλάζει το ισορροπίες και βλέπεις ένα άλλο μάτς. Όλα μπορούν να συμβούν. Δηλαδή, εμείς λέμε, αν ξεγράφεις κάποιον ή αυτό το φαβορί. Ναι, παιδιά, νοκάουτ είναι. Είναι νοκάουτ. Το Παραγουάι, Γερμανία δηλαδή, δεν νομίζω να περίμενε πολλοί κόσμο να πέρασει. Παραγουάι πέρασε. Και καλώς πέρασε όπως πήγε το παιχνίδι. Ενώ πέραν το ότι ποιος χωνεύει, δεν χωνεύει τη Γερμανία.
0: Καλά, ναι.
1: Καλώς πέρασε την άποψη ότι η Γερμανία δεν επιβεβαίωσε πουθενά και με τίποτα ότι είναι καλύτερη ομάδα με την εικόνα στο γήπεδο. Ας πρόσεχε. Α, νοκάουτ.
0: Όχι.
1: Το όχι πάει πού?
0: Και τη Γερμανία, αυτό που είπες. Σωστό. Βλέπουμε πολλά χαμένα πέναλτι τώρα εδώ και έχω λίγο. Εντάξει, από Ολλανδία, Αργεντινή. Βλέπουμε τόσο διαδικασίες πέναλτι από Μουντιάλ. Το Αργεντινή, Ολλανδία, στον πρώην τελικό του 22. Και όλα τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ναι, έχουμε και άλλα νέα. Και έχουμε και για τις ομάδες. Θα πω και κάτι μετά. Έχουμε πληροφόρηση ότι αυτό περιμένουμε. Ο Γιώβιτς θα πάρει καινούριο συμβόλαιο. Θα το υπογράψει όπου να είναι μέχρι το 29, διετή επέκταση δηλαδή, ουσιαστικά με την ΑΕΚ θα φτάσει γύρω στα 3, που όλα αυτά γνωστά ήταν, γύρω στα 2,5 παίρνει ο Γιώβιτς, θα παίρνει ένα πλάς 20%, το ξέραμε.
1: Από ό,τι έλεγε ο Σαχίρης νωρίτερα, με τα μπόνους θα φτάσει κοντά στα 3, που εκεί είναι επίτευξη στόχων δηλαδή. Εντάξει, τα
0: και όλα λογικά, ρε παιδί. Ο Γιώβιτς περίμενε λίγο καιρό, μήπως βρει κάποια πρόταση από μεγάλο πρωτάθλημα. Δεν βρήκε κάποια πρόταση από μεγάλο πρωτάθλημα και αυτό και πέρσι το ίδιο έκανε πριν έρθει στην ΑΕΚ. Mm-hmm. Λογικό είναι γιατί είναι ο Γιώβιτς. Δεν βρήκε, είναι και ικανοποιημένος εδώ μια χαρά. Πολύ ωραία. Οπότε σου λέει γιατί.
1: Όταν βρεις μια ομάδα που σου ταιριάζει και σου πάει καλά, γιατί να ξαναπάς κάπου αλλού, γιατί για να πάρεις 300.000 παραπάνω και μετά πάλι να παιδεύεσαι. Αφού εδώ βρήκε έναν οργανισμό που ταιριάξε.
0: Μελάτε.
1: Και με τον κόσμο και με την ομάδα και με τον προπονητή και με τον τρόπο που παίζει η ομάδα. Μια χαρά. Και όλα του.
0: Και με τον Βάργα ακόμα καλύτερα, λέω εγώ και ο ίδιος. Τέλος πάντων, λοιπόν, με όλα αυτά, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στις 11 η ώρα, πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Κωστής Μιαουλής. Την απόξη του Στέφαν Ντεβρά για ένα συν ένα χρόνο ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός καθοριστικό το πλάνο και η προσέγγιση. Τόνισε ο Ολλανδός στις δηλώσεις του. Ξεκίνησε δουλειά ο Ράστοντερ. Την παραχώρηση του Λιμνιούς από έλεγαν γνωστή ΠΑΕ. Αύριο το πρώτο φιλικά με τη Χέλμοντ Σπορ στις 6. Ένα ραντεβού απομένει για την επιστροφή του Αντώνιο Κορδόν στον Ολυμπιακό στο πόστο του τεχνικού διευθυντή. Την πρόσληψη του Αντώνιο Μικέλ Καρντό στη θέση του Γενικού Διευθυντή Ποδοσφαιρικών Υποθέσεων ανακοίνωσε ΠΑΕ Ολυμπιακός στο ραντάρ των Ερθρολεύκων και περίπτωση του Χαραλαμπούλικο Γιάννη. Πρόστιμο 500.000 ευρώ από την ΕΦΑ λόγω παραβίαση του κανονισμού του Cost Control για την ΑΕΚ. Επιβεβαίωση μέσω ανακοινώσεων απομένει για την πρόορη επέκταση συνεργασίας με τον Λούκα Γιώβιτς για τρίτες συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές. Σε καλό δρόμο και ανανέωση του πύλιου για 4 χρόνια. Σε επαναληπτική διαδικασία οδηγήθηκαν οι εκλογές στη Super League αφού στην πρώτη ψηφοφορία Γιάννης Αλαφούζος και Βαγγέλης Μαρινάκης έλαβαν από 7 ψήφους ενώ η υποψήφισε Λευκό. Η υπηρεσιακή πρόεδρος αναλαμβάνει Κάτια Κοξένογλου στις 16 εβδόμου η κλήρωση για το νέο πρωτάθλημα. Αισιοδοξία στον ΠΑΟ για αίσια κατάληξη υποθέσεων στον Χατζηδιάκου και Γιαννούλη. Συνεχίζονται οι επαφές για την απόκτηση των δύο παικτών. Ατονή το ενδιαφέρον για τον Σάντα Μαρία. Πάλι αποτελεί από τη Θεσσαλονίκη ο Μαγκομέντος Λόεφ με το Ρώσο να αποχαιρετά την ομάδα με ένα μακροσκελές μήνυμα. Πρώτο φιλικό με τη Βάμπερεν αύριο στην Ολλανδία. Προσδιαζύγει ο Δεβουνάρης και Αλβάρο Τεχέρο με τους κίτρινους να τον ενημερώνουν πως είναι εκτός πλάνου του Μιχάλη Γρηγορίου. Η Λεγανιές έχει εκφράσει ενδιαφέρον για τον Ισπανό αριστερό μπακ σύμφωνα με την ΑΣ. Μέσα στην εβδομάδα λιώνει η υπόθεση επιστροφής του Κουρμπέλη και του Κότσιρα στον Αστέρα Σάκτορ. Την απόκτηση του 24χρονου Βέλγου αριστερού μπακάφ Ρομπ Νιζέτ ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Σαρωτική Μαρία Σάκαρη στην πρεμιέρα στο τουρνουά Wimbledon. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 2-0 σετ της Κλαρατάουσον από την Δανία και στο δεύτερο γύρο θα αντιμετωπίσει την Καμίλα Ραχίμοβα από το Ουζμπεκιστάν. Γνωστά έγιναν τα 8 γκρουπ δυναμικότητα ενόψη κλήρωση του Euro Cup στις 8 Ιουλίου. Στο 6ο τοποθετήθηκε ο Άρης που αποφεύγει για την Καμπέλη τη Νεπτούνα και Σιαουλιά. Και στο 7ο ο Πάοκ που δεν θα αντιμετωπίσει London Lions στη θέμη τη Κεροστόκ. Αναλυτικά τα γκρουπ στο sportfm.gr. Η Νορβηγία ανοίξε 2-1 την ακτέλεια φαντοσύ στο πρώτο απόψινό μα για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου και πέρασε στο γύρο των 16 που θα αντιμετωπίσει την Βραζιλία στι 12 Γαλλία Σουηδία και στι 4 στα ξημερώματα Μεξικό Εκουαδόρ. Τηλεοπτική μετάσταση στα κανάλια τη ΕΡΤ. Την απόσχεσή του από την Εθνική Γερμανία ανακοίνωσε ο Μάνουελ Νόιερ στον απόϊχο του αποκλεισμού από την Παραγουάη. Ο 40χρονος Σπορτιέρ έκλεισε την καριέρα του στη Μάνσα, έχοντας παίξει 128 φορές με τη φανέλα της. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το 5.

0: κερδίσαμε τα What If, βλέπω στην Ετανά. Αν δεν είχαμε αποκλειστεί στην διαδικασία των πέναλτι από την Κώστα Ρίκα. Τι πάει να πει αυτό. Τι είναι αυτό το What If δηλαδή.
1: Τίποτα ρε παιδί μου. Η λογική των Μουντιάλ τη έκπληξη που προχωράει μετά και έχει άγνοια κινδύνου. Αυτό, τίποτα άλλο.
0: Αχ, αυτό το μάτς. Θα τους κυνηγάει αυτούς που παίξαν αυτό το μάτς.
1: Εντάξει.
0: Είναι η αλήθεια.
1: Τι να κάνεις. Τι να κάνεις.
0: Μία ώρα. Θέλω να θυμίσω κάτι στο σημείο αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν παίζαμε απέναντι σε 10, παίζαμε απέναντι σε 9. Θυμίζω ότι έμεινε μέσα μέχρι το τέλος ο Ρουίθ. Ο οποίος Ρουίθ, όχι Τσάρτας, να μην περπάταγε. Πολύ καλός παίχτης, το θυμάσαι. Το δεκάρι τους. Λοιπόν, αλλά δεν μάρκαρε καθόλου. Οπότε. Οπότε ρε φίλε, 11 με 9. 11 με 9 μια ώρα.
1: Τι να κάνουμε, παιδί. Τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, ναι. Όχι, τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
1: Γενικά, τι να κάνουμε. Προσπαθήσαμε, είχαμε ευκαιρίες, χάσαμε ευκαιρίες, πήγαμε στα πέναλτι. Τα πιασε ο άλλος. Πάμε παρακάτω.
0: Αυτό το σχόλιο που λένε του Μαραντόνα που είσαι γράψει ο Γιούργεν Υποκλόπ, που δεν είναι από το 2018, είναι το 2008 νομίζω. Δεν γνωρίζω αν ισχύει. Το είδα κι εγώ. Ότι είπα ότι είχε πει ο Μαραντόνα δεν μου αρέσει το Μουντιάλ, τον είπα θέλω να βάλουν 4-25 λεπτές περιόδους διαφημίσεις. Δεν γνωρίζω αν είχε γίνει όντως αυτή η δήλωση. Δεν το ξέρω. Δεν μου φαίνεται απίθανο αν είχε γίνει, αν είχε κάνει τον Κέκο, αλλά δεν το ξέρω κιόλας. Αν έχει, δηλαδή δεν θυμάμαι τέτοια δήλωση να γίνεται. Στο σημείο αυτό, αφού είχαμε κάπως γυρίσαμε λίγο εδώ στα δικά μας με Γιώβιτς και τέτοια. Λοιπόν, άμα επιτρέψεις θα πω τώρα εδώ, 30 Ιουνίου, το φετινό μου Αντίνο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ο οποίος είναι ο Πέταρος Στάνιτς. Θέλω να έρθει. Θέλω να έρθει. Πρέπει να έρθει. Να έρθει. Εντάξει, αυτό θέλω να πω.
1: Okay.
0: Με πολύ λίγα λόγια. Δεν ξέρω τι θα κάνει με το Μεντιλίμπαρ. Μπορεί να δυσκολευτεί. Εντάξει, γιατί έπαιζε στη Λουντογκόρη. Τώρα, όπως είναι ένα Σέρβος που έπαιζε στη Βουλγαρία, να έρθει εδώ τώρα να μάθει high pressing, μπορεί να μην ενθουσιαστεί. Mm. Αλλά εάν καταφέρει και ξεπεράσει αυτό το στάδιο, εντάξει. Από μπάλα ξέρει πάρα πολύ.
1: Ωραία.
0: Ο Στάνιτς. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω. Όπως είχαμε πέρσι τον Αντίνο, τον οποίο Αντίνο θα τον δούμε φέτος φυσικά.
1: Στην πραγματικότητα, ναι.
0: Θα τον δούμε φέτος κανονικά. Γιατί έχουμε και αυτή την κουβέντα. Όταν μπαίνει κάποιος, όταν μπαίνει ένας παίκτης που έχει τον Ιανουάριο, δηλαδή ο Αμερικανός, μπαίνει στην 11 και παίζει, εάν δεν είναι τραγικός, βγαίνει ένα συμπέρασμα το οποίο δεν είναι σωστό. Λέμε, να προσαρμόστηκε και παίζει κατευθείαν. Δεν είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι έτσι. Και αποδείχθηκε τον Αντίνο στη συνέχεια. Εκτός αν πιστεύετε ότι ο Αντίνο είναι αυτό που είδαμε στο εξάμεινό του στον Παναθηναϊκό που έπαιξε αρκετά παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Είναι η αλήθεια. Όχι, δεν είναι.
1: Και που ήταν μέτριος.
0: Και που ήταν μέτριος.
1: Ναι, ναι.
0: Και που δεν ήταν, πώς να σου πω, έμοιαζε όχι να μην έχει βρει ρόλο, να μην, έχει, να μην καταλαβαίνει ακριβώς ναι. Τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει και σχέση με τους υπόλοιπους. Και φυσικά, όπως ξέρετε πολύ καλά, κάθε παίκτης με καλύτερους συμπαίκτες δίπλα του γίνεται και αυτός καλύτερος. Απλά πράγματα. Οπότε.
1: Αλλά ακόμα και χωρίς καλύτερους συμπαίκτες δίπλα του, ένας παίκτης που είναι καλός και φτάνει να κάνει προετοιμασία με την ομάδα και πια έχει λίγο συνηθίσει την κατάσταση στο καινούργιο του μέρος, τα λοιπά, μπορεί να είναι καλύτερος και από μόνος του. Πόσο μάλλον αν έχει καλύτερους συμπαίκτες και έναν προπονητή ο οποίος έχει ένα πιο επιθετικό πλάνο.
0: Ναι.
1: Βοηθάει τους παίκτες στο επιθετικό πλάνο
0: ναι.
1: Που είναι ταλαντούχοι να δείξουν αυτά που μπορούν να κάνουν.
0: Αλήθεια.
1: Παρά ένα πλάνο το οποίο είναι πολύ μαζεμένο. Και το μοναδικό που μπορεί να κάνει στην πραγματικότητα είναι ένα κλέψιμο και μια γρήγορη, ας πούμε, να τρέξουμε λίγο να κάνουμε κάτι στην αναμπουμπούλα. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Λοιπόν, επίσης, εντάξει, ξέρουμε, λοιπόν, ο κόσμος τον Ιούνιο, νομίζω ο Ιούνιος είναι ο μήνας της μεγαλύτερης γκρίνιας από όλες σε σχέση με τις μεταγραφές, γιατί εκεί γίνονται συνήθως και τα λιγότερα πράγματα από τις ομάδες.
1: Ναι, πλην Παναθηναϊκού φέτος
0: που έτρεξε λόγω πιεσμένου χρόνου. Αλλά για τον Ολυμπιακό που λέτε ότι γίνονται μεταγραφές εξουγηπεδικών και παραγόντων κτλ. Ο Ολυμπιακός έπρεπε να το κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει καταγεγραμμένες αποτυχίες στις τελευταίες του μεταγραφικές περιόδους και κάπως πρέπει να το φτιάξει. Πώς θα το φτιάξεις αυτό, τι θα το φτιάξεις, βρίσκοντας ακόμα δύο τηλέφωνα από μάνατζερ. Όχι, δεν το φτιάχνεις έτσι. Το φτιάχνεις βρίσκοντας ανθρώπους οι οποίοι θα βοηθήσουν, θα οργανώσουν καλύτερα τις διασυνδέσεις σου με την ευρωπαϊκή αγορά. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί σας φαίνεται περίεργο αυτό το συγκεκριμένο πράγμα.
1: Ναι, και γιατί σας φαίνεται περίεργο τέλος Ιουνίου, ας πούμε, ναι. Λες και έχουν γίνει μεταγραφές που δεν σας κάνουν ή έχουν έρθει παίχτες που δεν έχουν έρθει ακόμα. Θα έρθουν παίχτες.
0: Θα έρθουν.
1: Έρχονται σιγά σιγά και θα συνεχίσουν να έρχονται. Οπότε ας κάνουμε λίγο υπομονή, ειδικά οι φίλοι των ομάδων που ξεκινάνε και πιο αργά.
0: Σωστό. Οι παίκτες που έρχονται, το ξέρετε, έρχονται παίκτες. Οι παίκτες που θα έρθουν είναι αυτοί οι οποίοι είναι καταγεγραμμένοι στον βασικό σχεδιασμό, τα οποία είναι κουκιά μετρημένα, είναι ένας εδώ, πλην ένας εδώ, είναι ένας εδώ, πλην ένας εδώ. Και τα μπαμ εντός εισαγωγικών που γίνονται δεν είναι μπαμ παλαιότερου τύπου, δηλαδή φέρνουμε έναν παίκτη ασχέτως αν το χρειαζόμαστε πια, ντε και καλά, ακόμα και αν δεν τον γουστάρει ο προπονητής. Αλλά ενδεχομένως φέρνουμε έναν παίχτη που μπορεί να δώσουμε και πολλά λεφτά, εάν έχουμε συνήθως μια πώληση ενδεχομένως στο ενδιάμεσο ή αν κάτσει κάτι πολύ στραβό, ένας πολύ σοβαρός τραυματισμός, κάποιο παίχτη πιο μετά.
1: Ναι, ή αν γίνει διαθέσιμος ένας παίχτης, ο οποίος...
0: Ξαφνικά.
1: Ναι, μέσα Αυγούστου, ας πούμε, γιατί κάποια ομάδα τον έβαλε transfer list, γιατί απέκτησε κάποιον άλλο και κάποιος αυτό, γιατί για χίλιους δύο λόγους γίνεται διαθέσιμος ένας παίχτης ο οποίος συνδυάζει δύο πράγματα, δηλαδή υψηλή αγωνιστική αξία και γκέλ στους οπαδούς. Οπότε αποφασίζει τότε η διοίκηση κάθε ομάδα.
0: Μιλάω για το Χατέμ Μπεν Αρφά αυτή τη στιγμή.
1: Ρε παιδί μου, μιλάω για οποιονδήποτε μπορεί να είναι στην κατηγορία αυτή, ο οποίος γίνεται ξαφνικά διαθέσιμος. Και ενώ δεν είναι στον προγραμματισμό, είναι ένας παίκτης ο οποίος το βάζει κατά τη διοίκηση και σου λέει: θα χάρει ο κόσμος, θα δημιουργήσει ένα hype, θα πουληθούν φανέλες και ελπίζουμε ότι θα προσφέρει και αγωνιστικά. Αυτό το είχε κάνει ο Ολυμπιακός με τον Μαρσέλο και τον Χάμες. Δεν του βγήκε. Ως κίνηση επικοινωνιακή παύλα αγωνιστική ήταν περισσότερο του Χάμες σε εκείνο το χρονικό σημείο. Σωστό. Λιγότερο του Μαρσέλο αγωνιστικά. Του Μαρσέλο ήταν καθαρά κίνηση επικοινωνιακή, marketing δηλαδή, γιατί ο Μαρσέλο ήταν ένας παίκτης που εκείνη την περίοδο ήταν σε κάθετη πτώση.
0: Εκτός ποδοσφαίρου.
1: Ναι. Αλλά του Χάμες η κίνηση αποδείχθηκε ότι δεν ήταν εξής ιδανικότερη. Δεν ήταν λαθασμένη, γιατί ο Χάμες ήταν ενεργός όταν ήρθε. Ότι δεν κατάφερε να προσφέρει είναι μια άλλη κουβέντα.
0: Ναι, γιατί ψαχνόταν ο Χάμες και τώρα ήταν σε φάση ψαξίματος.
1: Ναι. Αλλά ήταν ενεργός. Θέλω να πω, ο Μαρσέλο δεν ήταν ενεργός. Ήταν από χρονιές τις οποίες δεν έπαιζε.
0: Εντάξει. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει τρεις παίκτες αυτή τη στιγμή. Και θα πάρει όσους είναι να πάρει ακόμα. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, με τα συν ένα, πλην ένα κτλ. Ο καθένας περιμένει τους παίχτες που νομίζει. Το Ολυμπιακό το παζλ είναι το πιο δύσκολο από όλα. Το πιο προβληματικό από όλα είναι του ΠΑΟΚ. Εντάξει, το ΠΑΟΚ δεν έχει ούτε χρόνο, έχει τίποτα. Ο ΠΑΟΚ τρέχει και δεν φτάνει και δεν θα φτάσει κιόλας μέχρι να ξεκινήσει να παίζει. Είναι δεδομένο αυτό.
1: Με τον ΠΑΟΚ μου κάνει εντύπωση που δεν συνεχίζουμε ω ΣΔΟΕΦ. Αυτό μου είναι.
0: Ναι, γιατί ο ΣΔΟΕΦ θέλει διαιτές και ο ΠΑΟΚ του δίνει μονοαιτές.
1: Ναι. Είναι 33 ο ΣΔΟΕΦ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τα 37 του Τάισον.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι.
0: 38, το Τάισον και πήρε μονοετές.
1: Αυτό σου λέω. Ναι. Στο 38 το μονοετές μοιάζει αυτό που πρέπει να δώσει. Αλλά σε ένα παίχτη 33 χρονών, σε μια μεταβατική περίοδο που δεν αντέχεις να χάσεις πυλώνες.
0: Και ένα παίχτη που έχει καταγράψει πόσα αγωνιστικά λεπτά εδώ μεταξύ.
1: Αυτό λέω. Μου κάνει εντύπωση ότι δεν του δώσαν το συμβόλαιο, δεν του δώσαν τα χρήματα και το συμβόλαιο που ήθελε ενός χρονική διάρκεια. Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την περίοδο που θες να έχεις πυλώνες. Γιατί έχει αλλάξει ο προπονητής, οπότε είναι μεγάλο σοκ για την ομάδα.
0: Βέβαια.
1: Το ότι κρατάς τον Τάισον είναι πολύ θετικό, γιατί πραγματικά είναι ένας πυλώνας και αγωνιστικά και για πολλούς και διάφορους λόγους.
0: Περίμενα. Εντάξει, με δευτερεύοντα ρόλο πλέον.
1: Δεν έχει να,
0: αλλά ναι.
1: Περίμενα ότι ξέρεις, παίχτες σαν τον ΟΣΔΟΕΦ, συγκεκριμένα, ο ΠΑΟΚ θα κοιτάξει να τον κρατήσει, ας πούμε, γιατί η μετάβαση την επόμενη μέρα είναι ένα παίκτη που τον χρειάζεται η ομάδα. Στα δικά μου μάτια.
0: Συμφωνώ.
1: Και η αγωνιστική του κατάσταση δεν είναι τέτοια που να λέει ότι τελείωσε ο ΣΔΟΕΦ. Πέρασε από τους τραυματισμούς όπως περάσανε πολλοί, αλλά είναι ενεργός και καλός και στο κέντρο έχει να δώσει πράγματα.
0: Ο πιο σταθερός παίκτης του ΠΑΟΚ στο κέντρο, τι συζητάμε τώρα. Και γκολ επίσης. Και γκολ επίσης. Οπότε παιδιά, έχει δρόμο ακόμα. Απλώς θα πω και κάτι ακόμα. Επειδή έχω σε τρομερή εκτίμηση τον Νταβίτ Κάρμο και τον είδα και πολύ έτσι, χαρούμενο στις δηλώσεις του, γελαστό. Δεν ξέρω, συνειδητοποιημένο εν πάση περιπτώσει ότι ξέρεις, τελείωσε η Premier League, που ήταν το όνειρο της προηγούμενης φοράς που σκόθηκε και έφυγε ουσιαστικά, που δεν ήθελε να κάτσει και που έπαιζε τα χαλιά τα μαύρα στη δεύτερη φάση που είχε έρθει. Ξέρω, συνειδητοποιημένο, είναι 27 σε τρομερή ηλικία. Εγώ λέω το εξής, ότι. Επειδή παρότι είχε συμβεί νομίζω σε ένα ή δύο παιχνίδια, Είναι σπάνιο να παίζουν μαζί δύο αριστεροπόδαροι στόπερ. Εφόσον ο Κάρμο είναι...
1: Ο πρώτος Κάρμο και όχι ο δεύτερος ναι. Κάρμο.
0: Ο πρώτος Κάρμο είναι βασικός.
1: Ναι.
0: Και επειδή ο Πιρόλα, όταν είχε έρθει ο Κάρμο, ήταν πνευματικός, τη μόλις και αποκτηθεί, ήταν και πιο μικρός. Αυτή τη στιγμή είναι βασικός και σου λέει: εντάξει, τώρα εγώ είμαι βασικός και δεν θα κάτσω πάγκο για τον Κάρμο. Αλλά επειδή ο Κάρμο είναι. Ο καλός Κάρμο είναι πολύ καλύτερος του καλού Πιρόλα. Δηλαδή και οι δύο στην καλύτερη φάση τους, να το πούμε έτσι. Εγώ, όπως το έχω στο μυαλό μου, αυτοί οι δύο να συνεπάρχουν δύσκολα αυτή τη στιγμή να κάτσει κάποιο πάγκο. Να παγκωθείτε και καλά. Rotation τώρα δεν υπάρχει. Rotation τώρα στο stopper δεν κάνει rotation. Έτσι.
1: Οπότε, μόνο αν πρέπει.
0: Ναι, εγώ εκτιμώ ότι αν ο Κάρμο δείξει καλό πρόσωπο στην προετοιμασία, νομίζω ότι. Πέρα από το. Δεν ξέρω, υπάρχει ήδη η συζήτηση. Το βλέπω τον Πιρόλα να χαιρετάει.
1: Ναι.
0: Και να κάνει δύο μεταγραφές ακόμα Ολυμπιακός στα stopper του. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτή είναι η κουβέντα. Ωραία είναι αυτά. Αυτά τα puzzle είναι ωραία. Δεν πειράζει, το καλοκαίρι τα υπερβάλλουμε και λίγο μέχρι να τους δούμε, τους ποδοσφαιριστές, αλλά δεν πειράζει. Ωραία είναι αυτά. Ευχάριστα δηλαδή, νομίζω είναι. Και ο Παναθηναϊκός πιο μπροστά από όλους, γιατί πρέπει να είναι πιο μπροστά από όλους. Αλλά το βασικό του στόχο που κυνηγάει δεν τον έχει πάρει ο Παναθηναϊκός. Το χτάρι αυτό. Έχασε πολύ χρόνο με το Γιάννησα, πιστεύω, ο Παναθηναϊκός. Χάθηκε χρόνο εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Σε ένα παίχτη που δεν ήθελε να έρθει ποτέ.
1: Okay. Κοίτα, εγώ έχω μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει τα περισσότερα θέματα του μεσαμυντικά αυτή τη στιγμή και έχει πάρει μόνο έναν επιθετικό. Δηλαδή, όλοι οι υπόλοιποι παίχτες που έχει πάρει είναι τερματοφύλακες, αμυντική και αμυντικό χαφ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό έχει μια πολύ συγκεκριμένη ερμηνεία. Ότι αφενός ο Νίστρουπ βλέπει ότι μεσοεπιθετικά υπάρχει ποιότητα, άρα δεν βιαζόμαστε εκεί να κάνουμε τις κινήσεις μας. Δεύτερον, ότι. Το να μπορέσει μια ομάδα η οποία είχε μια πολύ αργή και προβλέψιμη ανάπτυξη, όπως ήταν ο Παναθηναϊκός ο περσινός, να την κάνεις μια ομάδα στα δικά του θέλω, θέλει χρόνο. Τι κάνουμε σε αυτό το χρόνο? Κοιτάμε να ελαχιστοποιούμε τους κινδύνους πίσω. Δηλαδή να φτιάξουμε μια άμυνα η οποία να είναι συμπαγής. Όπως ας πούμε έκανε η ΑΕΚ πέρυσι στα προκριματικά της, στα παιχνίδια της Αγής. Όπως ας πούμε έκανε η ΑΕΚ πέρυσι στα προκριματικά της, στα παιχνίδια της, στα

0: παίζουν όλη τη χρονιά μόνοι τους και να μην υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και να παίζει μία ο Ζαρουρί half extreme, μία ο Γετβάη αυτό, μία ο Κάτρης δεξιμπάκ. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία σου λέει εδώ δεν γίνονται αυτά. Ναι. Πρέπει να, έχουμε, να φτιάξουμε μία άμυνα η οποία να είναι κανονική, να έχει εναλλακτικές λύσεις, να έχει δύο παίχτες τουλάχιστον σε κάθε θέση για να μπορούμε να πάμε παρακάτω. Γι' αυτό ξεκινάει από εκεί, γιατί σου λέει μεσοεπιθετικά.
1: Και ορθώς.
0: Μεσοεπιθετικά υπάρχουν παίχτες. Το οχτάρι τώρα για μένα θα είναι και η τελευταία μεταγραφή που θα κάνει ο Παναθηναϊκός, γιατί όπως είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση, είναι και η πιο κρίσιμη μεταγραφή για αυτό που θέλει να φτιάξει. Οπότε δεν μπορείς να βιαστείς, πρέπει να κυνηγήσεις τους παίχτες που θες, ακόμα και αν χρειαστεί χρόνος, και το κάνεις αυτό ειδικά αν έχεις κλείσει όλα τα υπόλοιπα μέτωπα. Γιατί στην πραγματικότητα ο Παναθηναϊκός, αν πάρει ένα αριστερό μπακ ακόμα. Και έχει και την εκκρεμότητα ότι θα κάνει με ένα ακόμα center back, αλλά δεν είναι ότι δεν έχει κανέναν εκεί, έχει παίχτες. Μένει μόνο το οχτάρι. Αν δεν υπάρξει κάποια πώληση, ξέρω εγώ, αν δεν φύγει ο Πελίστρια, αν δεν γίνει κάτι άλλο. Οπότε καταλαβαίνω γιατί το ψάχνουν πολύ για να πάρουν έναν παίχτη ο οποίος πραγματικά μπορεί να ανεβάσει επίπεδο όλη τη μεσαία γραμμή. Καταλαβαίνω γιατί επέμειναν στο Γένσεν. Γιατί τους έκανε τα κουτάκια που είχαν στο μυαλό τους. Το καταλαβαίνω γιατί καθυστέρησε.
1: Ναι, αυτό φαίνεται από την αρχή ότι δεν.
0: Κοιτάζει να δει μήπως. Ξέρεις, στην πορεία του χρόνου καταφέρεις να τον πεις.
1: Ποια πορεία του, μα τα μάθαμε, δεν είναι. Είναι ασύμφορο οικονομικά αυτό που βγαίνει. Θέλει 3,5 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο ο Γένσεν. Μαθαίνω.
0: Ναι.
1: Θέλουν 2 οι μάνατζερ του και 3 οι Μπρέτφορντ. Και είναι 31. Ε, πώς, ρε φίλε, κάτσε να δει. Τι κάνουμε, σου δώσουμε και το κοροπή.
0: Παζαρεύεις. Παζαρεύεις περιμένοντας να πέσουν οι απαιτήσεις. Τι να σου πω.
1: Πανεκκό από πίσω, λοιπόν, τι του λείπει τώρα, ένα αριστερό μπακ του λείπει.
0: Ναι, και ένα δεύτερο center back που θέλει να
1: πάρει. Και ένα δεύτερο center back, το Φαντρόγκελ ιδανικά.
0: Εντάξει. Δύσκολο γιατί τα λεφτά που ζητάνε είναι υπερβολικά.
1: Εντάξει.
0: Αλλά τέλος πάντων θέλω να σου πω ότι ακόμα και αν ξεκινάγαν αύριο τα αποκριματικά, με τους παίχτες που έχει στην άμυνα, τη δουλειά σου την κάνει για τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι ότι έχει μια τρύπα.
1: Έχει ακόμα. Δηλαδή, με ξέρει τον Μπάλμερ Μπράουν, ο οποίος δεν πήγε καν προετοιμασία. Το γνωστό θέμα τραυματισμού και νομίζω ότι αν είναι εκείνη ξεκαθάρισμα εκείνα, είναι και αυτό που θέλω.
0: Ναι,
1: αποχώρησε. Ήταν δεν υπολογίζεται.
0: Ναι.
1: Να πω.
0: Από υπάρχει ο Ίγκασον, υπάρχει ο Κάτρης, υπάρχει ο Τουμπάθο. Να πω υπάρχουν παίχτες δίπλα στον Τεφράι για να πεις ότι βρίσκω το δίδυμό μου. Για να κάνω τη δουλειά μου τώρα.
1: Σίγουρα.
0: Δεν είμαι γυμνός. Και αριστερό μπάκβερ που χρειάζεται για να μην είναι μόνο ο Κυριακόπουλος. Όλα τα υπόλοιπα λίγο πολύ είναι και σε αυθονία. Δηλαδή, ας πούμε, πρέπει να φύγουν και παίχτες.
1: Ναι. Φύγω, από τα στόπερ.
0: Και από τα στόπερ και τα αμυντικά χάφη Παναθηναϊκό έχει 4 αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει, λέγεται πω τώρα στο καλοκαιριό πιθανώ ο Σιώπη, ιδανικό, ίσω ή οτιδήποτε. Okay. Εντάξει, η λογική νομίζω τα λέει αυτά.
0: Ναι.
1: Και εξτρέμ, εσύ τι λες. Θα εξαρτηθεί τον Πελίστρη, δηλαδή.
0: Ναι. Για μένα ναι. Δηλαδή υπάρχει Ζαρουρί και Αντίνο από τα αριστερά, υπάρχει Πελίστρη και Παντελίδη από τα δεξιά. Υπάρχουν οι παίχτε αυτή τη στιγμή. Χώρια ποιο άλλο μπορεί να παίξει κατά ανάγκη από εκεί, αλλά υπάρχουν αυτοί οι 4 παίχτε. Αν ο προπονητή του κάνει ο Πελίστρη. Μπορεί να του κάνει, μπορεί να πει εγώ μια χαρά. Θα δουλέψω με αυτόν και μου κάνω τα στοιχεία του. Ακούς τον προπονητή.
1: Αν ο Ζαρουρί με τη μεταγραφή του πλέον, γιατί δεν είναι πια δανεικός με μεταγραφή, βάλει και το μυαλό του και γίνει κανονικός, είναι πολύ ποιοτικός παίκτης ο Ζαρουρί. Είναι πάρα πολύ ποιοτικός παίκτης.
0: Ο Ζαρουρί μέσα στα χάλια της περσινής χρονιάς ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισε.
1: Ξεχώρισε και fullback ξεχώρισε, όχι απλώς τη θέση του.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Μου κάνει τρομερή εντύπωση σε σχεδόν 10 μηνύματα διαφορετική. Μου κάνει πραγματικά εντύπωση. Οι οποίοι μισή βρίζεται το Ρέτσο και λέτε να φύγει, και άλλοι μισή λέτε ότι άνετα παίζουν δύο αριστεροπόδα αριστόπερ. Δεν ξέρω, μερικές φορές.
0: Κοίτα, στη λογική ότι βλέπουμε συνήθως να παίζουν δεξιοπόδα αριστόπερ. Ναι. Με την ίδια λογική σου λέω, γιατί να μην παίξουν και δύο αριστεροπόδα αριστόπερ.
1: Δεν παίζουν, γιατί δεν το έχουμε δει.
0: Δεν το έχουμε δει, είναι γιατί σπανίζουν οι αριστεροπόδαροι και ξέρεις. Έναν έχει μια ομάδα και λέει: τι καλά που είμαι, έχω έναν αριστεροπόδαρο. Αυτό. Όπως πολλές φορές παίζουν δύο δεξιοπόδαροι και τα καταφέρνουν τέλος πάντων με έναν τρόπο, σου λέει ότι είναι τόσο καλοί παίχτες που. Οκ, αριστεροπόδαροι και αριστεροπόδαροι θα παίξουν. Τι να σου πω. Αμπληματικός του Καλάμπρια, παιδιά, ο Τσάπρας.
1: Ο Τσάπρας.
0: Και μπορεί να είναι και ο Καλάμπρια αμπληματικός του Τσάπρας στην πορεία.
1: Σωστή.
0: Θέλω να πω, μην αποκλείουμε.
1: Ποτέ δεν το ξέρεις αυτό πώς θα κάτσει. Όντως. Όντως. Η ΑΕΚ μια χαρά, αραχτή.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ τελείως αραχτή. Ένα μήνα τώρα έρχεται ο Ριμπάλτα, γυρίζει ο Ριμπάλτα, ψάχνει ο Ριμπάλτα, δεν ξέρουμε κανένα. Τις 2-3 μέρες λίγη καβλάντα με τον Μπαράνοφ και τίποτα. Ο Ριμπάλτα δουλεύει με την ισχύα του, θα βρει ένα παίχτη, θα τον πάρει και θα τον ανακοινώσει η ΑΕΚ και προχωράει. Είδες ποιο είναι το τρομερό, έχει πάει πρωτάθλημα και να παίζει σε Αύγουστο. Είναι μεγάλη άνεση αυτή. Τρομερή άνεση. Ενώ ο ΠΑΟΚ τώρα σφίγγεται. Ξαναπήγε στην Άκρουπου για τον Γιάννουλη. Αρχίζει και σφίγγεται τώρα και τρέχει. Ο ΠΑΟΚ θα ξοδέψει πολλά περισσότερα χρήματα. Θα πληρώσει

0: αξίες τώρα ο ΠΑΟΚ. Αρκετές.
1: Δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Λόγω του γνωστού θέματος με τα χρήματα του Σαββίδη, τα οποία λόγω της γνωστής κατάστασης δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν εύκολα. Αυτή είναι όπως το λέω.
0: Ναι.
1: Δεν έχει. Είναι ότι δεν μπορούν εύκολα να διακινηθούν.
0: Ναι. Τα χρειαστεί όμως.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει. Γιατί ξέρεις, πληρωθούν υπεραξίες σημαίνει πρέπει να πληρωθούν παραπάνω χρήματα από αυτά που θα δίνεις κανονικά. Άρα, αυτή τη στιγμή με τα κενά που έχει πάω, πρέπει να δοθούν αρκετά χρήματα για διάφορες θέσεις.
0: Σωστό. Λοιπόν, Γαλλία-Σουηδία, για να πάμε και στα μάτς.
1: Ναι.
0: Περνάει η Γαλλία. Είμαστε σύμφωνοι σε αυτό.
1: Εγώ λέω ναι.
0: Περνάει η Γαλλία. Μεξικό σημερινό.
1: Μεξικό, αλλά όχι εύκολα.
0: Όχι εύκολα, καθόλου εύκολα.
1: Δεν βλέπω ντερμπάρα εκεί.
0: Ναι, θα
1: βλέπω Λάτιν ντερμπάρα.
0: Ντέρμπι, γιατί και ο σημερινός και πολύ καλά έχει παίξει.
1: Ναι.
0: Και θυμίζω τώρα δίπλα των Αμερικάνικες ομάδες, μιλάμε, ξέρουν η μία την άλλη απ' έξω, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι, οπότε ναι, ντερμπάρα και
1: Μεξικό.
0: Και Μεξικό στο τέλος. Η Αγγλία θα το περάσει το Κονγκό.
1: Εγώ λέω ναι.
0: Θα το περάσει. Θα το περάσει, λέω κι εγώ. Όχι περίπατο.
1: Όχι περίπατο πια. Φτάνουμε σε ένα σημείο πια που δεν έχει περιπάτους.
0: Έτσι νομίζω. Λοιπόν, και θα έχουμε αύριο το Βέλγιο Σενεγάλη εδώ στις 11 για να το παρακολουθήσουμε. Οπότε ας το δούμε αυτό. Mm-hmm. Θα συζητήσουμε γι' αυτό και για τα υπόλοιπα αύριο. Οπότε, κυρίες και κύριοι, τώρα που η ώρα έφτασε 11.30, πηγαίνουμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγούδα και επανερχόμαστε για να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τις 12.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τραγωδία στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης. Μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα, εντοπίστηκε και δεύτερη σωρό στην ίδια οικία στην περιοχή της Λυτής. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα 12χρονο αγόρι. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε νωρίτερα με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, ο 62χρονος σύντροφός της είχε βρεθεί νεκρός στο ίδιο σημείο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Κύμα καύσωνα συνεχίζει να πλήττει χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασίες έχουν καταρριφθεί στη Γερμανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ουγγαρία και για μήνα Ιούνιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Οι μέσες θερμοκρασίες στη Γαλλία έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ. Στη Σερβία το θερμόμετρο άγγιξε τους 38,9 βαθμούς Κελσίου και στην Κροατία τους 39,5 βαθμούς. Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόρροφου κτηρίου, χωρίς ευτυχώς να εντοπιστεί εγκλωβισμένο άτομο. Στο μεταξύ, σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει νωρίτερα. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Στη Βενεζουέλα ξεπέρασαν τους 1.900 οι νεκροί από τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: έτσι μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν εφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Και πώς να κλάψει.
1: Big Win, Sport FM 94,6.

0: Όπως λέει ο Ροδόλφος Χίπστερ, λέει μεγάλη αλήθεια, για κάποιον απροσδιόριστο λόγο, όταν αποκλείεται η Γερμανία από τις μεγάλες οργανώσεις, όλοι χαιρόμαστε. Εντάξει, δεν είναι απροσδιόριστος. Υπάρχει μια αντιπάθεια για τη Γερμανία από πολύ κόσμο, όπως υπάρχει και συμπάθεια από κάποια άλλη μερίδα του κόσμου προς την Γερμανία. Υπάρχει γενικά, εντάξει, δεν είναι κάτι καινούργιο, υπάρχει μια αντιπάθεια για τη Γερμανία. Τι να κάνουμε. Γενικότερα. Και πολλά memes που βγήκαν, ξέρεις, που λένε ότι η τελευταία φορά που αποκλείστηκαν η Γερμανία και η Ιαπωνία ήταν από το 1945, έτσι, που σκέφτεται ταυτόχρονα. Βάζω και την Ιταλία που δεν πήγε, σου λέει, η τελευταία φορά που δεν είχαμε κανέναν από αυτούς ήταν το 1945. Έχουν βγει διάφορα τώρα, memes και διάφορα χωρατά.
1: Ορίστε, όζη διαπλοκή φίλοι μου, ο Λαδιάρης ο Ινφαντίνο, αρχιερέας της FIFA, με πληρωμένα ντοκιμαντέρ για την Νορβηγία με τις πλάτες του Καπιτολίου. Μπόχα και δολάρια από την Ουάσιγκτον μας δουλεύουν.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Μεγάλη αλήθεια. Το θα πω 5 λεπτά στο TikTok κάθετος Instagram πριν κοιμηθώ είναι πιο επιτυχημένη χρονομηχανή που έχει εφευρεθεί ποτέ. Μπαίνει 11 το βράδυ και βγαίνει 3 το πρωί.
1: Ένας φίλος ενδεχομένως και ορθά παρατηρεί ότι για όλα αυτά που βλέπουμε σήμερα φταίει η Ισλανδία του 18, 11 παίκτες 100 λεπτά στη μεγάλη του περιοχή.
0: Όχι, δεν φταίει, παιδιά. Δεν φταίει η Ισλανδία. Όλες οι ομάδες που αισθάνονται ανίσχυρες ή τέλος πάντων λιγότερο καλές επιλέγουν σε Euro και σε Mundial να παίξουν ένα παρόμοιο παιχνίδι τώρα. Πιο compact, λίγο πιο έξω από την περιοχή, στο 1/3, όπου ο καθένας νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτό είναι το θέμα. Πώς θα χαλάσω το παιχνίδι του αντιπάλου. Ισλανδία. Δεν είναι το θέμα η Ισλανδία.
1: Το ψευδώνυμο Ντελεαλί Ντεπασαλί είναι διαθέσιμο για τον Κώστα που ρωτάει. Δεν του αρέσει το βαρ, δεν του αρέσει το κουπί των Νορβηγών, δεν του αρέσει το ταμπούρωμα, μόνο ο μικρός Κόλλιας του αρέσει, λέει ο Κουτσουρές Πούμπλικα.
0: Λουτρό αλήθειας. Είναι η Βραζιλία για το Μουντιάλ, ό,τι και οι γυναίκες για το κουπέπεπ. Σε γενικές γραμμές, ναι, είναι ως λατρεία για το ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν έχει ενθουσιάσει κανέναν η Βραζιλία, αλήθεια είναι, αλλά προχωράει. Και όσο προχωράει.
1: Ναι. Είναι αλήθεια αυτό που λέει ο Παπαμακάμβριος. Δεν έχω ξαναδεί πιο χαλαρούς εκτελεστές, πέναλτι, μην πάει το μυαλό σας αλλού λόγω Λατινικής Αμερικής και φιγουρών σαν από το καρτέλ του Μεντεγίν, στη ζωή μου από τους Παραγουανούς. Ήταν χαλαροί οι Παραγουανούς στα δικά τους πέναλτι, είναι η αλήθεια.
0: Όντως.
1: Ναι.
0: Είναι ο Πελίστρη για την Ουρουγουάη ότι η κέτσαπ στον γύρο με πατάτα, κέτσαπ μαγιονέζα.
1: Ορίστε, κοντός Ινδιάνος, άσχημος με το 13 στην πλάτη για τον κανάλι, λέει. Να πω ότι δεν τα ξέρατε αυτά από τον Πινέδαρο, τα ξέρατε, λέει ο Γιάννης ο Ανομαλούς.
0: Είναι το διαβάζω αυτό το μήνυμα μόνο για το ψευδώνυμο, το αντίστοιχο, ο γείτονας δεν είναι όσο καλός όσο εσύ.
1: Τη σειρά από σούπερ μάρκετ είναι αναφέρατος κάτι ελαφρύ, κύριε Γιάννη. Τις παίζω και με παπά αν μου πάρει τη σειρά. Ανρέι, Παύλα Χάλαντ, Παύλα Κριστιάνο Ρονάλντο, Παύλα Ντόριαν Γκρέι, Παύλα Αμέρικαν Σάικο, Παύλα Καθρέφτης, Παύλα Φιλάω τα μπράτσα μου, Παύλα Ποτσέπης, βρείτε τις διαφορές.
0: Μάλιστα.
1: Θα τα στάξει απόψε ο Σουηδός Ζαχαρόπουλος στο Γάλλο Αμπάρι, διαβάζω.
0: Ναι.
1: Ωραία. Πολύ καλά. Πολύ. Πολλά αρνητικά μηνύματα για τον Κούμαν. Σου δεν είχα συνειδητοποιήσει. Τελείωσε το παιχνίδι με 84-16 κατοχή για το Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Όχι, ρε. 84-16.
0: Κύριε Κώστα, κοιτάξτε έξω από το στούντιο και πείτε μου αν ο Πετρίδης φοράει κάποιο ωραίο υποκάμισο και αν το έχει ποτίσει με ίδρωτα, να τον περιμένω να το πάρω του Σάτυρου, λέει ο Ράμπο με τον Πόλη. Κόψε κουπόνι και μπες στη σειρά.
1: Από τη στιγμή που η Παραγουάη έχει ήδη Μπαλμπουενά και Κανάλε. Δεν θέλω να έχει και τρέμα τον Κασίγια. Ναι. Ναι. Όλοι γκρινιάζετε για το θέαμα της Βραζιλίας που όλο το χειμώνα βλέπατε πανετολικό ατρόμητο και πάω ρουφ.
0: Γκολάρες ο Νούσα και ο Αμάντ. Μόνο στον Νορβηγό Σάκη Παπάζογλου έπρεπε να το δώσει σε κενή εστία και παραλίγο να το χάσει κιόλας. Είπες εσύ ότι παραλίγο να το χάσει κιόλας. Θέλω να πω, λες να ξέρεις ή καλύτερα από ό,τι ξέρει ο Χάλαντ. Δεν νομίζω. Που έχει βάλει 63 γκολ σε 59 παιχνίδια με την εθνική. Μάλλον δύσκολο. Μάλλον
1: δεν δύσκολο. Αλλάζει ουσία του μηνύματος.
0: Ναι.
1: Χωρίς το Σεμπαστιάν Λεύη, η Γερμανία είναι άοσμη.
0: Χωρίς. Ναι.
1: Μεγάλη αλήθεια. Είναι η πρώτη φορά που στο Μουντιάλ η Βραζιλία αναφέρεται ως η Βραζιλία του Αντσελότη. Παλιά ήταν του Πελέ, του Ρονάλντο ή του Νεϊμάρ.
0: Σωστό.
1: Ναι. Ναι.
0: Οι κακεντρεχείς που λένε ότι στις χθεσινές προβλέψεις δεν πιάσατε ούτε βαλσαμωμένο πουλί είναι αυτοί που πάνε στη Τζάδικο για τα ξηροκάρπια.
1: Mm-hmm. Αν δεν είσαι στατιστικά άσχετος, γνωρίζεις ότι η Σουηδία έχει πετάξει έξω στα νοκάου τη Γαλλία, όποτε βρεθήκαμε.
0: Ναι.
1: Ας σταματήσουμε κάπου εδώ. Mm-hmm. Πρέπει να σταματήσουμε εδώ μισό λεπτό. Παρακάτω. Τι άλλο ήθελες να μας πεις, δηλαδή τι άλλο ήθελες να πεις με αυτό το μήνυμα?
0: Ότι είμαστε στατιστικά άσχετοι και ότι η στατιστική παίζει μπάλα και όχι ομάδες. Δηλαδή, εφόσον έχει γίνει αυτό παλιότερα, θα γίνει και τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Αν θα πάει στους Cavs ο LeBron να κλείσει εκεί που ξεκίνησε, όχι. Όχι. Το έχει κάνει το γύρισμά του εκεί. Όχι. Ακούγεται για άλλες ομάδες. Εγώ λέω μεγάλη ανάσα για τους Lakers το γεγονός ότι απαλλάσσονται από ένα τεράστιο συμβόλαιο για να μπορέσουν να φτιάξουν μια ομάδα με παίχτες χωρίς να πληρώνουν ένα σκασμό φόρο πολυτελείας.
1: Ναι.
0: Όπου είναι να πάει τώρα ο LeBron, είτε ξαναπάει στο Miami, είτε αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, στο Golden State που ακούγεται.
1: Mm-hmm.
0: Για παράδειγμα, για να δεις τη διαφορά. Ποιος ήταν στο Golden State, τον Green νομίζω είναι, ο οποίος ουσιαστικά χαρίζει το συμβόλαιό του, δηλαδή δεν κάνει. Δεν παίρνει το συμβόλαιο που έχει δικαίωμα να πάρει για τον τελευταίο χρόνο για να ανοίξει χώρο salary cap και να μπορέσει το Golden State να πάρει παίχτες. Ο LeBron τελευταία χρόνια δεν το έκανε αυτό πράγμα ποτέ στους Lakers. Έπαιρνε το συμβόλαιο το maximum που είχε υπογράψει με αποτέλεσμα να δεσμεύει ένα σημαντικό χώρο στο salary cap για την ομάδα και η ομάδα να μην μπορεί να πάρει μετά παίχτες, να δυναμώσει ακόμα περισσότερο και να κάνει πρωταθλητισμό. Τώρα, πού θα πάει ο LeBron, ξαναλέω, ακούστηκε Golden State, ακούγεται Miami. Θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε στο Miami με το Γιάννη. Η αλήθεια είναι για μια χρονιά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αγωνιστικά πώς θα κουμπώσει αυτό το πράγμα, βέβαια.
1: Ναι. Ναι, είναι αλήθεια. Σήμερα, όντως, είχαμε σημαντική είδηση. Δεν την είπαμε ότι οι ξένοι στην ημικοινοτική αυξάνονται από 5 σε 6 στη Super League. Και πάλι ο Ολυμπιακός είναι και πάλι υπεράριθμος στην περίπτωση αυτή, έχει ήδη 7, αλλά οπωσδήποτε είναι μια αλλαγή καλή για τις ομάδες οι οποίες αγοράζουν ή θέλουν να αγοράσουν μη κοινωνικούς, πολύ κακό όπως καταλαβαίνετε για τους Έλληνες αυτό το πράγμα, άλλο ένα με το ντόμινο που γίνεται.
0: Είναι ο LeBron για το NBA ότι ο κύριος Κώστας για τον Νίκο από τον Ηράκλειο? Εδώ πρέπει να τοποθετηθεί ο κύριος Νίκος.
1: Ναι.
0: Πραγματικότητα.
1: Ναι. Και έχουμε και το πρώτο Νεγρεπόντι Dragons Request.
0: Ναι.
1: Κύριε Νεγρεπόντι, μπορείτε να παρακολουθήσετε ψηλό παραγωγό του σταθμού να δω αν έχω ελπίδες να με ενυδατώσει που είμαι πιο ξεδός και από την Καλαχάρη, λέει ο Μικές, ο καψωμένος γόνος του Πατριάρχου Ιακήμ. Αν ακούει ο ιδιωτικός ερευνητής, θα μας πει. Μπορείς παρακαλώ πάνω να τερματίσεις τα μεσαία στο μικρόφωνο μου. Εντάξει, ευχαριστώ. Αλέξη Τάτσι της Νορβηγίας και εσύ Μόμπι που μπήκες αλλαγή, σας περιμένει στους 16 η Σμιχτοφρίδη και Αλεπού της Εμίλια Ρωμάνα, θα σας δώσει τα κουπιά στα χέρια, παιδάκια. Ωραίο, μ' αρέσουν αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία είναι αυτά. Ωραία είναι αυτά. Παρατηρήστε κι εσείς ότι οι Ιάπωνες έδειχναν λόγω της κουλτούρας τους ένα σεβασμό στα μαρκαρίσματα και δεν ακουμπούσαν τον αντίπαλο?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Αν δεν αισθάνεσαι αρκετά μπαρμπάδια, απλά σας ενημερώνω ότι 41χρονος Βαβρίνκα παίζει εδώ και 4 ώρες τέννις στο Wimbledon. Λέει ο Νίκος Ριζιόγαλας.

0: Τιμό, καλησπέρα λέει από Βοστόνη. Δουλεύω κοντά στο Gillette Stadium. Έχουμε φάει πάρα πολύ κίνηση αυτές τις μέρες. Οι Σκοτσέζοι πριν λίγες μέρες λέει ήπιαν τρεις φορές πιο πολύ μπύρα από ό,τι πίνουν στο Patrick's Day. Ναι, καμία εντύπωση δεν μας κάνει ωστόσο.
1: Ναι, ναι. Ο Νέστροπ είναι η κλασική περίπτωση του νέου από τη μεγάλη των μπάτσων σχολή που μπαίνει στο Blue Oyster. Μάλιστα. Το μπαρκολάκι μου γλυκό και το Dildo Gang Bankings, ναι, είναι διαθέσιμο, αλλά έτσι και έτσι.
0: Ναι, κάποιος, μια χώρα που πιστεύω ότι πραγματικά είναι ιδανική για να οργανώσει παγκόσμιο είναι η Κίνα. Ναι, αλλά η Κίνα είναι μια χώρα η οποία δεν έχει επενδύσει καθόλου στο ποδόσφαιρο. Δεν έχει πάει ποτέ σε Μουντιάλ. Παρά το ότι έχει 1,5 δισεκατομμύριο κατοίκους, όπως και η Ινδία. Είναι χώρες οι οποίες επενδύουν σε άλλα θελήματα.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν είναι στην κουλτούρα τους, παιδί μου. Επιλέγουν άλλα πράγματα, άλλες μορφές αθλητισμού. Να στρέψουν την προσοχή τους και τις ακαδημίες και την εκγύμναση και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι το πόδος.
1: Λοιπόν, ωραία ερώτηση αυτή. Είναι το παιχνίδι με την Κωσταρίκα η μεγαλύτερη ξενέρα που έχετε βιώσει όσο καιρό παρακολουθείτε αθλητικά? Ήμασταν ένα πέναλτι μακριά από το προημιτελικό Μουντιάλ.
0: Για εμάς ήταν, προφανώς Έλληνες, ενώ ναι, για μένα ήταν.
1: Ναι.
0: Αυτό, μεγάλη ξενέρα, και ο τελικός με τους Ισπανούς το 6. Τεράστια ξενέρα, γιατί ήμασταν σίγουροι ότι χωρίς Γκασόλ ήμασταν, δηλαδή δεν το διαπραγματευόμασταν. Ήταν ο τύπου φέρτε μας το χρυσό πριν γίνει το τζάμπολο, ας πούμε, να τελειώνουμε. Αυτές οι δύο είναι οι μεγάλες απογοητεύσεις. Νομίζω ακόμα μεγαλύτερη μπασκετική, γιατί είχαμε κερδίσει την Αμερική στον ημιτελικό, οπότε ήμασταν στο πολύ hype. Και ήταν πολύ απότομη προσγείωση. Μετά χάσαμε και 20 πόντους, 25 δηλαδή. Χάσαμε Mars όλο το μάτς τελικό. Δεν γίναμε καθόλου απειλητικοί.
1: Μεγάλη αλήθεια, το 90% των κανονίζουμε να τα πούμε από κοντά στα μηνύματα είναι απλά ένας ευγενικός τρόπος για να πείτε θα ξαναμιλήσουμε τυχαία σε 6 μήνες. Ναι.
0: Α, η Κίνα πήγε το 2002. Ζητώ συγγνώμη, δικό μου το λάθος. Παρ' όλα αυτά, ναι, όντως δεν επενδύει στο ποδόσφαιρο η Κίνα.
1: Μεγάλη αλήθεια. Το 80% των εσόδων των γυμναστηρίων βασίζεται σε ανθρώπους που πλήρωσαν ετήσια συνδρομή τον Οκτώβριο, πήγαν τρεις φορές και τώρα κρατάνε την κάρτα μέλους στο πορτοφόλι απλά ως φυλαχτό. Βεβαίως.
0: Λέει κάποιος, αν οι Warriors καταφέρουν να τσιμπήσουν με κάποια ανταλλαγή τον Davis, ο LeBron πάει καρφί εκεί, αλλιώς θα προτιμήσει την πιο ετοιμοπόλεμη για τίτλο, πώς το λένε, το πιο ετοιμοπόλεμο για τίτλο Miami. Ναι, εντάξει, τις ευκολότερες ανατολικές περιφέρειες κλπ. Ναι, είναι πιθανό, πάντως αυτές οι δύο ομάδες έχουν ακουστεί. Ο αυτοκράτορας θα υποδεχθεί το βασιλιά. Σιάω πουλα ό,τι έχεις να φέρεις στο Λεμπρόν και θα σε κάνουν άγαλμα δίπλα στο Μέγα Αλέξανδρο.
1: Ναι, το ψευδόνυμο και στον Μπαρκολά τον Λάκο παίζουν Μπρέχτ και Μπακαλάκο. Ναι, είναι διαθέσιμο, βεβαίως.
0: Ναι, παιδιά, 43χρονο Μαρσελίνο ο Χουέρτας επέκτηνε το συμβόλαιο του με την ομάδα του για άλλο ένα χρόνο. Ισχύει, είναι ένα φαινόμενο ο Χουέρτας. Είναι πραγματικό φαινόμενο, ας πούμε. Πρέπει να τον βαλσαμώσουμε και να τον βάλουμε στο μουσείο του μπάσκετ πάρα πολύ ψηλά. Είναι εκπληκτικό αυτό που κάνει.
1: Πώς γίνεται χώρα με 1,5 δισεκατομμύριο πληθυσμό να μην μπορεί να κατεβάσει μια δεκάδα και η Κροατία με 4 μοίρια να βγάζει παιχταράδες?
0: Και η Ουρουγουάη με 3 μοίρια να βγάζει παιχταράδες. Και το Κουρασάο με πόσες χιλιάδες κατοίκους έχει. Και το Καποβέρντε.
1: 700.000 έχουν αυτοί, τι να πούν αυτοί.
0: Και η Ισλανδία. Μια χαρά. Είπαμε, ο προσανατολισμός των Κινέζων δεν είναι στο ποδόσφαιρο. Αυτό. Αν αποφασίσουν ωστόσο κάποια στιγμή ότι πού είναι, παιδιά, κοιτάξτε, από εδώ και πέρα
1: να το κάνουμε σοβαρά, τα επόμενα 10 χρόνια εθνικά.
0: Για τα επόμενα 10 χρόνια αποφασίζουμε ως Κίνα ότι θέλουμε να φτιάξουμε μια πολύ καλή ομάδα ποδοσφαίρου. Οπότε ξεκινάμε. Είναι 1 δισεκατομμύριο. 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι. Ναι. Τι διάολο. Δεν θα βρουν, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο που να έχει ταλέντο στην μπάλα. 1 εκατομμύριο λόγω. Από το 1,5 δις που έχουν. Βαστάτε να δούμε τι θα γίνει μετά.
1: Χαμός, έτσι θα γίνει. Ο Σακίρα Κουροσάβα αναρωτιέται το εξής. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ότι και οι μπάμιες για την ανθρώπινη διατροφή? Δηλαδή υπάρχει στη διοργάνωση, αλλά ελάχιστα θα κάτσουν με όρεξη να το δουν. Ωραίο, είναι μια ωραία προσέγγιση αυτή.
0: Δεν θα ήταν έπος να δώσει το τρόπαιο στην παγκόσμια πρωταθλήτρια ο Μακ Πάπας ως άνθρωπος του ποδοσφαίρου, μιας και οι Έλληνες ανακαλύψαμε το ποδόσφαιρο, λέει ο Γιαννάκης Ροκάς. Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά ο Κουπέπε μέχρι και Σλέρες έστειλε σήμερα μήνυμα για να ρίξει δίχτυα και να μιλήσει με Γιαννήση, λέει ο Ποδιαβοβέος Μάγλος. Δεν θα έχει καλό τέλος αυτό το love story, θέλω να σου πω.
1: Ναι, δεν θα έχει. Τι είναι ότι ο Κυριακός είναι παιδί ιδίας στο ποδοσφαιρικό σου, ο Κατσουράνης γιατί πήγε εκεί?
0: Πήγε και έφυγε όμως, κατάλαβες τι γίνεται? Γιατί δεν
1: υπήρχε μόνο, κύριος Τζόρβας, κύριος Διαμαντάκος, κύριος Καρέλες, κύριος Χατζησαέας, ο κύριος Τριάδες, κύριος Γιάννου, πήγανε όλοι αυτοί.
0: Είδαν όμως, πήγανε για λίγο καιρό και φύγανε, αυτό το θέμα.
1: Είναι ο Μπαρκολά ο Γάλλος Χάρης Μαυρίας? Όταν είχε κάποιος πολύ σωστά, όταν οι Κινέζοι αποφάσισαν να ασχοληθούν με το σνούκερ, κατάφεραν στα δύο τελευταία παγκόσμια έναν δικό τους πρωταθλητή.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τι είπατε, είπα, μην ασχοληθούν τώρα.
1: Μεγάλη αλήθεια το Φέγ Βολάνη. Αν δώσεις προτεραιότητα σε άντρα οδηγό, συνήθως θα σε ευχαριστήσει, γυναίκα οδηγό σπανίως.
0: Ναι, εντάξει. Κάθε Μουντιάλ, λέει κάποιος, έχει μια Βραζιλία που χορεύει, μια Ιαπωνία που τρέχει σαν να έχει μετρό σε δύο λεπτά και μια Ελβετία η οποία κάνει τα μάτς να φαίνονται σαν φορολογική δήλωση.
1: Λοιπόν, θέλω λίγο εδώ για όσους πιστεύετε σε κάποια πράγματα που δεν πιστεύουν οι περισσότεροι, θέλω εδώ λίγο την προσοχή σας παραπάνω. Λέει ο Κάζος Κουρμπέλη το εξής. Σήμερα στο Chase του Μέγκα, στη φάση που η Μπεκατόρου κάνει ερωτήσεις στον παίκτη για να μαζέψει ένα ποσό και να παίξει με τον Chaser, έπεσε η ερώτηση σε ποιο αγώνισμα αγωνίζεται ο Γάλλος Ρούντι Γκομπέρ. Πέρα από το ότι ατυχώς δόθηκε η απάντηση μπάσκετ, η απάντηση που δόθηκε ήταν η 8η σωστή απαντημένη από τον παίκτη. Όλα μια μεγάλη συνωμοσία.
0: Γνώμη για μία Κορέας που έριξαν μοσαϊκό στη μάπα του προπονητή τους στις δηλώσεις. Κάπου το είδα, δεν ήξερα, αν είναι, δεν ήξερα αν είναι τρολιά, δηλαδή το φτιάξε κάποιο εγώ στο X ή αν ήταν. αν έγινε ντροπή μεγάλη, μεγάλη ντροπή.
1: Σε podcast στην Κύπρο από και καλά έκανε του αθλητικού αναρωτήθηκα αν ο Μπιέλσα είναι απάτη. Λυπήθηκα το τάμπλετ και δεν το πέταξα. Εντάξει ρε παιδιά. Είπαμε, οι γνώμες είναι τσάμπα. Γνώμες είναι τσάμπα. Και τώρα που ακόμα και οι πιτσιρικότεροι νιώθουν την τρομερή ανάγκη να πούνε τη γνώμη του, χωρίς να έχουν γνώση, χωρίς να ξέρουν τι τους γίνεται. Α, ή σαν τον άλλο εδώ που μου στείλε, πες μου τι έχει πάρει ο Μπιέλσα. Τι να πω, δεν διαβάζω. Δεν μπορώ να διαβάσω αυτό το μήνυμα. Καταλαβαίνετε, είναι μάταιο.
0: Μεγάλη αλήθεια, σε ένα τρακάρισμα, ακόμα και αν δεν έχει επέλθει τραυματισμός και έχουν απλά ακουμπήσει τα οχήματα, πάντα κάποιος πέφτει να φέρει ένα μπουκάλι νερό, λέει ο Κουπέπερ.
1: Ναι,
0: ναι,
1: ναι.
0: Ναι.
1: Όντως, γιατί?
0: Φλάβιο Κονσεϊσάο, Ιγκόρ Μπίστσαν και Μίκα Ελεσχέν είναι το αντίστοιχο Τσιτσαμπέ. Η ώρα με τον Πόλη.
1: Εντάξει, είσαι εχθρός του Παναθηναϊκού, εσύ. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Συγγνώμη κιόλας, δηλαδή.
0: Είναι ο σημερινός για το Μουντιάλ ότι και το βούτυρο για τα γάντια του Φαμπιέν Μπαρτές, λέει ο Κάλιο Ντρογκμπά παρά του Ρε.
1: Πιο παλιά, στη θεματική εκπομπή για το βρόντιγμα, ο κύριος Κώστας είχε προτείνει την κατηγορία το βρόντιγμα του αρχόντου, το οποίο είναι το βρόντιγμα μετά από κέρασμα νέτου. Εντάξει, δηλαδή ότι είσαι χορτασμένος, αλλά το κάνεις για πάρτι σου. Μπορούμε να πούμε ότι αυτό το Μουντιάλ για το Μέση είναι κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή πήρε το προηγούμενο Μουντιάλ, αλλά συμμετέχει και σε αυτό χορτασμένος πλέον, χωρίς άγχος.
0: Ναι, σίγουρα χωρίς άγχος, αλλά είναι μάχημος. Δεν συμμετέχει τύπου, ξέρεις, αυτό που λέμε άνευ συναγωνισμού, εκτός συναγωνισμού μάλλον. Συμμετέχει και είναι κανονικά, είναι ο εκφραστής της ομάδας. Λέει κάποιος, είναι η δεύτερη φορά που βλέπω μοσαϊκό σε ασιατικού ενδιαφέροντος ταινία, ενδεχομένως θα λέγαμε. Γελάς, εγώ γελάω από ευγένεια γιατί δεν ξέρω τι θέλει να πει. Αλλά για να γελάσει.
1: Γελάω από ευγένεια, αλλά πιο βροντοδός από σένα, καταλαβες. Λοιπόν, σε αλήθεια το πληρώμα μας έχει στείλει μια λίστα με σοβιετικά τραγούδια για τον πόλεμο στο Αφγανιστάν. Για κάποιο λόγο.
0: Η Κίνα έχει πάει μουντιάλ, ρε ασχετίδη.
1: Αυτό σου είπε που δεν το διάβασα. Αλλά αυτό
0: είσαι
1: διάβασα.
0: Εσύ που γουστάρεις Μπιέλσα, αλλά βρίσκεις το Ράις μέτριο. Άντε ασχολήσου με κάνα παγκόσμιο πρωτάθλημα πεντόβολων, γιατί από μπάλα τρεις τελίτσες.
1: Ευχαριστούμε το φίλο της Arsenal, τον ξάδερφο Ντέκλαν Ράις. Τον ευχαριστήσουμε.
0: Είναι το ξέσπασμα του Μπιέλσα μετά το τέλος του Ουρουγουάης, το ξέσπασμα του Οικονομάκου που όλοι αγαπήσαμε.
1: Δεν το είδαμε ήχο. Είδα την εικόνα, οπότε δεν μπορώ να πω.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να πω. Τον είδα ότι ήταν. Εντάξει, το περιμέναμε κιόλας ότι θα ήταν.
0: Ταραγμένος.
1: Ταραγμένος, απογοητευμένος, στεναχωρημένος, θυμωμένος, ξέρεις. Όλα αυτά μαζί. Λιγάκι. Λοιπόν. Εγγεγραμμένη. Ρε Γιώργκερς, ακόμα και στο τέτοιο του Μουντιάλ πάλι τη μάσκα κάνεις, ρε φιλέ.
0: Ναι, τι θα κάνει.
1: Ξέρω εγώ, όλοι κάνουν κάτι, ένα πανηγυρισμό, δείχνουν το εθνόσημο. Εσύ τι κάνεις τη μάσκα? Είναι σαν να κάνει ο Κριστιάνο τώρα στην παρουσίαση των Πορτογάλων, ας πούμε, που είναι για την επίσημη της ΦΥΦΑ, να κάνει το σιού, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ. Λίγο. Ας πούμε. Το αρχοντικό βρόντιγμα θυμίζει τον Σπύρο Λούι, που είπε ότι όταν κέρδισε το μαραθώνιο, έριξε άλλον ένα γύρο του Καλιμάρμαρο έτσι για το ασυκλίκι.
0: Εντάξει, κάποιος μπορεί να απαντήσει και να πει ότι ίσως ήταν ξεκούραστος ο Σπύρος Λούις, γιατί...
1: Έως πολύ ξεκούραστος, θα λέγαμε.
0: Θα έλεγε κάποιος που εχθρός της Ελλάδας, θα έλεγε ότι ήταν ξεκούραστος, γιατί δεν είχε τρέξει όλο τον αγώνα. Πράγματα τα οποία εμείς τα καταδικάζουμε με τα βδελιγμίας, έτσι, δεν το συζητάμε.
1: Και ενδεχομένως μπορούμε να κλείσουμε με το τρίλι, με το μήνυμα του Μπενίτο Μπουσουλίνη, ο οποίος λέει ότι υπάρχουν τρία είδη ανθρώπων. Αυτοί που λένε μετάβαση, αυτοί που λένε transition. Ο Κώστας Γκότζος που λέει transition.
0: Μάστε. Και αν κρατάγαμε κάποια από τα τρία, το τρίτο πρέπει να κρατήσουμε στην πραγματικότητα. Λοιπόν, και με αυτά τα σοφά λόγια να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Πετρίδη και τον Πάνο Μπουρνά. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club, αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καληνύχτα.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 12, στο μικροφόνο Κώστας Μιαούλης. Την απόψη του Στέφαν Τεφρά για ένα συν ένα χρόνο ανακοίνωσε το Παναθηναϊκό καθοριστικό το πλάνο και η προσέγγιση των Ισολανδών στις δηλώσεις του. Ξεκίνησε δουλειά ο Ράσοντερ, την παραχώρηση του Λιμνιούσον από έλεγαν γνωστή. Πάει πρώτο φιλικό προετοιμασία στο απόγευμα στις 6 με τη Χελμότ Σπορ. Ένα ραντεβού απομένει για την επιστροφή του Αντώνιου Κορδόν στον Ολυμπιακό στο πόστο του τεχνικού διευθυντή. Την πρόσληψη του Αντώνιου Μικέλ Καρντόζο στη θέση του Γενικού Διευθυντή Ποδοσφαιρικών Υποθέσεων ανακοίνωσε πάει ο Ολυμπιακός. Στο ραντάρ των Ιθολεύκων και η περίπτωση του Χαράλαμπου Λυκογιάννη. Πρόστιμο 500.000 ευρώ από την UEFA λόγω παραβίαση του κανονισμού του Cost Control για την ΑΕΚ και επιβεβαίωση μέσω ανακοινώσεων απομένει για την πρόορη επέκταση τη συνεργασία με τον Λούκα Γιώβιτς για τριετές συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές. Σε καλό δρόμο και ανανέωση του Πίλιου για 4 χρόνια. Σε επαναπτική διαδικασία οδηγήθηκαν οι εκλογές στη Super League αφού στην πρώτη ψηφοφορία Γιάννης Αλαφούζος και Βαγγέλης Μαρινάκης έλαβαν από 7 ψήφους ενώ η υποψήφισε Λευκό. Η υπηρεσιακή πρόεδρος αναλαμβάνει Κάτια Κοξένογλου στις 16 εβδόμου η κλήρωση για το νέο πρωτάθλημα. Αισιοδοξία στον ΠΑΟΚ για αίσια κατάληξη υποθέσεων των Χατζηδιάκο Γιαννούλη. Συνεχίζονται οι επαφές για την απόκτησή του Σατονί. Το ενδιαφέρον για τον Σάντα Μαρία παρελθόν αποτελεί από τον ΠΑΟΚ Μαγκομέντος Βοντόι με τον Ρώσο να αποχαιρετά την ομάδα μέσω social media. Στη στέκη στο πρωτοφιλικό με την Μπέβερεν στην Ολλανδία. προς διάζυγιο Δεύουν Άρης και Αλβάρο Τεχέρο για τους κίτρινους να τον ενημερώνουν πως είναι εκτός πλάνων από τον Μιχάλη Γρηγόριου. Λεγανιές έχει εκφράσει ενδιαφέρον για τον Ισπανό αριστερό μπακ σύμφωνα με την ΑΣ. Μέσα στην εβδομάδα τελειώνει η υπόθεση της επιστροφής των Γκουρμπέλ και Κότσιρα στον Αστέρα Σάκτορ. Την απόψη του 24χρονου Βέλγου αριστερό μπακ Ρόμπιν Ζετ ανακοίνωσε ο Ηράκλειος. Την εισήγηση του συνεταιρισμού προς την ΕΠΟ περί αύξησης του αριθμού ξένων ποδοσφαιριστών άνω των 20 ετών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε το ΔΣ της Σύχημαν Super League. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία. Σταρωτική Μαρία Σάκαρη στην πρεμιέρα του τουρνουά Γουίμπλεντον. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε 2-0 της Κλάρα Τάουσον από την Δανία και στο δεύτερο γύρο θα αντιμετωπίσει την Καμίλα Ραχίμοβα από το Ουζμπεκιστάν. Και στο παγκόσμιο κύπελο, η Νορβηγία νίκησε 2-1 την ακτέλεφα του στο πρώτο απόψινο μάτς για την φάση των 32 του παγκόσμιου κυπέλου και πέρασε στο γύρο των 16 που θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία. Σέντρα αυτή την ώρα στο Γαλλία, Σουηδία και στι 4 στα ξημερώματα Μεξικό-Εκουαδόρ. Τηλεοπτική μετάδοση από τα κανάλια τη ΕΡΤ. Την απόσχεσή του από την Εθνική Γερμανία ανακοίνωσε ο Μάνουελ Νόερ στον απόέχο του αποκλεισμού από την Παραγουάη. Ο 40χρονος πορτιέρε έκλεισε την καριέρα του στη Μάσα έχοντας παίξει 128 φορές με τη φανέλα. Τις επόμενες ενημέρωσες από τον Μπίγκον Σπορ FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το Αυτεράδιο.

0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel!

Καλησπέρα, καλησπέρα. 7 λεπτά και μετά τις 12. Πάντα συντονισμένος ο Big Wings Sport FM 94,6 ημέρα κλειστά. Τι πας, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Ξεκινά η εκπομπή Αυτεράδιο, μια εκπομπή επικοινωνίας με το κοινό. Για να σας βγάλει ο Πάνος ο Μπουρνάς στον αέρα, θα πρέπει να πάρετε τηλέφωνο στο 95 79 283 4 και 5. Εάν φυσικά ακούτε ραδιόφωνο και δεν βλέπετε το ματσάκι το οποίο έχει πέσει ζάχαρη σε όλη την εκπομπή πάνω, 12-2 θα... Γαλλία, Σουηδία, 0-0, τα πρώτα 8 λεπτά, μεγάλο φαβορί Γάλλη. Εντάξει, τώρα και οι Σουηδοί θα το παλέψουν. Να δούμε. Πριν η Νορβηγία καθαρέται, το κάνει 2-1. Στο 85 με Χάλαντ κέρδισε την Ακτή. Ωραίο ματσάκι, κάπως όχι στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί πίεζε και προσπαθούσε η Ακτή να εσωφαρίσει, το κατάφερε με ένα πολύ ωραίο γκολ, αλλά μίλησε ο Χάλαντ στο τέλος. Καλησπέρα μας στο Βύρο από τα Χανιά, στο Γεράσιμο από τη Μάλτα. Οι οποίοι είναι εδώ συντονισμένοι σχεδόν κάθε βράδυ. Και τα τηλέφωνα επικοινωνίες τα είπα. Α, και καλό μήνα. Έχεις απόλυτο δίκιο πάνω μου. Ιούλιος. Τώρα να γίνω εξαιρετικός μίζερος και αυτά. Πάει το καλοκαιράκι. Άμα μπήκε ο Ιούλιος, τι είναι. Α, τελειώσαμε Σεπτέμβρη. Βάλτε τα μακρυμπάνικα. Λοιπόν. Και μηνυματάκια μπορείτε να στέλνετε και στο site του. Άκασα το χαμηλώσω, γιατί εδώ στέλνετε συνέχεια μηνυματάκια. Λοιπόν, άσε το site του σταθμού, το sportfm.gr, όπου μπαίνετε στην Ότε Live. Και καταλαβαίνετε, εκεί στέλνετε το μηνυματάκι σε αυτούς. Ξέρετε τους τρόπους. Ένα λεπτάκι. Να χαμηλώσω το κινητό, γιατί είναι ενοχλητικό και δεν είναι και σωστό.

Διονύση σήμερα δεν θα βγει, που ρωτάτε. Γιατί και ένας φίλος μάλιστα ρωτάει, Διονύση, με χάφτη θα γίνει. Αύριο πάλι ο Διονύσης εκεί στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρχει κάποιος, είναι λογικό, είναι και καλό το μάτς. Είναι ωραίο το μάτς εκεί τώρα, Γαλλία, Σουηδία, το βλέπεις ευχάριστα. Ρωτάει ένας φίλος, έπαθε η Γερμανία. Το έπαθε και η Γερμανία, το έπαθε και η Ολλανδία. Βέβαια, από την που είπανε το Μαρόκο ήταν καλύτερο. Δεν έχω εικόνα από το μάτς. Δεν κάθεσα χθες 4 ώρα το πρωί να δω τι γίνεται. Δεν θα άντεχα. Οι Γερμανοί την πάτησαν. Την πάτησαν και στο καλό του διάστημα στο πρώτο ημίχρονο. Βρέθηκαν και πίσω στο σκορ. Είχαν ένα καλό διάστημα, αλλά πίεζαν χωρίς να δημιουργήσουν όμως ευκαιρίες. Τώρα, οι Σουηδοί, ναι, μεν όταν αμήνονται είναι σχεδόν όλοι κάτω από τη σέντρα, αλλά προσπαθούν. Είχε ένα σουτ. Εδώ τώρα από αριστερά, σαν σέντρα σουτ ήταν. Τώρα, δεν νομίζω. Θα είναι σόκα να μείνει έξω αυτή η Γαλλία σήμερα. Είναι μεγάλη φορά. Και έχει και 4 το πρωί και Μεξικό, ε. Αλλά. Μεξικό, Εκουάδορ, να πάμε και 4 το πρωί. Εντάξει, θα το κλείσουμε. Αν μου στείλει ό,τι θες, ο φίλος ο Κώστας από τη Στουτγκάρδη. Στη Σάντα Λουσία. Λουτσία για την ακρίβεια. Περιμένουμε λίγο το ματιέ, μάλιστα. Την καλησπέρα μας στον ταξιάρχη από τη Μυτιλίνη. Που λέει τι έπαθε η Γερμανία χθες. Φάγαμε το ξεχνίδι, θα δούμε την Ολλανδία μας. Απορώ πως καταφέραμε και αντέξαμε, λέει Γιάννης Νίκη Ολλανδός. Ναι. Για δεν βγαίνει ο Διονύσης, έχει μια υποχρέωση. Εκεί που βρίσκεται. Δεν είναι. Δεν μπορεί να βγει αυτή τη στιγμή.

ταξιάρχης λέει ότι το Μαρόκο, λέει, με τον τρόπο με τον οποίο παίζει, λέει, μην σας προκαλέσει και έκπληξη άμα το πάρει, εντάξει. Δεν νομίζω. Δεν είναι στο πάνω-πάνω level. Έχει ποιότητα, έχει καλή ομάδα. Εντάξει, θα μου πει το ποδόσφαιρο στον αθλητισμό, όλα γίνονται. Αλλά κάτσε να δούμε σήμερα εδώ τι θα κάνουν οι Γάλλοι, οι οποίοι είναι τώρα στην επίθεση από αριστερά. Και γυρίζουν ένα φάουλ. Άμα βάλει ένα γκολ η Σουηδία, θα μορφύνει το μάτς. Να μοιάζει η Ολλανδία Σαν Μαρίνο. Εντάξει, φίλε, και εσύ το έκανες. Λίσα. Οι Ολλανδοί, οι οποίοι δεν έχουν 16 μπάτσα χάσουν σε μουντιάλ. Αλλά πάντα χάνουν στα πέναλτι. Όχι, το κατάλαβα για το Μάτια, για το Βαλμπουενά, λες. Ότι έρχεται σε ομάδα Β' κατηγορία στη Μάλτα. Εντάξει, έχει τρέλα ο Βαλμπουενά με την μπάλα. Δηλαδή θέλει να παίζει και πάντα. Επειδή μου θα δώσει τον εαυτό του, εντάξει, το Βαλμπουενά όπως ήταν πριν 5 χρόνια. Αλλά παρόλα αυτά. Θα παίξει. Ναι, και δεν θα κοροϊδέψει κιόλας. Κόρνερ για τους Γάλλους. Από δεξιά συμπληρώνουμε το πρώτο τέταρτο.

Μου γράφει από το Μότρελ ο Μπίλος ότι επειδή λέει το είδε στο Μαρόκο, έκανε λέει την Ολλανδία να παίζει για πολλή ώρα 5-4-1. Και προφανώς προηγήθηκε κόντρα στη ροή του μάτς. Οπότε. Έγινε και σε κρίσιμο σημείο το 1-0 εκεί στο 74. Καλησπέρα στο φίλο τον Τάσο από τον καυτό Βόλο που έχει 30 βαθμούς. Και στο Γιώργο από το Λονδίνο που δεν νομίζω να έχει 30 βαθμούς. Αν και τώρα έχει τρελαθεί ο καιρός. Σας ακούω κάθε βράδυ μόλις σχόλασα. Να είσαι καλά, ρε Γιώργο. Καλή ξεκούραση. Και έχουμε και ένα κουνούπι μέσα στο στούντιο και δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Τι κάνεις, ρε, πάνω εδώ. Τα κουνούπια.

0: Λοιπόν, 17 λεπτά και μετά τις 12, τώρα θα πάμε στον πρώτο φίλο που πήρε για σήμερα. Για πάμε.
1: Έλα, Ηρακλή, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Έλα, ο Αντώνης, είμαι
0: παραθέτης. Ναι, και από τους Κανάριους νήσους και αυτά. Έχεις χαρακτηριστική φωνή.
1: Δυστυχώς είμαι στο Βερολίνο, ρε φίλε.
0: Εντάξει, τώρα δεν θα βάλω. Θα με πιώσει και τα κλάματα ότι είσαι στο Βερολίνο, δηλαδή άσχημη.
1: Καλά, άμα έβλεπες εδώ πέρα τι γινόταν το Σαββατοκύριακο,
0: από ζεστή.
1: Φίλε, 41 βαθμούς και όπως ξέρεις δουλεύω στο αεροδρόμιο γι' αυτά και είμαι έξω στην πίστα τώρα. Υποσκιά στο αμάξι έγραψε 49.
0: Ο Χριστός. Μόνο
1: αυτό έχω να σου πω. Και τώρα καταλαβαίνεις ότι όταν έρχεται το αεροπλάνο και είναι ζεστό, τα φρένα, οι μηχανές και αυτά και εγώ πρέπει να κάνω το τσεκ, εκεί πέρα ξεφεύγουν οι θερμοκρασίες. Οπότε πέρασα πάρα πολύ ωραία τώρα το Σαββατοκυριακό.
0: Έκανες δυνατό Σαββατοκυριακό.
1: Αυτό έχασα σίγουρα 2 κιλά, σίγουρα, κυριολεκτικά.
0: Καλή ευκαιρία για τους Γάλλους, συγγνώμη που σε διακόπτω, Αντώνη μου.
1: Ναι, τώρα πάω να δω και εγώ το μάτι γιατί γυρνάω από δουλειά τώρα.
0: Το Μαρκολά, ο οποίος μπήκε, έκανε καλή ατομική προσπάθεια, μπορούσε να στάρει πολύ καλύτερα, το σύτου πήγε ψηλά, δεν άνοιξε στον τερματοφύλακα της Σουηδίας. Σκέψε ότι έχει πάρει την μπάλα λίγο πιο κάτω από την πεσαία γραμμή και έφτασε να σουτάρει έξω από την μικρή περιοχή. Αλλά για το σουτ πήγε, δεν το πιέσε καλά, πήγε ψηλά. Ήταν καλή στιγμή, καλή στιγμή.
1: Λοιπόν, να σου πω, καταρχάς ο Διονύσης που δεν βγαίνει πλέον.
0: Βγαίνει, στην προετοιμασία βγαίνει ένα τέταρτο, σήμερα δεν μπορούσε.
1: Α, βγαίνει στην αρχή.
0: Για μισό λεπτό, γιατί ένα μηδέν η Γαλλία. Εκτός αν είναι ο Εμπαπέ, να δούμε όμως. Σήκωσε το σημαίακι ο Λάινσμαν που λέγανε οι παλαιότεροι. Για να δούμε τώρα λοιπόν. Ω, θα μετρήσει πιστεύω. Πιστεύω ότι θα μετρήσει. Πάντως με το που πήρε τηλέφωνο, μια ευκαιρία μεγάλη, ένα γκολ τώρα που θα δούμε. Αλλά έτσι όπως τώρα την έχω και μακριά την τηλεόραση. Αλλά νομίζω
1: εντάξει,
0: ότι...
1: Εντάξει, τώρα δεν γίνεται να μην περάσουν οι Γάλλοι τώρα με τους Σουηδούς.
0: Κι όμως δεν μέτρησε. Έκανα τέτοιο λάθος. Γέρασα. Ούτε με γυαλιά δεν βλέπω. Λοιπόν.
1: Δεν έχει goal line εκεί πέρα τεχνολογία.
0: Έχει. Θα το βάλουνε μετά. Το βάζουνε μετά.
1: Ωραία.
0: Έχει και θέση.
1: Εδώ πέρα χθες πάντως είχε πάρα πολύ πλάκα, να ξέρεις.
0: Με τους Γερμανούς.
1: Έχουμε στη δουλειά, ρε παιδί μου, τώρα που δουλεύω περίπου κατά τις 11 η ώρα εδώ πέρα, 12 Ελλάδος, έχουμε ψηλοτελειώσει. Και έχουμε ένα projector εκεί στο γραφείο και έχουν κάτι τρεις Γερμανοί που είναι και βλέπουν τον αγώνα. Εγώ τελειώνω τη δουλειά και φεύγω εκεί στο 60, λέω παιδιά πάω σπίτι να το δω. Κάθομαι εκεί, το βλέπω το σπίτι και μετά που μπαίνει το γκολ αρχίζει να παίξω κάτι βεγγαλικά. Παπαπούπα, λέω τι έγινε, λέω. Χαμός όμως με βεγγαλικά. Και το ακυρώνει και παδώ κάτι γέλια. Και σήμερα δεν μίλαγε κανείς τους. Ήτανε όλοι με τη μούρη στο πάτωμα και βάζω εκεί σε κάποια φάση να δούμε τη Νορβηγία και λένε δεν θέλουμε, λέω, να βλέπουμε άλλο ποδόσφαιρο. Είναι σε άλλη κατάσταση.
0: Κοίτα, δεν ήταν και οι Γερμανοί.
1: Χάλια
0: ήταν. Έχουν καιρό να βγάλουν για καλή εθνική.
1: Χάλια.
0: Δηλαδή,
1: δεν το πίστευα, δηλαδή βάλανε τον ψηλό αυτό το Νέιτις.
0: Το
1: Βόρντερ Μάντερ.
0: Τον ανοιχτή του Φέλερ.
1: Αυτό είναι τελείως Νέιτις ο τύπος. Και κάνανε σέντρες και ψάχναν αυτόν. Δηλαδή δεν είχε κάποια ουσία το παιχνίδι τους.
0: Εν τω μεταξύ είναι μπροστά το γόνατο που έδειξα.
1: Ανοιχτό. Α, ναι.
0: Ναι. Μάλιστα. Αετώσεις αντίπαλοι, ανοιχτομάτης δεν ήμουν ποτέ μου. Ο μικρό παιδί δεν
1: ήμουν. Έχει ξεφτυλιστεί για αυτό το ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, ας πούμε, κοίτα, το χθεσινό γκολ που ακυρώθηκε στη Γερμανία, υπάρχει παρεμπόδιση του τερματοφύλακα
1: στην πρώτη
0: περιοχή.
1: Κάμερα, εγώ το είδα, την από πίσω την κάμερα, που φάνηκε εξής πολύ θέατρο να κάνει ο τερματοφύλακας.
0: Αυτό ήταν ότι πρέπει για ένα τέρμπι ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Α, καλά!
0: Που να κρυνόταν.
1: Α, καλά, εντάξει, να
0: κλείνει.
1: Εκεί πέρα τίποτα. Χωρίζουν οικογένειες, μαλώνουν φίλοι, τα πάντα.
0: Λοιπόν, πάμε σε cooling break εδώ. Έχει και. Τι ώρα να είναι εκεί, γιατί το πω στη λέει ένα φίλο. Λοιπόν.
1: Εδώ. Α, εκεί πέρα.
0: Ναι, ναι, ναι, όχι.
1: Νομίζω 8 ώρες πίσω, δεν είναι.
0: Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω. Να, γιατί είναι, φαίνεται.
1: Πού γίνεται το μάτς?
0: Νέα Υόρκη.
1: Νέα Υόρκη, νομίζω κανένα 7 ώρα πέρα.
0: Οπότε πρέπει να είναι 5.30. Οκ. Νωρίς τους έχουν βάλει.
1: Ναι.
0: Οκ. Νωρίς τους έχουν βάλει.
1: Ναι.

0: Γιατί μπαίνει σε ένα πρόγραμμα στην προετοιμασία. Δηλαδή, προπονήσεις δεν γίνονται 3 το μεσημέρι, αφήστε η ώρα και
1: πέρα.
0: Πρέπει να ξυπνά το πρωί. Θα πα, α πούμε, στην προπόνηση. Θα κάνουμε και τώρα.
1: Αλλά δεν θα γίνουν και 9 το πρωί.
0: Εξαρτάται από τον καιρό πολλέ φορέ. Πέρυσι πόσο, κατά τις 10 γινόντουσαν. 10.
1: Εντάξει.
0: Ναι. 7 ώρες πίσω, το μάτς άρχισε στις 5 το απόγευμα. Γόνατο ολόκληρο και το στήθος στο offset, πόσο μακριά είναι τηλεόραση. Δεν τόσο, τόσο μακριά. Αλλά εντάξει τώρα το γόνατο. Αν μου έκανε εντύπωση δηλαδή από στο κανονικό, δηλαδή έλεγα ότι θα μετρούσε. Ναι. Δεν είδαμε το γόνατο του παίχτη, του Εμπαπέ. Λοιπόν,
1: Αργεντινή δεν είσαι.
0: Ναι.
1: Εγώ δηλαδή τώρα έχω πάθει βέρτικο με αυτό το Μέση.
0: Και έχει, και μην τον κατεμοιάσω, και είναι και καλό το μονοπάτι μέχρι τα επιτελικά. Εντάξει, από πίσω η Κολομβία στους 8 δεν είναι.
1: Το καλύτερο είναι. Δεν μπορούσε να βρει καλύτερο.
0: Εντάξει, τώρα θα έχει την Αίγυπτο λογικά. Και μετά είναι η Κολομβία. Με την οποία Κολομβία σου θυμίζω. Μα και λιώσε τελικούς Κόπα Αμέρικα. Δεν είναι εύκολο.
1: Μα και λιώσε τελικούς Κόπα Αμέρικα. Συμφωνώ. Αλλά ο θεούλης του μπάσκετ, λέω, του ποδοσφαίρου. Κάτι συμβαίνει. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πραγματικά. Αδερφέ, μόλις τώρα να ξέρεις ότι βρήκα 50 ευρώ κάτω. Αυτό τι σημαδί είναι.
0: Τι να σου πω, ρε φίλε, 50 ευρώ.
1: Άντε παίζουμε εσύ. Μα το θεό πάρκαρα. Περπάτησα 3 βήματα και βρήκα 50 ευρώ κάτω.
0: Δεν ήταν. Αν ήταν ροζουλή, να είχε και ένα μυθωρικό ακόμα.
1: Αχ, ναι, ήταν και. Καλά, στάξω. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, αγόρινα μου.
1: Να είσαι καλά, χάρηκα.
0: Έγινε.
1: Έλα.
0: Πάμε στον επόμενο φίλο.
2: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα.
2: Σε καλή μεριά να πούμε του φίλου.
0: Εντάξει.
2: Βαγγέλης από Γλυφά.
0: Ναι.
2: Ολυμπιακός.
0: Πρώην Μαρτινικός.
2: Πρώην Μαρτινικός. Τέος με διτυμπαρικός. Ό,τι θέλεις βάλε. Τι κάνεις, Ηρακλάρα μου.
0: Καλά, εδώ χαζεύω.
2: Τώρα που πήρε εγώ θα μπουν πολλά γκολ, να είσαι σίγουρο.
0: Α, μπράβο. Σε ποιο μάτσο ήταν που μπήκαν όλα σε...
2: Αυτά. Άνοιξα από την τηλεόραση να δω ένα χτύλε φαντοστού. Εδώ πήγα την αρχή με το... Και μπήκαν τα γκολ. Τρομερό. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Θα μπει τίποτα. Μου λέγε το παιδί για τη Γερμανία. Φαντάσουν τώρα.
0: Ένα λεπτό το 24 έλεγα με την Κολομβία. Από που κέρδισε στα πέναλτι.
2: Ναι.
0: Γενικά δεν είναι εύκολη η ομάδα η Κολομβία.
2: Τώρα δεν έχω ανοίξει ακόμα. Θα τα ανοίξω μόλις κλείσουμε. 1-0 είναι τώρα η Γαλλία.
0: 0-0 είναι.
2: Α, πάγωσα γιατί άκουσα πάυση και λέω τι έγινε. Πάνε ένα γκολ.
0: Όχι. Αλλά φίλοι έχουν καταργηθεί λέτε με τα κοσάρικα. Είδες άμα δεν τα έχεις. Δεν το ήξερα αυτό.
2: Εγώ δεν ξέρω το χρώμα να Εμπαπέ το πρώτο. Πρόβλεψη.
0: Ναι, κάτσε γιατί έχει κερδίσει ένα φάουλ. Η Σουηδή θα γίνει το. Α, έξυπνο. Έξυπνη εκτέλεση κάθετη. Ήταν νόμιζε ότι θα γεμίσουν για τον Ίσακ. Δεν το πιάσε καλά το σουτ. Πιάνεται τελική για όσου έχουν παίξει τον Ίσακ. Θα είναι και η δεύτερη που κάνει. Ωραία, κάθετη παλιά. Πολύ ωραίο. Έξυπνη εκτέλεση φάουλ.
2: Έχει ενδιαφέρον. Ναι. Έχει ενδιαφέρον γενικότερα. Όσο τώρα πλησιάζει προ το τέλο και βλέπουμε καλά μάτ. Όσα μπορούμε να δούμε και την εννοείς, ξέρεις Ηρακλή. Τώρα λέγε το παιδί για τη ζέστη, δηλαδή που να έρθει και εδώ, φαντάζομαι θα δώσει τη φάδα σήμερα. Έχουμε λιώσει την υγρασία, είναι απίστευτο έτσι. 71% αυτή τη στιγμή.
0: 71.
2: 79.
0: 79.
2: Ναι, 100% υγρασία αυτή τη στιγμή. Έχεις βγαίνει στην βεράδα και δεν την πάλευες, δηλαδή... Αλλά φαντάζομαι να φύγει ο κάποιος από εκεί. Δεν μου λες Ηρακλή, γιατί πολύ τώρα σε κουτιά με τον Ντόρση, τι γίνεται.
0: Άτε τι να γίνει, τι είναι ο έχει συμβόλαιο Ντόρση και όρνε η Γαλλία. Έχει συμβόλαιο Ντόρση. Απλά και θα γίνει κουβέντα κάποια στιγμή για να αυξηθούν οι απολαβές του και να ανανεώσει. Δηλαδή να αυξηθεί κανένα σωρά για 2 χρόνια ή για 3, θα δούμε, αυτό θα το αποφασίσουν.
2: Άλλο λένε εδώ δημοσιεύματα καλά για τον Παναθηναϊκό, είναι αστείο εντάξει που το λένε αυτό.
0: Καλά, μα αν μείνει ελεύθερος ο Ντόρση, δηλαδή δεν ανανεώσει του χρόνου, μπορεί να υπογράψει όπου θέλει, αλλά αυτό δεν είναι. Εγώ σου λέω το τι ισχύει για την επόμενη χρονιά και αυτός και ο Γόκαπ έχουν συμβόλαιο.
2: Άρα δηλαδή αυτοί έχουν φαγωθεί εσύ, δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω και δεν είναι τίποτα site της πλάκας τώρα δηλαδή. Φύγει ο Ντόρση να... και για τον Γόκαπ την άλλη φορά που σου είχα πει, θυμάσαι, δηλαδή. Τι να πω δηλαδή. Δεν νομίζω. Δεν θα το αντέξω, αλήθεια σου λέω. Δεν μου λες Ηρακλή, τι μεταγραφές κάναμε.

0: στο Κάρμο, εντάξει, και άλλος ένας. Εγώ το λένε.
1: Και αυτή τη στιγμή έχει οι μεταγραφές που έχουν γίνει, είναι η επιστροφή του Φορτούνη, η επιστροφή ναι. του Κάρμο και είναι και ο Μαφαίο. Το μπακ. Είναι για το, για το Ρόκα τι λένε ότι είναι κοντά, αλλά τώρα υπήρξαν άλλες εξελίξεις. Άλλες εξελίξεις
0: άλλο
1: σήμερα.
0: Πώς το λέγανε.
1: Ήρθε. Το Στάνιτς.
0: Το Στάνιτς, εντάξει, παίζει. Δεν θυμάμαι τώρα. Εντάξει, τώρα πολλά ονόματα ακούγονται.
1: Καλά, και θα ακουστούν, γιατί τώρα γίνεται και κουβέντα για να επιστρέψει ο Κορδόν στο πόστο του τεχνικού διευθυντή. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την πρόσληψη του Μίκελ Καρτόσο, ο οποίος θα έχει ένα ρόλο, θα είναι γενικός διευθυντής σε ποδοσφαιρικές υποθέσεις, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εμπειρία, το ποδόσφαιρο ήταν και παίχτης, αλλά και 4 χρόνια στην Κιμαράης, και θα έχει έναν ειδικό ρόλο, το οποίο θα ξεκαθαρίσει κιόλας, γιατί νομίζω θα μπορεί να κάνει και διαπραγματεύσεις, αλλά θα το δούμε.
0: Εντάξει, εγώ δεν θέλω να σου ανεβάσω το Ζάχαρο. Ξέρεις ένα τραγούδι του, είναι νωρίς ακόμα, ένα τραγούδι του Πασκάλ Τέζη που λέει «Επιστροφές, καταστροφές». Δεν ξέρω, και τον Κορδόν δεν ήξερα άλλη επιστροφή. Μακάρι αυτή τη φορά όμως να... Εντάξει, Φορτούνη και τον έβγαζε απ' έξω, είναι μια κατηγορία.
1: Είναι μόνος του. Να πω ότι είχε καλή στιγμή η Γαλλία με το Ραμπιό, έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή από αριστερά, απέκρουσε με το πόδι ο Σουηδός, ο τερματοφύλακας.
0: Ψήνεται.
1: Σε
0: το Φορτούνη δεν αμφιβάλλω, άμα δουλέψει θα είναι ο Φορτούνης που ξέρουμε. Τώρα για τον Κάρμο δεν ξέρω. Είναι ένα ερωτηματικό, αν ήταν ο Κάρμο της πρώτης χρονιάς.
1: Εντάξει, μίλησε με τον Πεντελίπαρο ο Κάρμο.
0: Κοίτα, εμένα ένα κλίμα αρέσει. Όταν έφυγε, να σου πω την αλήθεια, ξενέρωσα. Παρόλο που δεν ήταν στα καλά του προς το τέλος. Αλλά νιώθεις λίγο πιο σίγουρα, ρε παιδί μου. Δηλαδή είχε κάνει καλό ντουέτο με το Ρέτσο.
1: Ναι.
0: Τώρα λογικά και βασικό τον πήρε. Με το Ρέτσο, δηλαδή ντουέτο.
1: Εντάξει, είναι Ρέτσο, είναι και Ρέτσο Σπυρόλα που επίσης είναι μια χαρά δίδυμο, το οποίο όπως θα το δούμε στην πορεία.
0: Τώρα έχει δέσει το Πυρόλα με Ρέτσο, έχει δέσει και είναι λίγο δύσκολο να...
1: Θα σου πω μόνο ότι δεν χάνεται αυτό που, δεν πήγε γκολ τώρα από τον Εμπαπέ. Δεν γίνεται να το ξαναδούμε.
0: Σούπα, το γράψω.
1: Γίνεται το γύρισμα μόνος του, δοκάρι στον αμυντικό και μπλόκαρο τον τερματοφύλακα.
0: Ω, έχει ενδιαφέρον, θα πάω να το δω μόλις χτίσουμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα ο Κάμο θα είναι, ας πούμε, μπαλαντέρ, να το πούμε, εντάξει, δεν ξέρω.
1: Όχι, θα διεκδικήσει θέση βασικού, όποιος είναι καλύτερος θα παίζει. Δεν έχει τέτοια θέματα με τη Λίμπαρ.
0: Ο Πυρόλα, η Ρακρή, αποκάλυψη. Λέγαμε ποιος Πυρόλα. Μπύρες λέγανε, κοροϊδεύανε και αποδείχθηκε ότι είναι...
1: Να χράπαιχτης.
0: Ναι. Και όταν τον έπαιζε και έπαιζε με το κεφάλι τυλιγμένο του που είχε τραυματιστεί, που είχε συγκουστεί με το Ρέτσο, αν θυμάσαι.
1: Ναι. Ήταν
0: συγκλονιστικός. Αλλά βλέπω ρε Ρακρή ότι πάμε λίγο αργά με τις μεταγραφές. Αυτό ρε παιδί μου. Βλέπω τον Παναθηναϊκό, έκανε μεταγραφές.
1: Θα μπορούσε να έχει κινηθεί λίγο. Νωρίτερα, αλλά το έχω ξαναπεί ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει τους παίχτες που θα του ανεβάσουν ποιότητα. Έχει αρχίσει και έχει ανεβάσει στροφές η Γαλλία. Πιέζει νέο του Ραμπίο που περνάει out.
0: Σου λέω ψήνεται. Λίγο πιο γρήγορα, γιατί τώρα εντάξει και είναι προετοιμασία τη Δευτέρα για πας πάνω. Όχι την Παρασκευή φεύγεις.
1: Παρασκευή.
0: Ξεκινάει η προετοιμασία. Όποιος έρχεται κατευθείαν εκεί λογικά, όπως και στο Διονύση πάνε πακέτο εκεί όλοι.
1: Ναι, έτσι.
0: Αναλόγως. Ναι. Αναλόγως και πώς θα κινηθούμε. Ωραία, ρε.
1: Έγινε, αγορίνα μου.
0: Χάρηκα που τα είπαμε.
1: Να είσαι καλά.
0: Πάω εδώ και εγώ το ματσάκι τώρα να δούμε.
1: Βέβαια.
0: Άντε, φιλιά πολλά.
1: Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαλυματάκι. 33 λεπτά. Δεν υπάρχει γκολ. Αλλά έχουν ανεβάσει στροφές οι Γάλλοι και βρίσκουν φάσεις.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Άτυχο στάθηκε ο Λίσσα, θα είχε βάλει τον γκολ του Μουντιάλ. Γυριστό στο ύψος της περιοχής με τη μία. Δηλαδή η μπάλα πηγαίνει στη ρίζα του δοκαριού, παίρνει το ριμπάνο του Ντεμπελέ και αστοχή που αποκάλυφθε εσύ. Από εκεί που τα έβαζε στο προηγούμενο 3-3, αλλά στο καπάκι έβγαλε μια κόντρα. Α, η Σουηδία, αλλά δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα. Ο Ίσακ, τώρα ο Λίσσα έχει κερδίσει ένα φάουλ. Και φαντάζεσαι το έδαφο, ήταν σκληρό το φάουλ τώρα. Είναι ώρα. Να δούμε τι αν θα έχει κάρτα. Έχει χάσει την μπάλα. Ο αμυντικός. Ναι, είναι κάρτα. Είναι κίτρινη. Κάνει την μπάλα, κάνει ένα τάκλιν και πέφτει δυνατά πάνω στον Ολίστη. Δεν βρήκε καθόλου μπάλα. Ο Λίντελος. Είναι για κάρτα πάντως. Και σηκώθηκε, την έδειξε. Ξαναδείχνει βέβαια εδώ του Ολίσσε το γυριστό. Είναι φοβερό. Μπαπ. Και πήγε στη ρίζα του δοκαριού. Δηλαδή μιλάμε για τρομερά πράγματα. Πολλές ευκαιρίες κάνουν οι Γάλλοι. Και αυτό δεν είναι καλό. Για να τα λέμε όλα. Λοιπόν, πάμε. Πάμε στους φίλους που έχουν πάρει. Δεν έδειξε κάρτα. Πάμε. Ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Ναι, έλα ρε Παγιώτη.
1: Τι είναι Ηρακλή, καλά είσαι?
0: Καλά είμαι.
1: Τι σου έλεγα εδώ και 2 χρόνια, τι φώναζα?
0: Τι φώναζες?
1: Τον κορδόν πίσω.
0: Ναι, δεν θυμάμαι ρε Παναγιώτη άμα το λέγεις τώρα. Αν πει να σου πω, παίρνεις 2 φορές το χρόνο, νομίζω ότι μπορώ να θυμάμαι.
1: Καλά, ναι, εντάξει. Εγώ αυτό πάντως που φώναζα και τελευταία φορά που σε πήρα, ναι, είναι ο Ολυμπιακός στείλει τεχνικό διευθυντή να τρέξει μεταγραφές. Mm-hmm. Δεν είχε. Δεν κάνει ο Κοβάσεβιτς. Mm-hmm. Ο Κοβάσεβιτς ξέρει 2 Σέρβους, θα τρώγαμε όλο το καλοκαίρι με 2 παίχτες.
0: Ναι.
1: Αυτό το στόπερ που ήξερε από την Νορβηγία και τον άλλο από τη Βουλγαρία. Mm-hmm. Πού είναι τελεγάθος, γιατί δεν κλείνει? Μια μεταγραφή δεν μπορεί να κλείσει.
0: Mm-hmm.
1: Για πες, γιατί δεν κλείνει?
0: Πες, προστάσιμο το βλέπω το θέμα και όσο περνάει ο καιρός. Ένα φάουλ έχουν οι Γάλλοι. Παίρνουν μια κεφαλιά μπάλα. Θα περάσει out. Όχι, την κρατάει μέσα στο Σουηδό αμυντικό. Έλα, συνέχισε ο Μαγιώτη.
1: Όταν θες να δώσεις παράδειγμα 7-8 εκατομμύρια ευρώ, ναι, για ένα παίχτη, ναι, όπως λέμε για αυτόν από την Βουλγαρία,
0: ναι,
1: μόνο αυτός είναι 8 εκατομμύρια δεκάρι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν άλλοι 10 παίχτες. Ποιον ξέρει το team αυτό, το Ολυμπιακό, να
0: πατήσει? Δεν ξέρει, δεν έχει συνήθει και στην Ισπανία έχει άκρη ο Κοβάσεβιτς. Έχει παίξει και στην Ιταλία. Γιατί και τον Πυρόλα ο Κοβάσεβιτς τον έφερε, αλλά έχει φέρει και τον Πυρόλα.
1: Μόνο αυτός.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Ο Στάμινης, ο Μπεχταράς και
0: πού? Δεν βγήκε. Και παίζει και στην Τσάμπιονς.
1: Ούτε πρόκειται να βγει.
0: Τσάμπιονς.
1: Πουθενά. Με το Ρόκα τι γίνεται πάλι?
0: Αυτό που έβγαινε από τον Ολυμπιακό είναι ότι ήταν πάρα πολύ κοντά. Πολύ κοντά. Τι να σου πω.
1: Τι να πω, δεν μπορώ να καταλάβω να κλείσει. Το έχω πει 100 φορές. Πώς γίνεται με τόσα εκατομμύρια έσοδα να μην μπορείς να κλείσει ο παίκτης, ρε φίλε? Οι παίκτες που έκλεισε ο Ολυμπιακός πάλι, ναι, είναι ο Κάρμο που είναι δικός μας, ναι, και ο Φορτζίνης ο οποίος έμεινε ελεύθερος. Εσύ πώς το βλέπεις, δηλαδή, λογικό αυτό το πράγμα?
0: Και ο Μαφέο που δεν ήταν ελεύθερος που ήταν μεταγραφή με 3 εκατομμύρια. Ναι.
1: Ο πρωταθλητής Ευρώπης με τόσα εκατομμύρια έσοδα δεν μπορεί να κλείσει παίκτες.
0: Εσύ τι λες ότι δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές ο Ολυμπιακός? Εδώ έχει κάνει ο Ολυμπιακός και τα προηγούμενα χρόνια. Απλά δεν βγήκαν οι περισσότερες μεταγραφές. Κάνει μεταγραφές.
1: Ναι, το θέμα είναι τι παίκτες θα πάρεις.
0: Χαίρομαι πολύ. Και δεν είναι, εμένα το ξαναλέω, δεν με συγκινεί εμένα και δεν με συγκινούν ότι αν θα δώσει κάποιος 8, αν θα δώσει ο Ολυμπιακός 8 εκατομμύρια για να πάρει παίχτη. Δεν με απασχολεί. Δηλαδή, η μαγιά να ξέρεις είναι να βρεις παίχτη με 800 χιλιάρια και 500 και ελεύθερο που να είναι καλός, αλλά πλέον εντάξει, δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Αυτά δεν υπάρχουν.
0: Και δεν λοιπόν, υπάρχουν.
1: Εντάξει, υπάρχουν, αλλά σπάνια. Ναι. Εγώ τι θέλω να σου πω. Ναι. 3 χρόνια και καλά ψάχνεις στόπερ και πάλι στον Κάρμο πας.
0: Πήρες και τον Πυρόλα. Βγήκε και ο Πυρόλα στο στόπερ.
1: Το θέλω τον Κάρμο. Mm. Εννοείται. Mm. Αλλά θέλω να σε πω, δεν υπάρχει κινητικότητα. Δεν έχουμε άτομα να γνωρίζουν παίχτες. Ο Κορδόν, θυμάσαι. Αυτό και αυτό.
0: Ήταν και... Εντάξει. Ήρθαν και παίχτες και από τον Κορδόν που δεν βγήκαν. Δηλαδή,
1: ναι, άλλο αυτό.
0: Για βγήκε ο Πορόζο, βγήκε ο Φρέιρε. Δεν βγήκαν.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι. Αλλά βρίσκει.
0: Αλλά έχει τρομερή εμπειρία και έχει και δίκτυο. Βέβαια, αυτό ισχύει. Αλλά και ο Ολυμπιακός έχει δίκτυο, αδερφέ. Δηλαδή, καλύτερο. Γιατί είναι...
1: Είχε καλύτερο τα προηγούμενα χρόνια.
0: Βρε, έχει δίκτυο ο Ολυμπιακός.
1: Με Κοβάσεβιτς δεν το βλέπω τόσο.
0: Όταν, κάτσε, μισό λεπτό. όταν έτσι όπως έχει γίνει το ποδόσφαιρο που ο Ολυμπιακός είναι σε όμιλο, ωραία. Δηλαδή όταν γίνονται οι μεταγραφές, ας πούμε, έχει ο πρώτος Ολυμπιακός ομάδα στην Premier League. Λες να μην υπάρχει δίκτυο με τους ατζέντιδες και με όλα αυτά, εσύ τι νομίζεις ότι γίνεται?
1: Υπάρχει. Τα τελευταία τρία χρόνια δεν το βλέπουμε αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει. Εγώ πάντως, Ηρακλή, βλέπω το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα ξεφτίζει. Λοιπόν, το 2004, λοιπόν, άκουγα Σπορ FM. Άκουσε με λίγο, άκουγα Σπορ FM.
0: Πάλι καλό.
1: 2004. Και βγαίνει ο Σωτηρακόπουλος και λέει, ο Κόκας λέει, κυλιγάει το Λούμπερκ. Το θυμάσαι? Το 2004 με 5.
0: Είχε γίνει και πρωτοσέλιδο, ναι.
1: Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, ναι. Με τον Κόκαλη φέρναμε τον Γιωβάνη, ναι, τον Καρεμπέ.
0: Άλλες εποχές, τα έχουμε συζητήσει άπειρες. Έχει δει, γιατί κάτσε ρε φίλε, μισό λεπτό. Ο Καμπιάσο δεν ήρθε? Ήρθε.
1: Ο Καμπιάσο είχε 37 χρονών όμως, 36.
0: Ναι, ήρθε ο Καμπιάσο. Είχε έρθει ο Σαβιόλα. Είχε έρθει ο Ριέρα όταν είχε πρωτοέρθει.
1: Ήρθε ο Ριέρα, ναι.
0: Ήρθε μετά ο Χάμες. Ήρθαν επίσης το θέμα, βέβαια. Στο ξαναλέω, έχει αλλάξει πολύ το ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί, ας πούμε, τώρα τόσο εύκολα να πάρεις τον Γιωβάνη 27 τώρα από την Μπαρτσελόνα.
1: Εντάξει, τον Γιωβάνη δεν μπορείς να τον πάρεις, Ηρακλή. Αλλά το θέμα είναι τι κυνηγάς.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Για μένα είναι τι κυνηγάς. Τι κυνηγάς να φέρεις. Εγώ θυμάμαι κάτι, σου ξαναλέω. 15 εκατομμύρια πουλήσαμε τον Καστίγιο. Τα 15 εκατομμύρια τα πήρε ο Ίβιτς και τι έφερε. Πήγε στην Ισπανία, έφερε τον Καλέπη, έφερε τον Λεντέσμα, έφερε τον Κοβάσεβιτς. Το Ραούλ Μπράβο, το Λόα Λόα. Τάκ, τάκ. Γι' αυτό λέμε. Αν ξέρεις, φέρνεις.
0: Πρώτα απ' όλα είχε πάρει κάτι παραπάνω από 15, αλλά 22 είχε πάει μεταγραφή νομίζω του Καστίγιο, αλλά τα 6, τα 5 τα είχε πάρει ο Καστίγιο γιατί είχε όρο στο συμβόλαιο.
1: Για την ομάδα λέω εγώ.
0: Ναι, η ομάδα.
1: 15 εκατομμύρια ήταν.
0: Ο Λεντέσμα είχε έρθει, αν τα θυμάμαι καλά, ελεύθερος από το Αμβούργο. Ελεύθερος. Είχε έρθει ο Λεντέσμα, είχε έρθει ο Νούνιες, ο οποίος έφυγε και ο Νούνιες. Αλλά δεν ήταν κακός παίκτης ο Νούνιες.
1: Ναι.
0: Απλά έτρωγε ο Νούνιες. Αυτό ήταν το πρόβλημά του. Είχε πολύ περισσότερα κιλά.
1: Το Λουαλουά.
0: Εντάξει, ένα χρόνο έμεινε ο Λουαλουά.
1: Δεν έχει σημασία. 5 εκατομμύρια τον είχαμε πάρει.
0: Ένα χρόνο. Αλλά 5 εκατομμύρια ήρθε και ο Ντέγε και αυτός σχεδόν ένα χρόνο έμεινε.
1: Εντάξει, και αυτός καλός ήταν.
0: Σου λέω, το θέμα είναι ότι πλέον αυτό που πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός να ανέβει σε ποιότητα. Αυτό με έναν απασχολεί. Ούτε με απασχολεί αν θα δώσει πάλι 20 εκατομμύρια όπως έδωσε πέρυσι ή αν θα δώσει 5. Το έχω πει άπειρες φορές. Έτσι το βλέπω εγώ το ποδόσφαιρο. Δεν
1: ναι, ότι πώς θα ανέβουμε ποιότητα, με ποιον?
0: Θα δούμε, αδερφέ, πώς θα κλείσουν οι μεταγραφές.
1: Κατάλαβες. Άμα δεν χτυπήσεις μεγάλο επίπεδο, πώς θα ανέβεις μετά? Πώς θα ανέβει το δικό σου επίπεδο? Το ίδιο είναι να έχεις, ας πούμε, το Ζε Ηλίας, το ίδιο να έχεις τον Ντάνι Γκαρσία. Πήγαμε να ανανέωσαμε 37 χρόνια τον Ντάνι Γκαρσία. Για ποιο λόγο? Όχι τον ήθελε, ξέρεις τι γίνεται, δεν μπορεί να βρει παίχτες. Τον ήθελε, ναι. Σου λέει αφού δεν μπορώ να βρω, ας πάρω τον ίδιο. Αυτό γίνεται. Εγώ αυτό έχω καταλάβει στον Ολυμπιακό. Αφού δεν μπορώ να βρω μισθό,
0: πρέπει να πάρω τον ίδιο. Τρίτο Γαλλία. Δηλαδή μιλάμε για φοβερά πράγματα σφαινούν. Πάλι με τον Ολίσε.
1: Κάτι τελευταίο να πω. Και άμα με ρωτήσει τη γνώμη μου, χίλες φορές να πάμε στο Europa League.
0: Το έβγαλε, συγγνώμη. Παιδιά δεν βλέπω. Ανοιχτόματι το έβγαλε. Δεν ήταν δοκάρι. Πήγε στην γωνία και το έβγαλε.
1: Βλέπεις ότι αυτά τα επίπεδα της Champions League δεν παίζουν.
0: Ένα 0 η Γαλλία δεν γινόταν. Δηλαδή, πόσα να είχαν. Το έβαλε ο Εμπαπέ.
1: Έγινε να κλείσει Αθηνό. Καλή συνέχεια.
0: Μπήκε από αριστερά. Ωραίο σουτ στην απέναντι γωνία. Εντάξει, θα ήταν αδικία δηλαδή αυτό τώρα. Να μένει το 0-0. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στο Κασάμπιαν. Υπομονή. Δεν μπορώ να σου απαντήσω, Κασάμπιαν. Τώρα λέει φέρνει τον Κορδόν, λέει κάτι που το φώναζα λέει συνέχεια, ότι κακό τον έδιωξε. Αν γράφει ένα φίλο εδώ, τον ξαναφέρει τώρα και ξέρω θα του πει καλώς πήρες ο Μαρινέ και θα πάει στα δευτερότητες. Μα δεν είναι αυτό. Και την άλλη φορά που ήρθε ο Κορδόν, περισσότερες επιλογές του Κορδόν πήρε ο Ολυμπιακός. Δεν είναι ότι ήρθαν και άλλοι παίχτες. Ωραίο γκολ. Ωραίο γκολ. Και αν θυμάμαι καλά, θέλει και αρχικά ο Κορδόν τον Ιραόλα να έφερνε. Την καλησπέρα μου στο Γιάννη. Με το Στάνιτς τι έγινε? Υπομονή. Απλά όταν ο Ολυμπιακός έχει φτάσει σε αυτά τα ποσά και είναι η τρίτη πρόταση την οποία έχει κάνει στη Λουντογκόρετς και ακόμα δεν έχει κλείσει μεταγραφή. Ξέρω τι να σας πω, ρε παιδιά. περιμένουμε. Μα πάντως θα έχει παρουσιάσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και, και η αποφάση του Μεντιλίμπαρ για τους παίκτες που θα ανέβουν στην προετοιμασία. Θα δούμε τι ακριβώς, ποιους ακριβώς θα πάρει. Και φυσικά πόσες κινήσεις θα πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός. Γιατί τώρα και με τον Καρντόσο. Καλή στιγμή για τους Σουηδούς. Πολύ καλή στιγμή για τους Σουηδούς. Αυτό είστε από καλή θέση. Πήρε το rebound. Μόνος ήταν, το ήταν πάρα πολύ άστοχο. Και θα πάρει και. Και τι παίχτη θα πάρει και με τον Καρντόσο, αλλά και όταν και θα επιστρέψει και ο Κορδόν. Να δούμε. Έχουμε φίλους. Πάμε.
1: Έλα, Ρακλή, καλημέρα.
0: Καλώς σας, δεκαθλητή.
1: Έλα, μην είχαμε πια στο διαγόντια μου, γιατί είχα τη Γαλλία άσο και όμερ και σηκώ στόμαρε τώρα ο... και έχω ελπίδες στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Εντάξει, κοίτα, λογικά θα... και οι Σουηδοί δεν μπορούν να παίξουν και το τόσο κλειστά.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ θα πω για τον Ολυμπιακό και γιατί άκουγα τον φίλο και τέτοια, ότι ήρθε ο Φορτούνης, εντάξει.
0: Ναι.
1: Γύρισε ο... αυτός που ήταν χιλιών, τον συντερφόρ,
0: ο Γιάρετσουκ.
1: Ο Γιάρετσουκ και έσπασε και την άδεια να πάει στην προετοιμασία. Κάτι λέει αυτό.
0: Όχι κάτι λέει, λέει πολλά.
1: Μπράβο, ακριβώς. Mm? Λέει πάρα πολλά.
0: Offside,
1: θα το μιλήσει ο Μελτιλίμπαρ, το έχει παρελθεί ο Μελτιλίμπαρ, το αδίκησε και νομίζω ότι...
0: Δεν τον αδίκησε, θα σου πω. Είναι. Ο Ελάνκα που... Όχι ο Ελάνκα, ο Ελάνκα έκανε την πάσα. Και μετά ήταν για μια φάση που θα την έβλεπαν. Αν υπήρχε ανατροπή, αλλά ήταν, είχε ξεκινήσει από τη σοφσέ. Υπήρχε ένα τραβηγματάκι.
1: Ο Γιάννετς που λες...
0: Δεν έπαιξε, ναι.
1: Πήραμε το δεξί μπακ το Μαθαίο. Αριστερά νομίζω... Και να μην πάρουμε με τα δύο αριστερά που έχουμε... Εγώ ήθελα τον Αθανασίου, εντάξει. Τώρα νομίζω ότι είμαστε καλά αριστερά. Ένα χάφ, ένα δεκάρι, δηλαδή ο Ολυμπιακός θα πάρει. Έχει ποιότητα ο Ολυμπιακός σαν ομάδα. Δεν είναι που λένε... Έχει καλούς παίκτες ο Ολυμπιακός, δηλαδή. Και πίσω γύρισε ο Κάρμο, τρία στόπερ πολύ μεγάλης αξίας. Νομίζω ότι όλοι... Εσύ πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Α, και αν ο Μελτινίμα αλλάξει λίγο μυαλά και βάλει τον Αρδέ Λουίτς, βασικό δηλαδή, θα είμαστε πάρα πολύ καλά. Έτσι νομίζω εγώ. Αυτός ο Αρδέ Λουίτς είναι πεκταράς για μένα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και πώς δεν το πάω με την Νίμα, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται εκεί. Εσύ τι λες.
0: Δεν είναι ότι δεν τον πάει. Τα παιδιά τα έχω πει. Εντάξει, δεν ακούτε όλες για τις εκπομπές. Το θεωρεί και θεωρεί τον Ανδρέα Λουίζο ότι είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Απλά έπαιζε σε ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού, αντιμετώπιζε διαφορετικά τις ομάδες, δηλαδή έβρισκε χώρους Ήριο Άβε, τους οποίους δεν τους έβρισκε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και ότι ήθελε περισσότερο χρόνο προσαρμογής. Να το δούμε τώρα και στην προετοιμασία.
1: Κοίταξε, ναι, να πω.
0: Και θα δούμε.
1: Τα εξτρέμ που θέλει ο Μελτιλίμπα είναι να κλείνει προς τα μέσα. Αυτά τα εξτρέμ δεν θέλει.
0: Κοίτα, ο Ρόκα είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει το ένα εναντίον ενός, δηλαδή μπορεί να έχει την τρίπλα. Παίζει αριστερά με δεξί πόδι γιατί του αρέσει να συγκλίνει και να σουτάρει.
1: Τον πήραμε τον Ρόκα.
0: Δεν έχει ανακοινωθεί.
1: Α. Ναι. Εξτρέμ είναι.
0: Ναι, άμα δεν ανακοινωθεί η αδερφέ ο παίκτης.
1: Όχι εξτρέμ είναι.
0: Ναι, εξτρέμ είναι.
1: Τι αριστερό ή δεξιά.
0: Σου είπα αριστερά, παίζει με δεξί πόδι.
1: Α, αριστερά με δεξί. Ας θέση του Πορτέσε δηλαδή, ε.
0: Ναι.
1: Το Πορτέσε πώς το θέλεις εσύ πίσω. Εγώ το θέλω, νομίζω ότι αν αμαθήσει δηλαδή θα βοηθάει ο Ντάνιελ.
0: Ναι.
1: Είναι προπεκταράς, τώρα μην κοιτάς τη χρονιά αυτή και τέτοια. Ήταν μια άσχημη χρονιά για πολλούς παίκτες.
0: Ναι.
1: Όχι άσχημη, γιατί στο Champions League παίξαμε πολύ καλά. Τώρα στα play-off είμαστε λίγο τεταπέκτη. Εντάξει, δεν ξέρω τι να πω. Αυτά που λέει, αστιγματικά που λες. Με είχαν πιάσει, είχα χάσει τη Γερμανία χθες.
0: Ναι.
1: Αλλά Ακούω
0: να πω ότι πει
1: ημίχρονο.
0: Ημίχρονο το Γαλλία-Σουηδία 1-0. Ναι, ναι.
1: Και είναι εκεί διάφορα, είναι διάφορα για εκεί, οπότε ο Περβελές και τέτοια. Και είναι και ο του Παναθηναϊκού, ο Μουλής, που δεν, ο Κώστας, που δεν παίζει στη χρηματοπαιδεία, πολύ καλό παιδί, ακούω και τέτοια. Και εκεί που λέει κάτι, λέει Ολλανδία Μαρόκο, λέει σαν απέναντι το Μαρόκο. Και εκεί που πάω να παίξω, παίρνω τα δικά μου, δηλαδή τη Γερμανία και τέτοια, λέω δεν περνάω και 7 ευρώ απέναντι Μαρόκο να το πάρει το Μαρόκο 7 ευρώ. Και ξυπνάω το πρωί κατά τύχη, 6,5 έχω χάσει η Γερμανία, τα δικά μου. 6,5-7 παρά, δηλαδή, και να δείτε με τηλεόραση, λέω τι είναι αυτό. Έχει πέναντι τη Ολλανδία, σώπα ρε, λέω. Και έπιασα μόνο αυτό το στοίχημα, δηλαδή. Κατά τύχη, δηλαδή. Εντάξει, έχω πάει καλά στο Μουντιάλ. Δεν είμαι χαμένο, δηλαδή, όχι. Όταν έχω πάει, έχω, εντάξει, δεν είμαι χαμένο, δηλαδή, σαν τα άλλα τα στοίχημα και τέτοια. Και έχω πιάσει κάτι τρικά σε εκεί, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, που το χάλασε η Πορτογαλία για πρώτη στον όμιλο, θα έπαιζα καλά λεφτά. Και τώρα έχω Αργεντινή. Να πάει τελικό με τρεις ομάδες. Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία.
0: Άμα πάει τελικό η Αργεντινή, δεν νομίζω να γίνει κάποια άλλη.
1: Κάποια άλλη και εδώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στην Παρασκευή φέρνεις εσύ.
0: Ναι.
1: Αυτό με τους ρεπόρτες που πάνε έξω, τώρα έχει μια συζήτηση.
0: Έλα.
1: Εντάξει, γενικά δηλαδή. Και τέτοια. Δεν το καταλαβαίνω, δηλαδή. Τι να δούνε και να μας πούνε δηλαδή οι ρεπόρτερ, δηλαδή. Τώρα ακούω το πάρουμε το δεσίλα, δηλαδή το
0: ναι.
1: Διονύση.
0: Ναι.
1: Και λέει με τρέξιμο, αυτό. Εντάξει, αυτό μπορεί να το πει κάτι ένας άλλος. Δεν ξέρω τώρα.
0: Πας πρώτα απ' όλα για να δεις, ας πούμε, τον τρόπο, ας πούμε, τη δουλειά την οποία γίνεται. Μπορεί να δεις αν κάποιος παίκτης πηγαίνει καλή. Έχει κάνει καλή προετοιμασία, κάποια πράγματα τα βλέπεις.
1: Α, δηλαδή, όχι, συγγνώμη να σε διακόπτω.
0: Επίσης,
1: πέρυσι που πήγε ο Διονύσης, η προετοιμασία του Παναθηναϊκού, είπε ότι δεν θα πάει καλά ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν είπε ότι σου πει,
1: βλέπω πράγματα που δεν μου αρέσουν και τέτοια.
0: Δεν θυμάμαι τώρα τι είχε ακριβώς είχε πει ο Διονύσης, όταν θα έρθει ο Διονύσης τη Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα δεν ξέρω.
0: Βλέπεις τα φιλικά. Βλέπεις τα φιλικά. Βλέπεις αν ουσιαστικά αυτό που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για μένα είναι ότι ό,τι δουλεύει στις προπονήσεις, ένας προπονητής να βγαίνουν στο γήπεδο.
1: Ναι,
0: να βλέπεις, ας πούμε, όταν κάνει την τακτική ή κάποιες κομπίνες τις οποίες μπορεί να δουλεύουν στην προπόνηση, την άλλη μέρα να έχει φιλικό και να τη δεις αυτή την κομπίνα και να βγαίνει και να μπαίνει και γκολ. Έχει τύχει αυτό, δηλαδή πέρυσι. Είχε τύχει μια.
1: Και αυτό με τη Super League που έχουν εξασφαλώσει σήμερα δεν βγήκε ο Μαρινάκη, δεν βγήκε ο Μαρινάκη.
0: Δεν βγήκε ο Μαρινάκη.
1: Δηλαδή εντάξει, και τι έγινε, δεν βγήκε ο Μαρινάκη, δηλαδή τι έγινε, δηλαδή δεν βγήκε ο Μαρινάκη. 7-7 είναι και νίκη του Αλαφούζου
0: και τι, 7 ωραία.
1: Ναι, αυτό λέω, τι έγινε.
0: Ντέρμπι και Super League. Έγινε αρχηγέ μου. Να είσαι καλά.
1: Θα πάρω καλό ταξίδι και σου πω ότι το καλύτερο και να περάσεις καλά το καλοκαίρι σου.
0: Ναι. Δεν ήταν σκάουτερ ο Πορτογάλος, να είσαι καλά, που έφερε τους παίχτες τότε τον Νόρτα, τον Κάραβα και τον Τζικίνιο, που σου έχει φύγει και τον έχεις γράψει Τσιλιμπιδό. Ωραίο είναι αυτό. Το 24 ήταν ο Άλβες. Ποιος και μην είχε κανένα τρίμηνο τότε με Καρβαλιάλ. Και μετά έρθω με τη Λίμπαρ. Τρίμηνο, κάπου εκεί είχε μείνει ο Άλβες. Πέρασε τον Κλώζο και ο Εμπαπέ, κυνηγά το Μέση. Εντάξει, κάποια στιγμή ο Εμπαπέ θα τον περάσει το Μέση. Δηλαδή γιατί έχει και άλλα μουντιάλ μπροστά του. Και είναι και περισσότερα τα παιχνίδια πια στα μουντιάλ. Δεν είναι όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Τζάμπα διακοπές λέει, από τα μέσα κάνω στην προετοιμασία για να απαντήσω, λέει, στον ακροατή. Εντάξει, φίλοι μου. Τζάμπα διακοπές. Και μετά παίρνουμε και άδεια. Για να δεις το γλυκό. Πάμε να βγάλουμε ένα τελευταίο φίλο για να κλείσει η ώρα και μετά να αρχίσει και το δεύτερο ημίχρονο, αν και δεν βλέπω τι Σουηδοί μπορεί να κάνουμε κάτι. Πάμε.
2: Εγώ μιλάω.
0: Καλώς στο συναυλία.
2: Γεια σου Ηρακλή, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, βεβαίως.
2: Εχθές που μιλάγαμε για τους σέντερ του Παναθηναϊκού, δεν πρόλαβα να πω,
0: ναι.
2: Ένα σέντερ που μου έκανε μεγάλη, ένα σέντερ πεντάρι δηλαδή, ναι, για το μπάσκετ,
0: ναι,
2: που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, είναι κάποια χρόνια πίσω, Ο οποίος συνδυάζει αυτό που έλεγα, το box to box, το ντούκι που έλεγα, τη σωματοδομή κλπ.
0: Ναι.
2: Είναι της Φενέρ το 2017-18, αν θυμάμαι καλά, ο Ούντο.
0: Ναι.
2: Το θυμάσαι?
0: Που ήταν ο Μπράντοβιτς. Στο Κλαχώμα ήταν, νομίζω.
2: Μετά έπαιξε στο NBA. Πρώτα ήταν στη Φενέρ που πήρε, ναι, νομίζω με εσάς έπαιζε τελικό, δεν
0: ναι, είναι. Ναι, ναι, ήταν. Ήτανε τότε.
2: Αλλά αυτός ο παίκτης ήταν ολοκληρωμένος παίκτης. Ένα τέτοιο σέντερ θέλω να βρω.
0: Δεν ξέρω, νομίζω ότι ο
2: Παναθηναϊκός. Είναι δύσκολο.
0: Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει σέντερ που να έχει και σουτ.
2: Να έχει και σουτ. Αυτό είναι δύσκολο να το δεις, να το βρεις.
0: Αλλά υπάρχει μια υψηλή. Δηλαδή που να βγαίνει και να σουτ.
2: Αλλά αυτός ο Ούντα, αν το θυμάσαι, ήταν.
0: Το θυμάμαι. Και πολύ καλός rebounder.
2: Και πολύ καλός rebound και πολύ καλή άμυνα και πολύ καλό γύρισμα, σκοράρισμα και ήταν και δυνατός, δηλαδή ναι. Αυτό ένα τέτοιο παίκτη θέλω. Τώρα πήραμε κάποιους άλλους από τη Βαλένθια, λέει το ρεπορτάζ ή όχι?
0: Όχι, ο προπονητής πηγαίνει στη Ρεάλ, ο Μαρτίνεθ, σύμφωνα με τους
2: Ισπανούς. Ναι. Ο άλλος ο... Κάποιος από το
0: Παντιό. Τον Παντιό έχει πάρει.
2: Τον Παντιό τον πήραμε, ναι, ναι, νομίζω τον πήραμε.
0: Δεν έχω διάβα, δεν ξέρω αν έχει ακουστεί και για άλλο παίχτη.
2: Έχει ακουστεί κάτι για τον ψηλό.
0: Δεν το ξέρω.
2: Δεν είμαι σίγουρος.
0: Να, δεν είχε και ψηλούς.
2: Όσον αφορά...
0: ψηλούς, ας πούμε, όπως ο Κοστέλο που έβγαινε και ένα σουτάρι.
2: Ναι, ναι.
0: Και ο Μπραντίγια, ας πούμε, δεν το λες τώρα πεντάρι τον Μπραντίγια. Ο Μπραντίγια βέβαια νομίζω ότι είναι.
2: Τεσάρι.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, ναι. Όσον αφορά το ποδόσφαιρο, εμένα καλό μου κάνει σαν Παναθηναϊκό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, εντάξει, θα μιλήσω για τον Ολυμπιακό αν πέφτει λόγος, αλλά δηλαδή, εντάξει, αυτό τον Ντάνι Γκαρσία γιατί τον ανανέωσε?
0: Το προς τι δηλαδή? Ξεκάθαρα, τον ζήτησε την παραμονή.
2: Ναι, έχασα πάσα ιδέα για τον Μεντιλίμπα.
0: Γιατί είναι έχασες πάσα ιδέα?
2: Δεν μπορώ να βλέπω τον Ντάνι Γκαρσία τώρα στα 35.
0: Δεν είναι βασικός και θα παίξει όλα τα παιχνίδια.
2: Θα δεις ότι θα είναι βασικός, είναι και θα το δεις.
0: Εκεί θα υπάρξει θέμα.
2: Δηλαδή από πέρα εγώ με τον Πέρε.
0: Όχι για τον Μεντιλίμπαρ. Υπάρχει θέμα.
2: Όχι.
0: Γιατί δεν θα είναι καλή η υπόλοιπη. Με τον Μεντιλίμπαρ πάντα θα βάζει αυτόν που είναι καλύτερο.
2: Ναι, εντάξει, αλλά ρε παιδί μου τώρα να ανανεώσει τον Ντάνι Γκαρσία και να μην παίζουν οι άλλοι, οι τσιπιόνοι, αυτοί πώς το λένε. Έχει πάρει και κάτι άλλα παικτάκια στο κέντρο. Και θα να τρώμε στη μάπα τη φυλάκη του Ολυμπία. Ένα καλό μου κάνει γιατί θα κάνω παπάδες στο κέντρο μα παίζει ο Ντάνι Γκαρσία. Χωρίς να θέλω να στοχοποιήσω τον παίκτη.
0: Ο Ντάνι Γκαρσία στην αυλία μου.
2: Ναι.
0: Είναι ένας παίκτης ο οποίος για 60-65 λεπτά κάνει αρκετά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Κάνει
2: πολλά
0: πράγματα. Κάνει τα πράγματα τα οποία θέλει. Που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Δεν μπορεί να παίξει 90 λεπτά. Δεν μπορεί να παίξει. Και το θέμα για μένα είναι και κάτι το οποίο θέλω να δω και πολύ στην προετοιμασία. Θέλω να δω τον Μπουζακίτη φέτος. Γιατί εγώ πέρυσι από τον Μπουζακίτη που έπαιξε πολύ, περίμενα περισσότερα πράγματα.
2: Και ναι, συμφωνώ.
0: Και θέλω να το δω και φέτος τον Μπουζακίτη.
2: Ναι, να τον έβαζε και αλλαγή. Δεν τον έβαζε.
0: Και βασικό και παίξει. Και έτσι, ο Τσάμπο Λίγκα.
2: Πολύ λίγα μάτ.
0: Είχε κάπου 30 τόσες συμμετοχές ο Μπουζακίτης συνολικά.
2: Ναι, εντάξει, είχε, αλλά σαν αλλαγή
0: παίξει. Είναι παίκτης ο οποίος βλέπει πάρα πολύ γήπεδο. Κάνει ωραίες μπαλιές. Έχει γλυκό αριστερό πόδι. Θα πρέπει να δοκιμάσει περισσότερα σουτ για μένα. Δεν είναι δηλαδή που απαγορεύουν ένα σουτάρι.
2: Ναι, αυτό συμφωνώ. Ναι, καλός παίκτης. Αλλά πρέπει να πάρουν και ευκαιρίες άλλοι στο κέντρο τώρα. Θα ξεκινάς τώρα με τον Ντάνι Γκαρσία.
0: Δεν θέλω. Είναι εξάρι.
2: Ο
0: Σιπιόνι που λες είναι εξάρι.
2: Ναι, παίζει και λίγο εξαρό οκτάρι.
0: Εξάρι.
2: Καθαρό εξάρι, ναι. Θα πάρει κι
0: άλλο. Τώρα άμα βάλει πράγματα στο παιχνίδι του, όπως την μπάσα. Γιατί ο Σιπιόνι μάλιστα... Είχε παίξει σε δύσκολα παιχνίδια, σε πολλά ντέρμπι. Είχε τρεις μετοχές βασικό σε ντέρμπι ο Σιπιόνι.
2: Ναι, αλλά δεν τον είχε βασικό. Δηλαδή ήταν από ένα σημείο και μετά τον έβαλε.
0: Ο Έσαι ήταν βασικός. Και ήταν παρτέρ, ήταν ο Γκαρθία με τον Μουζακίτη. Έτσι πήγαινε.
2: Ναι. Εγώ θα έβαζα Έσαι και Μουζακίτη. Τώρα σε κάποια παιχνίδια τα οποία δεν θα ήταν και μεγάλη χρησιμότητα, θα έβαζα τον Ντάνι Γκαρσία για να ξεκουράσει τους άλλους. Θέλω να πω να έχει.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο κάνει καλές κινήσεις, πιστεύω. Και έχω μεγάλη καλή γνώμη για τον προπονητή. Μ' αρέσει που του, όπως ακούγεται, ότι τους βάζει να τρέχουν, είναι, τους λιώνει. Εντάξει, στην αρχή βέβαια θα πονέσουν τα μάτια μας, αλλά μετά θα ρολάρει η ομάδα και πιστεύω ότι θα πάει καλά. Δηλαδή θα έχει ένα σύγχρονο, έχει ένα σύγχρονο πλάνο αυτός ο προπονητής που στηρίζεται στη φυσική κατάσταση, στην πίεση. Αυτό που έκανε παλιά ο Ολυμπιακός, δηλαδή που είχε κυριαρχικό ποδόσφαιρο.
0: Θα δούμε όλες τα επίσημα και όχι από το καλοκαίρι. Δεν θα πρέπει να περιμένεις παπάδες το καλοκαίρι.
2: Όχι, με τίποτα. Στην αρχή θα είναι μαγκωμένοι οι παίκτες, αλλά μετά πιστεύω ότι λόγω της προετοιμασίας αυτής που ακούμε ότι γίνεται έτσι, θα πάει καλά, θα ρολάρει. Δηλαδή θα έχει από φυσική κατάσταση και από ένταση. Ευχαριστώ, Ιρακλή. Καλό μήνα και πάλι. Να είσαι καλά.
0: Καλό μήνα. Πάμε στο διάλειμμα. Σε 6-7 λεπτάκια θα επιστρέψουμε εδώ με τον Πάνο και φυσικά με το Γαλλία-Σουηδία.

0: Sport FM 94,6.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, δεν υπάρχει γκολ. Άλλο. Δηλαδή 1-0 με, με την κολάρα του Εμπαπέ. Στη λήξη του πρώτου ημίχρονου. Κερδίζουν οι Γάλλοι 1-0 τους Σουηδούς. Οι οποίοι θα πρέπει λίγο να ρισκάρουν περισσότερο. Αλλά αυτό είναι και μεγάλη κουβέντα. Γιατί είναι πυραυλοκίνητη η Γαλλία. Ειδικά άμα βρει χώρους. Και δεν κρατάει και μπάλα, δηλαδή. Όπως τώρα. Κοιτάξτε, και να είμαστε και δίκαιοι, το 1-0 αδίκαιοι τους Γάλλους. Θα πρέπει να είχαν προηγηθεί πολύ νωρίτερα. Όπα. 2. Η σεμνή τελετή έλαβε τέλος. Μπαρκολά, το 2-0. Ωραία, κάθε την πάσα. Κίνησε στο χώρο. Και εκτέλεσε τον τερματοφύλακα. 2-0 οι Γάλλοι. Πριν έδειξε τους πρώτους σκόρερ, είναι ο Μέση με 6, Εμπαπέ με 5 και Χάλαντ με 5. 2-0 οι Γάλλοι με τον Μπαρκολά. Είναι μεγάλη διαφορά ποιότητας. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε suspense στη συνέχεια. Από ένα λάθος στο λάθος πάσα στιγμή στη μεσαία γραμμή. Πόσες πάσες το βάλανε? 1, 2. Ναι, 2 πάσες και σουτ και γκολ. Γκολ και γκολάρα, ωραίο τελείωμα έκανε. Φοβερή παλιά και του Ολίσε. Και το 2-0 με τον Μπαρκολά. Έχουμε φίλους. Πάμε.
1: Γεια σου, Ρακλάρα.
0: Ναι.
1: Ρακλάρα.
0: Έλα, φίλε μου.
1: Καλημέρα, φίλε. Πώς είσαι?
0: Γεια χαρά. Το όνομά σου, φίλε μου.
1: Λοιπόν, Κώστας.
0: Γεια σου, Κώστας.
1: Λοιπόν, του έδωσα εγώ τώρα στον δρόμο και ήθελα να πω μια καλημέρα. Πρώτον να πω ότι... καλημέρα, όχι καλύτερα. Πρώτον ότι... φίλε, είσαι απεχτός. Δηλαδή, είναι καλό να ακούγεται στο ραδιόφωνο καμιά φορά γι' αυτό. Δηλαδή, ξέρω δεν σ' αρέσει να τα ακούς, αλλά αυτό που λέμε... ναι, το ξέρω δεν σ' αρέσει, θα τα ακούσεις όμως, λοιπόν. Γιατί ρε φίλε, είναι πολύ ωραίο να συζητάω με φίλους μου Παναθηναϊκούς και να μου λένε τον Ηρακλή, τον έχω στην καρδιά μου κλπ. Και αυτό είναι ο ορισμός του έτσι πατάς τη βία ουσιαστικά, δείχνοντας ότι ο διπλανός σου, ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, οτιδήποτε δεν έχει καμία σημασία. Ήθελα να σε ρωτήσω, Ηρακλάρα, λοιπόν πέρα από το να σε καλά και εσύ, το αξίζεις και με το παραπάνω. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω να μας πεις καμιά ωραία ιστορία από προετοιμασία. Και για παράδειγμα τώρα σκεφτόμουν έχοντας παρακολουθήσει αρκετές προετοιμασίες, ποιος παίκτης, ας πούμε, ήταν αυτός που έτριβε στα μάτια σου?
0: Κοίτα, δε, αυτό το έχω πει, είναι και πανεύκολο. Αυτό είναι και πανεύκολο. Και δεν νομίζω δηλαδή ότι μπορεί να το ξεπεράσει και κάποιος, για να σου είμαι ειλικρινής. Οπότε μην ξέρεις, εντάξει, ήταν όταν έσκασε μύτη ο Γιάγια Τουρέ. Εντάξει, ο Γιάγια Τουρέ ήταν κάτι την πρώτη φορά. Επισόλυν. Όταν είχε έρθει και ξεκίνησε. Πραγματικά δεν πίστευα αυτά που έβλεπα στις προπονήσεις.
1: Okay. Αλλά ποιος έβγαλε μάτια και λες αυτός ο παίχτης θα ασκήσει χασέτες και τελικά μέσα στη χρονιά δεν έπαιξε. Και λες, όπα, τι έγινε.
0: Κοίτα, θα σου πω πολύ πρόσφατο. Εντάξει. Φέτος, ας πούμε, πέρυσι, η προετοιμασία που έχει κάνει ο Γιάρεμτσουκ είναι. Δηλαδή, αν έφτιαχνα μια λίστα με 3-4 παίχτες που κάνει φοβερή προετοιμασία, μέσα σε αυτή τη λίστα μπαίνει η προετοιμασία του Ουκρανού πέρυσι. Έχει κάνει, δηλαδή, σε όλες τις προπονήσεις ήταν καλός. Και τραυματίστηκε 2 μέρες πριν τελειώσει η προετοιμασία. Και μετά, εντάξει, είχε έρθει και ο Ταρέμι, άλλαξαν πολύ τα δεδομένα, αλλά ο Γιάρος της προετοιμασίας, δηλαδή ήταν για να κάνει μυθική σεζόν. Μυθική σεζόν, και δεν την έκανε. Και τώρα σου λέω που ήταν πέρυσι.
1: Ηρακλάρα, ξέρεις ότι χρειάζεται ο Ολυμπιακός μας επιθετικό, Ταρέμι.
0: Αδερφέ, μείνε λίγο γιατί με παίρνει ο Δεσίλας, οπότε κάτι πρέπει να υπάρχει από Παναθηναϊκό, μισό λεπτό.
1: Okay. Ωραία.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο στο Νιόνιο που κάνει την έκπληξη 12, 1 και 4. Έλα, Νιόνιο.
1: Τι γίνεται, Ηρακλή μου.
0: Εδώ, το είχα χαμηλωμένο και μετά είδα τις κλήσεις.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, να πούμε για μια νέα μεταγραφή του Παναθηναϊκού, αλλά είναι μια μεταγραφή με φόντο μέλλον. Πρόκειται για τον 19χρονο Αλβανό χαφ της Χαλ, Άιντον Σέχου. Γράφηκε στην Αγγλία, υπάρχει προχωρημένο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού. Μια επένδυση για το μέλλον, δηλαδή είναι ένας παίκτης διεθνής με την αντίστοιχη ηλικιακή βαθμίδα της χώρας του, στην Αλβανία. Θα τον πάρει ο Παναθηναϊκός από τη Χαλ με ένα ποσό κοντά στο 1 εκατομμύριο, λίγο πιο πάνω από το 1 εκατομμύριο, και θα παραχωρηθεί δανεικός μετά την επικείμενη απόκτησή του. Δηλαδή είναι μια απόκτηση παίκτη που έχουν παρακολουθήσει περισσότερο επένδυση για τον Παναθηναϊκό Άιντον Σέχου, 19 ετών, Αλβανός, μέσος από τη Χαλ. Και θα τον πάρει ο Παναθηναϊκός, θα τον δώσει δανεικό και θα παρακολουθεί την εξέλιξή του. Αυτό είναι το θέμα.
0: Δεν έχει γίνει γνωστή η ομάδα, ας πούμε, που είναι νωρίς.
1: Όχι, δεν το ξέρω. Δεν δούμε αυτό.
0: Έχει καμία σχέση με το Σέχου που είχε ο Παναθηναϊκός? Δεν είχε έναν.
1: Είχε ένα Σέχου, ναι. Δεν νομίζω, δεν το ξέρω, αλλά δεν νομίζω κιόλας. Ναι. Έχει σχέση. Okay. Το όνομα.
0: Γιατί αυτό μου έρθει στο μυαλό ότι μήπως ήταν ο ίδιος, ξέρεις, στην αρχή. Γιατί...
1: Όχι.
0: Γιατί ξέρεις
1: και αυτό ξεκίνησε από τη Southend.
0: Ναι. Southend. Καλά, τώρα γιατί και Southend.
1: Ναι. Πήγε μετά στην Under 18 της Χαλ. Πήγε στη Σκάρμπορ δανεικός. Επέστρεψε στη Χαλ. Και θα τον κάνει δικό του Παναθηναϊκός. Είναι μια κίνηση για το μέλλον, ξαναλέω, επένδυση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι τώρα για την πρώτη ομάδα. Θα δοθεί δανεικός και θα δούμε πώς θα προχωρήσει την πορεία το παιδί αυτό.
0: Okay. Αυτά. Εντάξει, Διονύση μου.
1: Έγινε, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσατε και την είδηση και μάλιστα την έστειλε και ένας φίλος τώρα εδώ, όσο μιλήσω ο Διονύση που κοιτάζω και τα μηνύματά σας. Ο δημοσίευμα το έστειλε, οπότε για να λέω Διονύση ότι έχει κλείσει, έχει κλείσει. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που περίμενε. Έλα, γόρι μου.
2: Έλα, Ρακλάνα.
0: Συγγνώμη, αλλά έπεσες πάνω σε επιταγραφή.
2: Συγγνώμη, είναι δυνατόν. Λοιπόν, δύο ερωτήματα. Πρώτον, πιστεύεις χρειαζόμαστε επιθετικό τίνο, γιατί δεν έφερες τον Ταρέμι. Και ο Ταρέμι πέρσι που έπαιζε καλά με τον Ελκαμπή, δεν μπορούσε να κουνηθεί ο Ολυμπιακός. Δυστυχώς, όταν παίζαν μαζί, δεν λειτουργήσε καθόλου.
0: Κοίτα, ο Ταρέμι το πρώτο εξάμηνο βοήθησε πολύ το πρώτο εξάμηνο είχε βοηθήσει πολύ τον Ολυμπιακό. Μετά στην πορεία, κοίτα, δεν ήταν ο παίκτης ο οποίος μπορούσε να έχει το ρόλο του Τσικίνιο. Έστειλε πριν και ένας άλλος φίλος εδώ, ο ακροατής, που είπε, ρε παιδιά, το ακούω πολλές φορές, αλλά ξέρετε, πολλές ομάδες στο σύγχρονο ποδόσφαιρο που να παίζουν με κλασικό δεκάρι. Και είναι αλήθεια. Δηλαδή, εγώ που είμαι και old school, ναι, θέλω το Φορτούνι να παίζει στο 10. Θέλω να βλέπω αυτά τα δεκάρια. Αλλά.
2: Αφού δεν είχαμε επιτελικό, δεν είχαμε δημιουργόρηση. Ναι, πώς δεν γίνει, πώς γίνεται να μην παίζει με 10, με έναν παίχτη που
0: δεν παίζει.
2: Δεν ήταν δημιουργός.
0: Κοίτα, για να είναι και δημιουργός και ένα πρεσάρι και.
2: Ναι, όχι να πρεσάρι, δεκάρι σου λέω. Δεκάρι, όχι ο Τσικίνιο, δεκάρι, όχι οχτάρι, ούτε εξάρι. Δεκάρι, όχι να πρεσάρι.
0: Μα έχεις δει ότι πλέον και τα δεκάρια πρεσάρουν. Δεν είναι δηλαδή.
2: Πρεσάρουν, ναι, οκ. Okay. Αλλά δεν χρειάζεται. Εδώ και okay, α μην πρεσάρει. Ενώ α είναι όμως να δημιουργεί. Δηλαδή ο Τσικίνιο δεν δημιουργούσε. Δεν ήταν. Δηλαδή πίσω από τον επιθετικό ήταν αυτή την αίσθηση αποκόμιζα.
0: Υπήρχαν φορές που δημιουργεί. Τώρα για επιθετικό που λες. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο Ελκαμπή θα το χάσει με αφού συνεχίζει. Λόγω θα πάρει και άδεια το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ο Ολυμπιακός έχει τον Ταρέμι, έχει τον Γιάρεψου και έχει φυσικά και τον Κλέιτον. Και.
2: Κλέιτον ήταν τόσο κακός. Κλέιτον ήταν τόσο κακός όταν τον είδαμε ή ήταν απλά.
0: Να τον κρίνω που δεν έχει παίξει ένα μάτς βασικός, δεν τον έχουμε δει δηλαδή. Τώρα κάτι αλλαγές είχε πει. Να πεις ότι είχε παίξει, να βγάλεις ένα συμπέρασμα.
2: Τα δείγματα γραφής που έδωσε σε κανένα παιχνίδι δεν έθελξε όμως. Δηλαδή θα μου πεις ναι,
0: κοίτα, για να δεις ένα νέο παίχτη ο οποίος ήρθε το Γενάρη και σε μια άλλη ομάδα με άλλους στόχους, με άλλο τρόπο παιχνιδιού. Πρέπει, ρε παιδί μου, αν ήταν ένας αδερφός, να παίξει 3-4 μάτσα. Πού θα παίξει 3-4 μάτσα ο Ολυμπιακός και η Ελκάμπη και τα Ρέμπε εδώ, γι' αυτό το λόγο έφυγε ο Γιάρεψου. Θα δούμε τι θα γίνει εκεί και τι αποφασίσει θα πάρθει. Δεν θα απέκλεισε τώρα να πάρει ο Ολυμπιακός επιθετικό, αλλά στο μυαλό του με τη Λίμπαρ, αυτό που ήθελε και πέρυσι σε μεγάλο βαθμό, άσχετα που προέκυψε το Ταρέμπι στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Και αυτό που ήθελε με τη Λίβερπουλ, επειδή παίζει με έναν συγκορυφή, είναι Ελκαμπή, θα ήταν η Γιάρετσουκ νούμερο 2 και νούμερο 3 ένας νεαρός επιθετικός με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, απίστωρα χαρακτηριστικά Κοστούλα δεν τα βρίσκεις και εύκολα. Να υπήρχε, ας πούμε, όπως ήταν ο Κοστούλας και να έπαιζε πολλές φορές και με 2, αλλά ο Κοστούλας μπορούσε να βγει, να πρεσάρει, να κερδίσει μονομαχία. Πολλά πράγματα έκανε.
2: Είναι ο Κοστούλας, είναι generational talent, δεν υπάρχει. Ναι, δεν βρίσκει εύκολα ακριβώς αυτό. Και μια που το ανέφερες αυτό και κλείνω για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι που περιμένουν. Λοιπόν, Ηρακλάρα, εμείς οι Γαύροι πάντα παίρναμε πρωταθλητή, παίρναμε φως κλπ. Να δούμε τα ταλεντάκια της Ακαδημίας, να δούμε από τις εποχές που ήταν ο Ανθούλης, ο Λίγκος, ο Μεντρινός κλπ. Τότε εκεί δύο.
0: Πού θυμήθηκες το Λίγκο, μεγάλο σέντερφορ, το οποίο το περιμέναμε πώς και πώς.
2: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και από μάνατζερ και από όλα. Λοιπόν, φέτος υπάρχει κανένα hot take? Δηλαδή πέρσι, ποιος ήταν εσύ πέρσι ο επιθετικός που πήγε στο Ατρόμητο αλλά δεν έπαιξε?
0: Έπαιξε στα play-offs, στα play-out ήδη έπαιξε στο Ατρόμητο, στο Πνευμονίδης.
2: Κοίτα, είχα
0: πει και χαίρομαι που το παιδί θα έχει κάνει προπονήσεις τώρα με την πρώτη ομάδα και είναι πολύ πιθανό να θα είναι στην προετοιμασία. Και το ξέρουν εδώ οι φίλοι ακροατές που ακούνε καιρό, που πάντα με ρωτούσαν ποιο βλέπεις. Έλεγα και το Σιόζιο, ο οποίος είναι δεξί μπακ, ένα 17χρονο παιδί το οποίο έχει μπει. Έχει καλό πακέτο. Εντάξει, θέλει δουλειά, θέλει πολύ πράγμα. Δεν είναι εύκολη η μετάβαση, αλλά και αν ανέβηκε και κάνει προπονήσεις. Και θα πάει προετοιμασία. Και επίσης παρουσιάζει ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Και αυτό είναι ακόμα ένα κομμάτι το οποίο που λέει τι κάνετε στην προετοιμασία. Είναι πολύ πιο εύκολο να δεις εκεί παιδιά που τα οποία θα έρθουν από τις ακαδημίες. Να δεις αν υπάρχει κάτι που να σου κάνει έτσι κλικ για. Και να ελπίζεις, ας πούμε, ότι αυτό το παιδί μπορεί να βγει άμα συνεχίζει να δουλεύει. Δηλαδή την άλλη φορά.
2: Είχαν,
0: την πρώτη φορά θυμάμαι. Ήταν με τον Κοστούλα, το Μουζακίτη, ο Μπακούλας και ο Κουτσίδης που είχαν ανέβει. Είχαν δείξει πράγματα τα παιδιά, για να είμαι ειλικρινής. Και ο Κοστούλας και ο Μουζακίτης έκαναν πέρυσι, ήταν ο Πρεβονίδης με τον Λιατσικούρα. Και ο Κοστούλας και ο Μπουζακίτης έκαναν πέρυσι, ήταν ο Πρεβονίδης με τον Λιατσικούρα που και στο

0: και σε κάποια άλλα παιχνίδια. Αλλά να είσαι και διατεθειμένος ότι αν δεν παίξει καλά αυτό το παιδί και έρθει η Αγγέλα, δεν θα χρειάζεται να πούμε ότι πού πάμε με τον Πρεβολίδη, γιατί θυμίζω ότι στην πρεμιέρα του Κοστούλα, στην πρεμιέρα στο Βόλο που δεν ήταν καλός, υπήρχε ότι δεν είναι ακόμα έτοιμη και είναι άλλο, άλλο η πρώτη ομάδα. Αυτά ακούγαμε.
1: Ναι, ωραίος ήταν, Κλάρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έγινε.
1: Έγινε. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, φίλε.
0: Οκ. Ναι, εντάξει, για που μου λες ότι είναι λίγο, φάνηκε πιο βαρύς ο Κλέιτον, κάτσε να το δω. Μπορεί να το δούμε και στην προετοιμασία των Κλέιτον. Λοιπόν, ελάχιστα από εσάς έχουν τις γνώσεις να καταλάβουν τη βλέπω στην προπόνηση. Οκ, ρε φίλε μου, δεν καταλαβαίνουμε. Πάμε. Ναι.
2: Ηρακλή.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Εγώ μιλάω.
0: Έλα ρε ταξιάρχη.
2: Καλά είσαι.
0: Μια χαρά, εσύ τι κάνεις.
2: Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, αυτό το 25 λεπτό που έπαιξε η Γαλλία στο πρώτο ημίχρονο θα μπορούσε να το πάει από 1-0 μέχρι 4-0.
0: Μα είχε δύο δοκάρια, είχε ευκαιρίες.
2: Τα ψαλιδάκια, τα κουνάκια, τα...
0: Ήταν εντυπωσιακή, ομολογουμένως.
2: Η Γαλλία θα παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Αλλά εμείς έχουμε το Μέση όμως. Αυτό είναι το θετικό.
0: Δεν έχουμε μόνο το Μέση.
2: Δεν έχουμε μόνο το Μέση.
0: Είναι καλή αλλά... ομάδα η Αργεντινή.
2: Το Μαδάρα είναι, δεν το συζητάμε τώρα. Το καλύτερο center for για μένα στην Ευρώπη έχει αυτή τη στιγμή, τον Άλβαρες. Αλλά ακόμα και ο Άλβαρες
0: παίζει
2: για το Μέση.
0: Ναι, δεν τον βάζει βασικό.
2: Ναι, εντάξει, τώρα θα τον βάζει νομίζω. Αλλά ακόμα και ο Άλβαρες παίζει για το Μέση. Γυρνάει, μαρκάρει, πρεσάρει. Mm-hmm. Πολύ καλό το πρεσάρισμα ο Άλβαρες. Mm-hmm. Πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, σε έστειλα και μήνυμα πριν.
0: Ναι.
2: Με έχει εντυπωσιάσει στο Μαρόκο. Ενώ το περίμενα σαν έκπληξη. Είναι ακόμα καλύτερο.
0: Το διάβασα τα ξέρω, μου στην αρχή της εκπομπής.
2: Είναι ακόμα καλύτερο. Έχει εντυπωσιάσει. Δηλαδή, δεν θα κουφαθώ έτσι όπως έχει πάει το ποδόσφαιρο το 2026. Mm-hmm. Δεν θα κουφαθώ το Μαρόκο να πάει τελικό.
0: Ένα που το βλέπω δύσκολο.
2: Δεν θα τρελαθώ καθόλου. Επίσης, δεν βλέπω καμία υπερδύναμη. Άντε, βγάλε τη Γαλλία και την Αργεντινή. Η οποία να σε ενθουσιάζει.
0: Εντάξει, η Βραζιλία είναι καλή.
2: Βραζιλία πιο πολύ κρατάει λόγω Αντζελότη παρά λόγω ποιότητας. Mm. Δηλαδή δεν είναι τώρα η Βραζιλία που έχουμε συνηθίσει.
0: Καλά, χαίρομαι πολύ. Δεν έχει και τους παίκτες που είχε.
2: Ναι, δεν έχει τώρα. Δηλαδή τώρα να έχει ηγέτη το Βινίσιος η Βραζιλία, εντάξει, που είναι καλός παίκτης, αλλά όχι και ηγέτης τώρα. Mm. Βινίσιος τώρα πριν 2 δεκαετίες θα ήταν τρίτη αλλαγή, ας πούμε. Mm. Τρίτη, τέταρτη αλλαγή πίσω από τα
0: θηρία.
2: Ξαναλέω, παιχτάρα είναι.
0: Άμα μου λες τώρα αν ήταν ο Ρονάλντο Ριβάλντο και ο Ροναλντίνιο, εντάξει, το καταλαβαίνω. Θα ήταν τέταρτη επιλογή. Αλλά είναι πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής.
2: Ναι, πολύ. Ναι, είναι καλός ποδοσφαιριστής. Mm. Είναι πολύ καλός. Λοιπόν, για πες πέντε παίχτες που έχεις ξεχωρίσει ως τώρα στο Μουντιάλ. Ας πούμε 2-3 που ήξερες και σε εντυπωσίασαν ακόμα περισσότερο.
0: Τώρα δεν θυμάμαι όνομα, ο Ελβετός που έφασε τα γκολ.
2: Ο Μαντζάμπι,
0: ναι.
2: Φράιμπουργκ. Αυτό τον είχα ξεχωρίσει από τον τελικό της Φράιμπουργκ με τη Βίλα και ας χάσαν 3-0.
0: Ναι.
2: Τον είχα ξεχωρίσει, λέω αυτός είναι παιχτάρα. Αυτός θα πάει με πολλά εκατομμύρια κάπου. Άλλον.
0: Κοίτα, γενικά όσοι παίχτες τώρα δεν θυμάμαι να σου πω, ξέρεις και ονόματα, γιατί πολλές φορές, ειδικά όταν είναι βραδινά και τα χαζεύω, το έχω και χαμηλωμένο. Όποιοι παίχτες μου έχουν κάνει κλικ ήταν από τρεις ήταν ήδη στη Σάλτσμπουργκ ή στη Λειψία. Παίζουνε.
2: Ο Διομάντε,
0: ναι.
2: Τη Λειψία, λες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, μπράβο, 19χρονος αυτός από την ακτή.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και.
2: Ο Μποαντή τον έχεις ξεχωρίσει, του Μαρόκου.
0: Μαρόκο έχω δει μόνο στο μάτσο με τη Βραζιλία. Δεν έχω
2: δει.
0: Δεν έχω δει άλλο.
2: Δεν έχεις δει άλλο, ναι.
0: Δεν μπορώ να τα δω όλα εγώ. Δεν γίνεται.
2: Ο Μαρόκο έχει αυτόν τον Μποαντή, έχει και έναν Σαϊμπάρι, mm-hmm. ο οποίος δεν ξέρω και ακριβώς τι θέση παίζει, αλλά είναι κολτζής.
0: Προστά παίζει.
2: Είχε παίξει την κόντρα στον Ολυμπιακό, είχε παίξει νομίζω με την Αϊντχόφεν, ή κάνω λάθος. Και παίξει Αϊντχόφεν με τον Ολυμπιακό.
0: Είχε παίξει. Στην Καλφόβερη εμφανίστηκε στον Ολυμπιακό. Που γίνε... Νομίζω ότι το είχε βάλει αυτό στο κολλή. Το 1-1 που
2: αυτός είχε βάλει. Αμπράβο, καλά θυμάμαι.
0: Που είχε σοβαρίσει στο τέλος του Ολυμπιακού, βενάδικο
2: παίζει. Το 93. Είχε χάσει ο Ζέλσον 3 τετατέτ στο δεύτερο ημίχρονο, κάτι τέτοιο είχε γίνει νομίζω. Κάτι θυμάμαι γι' αυτό. Το είχε βάλει αυτό στον κολ. Κάτσε

0: θυμάμαι. Που νομίζω ήταν το καλύτερο παιχνίδι σας.
1: Φοβερή εμφάνιση.
0: Ναι, ναι, ναι, μπράβο. Καλύτερο παιχνίδι. Ναι, και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και ένας χαφ που έχει ακτέλε φαντοστού, ένας πέσει στην τράμψη σπορά. Ένας Ουλάι.
1: Ναι.
0: Λαό Ουλάι, ένα περίεργο. Ναι,
1: τον κοίταξα να ξέρεις. Αλλά είδα ότι ναι. Κοστίζει 22 εκατομμύρια.
0: Χριστός και Παναγία.
1: Ναι.
0: Φαντάσου ένα παίκτη που δεν το ξέρεις και κάνει 22 εκατομμύρια. Mm. Πώς έχει ξεφύγει το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, ωραία. Να πω κάτι, ένα λεπτό και για την ΑΕΚ.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Αμένω τεταρτέ, λοιπόν, δεν τον πάει τον Ολί σε τίποτα.
0: Α, πολύ γκαντεμή σήμερα. Mm. Όπου αυτό το ψαλιδάκι που έκανε ήταν, ο Λίσε για μένα είναι τρομερή περίπτωση. Τον είδα φέτος στην Bayern, εντυπωσιάστηκα. Και είναι και εξτρεμάκι που μπορεί να παίξει όλες τις θέσεις.
1: Και, δηλαδή και θέλω να δω και την Αμερική. Δεν την έχω δει ούτε μάτσα την έχω δει την Αμερική.
0: Δεν έχεις δει Αμερική.
1: Όχι.
0: Να προσέξεις πολύ το Μακένι της Γιουβέντους.
1: Ναι, καλά, τον έχουμε χαζέψει με τη Γιουβέντους.
0: Ναι, που είναι, κάνει τρομερό μοντιάλ. Mm-hmm. Και μου αρέσει πάρα πολύ και το Center Forward. Ένα συνάρτημα τώρα, το λέει το όνομα μου, πέσει στη Μονακό παιδί. Παλογκιάν νομίζω. Mm. Πολύ, πολύ καλός παίχτης. Mm. Λοιπόν, για την ΑΕΚ θέλω να πω κάτι.
1: Έλα.
0: Νομίζω ότι το ρόστερ της είναι μια χαρά για την Ευρώπη, απλώς έχω έναν ενδιασμό στα στόπερ. Δηλαδή Μουκουντήρ, Έλβας και Βίντα και νομίζω θέλει άλλον έναν οπωσδήποτε. Στο επίπεδο του Κάρμο ας πούμε. Ο Κάρμο είναι στόπερ επίπεδο Champions League για μένα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Αν θυμάσαι καθόλου την Περσινιά.
1: Ο καλός ο Κάρμο, Κάρμο του πρώτου εξαμήνου στον Ολυμπιακό τη χρονιά του Conference είναι στο Περάρα.
0: Champions League.
1: Στο Περάρα.
0: Ναι, ναι. Για μένα μακράν το καλύτερο στόπερ και καλύτερος από το Πιρόλα για μένα.
1: Ο Κάρμο είναι καλύτερος με την μπάλα στα πόδια, πολύ καλύτερος με την μπάλα στα πόδια από τον Πιρόλα, αλλά ο Πιρόλα, άμα θα πάρει κάποιον εκείνη για τον μαρκάρι, είναι καλύτερος αμυντικά από τον Κάρμο. Για μένα.
0: Ναι, ναι.
1: Σε αυτό το ρόλο.
0: Ναι, επίσης δεν ξέρω, με προβληματίζει και ότι δεν θα πάρει δεξί μπακ. Ότι θα προσπαθήσει δηλαδή να δώσει στον Γεωργίεφ ρόλο του δεύτερου, που ο Γεωργίεφ είναι ένα στόπερ και θα φορτώσει το Ρώτα πάλι με 40-45 μάτς. Και λέω εγώ, με Champions League βγαίνει αυτό. Για μένα ο Ρώτα φέτος ήταν από τους καλύτερους παίκτες ΑΕΚ. Τι σου πω, καλύτερος μαζί με τον Στρακώσα. Αλλά βγαίνει δεύτερη
1: στιγμή. Ο 3-0 η Γαλλία. Δεύτερο γκολ Εμπαπέ, έφτασε το μέση της.
0: Όχι ρε φίλε.
1: Καλά, τι δεν θα τον έφτανε.
0: Δεν πειράζει, βάλει χατρίκο άλλο και θα του
1: στην Αμερική παίζει, ο Πέπι μας το είχε βάλει τον γκολ.
0: Α, ο Πέπι το έχει βάλει.
1: Ο Πέπι το στείλε ένα φίλο.
0: Λάθος θυμάμαι. Ναι, ναι, λάθος θυμάμαι. Όχι ρε φίλε. Δεν πειράζει, θα βάλει χατρίκ. Το πράσινο κροτήρι δεν παίζουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Και μετά με Αυστραλία ή Αίγυπτο.
1: Και
0: η Κολομβία με τρόμαξε πολύ. Είδαμε την Πορτογαλία, 25 τελικές, την έπνιξε. Αν δεν είχε την τερματοφύλακα της Πορτογαλία θα τρώγε τρίμπαλο.
1: Ήταν πολύ καλή η Κολομβία στο μάτσο με τους Πορτογάλους. Είδα τα highlights και την Κολομβία.
0: Το είδα το ματσόλο, εκπληκτική ήταν. Λοιπόν, για να μην σε καθυστερώ που λες αυτό, θεωρώ ότι η ΑΕΚ θέλει οπωσδήποτε, ίσως θέλει ένα ακόμα δεξί μπακ. Mm-hmm. Δεν σου λέω απαραίτητα πρώτο, ένα παίχτη σαν τον Κοστίνη ας πούμε, που ήταν αναπληρωματικός του Ροντινέη, αλλά ήταν εγγύηση. Mm-hmm. Έμπαινε δηλαδή ας πούμε σε ένα ματς στην Ευρώπη και ήταν πάρα πολύ καλός. Δηλαδή για μένα ένα τέτοιο...
1: Δεν ξέρω μήπως χρησιμοποιείς εκεί και τον Γεωργίεφ. Αυτά λέει ο
0: Αυτό αρχιστός. Λένε, θα παίξει ο Γεωργίεφ. Mm-hmm. Αλλά ο Γεωργίεφ έπαιξε ένα ματς και είναι στόπερ. Δηλαδή το παίρνει στο ρίσκο. Θα δούμε. Θα μου πεις βγαίνουν λαβράκια από εκεί που δεν το περιμένεις. Mm-hmm.
1: Θα εξεταστεί η φάση τώρα να δούμε. Τον καλύπτω. Θα εξεταστεί. Οριακό είναι τώρα. Θα δούμε.
0: Το βλέπω στο κινητό τώρα και το έχω κλείσει γι' αυτό. Mm-hmm. Δεν ρωτάω.
1: Περιμένουμε.
0: Μακάρι να κυρωθεί.
1: Όχι, μέτρησε. Μέτρησε.
0: Ωραία, φίλε. Ναι.
1: 3-0.
0: Δεν τον γουστάρω τον Εμπαπέ καθόλου. Ενώ μ' αρέσει πως παίζει και αυτά. Είναι πολύ άλλα ζώνας, ρε φίλε.
1: Πεχτάρα είναι.
0: Πολύ άλλα ζώνας. Επίσης για μένα δεν είναι σεντερφόρα, αλλά είναι εξτρέμ. Για μένα.
1: Ό,τι θέλεις είναι.
0: Για μένα είναι σαΐτα παριστερά, δηλαδή αν δεν ήταν ο Βίνι. Αλλά...
1: Έγινε, έγινε δεξιάρχη μου.
0: Ηρακλή, εύχομαι την Παρασκευή φεύγεις.
1: Ναι.
0: Ωραία, σε εύχομαι καλό ταξίδι.
1: Να είσαι καλά.
0: Αν δεν τα ξαναπούμε, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, γορινά μου.
0: Γεια,
1: λοιπόν,
0: γεια.
1: Πάμε στο τελευταίο διαλυματάκι. Έχουμε μπει και το τελευταίο μισάρο. Έχει κρυφθεί εδώ το παιχνίδι. 3-0 είναι καλή. Και πολύ καλύτερη. Δεν είχε χάσει ευκαιρία σου ίδια. Μία στο πρώτο εκεί. Οψία ήταν. Όχι, στο πρώτο είχε μία καλή.

0: στη δουλειά.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Κάνι Μάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, τελευταίο 20 λεπτάκι της εκπομπής Αυτεράδιο, πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Γεια σου, Ηρακλή.
0: Ναι, καλησπέρα φίλε. Ένα λεπτό μπορώ να απαντήσω ένα μήνυμα. Έφτασε το Μέση, θέλει ένα γκολ ακόμα για στην κορυφή όλων των εποχών στα Μουντιάλ, αλλά τον έπιασε τώρα εδώ, στη συγκεκριμένη διοργάνωση, έχουν από 6 γκολ. Έλα φίλε μου.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Στέλιος Παναθηναίκος, Γερμανία.
0: Έλα ρε Στέλιο.
1: Τι έγινε.
0: Παίζω, χάσε μου.
1: Πες ο ταξιάρχη, ο Εμπαπή θα παίξει ακόμα 2 μουντιάλ, θα τον περάσει το Μέση έτσι κι αλλιώς, δεν υπάρχει να τον περάσει.
0: Δεν γίνεται.
1: Το να κυριωθεί τον κόλλο εμείς που το έχουμε άσο και όβε, και άσο και όβε 3,5, είναι κρίμα. Αλήθεια. Δεν σε ακούω καλά βασικά, δεν ξέρω γιατί.
0: Μια χαρά, όχι, εγώ σε ακούω, τώρα με ακούς καλύτερα.
1: Τώρα λοιπόν ακούω. Λοιπόν,
0: έλα.
1: Πέρυσι σου είχα πει, κοίτα, αλήθεια δεν με ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός, αλλά τώρα συζήτηση κάνουμε. Σου είχα πει ότι ένα Ολυμπιακός πέρυσι έπαιρνε ένα στόπερ, αλλά στόπερ στυλ Μέλμπεργκ.
0: Ναι.
1: Ένα αμυντικό χαφ στυλ επίπεδου Champions League, γιατί έχει τον καλύτερο επιθετικό τον Ελκαμπή. Στο τερματοφύλακα είναι καλός με τον Τζολάκι.
0: Ναι.
1: Θα έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία θα ξέρει για τα ελληνικά δεδομένα. Τώρα, ας πούμε εσύ Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Εγώ ας πούμε τώρα που σε ακούω, νιώθω ότι είσαι πιο πολύ με τη Λίμπαρ παρά Ολυμπιακός. Σας πω γιατί.
0: Δεν υπάρχει
1: έχεις
0: αυτό.
1: Έχεις project το Μουζακίτη.
0: Ναι.
1: Να σου το εξηγήσω.
0: Ναι.
1: Και αντί να θες να πάρει Ολυμπιακός ένα καλό εξάρι.
0: Όπω, μεγάλη ευκαιρία Γαλλία.
1: Ναι. Δηλαδή μου λες να μείνει ο. Πώς θα λέμε αυτό το παιχνίδι στο κέντρο.
0: Δεν σου είπα να παίζει ο Γκαρσία. Τον Γκαρσία τον ήθελε με τη Λίμπαρ.
1: Ναι, ρε Ηρακλή, αλλά πώς θα βελτιωθεί ο Μουζακίτης με τον Γκαρσία.
0: Ο Μουζακίτης έχει 35 συμμετοχές πέρυσι.
1: Πώς θα βελτιωθεί, σου λέω ξανά.
0: Πώς θα βελτιωθεί.
1: Είναι το ίδιο να έχει ένα παιχνίδι δίπλα του. Είναι το ίδιο να έχει ένα παιχνίδι δίπλα του και να μαθαίνει να
0: το παιχνίδι. Μα δεν έπαιζε Γκαρσία Μουζακίτης. Έπεσε έσαι
1: Μουζακίτης. Ένα παίχτη στην προπόνηση, ένα παιχταρά,
0: ναι.
1: Από τον οποίο θα μάθει πράγματα και θα βελτιωθεί. Δηλαδή, να σου πω κάτι, όταν ακούω εσένα και λες αυτό το πράγμα,
0: με
1: τη Λίμπαρ θέλει τον Γκαρσία.
0: Απ' το ζήτησε, μα με ρώτησε ο φίλος γιατί έμεινε ο Γκαρσία και του είπε ότι τον ήθελε με τη Λίμπαρ.
1: Όχι, αλλά και εσύ συμφωνείς ότι εφόσον
0: δεν θέλουμε
1: τη Λίμπαρ, είναι σωστό.
0: Περίμενε μισό λεπτό. Δεν είπα ότι συμφώνησα, είπα ότι τον ήθελε ο προπονητής. Ότι θα μπορούσε να έχει γίνει μια αλλαγή, μπορεί να το θέλει για συγκεκριμένο ρόλο με τη Λίμπαρ.
1: Ο προπονητής που έκανε και λάθος, Ηρακλή.
0: Δεν είπα εγώ ότι. Ναι, απλά σε ένα προπονητή κοιτάζεις τη διάρκεια, κοιτάζεις όλη την εικόνα και με τη Λίμπαρ, εκτός από το Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό, στις άλλες δύο σερί χρονιές που έβεξε σε League Face και μπήκε στην πρώτη οχτάδα στο Europa League και συνέχισε και στο Champions League. Χρειαζόταν τρεις σερί νίκες και τις έκανε.
1: Εγώ δεν
0: θα σου
1: πω ότι ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη με τη Λίμπαρ ήταν πάρα πολύ καλός. Άσχετα ρε παιδί μου, άσχετα το conference. Εγώ μιλάω για το Champions League και για το UEFA.
0: Ναι.
1: Και την επόμενη χρονιά και μετά. Ναι. Όμως ο Ολυμπιακός, μην ξεχνάς ότι πήρε το conference, ναι. Την επόμενη χρονιά έπαιξε χωρίς να κάνει ξεκινώντας την προετοιμασία του πολύ αργότερα από όλους τους υπόλοιπους, με μια άμεση χρόνου.
0: Ναι. Ήταν κατευθείαν στον όμιλο. Και τις δύο φορές έγινε.
1: Την επόμενη χρονιά ο Ολυμπιακός
0: πάλι μπήκε απευθείας στον Όμιλο.
1: Μπήκε απευθείας,
0: ναι.
1: Και πήρε 40 εκατομμύρια τέλος πάντων. Δεν είμαι αντιλογιστής, αλλά θέλω να σου πω ρε παιδί μου,
0: ναι.
1: Συν τον Κοστούλα, ναι. Και το να λες και εσύ που είσαι Ολυμπιακός, εγώ τώρα μιλάω για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικώς, ναι. Πώς θα βελτιωθεί, ότι να μείνει ο Γκαρσία.
0: Δεν σου είπα, αδερφέ, ότι είπα να μείνει ο Γκαρσία. Σου είπα ότι ήθελε ο προπονητής να μείνει ο Γκαρσία.
1: Θέλουμε την είπα, ρε παιδί μου.
0: Αυτό αν ήθελε.
1: Να μην υπάρχει η προοπτική, δηλαδή να έρθει ένα παιχταρά.
0: Ναι.
1: Ο οποίος θα βελτιώσει και το project που έχει στο Μουζακίτη.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εγώ να σου πω τώρα για να μην μιλήσω είναι στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Τώρα ο Διονύσης πήρε τηλέφωνο και είπε για τον Σέχο.
0: Ναι.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι μια καταλαβίστικη κίνηση. Τώρα πήρε ο Παναθηναϊκός ένα 19 χρονών, πήγε πριν ένα 19 χρονών από τη Χαλ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν καταλαβαίνω. Να έπαιρνε ένα παίχτη ο οποίος θα έπαιζε στην πρώτη ομάδα τώρα που το χρειαζόμαστε, ναι. Τώρα ο Παναθηναϊκός δεν είναι η ομάδα που παίρνει τα πρωταθλήματα. Όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ρε, αδερφέ.
1: Επίσης ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα, συγγνώμη, που τελευταία λένε ότι οι ακαδημίες του πάνε πάρα πολύ καλά. Τι έχει αυτούς τους έχουν που δεν έχουν οι ακαδημίες του Παναθηναϊκού.
0: Πρώτα απ' όλα, δεν το ξέρεις τον παίχτη.
1: Όχι, το γνωρίζω.
0: Δεν το γνωρίζω. Ούτε εγώ το γνωρίζω. Αλλά θα σου πω ένα πράγμα. Για μένα δεν είναι καταλαβίστικη κίνηση το να πάρεις ένα 19χρονο που πιστεύεις ότι μπορεί να σου βγει. Καταλαβίστικη κίνηση είναι το να έρθει ο Σισοκό πέρυσι.
1: Κοίτα, ο Σισοκό είναι η ίδια περίπτωση με τον Γκαρσία. Με τον Γκαρσία το δικό σας.
0: Ναι,
1: αυτό που σου λέω, δηλαδή.
0: Μισό λεπτό. Ο Γκαρσία ήταν μια επιλογή με την Λίμπαρ, όπου έπαιξε 2 χρόνια στον Ολυμπιακό. ο Σίσοκο δεν έπαιξε δύο χρόνια στο Παναθηναϊκό. Αυτό σου λέω.
1: Ρε Σύριακλή, να σου πω κάτι. Τώρα κοιτάξτε, ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, ανανέωσε τον Τάισον. Θα σου πω κάτι. Εγώ δεν λέω ότι ο Τάισον δεν έχει προσφέρει ακόμα και στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Και
1: εγώ, αν ήμουν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, αλήθεια σου λέω τώρα, θα παρακαλούσα να είχα αντίπαλο τον Τάισον. Με ποια έννοια? Ότι ο Τάισον είναι 38 χρονών. Δηλαδή, αν δεν μπορώ να μαρκάρω να παίξει 38 χρονών, ή αν δεν μπορώ να αντιμετωπίσω να παίξει 38 χρονών, δεν αξίζω να παίζω. Δηλαδή, όταν έχω φιλοδοξίες εννοώ τώρα.
0: Δηλαδή
1: δεν μπορεί να πανηγυρίσει ο Παοξής, να πανηγυρίζει ο Παοξής που έμεινε ο Τάισον στα 38 του χρόνια ακόμα ένα χρόνο. Ενώ ο Παοξής και αυτός φημίζεται ότι έχει καλές ακαδημίες.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι σου λέω.
0: Δηλαδή όλοι οι παίχτες στο Μουντιάλ που κοιτάζουν το Μέση τους χορεύει και τους βάζει γκολ, τι ήταν που λέω. Πορεία 39.
1: Τώρα τι μου συγκρίνεις το Μέση. Τώρα μου συγκρίνεις το Μέση, τώρα με ποιον αρέα.
0: Όχι ρε παιδί μου, που λες ότι αν ήσουν παίχτης δεν θα ήθελες να σου πούνε να μην μπορεί να παρκάσει 38 χρόνο. Αν έχει κάνει μια. Ο πέρυσι, ο. Κόλλησα τώρα, τώρα που λέγαμε για τον παίχτη του ΠΑΟΚ.
1: Ο Τάισον.
0: Μπράβο, ο Τάισον. Στο μεγαλύτερο, μέχρι το. Πότε, το Φλεβάρι, το Μάρτι, λέγαμε τι πράγματα κάνει στην ηλικία του. Μπορούσες εύκολα να τον περάσεις.
1: Δεν διαφωνώ,
0: ή ο Βαλμπουενά, που ήταν και είχε μείνει και πόσα χρόνια και στον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει, μπορεί να παίξει, μπορούσε να παίξει ο Βαλμπουενά Ηρακλή 30 παιχνίδια σε όλο το πρωτάθλημα και να προσφέρει και στην Ευρώπη, πιστεύεις?
0: Όχι, αλλά θα μπορούσε να παίξει ή έπαιξε κιόλας. Δεν θυμάμαι τώρα πώς έτσι στην τελευταία του
1: χρονιά. Αυτό είναι ακριβώς που σου εξηγώ, ότι το ελληνικό πρωτάθλημα για να ανεβεί επίπεδο και να μείνει σε αυτό το χαμηλό επίπεδο που ένας 37χρονος και ένας 38χρονος θα κάνουν παπάδες, θα πρέπει να έρθουν άλλοι παίχτες. Αυτό εξηγώ τόση ώρα. Κατά τη γνώμη μου, και εγώ δεν σου λέω ο Γκαρσία, αυτός ο δικός σας, ή ο Σισοκό, ή ο καθένας, γιατί κάθε προπονητής σίγουρα θέλει τους παίχτες του. Όμως, εγώ δεν μπορώ να πω σαν οπαδός ότι αφού τον θέλει ο προπονητής, ναι, θα σεβαστώ. Γιατί, κοιτάξτε, πρέπει να έχουμε και γνώμη, ε.
0: Τι σου πει να μην έχεις γνώμη, αλλά το θέμα είναι ότι δεν αποφασίζω εγώ και εσύ. Ο προπονητής αποφασίζει και ο προπονητής αυτός που κρίνεται.
1: Η κριτική νομίζω όμως, Ηράκλειο.
0: Γιατί να κάνω κριτική, επειδή θέλει, ας πούμε, να μείνει στο Ρόστερ Γκαρθία για ένα χρόνο.
1: Δεν θα ήθελες εσύ ο Ολυμπιακός να πάρει.
0: Θα πάρει παίχτη ο Ολυμπιακός. Θα πάρει παίχτη ο Ολυμπιακός, θα χάσει.
1: Πέρυσι ξέρεις τι μου λέγες, ας πούμε.
0: Θα πάρει.
1: Ο Ολυμπιακός πήρε project, μου λέγες.
0: Μα πήρε το Σιπιόρι και τον Νασιμέντο. Ο Νασιμέντο θα συνεχίσει αλλού την καριέρα του, ο οποίος είχε ένα μικρό φεγγάρι στο οποίο ήταν μεγάλος. Το Σιπιόνι είναι κανονικά και νομίζω και θα συνεχίσει λογικά και φέτος. Ο Σιπιόνι είναι ένα κλασικό εξάρι. Το ότι ο Ολυμπιακός θέλει ενίσχυση με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές που μπορούν να τον ανεβάσουν level, το θέλει. Αλλά πρέπει αφενός να τους βρεις. Δεν είναι οικονομικό το ζήτημα. Ποτέ δεν ήταν οικονομικό.
1: Δεν ξέρω. Εγώ λέω τη γνώμη μου.
0: Γιατί ας πούμε αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Ολυμπιακός έχει το Σιπιόνι, έχει το Μουζακίτη, έχει τον Έσε και έχει κρατήσει και τον Καρθία. Και θα πάρει έναν ακόμη. Πέρυσι είχε ας πούμε
1: το Σιπιόνι. Να σου πω κάτι. Ναι. Εγώ σαν ουδέτερος σας τι λέω. Ναι. Από όλους αυτούς που μου είπες τώρα ποιος είναι ο καλύτερος πιστεύεις λέω εγώ.
0: Εσύ πες μου.
1: Ο Μουζακίτης. Να σου πω γιατί. Ναι. Πρώτο γιατί είναι Έλληνας. Δεύτερο γιατί είναι πιτσιρικάς.
0: Ναι.
1: Τρίτο γιατί είναι ανερχομένος. Απλώς θέλει στήριξη και απλώς θέλει δίπλα του ένα πάρα πολύ καλό παίχτη. Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Ο Έσε είναι κακός παίχτης.
1: Ποιος ο?
0: Ο Έσε.
1: Τώρα να σου πω κάτι, Ρακλή, τώρα συγγνώμη κιόλας.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπω τον Ολυμπιακό σε κάθε παιχνίδι του, οκ. Okay. Δεν είναι ο παίχτης που μου έχει κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου, όλα αυτά τα χρόνια. Ούτε ο Έσε, ούτε ο Γκαρσία. Τώρα ποιος να σου πω ότι τον Ολυμπιακό μου έχει κάνει εντύπωση, δηλαδή. Ας πούμε, παίξει ο Μάρτινς. Ας πούμε, ρε παιδί μου, ένας τρίτος ο οποίος φαίνεται στα παιχνίδια του. Ο Ποντένσε στα καλά του, ρε παιδί μου, είναι ένας τρίτος ο οποίος κάνει διαφορά. Ο Ερκαμπή, εντάξει, δεν το συζητάμε, ρε παιδί μου, okay. Τώρα όμως, δεν είναι, ρε παιδί μου, ας πούμε, ο Έσε ο παίχτης που σου μένει στο μυαλό. Εμένα δεν μου έχει μείνει, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν ξέρω.
0: Ξέρεις πόσες δουλειές κάνει ο Έσε μέσα στο γήπεδο.
1: Δεν διαφωνώ. Ναι. Ναι, δεν διαφωνώ, δεν είναι όμως ο παίχτης, ρε παιδί μου, που θα καθόμουν να δω, ας πούμε, ένα παιχνίδι για να δω τον Έσε, καταλαβες.
0: Εντάξει, ναι, δεν είναι ο παίχτης ο οποίος θα περάσει τέσσερις ποδοσφαιριστές, αλλά είναι τα στοιχεία του ΕΣΕ και άλλα πράγματα ζητάς από τον ΕΣΕ. Έχασε ευκαιρία να ξέρεις η Σουηδία που το θέλει over 3,5.
1: Εγώ θέλω ακόμα ένα γκούλι να κλείσει αυτό το παιχνίδι.
0: Έχουν χαθεί δύο ευκαιρίες όσο μιλάμε.
1: Έχει να πιστεύω θα μπει ακόμα ένα γκούλ γιατί και η Σουηδία μπροστά δεν είναι κακή.
0: Ναι, αλλά έχουμε
1: φτάσει στο 90. Περίμενα ότι θα είναι γκούλ το παιχνίδι. Ναι. Η αλήθεια είναι.
0: Απλά έχουμε φτάσει στο 90.
1: Το ξέρω, δεν πειράζει. Τα γκούλ μπαίνουν μέχρι το τελευταίο λεπτό να ξέρει.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πρέπει να είσαι αισιόδοξος.
0: Και δύο γκολ περιμένεις που μπορεί να περιμένεις. Και θα ελπίζεις.
1: Τέλος πάντων, εγώ αυτό που ήθελα να πω γενικώς είναι ότι εγώ θέλω το ελληνικό ποδόσφαιρο να ανεβεί επίπεδο και θα ανεβεί επίπεδο μόνο με καλύτερους παίχτες. Και φυσικά ότι χρειάζεται να έρθουν και παίχτες οι οποίοι θα ανεβάσουν επίπεδο. Ας πούμε για μένα ο Ντεφράι νομίζω θα ανεβάσει επίπεδο την άμυνα του Παναθηναϊκού. Αυτό που θέλω να πω για τον Παναθηναϊκό όμως τελευταίο και κλείνω είναι ότι μέχρι τώρα έχουν γίνει κάποιες μεταγραφές. 4 λεπτά καθυστερήσει εδώ σε μόνο, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, ακόμα όμως τα σπουδαία δεν έχουν γίνει. Εγώ δεν ενθουσιάζομαι ακόμα με αυτά που ακούω. Δηλαδή, όντως ο Παναθηναϊκός έχει ανεβεί επίπεδο, αλλά για να γίνει πολύ καλύτερος πρέπει να έρθουν ένα-δύο παίχτες οι οποίοι θα κάνουν τη διαφορά.
0: Εντάξει, έγινε.
1: Άντε, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Πάμε στο επόμενο φίλο.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Εγώ μιλάω Ηρακλή.
0: Ναι.
2: Εγώ μιλάω Ηρακλή.
0: Εσύ μιλάς.
2: Βαγγέλης Ηρακλή.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
2: Τι γίνεται, για ενημέρωσέ με στο μπάσκετ ποιους παίχτες έχουμε πάρει.
0: Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα.
2: Είναι κοντά στο να ανακοινωθούν αυτούς, πες μου, που είναι κοντά στο να ανακοινωθούν.
0: Μπορεί και να ανακοινωθούν, γιατί τώρα λήγουν τα συμβόλαια τους. Και ο Μοντέρο και ο
2: Μοντέρο. Κάτι Μακιντάιρ ακούω, αυτός τι παίχτης είναι. Ή κάνω λάθος, δεν έχω ακούσει καλά.
0: Σωστά έχεις ακούσει. Playmaker είναι.
2: Playmaker, πού έπαιζε.
0: Ερυθρό Αστέρα.
2: Καλός, ε. Άλλος.
0: Και ο Μοντέρο.
2: Εντάξει. Για το ποδόσφαιρο θέλω να πω μερικά πράγματα. Να συνεχίσω για αυτά που έλεγε ο προηγούμενος. Που ήταν και Παναθηναϊκός, να πω και κάτι για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός έδιωξε τον προπονητή αυτόν που είχε και πήρε ένα νεαρό. Για ποιο λόγο το έκανε αυτό? Γιατί αυτοί που αποφασίζουν για τον Παναθηναϊκό αποφάσισαν σωστά. Πήραν ένα άνθρωπο ο οποίος έχει όρεξη για δουλειά. Για να δουλέψει τους παίκτες. Ο άλλος, εκτός του ότι ήταν μεγάλος στην ηλικία, τα έχει πάρει όλα. Σιγά μην κάτσει να ασχοληθεί, να δουλέψει με τον κάθε παίκτη ξεχωριστά και να κάνει ομάδα ο Παναθηναϊκός.
0: Αυτό δεν το ξέρεις ποτέ, γιατί μπορεί να είναι ένας 65χρονος.
2: Εγώ πιστεύω ότι.
0: Προπονητής που έχει πάρα πολύ μεγάλη όρεξη.
2: Πιστεύω για αυτούς τους λόγους ότι το έκανε ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν ξέρω να σου πω ακριβώς τους λόγους, όταν θα είναι ο Διονύσης στο σπίτι Δευτέρα.
2: Έτσι είναι, έτσι. Πιστεύω εγώ έτσι είναι και έκανε και καλά ο Παναθηναϊκός. Και αυτός ο προπονητής που πήρε είναι νέος. Έχει δώσει διαπιστευτήρια εκεί που ήταν στη Δανία, στην Κοπεχάγη. Που είναι μεγάλη ομάδα για τη Δανία, η Κοπεχάγη. Πήρε το πρωτάθλημα και πολύ σωστά είχαν και τον πήρε στον Παναθηναϊκό νέο να δουλέψει με τους παίκτες. Τώρα ο άλλος τα έχει πάρει, ο Champions League έχει πάρει το ένα το άλλο. Δηλαδή 60 πόσο χρονών είναι. Θα μου πεις και με την Λίμπα είναι μεγάλος. Με την Λίμπα όμως τώρα τους παίρνει τους τίτλους.
0: Ναι.
2: Τα τελευταία 10 χρόνια ο άλλος έχει πάρει τίτλους. Και σιγά τώρα μην κάτσει να δουλέψει και στην πρώτη στραβή να ακούει και τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Φύγε και δεν κάνει και ο Ταβερνιέρης και τέτοια. Πολύ καλά έκανε ο Παναθηναϊκός και πήρε νέο. Τώρα για μας. Να συνεχίσω, μου είχες βγάλει τελευταίο και δεν πρόλαβα. Έλεγα για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Για τον Γκάρμο μπορεί σε δύσκολα παιχνίδια που θα αμυνόμαστε στην Ευρώπη μπορεί να χρησιμοποιήσει, το είχε κάνει σε κάποια παιχνίδια όταν συνεπήρχαν ο Πυρόλα και ο Κάλβο. Είχε δοκιμάσει και τον Πυρόλα αριστερό μπακ. Βέβαια ο Πυρόλα δεν μπορεί να ανέβει. Δεν ανεβαίνει.
0: Αλλά σε ένα δύσκολο παιχνίδι μπορεί
2: να σου κλείσει τελείως την αριστερή πλευρά, να μην περνάει κανένα.
0: Θα γίνει και θα υπήρχε και πρόβλημα στα μπακ. Είναι λίγο δύσκολο να το κάνει.
2: Σου λέω ρε παιδί μου, σε περίπτωση που έχουμε κάποιο τραυματισμό ή σε ένα δύσκολο παιχνίδι που θα παίζουν πιο κλειστά, μπορεί να το δοκιμάσει και αυτό. Αλλά θέλει όμως ένα αριστερό μπακ, πιστεύω, που να ανεβαίνει κιόλας. Γιατί σου έχω πει τη γνώμη για τον Ορτέγκα.
0: Ορτέγκα πρέπει να βελτιώσει πάρα πολύ, αν μείνει, γιατί αν έρθει πρόταση, αν η Ουντινέζε ξανεφανιστεί και δώσει περισσότερα χρήματα, θα πρέπει να βελτιώσει πάρα πολύ την τελική του πάσα και τις αποφάσεις.
2: Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό ισχύει.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί μέχρι όλα αυτά τα κάνει σωστά, ανεβαίνει, θα φτάσει, θα
2: ναι, ανεβοκατεβαίνει, δεν λέω όχι, ανεβοκατεβαίνει.
0: Θα πατήσει περιοχή. Αλλά θα πρέπει, πάσα σου να είναι καλύτερες.
2: Μπράβο, ναι. Η τελική του πάσα ή η τελική σέντρα τέλος πάντων πρέπει να είναι καλύτερη. Αλλά και στην άμυνα μερικές φορές του φεύγουν οι παίχτες. Πρέπει και εκεί να δείξει λίγο, να τους παίζει μια απόσταση πιο καλά, ας πούμε. Τέλος πάντων.
0: Έλεξε καλή, να πούμε 3-0. Κέρδισε με 2 γκολ του Εμπαπέ.
2: Άσο και over, είναι αναμενόμενο. Γιατί ο Εμπαπέ θέλει να βάζει γκολ για να προσπεράσει. Τέλος πάντων, όσον αφορά και τον Γκαρσία, πολύ καλά έκανε και έμεινε ο Γκαρσία. Όχι για πρώτος, βέβαια πρέπει να πάρει. Καταρχήν ο Γκαρσία είναι κεντρικό αμυντικό χαφ. Παίζει μπροστά από τους δύο στόπερ. Γεμίζει το χώρο, είναι και γρήγορος. Γρήγορος θέλω να πω, εντάξει έχει μια αλφα ταχύτητα. Και τον άξονα μέχρι την αντίπερη περιοχή, το ημιτήριο της αντίπαλης περιοχής, περιοχής ανεβαίνει κιόλας. Ο Μουζακίδης είναι άλλος παίχτης. Ο Μουζακίδης κανονικά είναι μεσοεπιθετικός. Mm-hmm. Και μάλιστα αριστερός μεσοεπιθετικός. Αν θα τον βάλεις αμυντικό, παίζει εκεί προς τα αριστερά. Και ο Μουζακίδης είναι δύο χρόνια σχεδόν βασικός στον Ολυμπιακό, δεν είναι. Σχεδόν βασικός, δεν είναι.
0: Ναι, ναι, έχει πολλές συμμετοχές.
2: Σχεδόν βασικός. Πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες. Δεν ξέρω, ο προπονητής κάποιος πρέπει να το μιλήσει, να γίνει πιο aggressive, να διανύει περισσότερα μέτρα με την μπάλα στα πόδια αυτός στο γήπεδο. Όχι αμέσως να δίνει την πάσα, που καλό είναι αυτό να δίνει αμέσως την πάσα, είναι αλάνθαστο στις πάσες, αλλά μικρές, κοντινές πάσες. Να αναπτύξει λίγο και τη μακρινή του μπαλιά. Να φτάνει και στις παρυφές της αντίπαλης περιοχής. Να κάνει και τελική προσπάθεια. Πιστεύω ότι έχει μείνει στάσιμος. Mm-hmm. Πρέπει κάποιος να τον ταρακουνήσει να ξυπνήσει.
0: Μάλιστα.
2: Και θα πάρει και αμυντικό χαφ. Εντάξει, τώρα για εξτρέμ και τέτοια δεν ξέρω τι γίνεται. Πιστεύω ότι θα πάρουμε.
0: Θα πάρει εξτρέμ.
2: Και πιστεύω... Ηρακλή κιόλας ότι θα περάσουμε και στο Champions League. Θα περάσουμε στους ομίλους, έτσι πιστεύω εγώ.
0: Κάτσε, έχει ακόμα δρόμο. Δεν είναι εύκολες οι ομάδες.
2: Για πες μου τις πιθανούς αντιπάλους, νομίζω έχουν βγει, θα τους ξέρεις εσύ.
0: Δεν λες να τους ξέρουμε, αδερφού.
2: Κάτι Σλάβια Πράγας, κάτι τέτοια έχω ακούσει.
0: Ναι, η Union Σασιλουάζ είναι. Είναι η Μέγκεν και ο νικητής από το ζευγάρι της Στουρμ Γκράτς.
2: Εντάξει, δεν είναι εύκολες, αλλά δεν είναι. Είναι στα μέτρα μας, θα έλεγα.
0: Ναι, η Union είναι πολύ καλή ομάδα. Μπορεί να μην την
2: γυρίσει. Ναι, δεν λέω, όχι.
0: Είναι πολύ καλή ομάδα. Τα τελευταία χρόνια στο Βέλγιο έχει κάνει τρομερά πράγματα.
2: Ναι, στο Βέλγιο έχει γίνει από τις καλές ομάδες.
0: Έχει κάνει τρομερά πράγματα. Για τη δυναμική της και το πώς εμφανίστηκε νεοφώτιστη.
2: Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι θα περάσουμε. Με όποιον και να εκδηλωθούμε, έτσι πιστεύω.
0: Εντάξει, αγαπητέ.
2: Και κάτι, θέλω να πω και κάτι για τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας δεν είναι από τα μεγαλύτερα, όχι πλέον ταλέντο, είναι από τα μεγαλύτερα, από τους καλύτερους παίχτες από τη μέση και μπροστά στην Ελλάδα. Ναι. Αλλά τον έχουμε υπερεκτιμήσει όμως, Ηρακλή. Δεν σου κάνει εντύπωση ότι εδώ και 3-4 χρόνια που ακούγεται στην πρώτη γραμμή το όνομά του, καμία ξένη, δεν σου λέω μεγάλη ομάδα, από ένα μεγάλο πρωτάθλημα δεν έχει ενδιαφερθεί να κάνει μια πρώτη.
0: Όχι, είχαν κάνει και πρόταση και τη μία φορά κατέβηκε από το αεροπλάνο. Ήταν για να πάει κιόλας.
2: Σε ποια ομάδα?
0: Στη Γερμανία. Συμπεριθέτω ότι.
2: Τέλος πάντων.
0: Τον ήθελε.
2: Εμένα πάντως.
0: Ο Κωνσταντέλιας.
2: Εγώ λέω ναι.
0: Ο Κωνσταντέλιας, αδερφέ. Η μπάλα που ξέρει, η ποιότητα που έχει είναι στο Θεό.
2: Ναι,
0: άλλα είναι τα θέματα.
2: Ναι, υπάρχει όμως και αυτό που λένε ότι επειδή τα τελευταία χρόνια το ξέρεις και εσύ πολύ καλά. Πάσχει η Ελλάδα από ταλέντα.
0: Όχι, έχει ταλέντα.
2: Βγήκανε δύο-τρεις.
0: Παραπάνω.
2: Οι οποίοι ναι, είναι καλοί και μπορούν να σταθούν, αλλά τους υπερεκτιμήσαμε. Π.χ. ας πούμε ο Διόλης, έτσι. Εντάξει, ο Διόλης είναι ένας καλός παίκτης, αλλά για τα ελληνικά δεδομένα. Τι έχει καταφέρει, στην Πρίζη είναι. Δεν είσαι καμιά μεγάλη ομάδα.
0: Ο Τζόλης, αδερφέ, δεν ξέρω γιατί τον θέλει και η Arsenal. Δεν έχω παρακολουθήσει αν θα τον πήρε.
2: Να δούμε, θα τον πάρει, αν τον θέλει.
0: Μιλάμε τώρα, θα μου πεις ότι ο Τζόλης, ας πούμε, δεν έχει κάνει πράγματα, δηλαδή.
2: Ναι, έχει κάνει πράγματα, αλλά όχι. Τα φουσκώνουμε.
0: Τι είναι
2: φουσκώνουμε.
0: Το
2: Κωνσταντέλια, ας πούμε, το φουσκώνουμε, την μπάλα που ξέρει και το είναι. Εγώ θα σου πω ένα παίχτη και να δεις που είναι ακριβώς Ντάλε Κουάλι ο ίδιος παίχτης με τον Κωνσταντέλια. Το Λάζαρο το Χριστοδουλόπουλο. Ακριβώς οι ίδιες κινήσεις. Με το δεξί πόδι, ανοιχτή τρίπλα, ναι μεν από εδώ από εκεί, καλό χτύπημα με το δεξί, ένας παίκτης σαν το Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο.
0: Στουτγκάρδη τον ήθελε. Ναι. Τον Τέλεια.
2: Στουτγκάρδη, εντάξει. Το τέταρτη ομάδα της Γερμανίας διαχρονικά. Και δεν θέλω να πω και σχετικά για τους παίκτες. Γενικά έχουμε υπερεκτιμήσει τους παίκτες. Δεν υπάρχουν, δεν είναι όπως ήταν οι παλιά παίκτες. Ο άλλος λέει ήθελε τον μεταγραφή στην Γιωβάνη. Υπάρχει τώρα Γιωβάνη να τον ευρύς. Που τότε ο Γιωβάνη δεν ήταν μέσα στη δεκάδα των μεγάλων ονομάτων εκείνη την εποχή που μεσουρανούσαν. Σαν όνομα, έτσι.
0: Ο Γιωβάνη.
2: Ναι, σαν όνομα. Σαν όνομα, σαν ποιότητα ήταν.
0: Είχε φορέσει το 10 στην Εθνική Βραζιλία πριν τον παρέμβαση.
2: Ναι, εντάξει.
0: Στην Μπαρτσελόνα έπαιζε.
2: Ναι, δεν σου λέω όχι, ρε παιδί μου. Αυτό να σου πω. Ήρθε ο Γιωβάνη στον Ολυμπιακό. Μπορείς να βρεις τώρα Γιωβάνη να φέρεις στον Ολυμπιακό. Υπάρχει τέτοιος παίκτης και πώς θα τον πει.
0: Μα και ο Γιωβάνη κιόλας που έχει πει την έχει πει και ο ίδιος στην ιστορία. Και ένα ζευγάρι που γνώρισε σε διακοπές και του έλεγε για τον Ολυμπιακό και το θεώρησε σημάδι της μοίρας. Έπρεπε να. Να φτιαγραμμιστούν οι Λιβλανίτε για να έρθει τότε ο Γιωβάνη στον Ολυμπιακό.
2: Ωραία, αλλά.
0: Μα θα μπορεί να πάρει 27 χρονών διεθνή Βραζιλιάνο να έρθει τώρα στην Ελλάδα. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα.
2: Αυτό θέλω να σου πω. Δεν θα είναι και η ίδια ποιότητα. Δηλαδή ο αντίστοιχο Γιωβάνη ποιοτικά σαν παίχτη τότε δεν είναι για να έρθει στην Ελλάδα με τόσα λεφτά. Ναι. Δεν υπάρχει τέτοιο παίχτη. Δηλαδή α πούμε τώρα.
3: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.